0: Ράος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε ένα πλοίο ακυβέρνητο στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης, κατέληξε η έρευνα από το ΓΕΘΑ και την ΕΥΠ, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Εκτιμάται παράλληλα ότι το ντρόουν δεν πρόλαβε να διενύσει μεγάλη απόσταση πριν εντοπιστεί τυχαία από ψαράδες, καθώς βρέθηκε να έχει σημαντική ποσότητα καυσίμου στις δεξαμενές του. Από την τεχνική ανάλυση δεν προσδιορίζεται με απόλυτη ακρίβεια ότι πίσω από τον ντρόουν κρύβεται η Ουκρανία. Κάτι πάντως που φέρεται να έχουν παραδεχθεί τις προηγούμενες ημέρες σε Έλληνες συνομιλητές τους Ουκρανοί αξιωματούχοι, παρέχοντας μάλιστα εξηγήσεις. Πολύ ωραία κατάθεση στην υποδιευθύνση ασφάλειας Πειραιά έδωσε αργά χθες το βράδυ ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης που έχασε τη ζωή της χθες το απόγευμα μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας 7ου ορόφου στην Καλή Πόλη στον Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της πτώσης και ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα με την υπόθεση να παραμένει υποδιερεύνηση. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ουκρανικό ντρόουν έπληξε χθες πολυκατοικία στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Μεταξύ των τραυματιών είναι και ένα κοριτσάκι 3 ετών. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Παροδικές νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς, βόρειο-δυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και από το μεσημέρι και το απόγευμα, στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Μακεδονία, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγια από νότιες διευθύνσεις πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: desire. Καλημέρα και πάλι. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι το ημερολόγιο της Παρασκευής, 15 Μαΐου του 2026. Το άσμα έρχεται από το ημερολόγιο. Σαν σήμερα, το 2003, έφυγε από τη ζωή η Τζουν Κας, η αγαπημένη του Τζόνι Κας. Τόσο αγαπημένη που ο ίδιος ο Τζόνι περίμενε μόλις 4 μήνες πριν πάει να τη συναντήσει. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραϊτης απαντά στα τηλεφωνήματά σας 210-48-00-170-174. Η ημέρα έχει πολλά και σημαντικά. Το πιο σημαντικό από όλα φυσικά είναι το ταξίδι Τραμπ στο Πεκίνο που ολοκληρώθηκε. Ήδη το αεροπλάνο του Αμερικανού Προέδρου είναι στον αέρα, επιστρέφει στη Ουάσιγκτον. Οι τελετές, οι τιμές ήταν εντυπωσιακές, όλα δείχνουν να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Οι εμπορικές συμφωνίες λένε ότι ήταν καλύτερες, ιδίως στα θέματα που ενδιαφέρουν για πολιτικούς λόγους τον πρόεδρο Τραμπ, ας πούμε στην ενίσχυση, στην υπόσχεση της Κίνας ότι θα αγοράζει περισσότερα αγροτικά προϊόντα από τις ΗΠΑ. Τα κρίσιμα θέματα τέθηκαν, η Ταϊβάν χωρίς απάντηση από τη μεριά την Αμερικανική, και το θέμα του πολέμου στο Ιράν, στο οποίο απλώς κρατάμε αυτό που είπε ο Τραμπ. Πιστεύουμε ακριβώς τα ίδια, εγώ και εσύ. Όχι ακριβώς τα ίδια. Πολιτικά έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που αρχίζει σήμερα, είναι το πολιτικό γεγονός της ημέρας. Περιμένουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού το βράδυ στις 7.30. Να σας πω την αλήθεια, ξεχώρισα ένα θέμα που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι είναι ένα μάθημα πατριδογνωσίας, περνάει λίγο απαρατήρητο, γιατί όλα αυτά που αφορούν οικονομικά, νούμερα, μελέτες, στοιχεία, δεδομένα, συνήθως τα αφήνουμε στην άκρη. Άλλα θέματα είναι πιο σεξι να τα κουβεντιάζουμε και στα παράθυρα της τηλεόρασης. Αλλά ανακοινώθηκε χτες μια μεγάλη μελέτη του ΙΟΒΕ, του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, για το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, που είναι το πρόβλημα της παραγωγικότητας. Λοιπόν, προσπαθώ να το πω όσο πιο απλά μπορώ, γιατί οι αριθμοί δεν μεταφέρονται εύκολα στον προφορικό λόγο του αναδιαφωνικό. Τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, λέει η έκθεση αυτή, η αύξηση που είχαμε πραγματικά στην ελληνική οικονομία, η ανάπτυξη ελληνική, η αύξηση του ΑΕΠ του ελληνικού βασίστηκε κυρίως στην ενίσχυση της απασχόλησης. Δουλεύουν περισσότεροι, άρα παράγονται περισσότερα. Και αυξάνει το ΑΕΠ. Αλλά η δυναμική αυτή εξαντλείται, διότι η ανεργία έχει ήδη μειωθεί, δεν μπορεί να μειωθεί πολύ περισσότερο ακόμη, το εντυπωσιακό έχει γίνει. Αφενός και αφετέρου η δημογραφική δυναμική στη χώρα είναι αρνητική. Συνεπώς από εδώ και πέρα, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε οικονομική ανάπτυξη και να αυξάνουμε το ΑΕΠ μας, θα πρέπει να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα, η οποία, και αυτό είναι το κλειδί, το 2024 βρισκόταν περίπου στο επίπεδο του 2000. 24 ολόκληρα χρόνια μετά έχουμε γυρίσει στο 2000. Στο μεταξύ, η υπόλοιπη Ευρώπη έχει προχωρήσει. Αυτή τη στιγμή η παραγωγικότητα ενεργαζόμενο στην Ελλάδα είναι στο μισό της παραγωγικότητας του μέσου Ευρωπαίου εργαζόμενη, στο 54%. Και αν το μετρήσουμε ανά ώρα εργασίας, είναι ακόμη πιο χαμηλά, στο 43%. Γιατί εμείς δουλεύουμε περισσότερες ώρες. Απλώς δουλεύοντας περισσότερο, παράγουμε λιγότερα. Λιγότερο παραγωγική κλάδη είναι ακριβώς η κλάδη που απασχολούν τους περισσότερους εργαζόμενους. Εμπόριο, καταλήματα και εστίαση, αγροτικός τομέας, κατασκευές. Σε αυτούς τους κλάδους δραστηριότητας η ελληνική παραγωγικότητα είναι πολύ κάτω από το μισό της ευρωπαϊκής. Εκεί που πάμε καλά είναι στα χρηματοοικονομικά. Στα χρηματικά μάλιστα είμαστε από τους πρώτους στην Ευρώπη σε παραγωγικότητα, και η βιομηχανία γενικώς πάει καλά και η πληροφορική και επικοινωνίες πάει καλά. Εκεί δηλαδή που υπάρχουν λίγες σχετικά μεγάλες επιχειρήσεις με συγκέντρωση και επένδυση σε τεχνολογία. Τι φταίει? Δύο πράγματα λέει αυτή η μελέτη. Το ένα είναι το μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων, αυτό το περίφημο ότι το 95 σχεδόν της 100, 94,3 την ακρίβεια, των επιχειρήσεων στην Ελλάδα απασχολεί λιγότερους από 9 εργαζόμενους. Προσέξτε, Όχι απλώς 9 στις 10, σχεδόν 9,5 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις είναι με τα ευρωπαϊκά μέτρα λιλιπούτιες, των κάτω των 9 εργαζομένων η καθεμία. Πάρα πολλές είναι χωρίς κανένα εργαζομένο, είναι απλώς μια προσωπική οικογενειακή επιχείρηση. Οπότε εκεί η παραγωγικότητα μοιραία είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο επενδυτικό κενό. Το επενδυμένο κεφάλαιο ανεργαζόμενο στην Ελλάδα είναι 94.000 ευρώ ανεργαζόμενο. Στην Ευρώπη είναι 2,5 φορές τόσο. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και αυτή η μελέτη δείχνει ένα πρόβλημα που δεν έχουμε τρόπο να την υπερβούμε. Γιατί τα κουβεντιάζουμε, αλλά τίποτα δεν γίνεται. Ενώ και ως προς τα μέσα που θα υπήρχαν, ώστε πολλές μικρές επιχειρήσεις να μην κλείσουν, αλλά να βρουν τρόπους ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές, συνδυάζοντας τις δυνάμεις τους, να ευνοηθεί η δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρήσεων, ένα, και δεύτερον φυσικά να καλυφθεί αυτό το πελώριο παραγωγικό κενό, επενδυτικό κενό, συγγνώμη. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα κατευθύνονται κυρίως στο real estate και στον δευτερευόντο, στον τουρισμό. Το real estate στην πραγματικότητα δεν αυξάνει σε τίποτε την παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα. Και στον τουρισμό, ο τουρισμός παραμένει ένας κλάδος στον οποίο η παραγωγικότητα στην Ελλάδα είναι περίπου στο μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Δεν πάει καλά. Αρχίσαμε με το ζεύγος Κάς, Τζουν και Τζόνι Κάς, γιατί σαν σήμερα έφυγε η Τζουν. Αυτό είναι... Συνεχίσαμε με ένα τραγούδι των Roxy Music, εκεί όπου ξεκίνησε την καριέρα του ο Brian Eno, που έχει γενέθλια σήμερα. Brian Eno, μεγάλος μουσικός, μεγάλος παραγωγός, εδώ μαζί με το φίλο του, τον Τζον Κέιλι. Ξαναλέω, για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα μιλήσουμε σε λίγο. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ευρυπίδη Συλιανίδη για τα κινέζικα, δηλαδή για την κινέζικη περιπέτεια του πρόεδρου Τραμπ. Αυτό που κυρίως θα μείνει πίσω είναι ο Θουγιδίδης. Μνημόνευσε την παγίδα του Θουκυδίδη ο πρόεδρος Σι, κάνοντας μια επίδειξη αυτής της τάσης που κι άλλη φορά την έχει κάνει ο Κινέζος πρόεδρος. Θέλει, εμφανίζεται, όπως γράφει ο Μιτσό σήμερα στα νέα, ως φιλόσοφος βασιλιάς. Ο Θουκυδίδης βέβαια την ιστορία του την άφησε ακριβώς με την πρόθεση να είναι κτήμα ΕΣΑΗ, όχι ότι ο Θουκυδίδης λύνει τα μυστήρια του σημερινού κόσμου, αλλά προσφέρει μια μέθοδο η οποία μέχρι σήμερα έχει αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη για να καταλαβαίνουμε τον κόσμο. Η λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη σημαίνει, όπως γράφει ο καθηγητής Αντώνης Κλάψης σήμερα στην Καθημερινή, ότι κάθε ανερχόμενη δύναμη είναι καταδικασμένη να συγκρουστεί με την κατεστημένη δύναμη που λίγο φοβάται ότι παρακμάζει. Σημαίνει όμως ότι η άνοδος της πρώτης προκαλεί ανασφάλεια στη δεύτερη. Η προσπάθεια της δεύτερης να διατηρήσει τα προνόμια της εκλαμβάνεται από την πρώτη ως απόπειρα ανάσχεσης. Και έτσι πάρα πολύ εύκολα, όχι από πρόθεση, όχι από σχέδιο, αλλά από μια σειρά παρεξηγήσεις, μπορεί να προκληθεί η μοιραία σύγκρουση. Αυτή πάνω κάτω είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Δηλαδή το μάθημα που μας αφήνει ο Θουκυδίδης μελετώντας τη σύγκρουση της Αθήνας με τη Σπάρτη. Τι λέει γι' αυτό σήμερα ο Τάκης Θεοδωρόπουλος στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής? Ωραίο είναι. Φαντάζομαι, λέει, ότι υποθέτω μάλλον ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα ζήτησε από τις υπηρεσίες του να του βρουν αυτόν τον Θουκυδίδη και να τον φέρουν στο Λευκό Οίκο για να του αποκαλύψει την παγίδα του και αν χρειαστεί να πληρώσουν όσα ζητήσει. Πάντως ρωτήθηκε ο ίδιος ο Τραμπ από τους Αμερικανούς δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν τι έχει να πει για αυτό που είπε ο Τραμπ, δηλαδή για τον υπαινιγμό, για την παγίδα του Θουκυδίδη, δηλαδή ότι η Κίνα είναι μια ανερχόμενη δύναμη και η Αμερική είναι μια κατεστημένη δύναμη που υποχωρεί. Και τι απάντησε ο Τραμπ? Μάλλον δεν το απάντησε στους δημοσιογράφους, το έγραψε στην ανάρτησή του. Όταν ο πρόεδρος Σι αναφέρθηκε με πολύ κομψό τρόπο στις Ηνωμένες Πολιτείες ως πιθανώς μια δύναμη σε παρακμή, αναφερόταν στην τεράστια ζημιά που υποστήκαμε κατά τη διάρκεια των 4 χρόνων της κυβέρνησης Biden και του νισταγμένου Τζο Biden. Σε αυτό το σημείο ο πρόεδρος είχε 100% δίκιο, έγραψε ο πρόεδρος Τραμπ στα κοινωνικά δίκτυα. Λοιπόν, είμαστε στην Παρασκευή. Από Δευτέρα, τη Δευτέρα μάλλον, συμβαίνουν διάφορα. Ένα ενδιαφέρον, στο οποίο θα έχω και εγώ την χαρά να συμμετέχω, είναι μια συζήτηση με τον σπουδαίο συγγραφέα, νομπελίστα, τον Ορχάν Παμούκ, ο οποίος φτάνει στην Ελλάδα. Θα είναι στην Κρήτη, στα Χανιά, τη Δευτέρα, στο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, που κάνει σπουδαία δουλειά. Θα είναι καλεσμένος του φεστιβάλ ο Ορχάν Παμούκ. Δεν μιλά συχνά, δεν μιλά σχεδόν ποτέ. Και έχει πολλά χρόνια να έρθει στην Ελλάδα. Ό,τι πει θα έχει ενδιαφέρον και θα είμαι εκεί. Οπότε δεν θα είμαι μαζί σας τη Δευτέρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ξεκινάει το συνέδριο του κύκλου, και αν ρίξετε μια ματιά στο e-κύκλος για να βρείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου από Δευτέρα ως Τετάρτη. Ο κύκλος είναι αυτός ο οργανισμός, ο πνευματικός, τον οποίο έχει ιδρύσει και ψυχή του είναι Ευάγγελος Βενιζέλος. Νομίζω ότι το φετινό είναι το πιο ενδιαφέρον πρόγραμμα από κάθε άλλη φορά. Και τέλος, τη Δευτέρα στην Πινακοθήκη, στην Εθνική Πινακοθήκη, το Ίδρυμα Πουλαντζάς οργανώνει μια εκδήλωση αφιερωμένη σε μια από τις πιο εμβληματικές μορφές, έναν από τους πατέρες της ελληνικής κοινωνικής επιστήμης. Ο Νίκος Μουζέλης, ένας άνθρωπος που έχει διδάξει, έχει γράψει, έχει βγάλει γενιές ανθρώπων που έμαθαν να σκέφτονται με τη δική του βοήθεια, καθηγητής στο London School of Economics για πάρα πολλά χρόνια, θα είναι το πρόσωπο που θα τιμήσουν το Ινστιτούτο Πουλαντζάς και πολλοί άλλοι, πολλοί που θα μιλήσουν σε αυτή την εκδήλωση. Ανάμεσά τους, να σας πω πολύ γρήγορα, η καθηγήτρια Ελίνα Παπαδοπούλου, ο Λουκάς Τσούκαλη, η Μαρία Ρεπούση, η Μαριλένα Σιμίτη, η κόρη του πρώην Πρωθυπουργού, και ο κύριος Δημήτρης Σωτηρόπουλος, καθηγητής στο ΕΚΠΑ και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης. Τον παρακάλεσα να είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Σωτηρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα.
0: Είναι βέβαια πολύ σημαντικό. Καταρχήν, είναι πολύ σημαντικό να τιμάμε έναν σπουδαίο άνθρωπο, όσο ακόμη είναι εν ζωή, όσο δηλαδή είναι εκεί για να παρακολουθεί, όχι μόνο μεταθάνατον. Το μεταθάνατον το συνηθίζουμε.
1: Έχετε δίκιο, παρακολουθεί ακόμα και τις εξελίξεις της πολιτικές και τη βιβλιογραφία και παρακολουθεί και εμάς τους μαθητές του. Υπήρξα μαθητής του Νίκου Μουζέλη πριν από 40 χρόνια στο London School of Economics. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, μάλιστα μετήχα σε σεμινάρια του και έκανα αυτό που είπατε εσείς τώρα στον πρόλογο. Διδάχτηκα. Πώς διδάχτηκα? Πρώτον, να μπορώ να ξεδιαλύνω ποιες είναι οι ουσιαστικές διαφορετικές προσεγγίσεις σε ένα θέμα. Δεύτερον, να τις προσεγγίζω κριτικά. Και τρίτον, πολύ σημαντικό, ξέρετε, να μπορώ, αν είναι δυνατόν, να αποσπώ οτιδήποτε είναι χρήσιμο από διαφορετικές εναλλακτικές ερμηνείες για ένα θέμα.
0: Ναι. Όντως, ο Νίκος Μουζέλης ήταν ένας δάσκαλος, δηλαδή δεν είστε μόνο εσείς, είναι μια γενιά ολόκληρη, και όχι μόνο Ελλήνων, ενώ είχε μια επιρροή στη διεθνή βιβλιογραφία και δεν είναι πολλοί οι Έλληνες που έχουν αυτό, μπορούν να το υποστηρίξουμε για αυτούς αυτό, ότι η δική τους συμβολή στη διεθνή βιβλιογραφία είναι σημαντική.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί αυτός ο άνθρωπος το οποίον τιμάμε τη Δευτέρα, ο Νίκος Μουζέλης, μετέχει εδώ και περίπου 40 χρόνια σε ένα ευρύ κύκλο Ευρωπαίων διανοουμένων, από τον Χάμπερμας μέχρι τον Λακλάου, που είναι λατινοαμερικανός βέβαια. Σε αυτόν τον κύκλο, μεταξύ τους εκείνοι έχουν διαμορφώσει ένα πλαίσιο συζήτησης για τη σύγχρονη πολιτική κοινωνία, και ο Μουζέλης άλλωστε αναγνωρίστηκε και βιβλιογραφικά, γιατί το τελευταίο του βιβλίο στα αγγλικά είχε εκδοθεί από το Cambridge University Press. Σε αυτόν παραπέμπουν πολλοί. Ήταν δάσκαλος όχι μόνο προς όσους τον γνώρισαν από κοντά, όπως πράγματι είπατε σωστά, πάρα πολλοί Έλληνες, αλλά και ήταν δάσκαλος όσον αφορά εκείνους που τον διάβαζαν συστηματικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα δεν έγραφε μόνο συγγράμματα. Ήταν για πολλά χρόνια, είχε τακτική αρθρογραφία στις ελληνικές εφημερίδες, όπου σχολίαζε και τα τρέχοντα πράγματα. Δηλαδή δεν ήταν σε ένα μακρινό κάστρο θεωρητικός. Έγραφε για τα τρέχοντα στην Ελλάδα.
1: Ναι, όπως το λέτε, και μάλιστα ξέρετε η διαφορά του από πολλούς άλλους, φοβάμαι ακόμα και από εμάς τους νεότερους που προσπαθούμε να γράφουμε τον τύπο, ήταν η εξής. Ενέτασε κάθε θέμα της επικαιρότητας το οποίο σχολίαζε μέσα σε ένα θεωρητικό πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Το έβαζε δηλαδή σε ένα αναλυτικό σχήμα. Τι μαθαίνουμε από το ειδικό γεγονός για κάποιο γενικότερο πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνίας ή πολιτικής.
0: Αν ακολουθήσετε τα βήματά σας και αν διαλέγατε ένα θέμα με βάση την επικαιρότητα της ημέρας, ας πούμε για μια εφημερίδα της ερχόμενης Κυριακής, εσείς ποιο θα διαλέγατε?
1: Θα διάλεγα το θέμα των κοινωνικών ανισοτήτων. Περιλαμβάνονται εισοδηματικές ανισότητες, ανισότητες πλούτου, ανισότητες των φύλων, ανισότητες πρόσβασης στα δημόσια αγαθά όπως εκπαίδευση και δημόσια υγεία. Και αυτό, αν ακολουθούσα τα βήματα του Μουζέλη, θα το έβαζα σε ένα πλαίσιο που προσπαθεί να αποκαλύψει, γιατί ενώ φαίνεται με βάση δείκτες ότι και σε ευρωπαϊκές χώρες και στη δικιά μας σε έναν βαθμό υπάρχει βελτίωση, διαρκώς επιμένουν οι ίδιες ανισότητες.
0: Ναι. Πώς το μεταφράζει κανείς αυτό σε εφαρμοσμένη πολιτική, είναι πάντως ένα ερώτημα, όχι μόνο στην Ελλάδα, στον κόσμο,
1: Ναι, εντάξει. Δεν θα πρέπει κανείς να είναι απαιτητικός από καθηγητές πανεπιστημίου να δίνουν και άμεσες λύσεις
0: σωστό,
1: στα προβλήματα που φύγουν. Ναι. Αλλά ναι, έχετε δίκιο. Πάντως ο Μουζέλης αποφεύγει το να γενικολογεί γράφοντας πολλά. Όσοι και όσες έχουν διαβάσει κείμενά του, έχουν λαχθεί από αυτόν, πάντα έχουν ωφεληθεί και από το εξής. Η καθαρότητα της σκέψης, η τιμιότητα απέναντι στα επιχειρήματα αντιπάλων, το σαφές συμπέρασμα. Να, τρία από αυτά τα πράγματα που έχουν λαχθεί και όσοι δεν τον είχαν καθηγητή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Τρίτη, 6 ώρα, στην Εθνική Πινακοθήκη, η εκδήλωση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σωτηρόπουλε. Καλή σας μέρα.
1: Εγώ, κύριε Τσίμα. Καλημέρα.
0: Εκτός, αυτή είναι μία από τις ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις της Δευτέρας. Η άλλη θα γίνει λίγο πιο εκεί στο Σύνταγμα. Είναι η εκδήλωση του κύκλου για το συνέδριο, το μεγάλο συνέδριο που κάνει κάθε χρονιά ο κύκλος. Θα ξεκινήσει με μια μεγάλη δημοσκόπηση και θα συνεχίσει με συζητήσεις για όλα. Έχει και ένα ωραίο μότο, νομίζω, αυτό το συνέδριο. Το ερώτημα, τι μας επιφυλάσσει το παρελθόν. Είναι οι γεωπολιτικές, γεωστρατηγικές, οι πολιτικές και οι κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις στο σημερινό κόσμο. Πολύ ενδιαφέρον. Και να ξαναπώ, Δευτέρα βράδυ, όσοι τυχεροί είστε στα Χανιά, θα έχετε την τύχη να δείτε από κοντά τον Ορχάν Παμούκ και να ακούσετε τις απόψεις του για τη λογοτεχνία, αλλά φαντάζομαι όχι μόνο, γιατί

ρωτάει ο Κώστας Σπάνος, τι γλώσσα είναι αυτή? Είναι αρχαία κελτικά. Αυτός είναι ένας μεγάλος μουσικός, Γάλλος, στην εθνικότητα, ο Αλάν Στιβέλ, ο οποίος είναι αυτός που ξαναέφερε πριν πολλά χρόνια, δεκαετία του 70, στη μόδα την κελτική άρπα και γράφει τα τραγούδια του σε αυτήν την αρχαία γλώσσα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εγγύησεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητάει Βηρυτός προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών που ανακοινώθηκε χθες από το State Department. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε ένα νέο ανεύθυνο πόλεμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κέντρο υγείας στο νότιο Λιβανό. Στο Ιράν, ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε σε Ισραηλινά μέσα ότι η χώρα του προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου, σημειώνοντας ότι αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, τόνισε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος από το προεδρικό αεροσκάφος, ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Αναφερόμενος στην Ταϊβάν, προειδοποίησε να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο δρόμο που βρέθηκε εν απλία κυβέρνητος στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης, κατέληξε η έρευνα από το ΓΕΘΑ και την ΕΙΠ, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Πολύωρη κατάθεση στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιά έδωσε χθες το βράδυ ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης που έχασε τη ζωή της χθες το απόγευμα μετά από πτώση από μπαλκόνι 7ωρόφη πολυκατοικία στην περιοχή της Καλλίπολης στον Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της πτώσης και ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παιδί, καμιά φορά στο ραδιοφωνό τα λέμε και μπερδεμένα ή ακούγονται μπερδεμένα, να το επαναλάβω. Σήμερα είναι Παρασκευή, να το ξαναπώ. Καλημέρα ξανά. Τη Δευτέρα, το απόγευμα της Δευτέρας, απόγευμα βράδυ, γίνονται τρεις εκδηλώσεις που έχουν ενδιαφέρον. Σας τις λέω τώρα, γιατί τη Δευτέρα το πρωί θα λείπω. Γιατί θα συμμετέχω στη μία, δηλαδή την συζήτηση με τον Ορχάν Παμούκ, τον μεγάλο Τούρκο συγγραφέα, το βράδυ της Δευτέρας στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, στα Χανιά. Το δεύτερο σημαντικό γεγονός της ημέρας εκείνης, της Δευτέρας δηλαδή, είναι το συνέδριο του κύκλου ιδεών. Ο τίτλος είναι ένα εθνικό σχέδιο δράσης σε συνθήκες διεθνούς αβεβαιότητας. Αρχίζει γύρω στις 2.30 το μεσημέρι με μια μεγάλη έρευνα της μέτρων ανάλυσης για τις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας. Και η Τρίτη, 6 ώρα το απόγευμα, Δευτέρα πάντα, στην Εθνική Πινακοθήκη, η εκδήλωση για τον Νίκο Μουζέλη. Αυτά τη Δευτέρα. Σήμερα είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, το βραδάκι, 7.30 ώρα. Αυτό είναι το πολιτικό γεγονός της ημέρας, χωρίς καμιά αμφιβολία. Ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης είναι στη τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Στυλιανίδη.
1: Καλημέρα κύριε Σήμα και ευχαριστώ για την φιλοξενία. Να προσθέσω ακόμα μια εκδήλωση της Δευτέρας.
0: Να την πει, εννοείται.
1: Παρουσιάζουμε το βιβλίο, την έρευνά μας για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Το οποίο είναι ας το πω, γιατί όταν πρώτο παρουσιάστηκε το είδα, είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο.
1: Το παρουσιάζουμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη. Με την Τώρα Μπακογιάννη, τον Προκόπη Παυλόπουλο και τον Μητροπολίτη Φιλόθεο. Σε μια εκδήλωση στο Αριστοτέλειο Θέατρο, υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με συνδιοργάνωση της ΚΕΔΕ, της Μητροπόλεως, της Νομικής Βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Κολεγίου και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Και ο στόχος είναι να παρουσιαστούν όλες οι διαστάσεις της νοημοσύνης και να απαντηθούν ερωτήματα που ανέκυψαν από μια επικοινωνία που είχαμε και με μαθητές. Να μοιραστούμε τους προβληματιστούς και να δώσουμε απαντήσεις.
0: Η Θεσσαλονική σπεύσατε και από τη σύνθεση αλλά και από το θέμα και από το βιβλίο. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα εκδήλωση και αυτή. Ωραία. Πάμε τώρα στα σημερινά. Έλεγα πριν και ήθελα να το κουβεντιάσουμε ότι το κεντρικό θέμα αυτού του συνεδρίου προφανώς δεν είναι, υπάρχουν διάφορα θέματα, αλλά το ερώτημα πίσω από το συνέδριό σας, επειδή θα κλείσει το συνέδριο και αρχίζει στην πραγματικότητα ατύπως η μεγάλη προεκλογική περίοδος που στην Ελλάδα είναι πάντα μακρά, υπάρχει ένα ερώτημα. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει τρίτη κυβερνητική θητεία. Ποτέ ο ελληνικός λαός δεν έχει δώσει τρίτη θητεία σε κανέναν. Δεν είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα. Από μια άποψη, ίσως δεν είναι και σωστό να μένουν τόσο πολλοί οι κυβερνήσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα ερώτημα. Αν διεκδικεί κανείς τρίτη θητεία, θα πρέπει να έχει ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα γιατί τη ζητάει, τι θέλει να κάνει, που δεν πρόλαβε να κάνει στις δύο προηγούμενες.
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι αρχίζει μια διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος που προσπαθεί να εναρμονίσει πλέον την ελληνική ένωμη τάξη και με τα ευρωπαϊκά και με τα διεθνή νέα δεδομένα. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Διότι δεν αφορά μόνο το σήμερα, αφορά και τις επόμενες γενιές. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ξεκινά αυτό το διάλογο, τον οποίο θέλει να το συνεχίσει κυρίαρχα στην αναθεωρητική Βουλή, επιδιώκοντας εκεί τις συνθέσεις που απαιτούνται για να θεσπιστούν ζητήματα που μας απασχολούν. Όπως η θωράκιση ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, η αναβάθμιση του ρόλου του κοινοβουλίου, η προστασία από την τεχνητή νοημοσύνη, η καλύτερη δηλαδή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο εξυγχρονισμός της διοικήσεως. Όλα αυτά είναι λοιπόν ζητήματα τα οποία έχουν οριμάσει σημαντικά, η απελευθέρωση της ανώτατης εκπαίδευσης, η εξέλιξη της Ελλάδος σε διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο που πρέπει να συμβεί για να βγούμε από την εκπαιδευτική απομόνωση που ζήσαμε όλα τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα ισχυρό κίνητρο για να μπορείς να διεκδικήσεις την ολοκλήρωση πολιτικών.
0: Κάνω τον συνήγορο του διαβόλου, αλλά η νέα σας την ξέρετε. Αν η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει, εν κυβέρνηση δηλαδή, είχε πάρει τόσο σοβαρά την υπόθεση της αναθεώρησης του συντάγματος, δεν θα περίμενα να τη φέρει τώρα. Θα την είχε προετοιμάσει λίγο νωρίτερα, ώστε να είναι και ευκολότερη σε συνενέσεις. Γιατί τώρα συνένεση σε προεκλογική περίοδο δεν συνηθίζεται.
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι όλες οι αναθεωρήσεις γίνονται προεκλογικά. Ξεκινούν προεκλογικά. Γιατί προαθετούν
0: βουλευτικές
1: και αναθεωρητική βουλή μετά. Δύο βουλές δηλαδή και μία εκλογή. Άρα δεν είναι περίεργο. Δεύτερον, η εξαγγελθής αναθεώρηση άρχισε να συζητείται πριν από την αρχή αυτής της τετραετίας και να οριμάζει. Τώρα υπάρχει μια επιφύλαξη στην αντιπολίτευση, στην ευρεία αντιπολίτευση, όχι μόνο τη Μίζων, αλλά και στην Ελλάδα αντιπολίτευση. Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης φοβούνται να συμφωνήσουν, δεν ξέρω γιατί. Υπάρχει μια νοοτροπία.
0: Οπότε επιστρέφουμε στη συζήτηση. Συγγνώμη κύριε Στυλιανίδη για την αναμονή.
1: Όχι, όχι,
0: έλεγα. Τώρα σας ακούω μια χαρά. Μπράβο.
1: Θα έλεγα λοιπόν ότι η αντιπολίτευση έχει έναν φόβο ενδογενή να συμφωνήσει. Λες και είναι κακό αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουμε οριμάσει πλέον ως πολιτικό σύστημα για να μπορούμε και να συμφωνούμε και να διαφωνούμε με στοιχειοθέτηση βεβαίως. Φοβούνται, μην χάσουν ψήφους, δεν ξέρω τι γίνεται. Αν λοιπόν ξεκινά μια τόσο θεσμική συζήτηση που το βλέμμα μας πρέπει να είναι στραμμένο όχι στις επόμενες εκλογές αλλά στις επόμενες γενιές και συμφωνούμε σε κάποια ζητήματα, για ποιο λόγο να μην το δείξουμε από τώρα. Εν πάση περιπτώσει όμως ο στόχος της προτείνουσας Βουλής δεν είναι να βγάλει τις ευρείες συνενέσεις, είναι να αποφασίσει ποια άρθρα θα αλλάξουν. Εμείς που τα ερχόμεθα λοιπόν με 30 σημεία που έχουμε τονίσει, χωρίζουμε αυτές τις αλλαγές σε 4 μεγάλες κατηγορίες, τις ταυτοτικές αλλαγές που αφορούν το πολιτιστικό σύνταγμα, τις κοινωνικές αλλαγές που αφορούν το κοινωνικό σύνταγμα, τις θεσμικές αλλαγές που αφορούν το σύστημα ελέγχου και ισορροπιών της δημοκρατίας μας και βεβαίως τις αναπτυξιακές αλλαγές οι οποίες αφορούν το οικονομικό σύνταγμα. Και καλούμε και τους κοινωνικούς εταίρους να καταθέσουν τις προτάσεις τους και την αντιπολίτευση να τοποθετηθεί για να αρχίσουμε το θεσμικό διάλογο αμέσως μετά το συνέδριό μας.
0: Ναι. Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα διαδικασία με όλη τη συζήτηση που περιλαμβάνει. Δεν απαντάει στο ερώτημα γιατί να έχετε δεύτερη, τρίτη θητεία. Γιατί να έχει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τρίτη θητεία. Διότι η διαδικασία του συντάγματος μπορεί να ξεκινήσει και η επόμενη Βουλή, όποια σύνθεση και να έχει, όποια πλειοψηφία και να έχει, να την ολοκληρώσει.
1: Εμείς πηγαίνουμε με πρόταση. Αυτό σημαίνει ότι η επόμενη Βουλή πρέπει να έχει πλειοψηφία που να ευνοήσει αυτού του είδους τις θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, όπως είναι παραδείγματος χάρη μεταρρύθμιση του άρθρου 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Η ολοκλήρωση δηλαδή ενός κυβερνητικού έργου αφορά και ζητήματα που είναι πιο μακροπρόθεσμα, τα οποία περνούν μέσα από την συνταγματική αναθεώρηση. Η εύκολη πρόσβαση στη στέγη, μια επιθετική κοινωνική πολιτική, η κοινωνική κινητικότητα με ευκαιρίες που πρέπει να δοθούν στη νεότερη γενιά, η εκπαίδευση, όλα αυτά είναι ζητήματα, η θεσμική θωράκιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, η αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή, ο οποίος έχει περιπέσει σε μια έτσι, ασαφή αρμοδιότητα, δεν ξέρουμε τελικά τι κάνει ο βουλευτής, γιατί μπορεί να κάνει τη δουλειά του και να βρεθεί κατηγορούμενος. Τα όρια μέσα στα οποία πρέπει να κινείται ένας υπουργός για να μην του ζητούνται ποινικές ευθύνες για πράξη αποφάσεις του, η προστασία που πρέπει να παρέχει το θεσμικό πλαίσιο σε αυτούς που παίρνουν αποφάσεις για να μην είναι εκτεθειμένοι σε εκβιασμούς συμφερόντων είναι θεμελιώδη ζητήματα τα οποία δεν τελειώνουν σε μια τετραετία. Απαιτούν θεσμικές αλλαγές και μετά απαιτούν και εφαρμοσμένες πολιτικές. Ναι. Και κυρίως απαιτούν χαρακτήρες ανθρώπων.
0: Ναι, δεν ήταν μία, αν ήταν μια τετραετία, δεν θα τίθεται το θέμα, διότι είναι πολύ λογικό. Η τετραετία να ανανεώνεται. Οι δύο τετραετίες να γίνονται τρεις. Όπως ξέρετε, δεν έχει ξανασυμβεί στη μεταπολίτευση και αυτό δημιουργεί το ερώτημα.
1: Ναι, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι κάτι που το αποφασίζω εγώ, εσείς, η Βουλή ή τα κόμματα. Το αποφασίζει ο λαός.
0: Ναι, απλώς λέω για να το αποφασίσει και για να ξέρουμε τι γίνεται. Πρέπει να προσφέρετε μια πιστική, ας πούμε, ένα πιστικό επιχείρημα. Ότι πρέπει να κάνουμε άλλη μια θητεία για τους εξής λόγους.
1: Είναι αυτά τα ζητήματα που σας λέω, τα οποία εγώ τα θεωρώ θεμελιώδη. Και εν πάση περιπτώσει είναι θετική και αρνητική προσέγγιση. Η θετική προσέγγιση είναι αυτή. Εμείς θέλουμε να ολοκληρώσουμε ένα μεσομακροπρόθεσμο έργο που ξεκίνησε με επιτυχία. Η πρώτη τετραετία ήταν η διαχείριση και έξοδος από δύο μεγάλες κρίσεις. Η δεύτερη ήταν η εκκίνηση κάποιων μεταρρυθμίσεων. Και η τρίτη είναι κάποιες θεσμικές αλλαγές, οι οποίες είναι πιο μακροπρόθεσμες. Βλέπετε όμως από την άλλη, η αρνητική οπτική είναι αυτή τώρα, ότι δεν υπάρχει και μια εναλλακτική πιστική πρόταση. Δηλαδή πάμε σε εκλογές που θα είναι ντέρμπι για τη δεύτερη θέση. Και αυτό δεν είναι ένα συμπέρασμα αλαζονικό που μπορώ να το βγάλω εγώ. Το λένε οι δημοσκοπήσεις, το λένε οι μετρήσεις.

0: Για να γυρίσω, επειδή είπατε, αναφερθήκατε στο ρόλο του βουλευτή, το οποίο είναι ένα πονεμένο θέμα. Δηλαδή, δεν είναι πονεμένο μόνο γιατί δημιουργήθηκε όλος αυτός ο θόρυβος με τις παραπομπές, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για το τι κάνει ο βουλευτής και ποια είναι τα όρια του, τι είναι ανεπίτρεπτο ρουσφέτη και τι είναι θεμητό. Υπάρχει και ένα θέμα, τι κάνει ο βουλευτής, δηλαδή στην πραγματικότητα, αν μετρήσω τα τελευταία χρόνια θέματα που, πρωτοβουλίες βουλευτών στη Βουλή που ανακοίνησαν θέμα, που κατέθεσαν μια πρόταση νόμου, που έκαναν μια διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου και όχι μόνο από την αντιπολίτευση και από τη συμπολίτευση που να είχε κάποιο αποτέλεσμα, θα συμφωνήσετε ότι δεν θα βρούμε πολλές. Δηλαδή, αν είναι να εκλέγεται κάποιος βουλευτής απλώς για να ψηφίζει τα νομοσχέδια που φέρνει η κυβέρνηση ή να τα καταψηφίζει αν είναι αντιπολίτευση.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, επειδή είμαι πλέον από τους μακροβιότερους κοινοβουλευτές. Παρά την συγκριτικά με την ηλικία μου. Μακροβιότερος γινόσουν παλιότερα μετά τα 70. Τώρα εγώ μπήκα νωρίς και έχω γράψει δρόμο. Θέλω να σας πω ότι παλιότερα για να μιλήσουμε 10 λεπτά στο κοινοβούλιο διαβάζαμε μια εβδομάδα. Mm-hmm. Διότι έτσι και λέγαμε μπαρούφα, mm-hmm. δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση οι ηγεσίες του κόμματός μας να μας ξαναδώσουν το βήμα να μιλήσουμε, αν δεν παιδευτούμε. Τώρα τα πράγματα είναι εύκολα και ένας αγοραίος λόγος έχει περάσει πολλές φορές και μέσα στο κοινοβούλιο, κυρίως μετά την εμφάνιση Χρυσής Αυγής. Αυτό το φαινόμενο απλώθηκε δυστυχώς σε οριζόντια. Καλός πολιτικός θεωρείται όποιος βρίζει καλά τον αντίπαλό του, ενώ δεν είναι έτσι. Θα πρέπει να μάθουμε να λειτουργούμε και δημιουργικά. Με ρωτήσατε κάτι. Λέω τρία πράγματα έχει ως καθήκον ένας ολοκληρωμένος κοινοβουλευτικός. Το πρώτο που έχει είναι καταρχήν να ελέγχει την κυβέρνηση. Είτε είναι κυβερνητικός είτε είναι στην αντιπολίτευση, να καταθέτει ερωτήσεις, υπερωτήσεις και να ελέγχει την εκτελεστική εξουσία. Και να μην ενοχλούνται οι υπουργοί όταν δέχονται ερωτήσεις. Δεν είναι προσβλητικό, είναι λειτουργία μέσα στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος για να μπορούν και αυτοί να γίνονται καλύτεροι. Ο δεύτερος είναι να νομοθετεί. Η νομοθέτηση έχει συλλογικό χαρακτήρα όταν είναι σχέδιο νόμου, όταν δηλαδή υποβάλλεται από την πλειοψηφία οργανωμένα, ή ατομικό χαρακτήρα όταν είναι πρόταση νόμου. Έχει ατονίσει το φαινόμενο της πρότασης νόμου και πρέπει αυτό το πράγμα να ξαναδυναμώσει. Και το τρίτο είναι να μεταφέρει ως εκπρόσωπος της κοινωνίας ο βουλευτής τα προβλήματα, τις δυσκολίες και τις αδικίες που βλέπει στο περιβάλλον του, στην περιφέρειά του, να τα μεταφέρει στην εκτελεστική εξουσία. Τώρα πάμε να ενοχοποιήσουμε αυτή τη λειτουργία, η οποία είναι ενοχή όταν ζητά παρανομία. Είναι όμως αναγκαίο θεσμικό χρέος όταν προωθεί την ανάδειξη μιας αδικίας για να τη θεραπεύσει. Και αυτό δεν πρέπει να το ενοχοποιήσουμε. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της ευθύνης δεν είναι μόνο στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα κόμματα, αρχικικά δηλαδή, είναι και στο γεγονός ότι πολλοί βουλευτές έχουν αυτοπαρετηθεί από τα δικαιώματα που τους δίνει ο κανονισμός και το Σύνταγμα. Εμείς ξέρετε ότι κατά καιρούς έχουμε καταθέσει ερωτήσεις σε 11 συνάδελφοι, κυλιόμενοι, κάθε φορά διαφορετικοί, αναδεικνύοντας σοβαρά θέματα όπως επιθετικές αγορές ακινήτων, παραμεθόριες περιοχές. Όπως παραδείγματος χάρη την προστασία του δικαιώματος ιδιοκτησίας από τα φαντς και άλλα θέματα τέτοια, τα οποία κατά τη γνώμη μου προκάλεσαν συζήτηση και προκάλεσαν και αποτελέσματα.
0: Τώρα για πέστε μου και μια κουβέντα για τα εσωκομματικά, διότι υπάρχει αυτή η περιραίωση ατμόσφαιρα ότι οι βουλευτές γκρινιάζουν, αισθάνονται παρατημένοι. Υπάρχει ένα αίτημα και διάβασα και μια ανακοίνωση 10 στελεχών, ανάμεσά τους και δύο νομίζω πρώην βουλευτές, συναδελφοί σας, οι οποίοι διαμαρτύρονται, πιστεύουν ότι η παράταξη χάνει την ψυχή της, ότι κάπου μετατοπίζεται. Υπάρχει απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών, η οποία δεν είναι απλώς ότι κάτι τους έτυχε και δεν πάνε, είναι μια έκφραση πολιτικής διαφωνίας και από τον Κώστα Καραμαλή και από τον Αντώνη Σαμαρά. Οπότε,
1: κοιτάξτε, λέω πάντα κάτι, ότι όταν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας καταφέρνει να ταυτίζεται με την παράταξη, πάντοτε κυριαρχεί πολιτικά και ιδεολογικά. Όταν γίνεται ενίσιο υποσύνολο της ευρύτερης κεντροδεξιάς δημοκρατικής παράταξης, τότε έχει δυσκολίες. Όλες οι επιλογές που έγιναν από την κυβέρνηση λοιπόν στην κατεύθυνση της ταύτισης αυτής που σας λέω έφεραν αποτέλεσμα. Ο τρόπος που το 20 αντιμετωπίσαμε το μεταναστευτικό, η ταχύτητα με την οποία αντιδράσαμε πρόσφατα στην κρίση στη Μέση Ανατολή που στείλαμε τις φρεγάτες μας, το στρατό μας να προασπίσουμε την Κύπρο, κάποιες κοινωνικές πολιτικές, κάποιες πολιτικές μείωσης φόρων, αυτά όλα μας δυνάμωσαν. Αντιθέτως, επιλογές οι οποίες δεν συνάδουν, αν θέλετε, με τις προτεραιότητες της συγκεκριμένης παράταξης μας κλώνησαν. Εγώ δεν είμαι κατά των

0: ανοιγμάτων. Έγιναν πολλά ανοίγματα και πολλές φορές εύστοχα. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει πάντοτε να προσέχεις το βασικό πυρήνα τον αξιακό σου και να εμπιστεύεσαι και τα στελέχη που γέννησες και μεγάλωσες κι εσύ. Διότι με αυτόν τον τρόπο πραγματικά διευρύνεσαι και εκτιμώ ότι ένα από τα στοιχεία που κατέστησαν τη Νέα Δημοκρατία και ανθεκτική στον χρόνο και κυρίαρχη εκλογικά και πολιτικά είναι αυτό. Το ότι ήξερε να γεννά και να αναπτύσσει στελέχη και παραλλήλως να κάνει και τα ανοίγματά της για να διεμβολίζει και τους γειτονικούς πολιτικούς χώρους. Τώρα εντάξει, με ρωτάτε για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, δεν θα αποφύγω να απαντήσω. Με διαφορετικό τρόπο ο καθένας εκφράζουν μία κριτική. Εγώ θα ήθελα να είμαστε όλοι μαζί. Έχουν γίνει λάθη από όλες τις πλευρές, και από τη δική τους και από κυρίως από την πλευρά του κόμματος, που είχε κάθε λόγο να τους κρατάει κοντά στο διάστημα. Εν πάση περιπτώσει όμως ο καθένας τώρα παίρνει τις ευθύνες του. Σίγουρα η οποιαδήποτε απόφαση έχει την σημασία της και την προέκτασή της. Εμείς ευχόμαστε και παλεύουμε στο να μπορέσουμε κάποια στιγμή όλοι μαζί να συναντηθούμε για να είναι και αποτελεσματική μάχη που θα δώσουμε στις εκλογές.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Στυλιανίδη. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Του Eurovision, οπότε ας κλείσουμε με ένα τραγούδι Eurovisionικό από αυτά που μου αρέσουν, να σας πω την αλήθεια. Είναι, νομίζω ότι αν μετρήσεις τα τραγούδια από αυτά που κέρδισαν τη Eurovision όλα αυτά τα χρόνια από το 56 και ύστερα, αυτά που στα αλήθεια θυμόμαστε και είναι κάτι, μπορεί να σου φτάνουν και τα δάχτυλα ενός χεριού. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από αυτά. Αυτά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και εγγύησης από τις ΗΠΑ ζητάει Βηρυτός προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών με το Ισραήλ που ανακοινώθηκε χθες από το State Department. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παράτασης της εκεχηρίας, ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε ένα νέο ανεύθυνο πόλεμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χώρων και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, νέα Ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στο Νότιο Λίβανο. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κέντρο υγείας. Στο Ιράν, ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε σε Ισραηλινά μέσα ότι η χώρα του προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου. Φέρεται να ανέφερε ότι οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά, σημειώνοντας ότι προετοιμάζονται για ημέρες ή και εβδομάδες νέων συγκρούσεων και αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, είπε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, τόνισε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος από το προεδρικό αεροσκάφος ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Θα μπούμε μέσα, είπε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα. Αναφερόμενος στην Ταϊβάν, προειδοποίησε να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα. Είπε παράλληλα ότι η πολιτική της χώρας του παραμένει αμετάβλητη. Δεν έχω εγκρίνει ακόμη όπλα για την Ταϊβάν, μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι. Θα αποφασίσω σχετικά σύντομα, υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι δεν επιδιώκει πολέμους. Δύο ιταλικά ναρκαλευτικά απέπλεψαν χθες το βράδυ από τη Σικελία για να συμβάλλουν στον καθαρισμό των στενών του ορμούς από τις Νάρκες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Ρώμης. Προϋπόθεση είναι να έχουν σταματήσει οριστικά οι εχθροπραξίες και να τους δοθεί σχετική εντολή από τη διεθνή κοινότητα. Τα δύο ναρκαλευτικά θα προσεγγίσουν την περιοχή του Περσικού κόλπου σε περίπου ένα μήνα. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σημείωσε ότι η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τη χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινά σήμερα, ενώ ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε εν απλία κυβέρνητος στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης, κατέληξε έρευνα από το ΓΕΘΑ και την ΕΥΠ σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Εκτιμάται παράλληλα ότι το ντρόουν δεν πρόλαβε να διανύσει μεγάλη απόσταση πριν εντοπιστεί τυχαία από ψαράδες, καθώς βρέθηκε να έχει σημαντική ποσότητα καυσίμου στις δεξαμενές του. Από την τεχνική ανάλυση δεν προσδιορίζεται με απόλυτη ακρίβεια ότι πίσω από το ντρόουν κρύβεται η Ουκρανία, κάτι πάντως που φέρεται να έχουν παραδεχθεί τις προηγούμενες ημέρες σε Έλληνες συνομιλητές τους Ουκρανοί αξιωματούχοι, παρέχοντας μάλιστα εξηγήσεις. Πολύ ωραία ήταν η κατάθεση του 50χρονου συντρόφου της 24χρονης που έχασε τη ζωή της χθες το απόγευμα μετά από πτώση στο μπαλκόνι 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης στον Πειραιά. Ο 50χρονος κλήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιά να καταθέσει στο πλαίσιο της προανάκρισης για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα στη στιγμή της πτώσης και ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ουκρανικό ντρόουν έπληξε χθες πολυκατοικία στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Μεταξύ των τραυματιών είναι και ένα κοριτσάκι 3 ετών. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Παροδικές νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς, βόρειο-δυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και από το μεσημέρι και το απόγευμα στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Μακεδονία, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγια από νότιες διευθύνσεις πρόσχερα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε. Sky 100,3, Νότης Παπαδόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη μουσουλευκή επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης, 210-48-00-170 έως 4. Για το τραγούδι δεν είμαι εγώ καθόλου υπεύθυνος. Λείπει ο Χιώτης, αλλά μου άφησε μια παραγγελία. Σε παρακαλώ, παίξε αυτό το τραγούδι. Είναι, λέει, το τραγούδι της Βουλγαρίας στη Eurovision, το οποίο θα έχει πολύ μεγάλο μέλλον. Δεν το βλέπω για πολύ μεγάλο μέλλον. Έτσι δεν είναι? Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου και με πολύ καλό καιρό έξω, έτσι, η καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Τις Παρασκευές με το Χιώτη κάνουμε έτσι μια χαλαρή κριτική για τα όσα συμβαίνουν στην τη εβδομάδα που πέρασε. Σήμερα δεν είναι εδώ μαζί μου, έχει δουλειές, αλλά έχω στη τηλεφωνική γραμμή τον Παναγιώτη Λάμψια, φίλο, δημοσιογράφο από παλιά, για να κάνουμε την ίδια κριτική οι δυο μας. Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Γεια σου, Νότι μου. Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
0: Τι λες, ποιο είναι το θέμα της εβδομάδας? Σήμερα θέλω να πω, είναι προφανώς όλοι μιλάμε για την Κίνα και την επίσκεψη του...
1: το προφανές, αδίμον. Είναι οι δύο γίγαντες του πλανήτη που επηρεάζουν τη ζωή όλων μας.
0: Αλλά δεν κατάλαβα και πολλά πράγματα. Δηλαδή, εκτός από την πρώτη μέρα που είπε ο...
1: Με τον Τραμπ είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς. Γιατί τη μία μέρα λέει αυτά, την άλλη τα άλλα. Πάντως αυτό που διαβάζουμε από τα εθνή μέσα που έχουν κάνει την εικόνα από εμάς είναι ότι τουλάχιστον δεν τα ακούστηκαν.
0: Κάτσε σε ένα σημείο ακίνητο, γιατί είναι σαν να παλεύεις με το ακουστικό σου.
1: Λέω τουλάχιστον δεν μάλωσαν.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, το μήνυμα του ΣΥ ήταν σαφές ότι για μας η Ταϊβάν είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Η κόκκινη γραμμή,
0: δεν είναι η κόκκινη γραμμή, να κουμπάτε, γιατί μπορεί να μέχρι και σε πόλεμο.
1: Θα γίνει πόλεμος.
0: Ναι.
1: Ήταν σαφής. Απέφυγε να απαντήσει από όσο διαβάσαμε ο Τραμπ. Ναι. Οπότε τα πράγματα μάλλον αφαίρεθηκαν στην τύχη τους.
0: Είδα βέβαια πολλές φιλοφρονήσεις, πολλές κολακίες, έτσι, από τις δύο πλευρές. Δεν περιμέναμε πως θα ήταν κάπως έτσι η επίσκεψη.
1: Το συνηθίζουν οι Κινέζοι τις ωραίες σχέσεις υποδοχής κλπ. Δεν είναι πρωτόγνωρο για την,
0: ναι,
1: για τη δική τους κουλτούρα αυτό. Αλλά επί της ουσίας, όπως είδες, ούτε πόντο πίσω.
0: Ναι.
1: Τώρα μένει να δούμε αν αυτά που λέει ο Τραμπ για σπουδές και καταπληκτικές και εξαιρετικές συμφωνίες. Ήταν να δούμε τι ακριβώς είναι αυτές οι συμφωνίες. Τώρα, αν θα αγοράζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες περισσότερα αγροτικά προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εντάξει, σημαντικό μένα, αλλά ένα θέμα. Και αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι τουλάχιστον βρήκαν ένα πεδίο συνεννόησης και δεν θα έχουμε όξυνση. Λογικά σκεπτόμενος το λέω αυτό, δεν ξέρω αν έχω το δικαίωμα να το κάνω, αλλά το καταλαβαίνω.
0: Βέβαια, κατάλαβα ότι τουλάχιστον στο Ιράν είναι περίπου στην ίδια γραμμή. Δηλαδή, δεν θέλουν και οι δύο, από ό,τι είπε ο Τραμπ, να αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα, και θέλουν και οι δύο να ανοίξουν όσο το πιο γρήγορα τα στενά του Ορμούζ. Άρα, φαντάζομαι και οι δύο θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι, και η Κίνα, υποψιάζομαι, αντιλαμβάνομαι ότι έχει τη δυνατότητα να ασκήσει μια κάποια πίεση στο Ιράν, περισσότερη από τι ΗΠΑ με τα όπλα. Και η Κίνα έχει κάθε λόγο να βιάζεται να ανοίξουν τα στενά, διότι είναι ο κύριος προμηθευτής πετρελαίου από την περιοχή, από εκεί παίρνει,
0: ναι, το πετρέλαιο. Προμηθεύεται από εκεί το πετρέλαιό της, μεγάλο κομμάτι.
1: Ναι, όπως και μεγάλο κομμάτι του πλανήτη, είναι το 25% της αγοράς, δεν είναι αυτή τα πράγματα. Αλλά νομίζω για την Κίνα είναι ακόμη μεγαλύτερη εξάρτηση, και για την Ινδία, αλλά και για την Κίνα μεγάλο κομμάτι της εξάρτησης από το πετρέλαιο του κόλπου. Και έχει κάθε λόγο, γιατί είναι και το πιο κοντινό κομμάτι. Δεν μπορεί να πάρει από τη Φιλανδία, από την.
0: Ναι, από την άλλη μεριά του κόσμου. Ναι.
1: Ναι.
0: Βέβαια, και από την άλλη μεριά και ο Τραμπ θέλει να ανοίξουν τα στενά, διότι έχει ανεβεί τα κάψιμα στην Αμερική. Μισό δολάριο. Το οποίο για τους Αμερικάνους είναι τρελό.
1: Είναι και αυτό που ο Τραμπ είχε υποσχεθεί, ότι θα είναι φτηνά τα κάψιμα.
0: Ναι.
1: Είναι ένας κρίσιμος δείκτης για τις Ηνωμένες Πολιτείες η τιμή στο γαλόνι στην Αγγλία. Και όπως ξέρετε, τα αμερικάνικα αυτοκίνητα
0: είναι 5.000 κυβικά.
1: Πίνουνε το.
0: Ναι. Για να πάρεις σιγάρα πρέπει να πας με το αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να πας με τα πόδια. Παντού κινείσαι με το αυτοκίνητο στην Αμερική.
1: Είναι η κουλτούρα τέτοια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα της ημέρας διεθνώς προφανώς. Να δούμε τι θα γίνει, πώς αυτό θα μεταφραστεί στη σύγκρουση στο Ιράν. Αν αυτό δηλαδή τη συνάντηση συμβάλλει για να αποκατασταθεί η ηρεμία εκεί, θα είναι τεράστιο κέρδος για τον πλανήτη, για όλους μας. Η παγκόσμια οικονομία δεν αντέχει άλλους πυρονισμούς. Ήδη αυτοί που έχουν συμβεί θα μας επηρεάζουν για πολλούς μήνες μετά, αν αύριο σταματήσουν όλα. Οι συνέπειες θα τις υφιστάμε για μήνες, δεν πω για χρόνια. Ό,τι χάνεται στις οικονομίες, να ξέρεις, δεν γυρίζει πίσω. Δεν υπάρχει.
0: Ακόμα και σήμερα να συμπτωματίσει ο πόλεμος για μήνες ακόμα, μπορεί και ένα εξάμηνο να έχουμε τις συνέπειες της ως τώρα, ναι, ας πούμε, ανομαλίας. Ναι.
1: Αλλά μακάρι να σταματήσει τώρα, θα είναι ένα κέρδος, είναι ένα βήμα σημαντικό, θα είναι μια σημαντική εξέλιξη.
0: Από το συνέδριο που αρχίζει σήμερα στις Νέες Δημοκρατίες, περιμένεις κάτι? Μιλάει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Κοίταξε, εγώ θα στο πάω λίγο ανάποδα.
0: Ναι.
1: Όσο ένας πρόεδρος κόμματος, που είναι και πρωθυπουργός, έχει ακόμα προβάδισμα εκλογιμότητας, δηλαδή δεν αμφισβητείται η πρωτιά του στις επόμενες εκλογές, δεν υπάρχει εύκολα κάποιος που θα σηκώσει το χέρι του να τον αμφισβητήσει στο κόμμα.
0: Σωστή.
1: Από το τέλος προς την αρχή. Που του δοθέτως νομίζω ότι όλα θα είναι μια χαρά, μπορεί να ακουστεί και μια γκρίνια, κριτική και καλά θα κάνει και υγιές είναι τα δημοκρατικά κόμματα να ακούγονται πράγματα. Να σας θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία παράδοση κομματική υπό την εξής έννοια. Οργανώσεις και δομή κομματική απέκτησε από τον Ευάγγελο Αβέροφ το 1984.
0: Σωστά.
1: Πριν ήταν, ξέρεις, η λογική του βουλευτή με τον κομματάρχη και λοιπά, κάπως έτσι κινείτο η παράδοση αυτή. Δεν είχε οργανώσεις με την έννοια που τις ξέρουμε σήμερα. Ο Μακαρίτης Αβέροφ έφτιαξε τότε τις οργανώσεις. Αν θυμάσαι που έλεγε τρομοκρατήσατε τους πρασινοφρουρούς.
0: Ναι.
1: Σε απάντηση της οργανώσης που είχε το ΠΑΣΟΚ της εποχής εκείνης.
0: Λοιπόν, και έλεγε και ότι άμα πηδήξει, λέει, πηδήξει το Μαντρί, έτσι δεν είναι, θα σε φάει.
1: Όποιος βγει από το Μαντρί, τον τρώει ο Νίκος.
0: Έτσι, ναι.
1: Σε περίφημη φράση.
0: Ναι.
1: Και διαχρονικά αποδεικνύεται αληθής.
0: Ναι.
1: Βέβαια, όμως,
0: ναι,
1: δεν θα έχουμε κάποια σύγκρουση. Υπάρχουν τα απόνερα τώρα των απόντων εκεί, αλλά τι να κάνει κανείς, δεν νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο και όταν λέω απόντων εννοώ τους δύο πρώην πρωθυπουργούς.
0: Πρωθυπουργός, ναι.
1: Δεν νομίζω ότι αυτό το θέμα πια το έχει εμπεδώσει η Νέα Δημοκρατία ως απώλεια, ως ό,τι θέλεις πες το, και το έχει προσπεράσει. Είναι ένα βήμα μπροστά από αυτό πια, νομίζω.
0: Βέβαια, αν ο κύριος Σαμαράς...
1: Δεν σημαίνει ότι αυτό ότι δεν έχει
0: κόστος. Ναι, ασφαλώς. Ιδιαίτερα αν ο κύριος Σαμαράς, όπως τώρα κυκλοφορούν με τόσες πληροφορίες, προχωρήσει να δημιουργήσει κόμμα. Είδα ότι και κάποιοι 12 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας λένε διάφορα.
1: Αυτοί οι 12 είναι, τώρα, να μην το χαρακτηρίσω, ναι. Δεν είναι κάποια σοβαρή περίπτωση. Ο κύριος Σαμαράς είναι μέγεθος. Αν κάνει το τόλμα, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα το κάνει. Είναι έξυπνος άνθρωπος. Δεν νομίζω ότι θα το κάνει αυτό, γιατί θα ήταν και λάθος προσωπικό του για την ιστορία του και τη φήμη του. Εκτιμώ ότι δεν θα το κάνει. Όσο και αν εκνευρίζεται και είναι, πώς το λένε, ανήσυχος για διάφορα θέματα σε σχέση με την πολεμική που έχει αναπτυχθεί εναντίον του ή ό,τι θέλει, στην κρίση που έχει δημιουργηθεί σε σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πιστεύω ότι στο τέλος δεν θα το κάνει. Αυτή είναι μια εκτίμηση. Όμως δεν πουλάω πληροφορία, δεν την έχω. Νομίζω ότι και εκείνος δεν είναι σίγουρος τι θέλει να κάνει, δεν είναι αποφασισμένος.
0: Βέβαια.
1: Και το μόνο πράγμα είναι σίγουρος είναι για το μίσος του, ας μου επιτραπεί η λέξη, κατά τη σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι. Βέβαια, όσο βγαίνουν στις δημοσκοπίες που του λένε ότι μπορεί να μπει στη Βουλή να πάρει ένα 3%, νομίζω ότι μπορεί να το ξανασκέφτεται. Δηλαδή, ότι θα μπορεί να είναι, ας πούμε, the king maker τις επόμενες μέρες, αν δεν βγει αυτοδύναμος ο Μητσοτάκης, να μπορεί να πει.
1: Άμα ξεκινάς με 3, ξέρεις που καταλήγεις. Είναι δύσκολο.
0: Ναι, πράγμα.
1: Είναι δύσκολο. Και ξέρεις, άμα η αρχή είναι το 3, το τέλος της μέρας. Όταν τα πράγματα σφίξουν, δηλαδή, και φτάσουμε στις κάλπες.
0: Μπορεί να πάρεις και 1,5.
1: Ναι. Μπορεί να πάρεις και 1,5.
0: Ναι.
1: Σου θυμίζω το πρόσφατο προηγούμενο του Γιώργου Παπανδρέου με το Κηδισό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ξεκίνησε χαροπά και έφτασε στο τέλος εκεί που έφτασε.
0: Πώς βλέπεις αυτή την πολεμική που έχει αναπτυχθεί πάνω μέσα στη Νέα Δημοκρατία κατά του Ανδρουλάκη?
1: Είναι το φαινόμενο από μόνο του είναι θλιβερό.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα ότι είναι ένα λάθος που θα το πληρώσει και η Νέα Δημοκρατία. Διότι δεν μπαίνω στην ουσία του θέματος, αν το ακίνητο είναι έτσι ή αλλιώς, δεν ξέρω, θα τα βρει η υπηρεσία αυτά, αλλά από ό,τι έχω αντιληφθεί δεν είναι κανένα μείζον θέμα, τώρα δεν είναι κανένα σκάνδαλο, εντάξει, ένα κίνητο και ο πατέρας του πριν 20 χρόνια τον νίκιαζε.
0: Μα οι ίδιοι λένε ότι δεν είναι θέμα νομιμότητας, είναι θέμα, λέει, ηθικής τάξεως.
1: Μπούρδες. Ναι. Λοιπόν, εγώ εκείνο που κρατώ είναι ότι η πολιτική οξύτητα και το δηλητήριο στην πολιτική.
0: Σε χάσαμε. Να προσπαθήσουμε πάλι να μιλήσουμε με τον Παναγιώτη το Λάμψια. Ναι, έχει ένα δίκιο σε αυτό το οποίο λέει. Υπάρχει μια αυτή τη στιγμή πολεμική κατά του κύριου Ανδρουλάκη, την οποία δεν είναι σαφές. Το έχει ξεκινήσει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν είναι σαφές ότι ακολουθεί το υπόλοιπο κόμμα. Αισθάνομαι ότι είναι μια επιλογή που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία να θέλει να ανεβάσει τον κύριο Τσίπρα, γιατί εκείνον προτιμάει σαν αντίπαλο και να θέλει όσο δυνατόν περισσότερο να χτυπήσει τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο Παναγιώτης ο Λάμψης πάλι είναι στη τηλεφωνική γραμμή.
1: Συγγνώμη, ναι, είναι λίγο εκτός. Έλεγα λοιπόν ότι πιστεύω ότι αυτού του είδους η αντιπαράθεση, αυτή η οξύτητα, στην πραγματικότητα τροφοδοτεί το μήλο των άκρων. Δηλαδή ρίχνει δηλητήριο στο κέντρο και σπρώχνει τους πολίτες στην αντισυστημισμό το λεγόμενο. Η χώρα αυτό το πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά πριν από μερικά χρόνια, όχι τόσα πολλά, πρέπει να το θυμόμαστε, πως η αμφισβήτηση και η προσπάθεια ηθικής εξόδου του αντιπάλου έφτασε στο να δημιουργήσει τις γνωστές πλατείες και τα παρεπόμενα που τα πληρώσαμε πάρα πολύ, πολύ ακριβά, και θα έπρεπε να τα θυμώνται οι πρωταγωνιστές αυτής της αντιπαράθεσης και να ρίξουν τους τόνους. Θέλω να πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης, μπορείς, δεν ξέρω αν με ακούς.
0: Βεβαίως, ακούω.
1: Λέω, ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει μια ρητορική, θα έλεγα ακραίου λόγου σε ορισμένες περιπτώσεις και άδικου. Λοιπόν, τώρα πληρώνει το ανάποδο. Δηλαδή, έρχεται η Νέα Δημοκρατία με μια πολεμική η οποία δεν έχει μέτρο, δεν έχει όριο.
0: Ναι.
1: Και αυτό πιστεύω ότι κάνει κακό και στους δύο.
0: Ναι, και κάνει και σε όλη τη χώρα. Έλεγα όταν είχε πέσει τη γραμμή σου ότι ίσως είναι και μια επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να βάλει στο στόχαστρο τον Ανδρουλάκη, και έτσι ώστε έχει επιλέξει ως αντίπαλο τον Τσίπρα. Είναι πιο εύκολος.
1: Μου μοιάζει πολιτικά αυτοκτονικό αυτό, γιατί στο τέλος της ημέρας με τον Πασόκ και τον κύριο Ανδρουλάκη ενδεχομένως κάποτε θα καταφέρουν να συνοηθούν αν χρειαστεί.
0: Όπως το κάνανε στο παρελθόν.
1: Αν χρειαστεί, παραλαμβάνω.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει την κουλτούρα. Τέλος πάντων, στο εσωτερικό του αναπτυχθεί, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά δεν έχει σημασία, με κάποιο τρόπο θα καταφέρει να συνοηθεί. Δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία θα ήθελε να βρεθεί σε αυτή τη θέση ο κ. Τσίπρας. Δεν το πολύ βλέπω, αλλά τέλος πάντων. Νομίζω δεν θα χρειαστεί. Ενδιαφέρον έχει πάντως να δούμε το επόμενο διάστημα. Καταρχήν να κάτσει αυτή η σκόνη, να σταματήσει αυτή η αντιπαράθεση που είπαμε δεν ωφελεί κανέναν και σίγουρα δεν ωφελεί τη χώρα. Να δούμε τι θα γίνει όταν ανακοινωθούν τα δύο στην πραγματικότητα, του κ. Τσίπρα και του κ. Στην πραγματικότητα έχουν ανακοινωθεί τα ονόματά του, δεν ξέρουμε. Έχει κ. Βαρεσιανού την άλλη Πέμπτη, νομίζω. Ο κ. Τσίπρας κάπου εκεί, δύο εβδομάδες μετά.
0: Τετάρτη, Πέμπτη, 21 Μαΐου, ναι.
1: 21 Μαΐου είναι Πέμπτη, νομίζω.
0: Πέμπτη, ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω
0: το είδες, το βίντεο αυτό το AI που είναι στην πλατεία Αριστοτέλους και αφήνει ένα περιστέρι με κλάδο ελιάς, τέτοια πράγματα.
1: Καλό είναι, ξέρω εγώ, δεν με συγκίνησε. Τώρα εγώ αυτά τα πολύ γραφιστικά δεν τα πολύ πιστεύω. Πιστεύω στα λόγια και στα κείμενα και στις απόψεις που εκφράζουν οι άνθρωποι.
0: Εντάξει. Δεν ασχολείται με την πολιτική, δεν μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή και πολλές απόψεις. Ναι, γι' αυτό και δεν μιλάει κιόλας.
1: Αυτό που παρατηρώ είναι ότι μια φορά βγήκε και τα έκανε λίγο θάλασσα και μετά μαζεύτηκε και κάνει μόνο γραπτές ανακοινώσεις. Λοιπόν, θα κάποια στιγμή να κλειθεί, να μιλήσει κιόλας.
0: Από ποιους χώρους πιστεύεις ότι θα πάρει η κυρία Καριστιανού, από ποιες πολιτικές δυνάμεις, από όλους λες?
1: Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει την λεγόμενη αντισυστημική ψήφο, που όμως δεν περιορίζεται στα δεξιά ή στα αριστερά, σε όλο το φάσμα το ιδεολογικό. Υπάρχει και ένα κομμάτι της κοινωνίας που είναι απολύτως απολυτική, είναι αποτελογικοποιημένο. Αυτοπροσδιορίζεται σε κάποια από τις δύο πλευρές του πολιτικού συστήματος. Είναι στο περίπου όλοι. Από εκεί θα αντλήσει, από την δεξαμενή περίπου, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τώρα, εγώ δεν πιστεύω ότι θα δημιουργήσει κάποιο τρομερό ρεύμα. Δεν το βλέπω. Μπορεί να κάνω λάθος, να είμαι ξεπερασμένος εγώ, δεν ξέρω, μπορεί.
0: Παναγιώτη Λάμψη, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου.
1: Καλή δουλειά.
0: Για χαρά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εγγύησεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητάει Βηρυτός προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών με το Ισραήλ που ανακοινώθηκε χθες από το State Department. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε ένα νέο ανεύθυνο πόλεμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κέντρο υγείας στο Νότιο Λίβανο. Στο Ιράν, ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε σε Ισραηλινά μέσα ότι η χώρα του προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου, σημειώνοντας ότι αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Υπομονή μου με το Ιράν, εξαντλείται, τόνισε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Αναφερόμενος στην Ταϊβάν, προειδοποίησε να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε ένα πλοία κυβέρνητος στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης, κατέληξε έρευνα από το ΓΕΘΑ και την ΕΥΠ σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Πολύ ωραία κατάφεση στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Πειραιά έδωσε χθες το βράδυ ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης που έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από μπαλκόνι 7ο ρόφου πολυκατοικία στην περιοχή της Καλλίπολης στον Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της πτώσης και ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Νότς Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Βασίλης Χιώτης δεν είναι εδώ σήμερα μαζί μου. Έχω όμως την τηλεφωνική γραμμή το φίλο μου, τον Νίκο το Φιλιππίδη, να μιλήσουμε λίγο για τα οικονομικά πράγματα. Και μ' άρεσε χθες διάφορα νούμερα που είπες, Νίκο, για την Κίνα, που δείχνει πόσο πολύ έχει ανέβει οικονομικά τα τελευταία 10 χρόνια. Τα έχεις πρόχειρα.
1: Ναι, καλά, πάντα, εννοείται. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά ότι, πρώτα απ' όλα, καλησπέρα, Νότι, καλησπέρα στους ακροατές. Το 2001, 792 δις έκανε εξαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες, 266 δις δολάρια η Κίνα. Το 792 των Ηνωμένων Πολιτείων το 25 έγινε 1,93, δηλαδή περίπου 2,5 φορές πάνω. Της Κίνας τα 266 έγιναν 3,53. Και βρέθηκε ξαφνικά να έχει τις διπλάσεις εξαγωγές από τις ΗΠΑ, οι οποίες παρεπιπτόντως η Κίνα είχε εμπορικές σχέσεις το 2001 με 30 χώρες και πλέον κάνει εξαγωγές σε 145. Αντιλαμβάνεσαι τη δύναμη. Άλλη κατάσταση. Καλά, δεν μιλάμε για το εμπορικό συζύγιο των δύο χωρών. Έχει περάσει πάνω η Κίνα με πλεόνασμα, που ούτως ή άλλως έχει πλεόνασμα.
0: Εξήγησε στον κόσμο τι σημαίνει εμπορικό ισοζύγιο.
1: Σημαίνει η διαφορά εισαγωγών-εξαγωγών. Όταν έχεις περισσότερες εξαγωγές από εισαγωγές, έχεις πλεόνασμα. Όταν οι εισαγωγές σου είναι περισσότερες, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά συμβαίνει και στις ΗΠΑ, σε σχέση με τις εξαγωγές που κάνεις, έχεις έλλειμμα. Όταν έχεις έλλειμμα, αντιλαμβάνεσαι ότι πληρώνεις προϊόντα, δηλαδή παίρνεις λεφτά εδώ από τη χώρα σου και τα στέλνεις στο εξωτερικό για να αγοράσεις προϊόντα. Άρα έχεις αιμορραγία πλούτου σου, ο οποίος φεύγει για να υπηρετήσεις τον τρόπο ζωής σου. Ενώ η Κίνα βάζει λεφτά.
0: Ποιο είναι το πλεόνασμα λοιπόν της Κίνας?
1: Το πλεόνασμα της Κίνας, για να καταλάβεις, το εμπορικό αυτή τη στιγμή είναι 1,3 εκατομμύριο δολάρια. Το Ηνωμένο Πολιτείων το έλλειμμα είναι 2,2 εκατομμύρια δολάρια.
0: Απίστευτο είναι.
1: Είναι τεράστια η διαφορά. Το ίδιο γίνεται και μεταξύ τους σχέσεις, όπου οι εμπορικές τους σχέσεις είναι πλεόνασμα υπέρ της Κίνας, που η διαφορά μεταξύ τους, εισαγωγές-εξαγωγές, είναι πλεόνασμα υπέρ της Κίνας κατά 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Κίνα είναι σχεδόν πρώτη σε όλα τα οικονομικά μεγέθη πλέον παγκοσμίως. Και πολλές φορές και σε πράγματα που μετράνε κατά τι περισσότερο, όπως οι σπάνιες γαίες, το γάλλιο, τα μεταλλεύματα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, που σχετίζονται με την παραγωγή chips, που σχετίζονται με όλη την εξέλιξη και μετρούν περισσότερο. Η Κίνα έχει αυτή τη στιγμή όγκους, μακράν η πρώτη χώρα παγκοσμίως, έχει 44 εκατομμύρια τόνους από αυτά τα πολύτιμα και πανάκριβα μέταλλα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι 7η στην κατάταξη παγκοσμίως με 1,9 εκατομμύρια τόνους. Αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ έχουμε ρύθμιση τιμών κανονικότατα από πλευράς Κίνας. Δεν είναι θέμα επάρκειας απλώς ότι τα καταφέρνει.
0: Άκουγα έναν αναλυτή έτσι, τεχνολογικό, που τα ήξερε αυτά και έλεγε ότι ένα F-35 έχει περίπου 900 κιλά μέταλλα τέτοια σπάνια, σπανίων γεών. Οπότε καταλαβαίνεις, ένα αεροπλάνο 900 κιλά.
1: Καταλαβαίνεις. Ναι, στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η νούμερο ένα χώρα παγκοσμίως σε αμυντικές δαπάνες, σε κατασκευή τέτοιων πολεμικών υλικών, τα οποία όμως τα κάνει με εισαγωγή βασικών εξαρτημάτων.
0: Άλλων εξαρτημάτων που δεν μπορεί
1: κυρίως
0: να
1: πούμε. Κυρίως από την Κίνα.
0: Είδες καμιά σημαντική συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες, άκουσα κάτι Boeing θα αγοράσει η Κίνα 200 αεροπλάνα, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, αλλά οι αγορές περιμένουν 500. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι μιλούσαμε για 150 και τα κατάφερα να γίνουν 200, τους έφερα έτοιμη συμφωνία 200, όλοι στην αγορά, προφανώς οι αυτοδιαρρέοντες από την ίδια την Boeing, ήταν για 500 αεροπλάνα. Αποτέλεσμα, πρέπει να σου πω, η μετοχή της Boeing χτες έπεσε 4% το βράδυ στη Wall Street. Το θέμα είναι, πάντα υπάρχει μια απόσταση μεταξύ αυτών το οποίο λέει ο Αμερικανός πρόεδρος και αυτό που καταλαβαίνουν και λένε οι επιχειρηματίες. Οι συμφωνίες είναι σημαντικές, έχει να κάνει κυρίως με την πώληση προϊόντων αμερικανικών στην Κίνα. Άρα σε ένα βαθμό οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα λέγα, δεν ήταν τυχαία η συμμετοχή τόσων πολλών επιχειρηματιών. Θα πουλήσουν πολλά προϊόντα με στόχο να κλείσει λίγο η ψαλίδα. Το σίγουρο είναι ότι σε άλλα θέματα θα πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα έλεγα, στο πλαίσιο αυτών των στενότερων οικονομικών σχέσεων να βάλει λίγο πλάτη. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο ενεργειακό να υπάρχει σταθερή ροή, αλλά από ό,τι κατάλαβα και πολιτικά θέματα, με πρώτιστο το θέμα της Ταϊβάν, όπου οι Κινέζοι το είχαν νούμερο ένα, οι Αμερικανοί δεν είχαν καν αναφορά στο δικό τους ανακοινωθέν στο θέμα της Ταϊβάν.
0: Το μήνυμα το πήρανε όμως, είναι σαφές, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ότι αυτό είναι πολύ θέμα πολύ υψηλής προτεραιότητας για το Πεκίνο.
1: Είναι θέμα υψηλής προτεραιότητας για το Πεκίνο, αλλά αγκάτσουμε και σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή η παγκόσμια αγορά chips βασίζεται στην παραγωγή της Ταϊβάν. Ναι. Θα έλεγα ότι αφορά και τις ΗΠΑ, αλλά αφορά και όλο τον πλανήτη. Και αν υπάρχει θέμα ασφάλειας αυτής της περιοχής, αντιλαμβάνεστε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον έλεγχο. Άρα το τι θα γίνει, δεν θα γίνει, σε πολύ μεγάλο βαθμό οι ΗΠΑ τον έχουν εκχωρήσει σε μεγαλύτερο ποστό από ό,τι στο παρελθόν στην Κίνα. Άρα το θέμα, επειδή είναι μια μάχη συσχετισμών επί της ουσίας και επειδή ψάχνουν οι δύο κορυφαίες οικονομικές δυνάμεις να τα βρούνε σε ένα βαθμό, το ερώτημα είναι πάντα τι επιπτώσεις θα δημιουργηθούν για όλους τους υπόλοιπους.
0: Το λέω καμιά φορά γιατί είμαστε πολύ μακριά από το πόσα συμβαίνουν στην Κίνα. Έχω ένα φίλο ο οποίος ζούσε πολλά χρόνια, καμιά 15 χρόνια στην Κίνα, και έρχεται το καλοκαίρι εκεί που κάνω διακοπές και μου λέει, ξέρεις, δεν έχετε καταλάβει ακόμα που βρισκόμαστε. Εγώ πάω στη δουλειά μου με υπτάμενο ταξί, παραγγέλνω το φαγητό μου με drone, ανοίγω την πόρτα μου, κοιτάζω στην κλειδαριά, και άμα χάσω κάτι μου το βρίσκουν μέσα σε 30 λεπτά, γιατί όλες οι κάμερες με παρακολουθούν και ξέρουν τι συμβαίνει. Όλα αυτά τα θεωρούσα λίγο τρελά, και είδα τώρα πριν από κάνα δύο μήνες ένα δημοσίευμα των New York Times, δύο σελίδες μάλιστα, που μιλούσε πάλι για υπτάμενα ταξί και για φαγητά τα οποία έρχονται με ντρόουν στο πάρκο που κάθεσαι.
1: Αυτή η στιγμή γνωστό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία, η πειραματική διαδικασία λειτουργία των περίφημων ρομποταξίνης Waymo, που είναι θυγατρική του Tesla, του Elon Musk, όπου κάνουν 500.000 διαδρομές την εβδομάδα. Και τι κάνουν? Ακτινογραφούν τις κινήσεις που κάνει ένας ταξιτζής άνθρωπος, με στόχο να σταματήσει να τις κάνει ο ταξιτζής άνθρωπος. Είναι για να καταλάβουμε λίγο την απόσταση. Η συζήτηση, επειδή μας ακούει πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή, οδηγεί φίλοι, οδηγεί ταξί και άνθρωποι που είναι μέσα σε ταξί και σε οχήματα. Η συζήτηση εδώ στην Ελλάδα είναι εάν θα φύγουμε από το καύσιμο το συμβατικό και αν θα πάμε στην ηλεκτροκίνηση. Και η συζήτηση στις ΗΠΑ και στην Κίνα, και προφανώς θα ακολουθήσουν και άλλες ισχυρές οικονομίες, είναι αν θα πάμε από το αυτοκίνητο με οδηγό στο αυτοκινούμενο. Εδώ συζητάμε ακόμα για το άνοιγμα της αγοράς ταξί, αν τώρα αρχίζουμε λίγο και το συνηθίζουμε, αν θα μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα και σε ποιο βαθμό ιδιώτες ή ό,τι δεν ξέρω τι, εταιρείες σαν την Uber και άλλοι. Η συζήτηση εκεί είναι άλλη, ότι αυτή η δουλειά σιγά σιγά φεύγει από τους ανθρώπους. Προφανώς θα έχει εμπόδια, προφανώς θα έχει προβλήματα μεγάλα, ενδεχομένως μπορεί να έχουν προβλήματα προσαρμογής, αλλά ο δρόμος της τεχνολογίας, επειδή πάντα υπήρχε άγχος πριν από μια μεγάλη τεχνολογική αλλαγή, είναι στρωμένος, αυτό δεν αλλάζει. Δηλαδή να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να αρχίσουμε να συζητάμε για τα επαγγέλματα τα οποία θα αλλάξουν το επόμενο διάστημα, για όχι τίποτα άλλο, για να τοποθετηθούμε όλοι και να ξέρουμε πού αξίζει να βρούμε εργασία. Εκείνη, αυτό είναι η όλη ιστορία. Σωστό. Και τι είδους εργασία.
0: Διότι το μέλλον δεν μπορείς να το φρενάρεις, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω.
1: Τι συζητάμε τώρα? Εμείς μπήκαμε στη δημοσιογραφία και ήταν στην αρχή, στέλναμε μετέλεξη.
0: Το
1: περιμέναμε από πάνω.
0: Με γραφομηχανές.
1: Το περιμέναμε. Και γραφομηχανές, και περιμέναμε το τέλεξη από το πρακτορείο το Reuters. Να κόψουμε το χαρτάκι, να το σκίσουμε και να το σκίσει άλλο, να φωνάζουμε γιατί δεν το βλέπουμε καλά, γιατί δεν μπορούσαμε να το ξαναδούμε μετά.
0: Και μετά ήρθε το fax και μετά ήρθαν τα mail. Και τώρα τα κείμενα τα γράφουν οι μηχανές.
1: Τώρα τα κείμενα τα γράφουν οι μηχανές. Ακόμα δεν είναι προφανώς στο επίπεδο που θα έπρεπε. Αλλά τι γίνεται τώρα με τις μηχανές? Είναι ότι μαθαίνουν. Και μαθαίνουν και βελτιώνονται. Και κάθε μέρα που μαθαίνουν και βελτιώνονται αποκτούν μεγαλύτερη ισχύ. Άρα βελτιώνουν τα κείμενά τους. Άρα βελτιώνουν τη δουλειά τους. Άρα αυτόματα τα γνωστικά επαγγέλματα απειλούνται. Πρώτα τα γνωστικά επαγγέλματα, μετά τα επαγγέλματα της τέχνης, τα επαγγέλματα, το επάγγελμα του υδραυλικού ή του ηλεκτρολόγου. Το πρώτο που θα απειληθούν είναι προφανώς τα δικά μας εκεί επαγγέλματα.
0: Έτσι.
1: Των ανθρώπων.

0: εκατομμύρια, μου φαίνεται, οδηγούς λεωφορείων που θα χάσουν τη δουλειά τους.
1: Στην Κίνα αυτή τη στιγμή υπάρχουν εργοστάσια τα οποία λειτουργούν χωρίς ρεύμα, ναι, ενώ χωρίς φώτα.
0: Χωρίς φώτα, ναι.
1: Γιατί πολύ απλά δουλεύουν 24ωρο μόνο μηχανές.
0: Ναι. Νίκο, μου δώσε μου ένα λεπτό να πω διαφημίσεις και να πούμε μετά και λίγο τα οικονομικά, τα ελληνικά. Ευχαριστώ. Εδώ είμαστε, η Μόνα Παπαδόπουλος και έχω τον Νίκο Φιλιππίδη στο τηλέφωνο. Λέει ο Θεμιστοκλής, πολύ περήφανοι λέει είστε για την Κίνα, ξεχνάτε ένα βασικό, δεν υπάρχει δημοκρατία και υπάρχει αλλίωση του φυσικού περιβάλλοντος. Δίκιο βέβαια έχει ο Θεμιστοκλής. Απ' την άλλη μεριά δεν μπορούμε να πούμε ότι η τεχνολογία τρέχει στην Κίνα πολύ πιο γρήγορα από ότι στην Ευρώπη.
1: Και επίσης εμείς περιγράφουμε την οικονομία, το γεγονός ότι ένα καθεστώς μη δημοκρατικό επί της ουσίας, πολύ αυταρχικό, μπορεί και πετυχαίνει, αυτό συγγνώμη είναι πρόβλημα για τα δημοκρατικά καθεστώτα. Mm. Δηλαδή είναι πρόβλημα που θα έπρεπε να τα δούνε με πιο δυναμικό τρόπο, σκεφτόμενοι λίγο πιο επιθετικά, λίγο πιο καθαρά, προστατεύοντας περισσότερο το χώρο τους, τα δημοκρατικά καθεστώτα, η δημοκρατική δύση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα ακριβώς είναι αυτό που είπε ο ακροατής. Ότι ένα καθεστώς αυταρχικό, κρατικά ελεγχόμενο, τα καταφέρνει καλύτερα. Αυτό, συγγνώμη, για μένα προσωπικά που πιστεύω πολύ στην δυτική φιλελεύθερη οικονομία, είναι μια μικρή ήττα το τι συμβαίνει αυτό. Άρα πρέπει να ανασκουμποθούμε εδώ στη Δύση και ειδικά εδώ στην Ευρώπη. Οι Αμερικανοί κάτι κάνουν. Εδώ στην Ευρώπη ελάχιστα τα συζητάμε.
0: Ναι.
1: Παρεπιπτόντως σήμερα δεν πάνε καλά τα πράγματα στις αγορές. Γενικά υπάρχει πρόβλημα από το πρωί, από χτες το βράδυ, μπορώ να σου πω.
0: Γιατί?
1: Κοίτα, υπάρχει ξανά η συζήτηση ότι το πρόβλημα θα πάρει χρόνο. Δηλαδή αρχίζουν και διαπιστώνουν ότι αυξάνεται το πρόβλημα στην Μέση Ανατολή. Ναι. Δεν βλέπουν.
0: Λόγω του Ιράν, λέει, και τον πόλεμο, ναι.
1: Ο πόλεμος του Ιράν. Έχουμε μια άνοδο προς τα $110 το πετρέλαιο, το Brent αυτή τη στιγμή. Έχουμε μεγάλη άνοδο στα κρατικά ομόλογα, το διετής κρατικός τίτλος των ΗΠΑ, διετής παρακαλώ, ανέβηκε πάνω το 4%, κάτι που δεν έχει γίνει από το Μάρτιο του 2025. Δηλαδή δεν έχει συμβεί ούτε από την έναρξη του πολέμου μια τέτοιου είδους κατάσταση. Ανεβαίνει δηλαδή το κόστος δανεισμού αυτή τη στιγμή για όλες τις χώρες. Σε μεγάλο βαθμό αρχίζει και προεξοφλείται με ότι η πληθωριστική κρίση θα δημιουργήσει πρόβλημα επιβράδυνσης στις δυτικές οικονομίες. Και αυτό από σήμερα, με έντονο ρυθμό θα έλεγα, και επηρεάζοντας και τις αγορές πάρα πολύ και τις αγορές των μετοχών, φαίνεται ότι αρχίζει και τιμολογείται. Mm. Και αυτό είναι κάτι που το περιμένουμε εδώ και με αρκετές μέρες, υπό την έννοια ότι έχουμε μία πολύ εύθραστη και επικίνδυνη στασιμότητα σε όλα τα επίπεδα. Με τις αγορές φαινόταν να περιμένουν και να κοιτούν περισσότερο προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω, οι αγορές πετρελαίου, οι αγορές εμπορευμάτων και αντίστοιχα τα χρηματιστήρια το ίδιο. Γενικώς θα έλεγα ότι οι αγορές έχουν εκλάβει ως βελτίωση των κινέζο-αμερικανικών σχέσεων, αλλά το γεγονός ότι δεν φαίνεται να προχώρησε κάποιο είδους λύση στον πόλεμο.
0: Περιμένανε κάποια λύση, λες, ας πούμε, από εκεί. Κάποιο αποτέλεσμα, ναι.
1: Κάτι περιμένανε. Και αυτό μας επιβαρύνει όλους. Και το ελληνικό δεκαετές, κοιτάζω τώρα, ανεβαίνει 2% στο 3,8. Να θυμίσουμε ότι πριν τον πόλεμο ήταν και στο 3,1.
0: Ναι.
1: Το δεκαετές του ελληνικού που δανείζεται το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή αρχίζει λίγο και επιβαρύνονται. Και χώρες σαν την Ελλάδα που δεν έχουμε ανάγκη να βγούμε στις αγορές, δεν είναι πρόβλημα, αλλά οι χώρες που έχουν ανάγκη να ανακριματοδοτήσουν το χρέος τους, που σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, εδώ θα το πληρώσουν πολύ πιο ακριβά. Και ό,τι πληρώνεις πιο ακριβά σου λείπει μετά από τον προϋπολογισμό σου.
0: Και βέβαια ανεβαίνει όλη αυτή η αλυσίδα, ανεβάζει και τον πληθωρισμό μας, ιδιαίτερα με τα εισαγόμενα προϊόντα που, έτσι δεν είναι, ανεβαίνουν.
1: Είναι αλήθεια αυτό, ότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή να υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις που έρχονται κυρίως από τον ενεργειακό τομέα, αλλά έρχονται και πολλές αυξήσεις από τομείς που δεν τους έχουμε, για παράδειγμα. Τους χάνουμε πολλές φορές από το ραντάρ. Δηλαδή, διόρθωνε, για παράδειγμα, η διεθνής τιμή της σοκολάτας, του κακάο, διόρθωνε για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, ενώ διόρθωνε από τις μεγάλες αυξήσεις.

0: πάρει, τελευταίους 6 μήνες έπεφτε. Έχει ανέβει 1000 δολάρια ο τόνος μόνο τις τελευταίες 4 μέρες. Ξαφνικά και ευνηδιαστικά σημάδι, χωρίς να είναι απόλυτα σαφές για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, σημάδι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αστάθεια σε όλη την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία δημιουργεί μικρές αιστείες κερδών, κερδοσκοπίας και ανατιμήσεων. Και όλο αυτό είναι κάτι που είχαμε δει μετά την πανδημία, όπου πραγματικά δεν μπορούσαν να εξηγηθούν πολλές φορές για ποιο λόγο έχουμε τόσο πολύ μεγάλες αυξήσεις, τόσο πολύ μεγάλα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι σίγουρο ότι το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με αφορμή το στενό του Ορμούζ, τα εγκλωβισμένα πλοία και διάφορα άλλα, φαίνεται ότι αρχίζει σιγά σιγά και προκαλεί πρόβλημα γενικώ στο παγκόσμιο εμπόριο.
1: Ναι.
0: Και
1: αυτό έβλεπα, το πρωί έβλεπα ότι οι αγρότες πάνω στις Σέρες κάνουν κινητοποιήσεις γιατί τα λιπάσματα έχουν εκτοξευθεί στο Θεό.
0: Παρά την επιδότηση.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα, ότι όλο αυτό γίνεται παρά την επιδότηση. Εγώ θα έλεγα ανησυχητικό είναι και αυτό που είπε ο Επίτροπος Τζιζικώστας, ο Έλληνας Επίτροπος Τζιζικώστας, Επίτροπος Μεταφορών, ότι και αυτό αφορά τον ελληνικό τουρισμό. Το 30% σε μέσα επίπεδα αύξηση στο αεροπορικό εισιτήριο.
1: 30%.
0: Το οποίο δεν αποφεύγεται. 30% είπε.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν αποφεύγεται, δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος να το αποφύγουμε για φέτος το καλοκαίρι. Είναι μια πραγματικότητα που θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Τώρα, ποιος θα φάει τη ζημιά, γιατί τι γίνεται. Πολλά είναι κλεισμένα συμβόλαια. Ποιος θα πληρώσει τώρα τη διαφορά του νέου αεροπορικού εισιτηρίου, είναι ένα ζήτημα. Και αυτό προφανώς προβληματίζει τους Έλληνες ξενοδόχους. Και το άλλο ζήτημα είναι πώς θα σκεφτούν από τους τελευταία στιγμή, του last minute που λέμε τουρίστες, ότι τελικά δεν αξίζει να πάω μακριά, θα μείνω κάπου πιο κοντά.
1: Ναι.
0: Κάπου πιο φθηνά, κάπου πιο μαζεμένα, κάπου θα κινηθώ με το αυτοκίνητο ή με άλλο τρόπο. Όλη αυτή είναι μια ανησυχία για τον τουρισμό που ακόμα δεν έχει φανεί σε μεγάλο εύρος, αλλά υπάρχει μια ανησυχία δεδομένου ότι τα μεγέθη δεν τα κάνουμε τώρα, το Μάιο. Τα μεγέθη του τουρισμού είναι τον Ιούλιο.
1: Δεν έχουμε ακυρώσεις πάντως.
0: Τον Αύγουστο. Ακυρώσεις όχι, έχουμε επιβράδυνση. Επιβράδυνση στις κρατήσεις. Επιβράδυνση κρατήσεις. Η πορεία παραμένει, επειδή ξεκινήσει πολύ καλά η χρονιά τους πρώτους δύο μήνες του έτους, είναι ότι πηγαίνουμε κατά τη καλύτερα από πέρσι. Αλλά αυτό δεν είναι βέβαιο ότι θα ισχύσει.
1: Νίκο Φιλιππίδη, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου.
0: Εγώ, χαρά μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης. Λοιπόν, κάπου εδώ είμαστε. Επειδή το πρωί ξύπνησα και άκουσα, ήρθε στο μυαλό ένα τραγούδι, το οποίο δεν το παίζουμε εδώ συχνά. Ας το βάλω αυτό και να κλείσουμε με αυτό. Καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού την Δευτέρα στη 1.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και εγγύησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητάει Βηρυτός, προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών με το Ισραήλ, που ανακοινώθηκε χθες από το State Department. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παράτασης της εκεχηρίας, ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε ένα νέο ανεύθυνο πόλεμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, νέα Ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στο νότιο Λίβανο. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κέντρο υγείας. Στο Ιράν, ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε σε Ισραηλινά μέσα ότι η χώρα του προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου. Φέρεται ότι ανέφερε ότι οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά, σημειώνοντας ότι προετοιμάζονται για ημέρες ή και εβδομάδες νέων συγκρούσεων και αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, είπε ότι θα γνωρίσουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, τόνισε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επιστρέφοντας από το ταξίδι του στο Πεκίνο, θα μπούμε μέσα, είπε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που η Ταχεράνη δεν παραδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το πυρηνικό της απόθεμα. Αναφερόμενος στην Ταϊβάν, προειδοποίησε να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα. Είπε παράλληλα ότι η πολιτική της χώρας του παραμένει αμετάβλητη. Δεν έχω εγκρίνει ακόμη όπλα για την Ταϊβάν. Μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι. Θα αποφασίσω σχετικά σύντομα, υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι δεν επιδιώκει πολέμους. Στο μεταξύ, μετά τη δημοσίευση άρθρου της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα πραγματοποίησαν στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν στις αρχές Απριλίου, το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας ανακοίνωσε ότι οι ενέργειες που έγιναν εντάσσονται στο πλαίσιο των αμυντικών μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία της εθνικής κυριαρχίας και των ζωτικών υποδομών τους. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό ακόμη 17 ανθρώπων. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε βιομηχανικό πάρκο της γερμανικής πόλης. Οι βαυαρικές αρχές διαβεβαιώνουν πως δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καθώς η διαρροή περιορίστηκε εγκαίρω στο κτίριο. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής ποια ήταν η χημική ουσία που διέρευσε, ούτε και τα αίτια της διαρροής. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σημείωσε ότι η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τη χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι μειώσεις των φόρων και η μόνη μας αυξήσεις των αποδοχών, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινά σήμερα. Ενώ ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε ένα πλοία κυβέρνητο στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης, κατέληξε έρευνα από το ΓΕΘΑ και την ΕΥΠ, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Εκτιμάται παράλληλα ότι το ντρόουν δεν πρόλαβε να διανύσει μεγάλη απόσταση πριν εντοπιστεί τυχαία από ψαράδες, καθώς βρέθηκε να έχει σημαντική ποσότητα καυσίμου στις δεξαμενές του. Από την τεχνική ανάλυση δεν προσδιορίζεται με απόλυτη ακρίβεια ότι πίσω από τον ντρόουν κρύβεται η Ουκρανία. Κάτι πάντως που φέρεται να έχουν παραδεχθεί τις προηγούμενες ημέρες σε Έλληνες συνομιλητές τους Ουκρανοί αξιωματούχοι, παρέχοντας μάλιστα εξηγήσεις. Πολύ ωραία ήταν η κατάθεση του 50χρονου συντρόφου της 24χρονης που έχασε τη ζωή της χθες το απόγευμα μετά από πτώση από μπαλκόνι 7ο ροφ πολυκατοικία στην περιοχή της Καλλίπολης στον Πειραιά. Ο 50χρονος κλήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιά να καταθέσει στο πλαίσιο της προανάκρισης για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της πτώσης και ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν. Στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6, ή η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Σαββάτου, 16 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στον Sky 100,3, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο στο πρόγραμμα του ραδιοφώνου του Sky. Τα Σάββατα είμαστε στη 2ωρη διαρκεία μας, έως και τις 7 λοιπόν κοντά σας, με όλη την δισογραφία, στην εσωτερική αλλά και διεθνή επικαιρότητα, με όλα αυτά τα οποία οφείλουμε και έχουμε την ευθύνη να σας παρουσιάσουμε, με τις κυριότερες ειδήσεις, με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και φυσικά να απαντήσουμε σε όλα τα δικά σας ερωτήματα, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο 6.30 με 7 με τον Πρίτανο των Φορτεχνών Επιστημόνων, τον κύριο Σεϊμένη, να βρίσκεται κάθε Σάββατο στη τηλεφωνική του γραμμή και να απαντάει στα δικά σας ερωτήματα τα οποία του θέτουμε και του μεταφέρουμε όλη την εβδομάδα η οποία διανύουμε και φυσικά τα λέμε κάθε Σάββατο εδώ για να είμαστε χρήσιμοι απέναντί σας και βεβαίως εδώ να κάνουμε την καλύτερη ραδιοφωνική παρέα στα πρωινά, στα ξημέρωτα και στα χάραγα. Ξημέρωτα και στα χάραγα, τουλάχιστον εδώ για την Ευρώπη, ας πούμε, διότι μας ακούει και η Αυστραλία και ο Δημήτρης από την Μελβούρνη, όπου εκεί είναι απόγευμα. Να σε καλά, καλό μεσημέρο απόγευμα να έχετε, κάθε καλό. Νέο Δελχή, μας ακούτε, στο Σενζέν μας ακούτε, καλημέρες. Στο Βούπερταλ, εδώ ευρωπαϊκές ώρες. Καλημέρα και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου έχουμε και, και τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Εκεί να είστε καλά, καλή δύναμη, είστε στα η νύχτα, οπότε είστε στην ξημερώματα, θα είστε κι εσείς Παρασκευή. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή δύναμη, νύχτα απόγευμα Παρασκευής, να είστε καλά, καλή καλή δύναμη και σε όλους και σε όλους. Ο Γιώργος Ραχνός φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά, η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, μουσικές επιλογές με όλα αυτά τα οποία και ζητάτε αλλά και βεβαίως και επιλέγει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι σε όλο το πρόγραμμα του Sky, φροντίζοντας την μουσική που ακούτε και φυσικά περιμένω τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω κινητού και διαδικτύου για την πρώτη ώρα. Στη δεύτερη ώρα ο Πέτρος Μωραΐτης θα είναι εδώ και θα σηκώνει και θα απαντάει στις δικές πρώτες πρωινές τηλεκλήσεις. Οπότε λοιπόν για την πρώτη ώρα κινητό και διαδίκτυο αναχείρας, η οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή μπροστά μας για να δούμε και να διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα και φυσικά είμαστε μέχρι τις 7 παρέα στο Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Το κάζους Μπέιλι του 95 εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη ισχύ σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά ύδατα από τα 6 μίλια έστω και κατά ένα εκατοστό, υπενθυμίζει η Άγκυρα μέσω συμβούλου του Προέδρου της χώρας, του κ. Ταγίπ Ερντογάν. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι διαρροές για το υποδιαμόρφωση νομοσχέδιο της τουρκικής κυβέρνησης για τις θαλάσσιες ζώνες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, με πηγές του κυβερνώντος κόμματος να προαναγγέλουν μέσω του Bloomberg υπερεξουσίες στα χέρια του Προέδρου της Τουρκίας και δυνατότητα χάραξης ΑΟΣ μέχρι και τα 200 ναυτικά μίλια. Ζητήματα τα οποία προφανώς και παρακολουθεί η Αθήνα, προφανώς και παρακολουθεί η Ελλάδα, προφανώς και παρακολουθεί η Ευρώπη. Μόνο αυτά τα οποία συμβαίνουν με αυτήν τη νέα ρητορική, την επαναφορά των τέτοιων ζητημάτων από πλευράς Τουρκίας. Όλα αυτά είναι στον χρόνο τους, όλα αυτά είναι στην πολύ πολύ στενή παρακολούθηση, επαναλαμβάνω, από την ελληνική πλευρά. Προφανώς δηλώσεις για τέτοια ζητήματα επίσημες δεν γίνονται, διότι δεν υπάρχει ακόμα κάτι επίσημο, αντιλαμβάνεστε. Τώρα, κάτω από πίσω από κλειστές πόρτες, σε άλλους διαδρόμους, σε άλλες οδούς, προφανώς οι συζητήσεις και οι επαφές υπάρχουν. Επισήμως προφανώς δεν μπορεί να πει κανείς οτιδήποτε, διότι άλλο μια πληροφορία δημοσιογραφική και άλλο να υπάρξει κάτι ως γεγονός, το οποίο ναι, να πρέπει να σχολιαστεί, να πρέπει να υπάρξει ή οποιαδήποτε αντίδραση. Είναι δεδομένο ότι όλες οι χώρες, βάσει των ενημερώσεων και των πληροφοριών που έχουν, προφανώς και λειτουργούν και οι δικές τους, τα δικά τους αντανακλαστικά. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι ζητήματα τα οποία παρακολουθεί η Ελλάδα, είναι ζητήματα τα οποία παρακολουθεί η ελληνική εξωτερική πολιτική. Από την άλλη, έχουμε σταθερά στη μάχη του μεσαίου χώρου από τον κύριο Μητσοτάκη χθες, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, έδωσε το σύνθημα για ετοιμότητα ενόψει των εκλογών του 2027, στον στόχο της εκλογικής νίκης της Νέας Δημοκρατίας και για μια τρίτη τετραετία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου χθες του κυβερνώντος κόμματος. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως όσα δεσμεύτηκε ότι θα κάνει η κυβέρνηση το 2023 έγιναν πράξη, ενώ έθεσε επίσης, να ξέρετε, και το ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος να διαχειριστεί το ιδιαίτερα ασταθές διεθνές περιβάλλον και χαρακτηριστικό είναι η αποστροφή στον λόγο του. Ποιος θα είναι εκεί όταν χτυπήσει το τριψήφιο, ποιος θα είναι εκεί για να απαντήσει και να μπορέσει να αντιδράσει και να κάνει πράξη όλα αυτά τα φύλλα τα οποία οφείλει να κάνει πράξη ως κυβερνήτης της χώρας.
Ο κ. Μητσοτάκης επίσης, λέγοντας πως η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να εξελιχθεί σε ευρύ ρεύμα προόδου μακριά από ταμπέλες, κατέστησε απολύτως σαφές ότι θα επιμείνει στη στρατηγική προσέλκυση των κεντρών ψηφοφόρων. Τέλος, αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για τοξικότητα και ετερόκλητες δυνάμεις που συγκεντρώνονται και συνενώνονται με αποκλειστικό στόχο να πέσει η κυβέρνηση. Επίσης, προφανώς τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Ευρώπη, σε αντίστροφη μέτρηση βρισκόμαστε για το μεγάλο τελικό με τις υψηλές προσδοκίες που έχουμε ως χώρα. Και αυτό δεν είναι γιατί έχουμε αυτό το σοβινιστικό το οποίο λέμε ναι, θα πάμε και θα κερδίσουμε. Είναι διότι πραγματικά η ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα, ο Ακύλας έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον, είναι ψηλά στις προτιμήσεις. Βεβαίως το κοινό αποφασίζει. Οπότε λοιπόν είναι αυτό και αυτό το οποίο θα ψηφίσει. Έχει κάνει αίσθηση τα βιενέζικα καταστήματα, η βιενέζικη γενικότερα ζωή αλλά και όλη η Ευρώπη κινούνται επίσης και στο ρυθμό της Eurovision και του Ακύλα μεταξύ άλλων. Το θέμα είναι έτσι να δούμε ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα κερδίσει. Όπως και να έχει, είναι μια πολύ πολύ καλή Eurovisionική επιλογή και συμμετοχή. Όλα τα υπόλοιπα βεβαίως το έχουμε και ως λαός, θα γκρινιάξουμε, έγινε εκείνο, έγινε τάλλο, να γιατί δεν πήραμε την πρώτη θέση, να γιατί και για να και για τάλλο, ή να γιατί φτάσαμε εκεί. Για επαναλαμβάνουμε, η Eurovision είναι ό,τι πρέπει, είναι αυτό το πανηγύρι, το πολύ ωραίο πανηγύρι το οποίο υπάρχει στην Ευρώπη, υπάρχει και στη μουσική, με προτάσεις οι οποίες κατατίθενται από τις χώρες. Με αυτή την πρόταση φέτος που επέλεξε η Ελλάδα, με τον Ακύλα και με το Φέρτο, να δούμε, θα μας το φέρει. Ας ελπίσουμε στα καλύτερα βεβαίως και ναι, όντως να το φέρει, και ο επόμενος διαγωνισμός της Eurovision, ο 21ος, ναι, να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Κάπως έτσι λοιπόν καταγράφεται η επικαιρότητα στην μεγάλους τίτλους και στην μεγάλη εικόνα αυτών των δεδομένων. Πάμε να νομίζω στο σημείο αυτό να καταγράψουμε και να σας παρουσιάσουμε τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων, όπως έχει επιμεληθεί η αγγλική καρδιόλακα, και συνέχεια βεβαίως όπως πάντα η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ, όλων των δηλώσεων των πρωταγωνιστών και όλη η δουλειά, η εργασία όλων των συναδέλφων δημοσιογράφων, τεχνικών, ραδιοφώνων, τηλεόρασης και διαδικτύου εδώ στον Sky. Τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και εγγυήσεις από τις ΗΠΑ ζητάει η Βηρυτός, προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών με το Ισραήλ, που ανακοινώθηκε χθες από το State Department. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παράτασης της εκεχηρίας, ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεσμπολά ότι παρέσυρε την χώρα σε ένα νέο ανεύθυνο πόλεμο και ζήτησε την στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, νέα ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στο νότιο Λίβανο. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κέντρο υγείας. Το Ιράν, ανώτερος αξιωματούχος, δήλωσε σε Ισραηλινά μέσα ότι η χώρα του προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου. Φέρεται να ανέφερε ότι οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά, σημειώνοντας ότι προετοιμάζονται για ημέρες ή και για εβδομάδες νέων συγκρούσεων και αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, είπε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Όλα αυτά βεβαίως επαναλαμβάνουμε στην νέα ανάφλεξη, στη νέα ένταση. Αυτό αναμένεται να το δούμε. Τώρα, η υπομονή πάντως με το Ιράν εξαντλείται, τονίζει ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος από το προεδρικό αεροσκάφος, ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Θα μπούμε μέσα, είπε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα. Αναφέρομαι τώρα στην Ταϊβάν, προειδοποίησε να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα, ενώ παράλληλα είπε ότι η πολιτική της χώρας του παραμένει αναμετάβλητη. Δεν έχω εγκρίνει ακόμη όπλα για την Ταϊβάν. Μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι. Θα αποφασίσω σχετικά σύντομα, υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι δεν επιδιώκει πολέμους. Την ίδια ώρα, τα ελάχιστα από τα αποτελέσματα και η θριαμβολογία χαρακτήρισαν την διήμερη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Η συνάντηση με τον ομόλογο του Σι Τζιπίνγκ δεν οδήγησε σε σημαντικές εμπορικές συμφωνίες και δεν δημιούργησε προοπτική εκεχηρίας στα στενά του Ορμούς, παρά τη θετική στάση του Ιράν σε κινέζικη πρόταση μεσολάβησης.
Δύο Ιταλικά ναρκαλιευτικά απέπλασαν χθες το βράδυ από τη συγγελία για να συμβάλλουν στον καθαρισμό των στενών του ορμού από τις Νάρκες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Ρώμης. Προϋπόθεση είναι να έχουν σταματήσει οριστικά οι εχθροπραξίες και να τους δοθεί σχετική εντολή από τη διεθνή κοινότητα. Τα δύο ναρκαλιευτικά θα προσεγγίσουν την περιοχή του Περσικού Κόλπου σε περίπου έναν μήνα. Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σημείωσε ότι η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τη χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινάει σήμερα, ενώ ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας ή Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν έχει καμία ισχύ και δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα η όποια κίνηση της Άγκυρας να κηρύξει η τουρκική ΑΟΣ, τονίζουν πηγές από την Αθήνα με αφορμή δημοσίευμα του Bloomberg ότι το κυβερνών κόμμα δικαιοσύνης και ανάπτυξης του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει να του εξασφαλίσει πρόσθετες εξουσίες και κυρίως την δυνατότητα να κηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη που θα εκτείνεται από τα 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Τουρκίας. Πιο συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα φέρεται να καθαρτίζει νομοθεσία που θα εξουσιοδοτεί τον Ερντογάν να διεκδικεί τουρκικά δικαιώματα στην αλληλεία, την εξόριξη και τις γεωτρήσεις, καθώς και να δημιουργεί θαλάσσια πάρκα μεταξύ άλλων σε διαφιλονικούμενα ύδατα στο Αιγαίο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο. Κανένα πάντως Αιγαίο δεν γκριζάρεται, καμία ενέργεια κράτους νομοθέτηση πρωτοβουλίας δεν συνιστά κάτι που παράγει αποτέλεσμα σε επίπεδο διεθνούς δικαίου και δικαίου της θάλασσας, τόνισε με δηλώσει χθες στον Αντένα ο κυβερνητικός πρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τα ελληνικά σύνορα είναι σε καλά χέρια και κανείς μα κανείς δεν μπορεί να τα αφισβητήσει, τόνισε από το Δέλτα του Εύρου ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Όπως είπε ο πρόεδρος, το αποδείξαμε στην κρίση του Φεβρουαρίου-Μαρτίου του 20 και είμαστε βέβαιοι ότι πως όποτε ξαναχρειαστεί θα το αποδείξουμε εξίσου αποτελεσματικά. Στην εκτίμηση το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε ένα πλέον κυβέρνητος στην Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης, κατέληξε η έρευνα του ΓΕΘΑ και της ΕΙΠ σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Εκτιμάται παράλληλα ότι το ντρόουν δεν πρόλαβε να διανύσει μεγάλη απόσταση πριν να εντοπιστεί τυχαία από ψαράδες, να θυμίσουμε, καθώς βρέθηκε να έχει σημαντική ποσότητα καυσίμου στις δεξαμενές του. Από την τεχνική ανάλυση δεν προσδιορίζεται με απόλυτη ακρίβεια ότι πίσω από τον ντρόουν κρύβεται η Ουκρανία, κάτι πάντως που φέρεται να έχουν παραδεχθεί τις προηγούμενες ημέρες Έλληνες συνομιλητές τους, Ουκρανοί αξιωματούχοι, παρέχοντας μάλιστα και εξήγησης. Θετική ήταν η εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας για την άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου αναφορικά με τις δύο από τις πέντε συνολικά δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στην Βουλή. Πρόκειται για τη δικογραφία που σχηματίστηκε έπειτα από μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και για μια ακόμη υποφορά δικαστικούς λειτουργούς που συμμετέχουν στη δίκη των Ντεμπό στην Λάρισα. Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έθεσε αίτημα αναβολής της συνεδρίας ενώ ζήτησε να εξαιρεθεί ο Πρόεδρος της Γιώργος Γιοργαντάς, τον οποίον κατήγγειλε για μεροληπτική συμπεριφορά, αίτημα πάντως που απορρίφθηκε από την Επιτροπή. Η τεχνική απόφαση θα την πάρει η Ολομέλεια μεθαύριο Τρίτη, ενώ η Επιτροπή Διοντολογίας θα εξετάσει τις τρεις υπόλοιπες δικογραφίες την ερχόμενη Δευτέρα. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεβέργη της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό ακόμη 17. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε βιομηχανικό πάρκο της γερμανικής πόλης και οι βαβαρικές αρχές διαβεβαίωνε πως δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για την δημόσια υγεία, καθώς η διαρροή περιορίστηκε εγκαίρως στο κτίριο. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής πάντως ποια ήταν η χημική ουσία που διέρευσε, ούτε και τα αιτία της διαρροής. Επιστροφή στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι. Πολύ ωραία ήταν η κατάσταση του 50χρονου συντρόφου της 24χρονης που έχασε τη ζωή της χθες το απόγευμα μετά από πτώσεις από μπαλκόνι του 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης στον Πειραιά. Ο 50χρονος κλήθηκε από την υπεροδιεύθυνση ασφάλειας Πειραιά να καταθέσει στο πλαίσιο της προανάκρισης για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε τραγωδία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της πτώσης και ήταν εκείνος που ειδοποίησε και το ΕΚΑΒ. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων αλλά και αποκλειωμένων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού εργαζομένων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, σαν στον τόπο της υπηρεσίας. Το πρόγραμμα, θυμίζουμε, αφορά 300.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι δικαιούχοι που έχουν δικαίωμα να επιβάλλουν μία ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων έχουν από σήμερα έως και τη Δευτέρα.
Βαθαίνει το ρήγμα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς μετά τις δηλώσεις του καγκελαρίου ότι δεν θα συμβούλευε σήμερα τα παιδιά του να ζήσουν ή να σπουδάσουν να εργαστούν στις ΗΠΑ, επικαλούμενος τον ταχαίως μεταβαλλόμενο κοινωνικό κλίμα, αλλά και τις περιορισμένες επαγγελματικές ευκαιρίες, ακόμη και για τους ψηλά κατηρτισμένους. Ο γερμανός καγκελάριος δήλωσε ότι ο μεγάλος θαυμαστής της Αμερικής, σημειώνοντας όμως ότι ο θαυμασμός του όμως δεν αυξάνεται αυτήν την περίοδο. Χώρος που λειτουργούσε χωρίς άδεια ο σύνδεσμος οπαδών αθλητικής ομάδας εντοπίστηκε από την αστυνομία κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την 5η 14 του μηνός σε περιοχή της Αθήνας. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του εκμισθωτή του οικίματος, καθώς είχε εγκαταστήσει σύστημα βιντεοσκόπησης με κάμερα ασφαλείας και καταγραφικό μηχάνημα, το οποίο κατέγραψε την κίνηση πεζών έξω από το κτίριο, παραβιάζοντας την νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο χώρος λειτουργούσε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2024 ως γραφείο συνδέσμου οπαδών για τις επόμενες αδειοδοτήσεις. Και στην αθλητική ενημέρωση, με σκόρ 99-75, ο Παναθηναϊκός νίκησε την Μυκονό και έκανε το 1-0 στη σειρά για το πρώιμο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Την 5η, η ΑΕΚ κράτησε του Άρη με 87-81. Ως ιδιαίτερη χαρακτήρισε την απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four της Αθήνας ο Γιώργος Μπαρτζόκας σε δηλώσεις του στην Media Day του Ερυθρολεύκων εν ώψη του μεγάλου ραντεβού της προσεχούς εβδομάδας. Τα μάτς τώρα για την τελευταία αγωνιστική των play-out στη Super League με κοινή ώρα έναρξης 7. Έχουμε Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά, Πανσεραϊκός Πανετολικός και ΑΕΛ Ατρόμητος. Και το δεύτερο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό για τα play-off στο Greek Basketball League ξεχωρίζουν το πρόγραμμα της αθλητικής μεταδόσης της ημέρας. Σάββατο λοιπόν 16 του μηνός, ανατολή του ηλίου 6 και 13 πρώτα λεπτά, δύση του ηλίου 29 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως το πρωινό του Σαββάτου, στο πρωινό του Σαββάτου 16 Μαΐου, όπου επαναλαμβάνουμε σε ρυθμούς Κίνας, Ηνωμένων Πολιτειών, Ταϊβάν, σε ρυθμούς Τουρκίας, σε ρυθμούς Συνεδρίου Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως σε ρυθμούς του Φέρτο με τον Ακύλα. 1651 η γεννή Τσαρίς στραγγαλίζει τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολη στον Παρθένιο. Τον δεύτερο, το 1916 υπογράφεται η μυστική συμφωνία Sykes-Picot που ρυθμίζει τις σφαίρες επιρροής μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας στην Μέση Ανατολή. 1929 λαμβάνει η χώρα στο Hollywood η πρώτη απονομή των βραβείων Όσκαρ. Ο θείος Όσκαρ λοιπόν δόθηκε για πρώτη φορά σαν σήμερα το 1929. 1948 ο Βαρκάρης Λάμπρος Αντώναρος βρίσκει να επιπλέει στο θαλάσσιο χώρο της Θεσσαλονίκης το πτώμα του Αμερικανού δημοσιογράφου George Polk, απεσταλμένου της CBS για την κάλυψη του εμφυλίου. 1966 το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας θα εκδίδει την αγγελία της 16ης Μαΐου με την οποία ξεκινά η πολιτιστική επανάσταση. Συγχωρείτε. Και τέλος, το 2015 ο Ισλαμιστής πρώην πρόεδρος της Αιγύπτου Μοχάμεντ Μόρση, ο οποίος ανατράπηκε από το στρατό το 2013, καταδικάστηκε σε θάνατο από το δικαστήριο του Καΐρου. 1718 γεννιέται η Μαρία Γκαντένα Ανιέζη, Ιταλίδα μαθηματικός και φιλόσοφος. Το 1948 γεννιέται η Κάτια Δενδουλάκη και το 1953 ο Πίρς Μπρόσναν, Φιρλανδός, βεβαίως Αμερικανός, ηθοποιός και Τζέιμς Μποντ εκτός όλων των άλλων. 1703 φεύγει τη ζωή ο Σαρλ Περό, Γάλλος παραμυθάς, ταχτοπούτα μεταξύ άλλων και ωραία κοιμωμένη. Το 1953 φεύγει ο Ράινχαρντ, τσιγκάνος από το Βέλγιο, βιρτουόζος της κιθάρας και από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της jazz. Ενώ το 2010 φεύγει τη ζωή ο Ρόνι Τζέιμς Ντίο, Αμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης του heavy metal. Υπήρξε μέλος συγκροτήματος Elf, Rainbow, Black Sabbath, Dio και Heaven and Hell. Όπως πάντα, η πρώτη πρωινή ενημέρωση του Σαββάτου ξεκινάει με κλασική μουσική από την κλασική δισκοθήκη του Sky 100,3. Μια επιλογή από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, έτσι για να, λίγο να έρθουμε και σε μια άλλη κατάσταση με τη μουσική αυτή από την, επαναλαμβάνουμε, τη μεγάλη κλασική δισκοθήκη του Sky 100,3. Με Μονσερά Καμπαγέ και Ευαγγέλη έχει επιλέξει να ξεκινήσουμε. Κωνσταντίνα, καλημέρα, καλό Σαββατοκυριακό.

καλημέρα. Καλό πρωινό, έτσι. Νομίζω ότι είναι ωραίο, ανεβαστικό, έτσι, δυνατό. Καλημέρα, Δημήτρη Παβουτσί από την Μελβούρνη. Να σε καλά. Καλή δύναμη. Και ο Δημήτρης μας λέει ότι στην περίπτωση που κερδίσει η Αυστραλία, λέει ο Δημήτρης, εδώ το Eurovision, το πιο πιθανό του χρόνου Eurovision να γίνει εδώ στην Ελλάδα. Δεν το ξέρω. Παρακολουθώ μέχρι ένα σημείο. Τα υπόλοιπα δεν τα παρακολουθώ. Δεν είναι κάτι το οποίο έτσι αισθάνομαι ότι με αφορά. Τα γενικότερα, μια γενική εικόνα και ιδέα έχω. Αν αυτό εσύ το συζητάνε στην Αυστραλία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφόρηση. Καλημέρα, καλό πρωινό και στον νέο φίλο που μαθαίνουμε ότι έτσι και μας ακούει και είναι και εκείνος της γειτονιάς, τον κύριο Τάσο από την πλατεία Βικτωρίας. Καλημέρα, κύριε Τάσο. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Εκεί που πίνετε και τον καφέ σας λίγο πιο αργά στην πλατεία Βικτωρίας. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Η Αγγελική είναι εδώ να μας ενημερώσει. Η Αγγελική Καρδιόλα Καμώτη, νεότερο υπάρχει στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εγγύησεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητάει Βηρυτός προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών με το Ισραήλ, που ανακοινώθηκε χθες από το State Department. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε ένα νέο ανεύθυνο πόλεμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κέντρο υγείας στο Νότιο Λίβανο. Στο Ιράν, ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε σε Ισραηλινά μέσα ότι η χώρα του προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου, σημειώνοντας ότι αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, τόνισε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, επιστρέφοντας από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Αναφερόμενος στην Ταϊβάν, προειδοποίησε να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα. Διαρροή χημικής ουσίας εγκαταστάσεις εταιρείας στην Νιρεμβέργη της Γερμανίας χθες το απόγευμα είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό ακόμη 17 ανθρώπων. Οι βαβαρικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλη ή οποιοδήποτε άλλος. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο δρόμο που βρέθηκε να πλέει κυβέρνητος στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης, κατέληξε έρευνα από το ΓΕΘΑ και την ΕΥΠ σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό και πάλι. Καλή δύναμη με όλες και με όλους εδώ στην ακρόαση. Να είστε καλά. Και πάμε στα ρεπορτάζ. Πάμε στα ρεπορτάζ και φυσικά ξεκινάμε με τον Λίβανο, που χαιρέτησε χθες το βράδυ την παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ για ακόμη 45 ημέρες μετά τις συνομιλίες που είχαν οι εκπρόσωποι του στην Ουάσιγκτον με Ισραηλινούς ομολόγους τους. Παράλληλα, η Βηρυτό ζητά τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και αμερικανικές εγγυήσεις προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παράτασης αυτής της εκεχηρίας, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεζμπολά ότι παρέσυρε τη χώρα σε ένα νέο ανεύθυνο πόλεμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, να θυμίσουμε ότι 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κέντρο υγείας στο Νότιο Λίβανο. Στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν, ο νότερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε χθες σε Ισραηλινά μέσα ότι η χώρα του προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου. Οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά, φέρεται να ανέφερε αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι προετοιμάζονται για ημέρες ή και για εβδομάδες νέων συγκρούσεων και αναμένουν την τελική απόφαση του κ. Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, είπε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Υπομονή μου λοιπόν, που έρχεται ο κ. Ντόναλντ Τραμπ τώρα, λέει: υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε με δηλώσει του από το Air Force One και ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε επίσης την ανάγκη να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση από το Ιράν για την αναστολή του πυρηνικού του προγράμματος για 20 χρόνια. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα απείλησε την Τεχεράνη ότι αν δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα, θα μπούμε μέσα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ανέφερε επίσης ότι ο Πρόεδρος της Κίνας δεσμεύτηκε να μην προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό. Την ίδια ώρα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Ταϊβάν, ότι υπόθηκε εκεί και βεβαίως για το πώς αποτιμάται αυτό το ταξίδι, ο Μιχάλης Γρανατίου με περισσότερες πληροφορίες.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ επιστρέφει σήμερα, σε λίγες ώρες, στην Ουάσιγκτον. Θα λέγαμε με άδεια χέρια στα πιο σημαντικά θέματα εξωτερικής πολιτικής, ενώ δεν είναι ξεκάθαρα τα όποια κέρδη στον οικονομικό τομέα. Οπότε από πλευράς ουσίας πρέπει να περιμένουμε να δούμε ακόμα αν οι συνομιλίες παρήγαγαν κάτι το χειροπιαστό. Από πλευράς δημοσίων σχέσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Κίνας έχουν πολλές ωραίες εικόνες να δείχνουν στους πολίτες των χωρών τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στο Ιράν και το καθεστώς της Ταϊβάν, οι δύο πλευρές δεν μπορούν να ανακοινώσουν κάποια συμφωνία, κάποια προσέγγιση, πέραν των δηλώσεων ότι επιθυμούν να ανοίξουν τα στενά του ορμούς και να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο πρόεδρος της Κίνας δεν δεσμεύθηκε να πιέσει τους Ιρανούς να υποχωρήσουν. Παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις του κ. Τραμπ, ο πόλεμος κατά του Ιράν συζητήθηκε έντονα κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο ίδιος και ο ΣΥ συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά δεν φαίνεται ότι συμφωνούν για τον τρόπο με τον οποίο θα τελειώσει ο πόλεμος και δεν είναι βέβαιο ακόμα, Χριστίνα, ότι η Τεχεράνη θα επηρεαζόταν από την Κίνα, αν και διατηρούν στενούς εμπορικούς και διπλωματικούς δεσμούς.
2: Υπάρχει βεβαίως και το ζήτημα της Ταϊβάν. Ο πρόεδρος Σι δεν έκρυψε τα λόγια του και μάλιστα μόλις συνάντησε τον πρόεδρο Ταραμ, τον προειδοποίησε ότι θα μπορούσαν οι δύο υπερδυνάμεις να οδηγηθούν και σε πόλεμο.
1: Βεβαίως, ο κύριος Τραμπ ομολόγησε στο προεδρικό αεροπλάνο ότι συζήτησε εκτεταμένα τελικά το πρόβλημα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι κυριάρχησε. Το θέμα της Ταϊβάν, συζήτησαν το θέμα της Ταϊβάν αυτό καθ' αυτό, Χριστίνα, αλλά πάνω απ' όλα τις πωλήσεις όπλων. Διότι η Αμερική είναι η κύρια πηγή προμήθειας πολεμικού υλικού στο νησί. Ο ΣΥ ζητά να σταματήσει κάθε πωλήση όπλων, αλλά ο κύριος Τραμπ δεν αποφάσισε ακόμα τι θα πράξει. Σύμφωνα με πληροφορίες, σκέφτεται να παγώσει τις πωλήσεις. Μια ενέργεια που θα ξεσηκώσει το Κογκρέσο και τους Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες, όχι μόνο τους Δημοκρατικούς. Φαίνεται ότι έδωσε μια υπόσχεση, όλη η υπόσχεση στον Κινέζο Πρόεδρο. Πάντως, για να μην υπάρχουν αφιβολίες και ψευδεστήσεις, το Πεκίνο θεωρεί την Ταϊβάν ως το πιο σημαντικό ζήτημα στις σχέσεις της Κίνας και της Αμερικής. Οι καλές σχέσεις θα εξαρτηθούν απόλυτα από την Ταϊβάν, είναι το μήνυμα του ΣΥ στον πρόεδρο Τραμπ.
2: Επιστρέφοντας, είναι αναγκασμένος να ασχοληθεί ξανά με το Ιράν. Λέγεται και δεν έχει διαψευστεί ότι στο μυαλό του βρίσκεται μόνο η πολεμική επιλογή.
1: Ναι, αυτό είναι απόλυτα ορθό. Φαίνεται ότι βαρέθηκε να περιμένει πότε οι Ιρανοί θα αποφασίσουν να διαπραγματευτούν μαζί του. Είπε κάποια πράγματα στο προεδρικό αεροπλάνο που αξίζουν προσοχής, Χριστίνα. Δήλωσε πρώτα απ' όλα ότι η αντιπρόταση του Ιράν εξακολουθεί να είναι απαράδεκτη, την κοίταξε ξανά, είπε, και την πέταξε στα σκουπίδια. Δέχεται τον εμπλουτισμό, αλλά μετά από 20 χρόνια και εφόσον το επίπεδο εγγύησης από την Τεχεράνη θα είναι πραγματικό. Άρα δεν το δέχεται. Ρωτήθηκε αν θα βοηθήσει ο ΣΥ στη λήξη του πολέμου και είπε «Δεν ζητάω καμία χάρη. Δεν τους ζήτησα να ασκήσει πίεση επειδή δεν χρειάζομαι χάρες. Νομίζω όμως ότι θα το κάνει. Αυτόματα θα το κάνει, θα ήθελε να δει το άνοιγμα των στενών, διότι προμηθεύεται περίπου το 40% της ενέργειάς του από τα στενά».
0: Αυτά λοιπόν με την ανάλυση, βεβαίως και το σχολιασμό από τον Μιχάλη Γνατίου. Τώρα δύο ιταλικά ναρκαλιευτικά απέπλεψαν εχθές το βράδυ από την Σικελία για να συμβάλλουν στον καθαρισμό των στενών του Ορμούζα από τις Νάρκες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Ρώμης. Προϋπόθεση είναι να έχουν σταματήσει οριστικά οι εχθροπραξίες και να τους δοθεί σχετική εντολή από τη διεθνή κοινότητα. Τα δύο ναρκαλιευτικά θα προσεγγίσουν την περιοχή του Περσικού Κόλπου σε περίπου έναν μήνα. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις και βεβαίως θα δράσουν, όπως είπαμε, αν και εφόσον έχει σταματήσει, αν έχουν σταματήσει εχθροπραξίες. Τώρα, πριν πάμε στα του Μανώλη Κωστίδη και όλα αυτά τα οποία μας μεταφέρει τις τελευταίες ημέρες με τα σχετικά δημοσιεύματα αναφορικά με τις ΑΟΣ και με τα ναυτικά μίλια και όλα αυτές τα οποία θα κάνει και νομοσχέδιο η κυβέρνηση και νόμο η κυβέρνηση του κ. Ερντογάν, να σας πω ότι μια τελευταία εξέλιξη που έχουμε στις ΗΠΑ: δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και παρέσυρε πεζούς στη Νέα Υόρκη. Ο 61 ετών ο οδηγός συνελήφθη, μεταδίδει η εφημερίδα New York Post. Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, ωστόσο στην παρούσα φάση εκτιμά πως δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα επίσης και με ρεπορτάζ του CBS. Τώρα, νέα ένταση λοιπόν έχουμε σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Προκαλούν οι κινήσεις της Άγκυρας με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ετοιμάζει νομοθεσία για την Τουρκία έως και τα 200 ναυτικά μίλια. Σύμφωνα με τον Bloomberg, στόχος είναι να ενισχυθούν οι διεκδικήσεις της Τουρκίας απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο και σε ενεργειακά πλούσιες θαλάσσιες ζώνες της περιοχής. Η Αθήνα στέλνει το μήνυμα ότι ο νέος νόμος δεν παράγει καν αποτέλεσμα, ενώ ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη και έχουμε την ανταπόκριση του. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε χθες από την Κωνσταντινούπολη.
3: Έρχονται σιγά σιγά που διαρρέονται ουσιαστικά από τους Τούρκους αξιωματούχους προς το πρακτορείο Bloomberg, όπου αναφέρει ότι η Τουρκία θα ανακηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη έως και 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Τουρκίας, κάτι που δικαιούται κάθε παράκτια χώρα. Το ζήτημα είναι σε ποια έκταση θα φτάσει η Τουρκία. Σύμφωνα με το Bloomberg όμως, πηγές του Bloomberg από την Τουρκία λένε ότι η κίνηση της Τουρκίας στοχεύει να δώσει απάντηση στις διεκδικήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου στις πλούσιες με φυσικό αέριο θάλασσες της Ανατολικής Μεσογείου και να σηματοδοτήσει ότι η Άγκυρα δεν μπορεί να παραγωνιστεί. Επίσης, το νομοσχέδιο όσον αφορά την αποκλειστική οικονομική ζώνη εξουσιοδοτεί τον Ερντογάν να διεκδικήσει τουρκικά δικαιώματα, λέει το Bloomberg, σε αλληλεία εξόρυξη και γεωτρήσεις και να συμπεριλαμβάνουν και τα αμφισβητούμενα ύδατα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό λέει το Bloomberg. Ναι. Αυτό το νομοσχέδιο δίνει μια εξουσία στον Ερντογάν που μπορεί να κηρύξει οποιαδήποτε περιοχή η Τουρκία θεωρεί ότι φτάνουν οι θαλάσσιες δικαιοδοσίες της, περιοχές ειδικού καθεστώτος. Δηλαδή, από τη μέση του Αιγαίου και ανατολικότερα, ο Ερντογάν οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να κηρύξει περιοχή ειδικού καθεστώτος, εκεί όπου μπορεί να ζητείται η έγκριση, η επικύρωση της Τουρκίας για αλληλεία, για θαλάσσια πάρκο, οτιδήποτε άλλο. Τώρα, αυτό είναι το ένα σκέλος. Από εκεί πέρα, εντύπωση προκαλεί και η δήλωση του Τσαγρί Ερχάν, επικεφαλής σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας, του Ερντογάν, ότι το νομοσχέδιο δεν αποτελεί ένα νέο βήμα κατά της Ελλάδας, αλλά λέει δεν έχει αλλάξει η θέση της Τουρκίας για τα 6 μίλια στο Αιγαίο και η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995 για την αιτία πολέμου του Κάζους Μπέλι ισχύει. Θα συνεχίσει να υφίσταται η κατάσταση σύμφωνα με την οποία η παραβίαση των 6 μιλίων έστω και κατά ένα εκατοστό δήλωσε χαρακτηριστικά θα θεωρηθεί αιτία πολέμου. Αυτό λέει χαρακτηριστικά ο επικεφαλής σύμβουλος
2: λέει
3: του Προέδρου
2: Τουρκίας. Του Προέδρου της Τουρκίας ότι και ένα εκατοστό θα είναι αιτία πολέμου. Είναι βαριές κουβέντες αυτές.
3: Είναι πολύ βαριές κουβέντες. δεν συμβαδίζουν με την διάλογο, την διαβούλευση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα, διότι η τουρκική Εθνική Συνέλευση δεν χρησιμοποιεί αυτόν τον ρόλο, λέει, εξουσιοδοτεί την τουρκική κυβέρνηση για κάθε ακόμη και στρατιωτικό μέτρο, αλλά όταν φτάνουμε στο σημείο από τη μία να διαρρέουν στο Bloomberg για τα 200 μίλια, από την άλλη να διαρρέουν ότι με το ειδικό καθεστώς θα αμφισβητηθούν τα δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι Τούρκοι αξιωματούχοι στο Bloomberg και τα γράφει το Bloomberg. Οι Τούρκοι αξιωματούχοι κάνουν συνεντεύξεις τύπου, τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο, κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο λέει ότι θα αμφισβητηθούν, θα τεθεί το ζήτημα των γκρίζων ζωνών, και έρχεται και ο επικεφαλής σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου, του Ερντογάν, και λέει: Κάζους Μπέλη, αν πάτε 6 συν 1 μίλι, νομίζω ότι δημιουργείται ένα κλίμα. Να δούμε αν θα αλλάξει το επόμενο διάστημα.
0: Νέα αυστηρά μηνύματα προς την Τουρκία για τις αθωρητικές της τάσεις αλλά και την ομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας έστειλε η κυβέρνηση και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ όπως τα κατέγραψε και τις δηλώσεις όλες. Επαναλαμβάνουμε, προφανώς δηλώσεις θα γίνουν, προφανώς αντιδράσεις θα υπάρξουν. Επίσημα, όταν θα έρθει κάτι επίσημο, έτσι μιλάει και έτσι είναι η διπλωματία. Βεβαίως γίνονται δουλειές και πίσω από κλειστές πόρτες, πίσω από άλλους διαδρόμους. Μαρία Τσιλίνικου στο ρεπορτάζ.
4: Με φόντο τις προαναγγελίες της Άγκυρας αναφορικά με τα σχέδιά της να μετατρέψει το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας σε νόμο. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στο κλίμα των ήρεμων νερών. Δεν θα έχει καμία ισχύ, διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
5: Κανένα εργείο δεν γκριζάρεται. Καμία ενέργεια, κράτους, νομοθέτηση, πρωτοβουλία δεν συνιστά κάτι που έχει, που παράγει αποτέλεσμα σε επίπεδο διεθνούς δικαίου ή δικαίου της θάλασσας. Είναι να είχαμε να λέγαμε. Δεν το

0: Εκεί, καλλιόλακ, αδαζίκ και τα ερανγκιβιρ πάρτσερια.
1: Τα σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι διαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο. Ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο.
2: Τα ελληνικά σύνορα είναι σε καλά χέρια. Και κανείς, μα κανείς, δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Το αποδείξαμε στην κρίση του Φεβρουαρίου-Μαρτίου του 20. Και είμαστε βέβαιοι πως όποτε ξαναχρειαστεί θα το αποδείξουμε εξίσου αποτελεσματικά.
1: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σχετικά με τη νέα πρόκληση της Άγκυρας.
3: Δεν απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών παρά μόνο 10 μέρες μετά τα δημοσιεύματα και μετά από ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ανακοινώσει τώρα που είδε τον πρόεδρο Κωνσταντουλίδη, ο πρωθυπουργός, πότε θα ποντίσουμε το καλώδιο Κύπρου Κρήτης. Ή θα συνεχίσει να κάνει την
1: Η Αθήνα τονίζει ότι εργάζεται για σχέσεις καλής γειτονίας και περιφερειακής σταθερότητας, υπογραμμίζοντας πως αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με διάλογο.

0: Πάμε τώρα στο σχόλιο και θα κλείσουμε τα ζητήματα αυτά με τον σχολιασμό και από τον Διευθυντή της Εφημερίδας Καθημερινή, τον Αλέξα Βαχελάδη, ότι έχει αναλύσεις, έχει συζητήσεις, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον παρόντα χρόνο, αλλά και βεβαίως να θυμίσουμε ότι έχουμε και το συνέδριο το οποίο διοργάνωσε και η Εφημερίδα Καθημερινή μαζί με τους Financial Times, όπου εκεί ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Γεραπετρίδης έχει επαναλάβει και επανέλαβε το ότι μονομερής δραστηριότητα είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Αλέξα Βαχελάδη και Χριστίνα Βέβαια.
1: Υπάρχει αυτή μια δυσαρέσκεια και μια έκπληξη στην Αθήνα, διότι ξαφνικά το κλίμα έχει χειροτερέψει πάρα πολύ. Προσπαθούμε να καταλάβουμε όλοι οι επασχετώσεις τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί αλλάζει τάση η Τουρκία. Είναι σαφές βεβαίως ότι όπως ενερευόταν ότι θα υπάρξει κάποια άρση του Κάσου Μπέλη, κάτι τέτοιο, προφανώς ζούσε σε κάποιον άλλο κόσμο. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή περιμένουμε να μάθουμε τι ακριβώς θα έχει αυτός ο νόμος. Διότι υπάρχουν διάφορες θεωρίες που λένε ότι μπορεί να έχει μια αποκλειστική οικονομική ζώνη 200 μιλίων. Το είδαμε αυτό σε ένα τηλεγράφημα του Bloomberg. Άλλοι λένε ότι μπορεί να έχει συγκεκριμένο χάρτη με γκρίζες ζώνες που αμφισβητεί η Τουρκία. Όλα αυτά όμως περιμένουμε να τα δούμε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας πόλεμος νεύρων με πάρα πολλές διαρροές και σε ξένα μέσα ενημέρωση και σε τουρκικά. Και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς σημαίνει.
2: Το κείμενο όντως είναι άγνωστο, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Ακούσαμε νωρίτερα όμως να μας λέει ο Μανώλης ότι δίνει εξουσία στον Ερντογάν. Τι ισχύ έχουν αυτές οι εξουσίες βάσει και του διεθνούς δικαίου? Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να λωνίσει ό,τι θέλει μία χώρα βάσει του δικού της νομοσχεδίου, νόμου, το οποίο όμως δεν συμφωνεί με ένα διεθνές δίκαιο?
1: Ζούμε σε μια εποχή που το διεθνές δίκαιο δεν πριτανεύει ακριβώς όπως έχουμε δει παντού. Έτσι, ακόμα και ο Τραμπ δεν είναι ακριβώς η Αμερική που το σέβεται, πάση τόση. Οπότε ζούμε σε ένα κόσμο πάρα πολύ άναρχο. Με αυτή τη λογική, αν θελήσει για κάποιο λόγο ο πρόεδρος Ερντογάν να πάρει μια απόφαση η οποία αντίκειται, πάση τόση, στο διεθνές δίκαιο αλλά και στα ελληνικά συμφέροντα, μπορεί να το κάνει ασφαλώς. Και νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε σε μια επόμενη φάση όπου ίσως. Πάει από το μυαλό με εμένα, η Τουρκία θέλει και να εκβιάσει μια διαπραγμάτευση. Δηλαδή, απειλεί με αυτόν τον τρόπο, λέει ότι ούτε ένα εκατοστό δεν θα κάνουμε πίσω και ούτω καθεξής, για να μας οδηγήσει τελικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
2: Γιατί τώρα θεωρεί ότι μπορεί να κάνει αυτή τη σκληρή διαπραγμάτευση? Τι έχει αλλάξει ή τι θεωρεί ότι θα έχει δίπλα της ως σύμμαχο και τι έγινε με τη διακήρυξη των Αθηνών?
1: Η διακήρυξη των Αθηνών θα έλεγα ότι είναι στην εντατική αυτή τη στιγμή. Από εκεί πέρα, τι έχει αλλάξει? Νομίζω υπάρχει μια μεγάλη ενόχληση της Τουρκίας.
2: Με
1: τους Patriot και μερικές κινήσεις που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση, με το γεγονός ότι πήγαν οι φρεγάτες και τα αεροπλάνα με ευρωπαϊκή ομπρέλα στην Κύπρο. Νομίζω ότι υπάρχει επίσης μια ενόχληση για τη στρατηγική σχέση που έχει αναπτυχθεί με το Ισραήλ. Ο Ερντογάν έχει πολύ ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Νετανιάχου και το Ισραήλ. Και εγώ θα πρόσθετα και κάτι άλλο. Ξέρεις, υπάρχει ένα παράθυρο αυτή τη στιγμή, κατά το οποίο η Ελλάδα κάνει πολλά βήματα για να θωρακιστεί πάλι αμυντικά. Περιμένουμε τις άλλες φρεγάτες. Περιμένουμε πάση τόση κάποια αντιεροπορικά συστήματα, κάποιους πυράβλους και το καθεξής. Και νομίζω ότι επειδή αυτό θα κρατήσει 1,5 χρόνο περίπου το παράθυρο μέχρι να ολοκληρωθούν όλες αυτές οι παραγγελίες και εξοπλισμοί, ίσως στην Τουρκία δοκιμάζει κάπως τώρα τα νερά.
2: Ναι. Η Αθήνα βλέπουμε ότι επιμένει ότι είναι περί όλα αυτά για εσωτερική κατανάλωση. Είναι μόνο για εσωτερική κατανάλωση, λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μου πες, όχι. Και πώς θα μπορούσε λοιπόν να αντιδράσει?
1: Κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι στην Αθήνα που πάντα αγοράζουν το καλό σενάριο. Και η αλήθεια είναι και υπάρχουν και κάποιοι από την Τουρκία ή πρεσβεία εδώ ή άλλοι, οι οποίοι συνεχώς λένε μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι πάντως έμπειροι διπλωμάτες, οι οποίοι είχαν στους ώμους όλοι διαπραγμάτευση με την Τουρκία όλο αυτόν τον καιρό, τους βλέπω ότι

Είναι το 1987 που αυτό το τραγούδι των U2, το With or Without You, βρίσκεται στην κορυφή του Billboard Hot 100 και είναι το πρώτο κομμάτι των Ιρλανδών, όπου θα παραμείνει για τρεις ολόκληρες εβδομάδες στη νούμερο 1 θέση.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και μια τρίτη τετραετία τώρα. Σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας και κάνοντας και κύρωση την έναρξη του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Όπως επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα της στόχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τη χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα. Όπως είπε, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι η μειώση των φόρων αλλά και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών. Ο κ. Μητσοτάκης επίσης έστειλε μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινάει σήμερα, ενώ ξεκαθάρισε το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου ή και Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Να τον ακούσουμε.
1: Η Ελλάδα της στόχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα. Μειώνετε το δημόσιο χρέος, απαλλάσσοντας τα παιδιά μας από ένα φορτίο το οποίο θα τα βάραινε σε όλη τους τη ζωή. Ναι, για ακρίβεια. Που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας. Όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας. Η μόνη αποτελεσματική λύση το αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση. Το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό. Αναμετρόμαστε με συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία διεκδικούν να αναλάβουν τη βαριά ευθύνη να καθίσουν το γραφείο στο Μέγαλο Μαξίμου.
0: Τώρα στην εκτίμηση αλλάζουμε θέμα, το θαλάσσιο ντρόουν, το συνέδριο καταρχάς συνεχίζεται, θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με την εκλογή του συνέδριου αλλά και την ομιλία του Πρωθυπουργού εκ νέου στο κλείσιμο του συνεδρίου. Πάμε τώρα στην εκτίμηση, το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε να πλέει ακυβέρνητο στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης. Κατέληξε σύμφωνα με τις έρευνες του το ΓΕΘΑ και η ΕΥΠ, ο Γιάννης Σουλιώτης, περισσότερα στοιχεία.
2: Σύμφωνα πράγματι με πληροφορίες του ΣΚΑ, η έρευνα για την υπόθεση του θαλασσίου ντρόουν ολοκληρώθηκε και μάλιστα υπάρχει πόρισμα λίγων σελίδων από το ΓΕΘΑ σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Στις σελίδες του γίνεται αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών αλλά και των τεχνικών δυνατοτήτων του ντρόουν. Προσδιορίζεται με βεβαιότητα ότι έχασε τον προσανατολισμό του, και βρέθηκε να πλέει ακυβέρνητο στη Λευκάδα εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης. Προσδιορίζεται ακόμα ότι δεν πρόλαβε να διανύσει μεγάλη απόσταση πριν εντοπιστεί τυχαία από ψαράδες. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι το μη επανδρωμένο σκάφος βρέθηκε να έχει σημαντική ποσότητα καυσίμου στις δεξαμενές του. Άρα, Χριστίνα, το ενδεχόμενο να ξεκίνησε την διαδρομή του από κάποια μυστική ουκρανική βάση στη Λιβύη, μιας να απομακρύνεται. Δεν προσδιορίζεται πάντως το ακριβές σημείο αφετηρίας του ντρόουν, ούτε όμως και ο στόχος που επρόκειτο να πλήξει, πιθανότατα κάποιο πλοίο του ρωσικού στόλου, με δεδομένο ότι δεν ολοκλήρωσε την αποστολή του, μπορούν μόνο να γίνουν εκτιμήσεις. Τέλος, να σου πω, Χριστίνα, ότι από την τεχνική ανάλυση δεν προσδιορίζεται με απόλυτη ακρίβεια ότι πίσω από τον ντρόουν κρύβεται η Ουκρανία. Κάτι που πάντως φέρεται να έχουν παραδεχτεί τις προηγούμενες ημέρες σε Έλληνες συνομιλητές τους Ουκρανοί αξιωματούχοι, παρέχοντας μάλιστα και σχετικές εξηγήσεις.

Εδώ, μουσικά θα σας αφήσουμε. Θα επανέλθουμε λίγα λεπτά μετά τις 6 και το δελτίο με την Αγγελική Καρδιόλακα. Με όλα αυτά που είχαμε και στην Βουλή εχθές, με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον κύριο Ανδρουλάκη, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κουβέντα και τις κουβέντες εντός του Κοινοβουλίου του κ. Αδωνή Γεωργιάδη με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο επόμενο ημίωρο.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και εγγυήσεις από τις ΗΠΑ ζητά η Βηρετός, προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών με το Ισραήλ, που ανακοινώθηκε χθες από το State Department. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παράτασης της εκεχηρίας, ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε ένα νέο ανεύθυνο πόλεμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, νέα Ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στο νότιο Λίβανο. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κέντρο υγείας. Στο Ιράν, ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε σε Ισραηλινά μέσα ότι η χώρα του προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου. Φέρεται να ανέφερε ότι οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά, σημειώνοντας ότι προετοιμάζονται για ημέρες ή και εβδομάδες νέων συγκρούσεων και αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, είπε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, τόνισε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος επιστρέφοντας από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Θα μπούμε μέσα, είπε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που η Ταχεράνη δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα. Αναφερόμενος στην Ταϊβάν, προειδοποίησε να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα. Παράλληλα, είπε ότι η πολιτική της χώρας του παραμένει αμετάβλητη. Δεν έχω εγκρίνει ακόμη όπλα για την Ταϊβάν. Μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι. Θα αποφασίσω σχετικά σύντομα, υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι δεν επιδιώκει πολέμους. Τώρα, οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, δήλωσε ο υφυπουργός εξωτερικών της Ταϊβάν, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους ότι η Ταϊπέη θα συνεχίσει να επικοινωνεί με την Ουάσιγκτον για να διαπιστώσει τι μελιγενέστε σχετικά με τις πωλήσεις όπλων. Παράλληλα, ο υφυπουργός εξωτερικών της Νήσου τόνισε ότι ο μόνο λαός της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του δημοκρατικά. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και παρέσυρε πεζού στη Νέα Υόρκη. Ο 69χρονος οδηγός συνελήφθη, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post. Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, ωστόσο εκτιμάται πως δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CBS. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας και ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό ακόμη 17 ανθρώπων. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε βιομηχανικό πάρκο της γερμανικής πόλης. Οι βαβαρικές αρχές διαβεβαιώνουν πως δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καθώς η διαρροή περιορίστηκε εγκαίρω στο κτίριο. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής ποια ήταν η χημική ουσία που διέρευσε, ούτε και τα αίτια της διαρροής. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σημείωσε ότι η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τη χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινά σήμερα, ενώ ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε ένα πλοία κυβέρνητο στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης, κατέληξε η έρευνα από το ΓΕΘΑ και την ΕΥΠ, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Εκτιμάται ότι το ντρόουν δεν πρόλαβε να διανύσει μεγάλη απόσταση πριν εντοπίστη τυχαία από ψαράδες, καθώς βρέθηκε να έχει σημαντική ποσότητα καυσίμου στις δεξαμενές του. Από την τεχνική ανάλυση δεν προσδιορίζεται με απόλυτη ακρίβεια ότι πίσω από τον ντρόουν κρύβεται η Ουκρανία, κάτι πάντως που φέρεται να έχουν παραδεχθεί τις προηγούμενες ημέρες Έλληνες συνομιλητές τους, Ουκρανοί αξιωματούχοι, παρέχοντας μάλιστα εξηγήσεις. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι δυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν. Στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλημέρες, καλό πρωινό, 6 και 8 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι στον Sky 100,3 στο πρωινό της 16ης Μαΐου. Ακυλαφέρτο να τελειώνουμε και να περάσουμε όλες και όλοι καλά το βράδυ σήμερα με την Eurovision. Φαντάζομαι ότι έτσι μαζόξει τα σπίτια θα υπάρξουν, ωραίος καιρός θα υπάρχει, οπότε και τα μπαλκόνια και οι βεράντες μια χαρά θα είναι. Όλοι μαζί λοιπόν, έτσι να διασκεδάσουμε ένα πολύ ωραίο πανηγύρι, μια πολύ ωραία ευκαιρία για να διασκεδάσει κανείς με παλιότερα με πολύ καλές προτάσεις τραγουδιών, αλλά όπως και να έχει, έτσι όπως είμαστε, νομίζω το χρειαζόμαστε, να διασκεδάσουμε πολύ πολύ ωραία, όμορφα. Προσοχή όμως, γιατί παιδιά έχουμε και πανελλαδικές εξετάσεις, οπότε παιδιά διαβάζουν. Εντάξει, μια μέρα σήμερα μπορεί να είναι και αυτά σε μια άλλη κατάσταση, αλλά προσοχή και παρακαλούμε να τηρούμε και έτσι όσο μπορούμε τις ώρες κοινής ησυχίας. Τα παιδιά διαβάζουν, δίνουν εκείνη τη δική τους έτσι, το δικό τους αγώνα και τη δική τους έτσι σημασία στο σε όλη τη δουλειά που έχουν κάνει όλο αυτό το διάστημα. Οπότε λοιπόν, έτσι μια ημέρα με πολλά τα οποία μπορούμε να κάνουμε και φυσικά το βράδυ με φίλους, συγγενείς, παρέες, ωραίες, είτε έξω με στα καταστήματα που προφανώς θα παρακολουθούν και την Eurovision, και με το που βγει ο Ακύλας έκτος θα τραγουδήσει με το Φέρτο, προφανώς θα γίνουν και τα σχετικά έτσι πάρτι και όλα αυτά. Όπως και να έχει πάντως, να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, φροντίζει για ό,τι καλύτερο φτάνει στη δικά σας αυτιά με την ποιότητα του ήχου μας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Σοφία Καλαβρού μαζί με την Πέρσα Μπόλια. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και ο Πέτρος Μωραήτης ήδη εδώ. Φαντάστε δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα. Έχετε την καλημέρα του, λέτε και εσύ δική σας καλημέρα. Και εμείς βεβαίως περιμένουμε να διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα μέσα από τον Πέτρο, δια του Πέτρου μάλλον, αλλά και μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα μας στο διαδίκτυο και φυσικά με στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας και στέλνετε τα δικά σας μηνύματα είτε μέσω κινητού είτε μέσω του διαδικτύου. Καλημέρα στην Τριανδρία των Γεωργιδών. Γεωργίδες, Κότσαρης, καλημέρα κύριε Κότσαρη, Πνίκα, να είστε καλά, Αρτοπίο, με όλη την ομάδα του. Και Πνίκα θα βρείτε, νομίζω ότι ο καλύτερος πλέον ανταποκριτής και για τα ζητήματα Eurovision Artist Πρωτοσέλιδα θα βρει και στη Βιέννη, σίγουρα, μια που βρίσκεται εκεί για άλλους λόγους, δεν είναι για την Eurovision, αν και, και το σκουφάκι έχει, το αυθεντικό φέρτο έχει και την εμφάνιση που έκανε στην τηλεοπτική του εκπομπή μαζί με τη Μαρία Αναστασοπούλου από την Βιέννη. Πνίκα θα βρείτε και στη Βιέννη όσοι Έλληνες πηγαίνετε, Αρτοπία Πνίκα. Φυσικά με όλη την ιστορία του Δημητρίου Κότσαρη, τη συνέχεια την οποία έχει επάξια και φυσικά πολύ πολύ καλά κρατάει πολύ ψηλά τη σημαία ο Γιώργος Κότσαρης. Καλημέρα κύριε Γιώργο μου, να είστε καλά, καλή δύναμη. Γιώργος Δεδρινός, πολύ μεγάλη ιστορία στη Φωκίωνος Νέγρη, καλημέρα. Sweeting Mornings, Morning Sweeties εκεί στη Φωκίωνος Νέγρη, να είστε καλά, καλή δύναμη. Και φυσικά Γιώργος Σίσκας με τα αρώματά του και τα χρώματά του και τις απολαύσεις του, να είστε καλά Γιώργο, καλημέρα. Και φυσικά ο Άγγελος εδώ Παγκράτη με πολύ μεγάλη ιστορία και εκείνο στο χώρο της εστίασης. Καλημέρα Άγγελε, καλό πρωινό. Αν και νομίζω ότι λίγοι αυτή το πολύ ωραίο ταξίδι σιγά σιγά, αλλά κρατώντας όλες τις αναμνήσεις της υπέροχης. Να είστε καλά όλες και όλοι. Εμείς όμως όχι, δεν θα πάμε με Ακύλα τώρα, διότι θα παίξουμε και τον Ακύλα βεβαίως προφανώς, αλλά η δεύτερη της εκπομπής όπως πάντα η Κωνσταντίνα μας θυμίζει στιγμές από την ελληνική παράδοση, η ελληνική παραδοσιακή μουσική στον Sky 100,3, έτσι για κάτι διαφορετικό που και σας αρέσει και το έχουμε συνηθίσει. Πρώτη ώρα κλασική μουσική, δεύτερη ώρα ελληνική παράδοση και λίγο δυναμός του, γιατί είναι ακόμα και 6 και 11, για ακούστε.

0: Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα. Καλό πρωινό από τη Φωκίνο Νέγρη. Να σε καλά, καλή δύναμη και εσένα. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, καλημέρες. Καλό, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Να είστε καλά και καθε και ό,τι επιθυμείτε. Καλή δύναμη φυσικά στην Αρούμπα, στην Αλάσκα, στην Μαρτινίκα, στο Νέο Δελχή. Καλή σας μέρα στο Σενζέν. Πολύ, πολύ καλό πρωινό εδώ από εμάς στον Sky 100,3. Και δεν ξέρω το παπάκι αν πάει στην ποταμιά. Πάντως εμείς θα πάμε στο κοινοβούλιο τώρα και όχι μόνον. Και σε όλα αυτά τα οποία έχουμε με αφορμή ζητήματα που αφορούν το κοινοβούλιο, με επίδικο την ηθική, την πολιτική, με την παράθεση του Μεγάλου Μαξίμου και τη Χαριλάου Τρικούπη για το ακίνητο που νοικιάζει ο κ. Νίκο Ανδρουλάκη στο δημόσιο για συκοφαντία με στόχο την ηθική του εξόντωση. Μιλάει ο πρόεδρο του Πασόκ, ενώ η κυβέρνηση επιμένει να ζητά πιστικέ απαντήσει. Πυρλόμπε Γκαλιά έχει το ρεπορτάζ.
1: Μάχη χαρακομμάτων συνεχίζουν να δίνουν Νίκο Ανδρουλάκη και Άδωνη Γεωργιάδη με αφορμή τι καταγγελίε για την περιουσιακή κατάσταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για οργανωμένη εκστρατεία λάσπης που επιχειρεί την ηθική του εξόντωση, απάντησε για το ακίνητο που νοικιάζει στο δημόσιο.
2: Τι λέει εδώ ο κ. Γεωργιάδης? Ότι έγινε επί ΠΑΣΟΚ και επειδή εγώ ήμουν κομματικό στέλεχος στο εκτελεστικό γραφείο, με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα μέσω σταθμικά μετά φόρου. Άρα και εδώ είναι απολύτως συκοφάντης.
3: Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα, είναι εντελώς αίμα. Δηλαδή το 1.000 το μήνα μετά από τους φόρους είναι 10.000 το μήνα μηνιαίο μίσθεμα.
4: Έχει πλήρη συνείδηση του ψεύδους και συνεχίζει ακάθεκτος να κινείται στο βούρκο και το σκοτάδι. Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Αναμένουμε τη δημόσια δέσμευση του ίδιου και της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα κρυφτούν πίσω από την ασυλία του.
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποδίδει τις καταγγελίες σε προσπάθεια αντιπερισπασμού για τα σκάνδαλα που βαρύνουν τη Νέα Δημοκρατία, ενώ απάντησε και για τα χρήματα που διατηρεί σε Τράπεζα των Βρυξελών.
2: Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Τα χρήματα αυτά τα δηλώνω και τους λογαριασμούς από το 2014.
5: Όποιος παίρνει ανέμους θερίζει θύελες. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και από ένα σημείο και μετά αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να προτάξει τις προσωπικές επιθέσεις, να μετατρέψει την πολιτική συζήτηση σε μια ατέρμονη δικαστική συζήτηση επί υποθέσεων που είναι στη δικαιοσύνη.
1: Η κόντρα Ανδρουλάκη Μαρινάκη άγγιξε μέχρι και τη μυθοπλασία με αφορμή την υπογραφή του δημοσιεύματος που ανέδειξε τις καταγγελίες με το όνομα Κατακουζινός.
2: Εγώ ξέρω έναν κύριο Κατακουζινό από τον Κωνσταντίνο και Ελένιες, το γνωστό βυζαντινολόγο.
5: Ενώ η σειρά έσκιζε, ένα επεισόδιο είχε το κόμμα Βυζάν. Ήταν το κόμμα του Κωνσταντίνου Κατακουζινού. Αν συνεχίσει με αυτές τις απαντήσεις στο ΠΑΣΟΚ, την τύχη του κόμματος Βυζάν, του Κωνσταντίνου Κατακουζινού, θα έχει.
1: Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση τονίζει πως εγείρει ηθικό και όχι νομικό ζήτημα για τις υποθέσεις Ανδρουλάκη.
0: Τώρα, πάμε στα του Κοινοβουλίου, όμως τώρα στη διαδικασία για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών που συνεδριάζει η αρμόδια και σχετική επιτροπή. Θετική ήταν η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου αναφορικά με τις δύο από τις πέντε δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί στην Βουλή. Είχε προηγηθεί μια θυελλώδη συνεδρίαση. Πάμε να ακούσουμε ένα σχετικό ηχητικό, βεβαίως μετά στην Ολομέλεια, καθώς υπήρξε και κόντρα μεταξύ του κ. Άδωνη Γεωργιάδη και της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Να τους ακούσουμε.
6: Ξεπέρασε και το χειρότερό της αυτό. Έχει μία αντιδικία με μία κυρία. Εμένα η κυρία... Κύριε πρόεδρε,
7: ακούστε. Μη διακόπτετε, μη διακόπτετε. Δεν διακοπήκατε καθόλου. Θα ακούσετε
6: θέλω
7: την απάντηση.
6: Θέλω να εκφράζω τη γνώμη μου. Χωρίς διακοπή.
8: Είσαι φασίστας.
7: Σας παρακαλώ, η λέξη αυτή δεν θα καταγράφεται.
8: Φασίστας.
6: Πρόκειται περίεργα.
7: Σας παρακαλώ, κυρία...
0: Πολλές είναι πάντως οι ζημώσεις στο πολιτικό σκηνικό, με τα κόμματα να ανεβάζουν τους τόνους και την εκλογολογία να φουντώνει. Η κυβέρνηση θέτει ως βασικό διακύβευμα την πολιτική σταθερότητα, ενώ αναταράξει την κεντροαριστερά. Προκαλούν οι επικείμενες ανακοινώσεις των νέων σχηματισμών από τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και τη Μαρία Καρτιανού. Στην αριστερά, το πουλόβερ της κοινοβουλευτικής ομάδας ξυλώνεται με την ανεξαρτητοποίηση του κ. Φερχάτ ως γκιούρ. Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
1: Με το πολιτικό σκηνικό να παραμένει ρευστό, η κυβέρνηση θέτει το διακύβευμα της κάλπης προτάσσοντας την πολιτική σταθερότητα.
5: Θεωρώ λοιπόν ότι η πολιτική εκεί είναι πολιτικές. Στο τέλος λοιπόν της ημέρας, ένας ο οποίος θα είναι στην κάλπη και θα πρέπει να ζυγίσει μεταξύ πολιτικών μιας παράταξης και προσωπικής ατζέντας, θα επιλέξει τις πολιτικές. Γιατί οι πολιτικές αφορούν το παιδί του.
9: Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ανάγκη για πολιτική αλλαγή.
2: Η χώρα πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση. Κατεύθυνση με πολιτική αλλαγή. Και ήττα της Νέας Δημοκρατίας και του συστήματος του Μαξίμου και του κύριου Μητσοτάκη.
9: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση εξαπολύει η αντιπολίτευση.
10: Το αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών του κύριου Μητσοτάκη είναι οι πολίτες να μην έχουν ποιότητα ζωής, να μην έχουν υπηρεσίες, να πληρώνουν πιο ακριβά δημοτικά τέλη.
11: Πρέπει η κυβέρνηση αυτή να καταψηφιστεί. Υπάρχει μεγάλη, εκτιμάμε, δυσαρέσκεια που εκφράζεται και αμφισβήτηση της κυβέρνησης.
9: Η Μαρία Καριστιανού γνωστοποίησε ότι οι επίσημες ανακοινώσεις για το κίνημα στο οποίο θα ηγείται θα γίνουν στις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη.
12: Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος. Ελπίδα υπάρχει. Αν δεν υπήρχε ελπίδα, άλλη μονό μας. Θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε.
9: Τον Ιούνιο, εκτός απρόπτου, αναμένεται η παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα που ήδη προκαλεί τριγμούς στην κεντροαριστερά. Πολλές είναι οι ζυμώσεις και στη Νέα Αριστερά, με τον Φερχάτος Γιούρ να ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα και τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η ομάδα Χαρίτση συζητά πιο έντονα την αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά.
13: Η κατάσταση στη Νέα Αριστερά είχε φτάσει σε ένα τέλμα. Είχαμε διαφορές και στη στρατηγική αλλά και στην πολιτική κατεύθυνση.
0: Τώρα, πολλές είναι οι ζυμώσεις στο πολιτικό σκηνικό, με τα κόμματα να ανεβάζουν τους τόνους και την εκλογολογία να φουντώνει. Η κυβέρνηση θέτει ως βασικό διακύβευμα την πολιτική σταθερότητα, ενώ αναταράξει την κεντροαριστερά προκαλούν και οι επικείμενες ανακοινώσεις των νέων σχηματισμών από τον Αλέξη Τσίπρα και την κυρία Μαρία Καριστιανού στη Νέα Αριστερά. Το πουλόβερ της εξωκοινοβουλευτικής ομάδος ξεκτυπλώνεται και ξετυλίγεται με την ανεξαρτητοποίηση του κ. Φερχάτ Οζγιούρ. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Λεπάκη.
9: Με το πολιτικό σκηνικό να παραμένει ρευστό, η κυβέρνηση θέτει το διακύβευμα της κάλπης προτάσσοντας την πολιτική σταθερότητα.
5: Θεωρώ λοιπόν ότι οι πολιτικοί είναι πολιτικές. Στο τέλος λοιπόν της ημέρας, ένας ο οποίος θα είναι στην κάλπη και θα πρέπει να ζυγίσει μεταξύ πολιτικών μιας παράταξης και προσωπικής ατζέντας, θα επιλέξει τις πολιτικές. Γιατί οι πολιτικές αφορούν το παιδί του.
9: Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ανάγκη για πολιτική αλλαγή.
2: Η χώρα πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση. Κατεύθυνση με πολιτική αλλαγή. Και ήττα της Νέας Δημοκρατίας και του συστήματος του Μαξίμου και του κύριου Μητσοτάκη.
9: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση εξαπολύει η αντιπολίτευση.
10: Το αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών του κύριου Μητσοτάκη είναι οι πολίτες να μην έχουν ποιότητα ζωής, να μην έχουν υπηρεσίες, να πληρώνουν πιο ακριβά δημοτικά τέλη.
11: Πρέπει η κυβέρνηση αυτή να καταψηφιστεί. Υπάρχει μεγάλη, εκτιμάμε, δυσαρέσκεια που εκφράζεται και αμφισβήτηση της κυβέρνησης.
9: Η Μαρία Καριστιανού γνωστοποίησε ότι οι επίσημες ανακοινώσεις για το κίνημα στο οποίο θα ηγείται θα γίνουν στις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη.
12: Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος. Ελπίδα υπάρχει. Αν δεν υπήρχε ελπίδα, άλλη μονό μας. Θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε.
9: Τον Ιούνιο, εκτός απρόπτου, αναμένεται η παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα που ήδη προκαλεί τριγμούς στην κεντροαριστερά. Πολλές είναι οι ζυμώσεις και στη Νέα Αριστερά, με τον Φερχάτος Γιούρ να ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα και τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η ομάδα Χαρίτση συζητά πιο έντονα την αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά.
13: Η κατάσταση στη Νέα Αριστερά είχε φτάσει σε ένα τέλμα. Είχαμε διαφορές και στη στρατηγική αλλά και στην πολιτική κατεύθυνση.
0: Μένουμε σε αυτά τα οποία όμως η κυβέρνηση έρχεται και λέει ότι δίνει ή μπορεί να δώσει, και βεβαίως μιλάμε για το νέο δημοσιονομικό χώρο για να πάμε στις παρεμβάσεις υπέρ των επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Βλέπει η κυβέρνηση μετά την υπέρβαση των στόχων του προϋπολογισμού κατά 2,88 δισεκατομμύρια ευρώ στο πρώτο τετράμινο. Στο τραπέζι βρίσκονται φοροελαφρύνσεις, μειώσεις φορών αλλά και νέα μέτρα στήριξης ενώπιση της διεθνούς εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Χρυσός Νομοστσούφης στο ρεπορτάζ.
14: Με τον προϋπολογισμό να καταγράφει το τετράμινο υπέρβαση στόχων 2,88 δισεκατομμυρίων ευρώ, Η κυβέρνηση είναι αισιόδοξη ότι θα καταφέρει να αυξήσει τον δημοσιονομικό χώρο του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ που προσώρας έχει στη διάθεσή της για τα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που θα αφορούν το 2027. Σε πρώτο πλάνο μπαίνουν οι επιχειρήσεις.
5: Θα έχουμε πάλι καλές ειδήσεις και για τις επιχειρήσεις που θεωρώ ότι πρέπει να πάρουν και ειδικά οι μικρομεσαίες παραπάνω στήριξη. Έχουν μειωθεί αρκετά οι φόροι, πρέπει να μειωθούν κι άλλο.
14: Μείωση προκαταβολής φόρου, πλήρης κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, μείωση εργοδοτικών εισφορών και αλλαγές στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης για ελεύθερους επαγγελματίες είναι μερικά από τα μέτρα που εξετάζονται.
15: Διεκδικούμε την εξαίρεση του εμπορίου από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης. Είναι το νούμερο ένα. Είναι κάτι το οποίο οδηγεί σε λουκέτα κάποιες επιχειρήσεις.
14: Διορθώσεις στον ένφια, αυξήσεις στα επιδόματα ΟΠΕΚΑ, παρεμβάσεις στην κλίμακα ενοικίων και ενίσχυση των εισοδημάτων εξετάζονται για τους πολίτες.
5: Πρέπει να πάνε όσο γίνεται στην κοινωνία, στη μεσαία τάξη, σε αυτούς που έχουν παραπάνω ανάγκη, με μόνιμο τρόπο, όχι με λογική επιδομάτων.
14: Πολύ πριν την ΔΕΘ, στο τέλος του μήνα, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει επιπλέον μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση από το αποθεματικό των 200 εκατομμυρίων ευρώ.
16: Να επεκταθούν τα υφιστάμενα μέτρα ή και να δούμε και άλλου είδους μέτρα τα οποία μπορούμε να ρίξουμε και αυτά στη μάχη για να στηρίξουμε τους πολίτες.
14: Στο μεταξύ, σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε και το νομοσχέδιο για τα μέτρα στήριξης των 800 εκατομμυρίων ευρώ και τη ρύθμιση των 72 δόσεων, με την ΑΔΕ να ανακοινώνει 3 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον οφειλές το πρώτο τρίμηνο φέτος.
15: Καταρχάς, βάλε τα χρέη μέχρι το 25, γιατί εξαιρεί τα τελευταία δύο χρόνια που τους ανεβάζει το ποσό. Δεύτερον, η αγορά ζητά 120 δόσεις.
14: Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί τον Ιούνιο.
0: Στον δρόμο τώρα βγήκαν ξανά οι αγρότες της ΣΕΡΕΣ, καταγγέλλοντας ότι οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για τη στήριξή τους έμειναν ανεκπλήρωτες. Μέρη Τούμπα στο ρεπορτάζ.
17: Μήνες μετά τα μεγάλα μπλόκα, οι αγρότες της ΣΕΡΕΣ βγαίνουν ξανά στους δρόμους. Συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις στο τελωνείο του Προμαχώνα όταν αποφασίζουν να προχωρήσουν σε καθιστική διαμαρτυρία. Νωρίτερα κλείνουν για μία ώρα με τα τρακτέρ την Εθνική Οδό Σέρων Θεσσαλονίκη στο ύψος του Λευκώνα.
18: Οι εκπρόσωποι των αγροτών επισημαίνουν ότι τίποτα από όλα όσα είχαν συμφωνηθεί στον προηγούμενο κύκλο των κινητοποιήσεων δεν έχει τηρηθεί. Κάτι το οποίο τους οδηγεί και πάλι στον δρόμο των κινητοποιήσεων.
19: Όπως τα σκότωσαν, έτσι να μας τα δώσουν πίσω. 310 πρόβατα με σκότωσαν, τα παράγωσαν μέσα στο Μαντρί. Τι θα κάνω εγώ τώρα.
17: Στο επίκεντρο, επιπτώσεις της ευλογιάς και οι τιμές συγκεκριμένων προϊόντων.
20: Δεν ξέρουμε γιατί δεν πληρωθήκαμε. Δύο δηλώσεις, η νέα μου και ο γιος μου, δεν έχουν πάρει τίποτα. Και δεν ξέρουμε γιατί δεν πληρωνόμαστε. Αλλά πού θα μάθουμε δεν ξέρουμε, δεν μας λένε τίποτα. Ούτε από ΚΕΠΕ, ούτε από ΔΕΕ.
17: Οι αγρότες των ομών Σερών αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και με την καταβολή των επιδοτήσεων λόγω ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ.
21: Τα ρύζια μας είναι στις αποθήκες απόλυτα. Και όσοι κατάφεραν να πουλήσουν σε εξιφτυλιστικές τιμές. Και ξέρετε γιατί. Γιατί οι 300 τόνοι που εισήγαμε από τις τρίτες χώρες πήγαν στις 750.
17: Πόνο κέφαλος για τους παραγωγούς και το κόστος παραγωγής που αυξήθηκε ξανά λόγω του ανωδικού ραλί τιμών παγκοσμίως στο πετρέλαιο.
22: Το κόστος καλλιέργειας έχει γίνει αβάσταχτο και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να ταΐσουμε τις οικογένειές μας.
17: Οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι πολλές από τις δεσμεύσεις που είχαν λάβει από την κυβέρνηση κατά τις προηγούμενες κινητοποιήσεις δεν έχουν υλοποιηθεί.
0: Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ μας με αστυνομικό θέμα. Προφυλακιστή εκρήθηκαν οι 6 από τους 8 κατηγορουμένους που συνελήφθησαν για την ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, η Έλληνα Γαλάρη.
23: Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά τις απολογίες τους 6 από τους 8 κατηγορουμένους για τη ληστεία στην τράπεζα της Κάτω τη Θωρέα. Κάποιοι παραδέχτηκαν τη συμμετοχή τους, κάποιοι άλλοι όχι.
24: Αποδέχομαι ότι συμμετείχα στη ληστεία. Με τους συγκατηγορούμενους μου είμαστε φίλοι. Ανήκουμε στον αναρχικό χώρο. Δεν χρησιμοποιήσαμε βία και όπλα και δεν είχαμε σκοπό να τα χρησιμοποιήσουμε ούτε κατά των αστυνομικών. Δεν προβάλαμε αντίσταση κατά των αρχών. Δεν υπάρχει αρχηγός. Είναι κατά της ιδεολογίας μας.
23: Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Από νωρίς το πρωί βρίσκονταν έξω από τα ανακριτικά γραφεία περίπου 60 αλληλέγγυοι, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα υπέρ των κατηγορουμένων. Μετά τις προφυλακίσεις των κατηγορουμένων, οι αλληλέγγυοι προσπάθησαν να αποθήσουν τις αστυνομικές δυνάμεις που απάντησαν με περιορισμένη χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, αφέθηκαν δύο κατηγορούμενοι.
25: Τα ισχνά στοιχεία τα οποία υπήρξαν για την εντολίδα μου δεν ήταν ικανά να την οδηγήσουν σε προσωρινή κράτηση και με αξιώσεις θα διεκδικήσουμε την απαλλαγή της με βούλευμα στο τέλος της προδικασίας.
23: Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η εγκληματική οργάνωση ιδρύσε από το 2022. Για τις 11 επιπλέον ληστείες που αποδίδονται στο κύκλωμα, κάποιοι εκ των κατηγορουμένων επιφυλάχθηκαν να απολογηθούν.

Σε αριθμούς Eurovision, έτσι θα πάμε, με την συμμετοχή της χώρας μας το 1974 με την Μαρινέλα, έτσι, για να θυμηθούμε και τα παλαιότερα και φυσικά με τον Μπρέντον των Φερθρών Επιστημών, τον κύριο Σιεμένη, και Μπρέντον των Ρημονέων, που θα ακολουθήσουμε μετά τους έντρους των και μισή τα απαντήσεις στα δικά σας ερωτήματα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ζητά η Βηρυτός προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών με το Ισραήλ που ανακοινώθηκε χθες από το State Department. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεσμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε ένα νέο ανεύθυνο πόλεμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Στο Ιράν, ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε σε Ισραηλινά μέσα ότι η χώρα του προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου, σημειώνοντας ότι αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, τόνισε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επιστρέφοντας από το Πεκίνο. Αναφερόμενος στην Ταϊβάν, προειδοποίησε να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα. Μόνο ο λαός της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του δημοκρατικά, τόνισε σήμερα ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Νήσου. Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά όταν 69χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και παρέσυρε πεζού στη Νέα Υόρκη. Και ο καιρός παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό και πάλι. Κάθε καλό σε όλες και σε όλους. Είμαστε στο πρωινό του Σαββάτου, 16 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στον Sky 100,3 και ήρθε η δική σας στιγμή. Η στιγμή όπου ο Πρίτανος των Φορτηχνών Επιστημόνων, ο κύριος Ειμένης, απαντά στα δικά σας ερωτήματα. Καλημέρα, πάμε στο Σωτήρι από τα Μελίσια. Καλό πρωινό στην παρέα. Να σε καλά, Σωτήρι μου. Εδώ πάμε να απαντήσουμε και να απαντήσουμε μάλλον ο ίδιος στα δικά σας ερωτήματα. Εμείς θα τα θέσουμε στον ίδιο τον κύριο Ειμένη. Κύριε Ειμένη, καλημέρα, καλό πρωινό. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Μια χαρά, κύριε Γενέτη, μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Θεός, τα φορολογικά μας να μας τρέφουν.
0: Και δεν μας αφήνουν και ποτέ κιόλας. Αυτό είναι το δεδομένο. Έτσι είναι. Σε ένα γενικότερο σχόλιο ρωτάνε και ο κρατές μας, κύριε Σεϊμένη, είτε την κάνω εγώ τη δήλωσή μου, είτε την κάνει ο λογιστής μου, ποιος έχει την ευθύνη και το λάθος, κύριε Σεϊμένη?
1: Κοιτάξτε, την ευθύνη την έχει ο ίδιος ο φορολογούμενος. Ποιος πρέπει να εμπιστεύεται έναν καλό λογιστή? Καταρχήν, βέβαια, υπάρχει ενοχική σχέση ανάμεσα στον λογιστή και τον πελάτη. Αν λέει ο λογιστής κάνει ένα τραγικό λάθος και πληροφορήσει ο πελάτης στην θεωρία του, θα μπορεί να στραφεί εναντίον του λογιστή του.
0: Ναι.
1: Δεν συμβαίνουν τακτικά αυτά, αλλά, γιατί οι λογιστές με την πίεση που έχουν, μπορεί να κάνουν βέβαια και ένα λάθος, αλλά με την πίεση που έχουν αποκτούν και τρομακτική εμπειρία και γνώση και προχωράνε, ας πούμε.
0: Το κουμπί πάντως και τη σφραγίδα την βάζει και την υπογραφή τη βάζει αυτός ο οποίος αναφέρεται στην δήλωση. Σωστά.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει και η δέουσα επιμέλεια, ναι, η οποία ένας νόμος, έτσι στρογγυλά θα το πω τώρα για να καταλάβουν τι λέω. Ναι. Εννοώ. Η δέουσα επιμέλεια που σημαίνει ότι ο λογιστής έχει ευθύνη έναντι του κράτους,
0: ναι,
1: για τις δηλώσεις που υποβάλλει. Δεν πρέπει να υποβάλλει ψεύτικες δηλώσεις ή λανθασμένα πράγματα. Εκτός αν είναι ανθρώπινο, βέβαια, το συγχωρεί.
0: Προφανώς, προφανώς. Όλα μπορούν να γίνουν και όλα μπορούν να συμβούν, βεβαίως.
1: Ναι. Στην τριπλέτα.
0: Ναι,
1: φορολογούμενος, λογιστής, κράτος. Το βλέπει κανείς με πιο πολύ λεπτομέρεια.
0: Πάμε στα βασικά, κύριε Σεϊμένη μου, και τα ερωτήματα εδώ είναι να απαντήσουμε στα ερωτήματα των ακροατών μας με πολύ συγκεκριμένα θέματα τα οποία ρωτούν. Το ξεκλείδωμα των κλειστών σπιτιών με ποιες ενέργειες γίνεται, δηλαδή κίνητρα και προϋποθέσεις? Θυμήστε τα μας, κύριε Σεϊμένη, νομίζω δεν έχουμε ξαναναφερθεί σε εκπομπή μας εδώ. Πείτε μας τι συμβαίνει.
1: Λοιπόν, επειδή υπάρχουν πολλά σπίτια που είναι ξενίκιαστα,
0: ναι,
1: κλειστά τα λέμε τώρα εδώ.
0: Σωστά.
1: Και υπάρχουν και στα Airbnb δικιασμένα.
0: Ναι.
1: Ο νόμος λέει να φύγουν από τα Airbnb και να κάνουμε μακροχρόνιες μισθώσεις.
0: Ναι.
1: Οι μακροχρόνιες μισθώσεις είναι πάνω από ένα έτος, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν κάνεις, λέει, για 3 χρόνια μια μίσθωση και τη βγάλεις από τη βραχυχρόνια μίσθωση στο Airbnb ή τη βγάλεις από το κενό που έχεις, ας πούμε, κλειστό, θα έχεις απαλλαγή από το φόρο για 3 χρόνια. Ας πούμε, να πάρω ένα παράδειγμα. Εάν έχεις ετήσιο ενίκιο 8.000, θα γλιτώσεις 1.200 ευρώ κάθε χρόνο. Επί 3 χρόνια είναι 3.600 ευρώ θα γλιτώσεις τα 3 χρόνια. Και μιλάμε για ενίκιο μέχρι 12.000. Γιατί από 12.000 και πάνω το ενίκιο δεν φορολογείται με 15%, φορολογείται μέχρι 35%. Κλιμακωτά, έτσι. Λοιπόν, επομένως, εδώ θα πρέπει να προσέξουμε. Γιατί οι ιδιοκτήτες θα γλιτώσουν αυτό το φόρο. Επίσης, οι ιδιοκτήτες θα έχουν μια ασφάλεια σύμβασης όταν σπάει το συμβόλαιο. Δηλαδή, τι πάνε να πει αυτό? Εάν φύγει ο νοικιαστής σου, έχεις το δικαίωμα επί 3 μήνες να το ξανανοικιάσεις το σπίτι. Και χωρίς να χάσεις αυτή την τρίχρονη, ας πούμε, απαλλαγή από το εισόδημα, από το φόρο εισοδήματος, έτσι. Άρα, λοιπόν, οι κενικιαστές έχουν ωφελήματα. Γιατί έχουν περισσότεροι και πολλές κατοικίες, θα πέσουν τα ενίκια, έτσι. Σύμφωνα με τον νόμο της προσφοράς και της
0: ζήτησης. Ναι, ναι.
1: Επίσης, το κινητικό προσωπικό που λέει ο νόμος, δηλαδή οι γιατροί, οι εκπαιδευτικοί, οι ένστολοι, θα βρίσκουν ευκολότερα σπίτι για 6 μήνες που το θέλουν για να μένουν εκεί. Και το καλοκαίρι να φεύγουν να πηγαίνουν σπίτι του.
0: Ναι.
1: Να σπάει σύμβαση, ας πούμε. Για 6 μήνες. Επιτρέπει εδώ για 6 μήνες να το δικαιώσει.
0: Θέλει πολλή δουλειά, κύριε Σεϊμένη, δυστυχώς και από την πολιτεία και από όλους εμάς. Το να πιστεί ο κόσμος να ανοίξει τα σπίτια του που λέμε ότι είναι κλειστά σπίτια, να τα ανοίξει, να τα δώσει σε αυτή τη διαδικασία. Θέλει πειθό, θέλει επιχειρήματα και θέλει και κίνητρα. Όλα αυτά βεβαίως προφανώς για να μειωθούν, αλλά και να μειωθούν τα ενίκια, αλλά και βεβαίως για να βρει ο κόσμος ένα σπίτι στο οποίο να μπορεί να μείνει για όσο χρονικό διάστημα είναι αυτό το συμβόλαιο στο οποίο υπογράφει με τον ιδιοκτήτη του. Θέλει πολύ δουλειά και θέλει πολιτική σκέψη και πολιτική δράση.
1: μια μικρή λεπτομέρεια μόνο.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ότι για να αποδειχθεί ότι ήταν κενό, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Τι
1: πρέπει να έχει το ε2 του φορολογουμένου να είναι. Ας πούμε, αν το είχε 3 χρόνια κενό, πρέπει να είναι το ε2 των τρέμιτων συμπληρωμένο ότι ήταν κενό.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν το είχε συμπληρώσει, δεν μπορεί να πάρει αυτή την απαλλαγή.
0: Μάλιστα. Πολύ
1: δηλαδή,
0: ωραία.
1: Το κράτος σου λέει εντάξει, δεν θέλει να το δώσω, αλλά να είναι και αληθινό, ας πούμε.
0: Να είναι και αληθές αυτό το οποίο λες. Μάλιστα.
1: Βέβαια, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι,
0: πείτε μας τώρα παρεπιπτόντως, κύριε Σεημένη, έτσι γεννιούνται τα ερωτήματα. Έχοντας ένα διαμέρισμα υπολοικητική, αυτό που λέγαμε το παλιό του θυρωρού, και πες να αποφασίσει η πολυκατοικία να το νοικιάσει. Προφανώς και αυτό πρέπει να γίνει με όλη την νομιμότητα. Τότε σε αυτό φορολογούνται όλοι οι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας ή φορολογείται ο διαχειριστής? Πώς πάει, κύριε Σεημένη, θυμίστε μας λίγο.
1: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια διορυθμία. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Τις οποίες τις έχουμε πει πολλές φορές, θα το πούμε και τώρα. Όταν νοικιάζω,
0: ναι.
1: Δεν ασκώ εμπορική επιχείρηση.
0: Όχι.
1: Είναι μίσθωμα.
0: Ναι.
1: Τότε αυτό δεν θα κάνει δήλωση ο διαχειριστής της πολυκατοικίας.
0: Mm-hmm.
1: Θα το μοιράσει όμως στους συνειδιοκτήτες ανάλογα με το ποσοστό της κυρίας ιδιοκτησίας. Δηλαδή, αν έχει τον πρώτο όροφο είναι 200 κλειώστα,
0: mm-hmm.
1: θα πάρει το 20% του ενοικίου αυτό, mm-hmm. να το δηλώσει. Και το υπόλοιπο το 80% θα το μοιράσει να μεταφέρει.
0: Mm-hmm.
1: Άλλο είναι όμως αν έχω ένα μαγαζάκι, ας πούμε, το θηρορού της πολυκατοικίας, όχι να το νοικιάζω, να το εκμεταλλεύομαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να βάλω μέσα και να πουλάω ένα ψιλικατζίδικο, ας
0: πούμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Να ασχώ εμπορική επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι κέρδος από ακίνητα, είναι κέρδος από εμπορική επιχείρηση. Ναι. Ναι. Εκεί κάνει δήλωση και το δηλώνει ο διαχειριστής άπαξ στην εφορία και λέει, κέρδισε, ας πούμε, 10.000. Πάρει το φόρο των 10.000 και τελειώνουμε. Δεν το μοιράζει στους ιδιοκτήτες εκεί. Μόνο τα ενίκια δεν μοιράζεται. Που έχει πράττει.
0: Τα ενίκια τα οποία βεβαίως προφανώς αναλόγως το σε ποιο κλιμάκιο είσαι, αναλόγως σε αν και εφόσον με ελάχιστα ποσοστά τα οποία σου αναλογούν, μπορούν να σε βάζουν στο κλιμάκιο, μπορούν και να σου χάνουν και τον υπόλοιπο ιδιοκτήτη.
1: Από εκεί και πέρα, αν έχει και άλλα ενίκια, ναι. Από άλλες περιπτώσεις.
0: Είναι άλλη περίπτωση.
1: Τα παντρεύει όλα μαζί και βγαίνει σε ποιο σημείο της κλίμακας είσαι για να φορολογηθείς.
0: Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, καλό είναι αυτό να το ξεδιαλύνουμε, να το καλά κάνουμε και το λέμε, διότι ρωτούν πάρα πολύ και εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αλλά και γενικότερα που κυκλοφορούμε κιόλας και μας το ρωτάνε. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σεημένη, το οποίο έχετε ήδη επεξεργαστεί. Οι μικροί οικισμοί σε ολόκληρη την χώρα έχουν κάποιο όφελος από τον ΕΝΦΙΑ και τι θεωρούμε μικρούς οικισμούς?
1: Ναι, οι μικροί οικισμοί έχουν απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουν μέχρι στους 500 κατοίκους.
0: Α, αυτός είναι ο μικρός οικισμός, μάλιστα.
1: Ναι, και είναι λέει, μου είπε χθες ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης, ο πατριώτης μου είπε ότι είναι 16.000 οικισμοί τέτοιοι. Εγώ δεν το ξέρω, χθες το άκουσα και αυτό δεν το είχα διαβάσει. Αλλά είναι 1.500 κατοίκους, εκτός αν είναι παραμετώριες περιοχές που είναι μέχρι 1.700.
0: Μάλιστα.
1: Αν είναι παραμετώριες περιοχές, ας πούμε, που είναι στη Μακεδονία, στη Θράκη, ξέρω εγώ, εκεί κοντά, ότι είναι, γύρω στα σύνορα.
0: Ναι.
1: Εκεί στα νησιά ακόμα. Έτσι. Επομένως, εκεί έχουμε 1.700 κατοίκους. Και να πούμε ότι εδώ μιλάμε για κατοικία πλήρη κυριότητα σε μια κατοικία,
0: mm-hmm.
1: το 100% λέει της πληρότητας, και να μην υπερβαίνει σε 400.000 ευρώ. Δηλαδή, αν υπερβαίνει σε 400, θα πάρει αναλογικά τη μείωση του έμφυα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μέχρι 400.000 θα το παίρνει ολόκληρο, ανεξάρτητα ποιος είναι, πού είναι κτλ. Δεν έχει σημασία αυτό. Να είναι κυρία κατοικία, έτσι.
0: Ναι, καταλάβαμε. Ωραία. Επόμενο, κύριε Σεημένη μου, μείωση 5% από τον ΕΝΦΙΑ, μας ρωτάει ο κύριος Αντώνης. Σε ποιους δίνεται και με ποιες προϋποθέσεις, κύριε Σεημένη?
1: Κοιτάξτε, εδώ είναι όπως έχουν χαμηλά εισοδήματα μέχρι 9.000, σε 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος. Δηλαδή, η σύζυγος, αν δεν εργάζεται, και τα παιδιά. Αν είναι εκείνος με δύο παιδιά, είναι 9 και 3 χιλιάρικα, 12 χιλιάδες. Έτσι. Αν είναι 4 παιδιά, είναι παραπάνω παιδιά, είναι 1 χιλιάρικο για το καθένα.
0: Μάλιστα.
1: Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, πρέπει να μην έχει πάνω από 150 τετραγωνικά όλα τα κτίρια που έχει σε όλη την Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να έχει εδώ στο χωριό, όλοι μαζί η οικογένεια, τα κτίρια αυτά. Και ανεξάρτητα αν είναι τελειωμένα ή αν είναι ημιτελή, ας πούμε. Μπορεί να είναι και ημιτελές κάτι, το λογαριάζει και αυτό είναι στα 150. Μέχρι 150. Έτσι. Και η περιουσία του να μην είναι πάνω από 85.000, αν είναι άγαμος, ή 150 ή 200.000, αν είναι έχει παιδιά κτλ. Λοιπόν, να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος. Μάλιστα. Λοιπόν, τα τέχνα λοιπόν πρέπει να είναι δηλωμένα, λέει ο νόμος, σε εμπρόθεσμη δήλωση. Δηλαδή, να μην είναι εκπρόθεσμη δήλωση. Θα τα δηλώνει σε εμπροθέσμα για να τα βλέπω εγώ ότι είναι εμπρόθεσμα και να σου δίνω αυτή την έκπτωση. Το 50% του έμφυα. Έτσι, το 50%.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν προσέχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί προχθές ήταν κάποιος είχε κάνει μια δήλωση εκπρόθεσμη και τον δυσκολεύανε. Εντάξει, μπορεί να πετύχαμε να το κάναμε με ένα συνάδελφο, δεν το έκανα εγώ, ένα συνάδελφο το έκανε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πέτυχε να πούμε την έκπτωση, αλλά τον κάνανε την ψυχή του αυτό σε μια εφορία. Εντάξει.
0: Και δεν αξίζει τώρα να βγαίνει ψυχέ. Είμαστε τυπικοί στι ημερομηνίε, ώστε πραγματικά να μπορεί να ελέγχει και η εφορία στον χρόνο που τον οποίο ζητάει, για να μην μα βγαίνει και ψυχή κανένα. Αυτό δεν είναι ούτω ή άλλω δεν είναι το ζητούμενο, κύριε Σεμένη. 100% τώρα απαλλαγή από τον ένφια. Ποιοι και με ποιε προποθέσει παίρνουν, κύριε Σεμένη, πείτε τα άλλη μια φορά.
1: Ναι, εδώ πέρα λοιπόν είναι όσοι έχουν, όσοι είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι. Οι τρία παιδιά, πάνω από τρία παιδιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Όπως και επίσης όσοι είναι ανάπηροι με αναπηρία πάνω από 80%.
0: Α,
1: στην περίπτωση αυτή λοιπόν θέλει και εδώ τα 150 τετραγωνικά όπως τα αναπτύξαμε προηγουμένως. Δεν θέλει περιουσία όμως. Και εδώ λοιπόν κάνει είναι μια καλή προσφορά στους ανάπηρους οι οποίοι καημένοι έχουν και αυτοί το πρόβλημά τους, ας πούμε. Τους λέει, δεν έχει σημασία αν έχεις σπίτι διανέχεις. Εμένα με ενδιαφέρει να μην έχεις πάνω από 150.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν τους δίνει την έκπτωση όλοι 100%. Να πω μια παρατήρηση που την ψάχνουμε τώρα στο Υπουργείο και χρόνια, κύριε Γενέρη, και δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Ο νόμος λέει ότι εδώ και σε δύο περιπτώσεις το εισόδημά μου να μην είναι πάνω από 9.000 στην πρώτη περίπτωση και εδώ να μην είναι 12.000 στη δεύτερη κατηγορία που είναι το 100%, έτσι.
0: Ναι.
1: Να μην είναι πάνω από 12.000 το εισόδημα. Συν 1.000 ευρώ και εδώ και κάθε παιδί. Αλλά δεν λέει, πετάει μια λέξη μέσα εκεί στο νόμο και λέει το φορολογητέο εισόδημα. Δηλαδή όχι το εισόδημα που εισπράττει, αλλά το τεκμαρτό εισόδημα. Ανάλογα με τα σπίτια. Ενώ του λέει να μην μου γράψει τα σπίτια μέσα, τα λαμβάνει υπόψη του για την αναφορά του τεκμαρτού εισοδήματος. Ένας λοιπόν είχε 11.000 εισόδημα, ένας τυπλός, και δεν του δώσανε την έκπτωση. Απευθύνθηκε λοιπόν στους λογιστές. Το λέει το λογιστή του, γιατί δεν μου το δίνουνε. Πήρε το καθαριστικό λογιστή και είδε ότι ήταν το φορολογητό εισόδημα με βάση τα σπίτια του που ήταν 16.000,
0: ναι,
1: ας πούμε. Και του δεν έδωσε την έκπτωση του καημένου. Είναι τυφλός ο άνθρωπος, τι να πεις από εκεί πέρα, τι να πεις και τι να μην πεις. Και εγώ ανακατεύτηκα πολύ σε αυτή την υπόθεση, ότι δεν καταφέραμε τίποτα να κάνουμε. Λέει εκεί στο Υπουργείο μας λένε ότι λέει ο νόμος. Τους λέμε, δεν σας λέμε ότι δεν το λέει ο νόμος. Ο νόμος είναι άδικο να το διορθώσετε. Αυτό του λέμε να κάνουν. Το φορολογητό εισόδημα, το φορολογητό εισόδημα. Λοιπόν, το λέω γιατί πολλοί τυφλοί, πολλοί ανάπηροι, με συγχωρείτε, πολλοί ανάπηροι μας ακούνε, το ξέρω πολύ, είτε μας παίρνουν τηλέφωνο.
0: Mm-hmm.
1: Δυστυχώς είναι το φορολογητό εισόδημα. Και οι σύλλογοι των αναπήρων να κινητοποιηθούν.

0: Άνω τελεία, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε πίσω με πάρα πολλά θέματα γύρω από τον Ένφια. Σε πολύ πολύ.
1: Ό,τι προλάβουμε, κύριε Γιάννη.
0: Ναι, ό,τι προλάβουμε και τη ζημένη μου, βεβαίω,
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε
6: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κύριε Ζεμένη, και πάλι καλημέρες. Καλό, καλό πρωινό. Πριν συνεχίσουμε, ρωτάει η κυρία Μαρία από την Αργυρούπολη, εκεί κοντά σας. Είμαι ιδιοκτήτρια, έκανα συμβόλαιο μισθωτήρωση σε ζευγάρι, παντρεμένο από τον Ιανουάριο του 25, πήραν διαζύγιο τον Απρίλιο του 26. Μένει η κοπέλα τώρα μόνο στο σπίτι. Πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή, να φαίνεται η κοπέλα μόνο ως μισθωτήρια. Τι κάνουμε, κύριε
1: Ζεμένη? Ναι, πρέπει να γίνει τροποποίηση του υπάρχοντος, επειδή είχε αλλάξει. Ο μισθωτής είναι ένα, δεν είναι δύο πλέον. Γιατί παλιά ήταν και δύο, δεν είναι.
0: Ναι, ζευγάρι ήταν.
1: Λοιπόν, αν πρέπει να το αλλάξει, να πει γιατί έτσι και νομικά αλλά και φορολογικά θα είναι εκείνη υπεύθυνη και ο σύζυγός έφυγε. Τώρα δεν έχει καμία ευθύνη για αυτά. Εφόσον συμφωνούν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και άλλο ερώτημα, κύριε Ζεμένη. Από το 2018 ο μισθωτής με καθυστερεί 15 ημέρες από την πρώτη κάθε μήνα που πρέπει να μου δίνει το ενίκιο. Το Μάιο, οπότε δεν έχω στείλει εξώδικο να το πάρει στο ενίκιο. Τι πρέπει να κάνει τώρα, τι μπορεί να κάνει?
1: Καταρχήν, έχει το δικαίωμα να το δηλώσει τη δήλωσή της στον κωδικό 126. Τι σημαίνει ο κωδικός 126? Θα το γράψω, αλλά δεν θα φορολογηθώ, εφόσον δεν το εισέπραξα. Και αν το εισπράξει κάποια φορά στιγμή, θα το διορθώσει.
0: Κάνει τροποποιητική.
1: Ναι. Αυτό αφορά το ένα. Όσον αφορά τώρα την αγωγή εξώσεως ή την απόδοση του μισθού κτλ., αυτά θα τα δει με τον δικηγόρο του να κάνει ένα εξώδικο.
0: Ή με τον κύριο Παραδιά. Θα μιλήσει εκεί με την Ένωση.
1: Οποιοδήποτε δικηγόρο που ξέρουν. Οι δικηγόροι ξέρουν και ο Παραδιά ξέρει και όλοι ξέρουν. Λοιπόν, για να κάνει αγωγή εξώσεως εντός τριών ημερών, σε 6 μηνών, να το βγάλει έξω. Υπάρχουν ειδικές αυτές ρουμπρίκες, οι οποίες καθορίζουν ανάλογα με τις κινήσεις που θα κάνει κανείς, να τον προδιαθέσει για να φύγει.
0: Πολύ ωραία. Επιστρέφουμε στον Ένφια, κύριε Σεμένη, και θυμίστε μας λίγο, κύριε Σεμένη, η ασφάλιση του ακινήτου είναι αιτία για την μείωση του Ένφια και με ποιες προϋποθέσεις?
1: Ναι, υπάρχει περίπτωση μέχρι 500.000. Να τα ασφαλίσει για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα. Τα τρία όμως, έτσι, όχι μόνο τα δύο. Και να πάρει 20% έκπτωση στον Ένφια. Αν είναι πάνω από 500.000 στο σπίτι, θα πάρει 10% έκπτωση. Λοιπόν, η ασφάλιση αυτή, λοιπόν, πρέπει να αφορά όλη την αξία του ακινήτου. Γιατί ορισμένοι και στην Δεκάνα είχαν μεγάλο ακίνητο και ας πούμε είχαν το ακίνητο του 500.000, το ασφαλίσαν για 200. Θα πάρει τα 2/5. Δεν θα πάρει όλη την έκπτωση, το 20% ή το 10%. Η ασφάλιση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 3 μηνών από την άλλη μεριά. Δηλαδή, αν το ασφαλίσει για 2 μήνες, είναι η ασφάλεια του περασμένου χρόνου. Δηλαδή, αν τώρα που θα κάνουμε τη δήλωση, το είχαμε ασφαλίσει το 25, θα το πάρουμε. Του χρόνου πάλι, όταν θα κάνουμε στο 2027 τη δήλωση του 26, πρέπει να είναι ασφαλισμένο το 26 και το καθεξής. Έτσι γίνεται αυτό. Λοιπόν, ας προσέξουν, γιατί και εδώ έχει ας πούμε προϋποθέσεις, τις οποίες τις εξετάζουμε στην εφορία και άμα το δούμε δεν δίνουν την έκπτωση μετά.
0: Μάλιστα. Μπορεί να μειωθεί ο Ένφια εάν η αξία της περιουσίας του φορολογουμένου είναι μικρή? Υπάρχει κάτι τέτοιο, προβλέπετε?
1: Ναι, βεβαίως, προβλέπεται. Το μισοτάκι, τα καούματα είναι αυτά τα καλά. Από τα καλά του μισοτάκι. Γιατί πρέπει να λέμε το καλό και το κακό, κύριε Γιάννη. Το έχουμε πει και άλλη φορά αυτό. Ότι αν η περιουσία είναι έως 100.000 η αξία της, η αντικειμενική, όπως βγαίνει στο καθαριστικό του Ένφια. Θυμίζω

0: ότι υπάρχουν δύο αντικειμενικές αξίες. Η μία είναι όταν κάνουμε μεταβιβάσεις των ακινήτων, που βρήκε ο συμβολογράφος την αξία με 24 προς αφαιρετικούς συντελεστές. Λέει και μία κίνηση σε τιμή ζώνης, ας πούμε, είναι αυτή. Συμπλήν 24 φορές, αν υπάρχουν περιπτώσεις και τις 24, και σου βγάζει μια τελική τιμή. Αυτή είναι του συμβολιογράφου με τις μεταβιβάσεις. Εδώ όμως έχουμε άλλη αξία. Στον έμφυα βγαίνει με άλλο τρόπο η αντικειμενική αξία. Εκεί ήταν του κ. Στουρνάρα ο νόμος, το έβγαλε με άλλο τρόπο για να βγαίνει λίγο περισσότερη αξία και να πιάνει παραπάνω έμφυα λιγάκι.
1: Εντάξει.
0: Να λέμε το σωστό το δίκαιο δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αν είναι πάνω από μέχρι 150.000 είναι 25% η μείωση που παίρνει. Αν είναι πάνω από μέχρι 250.000 παίρνει 20%. Και αν είναι έως 300.000 είναι 15%. Άρα παίρνει η έκπτωση από 15 μέχρι 30% για αξία κατοικίας από 100.000 μέχρι 300. Από 300 και πάνω είναι κανονικά, δεν έχει καμία έκπτωση.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Το επόμενο, κύριε Σεμενή, το οποίο έρχεται ως ερώτημα είναι εάν απαλλαγές από τον ένφια λόγω φυσικών καταστροφών και ποιες είναι οι προϋποθέσεις.
0: Ναι, ο νόμος προβλέπει απαλλαγή από τον ένφια για εκείνα τα ακίνητα που εφίστανται ζημιές από φυσικές καταστροφές, που είναι σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, έτσι.
1: Σωστά.
0: Μπορεί να είναι και κατολιστήσεις από ό,τι έχω δει σε αποφάσεις δηλαδή, που έχουν βγάλει.
1: Ναι.
0: Για ένα μοστρόβολο. Δηλαδή λέει.
1: Εντάξει, τώρα αν ο μοστρόβολος θα χτυπήσει την Ελλάδα, ναι. Πόσο πιθανό είναι.
0: Όχι, έχει γίνει μια φορά, ναι. Αυτό πριν από 3 χρόνια.
1: Προφανώς, ναι. Εννοώ δεν είναι κάτι το οποίο, αλλά προφανώς. Εάν συμβεί.
0: Το λέω όμως. Θα ενταχθεί.
1: Σωστά. Καλά κάνετε.
0: Γυρίσεται η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εκεί. Και τα κτίρια που κρίνονται με τα επικίνδυνα ή τα αγροτεμάχια που κρίνονται κατάλληλα για χρήση.
1: Ναι.
0: Απαλλάσσονται από τον έμφυα.
1: Πολύ ωραία.
0: Η απαλλαγή ισχύει για ένα έτος μέσα στο. Για το έτος μέσα στο οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή είναι 2 έτη. Λέει, ισχύει για τις φυσικές καταστροφές ισχύει για 3 χρόνια. Αρκεί βέβαια να έχει κανείς τα κατάλληλα δικαιολογητικά και να τα γράφει στη δήλωσή του. Οπότε αυτομάτως μπορεί να σου βγει έκπτωση στο καθαριστικό, αν είναι όλα συμπληρωμένα σωστά. Διαφορετικά σε καλή ο έφορος. Μετά την καθάριση που θα σου έρθει, ή εσύ πας, ας πούμε, και λες ότι θέλω να πάρω αυτή την μείωση, και υποβάλλεις τα χαρτιά και σε ταλαιπωρούν λιγά και τα βρει. Όλα τα παίρνει την έκπτωση μετά.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Το επόμενο, κύριε Ζεμένη, πάμε. Οι απαλλαγές τώρα από τον ένφια λόγω απαγόρευσης των χρήσεων των ακινήτων εκτός σχεδίου, ακίνητο γεωλική απαγόρευση χρήσης, τι γίνεται, κύριε Ζεμένη?
0: Κοιτάξτε, να κάνω μια προεισαγωγή. Επειδή είναι έκπτωση το κράτος,
1: ναι.
0: Όταν υπάρχουν απαγορεύσεις λόγω ρημοτομικού βάρους,
1: ναι.
0: Λόγω ρημοτομικής απαλωτρίωσης, λέει ο νόμος, λόγω δέσμευσης του ακινήτου για κοινοφελή ή κοινόχρηστο σκοπό, για λόγους προστασίας των μνημείων, των αρχαιοτήτων, αρχαιολογική δέσμευση για ανασκαφές, κήρυξη ενός χώρου αρχαιολογικού, διάφορα πράγματα από αυτά όλα που σας λέω, είναι έκπτωση 100% ή λιγότερη. Έτσι λοιπόν, στην περίπτωση που είναι εντός σχεδίου η απαγόρευση και είναι και ολική,
1: ναι.
0: Έτσι, έχει έκπτωση εδώ πέρα, έχει απαλλάσσεται εντελώς. Δηλαδή, άμα σου κάνει ολική απαγόρευση και σου λέει απαγορεύεται να κάνεις αυτό, απαγορεύεται να κάνεις εκείνο. Και να πούμε μια λεπτομέρεια εδώ. Όταν υπάρχει χτίσμα, δεν νοείται ολική απαγόρευση χρήσης. Όταν υπάρχει χτίσμα μέσα στο οικόπεδο. Ή όταν πρόκειται για γενική απαγόρευση, όπως λέμε σε ορισμένες περιοχές, λέμε απαγορεύεται, ας πούμε, λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων.
1: Mm.
0: Σε ορισμένες περιοχές δεν μπορείς να ιδρύσεις, όπως ξέρεις, έτσι, πρατήρια. Έτσι. Με τον νόμο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Όπως είναι ζώνες αμοιβουγούς κατοικίας.
1: Καταλάβαμε, μάλιστα.
0: Υπάρχει ανοίγηση επαγγελματικού βιομηχανικού κτηρίου κτλ. Δεν έχουμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενώ υπάρχει γενική απαγόρευση, δεν υπάγεται στην απαλλαγή του έμφυα. Γιατί σου λέει εδώ και είναι γενική, δεν είναι μόνο για σένα. Πρέπει να είναι μόνο για σένα η απαγόρευση. Να μην είναι γενική. Λέτε την μπερδεμένα πράγματα. Με την μπερδεμένα πράγματα ασχολούμαι κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Προφανώς.
1: Και το ίδιο δεδομένο, κύριε Σεημένη, όταν για εντός σχεδίου με μερική απαγόρευση, τι σημαίνει, κύριε Σεημένη?
0: Όταν είναι εντός σχεδίου με μερική απαγόρευση, δεν είναι όλοι οι κύριοι, του κάνει έκπτωση 60% στον έμφυα.
1: Α, μάλιστα.
0: Εδώ λοιπόν έχει έκπτωση 60%. Οπότε το πρέπει κοιτάξτε, να προσέξουν όσοι μας ακούνε το εξής, κύριε Γιάννη, ότι δεν είναι αυτά από μηχανής επιτευμένα στον εγκέφαλό μας. Πρέπει να είναι στη δήλωση του 9. πρέπει να είναι γραμμένα σωστά. Εδώ, ας πούμε,
1: σωστά, βέβαια.
0: Εδώ πρέπει να γραφτεί σε στήλη 13 κωδικό 2, λέω τώρα για σου ξέρω.
1: Ναι.
0: Στον πίνακα 1. Διότι υπάρχουν και ανάλογα που είναι εκτός σχεδίου που είναι στον πίνακα 2.
1: Τέλεια.
0: Πρέπει δηλαδή ο καθένας να έχει την προσοχή του αισθανόμενη κατά τη συμπλήρωση τη δήλωση του ε9, γιατί μετά, ειδικά στο ε9, είναι τόσο πολλά τα πράγματα που γίνονται λάθη και μετά τρέχουν οι άνθρωποι και δεν έχουν πάρει την εκτοσή του ή επιβαρύνονται περισσότερο. Και αυτό είναι το χειρότερο, επιβαρύνονται περισσότερο.
1: Να είστε καλά, κύριε Σεμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και
1: καλώς από το Κυριακό.
0: Θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα την άλλη εβδομάδα.
1: Βεβαίως. Και έχουμε και ένα ερώτημα και έχουμε και ένα σχόλιο του Άρη. Το διαβάζω εγώ για να μην λέει ότι ακούω τα σχετικά με τα κίνητρα για το άνοιγμα των κλειστών σπιτιών. Και έχω να σας πω το εξής. Έχω σπίτι προς ενοικίαση κλειστό εδώ και 3 χρόνια, γιατί ο τελευταίος ενοικιαστής το ρήμαξε και έφυγε έχοντας αφήσει 6 ανίκια απλήρωτα. Θα το φτιάξω λοιπόν, δαπανώντας πάνω από 12.000 ευρώ για να έλθει ο νέος ενοικιαστής, όπου δεν ξέρω από πού κρατάει σκούφια του για να κερδίσω τι. Μπορεί το κράτος εξασφαλίσει ότι θα παίρνω την ενοικιά μου.
0: Η μόνη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι να προσέχει ποιον βάζει μέσα. Γιατί και φυσιογνωμικά φαίνεται, αλλά και να το ελέγξει και λιγάκι. Δεν πειράζει.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Άρη μου και εσένα. Και έχετε και την καλημέρα από τον Γιάννη από το όμορφο σου Λέρα Αρκαδίας. Και όπως καταλάβατε, θα το φέρει, θα το δούμε το βράδυ. Να περάσετε καλά, όμορφα. Καλημέρα στον Γιώργο Βραχνό. Καλημέρα από τον Γιώργο Βραχνό. Καλημέρα από την Πέρσα Μπόλια. Καλημέρα από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και φυσικά με τον Πέτρο Μωρέτη που μιλάτε, αν καλέσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εμείς Σάββατο, μάλλον Δευτέρα πρωί, 5. Να είστε καλά, καλό πρωινό. Θα έρθει και ο Γιάννης Πιταράς μαζί με τον Γιώργο Βροιάδη. Καλή ανάρρωση, Γιάννη μου. Καλό πρωινό. Πρωτίστως όμως ημέρα 9 Πασχαλίδη με το Δελτίδη σου. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα, προειδοποίησε την Ταϊβάν ο Ντόναλντ Τραμπ, επιστρέφοντας από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Παράλληλα, είπε ότι η πολιτική της χώρας του παραμένει αμετάβλητη. Δεν έχω εγκρίνει ακόμη όπλα για την Ταϊβάν, μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι. Θα αποφασίσω σχετικά σύντομα, υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι δεν επιδιώκει πολέμους. Υπογράμμισε ακόμη ότι η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται. Θα μπούμε μέσα, ανέφερε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα. Οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ταϊβάν, επισημαίνοντας πως η Ταϊπέη θα συνεχίσει να επικοινωνεί με την Ουάσιγκτον για να διαπιστώσει τη μέλη γενέστη σχετικά με τις πωλήσεις όπλων. Παράλληλα, τόνισε ότι μόνο ο λαός της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του δημοκρατικά. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, τόνισε σε Ισραηλινά μέσα, ανώτερος αξιωματούχος της χώρας. Φέρεται να δηλώσει ότι οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά, σημειώνοντας ότι προετοιμάζονται για ημέρες και εβδομάδες νέων συγκρούσεων και αναμένουν την τελική απόφαση του Αμερικανού Προέδρου. Μάλιστα, είπε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και εγγύησης από τις ΗΠΑ, ζητά η Βηρυτός, προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών με το Ισραήλ, που ανακοινώθηκε χθες από το State Department. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παράτασης της εκεχηρίας, ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεσμπολάχ ότι παρέσε τη χώρα του σε ένα νέο ανεύθυνο πόλεμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, νέα Ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στο νότιο Λιβανό, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κέντρο υγείας. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σημείωσε ότι η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, το χαρακτηρίζεται το πρώτο πρόβλημα. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι η μειώση των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Έστειλε παράλληλα μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινά σήμερα, ενώ ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου του και παρέσυρε πεζού στη Νέα Υόρκη. Ο 69χρονος οδηγός συνελήφθη. Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα αίτη του δυστυχήματος. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας και ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό ακόμη 17 ανθρώπων. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε βιομηχανικό πάρκο της γερμανικής πόλης. Οι βαυαρικές αρχές διαβεβαιώνουν πως δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καθώς η διαρροή περιορίστηκε εγκαίρως στο κτίριο. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής ποια ήταν η χημική ουσία που διέρευσε, ούτε και τα αίτια της διαρροής.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League θα παίξουν Αστέρας Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7 το απόγευμα. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας 32, ο Πανσεραϊκός 28 και ο Αγώς είναι η ΑΕΛ με 27 βαθμούς. Στον πρώτο αγώνα για τα play-off της Basket League, ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Μύκονο με 99-75. Στη δεύτερη αναμέτρηση για τα play-off, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα στις 4 και 4 στη Ρόδο τον Κολοσσό και σε περίπτωση νίκης οι Ερυθρόλευκοι θα πάρουν την πρόκριση για την επόμενη φάση. Για την 37η αγωνιστική της Premier League στην Αγγλία, η Aston Villa επικράτησε τη Liverpool με 4-2 και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Σκάιχα στην Ασουζή.
5: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν. Στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος στένο καιρός τη Δευτέρα, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας, εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και επιτέλους με τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα τους επιτέλους, τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου, η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και κυρίως με τον κύριο Γιάννη Πιταρά στο 210-48-00-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε έτσι μια πλήρης, όμορφη, σαββατιάτικη παρέα, διότι όπως όλοι γνωρίζετε, ο Λάζαρος αναστήθηκε, ο κύριος Γιάννης Πιταράς είναι μαζί μας.
0: Θα δραματοποιήσω όλα, εντάξει, είπαμε.
1: Εντάξει, άσε να δώσουμε λίγο χρώμα.
0: Μια περιπετιούλα.
1: Να δώσουμε λίγο χρώμα στην καθημερινότητα.
0: Κάτσε, θέλουμε να τα ξεπερνάς αυτά.
1: Έλα, συνέντευξη. Πώς είσαι? Πώς πήγε?
0: Ευτυχώς όλα καλά. Ευτυχώς.
1: Όλα καλά.
0: Εντάξει, τα δύσκολα είναι. Τα δύσκολα περάσανε. Τώρα απλά είναι ένα διάστημα χρονικό μεγάλο το οποίο θα πάρει μια. Αυτό που λέμε αποκατάσταση.
1: Αποκατάσταση?
0: Ναι, ναι, ναι. Που θέλει στρώσιμο τώρα γιατί είναι από το 0 τα χιλιόμετρα.
1: Και μετά σχεδόν καινούριο.
0: Περίπου, ναι.
1: Ε?
0: Ναι, μετά. Σαρώσω μετά, δεν το συζητάω. Σήκω, κάτσε, σήκω θα με.
1: Αφού μετά θα βγαίνει κάτω εδώ στην πόρτα και θα αρχίσει να τρέχει και θα τον προλαβαίνουμε να τον πιάσουμε.
0: Ξέρεις, από κάτι τέτοια αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν κάτι μικρές λεπτομέρειες που άμα δεν είσαι και πλήρως λειτουργικός που λέμε,
1: ναι,
0: δεν μπορεί να τα κάνεις. Απλά πράγματα, να σηκωθείς μια καρέκλα, να κάτσεις, να δείξεις, τέτοια πράγματα. Δεν λέμε για κάτι φοβερό, να κάτσεις να γράψεις κανένα απόνυμα.
1: Καλά, ναι.
0: Λέμε τώρα τα αυτονόητα.
1: Εντάξει, κοίτα. Μικρά παιδιά είμαστε.
0: Καλά, χαιρόμαστε.
1: Περνάμε παιδικές ασθένειες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, περαστικά.
0: Όλα καλά.
1: Όλοι εδώ πέρα μας στέλναν μηνύματα, να ξέρεις. Μπορείς να συνεχίσεις. Ο λόγος σας.
0: Ναι, ρε παιδί, μια χαρά είμαστε. Καταρχήν, είδα τρεις ανθρώπους τώρα στην καντίνα που κατέβαινα τη Συγκρού.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Τρεις. Τρεις όμως είχε και έξω από τη Σιλουνουργία.
1: Κοπέλες. Ή αγόρια.
0: Άντες, αγόρια.
1: Α.
0: Γενικά ψόφια τα πράγματα. Δεν βγαίνει ο κόσμος.
1: Κοίτα, τι ώρα ήρθες.
0: Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να βγω τώρα γιατί είμαι κάπως. Οι άλλοι που είναι μια χαρά γιατί δεν βγαίνουν.
1: Αλλιώς θα βγαίνεις,
0: Τώρα με αυτό που πέρασα. θα σαρώσω τώρα. Δεν θα αφήσω πανηγύρια, πανηγύρι.
1: Κοίτα, στη Μιχαλακοπούλου πάντως, εγώ αυτό που είδα είναι ότι οι ζέστες έχουν πιάσει και τους κλάμπερς.
0: Ναι.
1: Τους έχουν επηρεάσει, μάλλον, σε ό,τι αφορά στο ντύσιμό τους. Τα κορίτσια φορούσαν αμάνικα και κοντά μινί.
0: Αφού φορούσαν, εντάξει.
1: Και τα αγόρια.
0: Σε καλό δρόμο.
1: Κοντομάνικα που καμισάκια. Και τρώγανε το βρώμικό τους πάρα πάρα πολύ ωραία. Είχε 6-7 άτομα η καντίνα στη Μιχαλακοπούλου. Οπότε μια χαρά. Βέβαια όλα αυτά μέχρι το απόγευμα. Έτσι,
0: με χρυσά κουτάλια τρώμε. μέχρι βρώμικο. Μέχρι εκεί είμαστε. Παραπέρα δεν έχει. Δηλαδή μην κάνεις το λάθος και πας και πάρεις κανένα κεσεδάκι με κεράσια. Ξέρω εγώ.
1: Α, καλά τώρα. Εσύ το πας αλλού τώρα.
0: Μωρό μου, που θα σε βγάλω έξω. Πάμε να φάμε κεράσια.
1: Λοιπόν, σταθερότητα στη χώρα, κύριε Γιάννη.
0: Εννοείται, το συζητάμε.
1: Ωραία τα πράγματα πάνε. Μόνο τα κεράσια είναι λίγο ακριβά, αλλά τα πάνε τέλεια. Μην γιατί δεν είναι χάο.
0: Αφού το είπε και ο άνθρωπος εχθές. Το δίλημα λέει δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος.
1: Ναι, το είπε.
0: Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλο είναι να έρθει. Αλλά είχε και ένα επιχείρημα που ήταν πολύ. Ρε παιδί μου, εσύ ας πούμε που τον ακολουθείς έτσι πολύ πιστά και ναι, ρουφάς κάθε του λέξη.
1: Βεβαίως.
0: Πιστεύω να σε έπεισε το επιχείρημα ότι ποιος είναι αυτός ο οποίος θα είναι στο Μαξίμου ή ποιος είναι ικανός από τους υπόλοιπους πλην του ιδίου.
1: Ναι.
0: Ο οποίος, ρε παιδί μου, πες ότι βγει και είναι στο Μαξίμου και είναι 3 η ώρα, δεν θα είναι στο Μαξίμου, θα είναι στο σπίτι του. 3 η ώρα το πρωί, 3:30 και χτυπήσει το κόκκινο τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι ικανός, λέει, να σηκώσει το κόκκινο τηλέφωνο και να ανταπεξέλθει σε μια δύσκολη κατάσταση?
1: Κανείς.
0: Καλά, ρε Γιώργο, εντάξει. Είπαμε, μην είσαι και τόσο κάτι. Δηλαδή, λέει ο βασιλιάς άσπρο και εσύ γίνεσαι βασιλικότερος. Συγκρατήσου λίγο.
1: Έχω συγκλονιστεί από το άλλο.
0: Δηλαδή, όλοι οι άλλοι τι είναι, κουλοί, δεν μπορεί να σηκώσει ένα τηλέφωνο.
1: Κάτσε, ρε Γιάννη, μισό λεπτό.
0: Μας τρελάνεις πριν πρωί.
1: Λέω κανείς, διότι συγκλονίστηκα και από το άλλο. Λέει, λυπάμαι και θυμώνω, λέει, που βλέπω την ακρίβεια, ναι, να οργανίζει το εισόδημα.
0: Ναι.
1: Πες το στον Πρωθυπουργό, μπας και στο λύση, ήθελα να πω εγώ.
0: Γιώργο, μην πατάς σε 25 βάρκες ταυτόχρονα.
1: Ρε Γιάννη, εντάξει.
0: Λοιπόν, βάλε το τριψήφιο να, έτσι, να δούμε τι θα γίνει με το τηλεφώνημα.
2: Πρέπει η Νέα Δημοκρατία να έχει τρίτη τετραετία, γιατί τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια κρίσιμη συγκυρία. Σε μια συγκυρία που αναζητά την οργάνωση της κοινής της άμυνας. Αναρωτιέμαι λοιπόν, ποια είναι η πολιτική δύναμη που πέτυχε να φέρει από τις Βρυξέλλες τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Ποιος πρωτοστάτησε στο να δοθεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση, παλαιότερα στην πανδημία. Ποια πολιτική δύναμη καθιέρωσε τα εθνικά μας σύνορα ως ευρωπαϊκά όταν αυτά απειλήθηκαν. Αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
0: Το πιάσε το υπονοούμενο.
1: Βέβαια και το πιάσα. Βεβαίως και το πιάσα.
0: Ποιος, δηλαδή άλλος δεν υπάρχει, ρε παιδί μου.
1: Εσύ ποιος θες να το σηκώσει το τηλέφωνο τώρα.
0: Λέω, ένας είναι. Ένας δεν μπορεί να σηκώσει ένα τηλέφωνο για να απαντήσει. Πες ότι είναι, πες, χτυπάει, ας πούμε, κάτι έχει γίνει στον κόσμο όλο.
1: Με να ρωτάς τώρα.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος να σηκώσει ένα τηλέφωνο.
1: Τι να σου πω.
0: Και να απαντήσει.
1: Κοίτα, γενικά κάποιος θα υπάρχει να το σηκώσει το τηλέφωνο. Το θέμα είναι άμα το σηκώσει τι θα πει. Και σε ποιον θα το πει.
0: Εσύ άμα σε πάρει από 3.30 το πρωί τι θα πεις, για πες μου.
1: Ποιος είναι.
0: Ποιος είναι.
1: Ποιος είναι θα πω.
0: Άσε μαζί Γιώργο.
1: Έλα ρε Γιάννη τώρα που πας να κάνεις τώρα.
0: Βραχνέ, βάλ' του εδώ πέρα γιατί

0: Εσύ άμα χτυπήσει κίνδυνο ώρα τηλέφωνο θα σε γλυκούλης όπως το τραγούδι.
1: Ποιος είναι παρακαλώ?
2: Αλλό.
1: Γεια σας.

0: Τώρα κατάλαβες γιατί το είπε.
1: Όχι.
0: Γιατί είναι εκεί πέρα, πόσα χρόνια είναι πρωθυπουργός?
1: 7.
0: Ωραία. Και δεν έχει χτυπήσει το τηλέφωνο 3 ώρα το πρωί. Και κάθε από πάνω και περιμένει. Γι' αυτό το είπε. Πώς το λένε, ρε παιδί μου. Έβγαλε μια λύπη, μια παράπονο, ένα κάτι.
1: Για δες εκεί τι σου γράφουν.
0: Τι μου γράφει, δες εσύ, γιατί τώρα εγώ δεν μπορώ, κάνω άλλη δουλειά εδώ.
1: Μπορεί, λέει, να το σηκώσει ο Βελόπουλος να πει τα γκασμπαζάτ Βλαντίμιρ.
0: Λοιπόν, υπάρχει άλλη εκδοχή με το τηλέφωνο πάντως.
1: Βάλτε.

0: Έδωσε την απάντηση η κυρία Ελίνα Κωνσταντοπούλου.
1: Βεβαίως.
0: Τι θα κάνει ένας που θα είναι στο Μαξίμου 3.30 το πρωί και θα χτυπήσει το κόκκινο τηλέφωνο. Λες σιγά το δύσκολο. Θα χτυπήσει ένα τηλέφωνο, να το σηκώσει. Θα κλείσει τα φώτα, θα ανοίξει την πόρτα και θα πάρει τους δρόμους.
2: Για διάβασε εδώ τα μηνύματα.
0: Τι λένε.
2: Επειδή εγώ, κύριε Πιταρά, λέει ο Γιάννης, εμπιστεύομαι την άποψή σας. Για πέστε μας την περίπτωση, λέει, ενός δύσκολου εθνικού προβλήματος. Ποιον θα θέλατε εσείς να σηκώσει το τηλέφωνο?
0: Τον αρχηγό Γεθά.
2: Τώρα πετάς την μπάλα στην εξέδρα.
0: Το μία εξέδρα.
2: Ξεκάθαρα. Στο Μαξίμου θα είναι το τηλέφωνο. Ο αρχηγός Γεθά δεν είναι στο Μαξίμου.
0: Θα μιλήσουν μετά, θα μιλήσουν.
2: Θα γίνουν.
0: Ρεκορτή. Μόνος θα πάρει απόφαση.
2: Ο Νικολάκης λέει από πάνω, Αριστομένης λέει, αγαπητό ραδιοφωνικό δίδυμο, καλημέρα. Στη συνέχεια του ερωτήματό σας, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο και τι θα του πει, σας απαντάω. Το σηκώνει το τηλέφωνο ο Νικολάκης.
0: Ναι.
2: Και λέει, πάρε με στο άλλο, λέει, αυτό παρακολουθείτε. Καλοπροαίρετα, λέει. Πάντα ευχαριστώ πολύ, Αριστομένης.
0: Έχουν χιούμορ όμως, ε.
2: Τι να σου πω.
0: Πάρε με στο άλλο, αυτό παρακολουθείτε. Ωραία πράγματα. Αυτά με τα τηλεφωνήματα, ναι. Να είναι καλά η Βουλή και το κανάλι της Βουλής, να, γιατί καλά, η αλήθεια, ναι, είναι ότι άμα έχεις λίγο χρόνο και χαζεύεις και κάνεις ζάπινγκ και πέσεις πάνω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πέσεις πάνω σε κόντρα. Και γενικά όλοι είναι τσακωμένοι με όλους. Όλοι είναι θυμωμένοι για κάποιο λόγο, όλοι.
2: Τώρα τι θα κάτσει, όλοι θυμωμένοι. Δύο είναι θυμωμένοι πάντα.
0: Ρε παιδί μου, δύο, αλλά
2: Κωνσταντοπούλου και Γεωργιάδη.
0: Βρέπει, έχουν πάρει τώρα χαμπάρι και οι υπόλοιποι. Και σου λέει ότι για να παίξουμε στα κανάλια πρέπει να δείχνουμε θυμωμένοι.
2: Έχει κι άλλου θυμωμένου.
0: Έχει κι άλλου, ό,τι θες έχει. Εντάξει, τώρα είναι ο Άδωνης με τη ζωή, βέβαια, γιατί είναι πρωτοπόροι στο συγκεκριμένο. Η αλήθεια είναι. Μόλις δύο ένα τον άλλον, αφηνιάζουν.
2: Και γενικώ, άμα δουν κι άλλου, αφηνιάζουν. Γενικώ αφηνιάζουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά ξεκινάνε γλυκά. Ανεβαίνουν στο βήμα, κοιτάνε πάνω αριστερά, βλέπουν τα άνω-δυτικά θεωρία, βλέπουν παιδάκια από σχολεία, ναι, τα καλημερίζουν, τα υποδέχονται και τους λένε και τώρα...
2: Και τώρα ακούστε.
0: Και τώρα ακούστε. Λοιπόν, ακούστε κι εσείς εδώ.
3: Η κυρία πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πριν από λίγο ξεπέρασε και το χειρότερό της σε αυτό. Έχει μία αντιδικία με μία κυρία. Εμένα η κυρία... Κύριε πρόεδρε,
4: μη διακόπτετε, μη διακόπτετε. Δεν διακοπήκατε καθόλου. Θα ακούσετε
3: θέλω
4: την απάντηση.
3: Θέλω να εκφράζω τη γνώμη μου. Χωρίς διακοπή.
5: Είσαι φασίστας.
4: Σας παρακαλώ, η λέξη αυτή δεν θα καταγράφεται.
5: Φασίστας.
4: Λοιπόν, σας παρακαλώ, κυρία πρόεδρε, να κρατήσουμε το επίπεδο. Ανήγγυλα ότι μας παρακολουθούν παιδιά του δημοτικού σχολείου. Σας παρακαλώ, αυτό το πρότυπο θα καλλιεργήσουμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ όλους. Παρακαλώ, σύνεση, ψυχραιμία και σεμνότητα.
0: Δηλαδή, πραγματικά θα ήθελα να είμαι μια γωνιά και να περιμένω αυτά τα παιδάκια βγαίνοντας από τη Βουλή. Έτσι, να τα ρωτήσετε, τι είδατε σήμερα.
2: Και χαμογελαστά θα είναι.
0: Πώς σας φάνηκε?
2: Αστείο.
0: Τι καταλάβατε?
2: Τίποτα.
0: Είσαι φασίστας, λέει. Δεν γράφετε στα πρακτικά. Α, δεν γράφετε.
2: Φασίστας. Το
0: είσαι φασίστας. Για να καταγραφεί δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
2: Πω. Είχε πολλά πράγματα. Είχε πολλά τέτοια την εβδομάδα που μας πέρασε, έτσι.
0: Βρε, ό,τι θες.
2: Ό,τι θες.
0: Εμένα μου άρεσε να σου πω την αλήθεια η Αθανασίου. Του. Η Αναστασίου, συγγνώμη, του Πασόκ.
2: Η Αναστασίου.
0: Ναι, η οποία τα βάλε με το Τζίπρα αυτή τη φορά. Βέβαια, το σχόλιο που έκανε, η αλήθεια είναι ότι αποδοκιμάστηκε από όλους. Και η ίδια.
2: Και από το ίδιο το Πασόκ, έτσι.
0: Ναι, και από την ίδια μετά, γιατί κατάλαβε. Εντάξει, ότι αυτό, κάποια φορά, ξέρεις, εκεί από υπερβάλλοντας δίνοντας κάποια πράγματα στον αέρα, τον τηλεοπτικό. Γιατί
2: να δώσει έμφαση στη σκέψη σου.
0: Καμιά έμφαση. Απλά, ρε παιδί μου, έχουν μπει όλοι σε ένα τρυπάκι, ναι, ότι να πούνε μία ατάκα, μία εξυπνάδα, ένα κάτι, να παίξουν στα δελτία ειδήσεων.
2: Να τους γράψουν.
0: Κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Άκουτη.
6: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό, εντάξει, θεωρώ ντροπή ο άνθρωπος, δεν έχει κανένα όριο να πιάνει στο στόμα του την αείμνηστη γεννηματά για ψηφοθυρικούς λόγους. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν οι αγρότες φάγαν 40% αύξηση στο κόστος ενέργειας? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν γινόντουσαν χιλιάδες πληστηριασμοί στα σπίτια των Ελλήνων πολιτών? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν αυξήθηκαν τα βασικά δαπάνω 40%? Έκανε γιόγκα μάλλον.
2: Ναι.
0: Πού κολλάει γιόγκα?
2: Μπορεί να τον μπέρδεψε. Η κυρία Αναστασίου το μαλλί το βάφει.
0: Εντάξει τώρα, ρε παιδί μου, και εσύ τώρα δεν είναι.
2: Όχι,
0: δεν είναι
2: επίπεδο. Τη βλέπω τώρα, την έβαλα εδώ να τη δω.
0: Δεν είναι επίπεδο τώρα. Συγγνώμη δηλαδή.
2: Ναι.
0: Δεν είναι επίπεδο.
2: Γιάννη.
0: Ο Γιώργος στον Παγκράτη λέει καλημέρα σας. Να σηκώσετε τηλέφωνο ο Κωνσταντοπούλου 3 το πρωί στο Μαξίμου και να φωνάζει. Τι είπατε, τι είπατε.
2: Είστε φασίστας. Άλκης, βρε παιδιά, αφήστε τα όλοι, λέει. Είδατε τις ομιλίες εχθές. Φασίστα τον έλεγε Κωνσταντοπούλου και δεν τον άφηνε να αρθρώσει μια κουβέντα. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι κοινοβούλιο αυτό όταν επιτρέπεται τέτοια συμπεριφορά. Μην τα τσουβαλιάζετε όλα. Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνω από Γιώργο Λεμπέση, λέει Βαλέ. Κολλάει με την κουβέντα. Γεράσιμος από Μάλτα. Κύριε Πιταρά, στο χωριό το λέμε. Με λένε ρίζω και όπως θέλω το γυρίζω, λέει. Περαστικά και καλημέρα σας. Ο Γιάννης.
0: Ναι.
2: Καλημέρα, λέει, να μην τραγουδάμε μόνο το αναπάντητες κλείς παντού.
0: Αυτό.
2: Ενώ κάθε βράδυ.
0: Ξαναπέστο.
2: Στο σκοτάδι.
0: Αυτό, ξαναπέστο.
2: Καλημέρα και περιστικά στον κύριο Πιταρά, του οποίου την ερώτηση κουλή είναι η άλλη υπόλοιπη. Απαντάω, δυστυχώς ναι, λέει ο Γεράσιμος.
0: Παιδιά, ο καθένας θα ψηφίσει αυτό που θέλει όταν έρθει η ώρα. Δεν το συζητάμε αυτό. Ο καθένας θα ψηφίσει με βάση τα πιστεύω του, την ιδεολογία του, το έργο που έχει παράξει ο καθένας, την πορεία του. Αν θεωρεί ότι μπορεί να σηκώσει ένα τηλέφωνο. Όλοι, αυτοί είναι λόγοι, εννοείται.
2: Το άλλο θα μου το εξηγήσει τώρα.
0: Ποιο?
2: Που είπε ο Πρωθυπουργός. Θυμώνω, λέει, και τέτοιο. Λυπάμαι και θυμώνω που βλέπω την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
0: Είπε τέτοιο πράγμα.
2: Το είπε και αυτό, ναι. Βέβαια το εξήγησε παρακάτω. Λέει με τα τόσα μέτρα που έχουμε πάρει και τις αυξήσεις τους μισθούς κτλ.
0: Δεν έχουν αποδώσει.
2: Λυπάμαι και θυμώνω, λέει, που βλέπω την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
0: Ναι.
2: Εκεί άμα τον πάρει κάποιο τηλέφωνο.
0: Εδώ τα λεφτά μπαίνουν από μια τσέπη και βγαίνουν από την άλλη.
2: Ναι. Εντάξει.
0: Κεράσια, Γιώργο μου, κεράσια.

0: Αυτό τώρα που κολλάει. Έβαλες λάθος τραγούδι, έχεις πάθει εξάρτηση από τα κεράσια.
1: Όχι, αγόρι μου, για σένα τα αφιερώνω που έχεις πάθει εξάρτηση στο Μισοντάκι. Αυτό είναι δικό σου, όλο δικό σου. Μέχρι το μεδούλι, φάτο.
0: Όπω, θα μ' ακούνε ζωγράφου και θα με. Ότι έχω γίνει και έχω πάθει και εξάρτηση κιόλα. Λοιπόν, μπορώ τώρα να σου πω μια σημαντικότατη είδηση, γιατί εσύ τα βλέπεις όλα με τα γυαλιά της Βουλής. Βγάλτα. Και δεν παρακολουθείς τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν, είναι μια εκπομπή στην Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Έχουν βγει τώρα τα X-Files που έδωσε το Πεντάγωνο στη δημοσιότητα, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει ανάψει συζήτηση και καλά, λέει, και πάμε να μιλήσουμε και με έναν ειδικό. Λέει, με έναν άνθρωπο που ασχολείται με τα UFO, ουφολόγος.
1: Ναι.
0: Έτσι, κάθονται, γεια σας, του λένε, έχουμε τον κύριο Τάδε μαζί μας. Θα θέλαμε να μιλήσουμε για αυτό το τεράστιο θέμα, το σημαντικό θέμα, και θα θέλαμε να μας πείτε την άποψή σας για αυτά τα θέματα και το τι σημαίνει, εν πάση περιπτώσει, ο αποχαρακτηρισμός αυτών των εγγράφων από το Πεντάγωνο. Και τι τους λέει.
1: Τι τους λέει.
0: Δεν είμαι ουφολόγος, λέει, είμαι ουρολόγος. Και μπαίνουν όλοι παγωτό μέσα στο στούντιο. Έγινε ένα λάθος.
1: Κινέζο βγάλανε.
0: Όχι, αλήθεια είναι αυτό που σου λέω. Έγινε λάθος και αντί για ουφολόγο καλέσανε στο στούντιο ουρολόγο.
1: Πλάκα κάνει.
0: Αλήθεια.
1: Και το ρωτήσανε, δεν ξέρανε.
0: Δεν το ξέρανε και τους, λέει, και τους είπε είμαι ουρολόγος, όχι ουφολόγος. Ακούγεται, λέει, παρόμοιο, αλλά δεν είναι το ίδιο.
1: Ο κύριος για τα ούρα.
0: Και μπήκαν όλοι στο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και στις.
1: Μιχάλης για τα ούρα. Άμα είχαν με το στομάχι, θα φωνάζανε τον κύριο Γιάννη για καούρα.
0: Λοιπόν, κανόνισε, μην πάθεις και εσύ τίποτα τέτοιο εδώ στην εκπομπή, έτσι.
1: Εγώ εσένα φοβάμαι με αυτά.
0: Τι είμαι εμένα φοβάμαι.
1: Φωνάζεις τον οποίο βρίσκεις στον δρόμο.
0: Ότι όποιος πρέπει, πρέπει να έρχεται. Τι θες να κόψουμε. Λοιπόν, πάμε στον ουφολόγο μετά.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
4: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3η 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Τσεκ ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα.
10: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
14: Μια Κυριακή από τη ζωή της Γιάννας Ανδρονοπούλου. Είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.
15: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι άνθρωπος, δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος. Ακόμα και αν κάποια στιγμή έχει μια μορφή, δεν είναι άνθρωπος.
14: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Το Ισραήλ προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, τον σε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επιστρέφοντας από το Πεκίνο. Θα μπούμε μέσα σε περίπτωση που το Τεχεράν δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα, τόνισε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στην Ταϊβάν, προειδοποίησε να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα. Μόνο ο λαός της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του δημοκρατικά, τόνισε σήμερα ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Νήσου. Εγγυήσεις από τις ΗΠΑ ζητάει Βηρυτός προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη μερών με το Ισραήλ, που ανακοινώθηκε χθες από το State Department. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Πολύ ωραία ήταν η κατάθεση του 50χρονου συντρόφου της 24χρονης που έχασε τη ζωή της χθες το απόγευμα μετά από πτώση από μπαλκόνι 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης στον Πειραιά. Ο 50χρονος κλήθηκε να καταθέσει το πλαίσιο της προανάκρισης καθώς βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της πτώσης και ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Και ο καιρός παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
18: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, 7 και 36 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Επιστρέψαμε με πολύ Γιάννη Πιταρά στην παρέα μας.
1: Και πολύ Γρηγοριάδη.
0: Μέσα στο κέφι και μέσα στο τηλέφωνο είναι.
1: Εντάξει, εσύ. Να σου πω.
0: Εδώ μεταξύ, άμα διαβάσει τη γράφουλε, sorry που σε διακόπτω, πόσο πλάκα έχουνε.
1: Τι για πες.
0: Εντάξει τώρα, είναι και μερικά. Το μαλλί του Αλέξη λέει τα ρόντα σαν βαμμένη στρατιωτική αρβίλα με κάμελ.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, πιστεύω ότι αν σηκώσει το τηλέφωνο Κωνσταντοπούλου. Αν σηκώσει το τηλέφωνο Κωνσταντοπούλου ή που δεν θα ασχοληθεί κανείς ποτέ ξανά μαζί μας ή που θα μας ρίξουν πυρηνικά. Καλημέρα παιδιά, σκεφτείτε τα παιδάκια του Δημοτικού να πάνε στην τάξη τους. Ζητήσει δασκάλα που είναι μάθημα και αυτά να τη πούνε ότι η συμπεριφορά τη είναι φασιστική και δεν απαντάνε, λέει. Αχαχα, λέει πράγματα. Η συγκεκριμένη κυρία δεν αντέχεται. Εντάξει. Δεν ξέρω ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, λέει ο Στέλιος, αλλά τη νύχτα της 9ης Νοεμβρίου 1989 όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου το σήκωσε η Μαρίκα. Ισχύει. Το ξέρεις.
1: Όχι, δεν πρώτη φορά τα ακούω.
0: Ότι ήταν, λέει, ξύπνια και το είδε. Κατά τη γνώμη μου, λέει ο ανώνυμος Χαζομπαμπάς, τα ιδεολογικά είναι ξεπερασμένα. Όταν πας στην κάλπη, ψηφίζεις όποιον πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά. Ο Πατρινός, καλημέρα, λευτεριά στο Διαμαντή. Και πολλά άλλα. Έλα.
1: Εντάξει, σήμερα έχεις βραδιά Eurovision, το ξέρεις.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, δεν είπαμε τίποτα. Πέσαμε
1: δεν είπαμε
0: τρίτη,
1: γιατί
0: λέει.
1: Ασχοληθήκαμε με τα υπόλοιπα.
0: Είχε τηλεφώνημα, Πέσαμε στην τρίτη θέση, λέει, διότι η Αυστραλία πήγε στη δεύτερη θέση, λέει, διότι έκανε εκπληκτική performance η καλλιτέχνητα της Αυστραλίας και πώς θα γίνει ο διαγωνισμός του χρόνου στην Αυστραλία και πού θα τρέχουν στη χώρα τον καγκουρό. Και που θα
1: η Αυστραλία γιατί συμμετέχει στη Eurovision, τι δουλειά έχει με τη Eurovision.
0: Εντάξει, και η Τουρκία συμμετέχει και το Ισραήλ συμμετέχει.
1: Ναι. Εμένα άλλο τραγούδι μου αρέσει πάντως.
0: Ποιο?
1: Έχω αλλάξει τροπάρι.
0: Ποιο?
1: Έχω δει την Τάρα, την ξέρεις την Τάρα.
0: Την Τάρα.
1: Τάρα.
0: Μπουλγάρια.
1: Μπουλγάρια, Τάρα.
0: Για βάλε.
1: Τραγουδάρα, Μπαγκαράγκα.
0: Μπαγκαράγκα.
1: Όταν σου λέω τραγουδάρα, τραγουδάρα.
0: Μπαγκαράγκα.

0: πάνω μου.
1: Εντάξει, αυτό είναι το χείτο
0: που πάνω μου, γιατί στην
1: Τάρα. Συγκλονιστικό τραγούδι.
0: Δεν έχει ξαναδεί.
1: Όχι, δεν την είχα δει.
0: Τι έπαθες τώρα που, γιατί έχεις πέσει πάνω. Φύγε από εδώ. Δεν κολλήσουμε τίποτα τσιμπουριά.
1: Θα υποστήριζα μέχρι και αυτή τη στιγμή τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Ή το Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Πλέον είμαι με τα χίλια Βουλγαρία.
0: Βουλγαρία.
1: Παγκαράγκα.
0: Παγκαράγκα το τραγούδι, Ντάρα η καλλιτέχνη.
1: Θα γίνει το σουξέ του φετινού καλοκαιριού.
0: Καλά, εννοείται ότι είναι για σουξέ αυτό, έτσι. Πέρσα, σε όλα τα κλαμπ, σε όλα τα beach bar το καλοκαίρι θα γίνεται μακελιώμα.
1: Δηλαδή θα πας το καλοκαίρι στα Λουτρά Πόζαρ, έτσι, στο φεστιβάλ που γίνεται εκεί πέρα, θα πάρεις ένα κεσεδάκι κεράσια.
0: Καλά, εμείς οι δύο μέχρι Λουτρά η Διψού είμαστε. Εκεί δεν νομίζω να το παίξουμε.
1: Άκου τώρα, θα πας στα Λουτρά Πόζαρ στην Αριδαία. Θα πάρεις ένα κουτάκι κεράσια και θα βάλεις μπαγκαράγκα. Για χωσέ.

0: Κάνε καλά η κοπέλα στην Ερένια, να πάει καλά.
1: Πώς χάσαμε αυτό το μικρό μουσικό διαμαντάκι?
0: Ωραίο.
1: Εμείς.
0: Γιατί ασχολείσαι με τα κεράσια γι' αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε στην Αριδαία. Πάμε στον κύριο Γιώργο Μπαϊράμ. Είναι αγρότης και παραγωγός κερασιών. Οι περισσότεροι από εμάς τον ξέρουμε από τα Λουτρά Πόζαρ, βεβαίως, διότι ναι, είναι και ο άνθρωπος που διαχειρίζεται τα Λουτρά Πόζαρ.
0: Καλά. Στην πραγματικότητα είναι αργυρο χρυσοχώος.
1: Ναι.
0: Γιατί τα κεράσια αυτή την εποχή με τις τιμές που πολλούνται είναι σαν να παίρνεις ένα κόσμημα.
1: Για κάτσε να δεις πώς είναι η αλήθεια. Καλώς τον, καλημέρα κύριε Μπαϊράμ.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας κύριε Γουρεριάδη. Καλημέρα σας κύριε Πιτέρα. Τι κάνετε,
0: πώς είστε? Όλα καλά, μια χαρά.
1: Λοιπόν, εμείς θα βρίσκουμε εδώ το κεσεδάκι το μισό κιλό, από το μισό κιλό από 4 έως 5, δηλαδή το κιλό από 8 έως 10 ευρώ, ενώ σε κάποια σημεία πώλησης πολίτες τα έχουν δει και στα 13, 14, 15 ευρώ.
2: Ακριβώς στο 12 και 14 ευρώ. Κάπου τώρα τελευταία βλέπω μια φωτογραφία προχθές και όλες, κάπου στη Λαϊκή της Κηφισιάς, στη Γελάς Γιαθήνα πάντα μιλάμε, για 14 ευρώ το κιλό.
1: Ναι.
2: Πραγματικά, είδες πολυτελείες το κεράσι, όποιος έχει τρώει, όποιος είναι οικονομικά άνετος, αλλά για μας ξεκινώντας από εδώ δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Εμείς αυτό θέλουμε να ρωτήσουμε για να δείξουμε λίγο τη διαφορά. Εσείς πόσο το πουλάτε το κιλό το κεράσι?
2: Κανονικά αυτή την εποχή, γιατί είναι τα πρώιμα κεράσια και είναι και τόσο πολύ, ξεκινάνε τώρα, πάντα είχε καλύτερη τιμή. Ας πούμε τα προηγούμενα χρόνια πουλούσαμε και 4 και 3,5 ήταν καλά για αρχή. Πάμε μετά με τη σειρά. Αυτή τη στιγμή το κεράσι πωλείται από 1,60 έως 2 ευρώ. Εγώ, ο αγρότης, το πρώιμο, έτσι, άντε να είναι λίγο πιο καλό το ετάλλο, να είναι μέχρι 2,20 να πάει.
1: Ναι.
2: Και όταν ακούμε και εμείς, και το βλέπουμε και εμείς στα σούπερ μάρκετ, μας το στέλνουν ανθρώποι, και γυρίζουν φωτογραφίες, ομαδικές σελίδες και τέτοια, το βλέπουμε 10, 12, 14 ευρώ το κιλό. Και να σου πω και κάτι, και αυτή τη στιγμή περάσει αυτό το πρώιμο, δεν είναι το υπερνόστιμο.
0: Ναι.
1: Ρε παιδί μου, μισό λεπτό όμως τώρα. Κύριε Μπαϊράμ,
0: συγγνώμη, το βάζουν εδώ, το βάζουν κανένα αεροπλάνο και το κάνουν βόλτα πάνω στην Ευρώπη και το φέρουν εδώ.
2: Δεν ξέρω αυτό τώρα τι γίνεται. Άμα το σηκώνουμε κανένα ιδιωτικό τζέτ, έτσι το κάνουν βόλτα στην Ελλάδα πάνω από το Αιγαίο και παίρνει τόσο πολύ αύξηση. Δεν ξέρω πόσοι μεσάζοντες υπάρχουν. Και δεν πιστεύω να υπάρχουν πολλοί, γιατί αυτό το κεράσι το πρώιμο, εκεί ήθελα να καταλήξω πριν, δεν φεύγει τόσο σε εξαγωγή. Φεύγει εγχώρια μόνο.
1: Ναι, άρα μισό λεπτό. Άρα τι συμβαίνει τώρα εδώ πέρα? Εδώ, πέρσι ας πούμε που πουλάγατε 3-4 ευρώ,
2: πάλι ήταν,
1: να το καταλάβω, εν πάση περιπτώσει, ότι μπορεί να φτάσει κάποια τιμή. Τώρα στο 1,60 όμως, στο 1,60 να φτάνει 6 και 7 φορές πάνω στην Αθήνα, μέχρι 2, σύμφωνοι, μέχρι 2, να φτάνει 6 και 7 φορές πάνω στην Αθήνα, εδώ κάτι γίνεται.
2: Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε τώρα και για τη Θεσσαλονίκη. Που είμαστε 110 χιλιόμετρα μακριά. Η Έδεσα, η περιοχή που είναι στα 70-80 χιλιόμετρα μακριά. Μιλάμε και για τη Λαϊκή της Θεσσαλονίκης και τα μάρκετ, να γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, λίγο καλύτερα να είναι στα 10 ευρώ. Είναι αυτό το μεσάζο. Ο κόσμος, εντάξει, που υποφέρει τώρα πώς θα πάει και όλη η δουλειά στο διάμεσο που αρχίζει και το πιο νόστιμο κεράσι. Έτσι, όταν λέμε το τραγανό ευαίσθηση που λέμε, οι αγμοποιίες και όλα αυτά, τις ποικιλίες τώρα από εδώ και πέρα σε μια εβδομάδα, μπαίνει ο κόσμος φουλ. Αυτές οι τιμές κανονικά σίγουρα αγρότες δεν μπορεί να τα βγάλει, γιατί δεν υπάρχουν κρατικά χέρια.
1: Ναι.
2: Και δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύει.
0: Αυτό έχει να κάνει η τιμή. Γιατί από εσάς φεύγει χαμηλά. Η τιμή διαμορφώνεται και με βάση την παραγωγή. Δεν έχουμε μεγάλη παραγωγή.
2: Παραγωγή έχουμε φέτος.
0: Φέτος έχουμε.
2: Δεν είχε το...
1: Μα γι' αυτό πουλάνε 1,60 φέτος. Επειδή έχουν παραγωγή μεγάλη. Αλλά σου λένε οι πονηροί της αγοράς τώρα, θα τα πουλήσουμε για πρώιμα. Θα πατήσουμε στο πόσο πουλούσαμε τις προηγούμενες χρονιές και παρά το γεγονός ότι υπάρχει παραγωγή και το αγοράζουμε 1,60, εμείς θα το κοπανίσουμε. Να το πάρει ο άλλος. Κατάλαβες αυτό, κάνουνε.
0: Συνόλυτο, αν το πρώιμο εσύ εδώ στην Αθήνα, έτσι, γιατί οι τιμές αυτές που λέμε είναι Αθήνα.
1: Ναι, και Θεσσαλονίκη λέει ο κ. Μπαϊράμ.
0: Ωραία. Αν εδώ αυτές τις τιμές τις παίρνεις το πρώιμο, μπορεί να το πάρεις και 14 ευρώ, όταν θα βγουν και τα άλλα που θα είναι τα ποιοτικά, ας πούμε, τα πιο γευστικά, θα φτάνουν 20 ευρώ.
1: Ναι, ή θα σου πούνε ότι δεν είναι
2: πρόβλημα. Δεν αλλάξει η τιμή. Δεν αλλάζει η τιμή. Ίσως λίγο, επειδή θα έχουν βγει πιο πια πολύ όλα, λόγω πληθώρας κερασιών και έτσι εντάξει, θα υπάρχουν πιο πολλές επιλογές και έμποροι και τέτοια να αγοράζουν, εκεί λίγο λιγότερο θα πέσει η τιμή. Αλλά και εμάς πάλι εκεί θα είναι η τιμή. Τώρα δεν ξέρω, εμάς ο αγρότης άμα δεν έχει 2-2-20 στάνταρ μέσο όρο 2-30-2-40 να δώσει, είναι, έχει μπει μέσα γιατί έχουν ανεβεί τα έξοδα όλα. Και από πάντα γενικότερα και πόσο μάλλον φέτος με καυσίματα, περαντίσματα, πετρέλαιο, τώρα αυτό το κεράσι για να θεραπεί.
1: Κύριε Μπαϊράμι, επειδή μας ρωτάνε εδώ οι ακροατές, εσύ, η παραγωγή εκεί πέρα των

0: από όλα τα φρούτα περιοχής, έχει και το κέρας. Εσείς είχε 4 και 5 ευρώ.
1: Εντάξει, πάντως αυτό το ίδιο τώρα που περιγράφει ο κ. Μπαϊράμης με τα κεράσια, σου θυμίζω ότι φέτος έχει γίνει και με το κακάο, που η τιμή του έχει πέσει δραματικά.
2: Ναι.
1: Απίστευτα χαμηλή τιμή, η διεθνή τιμή του κακάο. Παρ' όλα αυτά, οι σοκολάτες που ανέβηκαν πέρυσι λόγω της αύξησης της τιμής, φέτος δεν έπεσαν οι τιμές. Mm. Και τώρα σου λέω ότι επειδή συνηθίζεται να τα πουλάμε τα πρώιμα 3 και 4 ευρώ και να διαμορφώνεται η τιμή στην έναρξη σεζόν στα 10 ευρώ κοντά, σου λέει και φέτος που είναι φτηνά, εσείς πάλι 10 θα τα φάτε.
2: Κοίτα, εγώ στο περίγραφα και χθες. Έχω παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια τα κεράσια είναι το χρυσό φρούτο του καλοκαιριού. Το προτιμά
0: είναι
2: πάρα πολύ κόσμο.
0: Είναι ωραίο.
2: Έτσι, είναι πάρα πολύ
0: κόσμο.
2: Και σου είπα ότι εγώ έχω ζήσει μια φοβερή εμπειρία διαχρονικά όμως πάνω στη Χαλκιδική. Όπου πας στο σούπερ μάρκετ να πάρεις κεράσια, στην αρχή το έβλεπες κανονικά εκεί που ήταν με τα φρούτα, στα τελάρα του μέσα.
1: Ναι.
2: Είχες έπαιρνε σακουλάκι και βάζεις όσο ήθελες. Πήγαινες, το ζύγιζες, το πλήρωνες.
1: Μάλιστα.
2: Μετά από ένα χρονικό διάστημα πήγαινες να πάρεις κεράσια, δεν υπήρχε εκεί το τελάρο. Έψανες τα κεράσια, λες.
0: Τα ουίσκια,
2: τα τελειώσανε. Πήγαινε στο ταμείο, ρώταγε στη ταμεία. Συγγνώμη, κεράσια τελειώσανε. Όχι, λέει, έχουμε. Λέει, εκεί πού είναι, αφού δεν τα. Λέει, τα έχουμε εμείς εδώ δίπλα. Όταν τα είχαν λοιπόν δίπλα το τελάρο, δίπλα στο ταμείο. Και λέω, γιατί τα έχετε δίπλα στο ταμείο. Γιατί λέει, τα βγάζαμε το πρωί στα εκεί που έχουμε τα φρούτα. Το μεσημέρι βρίσκαμε μόνο τα κουκούτσια.
1: Ναι,
0: μέσα.
2: Περνάγανε, τσιμπάγανε όλοι από 2-3. Το μεσημέρι μέναν μόνο τα κουκούτσια. Και επειδή ήταν και πολύ ακριβό φρούτο, σου λέει τα βάζουμε δίπλα. Το ίδιο δεν έχουν κάνει και με τα ξηραφάκια που τα έχουν δίπλα τους. Και μάλιστα σε θήκες με κλειδιά.
1: Ναι, ναι, ναι, για να μην τα τσιμπάει ο κόσμος. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Μπαϊράμη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρωινή
0: ενημέρωση. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Μπαϊράμη.
0: Και να τρώτε κερασάκι να βαστηρίζετε. Πιστεύω να είναι καλύτερο στη στιγμή.
1: Κοιτάξτε, πάντως με 15 ευρώ το κιλό παίρνω 2 κιλά χοιρινό και τρώω.
0: Γι' αυτό ελάτε στο Πόζα να φάμε και
1: στα Πόζα.
2: Πρέπει να τα φέρουμε χωρίς κουκούτσια, δεν εξηγείτε. Για μην κουράζεσαι.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλή δύναμη, για χαρά.
2: Οι φίλοι μας εδώ που είναι πολύ Eurovision fan.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μας ενημερώνουν ότι η τραγουδάρα που παίξαμε πριν.
1: Μάλιστα.
2: Ντάρα.
1: Ντάρα Μπαγκαράγκα.
2: Μπαγκαράγκα, Βουλγαρία.
1: Ναι.
2: Είναι Έλληνες από πίσω.
1: Να το.
2: Λοιπόν, Δημήτρης Κοντόπουλος. Ο συνθέτης, Έλληνας συνθέτης.
1: Γνωστός, βεβαίως.
2: Πασίγνωστος. Και φωνητικά και σκηνική παρουσία έχει αναλάβει η Βικτόρια Χαλκίτη.
1: Πασίγνωστη.
2: Οπότε τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Οπότε αύριο στην έναρξη θα βάλουμε Μπαγκαράγκα στην εκπομπή.
2: Μπαγκαράγκα με κέφι.
1: Με κέφι. Τι θες, διαφημίσεις θες? Διαφημίσεις.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
7: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
9: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλλη

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα για την τσέπη μας και την οικονομία μας και τη, με αφορμή την κουβέντα που είχαμε. Έλα. Για τα κεράσια πριν, βέβαια.
1: Πες τη φωτογραφία που μας έστειλαν.
0: Ωραία φωτογραφία, πολύ ωραία. Κάτσε γιατί δεν τη βλέπω καλά. Κεράσια Λαμίας, αλφα.
1: Τέλεια δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τιμή.
0: 17,90 το κιλό.
1: Σε λαϊκή της Κηφισιάς.
0: Τι λαϊκή είναι αυτή, μπουτίκ είναι, τι είναι.
1: Εντάξει, φίλε κεράσια, ωραία. Ωραίο πράγμα.
0: Τι ωραίο,
1: δηλαδή, τι δίνεις, θα δώσεις 20 ευρώ, θα φας όσο κεράσι θέλεις. Θα δώσεις 20 ευρώ, τι είναι 20 ευρώ. Θα δώσεις 20 ευρώ, πάρεις ένα κιλό κεράσι, αν τα φας.
0: Ναι.
1: Ευχαριστηθείς.
0: Καλά τα λέει ο Θάβος εδώ στο μήνυμά του. Παιδιά, η αγορά τα λύνει όλα αυτά. Μπαίνουν στο ράφι, ο καταναλωτής δεν ψωνίζει, η τιμή αναγκαστικά θα πέσει. Ναι. Νόμοι που ισχύουν, λέει, 6.000 χρόνια στη γη.
1: Ναι.
0: Μην το κάνουμε θέμα. Απλά δεν ψωνίζουμε κεράσια αυτή την εποχή. Έτσι όλοι παίρνουν το μάθημά τους και η αγορά αυτορυθμίζεται χωρίς μουρμούρα και σπατάλει χρόνο στα ραδιόφωνα.
1: Εντάξει, δίκιο, κοίταξε να δεις, δίκιο έχεις, αλλά καμιά φορά πρέπει να τα λες και στα ραδιόφωνα για να τα ακούνε και αυτοί που πρέπει. Γιατί μας γράφει και ο Κατομερίτης εδώ. Καλημέρα, Δεκατιανή. Λέει σχετικά με τα κεράσια, κύριοι δημοσιογράφοι, κάνατε ρεπορτάζ πώς διαμορφώνεται τη τιμή. Ιδού πεδίου δόξες λαμπρό. Μην μας αναρωτιέστε δημόσια. Από εσάς περιμένουμε να μάθουμε τις λεπτομέρειες. Φίλε Κατομερίτη, αν άκουσες τι είπαμε, νομίζω ότι δώσαμε και τις λεπτομέρειες και κάναμε και το ρεπορτάζ. Αν μας πρόσεξες.
0: Ναι.
1: Το είπαμε πως διαμορφώνεται η τιμή και που την πουλάνε 1,60 στα Πόζαρ. Δεν ξέρω αν το γνώριζες κιόλας ότι στα Πόζαρ πουλήθηκαν τα κεράσια στο 1,60 έως 2 ευρώ και εδώ πέρα τα παίρνεις 10 και 14 και 17,90 που μας στείλαν τώρα.
0: Και η Ευγενία εδώ σωστά αναρωτιέται το Υπουργείο τι κάνει για αυτές τις τιμές. Πού είναι τα μέτρα που υποτίθεται ότι έχουν πάρει για την εσχροκέρδεια.
1: Περαστικά και στο Γιάννη.
0: Ναι, όλα μαζί.
1: Ο Γιάννης, να σας αποκαλύψω ότι το έπαθε γιατί πήγε να αγοράσει κεράσια.
0: Ναι, ήταν βαριά.
1: Και μόλις το είδε, έκανε κάποιες κινήσεις που το χτύπησαν στη μέση. Μάλιστα. Να, η Σίλβια μας γράφει. Τι γίνεται, βρε παιδιά, στη λαϊκή της Κηφισιάς την Τετάρτη τα κεράσια εδέσεις 7,50, τα μικρότερα 5,80. Αυτές είναι καλές τιμές που μας λέει Σίλβια. Γιατί εδώ μας έχουν στείλει και πολύ περισσότερα σε λαϊκή της Κηφισιάς. Ναι, τώρα κοίταξε, άμα πας και το πρωί-πρωί τα έχουν πιο ακριβά. Όσο πάει προς το μεσημέρι, πέφτουν οι τιμές. Τέλος πάντων, είναι ένα ζήτημα. Θα περιμένω, λέει, λίγο ακόμα να κατέβουν οι τιμές. Μη μου αγχώνεστε, λέει η Σίλβια. Ναι. Τώρα δεν αγχωνόμαστε με τίποτα. Ανακαλύψαμε την Βουλγάρια και το Μπαγκαράγκα, την Τάρα.
0: Ναι, τώρα τελείωσε η ιστορία.
1: Και είμαστε δυνατοί.
0: Καλημέρα από τον Γιώργο, το φίλο μας εδώ, τον Γιώργο τον Κανίδη. Να είστε καλά ρε παιδιά, καλημέρα σε όλους. Έτσι, ευχαριστούμε για την παρέα που κάνουμε σήμερα. Αυτό το μήνυμα πριν μας έστειλε ο Πατρινός. Καλημέρα, Λευτεριά, στο Διαμαντή. Τι είναι, τι έχει γίνει το Διαμαντή?
1: Προφανώς το Διαμαντή τον καφοδέτη. Τον είπα. Φίλο μας εδώ, τον ακροατή μας. Όχι, δεν τον πιάσουνε. Δεν το ξέρω. Θες να πάω προς τα πίσω να ψάξω να δω τι έχει συμβεί?
0: Όχι τώρα, εντάξει, απλά αν μπορεί να μας στείλει να δούμε τι έχει συμβεί, να ξέρουμε.
1: Ωραία.
0: Πάνω κάτω.
1: Λοιπόν,
0: περισσότερο δηλαδή γι' αυτό.
1: Θα το ψάξω, Γιάννη μου. Αφού
0: εντάξει,
1: το ζήτησε, θα το κάνω.
0: Ακούς, είναι πάνω στην Εθνική Οδό.
1: Ναι.
0: Σε αμάξι μέσα δύο φίλοι. Και πάνε, ρε παιδί μου, το πάνε λίγο. Και ξαφνικά είναι ένα αμάξι από πίσω, μάλλον έχει κολλήσει το αυτό και τρέχει. Πατάει. Και λέει, τι θέλει αυτός από πίσω και κολλάει, λέει. Με 140 πάμε. Και του λέει, όλος πάτα το. Το πατάει αυτός, λέει, κοίτα να δεις, λέει, μου άναψε και προβολής, μου παίζει τα φώτα, λέει. Με 180, λέει, πάω, έλεος. Του λέει πάτα το, του λέει ο διπλάνος. Άναψε και φάρο, λέει, και σιρήνα τώρα. Κόψε.
1: Κάτι δεν κατάλαβα καλά.
0: Μάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ στους δρόμους γενικά πώς είναι τα πράγματα? Έχεις δει βελτίωση εσύ που κυκλοφορείς τώρα? Έχουμε ηρεμήσει λίγο ή είμαστε στα κάγκελα πάλι?
1: Χθες πλακώνονται δύο να τσακωθούν στο φανάρι, δύο με μηχανάκια. Πάει ο ένας να μπει, του πάει ο άλλος γωνιακά μπροστά από το άλλο αυτοκίνητο, του βαράει κόρνα, δίπλα εγώ τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Φτάνουν στο φανάρι, βγάζει ο ένας το κράνος, του λέει ρε, αρχίζει τα γαλλικά. Αρχίζει και ο άλλος, βάζει το στο στάντι μηχανή, σηκώνεται πάνω. Τους βλέπω εγώ. Τους κάνω ρε! Σταματάνε και δύο γυράκια με την κοιτάνε. Τους λέω ρε παιδιά. Στον δρόμο είμαστε, μην τσακώνεστε, δεν τρέχει τίποτα. Μένουν λίγο σαστισμένοι, αλλά βγαίνουν στους μηχανές και φεύγουν.
0: Σε φοβηθήκανε?
1: Όχι. Καταλάβανε ότι είναι βλακία να τσακώνεσαι αφού γίνεται κάθε μέρα. Δηλαδή μπορείς με το που βάζεις το κλειδί να αρχίσεις να τσακώνεσαι μέχρι να φτάσεις στη δουλειά συνέχεια.
0: Καλά, μπορεί να μπλέξεις και εσύ το μεταξύ εκεί.
1: Ναι.
0: Πάει να κάνεις τον καλό.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Τι κάνει, πα να πει.
1: Απλά του είδα ότι ήταν στην ηλικία μα πάνω κάτω και εντάξει.
0: Τι, και είπε, του έχω, ε.
1: Ε, όχι, και λέω εντάξει, θα καταλάβουν. Ναι,
0: Γιώργο.
1: Τώρα μετά τίποτα πιτσιρίκια.
0: Το Γιώργο τον Bodybuilderά.
1: Όχι, δεν πήγα να τσακωθώ, βρε. Δεν πήγα να τσακωθώ, βρε.
0: Σε το κράνο το βγαλέ να σε δουν εκεί να
1: πούνε. Όχι, δεν έκανα τίποτα εκεί με το κράνο.
0: Άμα βγει το κράνο.
1: Και το άλλο που μπορώ να σου πω είναι ότι πάω στη Συγκρού χθε με 80 χιλιόμετρα, όσο πάει η μηχανή μου δηλαδή, γιατί είναι κερίπιο. Και με περνάει ένας και κόντεψα να κατέβω. Πρέπει να πήγαινε με 500, με 800, με 2.000 χιλιόμετρα. Δηλαδή με πέρασε και λέω τι είμαι, σταματημένος είμαι. Και μετά έφυγε με μια σούζα προς Πειραιά, το κόψε και το μηχανάκι και εξαφανίστηκε.
0: Ζει αυτός.
1: Τώρα τι θα σου πω. Λοιπόν, άστο, πάμε σε διαφημίσεις δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα...

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
0: Στο ρυθμό της εβδομάδας. Για να είστε μέσα στα πράγματα. Κάθε Σάββατο στις 8 το πρωί η επικαιρότητα όπως την κατέγραψε η αλήθεια. Στο ρυθμό της εβδομάδας για τους πολυάσχολους που αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Στο μικρόφωνο η Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: μοιάζουν σε μένα.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι.
0: Είναι πια για...
1: Καλό πρωινό Σαββάτου, 16 Μαΐου σήμερα. Πατήσαμε και τα μέσα του Μάη. Μαζί μέχρι τις 10 το πρωί για ένα δίωρο με ενημέρωση. Με ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα που έτρεξαν αυτήν την εβδομάδα.

Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο από άποψη καιρικών συνθήκων. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία φτάνει τους 22 βαθμούς Κελσίου, νότιοι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρο πνέουν στην περιοχή μας. Συννεφιά για τη σημερινή ημέρα. Δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι σημαντικά αύριο, και πάλι νότιοι, νότιο-δυτικοί άνεμοι στην περιοχή μας, περισσότερη ηλιοφάνεια σε σχέση με τη σημερινή ημέρα. Ενώ η θερμοκρασία μέχρι και την Τρίτη, μέχρι και την Τετάρτη, μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας δεν αλλάζει. Γύρω στους 25 βαθμούς θα κινείται, με τους ανέμους να πνέουν όλες αυτές τις μέρες από νότιες, νότιο-δυτικές διενθύσεις και να εξασθενούν. Τέσσερα λεπτά μετά τις 6 έχει ανατείλει ο ήλιος, 2:21 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ.

16 του μήνα σήμερα και έχουμε και τον διαγωνισμό της Eurovision. Υπάρχουν όμως χώρες που λένε όχι στη Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ. Δεν θα μεταδώσουμε τον διαγωνισμό τραγουδιού τους Eurovision και μάλιστα δηλώνουν ότι θα προβάλλουν μια σειρά από ταινίες με παλαιστινιακά ντοκιμοντέρ και ταινίες μυθοπλασίας. Όχι, ανάμεσα σε αυτές τις χώρες δεν είναι η Ελλάδα. Ισπανία, Ιρλανδία και Σλοβενία ανακοίνωσαν ότι δεν θα μεταδώσουν το διαγωνισμό του τραγουδιού της Eurovision σήμερα το βράδυ.

Μάλιστα, πολλοί προτείνουν την ώρα που θα μεταδίδεται το τραγούδι του Ισραήλ να κάνουμε κάτι πολύ απλό. Κλείνουμε την τηλεόραση. Με αυτόν τον τρόπο σαμποτάρουμε τη συμμετοχή του Ισραήλ. Να σας πούμε τώρα ότι η χώρα μας συμμετέχει σε αυτόν τον διαγωνισμό τραγουδιού 45 φορές από το 1974. Απουσίασε σε 6 διαγωνισμούς, το 1975, το 1982, το 1984, το 1986, 1999 και 2000.

Κέρδισε για πρώτη φορά το 2005 με την Έλενα Παπαρίζου. Δεν έχει τερματίσει ποτέ τελευταία στο διαγωνισμό. Για να δούμε αυτό το ποτέ. Στον 20ο αιώνα έχει καταταχθεί δύο φορές αποτέλεσμα στην πρώτη πεντάδα. Η πρώτη ήταν το 1977 όταν τερμάτισε πέμπτη με τους Πασχάλη, Μπέση Αργυράκη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μαριάννα Τόλη, και η άλλη το 1992 με την Κλεοπάτρα. Θυμηθούμε κάτι από τα παλιά.

Πάμε όμως στα σημερινά και πάμε να δούμε τα θέματα της σημερινής εκπομπής πάρα πολύ γρήγορα, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Σε Σνόχ σήμερα στην εκπομπή με συνέντευξή του για μία ακόμη φορά μας χτυπούν το καμπανάκι, μας χτυπούν την καμπάνα πια με το τι γίνεται στο νοσοκομείο Χίου.

εργαζόμενοι στο νοσοκομείο στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν τόνισαν για άλλη μία φορά τα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο, τόνισαν τα προβλήματα στη δημευτική κλινική που εκπέμπει σήμα κινδύνου λόγω υποστελέχωσης σε γιατρούς και ΜΕΕΣ. Κλείνουν κρεβάτια στη μονάδα εντατικής θεραπείας, θα τα ακούσουμε σε λίγο.

Θα πάρετε μία γεύση από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα. Μία μόνο θεματική συνεδρίαση που είχε θέμα το έργο επέκτασης του διαδρόμου του αεροδρομίου. Βέβαια εκεί δεν συμμετείχε στη συνεδρίαση, δεν ήταν παρόν το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Υποδομών. Αποτέλεσμα να μην πάρθει απόφαση και να κριθεί σκόπιμο, το σώμα να επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση, πιθανότατα στις 27 Μαΐου. Πάντως, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας που βρέθηκε εκεί τόνισε για μία ακόμη φορά ότι το έργο θα είναι έτοιμο το Μάιο του 2027. Πανελλαδική απεργία είχαμε την Τετάρτη. Δεκάδες εργαζόμενοι και στο νομό μας συμμετείχαν στην απεργιακή συγκέντρωση και για άλλη μία φορά τόνισαν ότι η ακρίβεια και η εργασιακή ασφάλεια που βιώνουν δεν τους επιτρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Λοιπόν, νέα παράταση στο Δημοτικό Κήπο. 6 Ιουνίου είναι η καταληκτική ημερομηνία, δηλαδή σε 20 μέρες. Τώρα όποιος βλέπει την κατάσταση περνώντας από το Δημοτικό Κήπο πραγματικά δεν πιστεύει ότι 6 του Ιούνιου θα παραδοθεί ο Κήπος. Το θέμα του τρίτου γυμνασίου ήταν στην επικαιρότητα και αυτήν την εβδομάδα. Το επανέφερε η ΕΛΜΕ. Με ανακοίνωσή της τόνιζε ότι ο Δήμος Χίου πήγαινε για τα 5 εκατομμύρια, έχασε και το 1 εκατομμύριο για το πρώτο γυμνάσιο. Το γυμνάσιο θα ολοκληρωθεί στη θητεία του, τόνισε ο Δήμαρχος Χίου. Λοιπόν, αυτά τα θέματα θα φιλοξενήσουμε στην σημερινή εκπομπή. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.

0: 5 του Μάη, κυρίες και κύριοι, Παγκόσμια ημέρα μεών μευτών. 12 του Μάη, Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών. Και το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκελίτσιο Νοσοκομείο επέλεξε να τη γιορτάσει, δημοσιοποιώντας τα προβλήματα στη λειτουργία της μευτικής κλινικής που εκπέμπει σήμα κινδύνου λόγω της υποστελέχωσης σε γιατρούς και ΜΕΕΣ. Βάσει του απαρχαιωμένου οργανισμού, όπως τον χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ Γιάννης Λαμπαδοχητός, θα έπρεπε να έχει 13 ΜΕΕΣ και 4 γιατρούς. Αυτή τη στιγμή έχει 7 μόνιμες ΜΕΕΣ, μία ακόμη από την περιουσία και 2 με απόσπαση από τα κέντρα υγείας, ενώ μέσα στο 12μηνο αναμένονται 2 αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης. Χειρότερη είναι η κατάσταση με τους μυευτήρες γυναικολόγους, όπου υπηρετούν 2 μόνο, με αποτέλεσμα να μην βγαίνουν οι εφημερίες, όπως ανέφερε και ο Γιάννης Κουτσοτώντης, μιας και οι 2 γιατροί καλύπτουν μόνο 15 εφημερίες. Ξεκινάμε ακούγοντας τον πρόεδρο του ΣΕΣΝΟΧ, Γιάννη Λαμπαδοχητό.
1: Που αφορά την αποξήλωση της μευτικής κλινικής που οδηγεί μαθηματικά να μην πω σε λουκέτο, να πω το λιγότερο σε τρομερή συρρήκνωση και με δυσκολία θα μπορούν να πούνε, βγαίνουν αυτή τη στιγμή ακόμα και τα προγράμματα της, των βαρδιών. Δηλαδή, ένα πρόγραμμα αυτή τη στιγμή με τους εργαζόμενους που έχουμε πρέπει να υπάρχουν 7. 3 το πρωί με την προϊσταμένη, 2 το απόγευμα, 2 το βράδυ. Αυτή τη στιγμή όταν καταλαβαίνετε 7 και 7 είμαστε όλοι, καταλαβαίνετε ότι εγείρεται ο κίνδυνος της ορευμένης κόπωσης όλα αυτά τα χρόνια, εφόσον οφείλονται και τεράστια αρκετές άδειες, έτσι. Ελοχεύουν κίνδυνοι και για τους ίδιους τους εργαζόμενους με την εντατικοποίηση αυτής της δουλειάς και πώς πήγε η δουλειά τους πάνω. Έτσι. Το άλλο το σύμβολο είναι ότι έχουμε 2 μευτήρες που γνωρίζει και το Υπουργείο και εδώ οι τοπικοί άνθρωποι ότι δεν επαρκούν ούτε για τις εφημερίες. Που σημαίνει ότι υπάρχουν οι μέρες του μήνα που μένουν ακάλυτες από μευτήρα. Και πείτε μου εσείς τι γίνεται σε περίπτωση ενός τοκετού. Ποιος αναλαμβάνει λοιπόν την ευθύνη και αφήνει αυτή τη στιγμή, ενώ εδώ και καιρό και εμείς, αλλά και οι διευθυντές της κλινικής και οι προϊστάμενοι τους, έχουν αναφέρει τα τεράστια αυτά προβλήματα που πλέον μετά το κτηριακό, μιλάμε για κτηριακό πρόβλημα, κατάρρευση, οτιδήποτε, περνάει και στο προσωπικό, στον αριθμό των υπηρετούντων. Λοιπόν, ποιος αναλαμβάνει λοιπόν την ευθύνη και αφήνει 2 μέρες χωρίς να υπάρχει με ευθύρας την εφημέρας. Οι μόνοι που δεν ευθύνονται είναι οι εργαζόμενοι. Οι ΜΕΕΣ, οι προϊστάμενοι, η διεύθυνση, έτσι. Και το σωματείο. Αυτοί δεν ευθύνονται. Διότι για την κατάσταση αυτή άλλοι αποφασίζουν. Και σημειώστε ότι το επόμενο διάστημα, ήδη φέτος το καλοκαίρι, μία από τις 7 που σας ανέφερα, πάει για την αξιοδότηση και το επόμενο 12μηνο ακολουθεί και δεύτερη. Λοιπόν, με τις προσλήψεις, με το σταγονόμετρο που κάνει το Υπουργείο, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα συμβούν πολλά και σοβαρά προβλήματα στην ασφαλή και 24ωρη λειτουργία της μευτικής κλινικής. Αν λοιπόν μας ακούν και θέλουν το νοσοκομείο της Χίου και η δημόσια υγεία του νομού να έχει μευτική κλινική η οποία θα είναι επαρκή σε προσωπικό και θα δουλεύει με ασφάλεια, πρέπει εχθές να ξεκινήσουν να προκηρύξουν όλες τις καινές θέσεις και για γιατρούς και για τις ΜΕΕΣ.
0: Σήμα κινδύνου για την ασφαλή λειτουργία της μευτικής κλινικής και όχι μόνο, και από την Ολυμπία Κουβαρά, μέλος του ΣΕΣΝΟΧ.
2: Ποιος είναι αυτός που αναλαμβάνει την ευθύνη αυτή τη στιγμή και αφήνει ένα ολόκληρο νησί χωρίς κάλυψη μευτική, δημόσια κάλυψη μευτική. Όλα αυτά τα χρόνια πέρα από τα παλαμάκια και τις μεγαλοστομίες δεν έχουν κάνει τίποτα για να αναγνωρίσουν το ρόλο της ΜΕΑΣ, για να αναγνωρίσουν το ρόλο του νοσηλευτή εμπράκτος. Ούτε κλάδος, ούτε στα βαρέα και αντιγίνα. Ετοιμάζεται ο Πρωθυπουργός να κάνει εξαγγελίες για τη 12η σαν μια... Είμαι περίεργη να δω τι θα πει. Λοιπόν, είναι κοροϊδία όλα αυτά τα χρόνια. Οι άνθρωποι αυτοί, ΜΕΕΣ και νοσηλευτές που δουλεύουν υπό αυτές τις συνθήκες, να μην έχουν ενταχθεί στα βαρέα και αρχιγυνά, να μην υπάρχει κλάδος, να υπάρχει μια νοσηλευτικός και να υπάρχει μια πολυδιάσπαση ΜΕΣ, ΔΕΛΤΑ ΕΨΙΛΟ νοσηλευτές, ΤΑΦΕ ΕΨΙΛΟ νοσηλευτές, ΠΗ ΕΨΙΛΟ νοσηλευτές και όλοι να κάνουμε τα ίδια πράγματα. Να μην υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση και να υπάρξει, ώστε να υπάρχουν, μεταβατικό στάδιο ώστε να μπορούν να αναβαθμιστούν τα πτυχία και των ΤΑΦΕ ΕΨΙΛΟ και των ΠΗ ΕΨΙΛΟ και των ΔΕΛΤΑ ΕΨΙΛΟ. Ώστε να μπορέσει να υπάρξει βέβαια και με την αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση. Δεν μπορούμε να είμαστε υγειονομικοί νοσηλευτές 10 ταχυτήτων. Νομίζω ότι περισσότερα έχουν να σας πούν για το θέμα των νοσηλευτών οι συνάδελφοι, επειδή είναι και στη Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, για τα προγράμματα που καταρτίζουν και εξαναγκάζονται να υπογράψουν αυτή τη στιγμή. Ώστε να μπορεί να μείνουν οι κλινικές ανοιχτές και να λειτουργούν με τη στοιχειώδη ασφάλεια, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που δεν νομίζω ότι λειτουργούν με ασφάλεια. Δεν μπορεί η ΜΕΘ να υπολειτουργεί και να μην μπορεί να δουλεύει με ένα άτομο. Νυχτερινή και απογευματινή βάρδια πολλές φορές.
0: Η Μαρία Σεραντινίδου αναφέρθηκε στο παράδειγμα της μονάδας συντατικής θεραπείας, όπου είχαν προειδοποιήσει ότι θα φύγουν 2 εργαζόμενοι. Όμως οι προειδοποιήσεις τους δεν πάρθηκαν υπόψη από τους διοικούντες, με αποτέλεσμα, όπως είπε, σε λίγο από τις 18 Μαΐου να κλείσουν κρεβάτια στη μονάδα συντατικής θεραπείας.
3: Τα προβλήματα τα πιο διαχρονικά τέθηκαν από τους συναδελφούς, τα οποία βλέπετε ότι ό,τι και να γίνει δεν λύνονται, μόνο υποσχέσεις και μεγάλα λόγια ακούμε. Εμείς θα σας τα βάλουμε δυστυχώς τα πράγματα, αυτά που συμβαίνουν σήμερα και θα συμβούν και από αύριο. Την περασμένη φορά που είσαστε εδώ, είχα πει εγώ ότι η ΜΕΘ φεύγουν 2 άτομα χρηστικά, μία στροπή στηρίζει τη θέση της, και μία εκπαιδευόμενη ειδικότητα πρέπει να κατέβει στα ΤΕΠ, μένει μείον 2 που ήταν ήδη με μειωμένο προσωπικό. Η κοπέλα που είχε έρθει από το κέντρο υγείας είχε έρθει με τη δέσμευση ότι μέχρι τώρα θα είχαμε πάλι επικουρικό προσωπικό. Επικουρικό προσωπικό ποτέ δεν πήραμε, γιατί η διοίκηση, και όταν λέω διοίκηση, εννοώ όλους τους διοικητές που περάσανε, αλλά εννοώ και τη διοίκηση, συγκεκριμένα τη διοίκηση. Οποιονδήποτε πάνω χειρίζεται και διαχειρίζεται τα οικονομικά του νοσοκομείου. Υποτίμησα αυτά που και τις προειδοποιήσεις μας, υποτίμησαν το πρόβλημα και τώρα φτάσαμε στην ανακοίνωση που σας κάνουμε τώρα. 18 του μήνα η ΜΕΘ κλείνει κρεβάτι. Αυτό έγινε μετά συνεννόηση με τη Διευθύντρια Γιατρών. 18 του μήνα η ΜΕΘ μένει με 3 κρεβάτια. Αν οποιοδήποτε έρθει παραπάνω μηχάνημα διασωληνωμένος, αυτό σημαίνει ότι θα πάει στην κλινική. Βάλτε στο μυαλό σας τι σημαίνει. Διασωληνωμένος ασθενής μέσα σε κλινική 30 ατόμων, μέσα σε κλινική με 2 άτομα προσωπικό, μέσα σε κλινική με 1 γιατρό που θα είναι εφημερεύον. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της διαχείρισης που κάναν, γιατί δεν έκαναν τα απαραίτητα να έχουν αυτή τη στιγμή. Όλα τα νοσοκομεία έχουν πρόβλημα νοσηλευτικού προσωπικού. Όλα. Όμως όλοι κάναν τις απαραίτητες ενέργειες και έχουν πάρει επικουρικό. Και σε εμάς δεν έγινε καμία ενέργεια.
2: Το τρίτο καλοκαίρι.
3: Ούτε από διοικητικό συμβούλιο, ούτε από διοικητές, ούτε από διοικητική διευθύντρια, από κανένα. Φτάσαμε στο σημείο να ντρεπόμαστε, να γυρίζουμε στα τμήματα, σαν νοσηλευτική διεύθυνση, να δούμε στα μάτια το προσωπικό. Φτάσαμε στο σημείο σήμερα να προσπαθούμε να πείσουμε νοσηλεύτρια που γυρίζει από άδεια το κετού, την οποία περιμέναμε, τα πιέψον, τα πι, την οποία την περιμέναμε σαν Χριστό, και ήρθε και μας είπε ότι παρετείτε. Παρετείτε. Αυτή είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και από την κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη και από τις διοικήσεις που έρασαν από το νοσοκομείο και από όλους που διαχειρίζονται τα κονδύλια της υγείας αλλά και που δεν δώσανε βάση στις προειδοποιήσεις.
0: Με αριθμούς μίλησε ο Γιάννης Κουτζοδόντης, μέλος του ΣΕΣΝΟΧ, που όπως ξέρουμε οι αριθμοί δείχνουν τη σκληρή αλήθεια.
4: Εγώ θα ξεκινήσω από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού την 1η του Γενάρη στο Γενικό Ρατυπό Αθήνας, όπου βγήκε και είπε εν τη ρήμη του λόγου και χασκογελώντας ως συνήθως ότι θέλουμε το συνεχιστικό προσωπικό, αν δεν βρίσκουμε. Λοιπόν, στην προκήρυξη που έγινε την 2Κ του ΑΣΕΠ τώρα το 26, από τις 1.654 θέσεις έχουν γίνει 10.000 αιτήσεις. Αυτό είναι, δεν βρίσκουμε προσωπικό. Είναι γνωστό ότι δεν είναι ψέματα. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Και ο Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, και ο Πρωθυπουργός, γενικώ δεν είναι πάρα πολλά ψέματα. Τα στοιχεία είναι ατράνταχτα, των ίδιων υπουργείων, είναι ατράνταχτα. Έχουμε 6.000 λιγότερους νοσηλευτές από 19, συνολικά στην Ελλάδα. Είχαμε 19.000 παρατήσεις, προσλήψεις, 25.000 παρατήσεις. Έχουμε 6.000 λιγότερους. Δεν μπορεί να στηρίξει. Και 15.000 νοσηλευτές εκκλήσει στο εξωτερικό. Γιατί πάνε στο εξωτερικό? Διακυρωμή. Πάνε για να ζήσουν σαν ανθρώποι. Οι άνθρωποι παρετούνται γιατί δεν μπορούν να βγάλουν πέρα χρωτάσεις μπροστά σαν άλλες από 23. Δηλαδή αυτό το ξεφτιλίκι που το ονομάζουν και αναβάθμιση και ότι το ζήτησε στα καλύτερά του, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο ψέματα μπορεί να πει κανείς κάποιος. Και όποιος θέλει και από τους τοπικούς παράγοντες που βγαίνουν και λένε διάφορα, σε δημόσια συζήτηση όποια στιγμή θέλει μπορεί να το τεκμηριώσουν. Τώρα, όσον αφορά την ευτυχή ποινική, οι δύο γιατροί καλύπτουν το πολύ 15 μέρες το μήνα. Σε άλλες 15 μέρες είναι χωρίς γιατρό. Θα έρχονται, προφανώς και έρχονται και καλύπτουν. Κάποια στιγμή δεν θα έρθουν όμως, διότι ήταν άρρωστοι, κάτι θα συμβεί. Ποιος θα είναι υπεύθυνος αν πεθάνει κανένα παιδί ή καμία μάνα που θα λείπει ο γιατρός στο νοσοκομείο? Ο Μηταράκης, ο Μητσοτάκης, ο Γεωργιάδης, ποιος θα είναι υπεύθυνος? Να μας πούνε. Ξεκάθαρα και απλά. Που δεν έχουν προκηρύξει τέσσερι γιατρού, που δεν έχουν φέρει με προσωπικό νοσηλευτικό και με ευτικό. Παράλληλα, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά του, αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο από το 19 και μετά, από το 15 και μετά, λειτουργούν 5 παραπάνω τμήματα. Η μονάδα αντατική θεραπεία που λέμε τα επίγοντα δεν υπάρχουν στο οργάνωμα. Τυπικά δεν υπάρχουν σαν τμήματα. Ούτε αυτό δεν είναι άξιο να κάνουν. Το ότι δεν έχουν λεφτά γιατί αυτή είναι η ιδεολογία, είναι περιορισμένα τα οικονομικά, ωραία. Τότε πώς δώσανε ένα 1.800.000 ντέρνα για την δομή στοιχείων που δεν έγινε? Τα πλήρωσε ο Μηταράκης από την τσέπη του ή ο Πλέρης από την τσέπη του? Εμείς τα πληρώσαμε. Γιατί τα πληρώσαμε που δεν έγινε? Γιατί δεν κάνουμε τα λεφτά στην υγεία να μπορεί ο κόσμος να εξυπηρετηθεί? Θα πεθαίνουμε σαν τις μύγες επειδή έχουμε 5 ψεύτες πάνω οι οποίοι λένε ότι θέλουν. Αυτό είναι μεγάλη πρόβλημα. Τέτοια παρακμή. Εγώ όσα χρόνια δουλεύω, 30 κάτι χρόνια, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Και τέτοια διάλυση. Και αυτό θα περάσει στον κόσμο. Θα το καταλάβει ο κόσμος πάνω στο πετσί του, δυστυχώς. Όσον αφορά τις αγγελίες που θα κάνει ο Πρωθυπουργός τώρα στις 12 του μήνα, θα ακούσετε πάρα πολλά θα. Πέρασε νομοσχέδιο τώρα. Πριν από λίγες μέρες πέρασε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Γιατί δεν είχε μέτρα για τους νοσηλευτές που λέει ότι θα περάσει, ή τους μαθητές, ή για τους επισκέπτες υγείας? Διότι θέλει να τους κρατάνε, να μας κρατάνε όλους μέχρι τις εκλογές. Το γνωστό παραμύθι και η γνωστή κοροϊδία. Θα γίνει το ένα, θα αποφασίσει το άλλο, θα γίνει η υπουργική απόφαση. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ή θέλουν να ενισχύσουν το ΕΣΥ ή δεν θέλουν. Και στην προφή με ενδιαφέρον ότι ξεκάθαρα δεν θέλουν. Είναι απλά τα πράγματα. Θέλουν να ενισχύσουν τον ιδιωτικό τομέα στα μεγάλα κέντρα. Τα νησιά δεν τους ενδιαφέρει καθόλου τι θα γίνουν, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου το δημογραφικό πρόβλημα, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου που παίρνουν τηλέφωνο. Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν τηλέφωνο και λένε θέλουν να έρθουν διακοπές στοιχείο. Υπάρχει παιδιατρική κλινική. Ευτυχώς υπάρχει και πολύ καλύτερα. Αλλά το ίδιο θα γίνει και με άλλα πράγματα. Δηλαδή είναι ντροπή αυτό το πράγμα που συμβαίνει συνολικά. Είναι μεγάλη ντροπή. Και απορώ πως έχουν τιμούν και κυκλοφορούν και στην αποταλιά.
0: Εκτός προκήρυξης ιατρών κλάδου ο ΕΣΥ της 8ης Μάη, θέσεις μαιευτικής γυναικολογίας και ορθοπαιδικής στο νοσοκομείο της Χίου, με τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου να εκφράζει τον προβληματισμό του και την ανησυχία του, σημειώντας ότι η μαιευτική κλινική του νοσοκομείου λειτουργεί σήμερα με 2 μόνο ιατρούς, ενώ όπως είπαμε και νωρίτερα, πολύ σύντομα ένας εξ αυτών πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί. Ο λόγος στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Χίου, Γιάννη Γεωργιάδη.
5: Δόθηκε στη δημοσιότητα η νέα προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας για προσλήψεις ειδικευμένων γιατρών στο ΕΣΥ. Στην προκήρυξη αυτή συμπεριλαμβάνονται 4 θέσεις για το νοσοκομείο της ΧΙΟΥ. Είναι θέση ακτινολόγου, θέση γιατρού στα ΤΕΠ, οφθαλμιάτρου και γενικού χειρουργού. Πάγια θέση καταρχήν του Ιατρικού Συλλόγου είναι ότι οι θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται, οι θέσεις οι οποίες συζητούνται από το νοσοκομείο, πρέπει να προκύπτουν μέσα από μια εσωτερική διαδικασία από τα θεσμικά όργανα του νοσοκομείου, δηλαδή από τους διευθυντές των κλινικών, των τομέων, από τα επιστημονικά συμβούλια του νοσοκομείου, ουσιαστικά από τους ανθρώπους που γνωρίζουν καλύτερα ποιες είναι οι ανάγκες, οι άμεσες και οι προτεραιότητες στο ιατρικό προσωπικό. Ο Ιατρικός Σύλλογος πάντα στηρίζει και σαν σύλλογος αλλά και μέσα από τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτές τις προτάσεις. Στην προκειμένη περίπτωση είχε διαπιστωθεί και είχε στηθεί και από πιο νωρίς ότι υπάρχουν ανάγκες και σε άλλα τμήματα και είχαν ζητηθεί και 2 πλέον θέσεις και στην μευτική γυναικολογική και στο ορθοπαιδικό τμήμα. Ειδικά για την γυναικολογική κλινική είναι πιο επίγον, θα έλεγα, γιατί έχει 2 γιατρούς, ο ένας αναμένει μέσα στους επόμενους μήνες σιγά σιγά να μπει στην διαδικασία αποχώρησης. Οπότε τίθεται θέμα άμεσης ενίσχυσης της κλινικής. Και γι' αυτό υπήρχε αυτή η παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου, μιας και είχαμε την Παρασκευή την ανακοίνωση, μήπως έστω και την τελευταία στιγμή μπορούσε να γίνει μια προσθήκη και μια τροποποίηση και να προσθεθούν και αυτές οι 2 θέσεις που χρειαζόμαστε άμεσα. Γι' αυτό και στείλαμε την επιστολή στο Υπουργείο, παραθέτοντας όλα τα στοιχεία, ελπίζοντας, ξαναλέω, έστω και την τελευταία στιγμή σε μια τροποποίηση.
2: Γίνονται τέτοιες τροποποιήσεις, δεν υπάρχει.
5: Ναι, μπορεί να γίνει ορθή επανάληψη. Αν γίνει αντιληπτό ότι κάτι έπρεπε να είναι διαφορετικά, ναι, μπορεί να γίνει. Ελπίζουμε να γίνει. Να διευκρινίσω εδώ βέβαια το επίσης το εξής, ότι μιλάμε αυτή τη στιγμή για την μευτική, την ορθοπαιδική, για τις άλλες θέσεις που προκηρύχθησαν. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι αυτές είναι οι μόνες ανάγκες του νοσοκομείου. Σαφέστατα υπάρχουν και άλλα τμήματα και άλλες ειδικότητες, οι οποίες αυτή τη στιγμή καλύπτονται από έναν ή από 2 γιατρούς, οι οποίοι συνήθως οι άνθρωποι καλύπτουν και όλο το μήνα ως μειόφυλλα με βάση τις εφημερίες τους. Προφανώς το νοσοκομείο χρειάζεται ενίσχυση και σε άλλους τομείς. Στην προκειμένη περίπτωση, τέλος πάντων, μιλάμε για αυτές τις επιπλέον θέσεις. Προφανώς θέλουμε και ελπίζουμε πολύ σύντομα να έχουμε και άλλες. Και επίσης να πω με την ευκαιρία, μιας και προχθές ήταν και η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών, ότι το πρόβλημα στο νοσοκομείο δεν περιορίζεται μόνο σε λήψεις των θέσεων των γιατρών. Υπάρχουν μεγάλα κενά και μεγάλες ελλείψεις και στο νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι κάτι που και σαν Ιατρικό Σύλλογο θα αναγνωρίζουμε απόλυτα και είναι κάτι το οποίο επίσης θα θέλαμε και ζητάμε να καλυφθεί και να διορθωθεί το συντομότερο δυνατόν.
0: Πριν κλείσουμε όμως το θέμα αυτό, το θέμα της υγείας, το θέμα του νοσοκομείου, να αναφερθούμε σε μια επιτυχία η οποία πιστώνεται στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου μας και το αιμοδυναμικό εργαστήριο που έσωσε την Τρίτη 62χρονη τουρίστρια επιβαίνουσα σε κρουαζιερόπλοιο, η οποία υπέστη ανακοπή σε βάρος εμφράγματος μυοκαρδίου την ώρα που το κρουαζιερόπλοιο βρισκόταν μεταξύ Λίμνου και Μυτιλίνης. Ο γιατρός του πλοίου με τη χρήση απεινιδωτή την επανέφερε στη ζωή, κρίνοντας σωστά ότι έχριζε αμέσου υπεβάσεως πρωτογενούς αγκιοπλαστικής που σε όλο το Αιγαίο γίνεται 24 ώρες το 24ωρο στο νοσοκομείο της Χίου. Αμέσως έσπευσε στο κρουαζιερόπλοιο το Super Puma που εδρεύει επίσης στη Χίου. Και στις 6 και 5 το απόγευμα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο, ενώ ήδη ετοιμάζονταν οι καρδιολόγοι του Σκυλίτσιου για τη σχετική επέμβαση, η οποία ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και η ασθενής νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε θάλαμο της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου μας. Ένα μπράβο στους γιατρούς. Σε μια κλινική όμως που θα πρέπει να πούμε ότι στελεχώθηκε με πολλές ταπέλες. Μιλάμε για τις δωρεές. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Φαγωτό χωνάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί το νησί μας. Και αυτό είναι το αεροδρόμιο. Την Δευτέρα το απόγευμα πραγματοποιήθηκε συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου που είχε σαν μοναδικό θέμα το έργο επέκτασης του διαδρόμου του αεροδρομίου. Η συζήτηση έγινε χωρίς την παρουσία του αρμόδιου Υπουργείου Υποδομών με αποτέλεσμα να μην ληφθεί απόφαση και να κρυθεί σκόπιμο. Το σώμα να επανέλθει σε επόμενη συνεδρίασή του με πιθανότερη ημερομηνία στις 27 Μαΐου. Η μονοθεματική συνεδρίαση του σώματος διήρκησε πάνω από 4 ώρες, ενώ εκτός των φορέων συμμετείχε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, η αντιπεριφερειάρχης Παντελής Βουρλής και Νίκος Νίκδας, καθώς και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ξεκίνησε με μισή ώρα καθυστέρηση λόγω έλλειψης απαρτίας. Την συνεδρίαση, να θυμίσουμε, ότι είχε ζητήσει ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Σταμάτης Κάρματζης. Αναφέραμε ποιοι ήταν παρόν. Στην αρχή της συνεδρίασης να πούμε ότι διαβάστηκε η εισήγηση του επικεφαλής της Σύμπραξης Δημιουργίας καθώς και επιστολή του βουλευτή Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρου Μιχαηλίδη που λόγω υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παραστεί.
1: Κοινωνικές επιπτώσεις αποκλεισμός του νησιού για ασθενείς, φοιτητές και πολίτες που χρειάζεται να μετακινηθούν ειδικά σε έκτακτες περιπτώσεις. Ασφάλεια. Η Χίος ως ακριτικό νησί δεν μπορεί να μείνει χωρίς αεροπορική σύνδεση. Ως εκ τούτο, εισηγούμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου τα εξής. Άμεση και κατηγορηματική αντίθεση του Δήμου στο ενδεχόμενο ολικού κλεισίματος. Το αεροδρόμιο δεν πρέπει να κλείσει. Απέτηση για άμεση τεχνική αναθεώρηση. Ζητούμε από το Υπουργείο Υποδομών και την ανάδοχη εταιρεία να παρουσιάσουν εναλλακτικές μεθόδους, παραδείγματος χάρη, τερμή εργασία, εργασία σε τμήματα που εξασφαλίζουν ότι το αεροδρόμιο θα παραμείνει λειτουργικό, έστω και με περιορισμούς, όπως έχει συμβεί σε άλλα περιφερειακά αεροδρόμια. Σύσταση άμεσα επιτροπής παρακολούθησης. Δημιουργία ομάδας εργασίας από το Δήμο, το Επιμελητήριο και τους τουριστικούς φορείς που θα συνεδριάζει κάθε μήνα για την αυστηρή τήρηση των νέων χρονοδιαγραμμάτων και θα επιμεληθεί όλων των ενεργειών που εισηγούμε. Συντονισμός με ακτοεπλοϊκές εταιρείες. Σε περίπτωση που το κλείσιμο καταστεί τεχνικά αναπόφευκτο, ως έσχατη λύση, απαιτούμε από τώρα ένα χρόνο πριν τον σχεδιασμό ενισχυμένων δρομολογίων πλοίων, ειδικά ταχύπλων, για την κάλυψη των αναγκών με επιδότηση του μεταφορικού κόστους. Κινητοποίηση φορέων, κοινή επιστολή του Δημοτικού Συμβουλίου, της Περιφέρειας και των Βουλευτών του Νησιού προς τον Πρωθυπουργό και το Υπουργείο Υποδομών, τονίζοντας ότι Χίος δεν αντέχει άλλη παράταση. Το αεροδρόμιο είναι έργο πνοής, αλλά δεν μπορεί να ολοκληρωθεί πνίγοντας την τοπική κοινωνία. Απαιτούμε την άμεση ολοκλήρωση και παράδοση του 2027 χωρίς πλήρη αποκοπή του νησιού.

0: 450 περίπου μέτρα του διαδρόμου προσγείωσης απογείωσης αεροσκαφών. Πριν ακόμα την εκλογή μου, με αρθρογραφία, συνεντεύξεις κτλ., εξέφραζα τις ανησυχίες μου για τη διαχείριση και εξέλιξη γενικότερα του εξυγχρονισμού και της αναβάθμισης του αεροδρομίου. Δυστυχώς, δίχως να επιτύχω τη συνέγερση θεσμικών φορέων του τόπου, βρισκόμαστε σήμερα σε αυτή την επαναπαράδεκτη κατάσταση, όπου προχθές ακόμα, προσκυκλημένος στη Βουλή από εμένα, ο αρμόδιος, ησυχία παρακαλώ, ο αρμόδιος υπουργός Νικόλαος Ταχιάος, παραδέχτηκε τις αστοχίες, όμως δεν ανέλαβε ως εκπρόσωπος κυβέρνησης ευθύνες τους, αντιθέτως επέριψε ευθύνες στους τοπικούς φορείς και τοποθέτησε χρονικά την παράδοση του διαδρόμου 280 ημέρες μετά τον Νοέμβριο του 26. Κύριε Πρόεδρε, είναι γνωστές οι αιτίες και οι υπεύθυνοι για την κατάσταση, δεν θα επανέλθω. Λέω όμως τούτο. Από εκατοντάδες χρόνια οι κοινωνίες για την πρόοδό τους και την επίλυση των προβλημάτων τους έχουν οργανωθεί σε κοινότητες, δήμους, περιφέρειες, κυβερνήσεις κτλ. Στοιχείο δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει και για όλα τα μείζωνα προβλήματα τελευταία χρόνια, πυρκαγιές, μεταναστευτικό, αντιμόνιο, συγκοινωνίες, υγειονομική περίθαλψη, αεροδρόμιο και άλλα, αναγκάζονται οι πολίτες να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να συστήνουν επιτροπές, να προχωρούν στις δυναμικές κινητοποιήσεις κτλ. Για να συνεγείρουν αυτούς που έχουν την κύρια ευθύνη για την πρόοδο, την ασφάλεια και την ευημερία του τόπου. Δεν έχω τίποτα περισσότερο να πω από ό,τι έχω πει κατ' επανάληψη και γι' αυτό το θέμα. Αδιάκοπα παρακολουθώ, αναδεικνύω τα προβλήματα, ελέγχω την κυβέρνηση και συνδράμω για την επίλυσή τους. Οι θεσμοί του τόπου μας οφείλουν να προβλέπουν και να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους έγκαιρα και δυναμικά. Ιδιαίτερα στα μείζωνα προβλήματα του τόπου μας, όχι κατόπιν εορτής. Και να είναι βέβαιοι ότι ο χιώτικος λαός, όποτε χρειαστεί, θα είναι δυναμικά παρόν. Φυσικά θα είμαι στην πρώτη γραμμή σε ό,τι αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Με τιμή, Σταύρος Μιχαλίτης, βουλευτή Ισχύου ΠΑΣΟΚ.
1: Η συνεδρία του σώματος ξεκίνησε με τον βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας που υπεραμείνθηκε του κυβερνητικού σχεδιασμού και διαβεβαίωσε ότι το αεροδρόμιο θα έχει ολοκληρωθεί το 2027.
2: Το 2020 χρηματοδοτήθηκε το έργο πάλι με κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Το 2021 ολοκληρώθηκαν οι μελέτες, προκηρύχθηκε και συμβασιοποιήθηκε το έργο ύψους 24 εκατομμυρίων ευρώ. Με αρχικό στόχο να τελειώσει τον Αύγουστο του 2024. Τότε το 2020 επίσης προκηρύχθηκαν και τα έργα της περιφέρειας και του Δήμου, συμβασιοποιήθηκαν και είχαν στόχο λήξη τον Ιούλιο του 2022 για το Δήμο και τον Σεπτέμβριο του 2022 για την περιφέρεια. Τελικά ο τελευταίος αγωγός παραδόθηκε το Σεπτέμβριο του 25 από την περιφέρεια και από τη ΔΕΙΑΧ τον Ιανουάριο του 26. Εδώ δεν χρειάζεται να κάνουμε συζήτηση και ούτε προσπαθεί κανείς να μετακυλήσει ευθύνες. Απλώς να έχουμε όλη μια αίσθηση πότε ο εργολάβος παρέλαβε ελεύθερο το εργοτάξιο για να μπορεί να σηκώσει κατά 4 μέτρα όλη την έκταση της επέκτασης. Δεν μπορεί από κάτω να περνάνε σωλήνες που θα ακυρωθούν με κίνδυνο να δημιουργηθεί τεχνικό εμπλάβη και στο μέλλον αυτό να οδηγήσει σε διακοπή του έργου. Αντί λοιπόν το Σεπτέμβριο του 2022, ο χώρος παραδόθηκε από την ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 26, 40 μήνες αργότερα. Και τώρα μπαίνουμε στη φάση της τελικής ολοκλήρωσης, έχοντας λύσει και το δεύτερο ζήτημα, που ήταν το ζήτημα των δανειοθαλάμων. Χρειαζόταν πάρα πολύ περισσότερο χώμα από ό,τι υπήρχε σε κοντινή απόσταση, γιατί η απόσταση παίζει καταλυτικό ρόλο σε περίπτωση χώματος, σε σχέση με τις ανάγκες του έργου. Έπρεπε να ληφθούν εγκρίσεις. Δυστυχώς οι τοπικές αρχές πάντα γνωμοδοτούσαν αρνητικά όταν υπήρχε αίτηση δανειοθαλάμου. Θέλω να σας πω, τρεις δανειοθάλαμοι έχουν ολοκληρώσει τη λειτουργία τους χωρίς καμία επίπτωση στην τοπική κοινωνία. Και αν ρωτούσα τώρα τον κόσμο στον δρόμο πού είναι οι τρεις δανειοθάλαμοι που λειτουργούσαν τόσους μήνες και τελειώσανε, ο περισσότερος κόσμος δεν θα ξέρει, γιατί δεν ενοχλήθηκε από τη λειτουργία των δανειοθαλάμων. Το πρώτο μέρος του έργου ήταν η ανύψωση της έκτασης. Της έκτασης στην οποία θα γίνει η επέκταση. Ο διάδρομος έπρεπε να σηκωθεί έως και 4,5 μέτρα. 500 μέτρα, επί πόσα μέτρα πλάτος, Γιώργο?
3: 60-70.
2: Όλη αυτή η έκταση των δεκάδων στρεμάτων έπρεπε να ανυψωθεί κατά 4,5 μέτρα, το οποίο έχει γίνει στο μεγαλύτερο βαθμό. Για να βοηθήσουμε το έργο, το 2024 το Υπουργείο Υποδομών το χαρακτήρισε ως εθνικό επίπεδο. Και τώρα πάμε στη φάση που είμαστε τώρα από 1η Μαρτίου του 2026.

0: Το επόμενο σλάιντ, Μαρία. Υπάρχουν πέντε φάσεις, οι οποίες απαιτούνται για να ολοκληρωθεί το έργο πριν το καλοκαίρι του 2027. Κατά τη φάση Α, τα υδραυλικά στον χώρο της επέκτασης και στο νότιο άκρο είναι στο 80% και προχωράνε οι περιμετρικοί τάφροι, δρόμοι και συναφή έργα και ολοκληρώνεται το κατασκευαστικό κομμάτι του κτηρίου, του υποσταθμού και τα ΙΤΑΜΗ. Η φάση Α προβλέπει εργασίες στο βόρειο τμήμα, ώστε από τα 1500 μέτρα ο υφιστάμενος διάδρομος περιορίζεται στα 1090 και γίνονται εργασίες και στο κομμάτι του υφιστάμενου και της επέκτασης κατά 300 μέτρα και 200 μέτρα που θα είναι ο χώρος ασφαλείας. Ο διάδρομος παραμένει λειτουργικός στο νότιο μέρος. Και η λήξη αυτού του σταδίου είναι τον Οκτώβριο του 2026. Στη φάση Β ανοίγει προς λειτουργία ένα μικρό μέρος προς το βορρά και κλείνει ένα αντίστοιχο μέρος προς το νότο. Κάτι να πάμε στο επόμενο σλάιντ, το δείχνει οπτικά. Και το έχετε και στην παρουσίαση μπροστά σας. Αυτή η φάση ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2027. Η φάση Γ προβλέπει εργασίες στο κεντρικό κομμάτι του διαδρόμου. Ο διάδρομος θα ξυλωθεί. Δεν θα υπάρχει διάδρομος στο αεροδρόμιο. Και κατά συνέπεια για εκείνο το δίμηνο δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη του Υπουργείου, αν ακουστούν εναλλακτικές απόψεις απολύτως σεβαστές, δεν θα υπάρχει διάδρομος να μπορεί να προσγειωθεί ένα αεροσκάφος. Αυτό θα λήξει το Μάρτιο του 2027. Όπου μπαίνουμε στη φάση Δέλτα, που είναι η τελευταία, που είναι εργασίες στο βόρειο μέρος, ενώ προς το νότιο είναι λειτουργικό όλο το μήκος και η μικρή επέκταση προς τα εκεί. Και το αεροδρόμιο θα λειτουργεί κανονικά. Και στη φάση Ε είναι κάποια τελικά συνοδευτικά έργα. Να σημειώσω, ισχύει το ίδιο και για το κτίριο. Η τελική παράδοση, μην τη συγχαίρετε με το πότε είναι διαθέσιμο προς χρήση. Το κτίριο του αεροδρομίου, παραδείγματος χάρη, λειτουργεί πλήρως από το 2025, τυπικά θα παραδοθεί το 2028. Όταν λύγει η περίοδος εγγύησης.
1: Η συνεδρίαση συνεχίστηκε με τις τοποθετήσεις και ερωτήσεις εκπροσώπων φορέων που επανέλαβαν την αγωνία τους για τυχόν καθυστερήσεις, επισημένοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια να χαθεί ένα ακόμη καλοκαίρι για τυχείο, ενώ ζητήθηκαν και αντισταθμιστικά ωφέλη για το πλήγμα που εκτιμάται ότι έχει επιφέρει το έργο του αεροδρομίου στην οικονομική ζωή της Χίου. Ακούμε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χίου, Παντελή Λεγά, το οποίο ζήτησε να δοθούν αντισταθμιστικά ωφέλη για το κλειστό αεροδρόμιο.
2: Πραγματικά δεν αντέχει άλλο ένα χρόνο χωρίς αεροδρόμιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί στη φάση που έχει σχεδιαστεί και να μην υπάρξει άλλη καθυστέρηση. Θα ήθελα επίσης να πω ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό αντισταθμιστικά να μπορεί, εφόσον το μεταφορικό ισοδύναμο είναι ένα μέτρο το οποίο έχει εφαρμοστεί από τα τελευταία χρόνια, αν θα μπορούσε να διπλασιαστεί. Και κύριε Βουλευτά, το οποίο θεωρώ ότι θα ήταν πάρα πολύ βολικό για το χρόνο της κατασκευής του αεροδρομίου μέχρι την αποπεράτωσή του, η κυβέρνηση να σκύψει πάνω από τις επαγγελματίες του τόπου μας και να δείξει έμπρακτα τη στήριξή της. Νομίζω ότι όλοι χάνουν από το αεροδρόμιο το οποίο αυτή τη στιγμή δυστυχώς υπολειτουργεί. Θα μπορούσε να είναι κλειστό σαφώς, αλλά υπολειτουργεί αυτή τη στιγμή και θα μπορούσε ένα μέτρο όπως το μεταφορικό ισοδύναμο, τουλάχιστον για το χρόνο κατασκευής του μέχρι να ολοκληρωθεί ο διπλασιασμός του. Στην χρονική περίοδο αυτή, ήταν κάτι το οποίο έμπρακτα η κυβέρνηση θα έδινε τη συμπαράστασή της προς τους επαγγελματίες του τόπου. Θέλω πραγματικά να πιστέψω ότι το αεροδρόμιο θα παραδοθεί μέχρι το 2027, το οποίο θεωρούμε ότι είναι σημαντική υποχρέωση και της εταιρείας του αναδόχου αλλά και της κυβέρνησης. Όμως θα είμαστε σε επιφυλακή για να δούμε ότι οι φάσεις, όπως αναφέρθηκαν προηγουμένως από τον κύριο Μηταράκη, θα ολοκληρωθούν.
1: Συνεχίζουμε με τον Περιφερειακό Σύμβουλο Χριστόφορο Κρυμιζή.
3: Κύριος πληττόμενος στο μέρος είναι ο τουρισμός, ο οποίος, εντάξει, εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας έμπορος, θεωρώ ότι είμαστε μια αλυσίδα η κοινωνία της Χίου. Σε όλον αυτόν την άσχημη οικονομική κατάσταση που υπάρχει στην τσέπη του καταναλωτή, θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε δει πολλά λουκέτα στα καταστήματά μας. Ο τουρισμός. Βλέπετε ότι οι μεγάλοι όμιλοι δέχονται ακυρώσεις για το 28. Νομίζετε δηλαδή ότι δεν υπάρχει ένας προγραμματισμός σε αυτούς που ασχολούνται επαγγελματικά από αυτό. Ποιος πιστεύει αυτά που ισχυρίζει ο κύριος Μηταράκης ότι μπορεί του χρόνου να είναι έτοιμο. Μακάρι να είναι, αλλά με το να δουλεύουν πέντε φορτηγά δεν είναι δυνατόν να γίνει. Ζήσαμε τώρα το Πάσχα τις καταστάσεις με τους Ελληνοαμερικάνους. Να έρχονται οι άνθρωποι και μετά από 2-3 μέρες να έρχονται οι βαλίτσες τους. Άρα κόβουμε από εκεί και ένα άλλο έσοδο που είχε υγείως από το θέμα. Δηλαδή τουλάχιστον για 2-3 χρόνια δεν θα έχουμε Ελληνοαμερικάνους.
1: Πάμε τώρα και στην πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου, Μίτση Παϊδούση.
4: Εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να πω, γιατί ακούω διάφορα, ήδη έχουμε εκδηλώσεις και από Ελληνοαμερικάνους και από και κοινωνικό τουρισμό, γιατί είναι τα εισιτήρια μας ακριβά, δεν υπάρχουν θέσεις αυτή τη στιγμή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι, αν κλείσουμε και δεύτερο καλοκαίρι, έχουμε καταστραφεί. Η Χίος έχει καταστραφεί. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν τα ξενοδοχεία του κέντρου της πόλης και τα εκτός πόλης ξενοδοχεία. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κόσμο. Θα ξεκινήσουμε πάλι τον Αύγουστο, σίγουρα θα έχουμε πληρότητα. Και Ιούνιο με Σεπτέμβριο θα ανοίγουν τα σχολεία. Έτσι. Οι Ελληνοαμερικάνοι δεν θα έχουν, είναι και οι αποσκευές όπως έχουμε πει. Το κόστος των εισιτηρίων πρέπει κάτι να κάνουμε, γιατί είναι ακριβά και τα αυτοκλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κουραστεί όλα αυτά τα χρόνια να συζητάμε τα ίδια και τα ίδια, να κάνουμε επιτροπές, φορείς και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Και δεν θέλω να πω μόνο για τους ξενοδόχους, για τον τουρισμό ή δεν ξέρω τι, είναι για μας τους Έλληνες, για τους χιώδες πολίτες. Είναι για μας, είναι θέμα επιβίωσης.
1: Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο πρόεδρος καταστηματαρχών εστίασης Γιώργος Πάσας.
5: Ακόμα και σήμερα, με αυτό που βλέπω στο κοινάδιό σας, πάλι έχω τις αμφιβολίες μου. Να πω και μια συγκεκριμένη λέξη που χρησιμοποιείται. Εκτιμόμενη λήξη. Δεν υπάρχει σαφής δέσμευση ημερομηνίας. Γιατί λέγεται εκτιμόμενη λήξη? Πέραν της όποιας λήξης της σύμβασης, υπάρχουν κάποιες ρήπτες, μήπως το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να τις γνωρίσει. Η κυβέρνηση πρέπει να το γνωρίσει, να το τελειώσει το έργο. Υπάρχει μία συνεχόμενη κοινωνία μετάθεσης του έργου. Αυτό θα πρέπει να το γνωρίζει η κοινωνία της Χίου. Αν θα έπρεπε να πιεστεί η εταιρεία στο να φέρει εις πέρας σε αυτά που έχει υπογράψει. Τι θα προτείναμε? Θα θέλαμε να μας τονίσετε ότι υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία δέσμευσης υλοποίησης του έργου. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάτι τέτοιο, μαζί με τους υπόλοιπους φορείς της Χίου, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να υποστηρίξουμε όποια κινητοποίηση κοινωνική προταθεί.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε. Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
6: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, Δεν γίνεται.
7: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumbly με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
8: Marketing. Αξίζει να πας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Επιστροφή λοιπόν και πάλι, ασχολούμαστε με το θέμα του αεροδρομίου. Ακούσαμε στο πρώτο μέρος τον βουλευτή Υγείου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος στην τοποθέτησή του είπε ότι το Μάιο του 27 το αεροδρόμιο θα είναι έτοιμο. Σε συνέχεια ακούσαμε φορείς να τοποθετούνται, τόνισαν ότι δεν θα πρέπει να χάσουμε άλλο καλοκαίρι. Συνεχίζουμε τώρα με την περιφέρεια. Ο Παντελής Βρουλής ξεκαθάρισε ότι η περιφέρεια δεν καθυστέρησε καθόλου το έργο του αεροδρομίου. Όλοι επιθυμούμε να τελειώσει το αεροδρόμιο, είπε ο Παντελής Βρουλής, που για ακόμη μία φορά επανέλαβε ότι είναι λάθος να ισχυρίζεται το Υπουργείο ότι η περιφέρεια έχει καθυστερήσει το έργο, ενώ ξεκαθάρισε ότι η περιφέρεια δεν θα επιτρέψει τη χρήση δάνειο θαλάμου δίπλα στο φράγμα.
2: Για το αεροδρόμιο, όσον αφορά την υποχρέωση που είχε η περιφέρεια στον εξωτερικό δρόμο, ο οποίος έγινε και πιστεύω έγινε ένα ωραίος, ένα πράγμα το οποίο όλοι το γνωρίζουμε και το γνωρίζει και όλος ο κόσμος, ότι από το 2023 ο δρόμος έχει παραδοθεί, ότι είναι υποχρέωση του εργολάβου να είναι παρόν 15 μήνες μετά το τέλος της κατασκευής. Αυτό το γνωρίζουν οι πάντες. Αυτό έχει προβλέπει ο νόμος, οπότε το 23 παραδόθηκε. Άλλωστε, να πω χαριτολογώντας, τον ξέρουν οι πάντες σαν δρόμο της Χολυστερίνης. Γιατί το περπατούσαν, το περπατάνε και θα το περπατάνε συνέχεια. Επομένως, είναι λάθος και του κύριου Ταχιάνου να λέει ότι άργησε, λέει, η περιφέρεια να παραδώσει. Και στο παρελθόν, να μην αναφέρουν ονόματα, έλεγαν ότι η περιφέρεια έχει αφήσει, λέει, μηχανήματα μέσα στο διάδρομο. Εμείς δεν έχουμε μηχανήματα, όλα τα είχε ο εργολάβος, αν άφησε κάτι, αλλά δεν άφησε τίποτα. Το επόμενο πράγμα το οποίο θέλω να πω είναι σχετικά με τα υλικά. Εμάς μας διαφέρει σίγουρα τα υλικά τα οποία χρειάζονται για την κατασκευή του αεροδιαδρόμου να είναι σωστά, και αυτό δεν είναι θέμα δικό μας, είναι θέμα των ειδικών, των μηχανικών, αυτοί ξέρουν καλύτερα. Είχαμε μια αντιδικία, θα την πω έτσι, σε εισαγωγικά, σχετικά με τους δανειοθαλάμους. Σαν περιβαλλοντολογική επιτροπή της περιφέρειας, είχαμε πει τότε ότι καλό είναι να μπουν καλά ειδικά, τα οποία υποθέτω ότι η Θέμελ είχε υπογράψει για να κάνει το αεροδρόμιο. Όταν το υπέγραφε και την Νόμπελ, ήξερε τι έπρεπε να κάνει και πόσο κοστίζει. Αυτή τη στιγμή και μετά τη χρήση των τριών δανειοθαλάμων, η οποία είναι εντελώς δωρεάν, θα την έλεγα εγώ, εντελώς δωρεάν, πήρατε και από την κυβέρνηση ένα μπόνους για τη γρήγορη λειτουργία. Όπως ακούσατε όλοι εδώ, έχουμε ένα παράπονο. Θέλουμε να γίνει το αεροδρόμιο, θέλουμε σύντομο χρονοδιάγραμμα. Και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις. Εκεί θέλω να μας πείτε και το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται. Είχαμε πει ότι ελεύθερα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους δανειοθαλάμους. Ειδικά αυτό μεσημέρι πήρατε πάρα πολύ, πήρατε και δίπλα στο δανειοθάλαμο. Δεν μίλησε κανένας, γιατί επαναλαμβάνω, ο στόχος μας είναι να γίνει το αεροδρόμιο. Όμως το θέμα του δανειοθαλάμου, το οποίο είναι άπτεται πάνω στη λειτουργία του φράγματος, δεν θα καταστρέψουμε το φράγμα για να κάνουμε το αεροδρόμιο. 100 μέτρα είναι η απόσταση, 110 για την ακρίβεια, και βάσει νόμου ξέρω ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον 250. Εάν εμείς καταπατούμε, μάλλον η κυβέρνηση καταπατεί αυτό το νόμο, θέλω να πω ότι είναι λάθος, και εκεί πέρα θέλω κάποιες απαντήσεις.
1: Αυτό που μας καίει, επεσήμανε ο Δήμαρχος Χιού Γιάννης Μαλαφής, είναι το χρονοδιάγραμμα ολικού κλεισίματος για να καλύψουμε έγκαιρα το κενό με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Ενώ ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κλέαρχος Χρήσης έθεσε στον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας Θέμελη το ερώτημα αν μπορεί να πέσει άσφαλτος στο νέο διάδρομο του αεροδρομίου το χειμώνα.
3: Εγώ το μόνο ξέρω πόσο δύσκολο είναι το έργο, επειδή είναι κατά μέσο όρο γύρω στα 3,5 μέτρα όλος ο αεροδιάδρομος, από 6,5 μέχρι 4,5. Είναι δύσκολο το έργο. Ξέρω τις γεωπολιτικές συνθήκες, ότι ο τόνος από 400 η άσφαλτος έχει πάει 800 τόσο. Όλα αυτά τα γνωρίζουμε. Είναι μέσα, είναι για όλα τα δημοσία έργα. Αυτό που μας καίει μας είναι το εξής. Το χρονικό διάγραμμα που μας έδωσε η ΕΠΑ σε συνεννόηση μαζί σας, ότι θα κλείσει τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Πότε αυτό μπορεί να σφραγιστεί, ότι θα είναι Ιανουάριος με Φεβρουάριος, για να κάνουμε εμείς τις κινήσεις μας με τον Αυτιλίας το συντομότερο δυνατό, όχι πέρα του ενός μηνός, να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτά που πρέπει για να καλύψουμε τους μήνες που θα είναι κλειστό το αεροδρόμιο. Αυτούς τους δύο μήνες πρέπει να κάνουμε άλλες κινήσεις με όχι συμβατικά μέσα, για να μπορέσουμε να καλύψουμε την κοινωνία της Χίου. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί και να είμαστε συνεπείς. Γιατί αυτό ουσιαστικά θα μας δώσει και το αν η Χίος θα σταθεί στα πόδια της ή δεν θα σταθεί.
4: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή σας δώσω το λόγο να απαντήσετε. Να κάνω και εγώ ερώτηση. Αν από την εμπειρία σας έχει κλείσει άλλο αεροδρόμιο στην Ελλάδα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και αν μπορεί να πέσει άσφαλτο στο χειμώνα, γιατί συζητάμε για Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, που είναι 3 μήνες χειμερινή και δεν ξέρω κατά πόσο, δεν είμαι και μηχανικός, κατά πόσο αυτή την περίοδο μπορεί να ασφαλτοστρωθεί ο αεροδιάδρομος.
1: Τα ερωτήματα των φορέων και αιρετών κατέγραψε και προσπάθησε να απαντήσει ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας Γιώργος Δινόπουλος, που ξεκαθάρισε ότι τεχνικά είναι αδύνατο να μην κλείσει κάποια στιγμή ο διάδρομος.
5: Κάποια στιγμή αναφέρθηκε να μην κλείσει ο διάδρομος. Τεχνικά αυτό είναι αδύνατο. Να διευκρινίσω ίσως κάτι το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό, ότι για τη λειτουργία του διαδρόμου, για όλα τα αεροδρόμια για τη λειτουργία, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες, φορείς οι οποίοι τα ελέγχουν, ανεξάρτητες αρχές, προκειμένου να πάρουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ασφαλείας. Δεν είναι λοιπόν μια διαδικασία η οποία μπορεί να γίνεται κάθε μέρα. Δεν μπορεί δηλαδή να κλείνει το αεροδρόμιο το βράδυ και να ξανανοίγει το πρωί. Οι διαδικασίες που προβλέπονται και απαιτούνται για την ασφαλή διεξαγωγή των πτήσεων δεν επιτρέπουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε άλλη τεχνική λύση από τη διακοπή του αεροδρομίου, από την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας. Έχουν γίνει διάφορες ασκήσεις και διάφορες προσπάθειες να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος και να ελαχιστοποιηθούν και οι περίοδοι κατά την οποία το μήκος του αεροδρόμου είναι τόσο μικρό που να επηρεάζει τα αεροδρόμια προς γιώνα. Πολλές λεπτομέρειες, πολλές απαιτήσεις, μελέτες από ειδικούς φορείς και για το φωτισμό και για τη σήμανση και για... Δεν τα ξέρω κιόλας όλα αυτά, έτσι. Υπάρχουν ειδικοί δηλαδή μελετητές και φορείς που κάνουν αυτά τα πράγματα για τους αεροδρόμια, για την ΕΠΑ κτλ. Δεν θεωρώ όμως ότι υπάρχει κάτι καλύτερο, κάτι ταχύτερο από αυτό το οποίο έχει σχεδιαστεί μέχρι στιγμής. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι το πιο βασικό τεχνικό κομμάτι το οποίο εγώ είχα να συνεισφέρω και από εκεί και πέρα, αν θέλετε κάτι άλλο, στη διάθεση σας. Αν ακολουθείς ένα πρόγραμμα σύντομων ανακαινήσεων και κάνεις κάποιες εργασίες κάθε χρόνο, κάθε 2 χρόνια, κάθε 3 χρόνια στα ασφαλτικά σου, ναι, μπορεί να θέλεις 10 και 15 μέρες για να κάνεις τις εργασίες της χρονιάς σου. Αν τώρα σε μια κατασκευή η οποία έχει φτιαχτεί πριν από πόσα χρόνια βάζεις να την ξαναφτιάξεις όλη την αρχή, θέλεις περισσότερο. Αλλά δεν είναι κάτι που να μπορώ να απαντήσω εγώ, απλώς έδωσα κάποιες...
6: Εδώ τι θα κάνουμε στον υφιστάμενο διάδρομο?
5: Ξυλώνουμε όλο το ασφαλτικό και ξυλώνουμε και την υπόβαση.
7: Το ίδιο είναι και σαν.
5: Δεν γνωρίζω.
7: Απλά ως απορία το έθεσα, γιατί είναι πραγματικότητα, έτσι δεν είναι κάτι.
5: Κάνουμε κράγια κόσμο. Θέλουμε προσωπικό, ναι, δεν βρίσκουμε. Φέρνουμε εκτός Χίου, έχουμε βέβαια ό,τι δυνατότητα είχαμε την τοπική αγορά
8: προσπαθούμε να την εξαντλήσουμε. Βοηθάει οπωσδήποτε. Είναι και πιο φτηνός. Είναι και πιο φτηνό το εργατικό δυναμικό που θα βρεις στον τόπο διαμονή του, στον τόπο της οικογένειάς του. Αλλά να πάρεις έναν εργαζόμενο και να τον μεταφέρεις αλλού ή αλλού μακριά από την οικογένειά του, να τον πληρώνεις για να γυρνάει πίσω, σπίτια, αυτά. Οπωσδήποτε όμως όλη η αγορά των τεχνικών έργων βιώνει μια πρωτόγνωρη έλλειψη προσωπικού. Εντάξει, πολλές ερμηνείες μπορεί να έχει αυτό το πράγμα, από την ένταση και την ανάπτυξη των έργων που έχουμε την παρούσα περίοδο, από το ότι σε κάποια χρόνια πριν, την προηγούμενη δεκαετία ίσως, δεν είχαμε καθόλου έργα και έφυγε μεγάλο κομμάτι του εργατικού δυναμικού μας. Υπάρχει ένα gap στις ηλικίες, δηλαδή αν πας να δεις τεχνικό έργο να δουλέψει, όλο το προσωπικό είναι προσυνταξιότητας πλέον. Έτσι, δηλαδή νέα παιδιά, χειριστές, εργάτες, τεχνίτες, λίγους λέξεις. Αυτό είναι ένα θέμα όμως του κλάδου και πάλι όμως φεύγω από το πλαίσιο της αρμοδιότητάς μου. Αλλά ναι, θέλουμε προσωπικό, ζητάμε προσωπικό, μας χρειάζεται προσωπικό. Μακάρι να είχαμε επαρκές προσωπικό. Το έθεσε αυτό το θέμα ο κύριος Τριαντάφυλλος για να μπορούμε να δημιουργήσουμε και δεύτερη βάρδια. Έτσι. Ναι, φυσικά δεν πρέπει να πάρεις δεύτερη βάρδια με το ίδιο προσωπικό, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάτι αναφέρθηκε για πριν επιτάχυνσης. Τώρα μπαίνω και λίγο σε συμβατικά θέματα τα οποία δεν είναι απόλυτα, δεν είναι η θέση μου να απαντήσω σε αυτά. Τέθηκαν κάποια τέτοια θέματα, περίπου με αυτό και κάποια θέματα. Να διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο είναι πολύ έμπειρο στη διαχείριση δημοσίων έργων, έτσι. Είναι εξορισμού ο πιο έμπειρος φορέας που έχουμε στην εκτέλεση δημοσίων έργων. Δεν είναι κάποιος πιο έμπειρος και πιο ικανός από το Υπουργείο. Με τα βεβαιότητα διαχειρίζεται, θεωρώ εγώ, όλα τα συμβατικά θέματα με τον θέο τρόπο. Λίγο για το πριν ήθελα να πω, υπάρχει μία παρανόηση στο πριν. Ναι, ονομάζεται πριν και το ονομάζει έτσι η Εκκλησία. Αφορά ένα συγκεκριμένο νομοθέτημα του 23 νομίζω, δεν το έχω όμως τώρα στο μυαλό μου.
9: 1923.
8: Λοιπόν, το οποίο τότε που ήμασταν αμέσως μετά τον Κόβιντ, αν θυμάμαι καλά, και υπήρξε μια δυσκολία, ή στις αρχές του Κόβιντ, και υπήρχε μια δυσκολία στα δημόσια έργα εκ των περιοριστικών οδηγιών που δόθηκαν από την πολιτεία, τότε ψηφίστηκε αυτός ο νόμος, ο οποίος έλεγε ότι ο κάθε ανάδοχος έχει δικαίωμα να επιλέξει και να σταματήσει την εκτέλεση του έργου του για 6 μήνες. Αυτό ήταν δικαίωμα του αναδόχου, έτσι το προβλέπει η νομοθεσία, έτσι. Και σου λέει ότι αν δεν διακόψεις την εκτέλεση του έργου σου, δικαιούσε αυτή την πρόσθετη αρχή. Είναι ένα θέμα τώρα το συγκεκριμένο, αναφορικά με την ακριβή ερμηνεία του νομοθετήματος αυτού και πώς πρέπει να εφαρμοστεί και ποιες είναι οι προϋποθέσεις κτλ. Το οποίο έχει κουβεντιαστεί πάρα πολύ στον τεχνικό κόσμο, όχι σε τεχνικό επίπεδο, σε νομικό επίπεδο, έτσι. Και στο νομικό συμβούλιο και σε δικαστήρια και στο τεχνικό συμβούλιο του Υπουργείου, δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχω εγώ να πω κάτι, δηλαδή, και δεν έχω και δικαίωμα προφανώς να πω κάτι, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο έχει, σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς τα χρήματα δεν τα έχουμε πάρει.
9: Δεν τα έχετε πάρει.
8: Δεν τα έχουμε πάρει.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
11: Έγινε, αφεντικό!
10: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
11: Ό,τι πεις, αφεντικό!
10: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
11: Έγινε, αφεντικό!
10: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αυτήν την εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, παραχώρησε και συνέντευξη τύπου βουλευτής Χιού της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης. Τη διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να κλείσει ούτε μία μέρα το τελωνείο λόγω των εργασιών ανακατασκευής, έδωσε ο κύριος Μηταράκης. Ερωτώμενος για το σχεδιασμό που υπάρχει για το τελωνείο Χιού, τόνισε ότι αρχικά θα ξεκινήσουν οι εργασίες εσωτερικά στο κτίριο της παλιάς Ιχθυόσχαλας, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα ούτε στον ελιμενισμό των σκαφών, ενώ σε δεύτερο χρόνο και μετά την καλοκαιρινή περίοδο θα ξεκινήσουν οι εργασίες στο κτίριο του Τελωνίου.
1: Θέλω να δούμε λίγο το κομμάτι του Τελωνίου, επειδή είναι και πολύ πρόσφατη η εξαγγελία που κάνετε. Και ο προβληματισμός ο οποίος υπάρχει είναι ότι φαντάζομαι ότι τα έργα θα ξεκινήσουν από το δεύτερο κτίριο της παλιάς της Ιχθυόσχαλας στην καλοκαιρινή περίοδο, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην ροή του κόσμου. Αν δεν θα δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα ακόμη και με αυτή τη λογική, τουλάχιστον στον τρόπο που θα είναι τα σκάφη. Δεν είναι εκεί μπροστά στο πρώτο κτίριο. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, τι θα γίνει όταν πιάσουμε το κανονικό κτίριο του Τελωνίου που τώρα χρησιμοποιείται, που είναι η δεύτερη φάση, αν εκεί θα έχουμε προβλήματα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όλος μας ο τουρισμός στηρίζεται στην πύλη είσοδο αυτή.
2: Στη συνάντηση που έγινε προχτές με τον εργολάβο του έργου και τον πρόεδρο του Ελληνικού Ταμείου, τον κύριο Λεγάτο, και με μένα, τονίστηκε ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία επίπτωση στον τρόπο που το κτίριο διαχειρίζεται την επιβατική κίνηση μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό είναι δεδομένο. Θα ξεκινήσουν εργαζόμενοι εσωτερικά στο κτίριο της παλιάς Ιχθυόσχαλας και αυτό δεν θα επηρεάσει το χώρο που είναι έξω από την παλιά Ιχθυόσχαλα, ώστε να μην επηρεάσει τις θέσεις ελληνισμού. Αυτό που πρέπει να σχεδιαστεί τώρα είναι μια προσωρινή εγκατάσταση στο χώρο στάθμευσης που υπάρχει σήμερα προς το λιμεναρχείο, ώστε να γίνουν προσωρινές κατασκευές είτε με containers είτε με τέντες, οι οποίες από το φθινόπωρο θα μεταφερθεί εκεί η λειτουργία άφιξης και αναχώρησης, ώστε να μπορέσουμε με τις ίδιες θέσεις εργασίας που υπάρχουν σήμερα να εξυπηρετήσουμε το επιβατικό κοινό φθινόπωρο, χειμώνα και άνοιξη, μέχρι να μπορέσει να παραδοθεί σε λειτουργία. Αρχικά φαντάζομαι ότι πρώτα θα ετοιμαστεί το κτίριο των αφίξεων και λίγο αργότερα το κτίριο των αναχωρήσεων, γιατί θα ξεκινήσουν και με μια διαφορά περίπου 3-4 μήνων.
1: Άρα δεν θα κλείσει καθόλου, δεν θα σταματήσει καθόλου η λειτουργία.
2: Το τελωνείο δεν θα σταματήσει ούτε μία μέρα να υποδέχεται τουρίστες, ούτε τώρα ούτε μέχρι την παράδοση του έργου. Στο αεροδρόμιο, επειδή έχουν ακουστεί διάφορες σοφιστίες για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει το αεροδρόμιο στη φάση Γ, με ξυλωμένο διάδρομο, τα αεροπλάνα δεν μπορούν να προσγειώνονται στον δρόμο. Το τελωνείο, επειδή είναι μόνο εγκαταστάσεις, όταν έγινε το αντίστοιχο στο κτίριο του αεροδρομίου του Ισχύου, δεν υπήρξε διάστημα που έκλεισε το αεροδρόμιο λόγω κτιρίου. Πρώτα οι αναχωρήσεις είχαν πάει στις παλιές αφίξεις, μπήκε το κοντέινερ έξω, η μεταφορά έγινε μέσα στη νύχτα, αν θυμάστε, το ένα βράδυ φεύγανε από το ένα κτίριο και το άλλο βράδυ, πρωί ξεκινήσαμε από το άλλο κτίριο, δεν υπήρξε ούτε μία μέρα χαμένη στο αεροδρόμιο, δεν θα υπάρξει ούτε μία μέρα χαμένη στο τελωνείο.
0: Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη γενικότερη στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης της Χίου. Αναφερόμενος στα βήματα που έχουν γίνει στο θέμα του τουρισμού, παρουσίασε μια συνολική στρατηγική για τον τουρισμό, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη θέσπιση της Visa Express, ενώ η μονιμοποίηση του μειωμένου νησιωτικού ΦΠΑ, η ενίσχυση του κοινωνικού τουρισμού με διπλάσιες ημέρες, η θέσπιση του Χίος Πας και η χρηματοδότηση της τουριστικής προβολής του νησιού αποτέλεσαν σημαντικά εργαλεία, όπως ανέφερε.
2: Οι αυξημένες αφήξεις τουριστών έχουν οδηγήσει σε αύξηση κατά 50% της πληρότητας στα ξενοδοχεία της Χίου και επίσης σε σημαντικές νέες επενδύσεις, όπως το πρώτο πεντάστερο ξενοδοχείο που λειτουργεί στο νησί μας και προχωράει τώρα ήδη σε επέκταση ουσιαστική και σημαντική των κλινών διαμονής, αλλά και 1.600 κλίνες που έχουν δημιουργηθεί από μικρούς επενδυτές στο νησί μας και ήδη λειτουργούν μέσω του Airbnb. Να σημειώσω ότι επίσης το Μάρτιο εγκρίθηκε από τη Διευπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων η νέα επένδυση στα Κεραμεία, η οποία είχε ξεκινήσει αδειοδοτικά το 2015, είχε σταματήσει γιατί οι επενδυτές θεωρούσαν ότι λόγω μεταναστευτικού και λόγω μη πρόοδου στο αεροδρόμιο δεν είναι σε θέση να προχωρήσουν αυτή την επένδυση. Τώρα αυτοί οι ίδιοι επενδυτές προχωρήσαν το φάκελο για να μπορέσουν να αδειοδοτήσουν τα Κεραμεία ως ξενοδοχειακή μονάδα. Τα έργα της Αιγιάνοπολης ολοκληρώνονται. Το νέο κτίριο του αεροδρομίου ολοκληρώθηκε το 2025. Το 2026 ολοκληρώνεται το δικαστικό μέγαρο, το αρχαιολογικό μουσείο και η μαρίνα της Χίου. και το 2027 η επέκταση του διαδρόμου του αεροδρομίου, το νέο τελωνείο στο λιμάνι της Χίου, αλλά και αρχίζει και η πλήρωση του φράγματος Κόρης και Φύρη, το οποίο το 2023 ολοκληρώθηκε κατασκευαστικά και μέσα σε αυτό το τρίμηνο κατατίθεται ο φάκελος αδειοδότησης στην αρμόδια αρχή. Η Μαρίνα της Χίου, να σημειώσω ότι η παραχώρηση ολοκληρώθηκε το 2020, το 2024 ολοκληρώθηκε η αδειοδότηση και το 2026, κάποια μέρη το 2027, ολοκληρώνεται το έργο που προβλέπει 150 θέσεις ερημανισμού, 45 θέσεις χερσαίας εναπόθεσης εγκαταστάσεων σύγχρονου travel lift και 6.900 τετραγωνικά στεγασμένων εγκαταστάσεων.
0: Και στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο αεροδρόμιο Χίου και στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου που παραμένει και το κύριο ζητούμενο. Όπως είπε, το έργο εξελίσσεται σε 5 φάσεις με το διάδρομο να παραμένει λειτουργικός σε εναλλασσόμενα τμήματα.
2: Όσο στο θέμα των υλικών, όσο στο θέμα των δανειοθαλάμων, χρειάζεται να υπάρξουν ειδικοί δανειοθάλαμοι, οι οποίοι πλέον όλοι έχουν αδειοδοτηθεί και όλοι μπαίνουν τώρα σε φάση λειτουργίας. Άρα πλέον δεν έχουμε καθυστέρηση ούτε λόγω συνοδών έργων, ούτε λόγω υλικών για την ολοκλήρωση του έργου. Ο διάδρομος του αεροδρομίου, αυτή η φωτογραφία που είναι το 2026, αδικεί το έργο. Πλέον μέσα σε λίγες εβδομάδες από το αρχές Μαρτίου του 2027 έχει ξυλωθεί και έχει γίνει το χωματουργικό στα 500 μέτρα τα οποία έχει παραδώσει στον εργολάβο από τον υφιστάμενο διάδρομο η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε αυτή την προσωρινή φάση λειτουργίας που έχουμε μπει το 2026. Το έργο για να ολοκληρωθεί έχει 5 φάσεις. Φάση Α, Β, Γ, Δ και Ε, τις οποίες αναλυτικά τις έχετε στο υλικό που σας έχουμε διανέμει. Για να το δούμε γραφικά, ο υφιστάμενος διάδρομος είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Η επέκταση είναι στο κύτταρο. Μπαίνουμε στις 4 ουσιαστικές φάσεις της επέκτασης. Στη φάση Α που είμαστε τώρα, έχει παραδοθεί ένας χώρος περίπου 500 μέτρα για να ενωθεί με το χώρο της επέκτασης. Και ο διάδρομος λειτουργεί στα 1000 μέτρα που απαιτεί τη χρήση μικρότερης χωρητικότητας του αεροσκάφου. Η φάση Β προβλέπει να δοθεί ένας μικρός χώρος 150 μέτρα νότια και να επαναπαραδοθεί στη λειτουργία 150 μέτρα εδώ από το χώρο που σήμερα λειτουργεί ο εργολάβος. Από ό,τι φαίνεται αυτό θα συμβεί σημαντικά νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Ενώ η αρχική εκτίμηση είναι ότι αυτός ο χώρος θα παραδοθεί Οκτώβριο-Νοέμβριο, από ό,τι φαίνεται θα παραδοθεί Ιούλιο του 2026, καθώς το έργο αυτή τη στιγμή κινείται σε πολύ μεγάλη ταχύτητα υλοποίηση. Η φάση Γ θα είναι η πιο δύσκολη. Είναι η φάση που θα ξυλωθεί ο υφιστάμενος διάδρομος. Αυτό θα γίνει στο πρώτο τρίμηνο του 2027 και για 2 μήνες δεν θα λειτουργεί το αεροδρόμιο της Χίου. Για το 2026 δεν αναμένεται να έχουμε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία πέρα αυτού που ήδη το πρωτόκολλο εφαρμόζει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Μετά θα υπάρξει μια μικρή φάση Δέλτα όπου θα επανέλθει ο διάδρομος και θα λειτουργήσει μέχρι να παραδοθεί ολικά ο διάδρομος για λειτουργία πριν το καλοκαίρι του 2027. Να πω κλείνοντας ότι από τις νέες απαλλακτριώσεις, μετά την αποτυχία ολοκλήρωση των απαλλακτριώσεων το 2012, ένας αριθμός ιδιοκτητών προσέφυγε δικαστικά και απέτησε, όπως είχε δικαίωμα, την ολοκλήρωση της απαλλακτριώσης. Αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες 22 στρεμμάτων. Αυτοί κερδίσαν τελικά τη δίκη, το οποίο είναι θετικό. Λάβανε το 2024 19 εκατομμύρια ως αποζημίωση και το 2025 απέτησε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να παραδώσει την έκταση. Κάποιοι παραδώσαν τις εκτάσεις, κάποιοι δυστυχώς παρότι έχουν πληρωθεί επιμένουν να μην παραδίδουν. Πλέον το Υπουργείο έχει κινηθεί δικαστικά και απαιτεί τη διοικητική αποβολή αυτών των ιδιοκτητών από το έργο. Να σημειώσω ότι το αεροδρόμιο της Χίου είναι από τα αεροδρόμια τα οποία έχουν μπει σε φάση ιδιωτικοποίησης. Είναι στα μικρά αεροδρόμια τα οποία έχουν χαμηλή κίνηση, στα οποία δεν επετέφθη η ιδιωτικοποίηση το 2014 γιατί κρίθηκε τότε από τους επενδυτές ότι οικονομικά είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο δεν είναι βιώσιμο. Έχουν αυτά τώρα ενωθεί σε 22 τέτοια αεροδρόμια και έχει ξεκινήσει το υπερταμείο μια διαδικασία ώστε αυτά τα αεροδρόμια να ιδιωτικοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, το οποίο θα είναι ουσιαστικά θετικό για τη λειτουργία του αεροδρομίου.
0: Ένα άλλο θέμα που ήρθε στην επικαιρότητα αυτήν την εβδομάδα είναι αυτό του τρίτου γυμνασίου Χίου. Το επαναφέρει στην επικαιρότητα η ΕΛΜΕ Χίου με μία ανακοίνωσή της. Αυτή αναφέρει ότι δυστυχώς όχι μόνο δεν έχει προχωρήσει ούτε χιλιοστό το θέμα του τρίτου γυμνασίου, αλλά ο Δήμος Χίου, πηγαίνοντας για τα 5 εκατομμύρια, έχασε και το 1,5 που είχε στα χέρια του. Ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Χίου, Μενέλαος Μικέδης, ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις και δεσμεύσεις. Το μόνο που άλλαξε επί της ουσίας είναι το γεγονός ότι το ποσό του 1.600.000 ευρώ, το οποίο είχε δοθεί στο Δήμο Χίου από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ήδη από το 2022 και παρέμενε δυστυχώς αναξιοποίητο, επιστράφηκε προκειμένου, όπως υπόθηκε, να προχωρήσει η διαδικασία για τη χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των 5.155.000 ευρώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μικέδης.
3: Όπως γνωρίζετε, σήμερα βγάλαμε μια ανακοίνωση σαν Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Χίου για την ανησυχία μας τι θα γίνει τέλος πάντων με τον τρίτο γυμνάσιο Χίου. Ο κύριος Δήμαρχος είχε πει ότι από το Μάρτιο, από τα μέσα Μαρτίου θα έχει κάποια απάντηση. Αυτή τη στιγμή όμως ούτε απάντηση υπάρχει, ούτε κάποιο χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο, ούτε κάποια επίσημη δέσμευση από την κυβέρνηση. Μόνο όλα όσα ακούγονται είναι προφορικά. Εμείς επιθυμούμε να έχουμε μια γραπτή, δηλαδή να έχουμε μια διαβεβαίωση ότι όλα όσα μας λένε ότι θα γίνουν να είναι και γραπτά. Έχει περάσει κάποιος χρόνος, του έχουμε δώσει πίστοση χρόνου, κύριε Δημάρχου. Θέλουμε να ολοκληρωθεί το έργο, θέλουμε να ξεκινήσει το έργο το συντομότερο δυνατόν, γιατί όπως το καταλαβαίνετε κι εσείς, τελειώνει η χρονιά, ξεκινάει μια καινούρια, έρχονται γραφές μαθητών, θα το δούμε και εκεί το πρόβλημα, ότι θα θέλουν κάποιοι γονείς, και δικαιολογημένα κατά τη γνώμη μας, να πάρουν τα παιδιά τους από εκεί, να μην τα εγγράψουν και να τα γράψουν σε άλλα σχολεία. Αυτό καταλαβαίνετε ότι θα οδηγήσει στη συνέχεια σε μικρότερο δυναμικό, μαθητικό δυναμικό στο σχολείο και με προβλήματα που συνεπάγονται, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, πολλά. Άρα, τι θέλουμε εμείς? Θέλουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Θέλουμε να γνωρίζει ο κύριος Δήμαρχος ότι ανησυχούμε πάρα πολύ και για τα παιδιά και για τους συναδέλφους και για τις οικογένειές τους. Μην ξεχνάτε ότι είναι δύο σχολεία, δεν είναι ένα. Δεν είναι μόνο το τρίτο γυμνάσιο, είναι και το συναυλιζόμενο πρώτο πειραματικό γυμνάσιο Χίου. Είναι δύο σύλλογοι καθηγητών, είναι δύο σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, είναι δύο σχολεία σε μαθητές, είναι πάρα πολλά παιδιά. Και μην ξεχνάμε ότι έχει γίνει και εργατικό ατύχημα, άρα εύλογη είναι η ανησυχία μας. Εμείς θα θέλαμε λοιπόν κάποιες κινήσεις συγκεκριμένες. Θέλουμε χρονοδιάγραμμα, θέλουμε ένα έγγραφο το οποίο να δεσμεύεται η κυβέρνηση ότι θα γίνει το έργο. Και θέλουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να γίνει. Ευχόμαστε αυτά τα οποία λέει ο κύριος Δήμαρχος να γίνουν και να είμαστε εμείς απλά αυτοί οι οποίοι φωνάζουμε. Και πρέπει να φωνάζουμε, γιατί είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Από όλα όσα σας είπα, αφορά την κοινωνία πια της Χίου. Είναι ένα έργο που αφορά σχολείο. Τα σχολεία είναι ζωντανά, έχουν μεγάλες ανάγκες και πρώτα και κύρια έχουν αυτή την ανάγκη του σχολικού κτηρίου και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και θεωρούμε ότι ήταν λάθος αυτή η, τέλος πάντων, το ότι αποδεσμεύσαμε το 1.600. Έπρεπε να το κρατήσει ο κύριος Δήμαρχος το 1.600 και όταν θα το πιστώνανε το 5.150 που ζήτησε, τότε να το δώσει πίσω. Για μας αυτή θα ήταν μια πολύ καλύτερη συμφωνία, γιατί θα είχε ένα χρηματικό ποσό στη διάθεσή του, το οποίο θα μπορούσε να του αλλάξει χρήση και να το κάνει κάτι άλλο. Μια μελέτη, όπως του είχαμε προτείνει. Υπάρχουν λύσεις. Ανησυχούμε πάρα πολύ και το καταλαβαίνετε κι εσείς, γιατί έχει περάσει πολύ χρόνο. Κοντεύουμε να κλείσουμε μια ολόκληρη χρονιά που κυνηγάμε αυτό το θέμα όσο το δυνατόν πιο πολύ μπορούμε. Η ανησυχία μας προέρχεται και από άλλο ένα λόγο. Όλοι έχουμε καταλάβει ότι έρχονται εκλογές. Πράγμα το οποίο σημαίνει και άλλη καθυστέρηση. Δηλαδή, άμα μπούμε σε μια προεκλογική περίοδο, τι θα πούμε πάλι? Ότι φταίνει οι εκλογές που σταματήσαν όλα και θα το αναλάβει η καινούργια κυβέρνηση? Για μας όλα αυτά είναι καθυστέρηση. Και είπα προηγουμένως ότι εύχομαι να γίνει αυτό που λέει ο κύριος Δήμαρχος και να ολοκληρωθεί το έργο μέχρι το τέλος της θητείας του. Αλλά ο χρόνος δεν φτάνει και σκεφτείτε, αν έρθουν και εκλογές τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο τέλος πάντων, ότι θα έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση. Αυτός είναι και ο λόγος, όπως σας είπα προηγουμένως, που για μας το θέμα πρέπει να λυθεί το συντομότερο δυνατόν.
0: Αντίθετα με τις ανησυχίες της ΕΛΜΕ για την τύχη του έργου στο τρίτο γυμνάσιο Χίου, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής είναι αισιόδοξος ότι όχι μόνο θα ξεκινήσει το έργο, αλλά θα τελειώσει και μέσα στη θητεία του.
4: Η απάντηση στην ΕΛΜΕ είναι ότι να κοιτάζει το δάσος και να μην κοιτάζει το δέντρο. Πρέπει να δει και να αποδεχθεί την προσπάθεια που έχει γίνει αυτά τα 2 χρόνια και κάτι μήνες απάνω στην παιδεία και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια, να δει ότι γίνεται δουλειά με σοβαρότητα σε όλα τα επίπεδα και όπως ξέρετε υπάρχουν και τα αποτελέσματα των πολλαπλών και δεκάδων εκατομμυρίων δημοπρατήσεων που έχει κάνει ο Δήμος της Χίου και τις επόμενες μέρες θα αρχίσουν οι συμβασιοποιήσεις, είτε πρόκειται για την πρωτοβάθμια είτε πρόκειται για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από εκεί και πέρα, εγώ το πήρα πάνω μου το θέμα με το τρίτο, σας είπα ότι θα έρθει η χρηματοδότηση, από εκεί και πέρα δεν φταίω εγώ που παραιτήθηκαν 2 γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Μετανάστευσης για να βάλουν για βουλευτές. Η Επιτροπή ξαναγίνεται από την αρχή, ο ένας εκ των 2 γενικών γραμματέων είναι αυτός που είναι και ο εισηγητής στις επιτροπές χρηματοδοτήσεων, αυτό περνάει από άλλα 2 Υπουργεία, έχουν φτιάξει το φάκελο, έχει σταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Εσωτερικών, περιμένουμε να υπογράψουν, να νομιμοποιηθεί αυτή η Επιτροπή των Χρηματοδοτήσεων, έτσι ώστε η Επιτροπή να μπορεί να συνεδριάσει και να βγάλει τις χρηματοδοτήσεις. Από εκεί και πέρα δεν έχω εγώ να προσθέσω κάτι άλλο. Νομίζω ότι υπάρχει επιλεκτική ευαισθησία. Δεν έχω δει αυτή την ευαισθησία όλα αυτά τα χρόνια. Απλά ξέρουν ότι το έργο θα γίνει και θα γίνει και μέσα στη θητεία μου και προφανώς θέλουν να δείξουν ότι πιέζουν. Το αποτέλεσμα της πίεσής τους είναι, εγώ τους ζήτησα να είναι μαζί. Δεν τους ζήτησα να είναι απέναντι. Αν θέλουν να είναι απέναντι είναι δικαίωμά τους. Αλλά δεν δίνουν καλή υπηρεσία για την κοινωνία της Χίου και για τα σχολεία.
1: Κύριε Δήμαρχε, χρονικά όλη αυτή η διαδικασία που έχετε περιγράψει, την οποία μπορεί κάποιο να φανταστεί ότι να υποθέσει ότι είναι στα πλαίσια του φυσιολογικού λόγω των αλλαγών. Πότε θα ολοκληρωθεί,
4: τα χρονικά,
1: υπάρχει πρόβλημα,
4: τα χρονικά λοιπόν που θα χαθούν με αυτούς τους 2 μήνες έχουν κερδιθεί από τις διαδικασίες της διεθνούς δημοπράτησης. Έχουμε όλο αυτόν τον καιρό προετοιμάζουμε τη δημοπράτηση του έργου και αυτό το χρόνο θα το κερδίσουμε αλλιώς. Και σας είπα ότι μέσα στη θητεία μου θα τελειώσει το τρίτο.
0: Θα συνεχίσουμε τώρα με ένα άλλο έργο που δεν λέει πια να τελειώσει. Νέα παράταση στο έργο του Δημοτικού Κήπου Χίου ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή με καταληκτική ημερομηνία την 6η Ιουνίου. Η παράταση των 63 ημερών που δόθηκε είναι η τελευταία που μπορούμε να εγκρίνουμε, ανέφερε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Κώστας Μπουλάς, εξηγώντας ότι επιπλέον χρόνος θα μπορεί να χορηγηθεί μόνο από ειδικό σύμβουλο του Υπουργείου, ενώ από την πλευρά του Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας τόνισε ότι αυτό που ζητούν από το εργολάβο είναι η επιτάχυνση των εργασιών.
5: Ο ανάδοχος του έργου έχει καταθέσει μια αίτηση και ζητάει τη χορήγηση παράτασης, της 6ης παράτασης συγκεκριμένα, για τον Δημοτικό Κήπο. Επικαλείται μια σειρά από λόγους, οι οποίοι αντιστοιχούν σε μια παράταση συνολικού διαστήματος 90 ημερών. Η υπηρεσία εξέτασε αυτούς τους λόγους και κάποιους απέρριψε. Κάποιους έκανε δεικτούς, όσους έχει να κάνει με μετεωρολογικά δεδομένα και κάποια θέματα με την προμήθεια υλικών και εισηγείται 63 μέρες που 63 μέρες έτυχε και συμφωνεί και η διαχειριστική αρχή. Συνενεί λοιπόν η διαχειριστική αρχή στην παράταση των 63 μερών και φτάνουμε στις 6 έκτου, δηλαδή δίνουμε παράταση για εκτέλεση των εργασιών μέχρι 6 έκτου του 26. Αν ολοκληρωθεί το έργο, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Από εκεί και πέρα, τι μελιγενέστε, με βάση την νομοθεσία, αν ο ανάδοχος ζητηθεί άλλη παράταση πέραν αυτού, πέραν της 6 έκτου του 26, θα πρέπει να τύχει και τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών, διότι ο συνολικός χρόνος του έργου θα υπερβεί τους 45 μήνες. Εισηγούμαστε και παρακαλούμε να δεχτείτε αυτή την παράταση μέχρι τις 6 έκτου του 26.
0: Είναι απαράδεκτο ένα έργο στην καρδιά της πόλης να κάνει να ολοκληρωθεί 3,5 χρόνια, επισήμανε ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας Βασίλης Μυριαγκός, λέγοντας σκοπτικά ας δοθεί παράταση επαόριστο.
6: Η 6-6 του 26 είναι 25 μέρες, άρα οι 63 που έχουμε δώσει αφορούν και ένα διάστημα το οποίο ήταν από τον Απρίλιο-Μάιο, στο οποίο είχε τελειώσει η 5η παράταση, έτσι. Πάμε τώρα για την 6η, η οποία από ό,τι φαίνεται είναι η τελευταία που μπορούμε να δώσουμε εμείς χωρίς την έγκριση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών. Σε περίπτωση που, μακάρι να τελειώσει η 6-6, αλλά βλέπω ότι ακόμα οι εργασίες που απομένουν είναι αρκετές. Εκτός από τη φύτευση που από ό,τι μου είπε ο υπεύθυνος των φυτέψεων, ότι σχεδόν έχει τελειώσει. Αυτή η διαδικασία που μπλέκεται πλέον μέσα και μπαίνει μέσα στον κήπο και το Υπουργείο Υποδομών, συν τη διαχειριστική αρχή που έχει τις πληρωμές, θα υπάρχει, πιστεύετε, μια συνεργασία ή θα υπάρχει σύμφωνη γνώμη, η καθυστέρηση ή η επόμενη παράταση θα δοθεί χωρίς προβλήματα?
5: Κύριε Εμοκλή, νομίζω ότι μετά τις 6 του μήνα υπάρχουν γύρω στις 15 μέρες, έτσι δεν είναι?
7: Ναι, μετά το πέρας είναι για να, μέχρι να δώσει βεβαίως η περαίωση της υπηρεσίας είναι 15 μέρες.
5: Θα έχει άλλες 15 μέρες με το τέλος περαίωσης, οπότε να βάλει τα δυνατά του να τη δώσει.
6: Ναι, βέβαια, τα δυνατά του δεν
5: είναι μετά.
6: Με ευχές δεν γίνεται δουλειά. Θα τελειώσει, εδώ είναι το θέμα.
5: Ρε φίλε, επιθυμούμε όλοι να τελειώσει.
6: Με ευχές.
5: Ποιος δεν θέλει
6: να τελειώσει. Να τελειώσει. Τι πρέπει να κάνουμε για να τελειώσει. Τεχνικές υπηρεσίες, από ό,τι βλέπω και από ό,τι ξέρω, είναι επιβλέπουν. Πιέζουν. Πώς γίνεται η εργολαβία, τι απομένει. Τεχνικά τι απομένει, πώς το βλέπει ο πρόεδρος?
7: Νομίζω από τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου καταλάβατε ότι τα δημόσια έργα έχουν ένα δικό τους τρόπο εκτέλεσης και κάθε έργο είναι μια συγκεκριμένη περίπτωση. Ειδικά ο κήπος έχει εξελιχθεί, ας πούμε, και για το Υπουργείο, για το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών ως case study, και μελετάται και κάποιες παθογένειες του νόμου έχουν βασιστεί πάνω στον κήπο, δηλαδή κάποιες παρατάσεις που έχει αποφασιστεί ο νόμος ήταν το ένασμα ο Δημοτικός Κήπος της ΧΙΟΥ για την αλλαγή της νομοθεσίας. Δεν μπορεί κανείς να προδικάσει το τι θα γίνει, είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Βλέπετε ότι τα έργα τραβάνε μετά όταν τελειώσει το διοικητικό κομμάτι, πιθανόν να πάμε στο δικαστικό κομμάτι, οπότε τα πράγματα συνεχίζονται. Θυμάστε ότι είχαμε βγάλει έκτοτε το 2016 τον ανάδοχο για το Ανδρεάδιο Γυμνάσιο και ακόμα δεν έχουμε ολοκληρώσει τις δικαστικές διαμάχες, έτσι. Κρατάνε πάρα πολύ αυτά.
8: Κύριε Δήμαρχε, να πω και εγώ την άποψή μου. Είναι προσωπική μου άποψη, δεν δεσμεύω κανέναν από τον συνδυασμό μου. Εγώ προσωπικά ψηφίζω επαόριστον να δώσουμε παράταση όσο χρειάζεται για να γίνει, όποτε γίνει. Καταλαβαίνετε ότι στερείται πλέον σοβαρότητας κάθε συζήτηση. Ένα έργο που πατάμε στη γη και είναι μέσα στην καρδιά της πόλης της Χίου, να συζητάμε τώρα 3,5 χρόνια πότε θα τελειώσει κλπ. Χθες συζητούσαμε για το αεροδρόμιο. Είναι 45 χρόνια από τον καιρό που πρώτο ξεκίνησε το αεροδρόμιο. Εγώ ξαναλέω άλλη μια φορά να τελειώσει το έργο πρώτα ο Θεός. Η άποψή μου είναι επαόριστο παράταση σε ό,τι με αφορά σαν μέλος της Δημοτικής Επιτροπής, και εκείνο που θα επισημάνω άλλη μια φορά είναι στο Δήμαρχο ότι θα πρέπει να έχετε έτοιμο το σχέδιο εκείνο όταν πρώτα ο Θεός τελειώσει, όποτε τελειώσει, να μπορέσει να λειτουργήσει. Επειδή είναι ζωντανοί οργανισμοί τα φυτά και χρειάζεται μια άμεση παρακολούθηση και καθημερινή, φτιάξτε τον τρόπο που εσείς σκέφτεστε για να μπορέσει τουλάχιστον όταν θα τελειώσει να μην μέσα σε ένα μήνα λέμε ότι έφτασε πάλι σε σημεία καταστροφής και δεν χαίρεται κανένας.
9: Όλοι... Επαόριστο δεν μπορεί να δοθεί.
8: Εγώ το λέω για μένα για να γραφτεί στα πρακτικά. Έτσι, το λέω επαόριστο, σχήμα λόγου είναι. Όσες παρατάσεις γιατρέ και να έρθουν, εγώ θα τις ψηφίσω γιατί καταλαβαίνετε ότι τι να συζητήσουμε. Εχθές αυτά που άκουσα για το αεροδρόμιο, τις δεδαλώδεις και πολύπλοκες διαδικασίες που για να φτιάξεις ένα πράγμα πρέπει να γίνουν 10 επιτροπές, κάθε μια στο αντικείμενό της να γνωμοδοτήσει πώς είναι τα πετρούλα, τι σταθερότητα έχει και το ένα και το άλλο, από εδώ και πέρα ό,τι θέλουν να γίνει φτάνει να τελειώσει και να το ευχαριστηθούμε όλοι.
5: Βασίλη, το πρόβλημα είναι ότι το έργο πρέπει να κλείσει στη διαχειριστική αρχή, διότι αυτό το έργο έχει σχέση με όλα τα υπόλοιπα έργα του Δημοχείου και εμείς θέλουμε να τελειώσει χθες. Αυτό το καταλαβαίνετε για πολλούς και διαφόρους λόγους που έχουν σχέση
7: με την απορροφητικότητα του προγράμματος και με το πώς θα εντάξουμε άλλα έργα στο πρόγραμμα νέα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και νομίζω ότι πρέπει ο εργολάβος να βάλει τα δυνατά του και να το τελειώσει το συντομότερο.
0: Πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα είχαμε την Τετάρτη από την ΑΔΔΗ και στο νησί μας πραγματοποιήθηκε απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα με αιχμή εργασιακά και ασφαλιστικά αιτήματα. Δεκάδες εργαζόμενοι έστειλαν το δικό τους μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν πάει άλλο. Την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και την αύξηση των εισοδημάτων τους απέναντι στην φτωχοποίηση που εφαρμόζει η κυβέρνηση ζήτησαν μεταξύ άλλων οι δημόσιοι υπάλληλοι που συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία. Όπως είπαν μέσω των συνδικαλιστικών οργάνων τους, ο μισθός φτάνει μόνο για τις πρώτες μέρες του μήνα. Στο πλευρό τους και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με το εργατικό κέντρο Χίου να έχει προκηρύξει στάση εργασίας. Ακούμε τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου Χίου, Μιχάλη.
10: Το εργατικό κέντρο δεν θα μπορούσε να μην δώσει το παρόν σε μια δίκαιη απεργία που καλεί ΑΔΔΗ, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι Χίος είναι ενωμένη και με στάσεις εργασίας από τις 10.30 μέχρι και τις 1 δίνουμε το παρόν. Σήμερα στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Οι εργαζόμενοι της Χίου δεν θα μείνουμε σιωπηλοί απέναντι στην υποβάθμιση της ζωής μας και της εργασίας μας. Στεκόμαστε στο πλευρό της ΑΔΔΗς και αγωνιζόμαστε για δουλειά με δικαιώματα και αξιοπρέπεια και ασφαλεία. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την αποστελέχωση των υπηρεσιών, τις ελάχιστες σχέσεις εργασίας και τη συνεχή πίεση που δέχονται οι εργαζόμενοι από την ακρίβεια και τις αντεργατικές ρυθμίσεις. Η πλοκική εργασίας ως και 13 ώρες την ημέρα δεν είναι πρόοδος. Είναι επιστροφή σε εποχές που εργαζόμενοι πλέον με την υγεία και τη ζωή τους. Διεκδικούμε σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, μόνιμες προσλήψεις σε υγεία και παιδεία και δημόσιες υπηρεσίες. Μονιμοποίηση των συμβασιούχων και αυξήσεις του μισθούς με ουσιαστικά μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και αφορά όλους. Με ενότητα, συμμετοχή και αποφασιστικότητα μπορούμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, το μέλλον και την οικογένειά μας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε να ακούσουμε και ένα μέρος της τοποθέτησης του Προέδρου του Νομαρχιακού Τμήματος Χίου της ΑΔΔΗ, Παναγιώτη Νικήτα.
11: Η κατάσταση που βιώνουμε όλοι οι εργαζόμενοι, η πλειοψηφία του λαού μας, δεν είναι παροδική, ούτε αποτέλεσμα κάποιων στρατιώσεων. Είναι το αποτέλεσμα μιας συνειδητής πολιτικής που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων, των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος των εργαζομένων. Μια πολιτική στα πλαίσια της πολεμικής οικονομίας και προετοιμασίας που υλοποιεί η κυβέρνηση με τη στήριξη ή την ανοχή των κομμάτων της βολικής αντιπολίτευσης και με κατεύθυνση της δευμέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο δημόσιο τομέα οι εργαζόμενοι βιώνουμε καθημερινά την ένταση της εκμετάλλευσης. Στοιχείο, η κατάσταση είναι ακόμα πιο οξυμένη. Το κόστος ζωής στα νησιά, η απομόνωση, τα πανάκριβα μεταφορικά κάνουν τη ζωή μας ακόμα πιο δύσκολη. Δεν πάει άλλο με τους εξευτελιστικούς μισθούς μας. Δεν πάει άλλο με την ακρίβεια, τα πανάκριβα ανίκια, τα πανάκριβα καύσιμα, το πανάκριβο ρεύμα. Η επίσκεψη στα σούπερ μάρκετ και στο πρατήριο έχει μετατραπεί σε πραγματικό εφιάλτη για κάθε λαϊκή οικογένεια. Την ίδια στιγμή που πληρώνουμε πανάκριβα τους πολεμικούς εξοπλισμούς τους,

0: δικαιονομίας. Στις κοινωνικές δομές υποχρηματοδότηση, εργασιακή ομοιρία και αβεβαιότητα κυριαρχούν. Σε αυτό το πλαίσιο ξεχωρίζει ο αγώνας των εργαζομένων στα προγράμματα ΕΣΠΑ, στους παιδικούς σταθμούς και στις κοινωνικές δομές. Είναι συνάδελφοι που δουλεύουν χρόνια καλύπτοντας πάγιες και διαρκές ανάγκες, αλλά παραμένουν όμοιροι της ανακύκλωσης της ανεργίας με στις βάσεις ορισμένου χρόνου. Ενώ το νέο απαράδεκτο νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση θα είναι ουσιαστικά τα φόπλακα για τις εργασιακές τους θέσεις και για το μέλλον τους. Οι πάλι τους για μόνιμη και σταθερή εργασία είναι υπόθεση όλων μας. Συνάδελφοι, η παρουσία σας εδώ μαζί με τους γονείς μας γεμίζει δύναμη και κουράγιο. Μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε μαζί τον αγώνα όλων των εργαζομένων.
1: Τον προβληματισμό τους για την κατάσταση που επικρατεί σε υγεία και παιδεία εξέφρασαν οι εκπρόσωποι των αντίστοιχων συνδικαλιστικών φορέων, ζητώντας από την κυβέρνηση να αλλάξει την πολιτική της σε αυτούς τους τομείς. Ο λόγος στον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Χίου, Μενέλα Ομικέδη.
2: Τώρα είναι η ώρα της οργάνωσης και μάχης των σωματείων ενάντια σε αυτά που μας φέρνουν καθημερινά σε απόγνωση. Τώρα είναι η ώρα του οργανωμένου αγώνα, της μαζικής διεκδίκησης, της αγωνιστικής απάντησης στην κυβερνητική πολιτική που εδράζεται σε ισχυρές αυξήσεις αλλά και στην επιδοματική πολιτική που υποκαθιστά το κοινωνικό κράτος. Ο μετασχηματισμός της ευρωπαϊκής οικονομίας και η προτεραιοποίηση στην υλοποίηση πολιτικών που διαμορφώνουν συνθήκες οικονομικής κυριαρχίας για τους λίγους συμπληρώνουν το δυστοπικό περιβάλλον όπου πολλοί υφίστανται τις συνέπειες της γεωπολιτικής πραγματικότητας του σήμερα και του πολέμου που έχει ξεσπάσει. Ενός πολέμου που έχει πρόσημο τη στρατιωτική και οικονομική επέκταση των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, το οποίο οδηγεί σε ένα περιβάλλον φόβου και αστάθειας. Την ίδια στιγμή μας λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για τους μισθούς μας, για την υγεία και την εκπαίδευση, πληρώνουμε πανάκριβους λογαριασμούς ρεύματος, ενώ οι λίγοι και οι ισχυροί έχουν πρόσβαση σε φοροαπαλλαγές ή κρατικές ενισχύσεις, ενώ για τις τράπεζες συνεχίζεται το καθεστώς των αναβαλλόμενων φόρων. Ο μισθός μας επαρκεί σχεδόν για τις μισές μέρες του μήνα, ενώ σε πολλά πεδία των δημόσιων υπηρεσιών η υποστελέχωση και η στρεβλώση που παρατηρούνται αποτελούν αφορμή για στοχοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων. Τα πρόσφατα περιστατικά αποτυπώνουν μια πραγματικότητα που πρέπει να αλλάξει, καθώς δεν είναι η απάντηση στα προβλήματα η στοχοποίηση των εργαζομένων, αλλά η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών. Η επιλογή της κυβέρνησης να κατασκευάσει μια εικόνα όπου οι μόνοι υπεύθυνοι για κάθε στρέβλωση είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι και πως το νέο πειθαρχικό και η άρση της μονιμότητας θα μετασχηματίσουν το δημόσιο έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και τα οποία αποκαλύπτουν ένα δίκτυο πατρονίας που λειτουργεί ως σύγχρονος κονταβασισμός. Οι μαζικές κινητοποιήσεις σε πολλούς χώρους δουλειάς, όπως τον ΕΦΑ, στη ΔΥΠΑ και στα δικαστήρια, η συγκλονιστική απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων των Δήμων, που οδήγησε σε προσωρινή αναδήλωση στην κυβέρνηση, δείχνουν τη μοναδική διέξοδο. Το δρόμο της οργανωμένης πάλης, της σύγκρουσης με την πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες μας για τα κέρδη των λίγων. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τη συλλογική δράση.
1: Κωνσταντίνος Πουλιανός για τη συνέχεια να στηριχθούν με πράξεις δημόσια παιδεία και υγεία ζήτησαν οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών στο νησί μας.
3: Μία γροθιά στο στομάχι ήταν τα λόγια της 17χρονης μαθήτριας στο γράμμα που άφησε στους γονείς της και αποφάσισε να αυτοκτονήσει μαζί με τη φίλη της στην Ηλιούπολη. Μπαμπά, μαμά, 3 χρόνια τώρα είμαι σε κατάσταση κατάθλιψης και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα τα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα τα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω να μην έχω δουλειά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αρχικά να ευχηθούμε ολόψυχα η μαθήτρια που δίνει μάχη για τη ζωή να βγει νικήτρια και να σταθεί ξανά όρθια, να βρει το φως. Δεν γίνεται όμως να προσπερνάμε αυτό το γεγονός σαν μια ακόμα απλή είδηση. Δεν είναι ούτε η κακιά στιγμή, ούτε ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι μια κραυγή που δείχνει πόσα παιδιά σήμερα ασφιχτιούν.

0: μέσα σε ένα πλαίσιο που καλλιεργεί καθημερινά την πίεση, το φόβο, την ανασφάλεια, το άγχος και την αβεβαιότητα. Σε ένα σχολείο που η κυβέρνηση το κάνει εξεταστικό κέντρο και, παράγει τον άκρατο ανταγωνισμό και που οι ανάγκες των μαθητών λογίζονται ως κόστος. Ως εκπαιδευτικοί, γι' αυτό παλεύουμε καθημερινά. Για ένα σχολείο που δεν θα εξαντλεί τα παιδιά.
1: Να στηριχθεί η δημόσια υγεία, ζήτησε και ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ Γιάννης Λαμπαδοχητός μέσω της τοποθέτησής του.
2: Ως εργαζόμενοι στην υγεία δεν θα μπορούσαμε να λείψουμε από καμία κινητοποίηση, είτε αφορά το δημόσιο είτε το ιδιωτικό τομέα. Τις τελευταίες μέρες έχουμε χορτάσει από Παγκόσμιες ημέρες υγείας, Παγκόσμια ημέρα ΜΕΑΣ και ΜΕΕΦΤΗ, Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή και νοσηλεύτριας. Χορτάσαμε από χειροκροτήματα και από υποσχέσεις που δίνουν οι κολαούζοι της ΠΟΕΔΗΝ και της ΔΑΚΕ μαζί με τους υπουργούς το τελευταίο διάστημα, ότι η 12η Μαΐου θα ήταν η μέρα κοσμογονίας για τους νοσηλευτές, η μέρα η οποία δεν θα είχε ξαναζήσει ο κλάδος. Και ανταυτού χθες απλά ξέλησαν ότι θα κοιτάξουν να δουν τι θα μπορέσουν να κάνουν για τον νοσηλευτικό κλάδο. Εμείς ως εργαζόμενοι ξέρουμε ότι δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα ούτε από τη σημερινή κυβέρνηση, ούτε από τις προηγούμενες, ούτε από τις επόμενες που θα έχουν την ευλογία του αστικού συστήματος. Ξέρουμε ότι ό,τι πετύχαμε όλα αυτά τα χρόνια και ό,τι θα πετύχουμε από εδώ και πέρα θα το πετύχουμε με τον αγώνα το μαζικό, είτε είμαστε ιδιωτικοί υπάλληλοι, είτε δημόσιοι, είτε συμβασιούχοι, είτε αγρότες, είτε φοιτητές, είτε μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο αγώνας και η ενότητα ήταν αυτή που όλα αυτά τα χρόνια και στον κλάδο της υγείας και σε άλλους κλάδους έδωσαν κάποια ψίχουλα, κάποιες νίκες. Ο αγώνας ο μαζικός θα είναι αυτός που θα δώσει την τελική νίκη, διότι όπως ανέφεραν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, λεφτά για όπου θέλουν υπάρχουν, είτε για τους τραπεζίτες, είτε είναι εφοπλιστές, είτε είναι σούπερ μαρκετάδες, είτε είναι οτιδήποτε. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι για να μπορέσουμε εμείς, όπως οι συνάδελφοι απέναντί μου, να διεκδικήσουμε τη μονιμότητά τους, όπως οι συνάδελφοι εδώ νοσηλευτές που δουλεύουν 10 χρόνια εκλογισμένοι με συμβάσεις, όπως οι κλινικές που μένουν χωρίς γιατρούς και με λυπή προσωπικό, θα πρέπει να χάσουν όλοι αυτοί. Και για να χάσουν όλοι αυτοί πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, διότι μόνο η ενότητα του αγώνα κάτω από σταθερή και αταλάντευτη πηξίδα θα φέρει τη νίκη και έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά μας, για να μην πέφτουν από τις πολυκατοικίες και να μην πέφτουν στα ναρκωτικά ή σε οτιδήποτε άλλο υπάρχει σαν υποκουλτούρα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Στη συγκέντρωση έδωσαν βροντερό παρόν οι εργαζόμενοι σε παιδικούς σταθμούς και άλλες κοινωνικές δομές του Δήμου Χίου, οι οποίοι εργάζονται για πολλά χρόνια με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέσω ΕΣΠΑ και διεκδικούν τη μονιμοποίησή τους.
3: Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, είναι η μία και μοναδική λύση που δίνουμε. Από εκεί και έπειτα, ως σύλλογος διεκδικούμε όλα αυτά που μας στερήσαν τόσα χρόνια, ποια είναι αυτά, μισθούς σωστούς, να μπορούμε να ζούμε άνετα, τον 13ο και τον 14ο μισθό που σίγουρα δεν καλύπτεται με τα 20άρικα που δίνει η κυβέρνηση κάθε χρόνο, το να έχουμε σταθερή εργασία, το να έχουμε υγεία και δωρεάν υγεία και παιδεία, διότι και εμείς το βιώνουμε όλο αυτό. Αλλά η προτεραιότητά μας σαν σύλλογος αυτή τη στιγμή είναι να βρισκόμαστε στο πλάι όλων αυτών των εργαζομένων που έχουν δώσει πραγματικά τη ζωή τους δεκαετίες τώρα και να αποκατασταθούν και να μονιμοποιηθούν και ουσιαστικά είναι και συνέχεια η δική μας. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και να ξέρουν ότι δεν πρόκειται να φύγουμε από δίπλα τους ό,τι και να γίνει.

Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της σημερινής εκπομπής και επιλέξαμε ένα τραγούδι από τα παλιά, ένα τραγούδι του 1976. Προσέξτε τους στίχους πόσο επίκαιρη είναι και σήμερα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι το ερχόμενο Σάββατο 8 το πρωί, εδώ μέσα από τη συχνότητα του Χίος Ράδιο Αλήθεια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να είστε καλά.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις αναλυτικές ειδήσεις σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου 2026, εκφωνεί η Ειρήνη Αναγνώστου. Η Μέση Ανατολή βρίσκεται ξανά ένα βήμα πριν από νέα ανάφλεξη, με το Ισραήλ να δηλώνει έτοιμο για άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν. Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος αποκάλυψε ότι η χώρα προετοιμάζεται για ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες συγκρούσεων, ενώ όλα πλέον φαίνεται να εξαρτώνται από την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά, αφαίρεται να ανέφερε ο αξιωματούχος στο Ισραηλινό Channel 12. Να λειτουργήσει πυροσβεστικά εν ώψη της Λαϊκής Συνέλευσης στις Καριές για τη χρήση του δανειοθαλάμου στην περιοχή Σιταρού για τη λήψη αδρανών υλικών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο έργο της επέκτασης του αεροδρομίου Χίου, επιχειρεί ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στις άδειες που έχουν ληφθεί, στην πρόβλεψη για εγγυητικές επιστολές άνω των 100.000 ευρώ για την τήρηση όλων των όρων της σύμβασης και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης, ενώ επισημαίνει ότι το σημείο από το οποίο θα ληφθούν τα υλικά είναι πιο μακριά από εκείνες τις περιοχές που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για να γίνει το έργο του φράγματος. Ποιες είναι οι ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής προκειμένου να αποτρέψει την απόλυψη υλικών μέσα από τη λεκάνη απορροής του φράγματος Κόρης Γεφύρη Χίου, ρωτούν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπήρωσης με επιστολή τους στον Περιφερειάρχη. Ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια, σχολίασε τις διαρκείς παρατάσεις στα έργα της γενιάς μας, όπως το αεροδρόμιο και το φράγμα, σημειώνοντας ότι οι ημερομηνίες ολοκλήρωσης μετατίθενται συνεχώς από το 2021 στο 2028. Κατήγγειλε την αδυναμία των πολιτικών ταγών, αναφέροντας ότι η πολιτεία αναγκάζεται να αναθέτει μελέτες στο στρατό, όπως έγινε στην περίπτωση του Τελωνίου Εξωτερικού, και χαρακτήρισε απαράδεκτη την έλλειψη λεωφορείων στα χωριά της Χίου, υπενθυμίζοντας ότι η παροχή συγκοινωνίας είναι υποχρέωση της πολιτείας βάσει ευρωπαϊκού δικαίου. Περιέγραψε μια ζωφερή εικόνα για το νοσοκομείο του νησιού, για τα κέντρα υγείας, αναφέροντας ότι εκτός από τα μεγάλα έργα έχει κάνει 300 ερωτήσεις στη Βουλή για πλήθος θεμάτων προβλημάτων που απασχολούν το νησί και τους κατοίκους του. Καθυστερήσεις και έλλειψη ενδιαφέροντος για να ξεκινήσει το έργο της παράκαμψης της Καλλιμασιάς καταλογίζει στην Περιφερειακή Αρχή ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Μπουγδάνος, θεωρώντας ότι με την ένταξη μόνο 5.000 ευρώ στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας η παράκαμψη δεν θα ξεκινήσει ούτε σε δύο χρόνια. Αντιθέτως, ο νυν Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής εκτιμά ότι μπορεί και μέσα στο 2026 να προχωρήσουν οι απολωτριώσεις και με το άνοιγμα του κωδικού στο τεχνικό πρόγραμμα, έστω και με 5.000 ευρώ, γίνεται η αρχή για να υλοποιηθεί το έργο, για το οποίο, όπως είπε χαρακτηριστικά, έχει και προσωπικό ενδιαφέρον όντας Καλλιμασιώτης. 15 από τις 624 γαλάζιες σημαίες που κατέκτησε φέτος η χώρα μας, κατέχοντας πάλι τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες, θα κυματίζουν σε παραλίες της Χίου. Αναλυτικά πρόκειται για τις παραλίες Αγία Παρασκευή, Αγία Φωτεινή, Αγιάσματα, Άγιος Ισίδωρος, Γιώσονας, Γωνιά, Δασκαλόπετρα, Δημοτική Πλάζ Χίου, Καρφάς, Κοντάρι, Κόμη, Λίμνος, Λυθή, Μέγας Λιμιώνας, Όρμος Λό. Ξεκινούν από τη Δευτέρα οι ήπιες εργασίες διαμόρφωσης και καθαρισμού των παραλιών σε όλη τη Χίο, προκειμένου να είναι έτοιμες να υποδεχθούν τους λιώμενους. Αυτό ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ηλίας Παπαδόπουλος, προσθέτοντας ότι αμέσως μετά θα τοποθετηθεί και ο εξοπλισμός των παραλιών. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, εξιχνιάστηκε η υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από 5 μήνες περίπου σε βάρος ηλικιωμένου ημεδαπού κατοίκου Χίου. Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή του στην υπόθεση αυτή 2 άτομα, ημεδαποί 56 και 55 χρόνων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης. Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, γυναίκα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ηλικιωμένο προσποιούμενη υπάλληλο εταιρείας διαχείρισης κρυπτονομισμάτων και με πρόσχημα την απόδοση μεγάλου χρηματικού ποσού από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφερε να το αποσπάσει εξαπατώντας τον στοιχεία εισόδου σε 2 ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς του, από τους οποίους ακολούθως αφαιρέθηκε συνολικά το χρηματικό ποσό των 4.900 ευρώ. Επίσης, σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί 21 και 50 ετών, διότι ενεπλάκησαν σε επεισόδιο με 47χρονο αλλοδαπό, του επιτέθηκαν και τον τραυμάτισαν με τούβλο και ξύλινο αντικείμενο. Το προανακριτικό έργο διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Χίου. Επίσης, ταυτοποιήθηκε 31 έτους ημεδαπός, γιατί μπήκε παραβιάζοντας είσοδο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ. Σε έναν περίπου μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί οι χορτοκοπές που εκτελεί ο Δήμος Χίου εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου Χίου Ηλία Παπαδόπουλο, οι χορτοκοπές πραγματοποιούνται σε όλες τις δημοτικές ενότητες, είτε από υπαλλήλους του Δήμου Χίου είτε από εργολάβους που έχουν αναλάβει το έργο. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εργασιών άρσης επικινδυνότητας, κατεδάφιση δηλαδή τμήματος κτίσματος, θα προβεί στον αποκλεισμό της οδού Εγκρεμού την 3η 19 Μαΐου 7 το πρωί με 1 το μεσημέρι, οπότε το συγκεκριμένο διάστημα απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων στη συγκεκριμένη περιοχή. Όπως ενημερώνει ο διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, για λόγους τεχνικών εργασιών έχει διακόψει την ηλεκτροδότηση σήμερα μέχρι τις 3 το μεσημέρι σε Ηλυθή και παραλία Λυθίου. Αύριο Κυριακή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι θα διακόψει την ηλεκτροδότηση στην πόλη της Χίου και συγκεκριμένα στην περιοχή πλησίων ξενοδοχείου Χανδρή, στις οδούς Ευγενίας Χανδρή, Ομυρίδων, Χιώτη Ναυτικού, Ερμή Πολυχρονοπούλου, ξενοδοχείο Το Κύμα. Τη Δευτέρα, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Προφήτη Ηλία Καρδαμήλων, αναμεταδό τη ΕΡΤ Αυλώνας Καρδαμήλων. Την Τρίτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα Καλυμασιάς, χωριά Μυρμίγκη, Μέσα Διδήμα, Έξω Διδήμα, Κοινή. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον αναμεταδότη ΕΡΤ Καρδαμήλων και την Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα Καλυμασιάς. Έλληνες και Τούρκοι νευροχειρουργοί συναντώνται στο νησί μας στο πλαίσιο του δεύτερου Έλληνο-Τουρκικού Νευρολογικού Συμποσίου, μιας επιστημονικής διοργάνωσης που έχει στο επίκεντρο την ανταλλαγή γνώσης, την εκπαίδευση νέων γιατρών και τη σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στις δύο ιατρικές κοινότητες. Το συνέδριο γίνεται σήμερα Σάββατο στο Ομήριο με τη συμμετοχή νευροχειρουργών και ειδικευμένων ιατρών στην νευροχειρουργική από την Ελλάδα και την Τουρκία. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κύησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης, σήμερα Σάββατο 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Την οδό Γιάννη Ρίτσου στο Φραγκοβούνι περιηγείται σήμερα και αύριο η ένθετη στα δελτία ειδήσεων της Αλήθεια TV εκπομπή «Φτού και Βγαίνω». Ένα καράβι από τα ψαρά είναι ο τίτλος μουσικής παράστασης που θα δοθεί σήμερα 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του νησιού από την παιδική χοροδία και το μουσικό εργαστήριο παραδοσιακών οργάνων Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Σήμερα 8 το βράδυ θα προβληθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο στην οδό Καλοπλήτη 44 η ταινία «Η ζωή και ο θάνατος» της Μάρσα Τζόνσον, μια βραβευμένη ταινία του Ντέιβιντ Φρανς για την Αφροαμερικανή ακτιβίστρια. Την πορεία της από την Κωνσταντινούπολη, όπου έζησε την επίθεση του τουρκικού όκλου στα Σεπτεμβριανά του 1955, μέχρι σήμερα στη θεατρική Αθήνα, αφηγείται η ηθοποιός, σκηνοθέτηδα και επικεφαλής της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης Πρόβα, Μέρη Ραζή, στο συμπατριώτη μας δημοσιογράφο Κώστα Μαρδά, στην εκπομπή του Blue Sky Προσωπικά Δεδομένα, που προβάλλει κάθε Σάββατο 8 και 12 το βράδυ και κάθε Κυριακή 4 το απόγευμα και η Αλήθεια TV. Σήμερα 8.30 το βράδυ στο Ομήριο θα δοθεί μουσική παράσταση με τίτλο «Την πατρίδα έχασα», τιμώντας την ιστορία και την παράδοση του ποντιακού ελληνισμού. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι αύριο Κυριακή από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λιβαδίων ο Γεώργιος Βούρος, του Βούριου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίων και του Νηπιαγωγείου Λιβαδίων στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγιώτη Αντωνοπούλου 6 στον όροφο του Νηπιαγωγείου Λιβαδίων. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Οικογενειών Χίου Παναγία Νεαμονίτισσα οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι «Το Οικογενειακό Μου Δέντρο» αύριο Κυριακή 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγίας Ευρετής 4α στο Βαρβάσι Χίου. Αύριο 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ενίσχυσης με τσάι του Συνδέσμου Φίλη του Χιώτικου Χωριού. Τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά σταθερού και αναλώσιμου υλικού εργοθεραπείας στο Κέντρο Υγείας Χίου. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη «Καθημερινά 2024-25» τη Δευτέρα 18 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου «Βιβλιοθήκη Ο Φάρος». Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων στη Χίο», τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας, την Τετάρτη 20 Μαΐου 5.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Η καλλιτεχνική δράση εκεί που ζω εμπνέεται και δρά από τον τόπο για τον τόπο. Καλεί δημιουργούς να λάβουν ερεθίσματα από σημεία και θεματικές του τόπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να παραγάγουν ελεύθερα τα έργα τους. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ Εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω, φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά γεωργική σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, 22, 23 και 24 Μαΐου, 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Παρουσιάστηκε στην κατάμεστη αίθουσα της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, «Το δαχτυλίδι της προδοσίας». Μετά τη σκόνη στο χρόνο, που έχει κάνει ήδη 5 ανατυπώσεις, «Το δαχτυλίδι της προδοσίας» θα παρουσιαστεί και στο νησί μας το Σάββατο 23 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο Χίου. Για το βιβλίο και το συγγραφέα θα μιλήσουν ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης, η φιλόλογος αγγλικής γλώσσας Ράνια Χιωτίνη, αποσπάσματα θα διαβάσουν η ηθοποιός Ιρό Μανέ και η ερασιτέχνηδα ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Βασιλική Λιμπέρη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντηση στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο Μαστίχας Χίου στο τηλέφωνο 2271072212 καθημερινά εκτός Τρίτης, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Γλέντιστα αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου 1 το μεσημέρι στην πλατεία του Συλλόγου στην είσοδο του χωριού. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα. Οι ομάδες μίνι παιδών K14 του Ναυτικού Ομίλου Χίου και της ΠΕΚΕΒ για την τρίτη φάση και η ομάδα μίνι κορασίδων της ΠΕΚΕΒ για τη β' φάση του κυπέλου ανάπτυξης αγωνίζονται αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο Ναυτικός Όμιλος Χίου στους μίνι παιδες αγωνίζεται στο δεύτερο όμιλο που διεξάγεται στην Πάτρα με αντιπάλου στον Ναυτικό Όμιλο Πατρών, την Αυταθλητική Ένωση Πατρών και τον Παναθηναϊκό. Οι μίνι παιδες της ΠΕΚΕΒ αγωνίζονται για την Bronze League στον πέμπτο όμιλο της Αττικής με αντιπάλου στο Παλαιό Φάλιρο, την Ηλιούπολη και τον Ποσειδώνα Κηφισιάς. Τέλος, η ομάδα μίνι κορασίδων της ΠΕΚΕΒ αγωνίζεται στον τέταρτο όμιλο στο κολυμβητήριο της Ηλιούπολης με αντιπάλου Χανιά, Λάρισα και Ναυταθλητική Ένωση Πατρών. Σήμερα 8 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ ΦΟΒ και ΒΑΟΛ. Η ομάδα του Βροντάδου προηγείται με 2-1 νίκες και χρειάζεται άλλη μία για να προκριθεί στον τελικό. Η ομάδα του Ολυμπιακού Χίου Κλασικού προκρίθηκε στον τελικό του τοπικού πρωταθλήματος K16 και ο αντίπαλός της θα αναδειχθεί από τον αγώνα Ποδοσφαιρικής Ακαδημίας Χίου Πανιωνίου Βαρβασιακού που θα διεξαχθεί αύριο Κυριακή 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου. Στην πρόβλεψη του καιρού τώρα, σήμερα Σάββατο έχουμε τοπικές νεφώσεις, ανέμους που πνέουν από νότια κατεύθυνση με ένταση 4 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα που κυμαίνεται από 22 έως 25 βαθμούς Κελσίου με την υγρασία από 60 έως 76%. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός αρχικά θα είναι συννεφιασμένος, αλλά στη συνέχεια θα γίνει έθριος. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι-δυτικοί εντάσεως 3 με 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 38 έως 90%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Μέχρι τις 9 το βράδυ για την πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Κατσού στην οδό Κανάρη 10 και Μιχαλιού στην οδό Έλενας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο, ενώ από τις 9 το βράδυ και μετά για την πόλη θα διανεκτερεύει το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Χιόνης 2. Εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων στο αλήθεια.gr. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1819. Έναρξη λειτουργίας του τυπογραφείου της Μεγάλης Σχολής της Χίου. Αγοράστηκε με ενέργειες του Αδαμάντιου Κοραή με την οικονομική βοήθεια των Χίων Βιέννης και Παρισιών. Αποτελούνταν από δύο πιεστήρια του οίκου Ντίντορ και εγκαταστάθηκαν από τον Γερμανό τυπογράφο Μπαρένοφερ από την Φραγκφούρτη. Σαν σήμερα στοιχείο το 1916. Στις Καριές ένας χωροφύλακας βλέπει κάποιους χωρικούς με ξύλα στα χέρια από το γειτονικό δάσος και τους πιάνει στο ξύλο. Ένας στρατιώτης που διατελούσε εν αδεία βλέπει τη φάση και τρέχει για συμπαράσταση. Οπότε ο χωροφύλακας σηκώνει το όπλο του και τον σκοτώνει.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, weekend χαμηλές τιμές στα marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Αναψυκτικά από τις αίρες 500 ml 55 λεπτά και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα μαργαρίτα και πίτσα special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Batch Tradition, συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και σούπερ τιμή! Λουκάνικα πασιάς γκριλ 380 γραμμαρίων, χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακόμα πιο οικονομικά στα marketing. Αξίζει να πας.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
10: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ταξιδεύοντας με μελωδίες. Μια μουσική εκπομπή με τη Σόφη Κότη. Από το Ράδιο Αλήθεια, κάθε Σάββατο, 10.30 το πρωί.
2: Φίλοι ακροατές του Ράδιο Αλήθεια, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα ταξίδι με μελωδίες. Στη συντροφιά μας σήμερα έχω τη χαρά να έχω τον φίλο και συμμαθητή με κάποια χρόνια διαφορά, τον Άγγελο του Κουτρουμπάκη, που η ζωή μας έφερε κοντά και πάλι πριν λίγους μήνες στην Αθήνα και από εκεί μου ήρθε η ιδέα το γιατί όχι να μοιραστούμε μαζί σας τις μουσικές του δημιουργίες. Άγγελε, σε καλωσορίζω στην εκπομπή και πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να σε ευχαριστήσω εκ των προτέρων για το χρόνο σου και που μας επιτρέπεις να παίξουμε τα τραγούδια σου, να σε ακούσει το χιώτικο κοινό και όχι μόνο, γιατί αν δεν το ξέρεις το Ράδιο Αλήθεια εκπέμπει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη δορυφορικά. Και επειδή έχω επιλέξει δύο πολύ συναισθηματικά τραγούδια για να ξεκινήσουμε, το «Δύο χώρες, μια πατρίδα» και το «Ξένη γη», θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια για το ποια ήταν η πηγή έμπνευσή σου γι' αυτό, αλλά και πώς ανακάλυψες αυτή τη μουσική φλέβα. Εγώ σε είχα ότι περπατάς σε άλλα μονοπάτια.
3: Λοιπόν, χαιρετώ και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να μιλήσω στο σταθμό σας. Μεγάλη χαρά και τιμή για μένα. Ακόμη καλύτερα που είμαστε και συμπατριώτες και συμπαθητές. Εσύ πες με μια διαφορά, με μεγάλη διαφορά, αλλά ας τα αφήσουμε αυτό πίσω. Λοιπόν, πώς ξεκίνησα. Εμένα πάντα μου άρεσε η μουσική. Πώς ξεκίνησα όμως, προτιμώ να αρχίσω πώς ξεκίνησε η αγάπη με τη μουσική. Στο σπίτι μου ο πατέρας μου άκουγε όπερα, του άρεσε πολύ. Η μητέρα μου βάλες, οι αδερφές μου παίζαν πιάνο και άκουγαν κλασική μουσική. Αλλά και Elvis, όλοι οι μεγαλύτεροι από μένα. Εμένα μου άρεσε γενικά η μουσική, αλλά δεν με ενθουσίασε τίποτα από όλα αυτά πολύ. Μέχρι που άκουσα το πρώτο τραγούδι των Beatles, το From Me to You, και εκεί τελείωσα. Πια πήρα μια άλλη κατεύθυνση στη ζωή μου και σαν άνθρωπος και σαν φιλοσοφία κτλ. Και έτσι η μουσική μπήκε στη ζωή μου. Πάντοτε ήμουν αυτοδίδακτος, δεν έχω σπουδάσει μουσική. Πήρα μια κιθάρα, κάτι drums, κάτι. Πάλευα μόνος μου με τα διάφορα όργανα. Έπαιζα τα τραγούδια τότε των Beatles, Rolling Stones κτλ. Μετά Bob Dylan. Και σιγά σιγά συνέχισα τη μουσική. Μετά για βιοποριστικούς λόγους την παράζα τη μουσική. Έπρεπε να ζήσουμε. Ήρθαμε και στην Ελλάδα. Ήταν άλλη καινούρια ζωή. Και η μουσική έμεινε στο τέλος. Αλλά δεν την ξεχάσα ποτέ. Και έτσι μετά που βγήκα σύνταξη, αποφάσισα ότι θα κάνω μουσική. Όλο τον ελεύθερο χρόνο θα τον αφιερώσω σε αυτό που περίμενα από πολύ νέο να το κάνω. Και έτσι ξεκίνησα. Στην αρχή έπαιζα πάλι τραγούδια των αγαπημένων μου συγκροτημάτων κτλ. Και κάποια μέρα σκέφτηκα ότι πρέπει να γράψω κάτι για ένα γατάκι που είχαμε και ήταν 17 χρόνια μαζί μας και μας έδωσε πάρα πολλά πράγματα. Και λέω πρέπει να το αφιερώσω κάτι, δεν ήξερα τι. Το χάσαμε, πέθανε βέβαια μετά από 17 χρόνια. Και λέω, α, προσπαθήσω να του κάνω ένα τραγούδι, αυτό θα ήταν ωραίο δώρο. Δεν ήξερα ότι μπορώ να γράψω τραγούδια. Και μετά που το έγραψα, μου άρεσε. Εγωίστηκα το λέω. Και λέγονταν Μίστη, η γατούλα, και Μίστη είναι και το τραγούδι, από το Ομίχλι, έτσι είναι. Και μετά από αυτό λέω, μπορώ να γράφω και άλλα τραγούδια. Και μετά σιγά σιγά πήγα, λέω, πιάναν τα θέματα, δεν ήξερα τι θέματα να γράψω. Μετά το γατάκι λέω, για τις ρίζες μου. Και εκεί βγαίνει η ξένη γη ξαφνικά. Άρχισα να μιλάω για ότι γεννήθηκα σε μια ξένη γη. Τελικά, όπως εξελίσσεται το τραγούδι, δεν είναι ξένη γη, είναι οι ρίζες μου. Και τελείως. Και έτσι βγήκε αυτό το κομμάτι. Αλλά πάντα με τη μουσική που μου αρέσει εμένα, rock, blues, jazz, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα country, όλα αυτά τα είδη τα ευρωπαϊκά, αμερικάνικα, όπως θες να τα πεις, μου αρέσουν πάρα πολύ. Και έτσι βγήκαν αυτά τα τραγούδια. Με αναμνήσεις, με απόψεις κτλ. Αυτή είναι η αρχή που έκανα. Και σιγά σιγά έγραψα και άλλα τραγούδια, μέχρι που έφτασα εδώ.
2: Ωραία. Μιλώντας για αναμνήσεις, θα ακούσουμε λοιπόν σε μουσική και στίχους του Άγγελου Κουτρουμπάκη το «Δύο χώρες, μια πατρίδα» και το «Ξένη γη».

γεννήθηκα στο Κάιρο, μια πόλη πολυτρέν. Μα λόγω της απόστασης δεν κάνει για weekend. Στο Κάιρο πηγαίναμε κάθε

για μια νέα αρχή. Μέχρι να συνηθίσουμε να βρούμε και δουλειές, περάσαν μήνες δύσκολοι χωρίς αποδοχές. Αρχίσαμε από το μηδέν, μαζίσαμε καλά. Χωρίς

0: Οι φίλοι ακροατές, Άγγελε, γνωρίζουν για την καταγωγή μου από τον Αιγυπτιώτη Ελληνισμό και φαντάζομαι ότι μου επιτρέπουν τη συγκίνηση αυτή τη στιγμή. Θέλω να ακούσουμε με τους ακροατές μας την μπαλάντα του Ιού. Ήταν ένα από τα ωραία τραγούδια, τα διασκεδαστικά τραγούδια που άκουσα εγώ κατά τη διάρκεια του lockdown. Θες να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό?
1: Λοιπόν, το τραγούδι είναι διασκεδαστικό, αλλά είναι και διδακτικό, είναι και βάζω μέσα και το θέμα του κλίματος. Βρήκα ευκαιρία να βάλω πολλά θέματα.

0: Ωραία.
1: Ένα πείραμα, ας πούμε.
0: Ας
1: Αυτό.
0: το απολαύσουμε λοιπόν μαζί με το κοινό μας. Σε ευχαριστώ.

θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος.

0: Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Ηλιακό Θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710 20920.

Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος, μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Φίλοι ακροατές, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και μαζί με τη Σόφη Κώτη ταξιδεύουμε με μελωδίες. Συντροφιά μας σήμερα είναι ο μουσικός και στιχουργός Άγγελος Κουτρουμπάκης. Άγγελε, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής επέλεξα να ακούσουμε ξενόγλωσσα τραγούδια που έγραψες και είναι εμφανής η επίδραση που έχουν ξένα συγκροτήματα στις δικές σου δημιουργίες. Θέλεις λίγο να μας πεις για τα τραγούδια που θα ακούσουμε και λίγο πώς έχουν επιδράσει αυτές οι μουσικές στη δική σου δημιουργία.
3: Η μουσική, όπως είπα και πιο πριν, ήταν η αφορμή, αυτό το boom που ήταν τα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60-70, κυρίως του δεκαετία του 60, Beatles, Rolling Stones, Kings, Animals, χίλια δύο άλλα, ο Bob Dylan που έκανε τέτοιο μπαμ με το, όχι μόνο με τη μουσική του, αλλά και με τα θέματα του που ήταν κοινωνικά, πολιτικά, μέσα όλα τα έμπληκε. Αυτά με επηρέασαν πάρα πολύ και μου άρεσαν πάρα πολύ. Μετά ακούγα country, blues, τα αμερικάνικα blues, gospel, όλα αυτά μου άφησαν πολλά στίγματα πάνω μου, καλά, με την καλή έννοια. Και έτσι έμεινε αυτή η μουσική μέσα μου. Ακόμη και όταν γράφω με ελληνικό στίχο, η μουσική είναι επηρεασμένη από αυτό το είδος. Γράφω στα αγγλικά πολλές φορές γιατί επειδή πιστεύω ότι στην Ελλάδα αυτό το είδος μουσικής δεν έχει τόσο μεγάλη πέραση, απευθύνομαι και στο διεθνές ακροατήριο, το οποίο δεν έχω ακόμη βέβαια καθόλου, αλλά μπορεί να γίνει κάποτε. Επίσης πιστεύω ότι και η γλώσσα βοηθάει πολύ με αυτό το στυλ της μουσικής και επειδή είμαι τυχερός και μπορώ να το κάνω, έτσι γράφω στα αγγλικά τους στίχους.
2: Λοιπόν, ποια τραγούδια θα ακούσουμε?
3: Θα ακούσουμε πρώτα το Have Some Fun Tonight. Θέλω να τονίσω ότι έχω βάλει και μπάντζο μέσα. Αυτή είναι επιρροέ μου από την country και bluegrass και τέτοια. Μ' αρέσουν αυτά τα όργανα. Όχι, όπως ξέρω να τα παίζω όλα. Βοηθάει λίγο να παίζεις, να βάλεις τον ήχο. Ο ήχος βοηθάει πολύ να αλλάξεις το στυλ. Λοιπόν, Have Some Fun Tonight, το θέμα είναι ότι μην βάζουμε από την αρχή πολύ μεγάλους στόχους που δεν μπορούμε να τους πετύχουμε και να περιμένουμε να φτάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο. Πάμε σιγά σιγά. Δηλαδή, η υπόθεση είναι ένας νεαρός δουλεύει πάρα πολύ για να βγάλει τη δικιά του έξω. Δεν έχει λεφτά και θέλει να την πάει ταξίδια. Βέβαια, πολύ δύσκολο. Και του προτείνω εγώ ότι κάντε έξω σήμερα το βράδυ, φάτε κάτι ωραίο, διασκεδάστε τώρα, have some fun tonight. Και μετά θα έρθει και η ώρα που θα πάτε και στο μακρινό ταξί σιγά σιγά. Μην τη χάσεις μόνο. Άμα σου κάνει αυτή, βγάλτε τώρα, μην τη χάσεις και μετά βλέπουμε. Αυτό είναι το θέμα του have some fun tonight.
2: Επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε
3: είναι το Private Heaven.
2: Ιδιωτικός παράδεισος.
3: Παράδεισος, ναι. Πολλές φορές είμαστε στα μαύρα μας, στις μαύρες μας μάλλον, και όλο τη στοιχεία, απογοήτευση, κούραση κτλ. Προτείνω να αντί να τα ρίξουμε σε άλλα πράγματα, ξέρω, που δεν είναι ωραία, καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε τη φαντασία μας να βελτιώσουμε την κατάσταση, να ξεφύγουμε μέσω της φαντασίας μας. Δηλαδή να δημιουργήσουμε ο καθένας στο μυαλό του μια εικόνα ωραία που θα ήθελε να είναι εκεί. Μπορεί να είναι ένα βουνό, ένα δέντρο, πουλάκια που τη τυφίζουν. Ο καθένας να φτιάξει το δικό του παράδεισο και όποτε έχει δυστυχία να σκέπτεται αυτό μόνο και να ξεφεύγει και να ηρεμεί λίγο. Αυτό είναι το σκεπτικό. Να ξεφεύγουμε με ηρεμία και με ωραίες εικόνες.
2: Πολύ ωραία. Και θα κλείσουμε με το Our Memories. Πες μας και δύο λόγια για το Our Memories.
3: Πολλές φορές όλοι μας μάλλον έχουμε και καλές και άσχημες αναμνήσεις. Δεν είναι η ζωή πάντοτε εύκολη ούτε ωραία. Πάντοτε έχουμε και δυστυχίες και χαρές και τα λοιπά. Αλλά όλες οι εμπειρίες που είχαμε στη ζωή και οι αναμνήσεις είναι μέρος της ζωής μας. Και άσχημες μας βοηθήσαν να πάμε κάπου ή μας αποτρέψαν να κάνουμε ξανά λάθος και τα λοιπά. Οι ωραίες αναμνήσεις μας βοηθάνε να θυμόμαστε ωραία πράγματα και να ευχαριστόμαστε. Αυτό είναι το θέμα του τραγουδιού. Μην απορρίψεις δηλαδή και τις άσχημες αναμνήσεις για αυτές τις μέρες της ζωής σου και αυτές οι αναμνήσεις είναι που σε φτιάξανε σαν άνθρωπο.
2: Πολύ ωραία. Ας τα απολαύσουμε λοιπόν.

0: Άγγελε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου και μας επέτρεψες να μοιραστούμε τις μουσικές σου με το κοινό του Ράδιο Αλήθεια. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι εσύ να πεις στους ακροατές μας.
1: Οπωσδήποτε θέλω να πω πριν από ένα τεράστιο ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε να μοιραστώ τη μουσική μου, γιατί το πάνω για μένα είναι να μοιράζομαι τη μουσική μου. Η μουσική που να μοιράζεται και να προσπαθεί να περάσει ιδέες σου ή τις χαρές της μουσικής, να τις μοιράζεις με άλλους. Αλλιώς δεν έχει νόημα τι κάνεις μουσική. Αρέσει ή δεν αρέσει η μουσική, δίνει κάτι πάντοτε. Όποιος μπορεί να την ακούσει και να σε απολαύσει ό,τι θέλει. Και εγώ χαίρομαι που τη μοιράζουμε μαζί. Και σε ευχαριστώ εσένα προσωπικά πάρα πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Άγγελε. Φίλοι ακροατές, αν θέλετε να ακούσετε περισσότερες δημιουργίες του Άγγελου Κουτρουμπάκη, μπορείτε να το βρείτε στο κανάλι του στο YouTube. Από μένα, να είστε καλά και να ακούτε ευχάριστες μελωδίες.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Για τιμές που τα σπάνε, Market In. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
5: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
7: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
6: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
7: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
6: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
7: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
6: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
8: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κάθε Σάββατο στο Χίος Ράδιο Αλήθεια λίγο μετά τις 11 το πρωί. Δημιουργεί αφήγηση Δήμητρα Μιχαηλίδη.

0: Γεια σας μικροί και μεγάλοι, καλώς ήρθατε στις παραμυθαγό κουβέντες. Εδώ οι γαϊδαροί τρέχουν, τα πουλιά τραγουδούν και όλοι μαζί δημιουργούμε ιστορίες γεμάτες φαντασία και χαρά. Είστε έτοιμοι για μια μαγική περιπέτεια? Μα, περιμένετε, μήπως ακούω κάτι? Είναι ο φίλος μας ο Μάρκος, ο γαϊδαρός. Μάρκο, τι κάνεις εδώ?
1: Αχ, ντρέπομαι, δεν ξέρω αν θέλω να το πω.
0: Τρέπεσαι, εσύ, ο γάιδαρος που είσαι τόσο δυνατός και γεμάτος όνειρα?
1: Ναι, θέλω να πετάξω, αλλά δεν ξέρω πώς.
0: Να πετάξεις? Μα εσύ είσαι γάιδαρος, δεν πετάνε οι γάιδαροι.
1: Το ξέρω, αλλά δεν θέλω να είμαι απλώς ένας γάιδαρος. Θέλω να γίνω κάτι άλλο, κάτι μεγάλο, κάποιος που πετάει.
0: Φίλοι, ακούσατε τον Μάρκο, ελάτε. Ας του πούμε ότι δεν μπορεί να πετάξει με το σώμα του αφού δεν έχει φτερά. Τα φτερά είναι μέσα στην καρδιά του. Σηκώστε το χέρι σας, αν και εσείς έχετε όνειρα. Μπράβο. Τώρα ας του πούμε όλοι μαζί. Μάρκο, ο καθένας μας έχει τη δική του δύναμη. Πάμε να το πούμε δυνατά. Όλοι μαζί. Μάρκο, ο καθένας μας έχει τη δική του δύναμη.
1: Ευχαριστώ παιδιά, σας αγαπώ.
0: Ελάτε κοντά, γιατί το παραμύθι μας τώρα ξεκινά. Μια φορά κι ένα καιρό, σε ένα όμορφο λιβάδι, ζούσε ο Μάρκος ο γάιδαρος που είχε ένα πολύ μεγάλο όνειρο. Ήταν ο γάιδαρος της περιοχής και όλοι τον αγαπούσαν για τη δύναμή του. Μα μέσα του κρυβόταν κάτι πολύ ξεχωριστό, το όνειρο να πετάξει σαν πουλί. Μια μέρα, ενώ βοσκούσε στο λιβάδι, βρήκε μια ομάδα πουλιών να τραγουδούν και να πετούν ψηλά στον ουρανό. Ο Μάρκος τα κοίταξε με θαυμασμό και είπε:
2: «Όσο θα ήθελα να μπορώ να πετάξω κι εγώ, μα είμαι μόνο γάιδαρος».
0: Τα πουλιά τον άκουσαν και πλησίασαν τον Μάρκο, πετώντας γύρω του.
3: «Μάρκο, μη στενοχωριέσαι, όλα τα όνειρα είναι εφικτά. Αν προσπαθήσεις, μπορείς να το καταφέρεις».
2: «Μα πώς, δεν έχω φτερά όπως εσείς».
3: «Τα φτερά δεν είναι πάντα τα μόνα που χρειάζονται για να πετάξεις. Ξεκίνα με το πρώτο βήμα. Πάρε βαθιά αναπνοή και άφησε την καρδιά σου να πετάξει».
0: Ο Μάρκος αναστενάζει και αποφασίζει να το προσπαθείς. Κλείνει τα μάτια του και τρέχει, αφήνοντας τον αέρα να τον παρασύρει. Και τότε ένα παράξενο πράγμα συμβαίνει. Ο Μάρκος αισθάνεται την αίσθηση της ελευθερίας να γεμίζει το σώμα του, σαν να πετάει χωρίς φτερά. Τα πουλιά γύρω του τον ενθαρρύνουν και τραγουδούν:
3: «Κοίτα Μάρκο, πετάς με την καρδιά σου, δεν χρειάζεσαι φτερά».
0: Κι έτσι ο Μάρκος δεν φοβάται πια να ακολουθήσει τα όνειρά του. Από εκείνη τη μέρα το λιβάδι γεμίζει με τη χαρά του και ο Μάρκος είναι πιο ελεύθερος από ποτέ. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Μπράβο, μπράβο. Τώρα ήρθε η ώρα για ένα μικρό παιχνίδι. Ας δούμε πόσο καλά θυμάστε το παραμύθι μας. Σας προτείνω το παιχνίδι «Σωστό ή λάθος». Θα σας λέω προτάσεις και εσείς θα πρέπει να πείτε αν είναι σωστές ή λάθος. Πάμε στην πρώτη. Ο Μάρκος ήταν γάιδαρος που ήθελε να πετάξει. Σωστό ή λάθος? Σωστό. Μπράβο. Ωραία. Πάμε στη δεύτερη. Ο Μάρκος ζήτησε βοήθεια από τα πουλιά για να πετάξει. Σωστό ή λάθος? Σωστό. Μπράβο. Ήρθε η ώρα για να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε λίγο.

0: τώρα ελάτε να μάθουμε κάτι σπουδαίο για το γάιδαρο. Ο γάιδαρος, παιδιά, είναι ένα ζώο γεμάτο υπομονή και σκληρή δουλειά. Δεν χρειάζεται να πετάει για να είναι σπουδαίος. Οι γάιδαροι έχουν μια ήρεμη και σταθερή φύση που τους βοηθά να αντιμετωπίσουν ακόμα και τα πιο δύσκολα μονοπάτια. Στην πραγματικότητα, είναι πολύ έξυπνοι και μπορούν να μάθουν γρήγορα. Και όταν τους δείχνεις σεβασμό, σου δείχνουν και αυτή την αγάπη τους με έναν τρόπο μοναδικό. Ο Μάρκος, λοιπόν, μπορεί να μην πετάει, αλλά η δύναμή του βρίσκεται στο να πιστεύει στον εαυτό του και να μην σταματά ποτέ να προσπαθεί. Και να θυμάστε, ό,τι και αν σας φαίνεται αδύνατο, μπορεί να γίνει αληθινό με ένα όνειρο και λίγη πίστη. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας στις παραμυθοκουβέντες. Να είστε έτοιμοι για την επόμενη περιπέτειά μας. Μέχρι τότε, να πιστεύετε στον εαυτό σας, να έχετε όνειρα και να μην σταματάτε ποτέ να προσπαθείτε. Γεια σας! Παιδιά, τι θα λέγατε να γίνετε κι εσείς παραμυθάδες? Στείλτε μας τη δική σας ιστορία με μήνυμα στη σελίδα στο Facebook ή στο site του Ράδιο Αλήθεια και ίσως την ακούσετε να ζωντανεύει στην εκπομπή μας. Οι παραμυθακουβέντες σας περιμένουν.
1: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.filivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
0: Η εβδομαδιαία εκπομπή τεχνολογίας του Ραδιο Αλήθεια μαζί με τον Θανάση Φρυδά
1: και την Ειρήνη Αναγνώστου.
0: Και ας ξεκινήσουμε σήμερα με τον Έλλον, αν και ο Μάρκα έχει γενέθλια.
1: Χρόνια του πολλά λοιπόν.
0: 42.
1: Και στα 100.
0: Ο Έλλον Μάσκ πάντως ανακοίνωσε ότι η SpaceX εξετάζει διάφορες τοποθεσίες παγκοσμίως για την κατασκευή αυτού που χαρακτήρισε ως τα πιο προηγμένα διαστημοδρόμια στον κόσμο, με εγκαταστάσεις τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στο εξωτερικό.
1: Δεν είναι μυστικό, είπε ο Μάσκ, ότι σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε πάρα πολλές εκτοξεύσεις του πυράβλου Super Heavy με στόχο χιλιάδες πτήσεις το χρόνο. Αυτός ο ρυθμός θα απαιτήσει τη δυνατότητα εκτοξεύσεων από πολλές διαφορετικές τοποθεσίες, επομένως εξερευνούμε συνεχώς βιώσιμα σημεία για την επέκταση των μελλοντικών επιχειρήσεων του Super Heavy τόσο εντός όσο και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ο Super Heavy είναι το μεγαλύτερο μοντέλο των επαναχρησιμοποιούμενων πυράβλων, τεχνολογία που ανέπτυξε η SpaceX, φέρνοντας επανάσταση στη διαστημική βιομηχανία, μειώνοντας σημαντικά και το κόστος των εκτοξεύσεων.
1: Ο Super Heavy είναι ο πύραυλος που θα μεταφέρει εκτός των άλλων φορτίων και το σκάφος Starship, με το οποίο ο Musk οραματίζεται να στείλει ανθρώπους στον Άρη με στόχο τη δημιουργία μιας αποικίας στον κόκκινο πλανήτη.
0: Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο της επικείμενης και πολυαναμενόμενης εισαγωγής της SpaceX στο χρηματιστήριο, με τις προβλέψεις των αναλυτών να κάνουν λόγο για μια αποτίμηση της εταιρείας που πιθανώς να αγγίξει το 1,5-3 εκατομμύριο δολάρια. Και την εισρωή στα ταμεία της από επενδύσεις που θα γίνουν να είναι ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Μου κάνει εντύπωση, είμαστε συνηθισμένοι τα project του Musk να είναι πάντα φιλόδοξα. Ορισμένες φορές και υπερβολικά.
0: Το να θέλει πάντως να κάνει διαστημοδρόμια σε όλο τη γη, εντάξει.
1: Εντάξει, ας τα φτιάξει, τι να πω.
0: Πάντως έχουν γίνει τόσο πολύ μάλλον οι δορυφόροι και όλα αυτά που περιβάλλουν τη γη πλέον και βρίσκονται σε τροχιά γύρω από αυτήν, που μερικές φορές μπερδεύεσαι αν είναι αστερισμός ή κανένας μήνος του Starlink.
1: Η αλήθεια είναι πάντως ότι έχουμε στείλει πάρα πολλά αντικείμενα και έχει και πάρα πολλά σκουπίδια, όπως θυμάσαι. Κατά καιρούς το έχουμε αναφέρει, διαστημικά σκουπίδια τα οποία κάνουν και διάφορες προσπάθειες για να τα συλλέξουν κατά περίοδους.
0: Ναι, σκέφτονται διάφορα, δεν έχουν εφαρμόσει βέβαια τίποτα. Νομίζω ότι ένας γιγάντιος μαγνήτης που θα τα τράβαγε θα ήταν το πιο.
1: Ένα διαστημικό σκουπιδιάρικο και να πάει να μαζέψει.
0: Είναι ναι. Πολλά, είναι πολλά και μάλιστα.
1: Και θα γίνονται και διαρκώς περισσότερα, γιατί και όλοι αυτοί οι δορυφόροι κάποια στιγμή θα πεθάνουν.
0: Και δεν είναι σαν τα Voyager που συνεχίζουν να έχουν ενέργεια και να ταξιδεύουν. Αυτά είναι γύρω από τη γη συνέχεια. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με το πρώτο ηλεκτρικό δίκτυο στο διάστημα που ετοιμάζει η Αμερικανική εταιρεία.

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Σπαγγέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια.
1: Η εταιρεία λοιπόν Star Catcher Industries εξασφάλισε μια χρηματοδότηση ύψους 65 εκατομμυρίων δολαρίων για να προχωρήσει το φιλόδοξο σχέδιό της, που τι είναι, να δημιουργήσει το πρώτο ηλεκτρικό δίκτυο στο διάστημα.
0: Η εταιρεία Μέτρα τη Φλόριντα ανακοίνωσε ότι πρόκειται για το δεύτερο γύρο χρηματοδότησης που συγκέντρωσε μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το αναμενόμενο, ανεβάζοντας τις συνολικές επενδύσεις που έχει λάβει μέχρι σήμερα στα 88 εκατομμυρία δολάρια. Η Starcatcher σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια για την ανάπτυξη ενός διαστημικού συστήματος μεταφοράς ενέργειας, το οποίο σύμφωνα με την εταιρεία θα ενισχύσει σημαντικά τη μελλοντική οικονομική δραστηριότητα εκτός γης.
1: Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Άντριου Ρας δήλωσε ότι στόχος της Starcatcher είναι να κάνει τη λειτουργία ηλεκτρικών δικτύων στο διάστημα τόσο εύκολη όσο και στη γη. Όπως εξήγησε, αυτό απαιτεί τη δημιουργία υποδομών παρόμοιων με εκείνες που υπάρχουν στον πλανήτη μας, όπως αξιόπιστες μεταφορές, επικοινωνίες και παροχή ενέργειας. Οι δύο πρώτοι τομείς έχουν ήδη αναπτυχθεί σε σημαντικό βαθμό στο διάστημα, όμως η ενεργειακή υποδομή παραμένει περιορισμένη.
0: Σύμφωνα με τον Ρας, σήμερα οι δορυφόροι λειτουργούν με

0: τελικά δεν μπορούν να παράγουν ηλιακή ενέργεια.
1: Η τεχνολογία θα μπορούσε επίσης να παρατείνει τη διάρκεια ζωής παλαιότερων δορυφόρων, φορτίζοντας σταδιακά τις φθαρμένες μπαταρίες και τα ηλιακά πάνελ. Ο πρώην αρχηγός των διαστημικών επιχειρήσεων της Αμερικανικής Διαστημικής Δύναμης, ο στρατηγός Τζέι Ρέιμοντ, δήλωσε ότι η συνεχής παροχή ενέργειας μπορεί να αλλάξει ριζικά τις δυνατότητες των εμπορικών και στρατιωτικών διαστημικών αποστολών.
0: Η εταιρεία βλέπει μεγάλες προοπτικές σε νέους τομείς, όπως οι δορυφορικές τηλεπικοινωνίες απευθείας σε κινητά τηλέφωνα και τα μελλοντικά κέντρα δεδομένων σε τροχιά γύρω από τη γη. Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η StarCatcher θέλει να παρέχει ενέργεια και πέρα από τη γήινη τροχιά, ακόμη και σε βάσεις ή οχήματα στην επιφάνεια της Σελήνης.
1: Ο Ράς ανέφερε ότι ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να βοηθήσει αποστολές της NASA να εξερευνήσουν σκοτεινούς κρατήρες στον νότιο πόλο της Σελήνης, όπου θεωρείται ότι υπάρχει νερό σε παγωμένη μορφή.
0: Η συγκεκριμένη εταιρεία ιδρύθηκε μόλις πριν από 2 χρόνια, αλλά έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντικές δοκιμές της τεχνολογίας της το Μάρτιο τον περσινό. Μετέδωσε επιτυχώς ενέργεια σε απόσταση περίπου 90 μέτρων μέσα σε στάδιο Αμερικανικού ποδοσφαίρου στη Φλόριντα. Αργότερα, σε δοκιμές στο διαστημικό κέντρο Kennedy της NASA, κατάφερε να μεταδώσει 1,1 κιλοβάτ ενέργειας σε εμπορικά ηλιακά πάνελ, ξεπερνώντας προηγούμενο σχετικό ρεκόρ.
1: Η StarCatcher ετοιμάζει τώρα την πρώτη της δοκιμή στο διάστημα, η οποία προγραμματίζεται να εκτοξευθεί αργότερα μέσα στη χρονιά. Η αποστολή θα επιχειρήσει να μεταδώσει ενέργεια σε ένα ανεξάρτητο δορυφόρο σε τροχιά. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να ακολουθήσουν νέες αποστολές με μεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας και μεγαλύτερες αποστάσεις μετάδοσης.
0: Σύμφωνα με τον Ρας, αν όλα εξελιχθούν όπως προβλέπεται, οι εμπορικές υπηρεσίες της εταιρείας θα μπορούσαν να λειτουργούν σε μεγάλη κλίμακα μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Η StarCatcher έχει ήδη υπογράψει 7 συμφωνίες παροχής ενέργειας με διάφορες εταιρείες διαστημικής τεχνολογίας και συνεργάζεται επίσης με κυβερνητικούς φορείς. Άρα αποκτούμε και εργοστάσιο ηλιακής ενέργειας, όχι ηλιακής ενέργειας είναι, εργοστάσιο, επιπληρωμή και για το διάστημα.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα ιδέα.
0: Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι οι δορυφόροι ήδη δεν λειτουργούν με ένα τέτοιο σύστημα. Πώς όταν δηλαδή οι μπαταρίες τους πέσουν και τα λοιπά, αυτές θα θέλουν αντικατάσταση, όχι φόρτιση.
1: Κοίταξε, για να το φτιάχνουν αυτό κάτι θα έχουν κάποιο πρόβλημα, ελπίζουν ότι λύνουν.
0: Και επίσης μπορεί να εμφαρμοστεί και στη γη από ό,τι φαίνεται. Να μεταδίδει δηλαδή ενέργεια σε απομακρυσμένη.
1: Να μεταφέρει ενέργεια. Ναι. Ναι.
0: Οπότε και αυτό χρήσιμο θα είναι.
1: Οπωσδήποτε. Πάμε να κάνουμε ένα ακόμα διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες.

0: πελάτες, στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Και
0: για περίπου
1: τα...
0: μια ώρα ακόμα θα κάνουμε παρέα.
1: Ναι, και από τα δίκτυα του διαστήματος.
0: Ναι, πού θα πάμε.
1: Δίκτυα ενέργειας. Πάμε στα κέντρα δεδομένων του διαστήματος.
0: Εντάξει.
1: Η Google ξεκινά.
0: Άντε, με το καλό. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τη SpaceX και άλλες εταιρείες σχετικά με μελλοντικές εκτοξεύσεις για ένα πρόγραμμα το οποίο θα δημιουργήσει διαστημικά κέντρα δεδομένων σε τροχιά γύρω από τη Γη. Project Sun Catcher.
1: Sun Catcher, ναι. Τα προωθεί, είναι μέρος μιας ερευνητικής προσπάθειας και στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου ηλιακά τροφοδοτούμενων δορυφόρων εξοπλισμένων με Tensor Processing Units, ώστε να σχηματιστεί ένα διαστημικό υπολογιστικό νέφος τεχνητής νοημοσύνης.
0: Να πούμε ότι το TPU είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιεί η Google προκειμένου να κάνει τους δικούς της υπολογισμούς τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή νομίζω έχει βρει τη συγκεκριμένη τεχνολογία, το TPU. Δεν ξέρω αν το χρησιμοποιούν και άλλοι, δεν το έχω ψάξει. Η εταιρεία σχεδιάζει να πραγματοποιήσει την πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση σε συνεργασία με την εταιρεία Planet Labs. Αυτό θα γίνει περίπου το επόμενο έτος, το 27.
1: Μια πιθανή συνεργασία με την Google θα σηματοδοτούσε τη δεύτερη φορά που ο Elon Musk συνεργάζεται με ανταγωνιστή στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, παρότι στο παρελθόν έχει ασκήσει δημόσια κριτική σε αντίπαλες εταιρείες του χώρου.
0: Αλλά και σε ποιον δεν έχει ασκήσει αυτός δημόσια κριτική.
1: Γι' αυτό και λέει πάρει μια μικρή μπουκιά, φάει μεγάλη κουβέντα. Μήπως.
0: Είμαι παραπάνω από σίγουρος ότι ο Elon δεν γνωρίζει πάρει μια.
1: Λες.
0: Δεν τον απασχολεί αυτό. Γενικά αυτό που λέμε η λαϊκή σοφία του είναι αδιάφορη. Και δεν τα έχει πάει και άσχημα πηγαίνοντας κόντρα σε αυτήν, αν με ρωτάς. Τα επιτεύγματά του σχεδόν όλα στηρίζονται στο γεγονός ότι δεν ακολούθησε την πεπατημένη και τη συμβουλή που θα ακολουθούσε ένας συνετός άνθρωπος.
1: Η συμβολή του πάντως στη δημιουργία της OpenAI είχε προέλθει το 2015 ως αντίβαρο στις φιλοδοξίες της Google στην τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια μετά έφυγε.
0: Με τα γνωστά προβλήματα.
1: Ναι.
0: Έφυγε γιατί ήθελε να γίνει η OpenAI κερδοσκοπική.
1: Α, ήθελε να γίνει.
0: Τότε που φύγε.
1: Ναι.
0: Αλλά άλλοι του λέγαν όχι. Αλλά μετά την κάνανε αυτή η κερδοσκοπική.
1: Και έφυγε γιατί.
0: Οπότε τώρα τους λέει αυτός, γιατί την κάνανε την κερδοσκοπική. Δεν έπρεπε να είναι μη κερδοσκοπική.
1: Άντε βρέσεις η άκρη. Πάντως η SpaceX και η Google φαίνεται να κινούνται προς τον ίδιο τεχνολογικό στόχο, επιδιώκοντας να δημιουργήσουν κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στο διάστημα.
0: Η ανάπτυξη διαστημικών κέντρων δεδομένων θεωρείται ένας από τους βασικούς λόγους πίσω από τα σχέδια της SpaceX για μελλοντική δημόσια εγγραφή στο χρηματιστήριο. Κάτι που ακούγεται λέω και περισσότερο τελευταία. Καθώς το συγκεκριμένο εγχείρημα απαιτεί τεράστιες επενδύσεις και αντιμετωπίζει και τεράστιες τεχνολογικές προκλήσεις.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα η Anthropic συμφώνησε να χρησιμοποιήσει όλη την υπολογιστική ισχύ της εγκατάστασης Colossus One της SpaceX στο Memphis και εξέφρασε ενδιαφέρον να συνεργαστεί με τη διαστημική εταιρεία για την ανάπτυξη διαστημικών data centers ισχύος πολλών γιγαβάτ.
0: Η Anthropic με τα μοντέλα Cloud είναι σε μια διαρκώς ανωδική πορεία ως προς τις απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ, γιατί αρχίζει και αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερο περιβαλλοντολόγιο και αυτό βέβαια είναι κάτι πολύ κρίσιμο, το πώς θα καταφέρει να εξασφαλίσει αυτή την ισχύ κοιτάζοντας μπροστά προκειμένου να καταφέρει να ανταποκριθεί στους πελάτες της. Μην ξενίζουν δηλαδή αυτές οι συνεργασίες, είναι σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενες. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, weekend χαμηλές τιμές στα marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Αναψυκτικά από τις Ceres 500 ml 55 λεπτά και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα μαργαρίτα και πίτσα special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Bats Tradition, συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και σούπερ τιμή! Λουκάνικα πασιάς γκριλ 380 γραμμαρίων, χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακόμα πιο οικονομικά στα marketing. αξίζει να πας.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: ψηφιακού Αιγαίου, Ραδιο Αλήθεια.
1: Πάμε τώρα σε ένα βιοϋπολογιστή.
0: Έχουμε μιλήσει ξανά γι' αυτό.
1: Δημιουργήθηκε από ζωντανούς νευρώνες και ηλεκτρικά κυκλώματα. Ηλεκτρονικά, συγγνώμη. Όχι ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά.
0: Μπορεί να αναγνωρίζει ηλεκτρικά μοτίβα και ίσως βοηθήσει τους ερευνητές να μελετήσουν τόσο τη λειτουργία του εγκεφάλου, όσο και το να πετύχουν χαμηλή κατανάλωση κατά τους υπολογισμούς.
1: Η υπολογιστική τεχνολογία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα συσκευών, λογισμικού και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία, αποθήκευση και διαχείριση πληροφοριών. Αποτελεί τη βάση της σύγχρονης ψηφιακής εποχής, εξελισσόμενη συνεχώς από τους παραδοσιακούς υπολογιστές σε προηγμένα συστήματα.
0: Εδώ τώρα μιλάμε για ερευνητές του Πανεπιστημίου Princeton, οι οποίοι κατασκεύασαν μια τρισδιάστατη συσκευή που συνδυάζει ζωντανά εγκεφαλικά κύτταρα και προηγμένα ηλεκτρονικά σε ένα ενιαίο σύστημα.
1: Η συσκευή μπορεί να προγραμματιστεί με υπολογιστικές μεθόδους ώστε να αναγνωρίζει μοτίβα.
0: Προηγούμενες προσπάθειες χρήσης εγκεφαλικών κυττάρων για υπολογιστικές εφαρμογές βασίζονταν συνήθως σε επίπεδες δυσδιάστατες καλλιέργειες κυττάρων σε τριβλία ή σε τρισδιάστατες συσσωματώσεις κυττάρων που παρακολουθούνταν και διεγείρονταν εξωτερικά.
1: Το σύστημα του Princeton διαφέρει επειδή έχει σχεδιαστεί ώστε να αλληλεπιδρά με τα κύτταρα από το εσωτερικό του δικτύου.
0: Η ομάδα χρησιμοποίησε προηγμένες τεχνικές κατασκευής για να δημιουργήσει ένα τρισδιάστατο πλέγμα από μικροσκοπικά μεταλλικά σύρματα και ηλεκτρόδια, συγκρατημένα από μια εξαιρετικά λεπτή επίστρωση εποξιδικής ρητίνης.
1: Η επίστρωση αυτή είναι αρκετά εύκαμπτη ώστε να λειτουργεί μαζί με τους μαλακούς νευρώνες που αναπτύσσονται γύρω της. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το πλέγμα ως σκελετό, επιτρέποντας σε δεκάδες χιλιάδες νευρώνες να αναπτυχθούν σε ένα μεγάλο τρισδιάστατο δίκτυο ικανό για υπολογιστική λειτουργία. Η μελέτη μάλιστα δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Nature Electronics.
0: Οι ερευνητές δήλωσαν ότι αυτός ο ενσωματωμένος σχεδιασμός τους επέτρεψε να καταγράφουν και να διεγείρουν την ηλεκτρική δραστηριότητα των νευρώνων με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε σχέση με προηγούμενα συστήματα. Για περισσότερο από 6 μήνες παρακολουθούσαν πώς μεταβάλλονταν το δίκτυο, δοκίμαζαν τρόπους ενίσχυσης ή αποδυνάμωσης των συνδέσεων μεταξύ σημαντικών νευρώνων και τελικά εκπαίδευσαν έναν αλγόριθμο ώστε να αναγνωρίζει μοτίβα σε ηλεκτρικούς παλμούς.
1: Σε ένα πείραμα το σύστημα δοκιμάστηκε με ζεύγη διαφορετικών χωρικών μοτίβων, σε ένα άλλο δοκιμάστηκε με διαφορετικά χρονικά μοτίβα. Και στις δύο περιπτώσεις το σύστημα κατάφερε να διακρίνει σωστά τα μοτίβα. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι σκοπεύουν να επεκτείνουν την πλατφόρμα ώστε να μπορεί μελλοντικά να διαχειρίζεται πιο σύνθετες εργασίες.
0: Το έργο αναπτύχθηκε αρχικά για τη διερεύνηση βασικών ερωτημάτων της νευροεπιστήμης, αλλά αργότερα η ομάδα διαπίστωσε ότι θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στην αντιμετώπιση μιας από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης τεχνητής νοημοσύνης, που δεν είναι άλλη από την κατανάλωση ενέργειας.
1: Το πραγματικό εμπόδιο για την τεχνητή νοημοσύνη στο άμεσο μέλλον είναι η ενέργεια. Ο εγκέφαλός μας καταναλώνει μόνο ένα απειροελάχιστο ποσοστό, περίπου το 1/1000000 της ενέργειας που καταναλώνουν τα σημερινά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να εκτελέσουν παρόμοιες εργασίες. Είμαστε και σε κάτι καλύτεροι.
0: Τα συστήματα όμως όπως αυτά, τα οποία ονομάζονται τρισδιάστατα βιολογικά νευρονικά δίκτυα, όχι μόνο βοηθούν στην αποκάλυψη των υπολογιστικών μυστικών του εγκεφάλου, αλλά μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην κατανόηση και πιθανώς στη θεραπεία νευρολογικών ασθενειών.
1: Αυτά τουλάχιστον λένε οι ερευνητές.
0: Κοίταξε να δεις. Αυτά τα άρθρα είναι πολύ ενδιαφέροντα και κρύβουν και αρκετή επιστημονική ουσία τις περισσότερες φορές. Κατά τη γνώμη μου, από τη δική μου τη μελέτη σε τέτοιες περιπτώσεις, από την εργασία που έχουν κάνει οι ερευνητές μέχρι το πώς φτάνει αυτή στα μέσα ενημέρωσης, ακόμα και σοβαρά μέσα ενημέρωσης, υπάρχει μια διάθεση, έτσι, ξέρεις, να το κάνουμε λίγο πιο εντυπωσιακό σε σχέση με το πώς είναι. Δηλαδή, θέλω να πω, ναι, το να αποκρυπτογραφήσεις τον ανθρώπινο εγκέφαλο είναι τεράστιο επίτευγμα.
1: Αν γίνει.
0: Ναι, αλλά είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτό, έτσι. Παρ' όλα αυτά είναι γεγονός και το έχω αναφέρει και άλλη φορά ότι γίνεται σημαντική έρευνα στον τομέα των βιοϋπολογιστών, να τους πούμε έτσι. Και ότι έχουν αρχίσει να προχωράνε και να πηγαίνουν σε πιο λειτουργικά μοντέλα σε σχέση με το που βρίσκονταν παλαιότερα.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Έχουμε πολύ διάστημα σήμερα.
0: Είχαμε καιρό να ασχοληθούμε.
1: Δεν μας έχει λείψει και η τεχνητή νοημοσύνη. Ξέρω και στο διάστημα για αυτή να πάμε.
0: Είναι και τα δύο από τα αγαπημένα θέματα της εκπομπής. Νομίζω ότι οι ακροατές το έχουν εμπεδώσει.
1: Και επίσης εκεί γίνεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της τεχνολογικής έρευνας. Δεν μπορούμε να το κρύβουμε.
0: Άλλωστε.
1: Ωραίο το βιντεάκι με τις καλύτερες στιγμές του Artemis 2.
0: Πραγματικά πολύ εντυπωσιακό.
1: Αναζητήστε το. Εμένα μου το έστειλε ο Θανάσης και το είδα. Μπορείτε να το βρείτε εύκολα στο YouTube. Το οποίο YouTube ετοιμάζεται να γίνει κανάλι τηλεοπτικό, όχι. Θέλει να μετεξελιχθεί, ρε παιδί μου, να κάνει και παραγωγές και σειρές και ταινίες και όλα. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Εμείς τώρα θα πάμε στους αστροναύτες της Αποστολής 74 στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Αυτοί λοιπόν ερευνούν πώς τα βακτήρια που προκαλούν πνευμονία μπορούν να οδηγήσουν σε μακροχρόνιες βλάβες στην καρδιά. Αξιοποιούν οι ερευνητές το διαστημικό περιβάλλον για να παρατηρήσουν πώς ιστοί καρδιάς που προέρχονται από βλαστοκύτταρα αντιδρούν σε βακτηριακές λοιμώξεις με στόχο την ανακάλυψη νέων τρόπων διαχείρισης της καρδιαγγειακής υγείας και των λοιμωδών νοσημάτων.
0: Πριν συνεχίσουμε το άρθρο, να σας πω για το βίντεο μια παρατήρηση. Μπορείτε να το βρείτε πολύ εύκολα. Το έχει ανεβάσει το κανάλι του Αστρόνιο.
1: Κατά κόσμον,
0: μπράβο, Παύλος Καστανάς. Δεν θυμόμουν το μικρό του, αλλά επειδή μου αρέσει πραγματικά πάρα πολύ η δουλειά του όλα αυτά τα χρόνια, ήθελα να το πω σωστά και για να μην τον ξαναβαπτίζω τον άνθρωπο, το Καστανάς το θυμόμουν γιατί είναι ένα εύκολο επίθετο, να θυμάσαι γιατί είναι ιδιαίτερο, αλλά δεν θυμόμουν το όνομά του. Είναι ένα ακόμα δείγμα αυτής της εξαιρετικής δουλειάς που κάνει και πραγματικά όσοι αγαπάτε το διάστημα και θέλετε να δείτε έτσι για την αποστολή αυτή και δεν το έχετε βρει, είναι ευκαιρία να το δείτε. Επανερχόμαστε στο διάστημα και τα βακτήρια, όπου τα βακτήρια τώρα στο διάστημα όντας τείνουν να γίνονται πιο επιθετικά και να εμφανίζουν αυξημένη ανθεκτικότητα στα φάρμακα.
1: Γι' αυτό οι επιστήμονες εκμεταλλεύονται αυτά τα χαρακτηριστικά για να ενισχύσουν τις επιδράσεις τους στα καρδιακά κύτταρα και να αποκαλύψουν σημαντικές κυταρικές αντιδράσεις που θα ήταν δύσκολο να εντοπιστούν στη γη.
0: Ο εντοπισμός των παραγόντων που κάνουν τις βακτηριακές λοιμώξεις πιο σοβαρές στο διάστημα θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέους θεραπευτικούς στόχους. Ο διδάκτορ Παλαπάνιαν. Παλέμα, δεν μπορώ να τα πω αυτά τα ονόματα σωστά ποτέ μου, ρε παιδί μου. Σέθου, Παλαπάνιαν Σέθου, καθηγητής ιατρικής και βιοιατρικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα στο Μπέρμιγχαμ, δήλωσε.
1: Ενισχύοντας τη λίμωξη, αναμένουμε σαφέστερο διαχωρισμό ανάμεσα στις ομάδες λίμωξης και ελέγχου, διευκολύνοντας την αναγνώριση λεπτών παραγόντων που προάγουν τη λοιμωγόνο δράση των βακτηρίων.
0: Το βακτήριο Streptococcus pneumonia αποτελεί την κύρια αιτία της πνευμονίας της κοινότητας μιας λίμωξης που προκαλεί εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Περισσότερο από ένα τέταρτο των ενηλίκων που νοσηλεύονται με πνευμονία της κοινότητας εμφανίζουν καρδιοπάθειες, ενώ όσοι επιβιώνουν από σοβαρές περιπτώσεις αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο ακόμα και μετά την πλήρη εξάλληψη της πνευμονίας.
1: Η έρευνα αυτή είναι επίσης σημαντική καθώς οι άνθρωποι προετοιμάζονται για ταξίδια βαθύτερα στο διάστημα. Εδώ και πάνω από 25 χρόνια, οι επιστήμονες χρησιμοποιούν το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για να μελετήσουν πώς αντιδρούν το ανθρώπινο σώμα και τα μικρόβια στο διαστημικό περιβάλλον, ενώ οι μελλοντικές αποστολές βαθέως διαστήματος θα απαιτήσουν τις γνώσεις και τις στρατηγικές που αποκτώνται σήμερα.
0: Η αντιμετώπιση αυτών των ερωτημάτων είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας κατά τη διάρκεια μακροχρόνιων διαστημικών ταξιδιών και για τη δημιουργία βιώσιμης παρουσίας πέρα από τη Γη. Τα πειράματά μας αναμένεται να προσφέρουν νέες γνώσεις για το πώς οι ιδιαίτεροι παράγοντες του διαστήματος επηρεάζουν την εξέλιξη των ασθενειών, αναφέρει ο Δ. Κάρλος Οριχουέλα, καθηγητής μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα.
1: Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός επιτρέπει σε ερευνητές από όλο τον κόσμο να μελετούν αντιμετωπίζουν πολύπλοκα προβλήματα ανθρώπινης υγείας, τόσο στη γη όσο και στο διάστημα. Η αξιοποίηση των μοναδικών περιβαλλοντικών συνθήκων του σταθμού επιτρέπει προηγμένες μελέτες σχετικά με την ανάπτυξη ασθενειών, τη δοκιμή φαρμάκων και διαγνωστικών εργαλείων και πολλά ακόμη.
0: Μάλιστα. Να, άλλη μια ωραία είδηση. Όχι για τα βακτήρια τόσο, για μας κυρίως.
1: Για την καταπολέμηση των βακτήριων.
0: Έτσι. Λοιπόν, διαφημίσεις και πάλι εδώ παρέα.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
3: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
5: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
4: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
5: Γραφεία στην Οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
6: Ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ψηφιακού Αιγαίου, δηλαδή αλήθεια.
1: Πάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα.
0: Όντως σοβαρό, όχι και τόσο, πώς το λένε, μη αναμενόμενο, από μένα τουλάχιστον, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν το βλέπεις και γραμμένο επίσημα, είναι λίγο πιο, έτσι, ανησυχητικά τα πράγματα.
1: Σχεδόν 3.000 επιστημονικές ιατρικές δημοσιεύσεις περιέχουν ψευδείς βιβλιογραφικές παραπομπές που δεν υπάρχουν σε επιστημονικές βάσεις δεδομένων. Αυτό προέκυψε από έρευνα της Σχολής Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Lancet.
0: Η ερευνητική ομάδα ανέπτυξε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα επαλήθευσης, χρησιμοποιώντας προφανώς τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο σάρωσε 2,5 εκατομμύρια επιστημονικά άρθρα που είχαν αξιολογηθεί από ομότιμους και είχαν δημοσιευθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2023 ως τις 18 Φεβρουαρίου του 2026.
1: Είχαν δημοσιευθεί στην πλατφόρμα ανοιχτής πρόσβασης του ψηφιακού αποθετηρίου για επιστήμες υγείας που λέγεται PubMed Central.
0: Εντόπισαν 4.046 ψευδείς παραπομπές σε 2.810 επιστημονικές εργασίες. Το ποσοστό εμφάνισής τους αυξήθηκε πάνω από 12 φορές σε σχέση με το 23, με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται από τα μέσα του 24 και μετά, χρονική περίοδο που συμπίπτει βέβαια με τη ραγδαία εξάπλυση εργαλείων συγγραφής με τεχνητή νοημοσύνη.
1: Η ανακάλυψη αυτή επηρεάζει άμεσα τους ασθενείς, καθώς οι επαγγελματίες υγείας λαμβάνουν θεραπευτικές αποφάσεις βασισμένες σε κλινικές οδηγίες, σημειώνει ο Μαξίμ Τοπάζ, αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Νοσηλευτικής και στο Ινστιτούτο Επιστήμης Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κολούμπια, ο οποίος ηγήθηκε της μελέτης. Άρα, εκτός από το να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη για να μας κάνει τις εργασίες μας, εδώ το χρησιμοποιούμε για να δείξουμε και αν η εργασία μας είναι σωστή ή όχι.
0: Αυτό που είναι σημαντικό εδώ να πούμε είναι ότι πρέπει να είμαστε, και πόσο μάλλον οι επιστήμονες σε όλους τους χώρους, όχι μόνο στην υγεία, αλλά φυσικά ένας λόγος παραπάνω για την υγεία, πολύ προσεκτικοί όταν μας δίνονται πηγές οι οποίες υποτίθεται ότι τεκμηριώνουν αυτό που θέλουμε να γράψουμε.
1: Πρέπει να πάμε να το τσεκάρουμε με λίγα λόγια.
0: Είναι πολύ εύκολο, πολύ δελεαστικό, προκλητικό για ένα τέτοιο εργαλείο που παράγει κείμενο να σου παράξει και μια
1: δική του
0: έτσι, φανταστική επιστημονική εργασία, η οποία ταιριάζει μια χαρά να υπάρχει. Οπότε τη δημιουργεί εκείνος. Σου λέει, κοίταξε να δεις, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Λογικά που θα έχει δημοσιευθεί, εκεί τι τίτλο θα έχει, αυτόν βάζει και έναν αριθμό δικό του και είναι έτοιμη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που μπορείτε να το συναντήσετε πάρα πολλές φορές, οπότε πρέπει να είστε πολύ πολύ προσεκτικοί όσοι τεκμηριώνετε, χρησιμοποιείτε πηγές που σας δίνουν τέτοια εργαλεία. Εννοείται ότι αν το εργαλείο σου δώσει ψευδείς πηγές, αλλά εσύ τις διασταυρώσεις, κάλλιστα μπορείς να κρατήσεις τις σωστές ή να το πιέσεις λίγο παραπάνω και να σου πει ότι ναι, εντάξει, αυτή τώρα εδώ που τα λέμε την έβγαλα από το μυαλό μου, αλλά
1: χίλια συγγνώμη,
0: υπάρχει μια άλλη.
1: Μου έχει πει και ειλικρινά συγγνώμη.
0: Αφού είναι η ειλικρίνεια είναι βασικό.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει ένα meme κάπως σαν ανέκδοτο, ας το πούμε, όπου ρωτάς ένα τέτοιο εργαλείο για τα μανιτάρια και για το αν τα συγκεκριμένα μανιτάρια που το ανέβασες είναι δηλητηριώδη, και σου λέει, κοίταξε να δεις, όχι δεν είναι. Τα τρώσεις λοιπόν, και μετά από λίγο σου λέει, κοίταξε, τώρα που το ξανασκέφτομαι, τελικά αυτά τα μανιτάρια είναι όντως δηλητηριώδη. Και κάτσε να σου πω λίγο περισσότερα γι' αυτό. Αλλά εσύ όμως
1: έχεις πεθάνει.
0: Μπράβο. Άρα λοιπόν η ευθύνη είναι πάντα δική μας, έτσι.
1: Μην το ξεχνάμε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα.
0: Είναι δική μας, γιατί είναι και συνέπειε σε εμάς.
1: Και η συνέπειε είναι και είναι και η δημιουργία μας.
0: Ναι, πέρα από αυτό, δεν είναι δική μας, αλλονού είναι. Αλλά το αν αυτός ο άλλος που το δημιούργησε φταίει ή όχι. Καλά, ως είδος, εννοείται, δεν το συζητάμε. Εννοείται.
1: Να κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα, γιατί μετά θα πάμε να δούμε τι στοχεύει η NASA με την αποστολή Artemis 3.
0: Αφού καταφέραμε και κάναμε τη δύο, επιτέλους.
1: Μετά
0: καιρός να μιλήσουμε και για τα τρία.
1: Μετά κόπων και βασάνων.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 710 41 288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: ψηφιακού Αιγαίου, ραδιοαλήθεια.
1: Ενώ ο κόσμος λοιπόν εξακολουθεί να συζητά την εντυπωσιακή αποστολή Artemis 2, η οποία έστειλε 4 αστροναύτες στην πίσω πλευρά της Σελήνης και είναι νομίζω και οι πρώτοι άνθρωποι, αυτοί οι 4, που έφτασαν μακρύτερα από οποιονδήποτε άλλο στο διάστημα, έτσι.
0: Σωστά.
1: Η NASA προετοιμάζεται ήδη για την επόμενη αποστολή της.
0: Ανακοίνωσε λοιπόν τα σχέδιά της για την αποστολή Artemis 3, η οποία θα διατηρήσει τους αστροναύτες κοντά στη Γη, με στόχο όμως να δοκιμάσει τα συστήματα που θα χρειαστούν για μια μελλοντική προσοχή.

0: Ελλήνωση.
1: Παράλληλα, η αποστολή θα συμβάλλει στη δοκιμή συνεργασίας μεταξύ πολλαπλών διαστημοπλοίων και εταίρων πριν σταλούν άνθρωποι ξανά στη Σελήνη, όπως δήλωσε ο Τζέρεμι Πάρσονς, αναπληρωτής βοηθός διοικητή του προγράμματος Moon to Mars.
0: Η Άρτεμις 3 θα περιλαμβάνει την εκτούξευση του διαστημοπλοίου Orion με τετραμελές πλήρωμα. Το σκάφος θα παραμείνει σε χαμηλή υγιεινή τροχιά, ώστε να υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες εκτόξευσης για κάθε μέρος της αποστολής, συμπεριλαμβανομένου του πυράβλου Space Launch System, ο οποίος θα μεταφέρει το Orion και το πλήρωμά του στο διάστημα.
1: Παράλληλα, αυτό θα δώσει χρόνο στη SpaceX και Blue Origin να δοκιμάσουν τα διαστημικά συστήματα προσελήνωσης που αναπτύσσουν για ανθρώπινες αποστολές σύμφωνα με την NASA.
0: Αρχικά τα κρατικά συμβόλαια του προγράμματος Artemis προορίζονταν για την SpaceX και τον πύραυλο Starship, όμως η NASA ανακοίνωσε ότι θα επανεξετάσει τις συμβάσεις λόγω καθυστερήσεων. Πλέον η εταιρεία Blue Origin, που είναι του Jeff Bezos, δοκιμάζει το σύστημα προσέλευσης Blue Moon σε επερχόμενη ρομποτική αποστολή αργότερα μέσα στη χρονιά.
1: Το πλήρωμα της αποστολής, το οποίο δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, θα παραμείνει περισσότερο χρόνο στο διάστημα σε σχέση με προηγούμενες αποστολές, ώστε να δοκιμαστούν συστήματα υποστήριξης ζωής, όπως η παροχή νερού, οξυγόνου και αζότου.
0: Οι αστροναύτες θα δοκιμάσουν επίσης για πρώτη φορά σε τροχιά ένα σύστημα σύνδεσης διαστημοπλοίων, δηλαδή τη διαδικασία κατά την οποία δύο σκάφη ενώνονται στο διάστημα για ανεφοδιασμό.
1: Πρόκειται για κρίσιμο στοιχείο για τις μελλοντικές αποστολές προς τη Σελήνη και αργότερα προς τον Άρη, καθώς τα μεγάλης διάρκειας ταξίδια θα απαιτούν ανεφοδιασμό που θα πραγματοποιείται απευθείας στο διάστημα, όπως εξηγούν οι ειδικοί.
0: Η αποστολή θα προσφέρει σημαντικά δεδομένα για τις διαδικασίες σύνδεσης διαστημοπλοίων, τις συνθήκες διαφύωσης και τη διαχείριση αποστολών εν ώψη μελλοντικών επανδρομένων αποστολών στην επιφάνεια της Σελήνης, ανέφερε η NASA σε σχετική της ανακοίνωση.
1: Ωστόσο, η διαστημική υπηρεσία σημειώνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετά ερωτήματα σχετικά με την αποστολή Artemis 3, όπως η ακριβής διάρκειά της, η επιστημονική της στόχη και ο τρόπος επικοινωνίας των αστροναυτών με το κέντρο ελέγχου.
0: Η νέα αυτή περιγραφή της αποστολής σηματοδοτεί τη αλλαγή στον αρχικό σχεδιασμό του προγράμματος Artemis, καθώς η NASA είχε αρχικά προβλέψει ότι η πρώτη επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη θα πραγματοποιούνταν ήδη με την Artemis 3.
1: Και εγώ αυτό είχα καταλάβει, αλλά το αλλάξανε.
0: Πλέον η πολυαναμενόμενη επιστροφή ανθρώπων στην επιφάνεια της Σελήνης μετατίθεται στην επόμενη αποστολή, την Artemis 4, η οποία προγραμματίζεται για το 2028. Δεν πέφτει και από τα σύννεφα που αποφάσισαν να το αλλάξουν αυτό. Είχε πολλές αναποδιές το Artemis 2. Ίσως είναι πιο... πήγαν όλα καλά βέβαια στο τέλος.
1: Τα αντιμετώπισαν.
0: Ίσως νιώθουν ότι χρειάζεται να το επεξεργαστούν λίγο περισσότερο.
1: Και καλά κάνουν από την ώρα που υπάρχουν άνθρωποι, έτσι. Δεν στέλνουμε μόνο σκάφη, αλλά στέλνουμε και ανθρώπους.
0: Οπωσδήποτε.
1: Άρα εκεί πρέπει να προσέξουμε διπλά, τριπλά, εικοσαπλά. Κλείνοντας, να πούμε και μια είδηση για το Μάρκ, που σήμερα, όπως είπαμε, έχει τα γενέθλιά του.
0: Ναι, για πες. Τι?
1: Το WhatsApp ανακοίνωσε νέα λειτουργία incognito για συνομιλίες με το Meta AI, μέσω της οποίας οι χρήστες θα μπορούν να πραγματοποιούν ιδιωτικές συνομιλίες με το chatbot, χωρίς η εταιρεία να διατηρεί πρόσβαση στο περιεχόμενό του.
0: Σύμφωνα με τη Meta, όταν ενεργοποιεί τη λειτουργία, ούτε οι ερωτήσεις του χρήστη ούτε οι απαντήσεις τεχνητής νοημοσύνης θα αποθηκεύονται στους διακομιστές της εταιρείας, ενώ το ιστορικό των συνομιλιών θα εξαφανίζεται και από τη συσκευή του ίδιου του χρήστη.
1: Ο επικεφαλής του WhatsApp, Will Cathcart, δήλωσε ότι πολλοί χρήστες επιθυμούν να συζητούν με τεχνητή νοημοσύνη για προσωπικά ζητήματα, όπως θέματα υγείας, σχέσεων ή οικονομικών, χωρίς να αισθάνονται ότι οι συνομιλίες τους καταγράφονται ή μπορούν να ανακτηθούν. Και γι' αυτό προχώρησαν.
0: Ακούμε συχνά από ανθρώπους ότι αισθάνονται άβολα να μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες με μια εταιρεία, αλλά παρόλα αυτά θέλουν τις απαντήσεις, ανέφερε. Η νέα λειτουργία διαφοροποιείται από την κλασική end-to-end κρυπτογράφηση του WhatsApp, αν και η Meta υποστηρίζει ότι προσφέρει αντίστοιχο επίπεδο ιδιωτικότητας στις συνομιλίες με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ο Mark Zuckerberg χαρακτήρισε τη λειτουργία ως το πρώτο μεγάλο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, όπου δεν αποθηκεύεται αρχείο συνομιλιών σε servers.
0: Ωστόσο, οι ειδικοί στην κυβέρνηση ασφάλεια εκφράζουν επιφυλάξεις για τις πιθανές συνέπειες της πλήρους εξαφάνισης των συνομιλιών. Ο καθηγητής Alan Woodward από το Πανεπιστήμιο του Surrey δήλωσε στο BBC ότι παρότι η ιδιωτικότητα είναι σημαντική, όταν οι χρήστες μιλούν στην τεχνητή νοημοσύνη για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, η απουσία καταγραφής δημιουργεί ζητήματα λογοδοσίας.
1: Όπως σημείωσε, αν κάποια συνομιλία οδηγήσει σε βλάβη, αυτοτραυματισμό ή ακόμη και θάνατο, δεν θα υπάρχει τρόπος ανάκτησης των συνομιλιών ούτε από το χρήστη ούτε από τη Μέτα, κάτι που μπορεί να δυσκολέψει την απόδοση ευθυνών.
0: Τα τελευταία χρόνια, αρκετές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ αυτών και η OpenAI αλλά και η Google, έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με αγωγές που σχετίζονται με επικίνδυνες ή παραπλανητικές απαντήσεις των chatbots.
1: Στην πρώτη φάση λειτουργίας του νέου συστήματος, το Incognito Mode θα υποστηρίζει μόνο συνομιλίες κειμένου και όχι εικόνες, ενώ η Meta υποστηρίζει ότι το chatbot θα συνεχίσει να απορρίπτει αιτήματα που σχετίζονται με παράνομο ή επικίνδυνο περιεχόμενο.
0: Ενδιαφέρουσα εξέλιξη, αν θέλετε μπορείτε να τις δοκιμάσετε, σταδιακά φαντάζομαι θα φτάσει και σε εμάς.
1: Οι δαπάνες πάντως της Meta, λέει, για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να φτάσουν τα 145 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος.
0: Ο Μάρκ το πήρε απόφαση, νομίζω επίσης φέτος, ότι εκείνο το περίφημο το Metaverse δεν είναι ο σωστός τόπος για να πάνε τα χρήματά τους και ότι πρέπει να τα πάνε στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και με την είδηση αυτή
0: ολοκληρώθηκε άλλο ένα ψηφιακό Αιγαίο.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας
0: την επόμενη εβδομάδα.
1: Μέχρι τότε,
0: να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Γεια σας.
2: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις αναλυτικές ειδήσεις σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου 2026, εκφωνή Ειρήνη Αναγνώστου. Η Μέση Ανατολή βρίσκεται ξανά ένα βήμα πριν από νέα ανάφλεξη, με το Ισραήλ να δηλώνει έτοιμο για άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν. Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος αποκάλυψε ότι η χώρα προετοιμάζεται για ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες συγκρούσεων, ενώ όλα πλέον φαίνεται να εξαρτώνται από την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά, φέρεται να ανέφερε ο αξιωματούχος στο Ισραηλινό Channel 12. Να λειτουργήσει πυροσβεστικά εν ώψη της Λαϊκής Συνέλευσης στις Καριές για τη χρήση του δανειοθαλάμου στην περιοχή Σιταρού για τη λήψη αδρανών υλικών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο έργο της επέκτασης του αεροδρομίου Χίου, επιχειρεί ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στις άδειες που έχουν ληφθεί, στην πρόβλεψη για εγγυητικές επιστολές άνω των 100.000 ευρώ για την τήρηση όλων των όρων της σύμβασης και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης, ενώ επισημαίνει ότι το σημείο από το οποίο θα ληφθούν τα υλικά είναι πιο μακριά από εκείνες τις περιοχές που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για να γίνει το έργο του φράγματος. Ποιες είναι οι ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής προκειμένου να αποτρέψει την απόλυψη υλικών μέσα από τη λεκάνη απορροής του φράγματος Κόρης Γεφύρη Χίου, ρωτούν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπύρωσης με επιστολή τους στον Περιφερειάρχη. Ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια σχολίασε τις διαρκείς παρατάσεις στα έργα της γενιάς μας, όπως το αεροδρόμιο και το φράγμα, σημειώνοντας ότι οι ημερομηνίες ολοκλήρωσης μετατίθενται συνεχώς από το 2021 στο 2028. Κατήγγειλε την αδυναμία των πολιτικών ταγών, αναφέροντας ότι η πολιτεία αναγκάζεται να αναθέτει μελέτες στο στρατό, όπως έγινε στην περίπτωση του Τελωνίου Εξωτερικού, και χαρακτήρισε απαράδεκτη την έλλειψη λεωφορείων στα χωριά της Χίου, υπενθυμίζοντας ότι η παροχή συγκοινωνίας είναι υποχρέωση της πολιτείας βάσει ευρωπαϊκού δικαίου. Περιέγραψε μια ζωφερή εικόνα για το νοσοκομείο του νησιού, για τα κέντρα υγείας, αναφέροντας ότι εκτός από τα μεγάλα έργα έχει κάνει 300 ερωτήσεις στη Βουλή για πλήθος θεμάτων προβλημάτων που απασχολούν το νησί και τους κατοίκους του. Καθυστερήσεις και έλλειψη ενδιαφέροντος για να ξεκινήσει το έργο της παράκαμψης της Καλλιμασιάς καταλογίζει στην Περιφερειακή Αρχή ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Μπουγδάνος, θεωρώντας ότι με την ένταξη μόνο 5.000 ευρώ στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας η παράκαμψη δεν θα ξεκινήσει ούτε σε δύο χρόνια. Αντιθέτως, ο νυν Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής εκτιμά ότι μπορεί και μέσα στο 2026 να προχωρήσουν οι απολωτριώσεις και με το άνοιγμα του κωδικού στο τεχνικό πρόγραμμα, έστω και με 5.000 ευρώ, γίνεται η αρχή για να υλοποιηθεί το έργο, για το οποίο, όπως είπε χαρακτηριστικά, έχει και προσωπικό ενδιαφέρον όντας Καλλιμασιώτης. 15 από τις 624 γαλάζιες σημαίες που κατέκτησε φέτος η χώρα μας, κατέχοντας πάλι τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες, θα κυματίζουν σε παραλίες της Χίου. Αναλυτικά πρόκειται για τις παραλίες Αγία Παρασκευή, Αγία Φωτεινή, Αγιάσματα, Άγιος Ισίδωρος, Γιώσονας, Γωνιά, Δασκαλόπετρα, Δημοτική Πλάζ Χίου, Καρφάς, Κοντάρι, Κόμη, Λίμνος, Λυθή, Μέγας Λιμνιώνας, Όρμος Λό. Ξεκινούν από τη Δευτέρα οι ήπιες εργασίες διαμόρφωσης και καθαρισμού των παραλιών σε όλη τη Χίο, προκειμένου να είναι έτοιμες να υποδεχθούν τους λιώμενους. Αυτό ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ηλίας Παπαδόπουλος, προσθέτοντας ότι αμέσως μετά θα τοποθετηθεί και ο εξοπλισμός των παραλιών. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, εξιχνιάστηκε η υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από 5 μήνες περίπου σε βάρος ηλικιωμένου ημεδαπού κατοίκου Χίου. Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή του στην υπόθεση αυτή 2 άτομα, ημεδαποί 56 και 55 χρόνων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης. Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, γυναίκα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ηλικιωμένο προσποιούμενη υπάλληλο εταιρείας διαχείρισης κρυπτονομισμάτων και με πρόσχημα την απόδοση μεγάλου χρηματικού ποσού από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφερε να το αποσπάσει εξαπατώντας τον στοιχεία εισόδου σε 2 ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς του, από τους οποίους ακολούθως αφαιρέθηκε συνολικά το χρηματικό ποσό των 4.900 ευρώ. Επίσης, σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί 21 και 50 ετών, διότι ενεπλάκησαν σε επεισόδιο με 47χρονο αλλοδαπό, του επιτέθηκαν και τον τραυμάτισαν με τούβλο και ξύλινο αντικείμενο. Το προανακριτικό έργο διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Χίου. Επίσης, ταυτοποιήθηκε 31 έτους ημεδαπός, γιατί μπήκε παραβιάζοντας είσοδο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ. Σε έναν περίπου μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί οι χορτοκοπές που εκτελεί ο Δήμος Χίου εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου Χίου Ηλία Παπαδόπουλο, οι χορτοκοπές πραγματοποιούνται σε όλες τις δημοτικές ενότητες, είτε από υπαλλήλους του Δήμου Χίου είτε από εργολάβους που έχουν αναλάβει το έργο. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εργασιών άρσης επικινδυνότητας, κατεδάφιση δηλαδή τμήματος κτίσματος, θα προβεί στον αποκλεισμό της οδού Εγκρεμού την 3η 19 Μαΐου 7 το πρωί με 1 το μεσημέρι, οπότε το συγκεκριμένο διάστημα απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων στη συγκεκριμένη περιοχή. Όπως ενημερώνει ο διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, για λόγους τεχνικών εργασιών έχει διακόψει την ηλεκτροδότηση σήμερα μέχρι τις 3 το μεσημέρι σε Ηλυθή και παραλία Λυθίου. Αύριο Κυριακή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι θα διακόψει την ηλεκτροδότηση στην πόλη της Χίου και συγκεκριμένα στην περιοχή πλησίων ξενοδοχείου Χανδρή, στις οδούς Ευγενίας Χανδρή, Ομυρίδων, Χιώτη Ναυτικού, Ερμή Πολυχρονοπούλου, ξενοδοχείο Το Κύμα. Τη Δευτέρα, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Προφήτη Ηλία Καρδαμήλων, αναμεταδότη ΣΕΡΤ Αυλώνας Καρδαμήλων. Την Τρίτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα Καλυμασιάς, χωριά Μυρμίγκη, Μέσα Διδήμα, Έξω Διδήμα, Κοινή. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον αναμεταδότη ΕΡΤ Καρδαμήλων και την Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα Καλυμασιάς. Έλληνες και Τούρκοι νευροχειρουργοί συναντώνται στο νησί μας στο πλαίσιο του δεύτερου Έλληνο-Τουρκικού Νευρολογικού Συμποσίου, μιας επιστημονικής διοργάνωσης που έχει στο επίκεντρο την ανταλλαγή γνώσης, την εκπαίδευση νέων γιατρών και τη σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στις δύο ιατρικές κοινότητες. Το συνέδριο γίνεται σήμερα Σάββατο στο Ομύριο με τη συμμετοχή νευροχειρουργών και ειδικευμένων ιατρών στην νευροχειρουργική από την Ελλάδα και την Τουρκία. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κύησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης, σήμερα Σάββατο 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Την οδό Γιάννη Ρίτσου στο Φραγκοβούνι περιηγείται σήμερα και αύριο η ένθετη στα δελτία ειδήσεων της Αλήθεια TV εκπομπή «Φτού και Βγαίνω». «Ένα καράβι από τα ψαρά» είναι ο τίτλος μουσικής παράστασης που θα δοθεί σήμερα 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του νησιού από την Παιδική Χοροδία και το Μουσικό Εργαστήριο Παραδοσιακών Οργάνων Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Σήμερα 8 το βράδυ θα προβληθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο στην οδό Καλοπλήτη 44 η ταινία «Η ζωή και ο θάνατος» της Μάρσα Τζόνσον, μια βραβευμένη ταινία του Ντέιβιντ Φρανς για την Αφροαμερικανή ακτιβίστρια. Την πορεία της από την Κωνσταντινούπολη, όπου έζησε την επίθεση του τουρκικού όκλου στα Σεπτεμβριανά του 1955, μέχρι σήμερα στη θεατρική Αθήνα, αφηγείται η ηθοποιός, σκηνοθέτηδα και επικεφαλής της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης Πρόβα, Μέρη Ραζή, στο συμπατριώτη μας δημοσιογράφο Κώστα Μαρδά, στην εκπομπή του Blue Sky Προσωπικά Δεδομένα, που προβάλλει κάθε Σάββατο 8 και 12 το βράδυ και κάθε Κυριακή 4 το απόγευμα και η Αλήθεια TV. Σήμερα 8.30 το βράδυ στο Ομύριο θα δοθεί μουσική παράσταση με τίτλο «Την πατρίδα έχασα, τιμώντας την ιστορία και την παράδοση του ποντιακού ελληνισμού». Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι αύριο Κυριακή από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λιβαδίων ο Γεώργιος Βούρος, του Βούριου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίων και του Νηπιαγωγείου Λιβαδίων στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγιώτη Αντωνοπούλου 6 στον όροφο του Νηπιαγωγείου Λιβαδίων. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Οικογενειών Χίου Παναγία Νέα Μονήτισσα οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι «Το Οικογενειακό Μου Δέντρο» αύριο Κυριακή 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγίας Ευρετής 4α στο Βαρβάσι Χίου. Αύριο 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ενίσχυσης με τσάι του Συνδέσμου Φίλη του Χιώτικου Χωριού. Τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά σταθερού και αναλώσιμου υλικού εργοθεραπείας στο Κέντρο Υγείας Χίου. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη «Καθημερινά 2024-25» τη Δευτέρα 18 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου «Βιβλιοθήκη Ο Φάρος». Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων στη Χίο», τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας, την Τετάρτη 20 Μαΐου 5.30 το απόγευμα στο Ομύριο. Η καλλιτεχνική δράση εκεί που ζω εμπνέεται και δρά από τον τόπο για τον τόπο. Καλεί δημιουργούς να λάβουν ερεθίσματα από σημεία και θεματικές του τόπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να παραγάγουν ελεύθερα τα έργα τους. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω, φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά γεωργική σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, 22, 23 και 24 Μαΐου, 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Παρουσιάστηκε στην κατάμεστη αίθουσα της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, «Το δαχτυλίδι της προδοσίας». Μετά τη σκόνη στο χρόνο, που έχει κάνει ήδη 5 ανατυπώσεις, «Το δαχτυλίδι της προδοσίας» θα παρουσιαστεί και στο νησί μας το Σάββατο 23 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο Χίου. Για το βιβλίο και το συγγραφέα θα μιλήσουν ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης, η φιλόλογος αγγλικής γλώσσας Ράνια Χιωτίνη, αποσπάσματα θα διαβάσουν η ηθοποιός Ιρό Μανέ και η ερασιτέχνηδα ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Βασιλική Λιμπέρη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντηση στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο Μαστίχας Χίου στο τηλέφωνο 2271072212. Καθημερινά εκτός Τρίτης, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Γλέντιστα Αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου 1 το μεσημέρι στην πλατεία του Συλλόγου στην είσοδο του χωριού. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα. Οι ομάδες μίνι παίδων K14 του Ναυτικού Ομίλου Χίου και της ΠΕΚΕΒ για την τρίτη φάση και η ομάδα μίνι κορασίδων της ΠΕΚΕΒ για τη β' φάση του κυπέλου ανάπτυξης αγωνίζονται αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο Ναυτικός Ομίλος Χίου στους μίνι παίδες αγωνίζεται στο δεύτερο όμιλο που διεξάγεται στην Πάτρα με αντιπάλους τον Ναυτικό Ομίλο Πατρών, την Αυταθλητική Ένωση Πατρών και τον Παναθηναϊκό. Οι μίνι παίδες της ΠΕΚΕΒ αγωνίζονται για την Bronze League στον πέμπτο όμιλο της Αττικής με αντιπάλους το Παλαιό Φάλιρο, την Ηλιούπολη και τον Ποσειδώνα Κηφισιάς. Τέλος, η ομάδα μίνι κορασίδων της ΠΕΚΕΒ αγωνίζεται στον τέταρτο όμιλο στο κολυμβητήριο της Ηλιούπολης με αντιπάλους Χανιά, Λάρισα και Ναυταθλητική Ένωση Πατρών. Σήμερα 8 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ ΦΟΒ και ΒΑΟΛ. Η ομάδα του Βροντάδου προηγείται με 2-1 νίκες και χρειάζεται άλλη μία για να προκριθεί στον τελικό. Η ομάδα του Ολυμπιακού Χίου Κλασικού προκρίθηκε στον τελικό του τοπικού πρωταθλήματος K16 και ο αντίπαλός της θα αναδειχθεί από τον αγώνα Ποδοσφαιρικής Ακαδημίας Χίου Πανιωνίου Βαρβασιακού που θα διεξαχθεί αύριο Κυριακή 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου. Στην πρόβλεψη του καιρού τώρα, σήμερα Σάββατο έχουμε τοπικές νεφώσεις, ανέμους που πνέουν από νότια κατεύθυνση με ένταση 4 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα που κυμαίνεται από 22 έως 25 βαθμούς Κελσίου με την υγρασία από 60 έως 76%. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός αρχικά θα είναι συννεφιασμένος, αλλά στη συνέχεια θα γίνει έθριος. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι-δυτικοί εντάσεως 3 με 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 38 έως 90%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Μέχρι τις 9 το βράδυ για την πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Κατσού στην οδό Κανάρη 10 και Μιχαλιού στην οδό Έλενας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο, ενώ από τις 9 το βράδυ και μετά για την πόλη θα διανεκτερεύει το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Χιόνης 2. Εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλείο Ανίδη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων στο αλήθεια.gr. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αυτοπροσώπος, κάθε Σάββατο μεσημέρι με το Γιάννη Τζούμα.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, αυτή την εβδομάδα Αυτοπροσώπος με ένα κύριο τον οποίο έχω δίπλα μου, ο οποίος είναι πανεπιστημιακός, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι φυσικός.
2: Πυρηνικός φυσικός και φυσικός στοιχειωτών σωματιδίων.
1: Έχουμε και πυρηνικός μπροστά. Λοιπόν, στο τμήμα μηχανικών διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το περίφημο TMOD, όπως το λέμε έτσι εμείς συντομογραφικά. Δεν θέλω να... δεν φώναξα εδώ μόνο για κάποια συσκευή ανίχνευσης καρκινικών κυττάρων την οποία έχει φτιάξει εκείνος και το εργαστήριό του, αλλά γιατί νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια γενικότερη κουβέντα, δεν είναι μόνο αυτό το θέμα δηλαδή, έτσι.
2: Okay.
1: Κύριε καθηγητά, πώς μας βλέπετε στοιχείο εμάς?
2: Καταρχήν γεια σας από μένα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όταν λέτε εσάς, εννοώ
1: τυχείο.
2: Τυχείο είναι από τα αγαπημένα μου μέρη. Είμαι εδώ στοιχείο από το 2006, όταν είχα έρθει από το Fermilab των Ηνωμένων Πολιτειών, που ήμουν και ερευνητής. Σκοπός ήταν να ιδρύσουμε και να φτιάξουμε, να στηρίξω βασικά ένα τμήμα, όπως είναι το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Και γενικά από τότε έχω πάρα πολλούς δεσμούς φτιάξει με τυχείο. Και προσπαθούμε μέσω της έρευνας να εδραιωθούμε ακόμα περισσότερο και σαν τμήμα. Έγινε τότε που είχα έρθει εγώ, το τμήμα δεν υπήρχε σαν πολυτεχνική σχολή, ήταν σαν ένα οικονομικό τμήμα. Μετά έγινε όταν ήμουν πρόεδρος το 2016-2018, την περίοδο αυτή, το 2017, μπήκαμε στη πολυτεχνική σχολή μαζί με άλλα δύο τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Σύρο και στη Σάμο. Και από τότε, σαν πολυτεχνική σχολή, ασχολούμαστε με ό,τι ασχολείται κάποιος μηχανικός. Υβριδικός μεν, αλλά οκ, okay, έτσι.
1: Αλλά μηχανικός όμως.
2: Αλλά μηχανικός, ναι.
1: Θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τον Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε με ένα βιογραφικό. Μην διαβάζω εδώ είναι ολόκληρες σελίδες, αλλά ήθελα να πάρουμε την αρχή. Γιατί φυσική?
2: Γιατί
1: πυρηνική φυσική μετά?
2: Ναι, οκ. Okay. Πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα. Εγώ ήθελα... ανέκαθεν να γίνω φυσικός, με την έννοια ότι ήταν από τις μόνες σχολές που είχα δηλώσει στο πεδίο και πέρασα τελικά δεύτερο στο φυσικό της Πάτρας παλιότερα.
1: Γιατί όμως φυσική?
2: Η φυσική γιατί ήταν, μου άρεσε να μάθω πώς λειτουργεί ο κόσμος. Αυτό ήταν το πρώτο κριτήριο και το δεύτερο ήταν...
1: ο κόσμος, οι πλανήτες, ο κόσμος ποιος
2: βαθύτερα,
1: κόσμος.
2: Ποια είναι η βαθύτερη δομή της ύλης. Αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξιτάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελεί το κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Αυτό ήταν το ενδιαφέρον μου από τότε.
1: Ναι, πάμε λοιπόν ότι μας ενδιαφέρει το ψηλό-ψηλό, το μικρό-μικρό.
2: Ακριβώς. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια. Αυτό ακριβώς είναι.
1: Άρα λοιπόν το Παπαγεωργίου την εξτάρει η βελόνα.
2: Τον εξτάρει το background και η ανάδειξη του σήματος μέσα από το background, το ελάχιστο.
1: Να τη βγάλει,
2: αυτό το μικρό,
1: να τη βρει
2: και να τη βγάλει.
1: Μάλιστα, λοιπόν, και σπουδάζουμε στην Πάτρα.
2: Σπουδάζω στην Πάτρα 4 χρόνια και μετά παίρνω υποτροφία στο Δημόκρητο, στο Εθνικό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών στο Δημόκρητο. Και η υποτροφία αυτή με κάλυψε για να μπορέσω να κάνω το διδακτορικό μου στο CERN, στη Γενέβη, στην Ελβετία, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών που είναι το CERN. Αυτά είναι τα αρχικά του. Και από εκεί, μόλις τελειώνω το διδακτορικό μου, βρίσκω την πρώτη μου δουλειά σαν postdoc μετά στο Imperial College στο Λονδίνο. Κάθομαι, νομίζω, 2 χρόνια έχω καθίσει στο Λονδίνο και μετά παίρνω όλη την ομάδα και πηγαίνουμε στο Fermilab των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί το πείραμα, ξέρετε, τα πειράματα CERN και Fermilab είναι τα δύο μεγαλύτερα που υπάρχουν στον κόσμο για πυρηνική φυσική και φυσική στοιχειωτών σωματιδίων. Οπότε, μόλις κλείσει ο ένας ή ολοκληρώσει το ένα μέρος τη λειτουργία του, τον κύκλο λειτουργίας του ανιχνευτή ή του επιταχυντή, μεταφερόμαστε στο άλλο, όλη η ερευνητική δουλειά. Έτυχε να είμαι πάνω στη μετάβαση, οπότε πήρα όλη την ομάδα του Imperial College και πήγαμε στο University
1: of Illinois.
2: Ήταν γύρω στα 8 άτομα.
1: Ναι.
2: Διδακτορικοί φοιτητές οι περισσότεροι.
1: Ναι.
2: Και τότε ήμουνα επίκουρος καθηγητής στο University of Illinois at Chicago. Κάναμε εκεί πραγματικά πολύ καλή έρευνα, δηλαδή είχαμε συμβάλει τότε και στην ανακάλυψη, ας πούμε, του τελευταίου quark, του T-quark, Και η ομάδα, σαν συνεργασία, το DZRO Collaboration που ήμουν εγώ.
1: Ναι.
2: Και στην ουσία, από εκεί και πέρα, μετά το Fermilab, είχα αυτή την πρόταση για να στελεχώσω το τμήμα εδώ, αφού στο Fermilab είχα φάει άλλα 5-6 χρόνια από τη ζωή μου. Ναι, κάπου εκεί. Να στελεχώσω, όχι νωρίτερα, το 2002 γύρισα.
1: Ναι.
2: 2002 με 2007, περίπου από το 2006 είμαι εδώ στο Αιγαίο. Είχα τις πρώτες μου επαφές,
1: ναι,
2: για να μπορέσουμε να στελεχώσουμε αυτό το τμήμα μηχανικών.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι, αυτή ήταν η ιστορία μου σε σύντομο.
1: Πολύ, πολύ γρήγορα.
2: Ναι,
1: πάρα πολύ γρήγορα.
2: Πάρα πολύ γρήγορα, ναι.
1: Όλο συνέχεια αφιερωμένο στην επιστήμη δηλαδή.
2: Mm-hmm.
1: Ναι.
2: Mm-hmm.
1: Και δεν μου λέτε, κύριε καθηγητά, εσείς πού είστε χρήσιμοι στην κοινωνία?
2: Είναι μια ερώτηση πάρα πολύ.
1: Ακούει ο άλλος, είναι γιατρός. Σου λέει, ο γιατρός θα με κάνει καλά. Είναι πολιτικός μηχανικός, θα μπουθεί στο κτίριό μου.
2: Έχετε δίκιο, σας εξηγώ.
1: Στο χώρο της επιστήμης, λοιπόν.
2: Σας εξηγώ αμέσως.
1: Είστε χρήσιμοι εσείς, ναι.
2: Ακριβώς, σας εξηγώ αμέσως. Αυτή είναι η βασική διαφορά ανάμεσα στη βασική έρευνα που κάνουμε εμείς οι φυσικοί και στην εφαρμοσμένη έρευνα. Ποια είναι η διαφορά? Ότι εμείς, ας πούμε, στην βασική έρευνα, αυτό που κοιτάζουμε, ερευνούμε εδώ μέσα στις ύλες, αυτό που είπα να βρίσκουμε τα πολύ ψηλά σωματίδια μέσα από ένα τεράστιο background, την καρφίτσα, ναι, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν είναι απαραίτητα όλες αυτές οι εφαρμογές να έχουν κάποια βιομηχανική χρησιμότητα. Αυτό το κάνει η εφαρμοσμένη έρευνα. Επομένως, η χρησιμότητα των φυσικών είναι σαν του νεογέννητου μωρού. Ένα νεογέννητο μωρό είναι πάρα πολύ χρήσιμο για την κοινωνία, χωρίς να προσφέρει στην αρχή πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να πω ότι μέσα από την επιστήμη και την έρευνα που κάνουμε για να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε αυτό το πάρα πολύ μικρό, σίγουρα προκύπτουν συσκευές οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία.
1: Μάλιστα. Πάμε. Δηλαδή, ο φυσικός από εδώ, ο περιοδικός φυσικός, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθηγητής, αυτό που μας λέει είναι ότι η χρησιμότητά του είναι να φτιάξει το μωρό. Τώρα το μωρό θα το δώσει γαλατάκι η μαμά του, θα το πάρει ο βρεφορυπιακός σταθμός μετά, θα το πάρει το σχολείο μετά, έτσι δεν είναι?
2: Σε απλοποιημένο μοτίβο,
1: είναι,
2: ναι.
1: Πάρα πολύ απλά,
2: ναι,
1: αλλά
2: ναι,
1: το, μωρό,
2: ναι,
1: το μωρό είναι δικό του.
2: Αυτή είναι η χρησιμότητα ενός φυσικού, ας πούμε.
1: Έτσι, λοιπόν.
2: Και τη βασική έρευνα, πρακτικά.
1: Ακριβώς. Πάμε λοιπόν. Άρα αντιλαμβανόμαστε τώρα, θέλω να δω, να ξεκινήσουμε με τη χρησιμότητα που υπάρχει σε αυτή την επιστήμη. Που ένα κομμάτι της διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
2: Σωστά.
1: Πάλι δεν είναι καθαρό, ας το πούμε. Ο Χιώτης ακούει. Τμήμα τουρισμού. Λέει, από εκεί θα βγουν τα στελέχη της βιομηχανίας της τουριστικής. Ακούει τμήμα ναυτιλίας. Είναι καθαρό ότι από εκεί θα βγουν τα στελέχη, έτσι. Το ΤΜΟΘ τι ακριβώς θα κάνει? Δηλαδή η μηχανική οικονομία της διοίκησης, τι είναι εκείνο το οποίο θα προσφέρουν και αυτή στην κοινωνία, δηλαδή?
2: Ωραία, εδώ λοιπόν μου δίνετε την ευκαιρία να πω τι ακριβώς προσφέρει το τμήμα μου.
1: Ακριβώς.
2: Σε προπτυχιακό επίπεδο, στην ουσία από το τμήμα μου βγαίνουν οι γνωστοί managers, οι οποίοι έχουν υπόβαθρο μηχανικού, δηλαδή θεραπεύουν αντικείμενα τα οποία είναι χρήσιμα στην κοινωνία. Δεν είναι καθαρά οικονομολόγοι, αλλά έχουν και γνώσεις μηχανικού, οπότε μπορούν να παίξουν τον ενδιάμεσο κρίκο ανάμεσα σε κάποιον μηχανικό και σε κάποιον οικονομολόγο. Δηλαδή τα έχουν και τα δύο αυτά συνδυαστικά.
1: Σου συμφέρει να κάνεις αυτό, γιατί κάνει πιο φθηνά, γιατί κάνει οικονομία.
2: Είναι, ναι, οικονομία κλίμακας στην ουσία.
1: Ναι.
2: Και είναι μια καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο έχουμε, ας πούμε, στην σχολή. Δεν υπάρχει η ίδια σχολή πουθενά άλλου στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
2: Και είχε φτιαχτεί, ας πούμε, από το 2000 που ψάχνανε μέσω συνεδρίων τι ακριβώς θα δημιουργηθεί αυτή η σχολή. Δημιουργήθηκε αυτό το τμήμα, το οποίο δεν είναι καθαρά μηχανικών, αλλά σαν μηχανικούς προσπάθησα με πάρα πολύ κόπο να το βάλουμε στην Πολυτεχνική Σχολή, εκεί όπου ανήκει. Δηλαδή τα παιδιά να έχουν την ετικέτα
1: ανήκει
2: του μηχανικού.
1: Α, μπράβο.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Είναι Πολυτεχνική Σχολή.
2: Μπράβο. Και
1: ναι,
2: εάν μου δώσετε ένα λεπτό, θα πω.
1: Βεβαίως.
2: Αυτό είναι σε ό,τι είναι προς την προπτυχιακή έρευνα. Σε ό,τι αφορά τη μεταπτυχιακή έρευνα, δεν έχει καμία διαφορά κάποιος να κάνει την έρευνα με την οποία έκανε τόσο καιρό, να τη συνεχίσει, να την κάνει και στο τμήμα. Δηλαδή, εγώ τις δραστηριότητες που είχα, είτε ήμουνα στο Fermilab, είτε ήμουνα στο Imperial College στο Λονδίνο, είτε ήμουνα στο CERN, ακριβώς τις ίδιες δραστηριότητες ερευνητικά τις κάνω και όταν είμαι εδώ στο τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα. Μπαίνει λοιπόν τώρα το ερώτημα, δεν κάνουμε τώρα εμείς διαφημίσεις στο ΤΜΟΘ, αλλά λέω, λέω ένας ο οποίος θα ασχοληθεί με την βιομηχανία της θάλασσας και θα βγει από το τμήμα ναυτιλίας και είναι καλός, δεν είναι καλοί όλοι, είναι καλός, θα βρει δουλειά αμέσως.
2: Έτσι, έτσι λέω και εγώ και έτσι το έχουμε δει να γίνεται.
1: Έτσι, το έχουμε δει στην πράξη δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο μηχανικός οικονομίας της διοίκησης, ο οποίος ήταν πάλι καλό, εγώ τον καλό πιάνω πάντα, έχει προοπτικές εργασίας.
2: Έχει προοπτικές εργασίες και έχουμε πολλά παραδείγματα φοιτητών δικών μας, οι οποίοι έχουν διαπρέψει. Δηλαδή είναι και σε πολύ μεγάλες τράπεζες του εξωτερικού, είναι και στελέχοι σε εταιρείες συμβούλων, μεγάλες εταιρείες συμβούλων. Και οι πιο πολλοί βρίσκουν δουλειά μέσα στο εξάμηνο. Δηλαδή έχουμε κάνει έρευνα η οποία βρίσκεται δουλειά ανάμεσα από 6 έως 12 μήνες, περίπου το. Το 60-70% των αποφύτων μας έχει βρει δουλειά. Και δουλειά πάνω στο αντικείμενο. Στο αντικείμενο αυτό.
1: Είναι δημοφιλές το τμήμα αυτό σε χιώτες ή σε παιδιά από το Αιγαίο?
2: Θα έλεγα το γνωρίζουν, γιατί ασχολούμαστε αρκετά με το να γνωρίσουμε το τμήμα στους χιώτες και μας ενδιαφέρει αυτό, αλλά και οι χιώτες και οποιοδήποτε παιδί ασχολούνται και με την αριστεία, δηλαδή ασχολούνται με σχολές ή γνωστικά αντικείμενα που δεν θεραπεύει το τμήμα μας. Π.χ. ιατρικές ή π.χ. πολυτεχνικές σχολές, δηλαδή με την στενή έννοια του όρου, δηλαδή πολιτική, μηχανική, μηχανολόγη. Οπότε αναγκαστικά αυτά τα παιδιά τα χάνουμε. Οπότε παίρνουμε, ας πούμε, φοιτητές, δηλαδή το πουλ το δικό μας είναι φοιτητές, οι δεξαμενοί φοιτητών οι δικοί μας είναι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται να κάνουν κάτι πιο υβριδικό, κάτι το οποίο έρχεται να καλύψει ένα κενό ανάμεσα στους οικονομολόγους και στους καθαρούς μηχανικούς. Αυτό είναι το τμήμα του ΤΜΟΔ.
1: Μάλιστα. Πάντως, αυτό που πιο κατάω εγώ είναι ότι ο καλός σε ένα εξάμεινο βρίσκει δουλειά.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι, ακριβώς. Είναι μεγάλη δουλειά αυτή.
2: Και πολύ μεγάλο είναι ότι και πολύ μεγάλο παράγοντας που δηλαδή κάποιος, έστω κάποιος χιώτης που θα αποφασίσει να έρθει στο τμήμα μας, το τμήμα αυτό είναι πιο οικογενειακό, δηλαδή έχει πολύ πιο άμεση επαφή με τους καθηγητές. Δηλαδή μπορεί να έρθει στο γραφείο μου να με γνωρίσει, να μιλήσουμε γιατί τον απασχολεί, ποια θα είναι, τι θα κάνει μετά το πτυχίο του.
1: Άλλο στυλ.
2: Άλλο στυλ, το οποίο δύσκολα βρίσκει σε κάποιο δημόσιο πανεπιστήμιο κεντρικό, π.χ. στην Αθήνα ή στο Πολυτεχνείο.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
3: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπος. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο διδάκτορ Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
1: Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, αφού γνωρίσαμε το τμήμα, αφού είπαμε δύο λόγια για την πυρηνική φυσική όσο πιο γρήγορα μπορούμε, αφού είπαμε για το μωρό, εκεί κολλάω εγώ.
2: Εντάξει.
1: Στο οποίο φτιάχνετε εσείς ως χρήσιμοι στην επιστήμη. Θέλω να πάμε σε ένα πρακτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή να το καταλάβω ο πιο απλός άνθρωπος του κόσμου. Να καταλάβω εγώ τώρα πού είναι χρήσιμος ο κ. Παπαγεωργίου, ας πούμε, από το τελευταίο επίτευγμα το οποίο έχετε κάνει. Δεν μπορώ να ξέρω άλλα, γιατί δεν τα καταλαβαίνω και πολύ αυτά τα πυρηνική φυσική κλπ.
2: Θα τα εξηγήσουμε, αυτή είναι ο σκοπός, να τα εξηγήσουμε πολύ απλά λόγια.
1: Θέλω όμως να καταλάβω το τελευταίο επίτευγμα, το οποίο αφορά το γεγονός ότι εγώ όταν έβγαζα μια ελιά εδώ, έπρεπε να κάνω μια βιοψία, να μου αφαιρεθεί αυτό το κομμάτι.
2: Ένα δείγμα,
1: να πάει στο εργαστήριο και σε ένα μήνα, δύο μήνες, ξέρω, να πάρω μια απάντηση ότι αυτό που έβγαλα έχει καρκίνο ή δεν έχει καρκίνο.
2: Είναι φυσιολογικό. Είναι μια προκαρκινική κατάσταση. Μπράβο. Φυσιολογικό. Ναι.
1: Είναι φυσιολογικό. Ναι. Αυτό γινόταν μέχρι σήμερα. Πού έρχεται λοιπόν τώρα ο κ. Παπαγεωργίου και η ομάδα του να συμβάλλει πρακτικά στο να παρουσιάσει ένα καινούριο μωρό? Ποιο είναι το μωρό αυτό?
2: Αυτό. Τώρα, εάν πάμε τώρα στις ειδικότητες, δηλαδή πέρα από την πυρηνική φυσική, ασχολούμαι και με ιατρική τεχνολογία.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό ακριβώς, δηλαδή αισθητήρες. Αυτό λοιπόν που έχουμε.
1: Άρα η πυρηνική φυσική είναι απαραίτητη και για την ιατρική τεχνολογία.
2: Ακριβώς.
1: Ναι. Έχετε και γιο γιατρούς?
2: Ναι, έχω ένα γιο γιατρό και μια κόρη. Ο γιος μου είναι χειρουργός στο Μεταξά, στο αντικαρκινικό νοσοκομείο στο Μεταξά, κάνει την ειδικότητά του σαν χειρουργός. Η κόρη μου είναι ακόμα στο τέταρτο έτος ιατρική.
1: Μα αλλά έχουμε δύο γιατρούς.
2: Έτσι λέμε.
1: Ναι.
2: Με το καλό.
1: Θέλω να πω,
2: τον ένα τον έχουμε σίγουρα.
1: Στο αντικείμενο είναι κοντά.
2: Στο αντικείμενο είναι κοντά και ήδη έχω επιβλέψει και δύο διδακτορικές διατριβές με γιατρούς άλλους που δεν γνωρίζω, δεν είναι στην οικογένειά μου δηλαδή. Ο ένας είναι πλαστικός χειρουργός και ο άλλος είναι γνάθοχειρουργός. Γιατί δεν είναι και η μόνη συσκευή που έχω εφεύρει ιατρική συσκευή.
1: Θα πούμε γι' αυτά.
2: Ναι. Αλλά αυτό που έκανα είναι ότι ήθελα να ασχοληθώ λίγο με την εφαρμοσμένη έρευνα.
1: Μάλιστα.
2: Και ο τομέας ο οποίος με ενδιέφερε ήταν η ιατρική τεχνολογία λόγω της κατάσταση που είχε δημιουργηθεί, ας πούμε, και στην οικογένεια. Δηλαδή ήθελα κάπως προς τα εκεί πηγαίναμε.
1: Ήταν αυτή.
2: Ναι, ήταν όλοι προς τα εκεί πηγαίναμε.
1: Ναι,
2: οπότε, οπότε τώρα σε αυτή την ιατρική τεχνολογία που έχουμε κάνει, έχω δημιουργήσει ένα λειτουργικό πρωτότυπο για την υποστήριξη, αν θέλετε, του προληπτικού ελέγχου.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή μπορούμε να μπούμε είτε σε εξωτερικά ιατρία, την έχουμε χρησιμοποιήσει, έχουμε κάνει κλινικές μελέτες με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δηλαδή έχουμε έγκριση από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, έχουμε έγκριση από το τμήμα, από το Συμβούλιο Ηθικής και Διοντολογίας, δηλαδή δεν μπαίνουμε έτσι μέσα.
1: Εννοείται.
2: Οπότε ας πούμε είτε μπαίνουμε σε χειρουργία και κάνουμε κλινικές μελέτες για να δούμε την αποδοτικότητα της συσκευής.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Έχουμε φτιάξει λοιπόν, ο κ. Παπαγεωργίου έχει φτιάξει μία συσκευή, την οποία μπορούμε και να τη βλέπουμε, ότι όση ώρα μιλάμε μπορούμε να τη βλέπουμε. Αυτή λοιπόν η συσκευή που έχει φτιάξει ο κύριος από εδώ, ο καθηγητής και η ομάδα του, αυτό που έλεγα εγώ ότι το ελιά, τώρα δεν κάνω αυτό, αλλά τι κάνω, παίρνω το δαχτυλάκι μου.
2: Παίρνω τον αισθητήρα, όπως είναι ο αισθητήρας, είναι περίπου όσο είναι το νύχι μας, ας πούμε, το ενεργό του ΜΕΚ, έναν αισθητήρα που μοιάζει σαν ένα φωτογραφικό φιλμ, για να καταλάβετε.
1: Μάλιστα.
2: Και το ακουμπάω πάνω στην υπο...
1: Εδώ.
2: Μπράβο.
1: Στην ελιά που είπα εγώ.
2: Μπράβο. Στον υποαξιολόγηση ιστό.
1: Εδώ.
2: Ωραία. Και περιμένω περίπου 20 δευτερόλεπτα, γι' αυτό λέω σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.
1: Ακούτε.
2: Και η καμπύλη που θα μου βγάλει, ανάλογα με την καμπύλη που θα μου βγάλει, μπορώ να συμβουλέψω ή να ανιχνεύσω αν το κύτταρο αυτό που βλέπω έχει κάποια βλάβη, δηλαδή είναι ύποπτη καρκινική βλάβη ή είναι σε κάποιο προκαρκινικό στάδιο ή είναι φυσιολογικό. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό.
1: Σε 20 δευτερόλεπτα θα μου πει αν αυτό το οποίο έχω εδώ έχει καρκίνο ή δεν έχει. Ή πρόκειται να έχει.
2: Σωστά.
1: Από την καμπύλη τιμή θα δει.
2: Ναι. Στην ουσία τι κάνουμε?
1: Ήταν τόσο απλό.
2: Δεν ήταν, σαν ιδέα έχει προκύψει μέσα από ζυμώσεις με γιατρούς που είναι καθηγητές σε διάφορα προβλήματα που είχαν, που αντιμετώπιζαν εκεί, τα οποία με κάποιο τρόπο τέριασαν με την ερευνητική δουλειά που έκανα τότε. σε νανοτεχνολογία. Οπότε και τα δύο πράγματα αυτά μαζί, από αυτά προέκυψε αυτή η συσκευή, αυτή η ιδέα δηλαδή για να φτιάξουμε τη συσκευή. Τι κάνουμε τώρα?
1: Η στην συσκευή ουσία, τη βλέπετε, ένας υπολογιστής είναι στην ουσία, έτσι.
2: Στην ουσία είναι μια μονάδα λήψης και μετάδοσης δεδομένων, δηλαδή ένα DAC σύστημα, και τρέχει ένα λογισμικό το οποίο το βλέπει στον υπολογιστή και έχει και, τον αισθητήρα. Ο οποίος είναι αυτό το φωτογραφικό φιλμ που σας είπα που μοιάζει. Είναι. Στην ουσία είναι, δεν είναι φωτογραφικό φιλμ, είναι τυπωμένο φωτογραφικό
1: φιλμ. Αυτό τώρα τι κάνει, αποτυπώνει τα κανονικά μου κύτταρα εμένα και μετά αν καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι συμβατό?
2: Θα σας πω. Ναι. Με ένα απλό τρόπο.
1: Μάλιστα.
2: Διαβάζουμε την ηλεκτρική υπογραφή των κυττάρων. Αυτό κάνω. Διαβάζω την ηλεκτρική υπογραφή των κυττάρων.
1: Τα κύτταρα μου είναι δικά μου.
2: Σωστά.
1: Μόνο.
2: Σωστά.
1: Είναι μοναδικά.
2: Σωστά.
1: Αυτό είναι δικό μου.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό έχει ένα ηλεκτρονικό αποτύπωμα.
2: Σωστά. Ναι. Στην πράξη, άμα σας έλεγα επιστημονικά ότι στέλνω μέσα από τον αισθητήρα μία εναλλασσόμενη τάση χαμηλού πλάτους, δηλαδή δεν προκαλεί κανένα ακριβώς πρόβλημα στον ιστό, το έχουμε δει, ούτε το θερμαίνει ούτε τίποτα από όλα αυτά. Και καθώς διαδίδεται μέσα σε κάποιο βάθος, ανάλογα με τον αισθητήρα που θα χρησιμοποιήσω, στην ουσία μετά διαβάζω την απόκριση του ιστού. Και την οποία μετατρέπω μέσω του προγράμματος και της πατέντας που έχουμε, τη μετατρέπω σε καμπύλη. Και μου λέει αυτή η καμπύλη, ανάλογα με το τι θα βγει μέσα σε 20 δευτερόλεπτα που είναι σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, τι περιτίνους ακριβώς πρόκειται.
1: Χωρίς να κάνει λάθος.
2: Θα έρθω και σε αυτό στα κλινικά αποτελέσματα.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει κάτι απόλυτο.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
2: Αλλά είναι με πολύ μεγάλη απόδοση. Της τάξης, δηλαδή, η απόδοση ανίχνευσης και μου δίνεται είναι κοντά στο 98%, και αυτό είναι το sensitivity. Και το sensitivity τι θα πει? Θα πει ότι οτιδήποτε έχει βλάβη, το ανιχνεύει. Αυτό είναι το sensitivity. Yeah. Δηλαδή, εστιάζουμε στους ασθενείς. Κάποιος που έχει πρόβλημα, να το βρίσκουμε. Να μην το έχουμε σαν ψευδός θετικό. Να το δώσουμε. Ενώ αυτό που λέμε εμείς specificity, η ειδίκευση, απευθύνεται στο να μπορέσει η συσκευή να αναγνωρίζει ότι κάτι είναι υγιές. Αυτό είναι, δηλαδή να σου λέει, ξέρω εγώ, με κάποια πιθανότητα ότι αυτό που βλέπει είναι υγιές. Ναι. Η πιθανότητα αυτή είναι γύρω στο 97% overall, δηλαδή συγκεντρωτικά η απόδοση είναι κοντά στο 97-98% για τη συσκευή, που είναι τεράστια. Είναι τεράστια. Και αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι πρόσφατα, πριν κανένα μήνα, πήραμε το...
1: Τώρα καταλάβαμε που είστε χρήσιμο.
2: Πήραμε το πρώτο βραβείο εφαρμοσμένης καινοτομίας από το διαγωνισμό που έγινε και τα Πανεπιστήμια Αριστείας. Και πήρα το πρώτο βραβείο, εγώ και η StarMed, πήραμε το πρώτο βραβείο. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι η ιδέα μας έχει και εφαρμογή.
1: Για τη συσκευή αυτή.
2: Ναι, για αυτή τη συσκευή.
1: Ναι.
2: Έχει και εφαρμογή, αλλά και έχει και απόδοση ανίχνευσης στην πράξη.
1: Ερώτηση. Τώρα αυτή η συσκευή την έχετε εσείς, είναι σε ερευνητικό επίπεδο, είναι. Πότε αυτή θα μπει... Να έχει μαζική παραγωγή, να πάει στο...
2: Εδώ πρέπει να γίνουν, πρέπει να γίνουν τα επόμενα βήματα.
1: Ποια είναι αυτά?
2: Αυτά τα επόμενα βήματα λοιπόν είναι τα εξής. Κοιτάξτε, έχουμε αποδείξει ότι η ελληνική έρευνα, οι Έλληνες ερευνητές μπορεί να παράγουν μια έρευνα η οποία να έχει παγκόσμια αξία. Αυτό λοιπόν που θέλουμε εμείς να κάνουμε είναι να μπορέσουμε να βρούμε ένα μη καταστροφικό, είναι ένα μη καταστροφικό, μη επεμβατικό αν θέλετε, διαγνωστικό εργαλείο συμβουλευτικού προληπτικού ελέγχου. Αυτό θέλουμε να το κάνουμε. Τι θέλουμε λοιπόν εμείς? Προσπαθούμε να βρούμε συνεργασίες μέσα από νοσοκομεία, ερευνητικά κέντρα ή επενδυτικούς ομίλους, τώρα εδώ είμαστε, για να μπορέσει ας πούμε αυτό το προϊόν να πάρει CE. CE Mark, δηλαδή αυτό για να μπορεί να μπαίνει μέσα στα χειρουργεία ή να χρησιμοποιείται σε εξωτερικά ιατρία από γιατρούς, σαν συμβουλευτική διαγνωστική συσκευή. Δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιος να φτάνει στην αίθουσα του νοσοκομείου για να το βρει. Θα μπορεί να το βρίσκει και σε οποιοδήποτε εξωτερικό ιατρείο με αυτή τη συσκευή, ανάλογα βέβαια τον τύπο που θέλεις να μετρήσεις. Ο αισθητήρας αυτός διαφοροποιείται.
1: Άρα λοιπόν ψάχναμε τώρα επενδυτή, ας το πω έτσι, ο οποίος θα αναλάβει να κάνει τις συσκευές και να αρχίσει.
2: Ναι.
1: Σε αυτή τη φάση.
2: Ναι, σε αυτή η φάση είναι ότι πρέπει ας πούμε, να βρεις ότι αυτή η συσκευή είναι για το CE Mark, δηλαδή ότι αυτή η συσκευή πρέπει να πάρει σύμφωνα με τα Medical Regulations, δηλαδή με τα MDR που ισχύουν, και ότι μπορεί να λειτουργήσει και δεν χτυπάει πουθενά σε άλλη πατέντα που προϋπάρχει.
1: Αυτά ήθελα να ρωτήσω. ταυτόχρονα τέτοιες έρευνες στο εξωτερικό υπάρχουν ή είναι ελληνική εφεύρεση αυτή?
2: Αυτό είναι, κοιτάξτε τώρα, η δικιά μου, σας απαντώ και σας απαντώ ευθέως. Δηλαδή αυτή η μέθοδος που έχουμε εφεύρει είναι μοναδική. Αλλά τον ασθενή δεν τον ενδιαφέρει πώς δουλεύει αυτό το μηχάνημα. Εμείς χρησιμοποιούμε, η ομάδα μου έχει αξιοποιήσει τη μέθοδο της διηλεκτρικής φασματοσκοπίας που λέμε, η οποία τι κάνει, είναι μια προηγμένη τεχνική που μετράει την απόκριση, την ηλεκτρική απόκριση των κυττάρων. Δηλαδή, σας είπα, στέλνει σήμα και διαβάζει σήμα. Αυτό είναι η ηλεκτρική απόκριση των κυττάρων. Λοιπόν, αν βρει μέσα κυταρικές δομές, οι κυταρικές δομές που θα βρει, καθώς το σήμα περνάει τον ιστό, διαφοροποιούν αυτό το σήμα, αλλάζουν αυτή την απόκριση. Και επομένως προκύπτουν διαγνωστικά μοτίβα. Δηλαδή, είναι φυσιολογικό, είναι προκαλκινικό, είναι οτιδήποτε. Αυτά λοιπόν εμείς τα μελετούμε μέσα από κλινικές μελέτες και μετά από 700 μετρήσεις, τις οποίες έχουμε επιβεβαιώσει από βιοψία. Έχουμε βρει αυτά τα αποτελέσματα που σας είπαμε. Περίπου 98% απόδοση. Σε αυτό το σημείο είμαστε και τώρα είμαστε στο επόμενο βήμα που θέλουμε να συνεχίσουμε. Αναζητούμε δηλαδή και νοσοκομεία για να συνεχίσουμε τη μελέτη. Αυτή όμως το 98% με 700 μετρήσεις πολύ δύσκολα στατιστικά καταρρύπτεται, γιατί είμαι και φυσικός και το γνωρίζω. Δηλαδή είναι περίπου, άντε να υπάρχει μία του συν πλην 3 ή 0,3%. Αυτό είναι το εύρος δηλαδή διακύμανσης του 98%, δηλαδή τίποτα. Και ψάχνουμε να βρούμε και επενδυτές που θα θέλουν να επενδύσουν ή ανθρώπους οι οποίοι θα θέλουν να την πάρουν αυτή τη συσκευή. Όπως είπα, η τεχνολογία γενικώς,

0: την ανάπτυξη συσκευής, μέχρι τώρα δεν έχω πάρει χρήματα στην τσέπη μου, απλά έχω βάλει χρήματα από την τσέπη μου, ας πούμε.
1: Αυτό που να δω, τελικά, στο τέλος τι θα γίνει?
0: Στο τέλος τώρα, ας πούμε, που υπάρχει μετά το βραβείο αυτό καινοτομίας, αυτό που γίνεται είναι ότι στην ουσία θα εμπλακούν, φαντάζομαι, στην έρευνα αυτή και άλλοι, οι οποίοι θα χρηματοδοτήσουν τις επόμενες κινήσεις, ώστε αυτό να γίνει ένα χρήσιμο προϊόν για τον ασθενή. Δηλαδή, υπάρχουν Έλληνες επιστήμονες, το δρόμο θέλουμε να μας δείξουν προς την αγορά και τον ασθενή, για όφελος του πολίτη. Αυτό.
1: Μάλιστα. Αρχίζει το κέρδος, από ό,τι κατάλαβα εγώ εδώ πέρα.
0: Ναι, είναι η διαδικασία στις ιατρικές συσκευές, που είναι χαρακτηρισμένες και από τον ΕΟΦ σαν κλάση 2 και μετά. Ναι. Έχουν τρεις κλάσεις στον ΕΟΦ. Η 2 και μετά έχει αρκετά δύσκολη και απαιτητική διαδικασία. Δεν είναι κάτι δηλαδή εύκολο να το κάνεις.
1: Αφού λοιπόν είδαμε την συσκευή, πόση ώρα μιλάγαμε, την παρακολουθούσατε, αφού καταλάβαμε πόσο χρήσιμο είναι ο κ. Παπαγεωργίου, να κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ και να πάμε σε άλλες χρησιμότητες της πυρηνικής φυσικής.
0: Ό,τι θέλετε.

0: Λεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710 41 287.
5: E-shop alphapbooks.gr.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα

0: Τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
3: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
4: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπος. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο διδάκτορ Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
5: Συνεχίζουμε, κύριε. Αυτή τη βδομάδα είπαμε ότι Αυτοπροσώπος κοντά μας, σε όσο διάστημα πέρασε πριν από λίγο, ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου και τώρα είναι κοντά μας. Ο οποίος είναι στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Τμήμα Μηχανικών της Διοίκησης, καθηγητής. Αναλύσαμε προηγουμένως τη ρεσιμότητα των πυρηνικών φυσικών. Αναλύσαμε πρακτικά μία συσκευή την οποία έχει εφεύρει εκείνος και η ομάδα του, από την οποία πήρε το πρώτο βραβείο της εφαρμοσμένης τεχνολογίας και με τον οποίο μπορεί να ανιχνεύει κύτταρα καρκινικά σε 20 δευτερόλεπτα με μια συσκευή η οποία έχει εφευρεθεί και η οποία είναι στη φάση της παραγωγής αυτή τη στιγμή, από την οποία ελπίζουμε να πάρουν μια κανένα φράγκο οι επιστήμονες.
6: Στη φάση της πιστοποίησης πια της συσκευής, λοιπόν, για να έχει εμπορική εκμετάλλευση.
5: Ακριβώς. Για να πάμε τώρα σε άλλα χρήσιμα πράγματα τα οποία ήδη μας είναι χρήσιμη η πυρηνική φυσική.
6: Μάλιστα.
5: Ναι, δηλαδή πρακτικά, όταν λέμε, ας πούμε, εγώ διαβάζω τώρα εδώ ότι έχουμε τον τομέα της αστροσωματιδιακής
6: φυσικής. Σωστά.
5: Τι είναι, τι πράγμα είναι αυτό?
6: Λοιπόν, αυτό δεν είναι ακριβώς η παλιά η αστροσωματιδιακή φυσική. Έχει να κάνει με τη μελέτη σωματιδίων που μας έρχονται από σχηματισμούς αστέρων, πλανητών, εξωπλανητών. Και τι μπορούμε να κάνουμε? Στη Γη πέφτουν πολλές κοσμικές ακτίνες. Κοσμικές ακτίνες, δηλαδή, καθώς προσπίτουν, δηλαδή είναι σωματίδια τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια και καθώς χτυπήσουν ένα σωματίδιο στην ανώτερη ατμόσφαιρα, δηλαδή μιλάμε στα 40 χιλιόμετρα από εδώ, που είναι η ατμόσφαιρα έτσι και αλλιώς είναι πολύ αραιή και συνήθως υπάρχουν διάφορα σωματίδια, πρωτόνια ή πυρήνες ηλίου ή σιδήρου, μπορεί να χτυπήσουν και να ξεκινήσουν ένα κατεωνισμό σωματιδίων, δηλαδή να παράγουν δευτερογενή σωματίδια. Και επομένως εμείς μπορούμε να βρούμε μια κοσμική ακτίνα, σας το λέω τώρα, όταν την ταυτοποιήσουμε αυτή, έχει δύο τρόπους να την ταυτοποιήσουμε. Ο ένας τρόπος είναι από τα δευτερογενή σωματίδια τα οποία πιάνουμε ή ανιχνεύουμε με ανιχνευτές που έχουμε βάλει στο έδαφος. Και με βάση αυτούς τους ανιχνευτές μπορούμε να δούμε τον άξονα ανακατασκευής του. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί αυτό θα μας δείξει από ποιο σημείο του σύμπαντος προήρθε. Αυτή η κοσμική ακτίνα δεν διαταράσσεται ούτε από μαγνητικά πεδία ούτε από οτιδήποτε άλλο συναντήσει στον δρόμο.
5: Γιατί να μάθουμε που ήρθε?
6: Γιατί από αυτά τα σωματίδια, τα στοιχειώδη σωματίδια, μας δείχνουν, ας πούμε, την προέλευση μπορεί να έχει έρθει από μια μαύρη τρύπα ή από μια εξαήλωση ενός υπερκενοφανούς αστέρα. Από μια έκρηξη ενός υπερκενοφανούς αστέρα. Επομένως, θέλουμε να ξέρουμε τη γειτονιά μας και να μελετήσουμε τον γαλαξία μας.
5: Ναι.
6: Γι' αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι η βασική έρευνα που έναν μέσο πολίτη δεν τον ενδιαφέρει καθόλου.
5: Μπράβο.
6: Αυτή όμως είναι η βασική έρευνα την οποία κάνουμε. Οι κοσμικές ακτίνες όμως έχουν τεράστια επίδραση, ας πούμε, στους επιβάτες ενός αεροπλάνου που δεν το ξέρουν. Δηλαδή βομβαρδίζονται, ειδικά όταν ένα αεροπλάνο πετάει, ας πούμε, σε αρκετά μεγάλο ύψος, οι επιβάτες που είναι μέσα τρώνε σε εισαγωγικά πολύ κοσμική ακτινοβολία.
5: Αυτή ή το αεροπλάνο?
6: Αυτή και όλα τα συστήματα. Και επίσης, ας πούμε, η κοσμική ακτινοβολία, επομένως, κατά κάποιο τρόπο πρέπει να θωρακίσουμε και τους επιβάτες και το αεροπλάνο και τα ηλεκτρονικά του όργανα προφανώς από αυτή την κοσμική ακτινοβολία, η οποία είναι πολύ διαπεραστική, γιατί οι ενέργειες είναι τεράστιες. Δηλαδή, αν το CERN δουλεύει με TeV, δηλαδή 10 στην 12η ηλεκτρονιοβόλτ, οι ενέργειες αυτές είναι κοντά στο 10 στην 17η Δηλαδή είναι 5 τάξεις μεγέθους. Δηλαδή είναι σαν να λέμε 100.000 φορές ή 500.000 φορές πιο ενεργητικά αυτά τα σωματίδια από οτιδήποτε παράγουμε στο ΣΕΡΝ.
5: Πάλι έρχομαι.
6: Παράγονται από ουράνιους επιταχυντές αυτά τα σωματίδια.
5: Πάλι έρχομαι. Mm. Πού είναι αυτά χρήσιμα?
6: Κοιτάξτε, χρήσιμα με την έννοια ότι θα τα χρησιμοποιήσουμε κάπου πέρα από επιστημονική έρευνα, δεν βλέπω κάποια χρησιμότητα. Βλέπω πάλι τη χρησιμότητα στο ότι για να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να αναπτύξουμε δευτερογενώς ανιχνευτικές συσκευές, οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν και κάπου αλλού. Αυτό γίνεται κατά κόρον στη φυσική.
5: Ναι.
6: Να σας φέρω μερικά παραδείγματα. Ας πούμε,
5: ναι,
6: ναι, για παράδειγμα, ας πούμε, στη φυσική, αυτό που έχουν όλες οι κάμερες εδώ, τα CCD, τα Charge Coupling Devices που λέμε, δηλαδή που πιάνουν με 0 lux, αυτοί ήταν οι πρώτοι ανιχνευτές που χρησιμοποιήσαμε στο ΣΕΡΝ τη δεκαετία του 80. Για να μπορέσουμε να ανακαλύπτουμε σωματίδια σε απόλυτο σκοτάδι. Αυτό είναι το. Μετά είναι το γνωστό μας.
5: Και μην είχαμε την κάμερα και στο,
6: ναι,
5: κινητό μου ισχύει.
6: Μπράβο, τα ίδια πράγματα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ό,τι έχει CCD είναι αυτό ακριβώς από, είναι από την τεχνολογία που έχει βγει από το CERN, ας πούμε, για παράδειγμα. Το WWW. Στην αρχή αυτό ξεκίνησε, το γνωστό μας ίντερνετ, ας πούμε. Αυτό ξεκίνησε σαν μια εφαρμογή για να μπορέσουμε εμείς οι πυρηνικοί φυσικοί στο CERN να συνεννοούμαστε μεταξύ μας και να ξέρουμε τι έρευνα έχει κάνει ο διπλανός μας.
5: Ναι,
6: γιατί,
5: ναι,
6: αυτή η έρευνα απλώνει πάρα πολύ,
5: ναι,
6: και επομένως πρέπει να ξέρουμε. Και ξεκίνησε λοιπόν από μια σαν βάση δεδομένων και στο τέλος το CERN το εξέλιξε σε κάτι το οποίο πωλήθηκε και είναι, το βλέπουμε στην καθημερινή χρήση. Έτσι.
5: Και έχουμε το Facebook.
6: Έχουμε. Αυτά είναι μετά, ας πούμε, τα αντίστοιχα. Αλλά το χωρίς το ίντερνετ.
5: Εγώ το πάω.
6: Πιο, ναι, μετά, ναι. Το, ναι, Facebook δεν προέκυψε από εμάς.
5: Πάω να δω πόσο χρήσιμοι είναι αυτοί οι άνθρωποι.
6: Ναι, ναι. Το WWW προέκυψε από εμάς. Ανιχνευτές, όπως σας είπα, CCD. Επίσης, η ιατρική τεχνολογία. Ναι. Πολύ σημαντική και από αυτό, από αυτή την εμπλοκή μου ήταν ένα κομμάτι που με έκανε να ασχοληθώ με την ιατρική τεχνολογία. Στο CERN έχουμε πει πολύ ωραία και μας τα λέτε και με ρωτάτε, ας πούμε, to the point μερικές φορές. Δηλαδή με ρωτάτε, στο CERN, ας πούμε, τι κάνουμε, συγκρούμε δέσμες πρωτονίων,
5: ναι,
6: και βλέπουμε τα στοιχεία του σωματίδα από τα οποία γεννήθηκε ο κόσμος, ας το πούμε έτσι. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, δεν θέλω να ξεφύγω από το θέμα. Λοιπόν, αυτό όμως το ίδιο πρωτόνιο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε δέσμη, αφού την έχουμε τη δέσμη που παράγει πρωτόνια, να το χρησιμοποιήσουμε, ας πούμε, για θεραπεία καρκίνου στον εγκέφαλο. Για θεραπεία τώρα πια. Έτσι.
5: Ναι.
6: Αυτό τι θα πει ότι το πρωτόνιο έχει μια ιδιότητα έναντι του ηλεκτρονίου. Δηλαδή, όταν κάποιος πάει και κάνει σε ένα νοσοκομείο που του γράφουν όταν έχει διαγνωστεί με κάποια καρκινική κατάσταση και πάει και κάνει αυτό που λέμε ακτινοβολίες, στην ουσία αυτά είναι ηλεκτρόνια. Και τα ηλεκτρόνια, ό,τι βρουν μπροστά τους, θα καταστρέφουν, ακόμα και γη κύτταρα. Τα πρωτόνια τώρα, ειδικά σε μεγάλα βάθη, είναι διαπεραστικά. Και υπάρχει μια αρχή στη φυσική που μπορούμε να κανονίσουμε ανάλογα με την ενέργειά τους, πού θα μας τη δώσουν, σε τι βάθος θα μας τη δώσουν την ενέργειά τους. Έτσι λοιπόν, δεν καταστρέφουμε τα υγιή κύτταρα και πάμε κατευθείαν και χτυπάμε τα καρκινικά. Αυτή η πρωτοποριακή μέθοδος, το πρώτον θέραπη που λέμε, και ειδικά για καρκίνους που είναι στον εγκέφαλο και σε πολύ ευαίσθητες περιοχές, έχει αναπτυχθεί από το CERN και τώρα υπάρχουν αρκετά διαγνωστικά κέντρα στην Ευρώπη, κυρίως στην Ιταλία, στην Ολλανδία, στην Αυστρία, με τα οποία ασχολούμαστε.
5: Μάλιστα.
6: Έτσι.
5: Αντιλαμβανόμαστε πόσο χρήσιμη είναι αυτή η επιστήμη στην καθημερινότητα όσον αφορά την ιατρική. Δηλαδή είναι κάτι πολύ...
6: Η ιατρική τεχνολογία.
5: Ναι, ναι, ναι. Η νανοτεχνολογία τώρα,
6: mm-hmm,
5: ποια είναι η διαφορά?
6: Η νανοτεχνολογία τώρα...
5: Εκεί που υψέρχεται.
6: Ωραία. Η νανοτεχνολογία, η λέξη, ας πούμε, που το λέει, έχει τη λέξη νάνο. Νάνο στη φυσική θα πει, να σας το πω απλά, ένα δισεκατομμυριωστό του μέτρου. Δηλαδή πάρε το μέτρο όπως το γνωρίζετε, το μήκος του αυτό.
5: Είναι μικράκι, είναι πολύ μικράκι.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι έχει μέτρηση. Είναι ένα δισεκατομμυριωστό. Κόψε αυτό το μήκος που θεωρείς εσύ ότι είναι ένα μέτρο σε ένα δισεκατομμύριο κομμάτια και πάρ το ένα. Αυτό δεν το βλέπεις με το μάτι. Τώρα, γιατί το λέμε νανοτεχνολογία? Γιατί όλα τα ιοί και τα βακτήρια είναι περίπου σε νάνο κλίμακα. Δηλαδή μπορεί να είναι 8 νάνο, 5 νάνο, 3 νάνο. Και τι εμάς μας κάνει αυτό? Εάν μπορέσουμε εμείς τώρα με την άλλη συσκευή που έχουμε, δηλαδή με παλμικές συσκευές, με RF, να ανοίγουμε τρύπες στις κυταρικές μεμβράνες, γιατί η κυταρική μεμβράνη είναι μια διπλοστιβάδα που δεν περνάνε εύκολα πράγματα από μέσα προς τα έξω, παρά μόνο με τους φυσιολογικούς μηχανισμούς.
5: Mm.
6: Εάν ανοίξουμε λοιπόν εμείς τρύπες, θα μπορούσαμε σε ένα καρκινικό κύτταρο να στέλνουμε φάρμακα μέσα και να το χτυπάμε το καρκινικό κύτταρο in situ.
5: Μάλιστα.
6: Δηλαδή εκεί που είναι. Επομένως λοιπόν, είτε να μπορέσουμε να διευκολύνουμε το πώς θα διαχέουμε τα, ξέρω εγώ, τα αντιβιωτικά, για να έχουν πολύ άμεση δράση. Επομένως λοιπόν και σε αυτή τη συσκευή πάλι έχω φτιάξει πάλι μια συσκευή για άλλο τρόπο για τα χρόνια έλκη, ας πούμε, τα οποία είναι πολυανθεκτικά μικρόβια. Έτσι, είτε μικρόβια χειρουργείων, είτε είναι πολυανθεκτικά μικρόβια κατά γραμμ θετικά.
5: Τι άλλη συσκευή έχετε φτιάξει?
6: Αυτή η συσκευή είναι μια παλμική συσκευή, ναι, για να μελετάμε, ας πούμε, τα έλκη, για να μελετάμε όχι τα έλκη, επιμολυσμένα έλκη, για τη θεραπεία επιμολυσμένων ελκών. Πάλι χρησιμοποιούμε αντίστοιχους πυκνωτές νανοτεχνολογίας, δηλαδή χρησιμοποιούμε πυκνωτές που έχουν οι διαστάσεις του είναι περίπου σε νάνο κλίμακα. Επομένως μπορούμε, επειδή ακριβώς είναι πάρα πολύ μικρή η απόσταση, μπορούμε να εφαρμόζουμε μικρό ηλεκτρικό πεδίο και να έχουμε πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Δηλαδή μπορεί να έχουμε ένταση παλμών. Εκεί δεν έχουμε ρεύμα, έχουμε παλμούς. Έχει διαφορά. Οι παλμοί είναι σχεδόν επιφανειακοί, αλλά μπορούν να επισέλθουν μέχρι σε ένα βάθος που εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει ο ιστός. Εμείς τώρα εκεί πέρα τι κάνουμε? Σε όλα τα επιμολυσμένα έλκη είναι ο στρεπτόκοκος αουραίος, αυτό που λέμε χρυσίζων σταφυλόκοκος. Στρεπτόκοκος είναι. Επομένως, εκεί λοιπόν ακριβώς αυτός έχει σκληρή κυταρική μεμβράνη της τάξης των 80 μικρών. Και έχω να σας δείξω και φωτογραφίες από ηλεκτρονιακό μικροσκόπιο σε τομές αυτές, πώς ακριβώς οι παλμοί αυτοί μπορούν να καταστρέψουν τελείως τέτοια ισχυρά και πολυανθεκτικά μικρόβια. Αυτή είναι η άλλη συσκευή με την οποία κάνουν διδακτορικό άλλοι γιατροί επιμελητές. Και συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
5: Άρα λοιπόν η νανοτεχνολογία μπορεί να εντοπίσει το 1 εκατομμυριοστό του χιλιοστού, αυτό έτσι.
6: Το 1 δισεκατομμύριο ακριβώς.
5: Μεγάλη.
6: Ακριβώς.
5: Δεν ξέρω αν υπάρχει πιο ελάχιστο.
6: Κοιτάξτε, ας πούμε είναι πως το βλέπεις. Κάποιος ας πούμε λέει η ταχύτητα του φωτός είναι 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Σε εμάς ξέρουμε ότι είναι περίπου, εμείς όταν θέλουμε να φτιάξουμε τον ανιχνευτή, επειδή ξέρουμε αυτή την ταχύτητα, μπορούμε να πούμε, ας πούμε, να κάνουμε την αντίστροφη διαδικασία και να πούμε ότι σε ένα nanosecond, δηλαδή σε ένα δισεκατομμυριοστό του δευτερολέπτου, βρες ρολόι να το μετράει, το φως θα περπατήσει 30 μέτρα. Άρα ξέρουμε τις διαστάσεις και το τι παλμό θα πάρουμε μέσα από εκεί. Οπότε εμείς το βλέπουμε από τη μεριά του φυσικού αντίστροφα.
5: Μάλιστα.
6: Έχει ενδιαφέρον πάντως.
5: Βέβαια έχει ενδιαφέρον και έχει ενδιαφέρον και η τεχνολογία που αναπτύσσεται και η πρακτική της εφαρμογής. Δηλαδή,
6: ακριβώς. Και όλα αυτά δεν γίνεται κάποια στιγμή, ναι, σου ανοίγουν το κεφάλι και τα βάζεις μέσα. Είναι από όλη την πείρα που έχεις σαν, ναι, φυσικός και που έχεις εμπλακεί σε μεγάλη κλίμακα.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
8: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
7: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
8: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
7: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
8: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
7: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο Weekend χαμηλές τιμές στα Marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
9: Αναψυκτικά από τις Eres 500 ml 55 λεπτά και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα Μαργαρίτα και Πίτσα Special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Batch Tradition, συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και σούπερ τιμή! Λουκάνικα Πασιάς Grill 380 γραμμαρίων, χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο ακόμα πιο οικονομικά στα Marketing. Αξίζει να πας.
10: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
11: Α, Μαστροπαντελής.
10: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
11: Μαστροπαντελής.
10: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
11: Μαστροπαντελής.
10: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
12: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
13: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
12: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
14: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
15: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
14: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
15: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
14: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
15: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
16: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
17: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
18: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
19: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Αυτοπροσώπος». Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο διδάκτορ Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
1: Για να ανοίξουμε το κεφάλι τώρα, να το ανοίξουμε με την έννοια ότι εντάξει, όλα αυτά είναι αποτελέσματα ερευνών, είναι μακροχρόνια, τα μαλλιά σας έχουν ασπρίσει, ήταν πάντα άσπρα, πάνω στην επιστήμη. Όμως εγώ θέλω να δω το εξής. Με την σημερινή ανάπτυξη της τεχνολογίας ή με την τεχνητή νοημοσύνη, πού πάνε όλα αυτά?
2: Δεν είμαι απόλυτα ειδικός για να σας μιλήσω για την τεχνητή νοημοσύνη, με συγχωρείτε, αλλά σίγουρα και εμείς τη χρησιμοποιούμε. Μέχρι τώρα όμως, από ό,τι γνωρίζω και ξέρω, δηλαδή γνωρίζω αρκετά καλά, στις ιατρικές συσκευές δεν έχει μπει η τεχνητή νοημοσύνη, με την έννοια ότι δεν μπορεί να πάρει απόφαση για τον γιατρό. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνει τελείως για τον γιατρό, γιατί δεν υπάρχει κανένας οργανισμός ο οποίος να το δέχεται αυτό. Δηλαδή την απόφαση την έχει ο άνθρωπος και δεν το έχει η μηχανή στην τεχνητή νοημοσύνη. Παρ' όλα αυτά μπορεί να συνεισφέρει τα μέγιστα. Μπορεί να συνεισφέρει ακόμα και στην ιατρική τεχνολογία και γενικότερα. Οι εφαρμογές που ακούω και βλέπω και διαβάζω για τον κόσμο είναι πάρα πολλές. Έτσι. Όλοι μας σε κάποια φάση της ζωής μας συμβουλευόμαστε και την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είμαι ειδικός να μιλήσω για αυτή. Έτσι. Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε όμως και στην, ας πούμε, στην ιατρική. Τι θα μπορούσε να κάνει? Θα μπορούσε, ας πούμε, να...
1: Τη βλέπετε ως σύμμαχο δηλαδή?
2: Ακριβώς. Εγώ τη βλέπω σαν σύμμαχο. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή θα μπορούσε, ας πούμε, να συγκρίνει μοτίβα καρκινικά με φωτογραφίες. Και υπάρχουν και αυτά. Αυτά είναι άλλες διαγνωστικές συσκευές. Δηλαδή, μπορείς να βάλεις μια πολύ, πολύ μεγάλη κάμερα, πολύ υψηλής ευκρίνειας κάμερα, να παίρνεις φωτογραφίες και να τις συγκρίνεις με άλλες που έχεις στη βάση δεδομένων και να λες πόσο ταιριάζει αυτή με κάτι καρκινικό, ας πούμε. Και ούτω καθεξής. Και να το βάζει. Αυτό όμως χρειάζεται μια εκπαίδευση της μηχανής.
1: Κύριε Παγιοργίου, και τα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά και οι Έλληνες επιστήμονες, έχουν, πιστεύετε, τη θέση που τους αρμόζει στο διεθνές στερεώμα? Το λέω αυτό διότι δεν είναι ούτε δεύτερη φορά που είτε από την Ελλάδα είτε από Έλληνες του εξωτερικού γίνονται ανακαλύψεις και πράγματα πολύ σημαντικά. Δεν ξέρω αν είναι τελικά είναι υποτιμημένο, είναι...
2: Θα σας πω, εδώ στην Ελλάδα οι Έλληνες επιστήμονες όπου και να είναι θεωρώ ότι μπορεί να διαπρέψουν. Έχουν δηλαδή τη δυναμική να διαπρέψουν. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τις βασικές επιστήμες που είναι και τα μαθηματικά και η φυσική. Επομένως καταλαβαίνουμε τι ακριβώς θέλουμε, τι πρόβλημα θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και από τη μεριά του μηχανικού μπορούμε να κάνουμε ανάλυση και σύνθεση αυτού του προβλήματος ώστε να το λύσουμε. Όμως στην Ελλάδα λείπουν κάπως οι υποδομές και κάποιος δεν έχουμε την κουλτούρα των ερευνητικών έργων. Δηλαδή εδώ πέρα, ας πούμε, εμείς για να μπορέσουμε να πάρουμε πειραματικές συσκευές ή μετρητικές συσκευές, να σας το πω πιο απλά, οι οποίες είναι πανάκριβες από το εμπόριο, αυτό γίνεται μόνο μέσω προγραμμάτων κυρίως, έτσι, γιατί είναι ακριβές. Στο εξωτερικό έχεις την υποδομή και έχεις, αν θέλετε, και τη βοήθεια από το ίδιο το σύστημα για να σε προωθήσουν.
1: Ο Έλληνας δηλαδή είναι το θέλω τώρα.
2: Ναι, τώρα, ή το θέλω έτοιμο.
1: Ναι, έτοιμο. Ναι, έτοιμο. Πρέπει να τελειώνω.
2: Ναι, δεν θέλω να ξέρω πώς λειτουργεί, δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Θέλω να ξέρω ότι αυτό εφαρμόζεται εδώ. Ναι.
1: Κάπως έτσι.
2: Κάπως έτσι. Κάπως έτσι έχω καταλάβει εγώ τα πράγματα.
1: Ωραία, μα έτσι είναι. Έτσι, είναι.
2: Έτσι φαίνεται. Η
1: νοοτροπία έξω ποια είναι?
2: Από τα χρόνια που ήμουν εγώ στο εξωτερικό, όπως σας είπα, μέχρι το 2006 που ήρθα εδώ, η νοοτροπία στο εξωτερικό απέκτησα πάρα πολλές ικανότητες, αν θέλετε, και στα ηλεκτρονικά, και ήμουν καθηγητής στα ψηφιακά ηλεκτρονικά στην Αμερική, και σε οτιδήποτε άλλο, σε ό,τι αφορά πρακτικά πράγματα, δηλαδή ηλεκτρονικά κάνουμε και στο πανεπιστήμιο. Αλλά δεν είχαμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια πλακέτα, να σχεδιάσουμε ένα κύκλωμα, να μπορούμε να δούμε πώς το ελέγχουμε αυτό το κύκλωμα. Όλες αυτές τις ιδιότητες, το hardware που λέμε, τις απέκτησα όταν ήμουν στην Αμερική. Και έβαλα τα χέρια μου, ας πούμε, σε ανιχνευτές. Από εκεί λοιπόν έχω αυτά τα τεχνικά skills που χρειάζονται, τις ικανότητες δηλαδή, για να μπορέσεις να κάνεις και κάτι παραπέρα όταν έρθεις στη χώρα σου. Αυτό.
1: Ναι.
2: Μπορούμε όμως εδώ πέρα, έχουμε όμως πολύ καλές συνεργασίες και εδώ και κρατάμε ακόμα πάρα πολύ καλές συνεργασίες με το εξωτερικό. Οπότε γενικά αυτό προωθεί την έρευνα. Είναι κάτι που προωθεί την έρευνα.
1: Έρχομαι τώρα στο εξής ερώτημα, γιατί τώρα αυτά όλα, συγγνώμη που το βάζω έτσι απλοποιημένα, αλλά θέλουν και λεφτά δηλαδή, όλα αυτά δεν γίνονται έτσι...
2: Σωστά, δεν γίνεται με το τίποτα.
1: Το βάζω έτσι πολύ ομά. Δηλαδή, η πολιτεία λοιπόν, πώς έρχεται τώρα να... Δηλαδή, Τι κάνει η πολιτεία, πληρώνει έναν καθηγητή πανεπιστημίου Παπαγεωργίου Κωνσταντίνο, τόσα θα παίρνει το μήνα για να πει να κάνει μαθήματα, ας πούμε, κλπ. Και να κάνει την έρευνά σου. Μα αυτό ξεμπερδεύει. Πού χώνεται η πολιτεία σε αυτό το προϊόν το οποίο τελικά παράγεται και είναι χρήσιμο στην κοινωνία?
2: Υπάρχουν τώρα τα τελευταία χρόνια, υπάρχει οργανισμός, υπάρχει ας πούμε ένας οργανισμός διαχείρισης που είναι ο ΕΛΚΕ βασικά στο Πανεπιστήμιο, ναι. Και μέσω του οποίου τώρα τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί αυτή η κουλτούρα, γενικά υπήρχε, μέσω προγραμμάτων μπορείς να βάλεις ένα προϊόν, μπορείς να φτιάξεις εταιρείες spin-off οι οποίες θα προκύψουν μέσα από το Πανεπιστήμιο, άρα έχεις τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου, την καινοτομία, την έρευνα που έχει προκύψει μέσα από έναν οργανισμό ο οποίος έχει όλα τα εχέγγυα. Για κάποιον επενδυτή, ας πούμε, για παράδειγμα, αλλά η κουλτούρα είναι αυτή, δηλαδή ότι πρέπει να περάσεις μέσα από το πανεπιστήμιο, μέσω spin-off εταιρείας και να δοκιμάσεις και την τύχη σου, όχι σαν καθηγητής, δοκιμάσεις και σαν επιχειρηματίας από ένα σημείο και πέρα, το οποίο είναι πολύ διαφορετική δουλειά.
1: Ναι, άλλο. Εγώ ρώτησα για την πολιτεία και την
2: επιστήμη. Ναι, η πολιτεία δεν θα σου χρηματοδοτήσει κάτι απευθείας. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι. Μπορεί να έρχονται κάποια κονδύλια.
1: Στο εξωτερικό πώς γίνεται?
2: Στο εξωτερικό λοιπόν μέσω προγραμμάτων σου, μπορείς να δουλέψεις σε ένα κάποιο συγκεκριμένο project, σε κάποιο συγκεκριμένο δηλαδή ερευνητικό πεδίο και να σου πει, ξέρω εγώ, ότι το ζητούμενο είναι αυτό και χρηματοδοτώ αυτό το project με τόσα χρήματα. Δηλαδή τα περισσότερα, και αυτό είναι και η κουλτούρα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, γι' αυτό είναι τόσο πανάκριβα, γιατί με την έννοια ας πούμε ότι χρηματοδοτούν έργα. Χρηματοδοτούν έργα, δηλαδή αυτό που λες, εάν τους αρέσει θα το χρηματοδοτήσουν.
1: Μάλιστα. Δεν θα σου πει όπως στην Ελλάδα, πού το να το δω εδώ.
2: Ναι, και να σου πει πού το, θα σου πει δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω, δεν μπορώ να το χρηματοδοτήσω, θα το κάνεις μέσω προγραμμάτων. Ναι. Επομένως είναι συγκεκριμένοι μηχανισμοί που θα βρεις, ενώ εκεί τώρα βέβαια υπάρχουν, έχουν όπως σας είπα και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει το γραφείο μεταφοράς τεχνογνωσίας, έτσι, γιατί και εγώ έχω, το γνωρίζω αυτό, και ήμουνα στον ΕΛΚΕ μερικό διάστημα, το γνωρίζω λοιπόν, υπάρχει το γραφείο μεταφοράς καινοτομίας, το οποίο κάνει ας πούμε αν θέλετε το σύνδεσμο, το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους ερευνητές και στους υπόλοιπους που εμπλέκονται σε αυτή την
1: επιστήμη. Έχετε χιώτες στην ομάδα σας?
2: Έχουμε χιώτες, έχω στα πεδία όπως σας είπα της αστροσωματικής φυσικής, έχω διδακτορικό φοιτητή τον Γιώργο τον Βιτάκη, ο οποίος είναι χιώτης εδώ. Έχουμε...
1: Ο Γιώργος Βιτάκης του Νικολάου.
2: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Έχουμε δηλαδή διδακτορικό φοιτητή.
1: Δεν ασχολείται με φάσματα αυτός και με...
2: Όχι, δεν κάνει. Νομίζω δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά. Έχει επικεντρωθεί στη διδακτορική του διατριβή.
1: Για να μας πείτε λοιπόν τι κάνει ο Βιτάκης.
2: Ο Γιώργος στην ουσία μελετάει αυτές τις κοσμικές ακτίνες σε ένα άλλο πείραμα το οποίο είναι διεθνές πείραμα. Οι κεραίες που μπαίνουν, δηλαδή βάζουμε κεραίες, ραδιοκυματικές κεραίες, δηλαδή κεραίες οι οποίες βγάζουν, δέχονται, είναι δέχτες ραδιοκυματικού πομπού, δεκτών. Είναι κεραίες λοιπόν οι οποίες προσπαθούμε, με τις οποίες προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε αυτούς τους κοσμικούς κατεωνισμούς, δηλαδή σήματα. Ένα λοιπόν, μια κοσμική ακτίνα που έρχεται, που θα δημιουργήσει ένα κοσμικό κατεωνισμό, θα δημιουργήσει σωματίδια τα οποία μπορούμε να ανιχνεύσουμε είτε με ανιχνευτές σωματιδίων, αλλά μπορεί όμως την στιγμή που θα αρχίσει να δημιουργηθεί, δημιουργείται και ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Φανταστείτε λοιπόν ότι πώς δημιουργείται ένα κύμα το οποίο είναι supersonic, δηλαδή είναι υπερηχητικό, που σπάει το φράγμα του ήχου και έχει αυτόν τον κόνο. Κάπως έτσι είναι ακριβώς και η διεύθυνση που έρχεται με την ταχύτητα του φωτός. Δηλαδή έρχεται με την ταχύτητα του φωτός που είναι περίπου 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, μπαίνει στην ατμόσφαιρα μετά την κρούση και η ταχύτητά του ακριβώς λόγω της πυκνότητας που έχει μετά η ατμόσφαιρα αλλάζει. Mm. Άρα λοιπόν εκεί πέρα γίνεται η περιχητική στα 0,8 σε. Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα αρχίζει και δίνει ένα κόνο σωματιδιακών και παλμούς. Αυτούς τους παλμούς κοιτάμε να τους ανιχνεύσουμε. Είναι μια πρωτότυπο και καινοτόμος μέθοδο με την οποία μπορούμε να ανιχνεύσουμε κοσμική ακτινοβολία και αυτό κάνουμε τώρα. Αυτό το πείραμα γίνεται στην Κίνα.
1: Α.
2: Ναι. Έτσι, στην Κίνα είναι οι κεραίες, αλλά γίνεται και στη Γαλλία. Τώρα έχουμε, σαν επιστήμονες, έχουμε φτιάξει δύο ομάδες από ανεξάρτητα πεδία.
1: Δεν υπάρχει εδώ κόντρα και αντίθεση ή μυστικά?
2: Βεβαίως και υπάρχουν. Βεβαίως και υπάρχουν. Και στην ανακατασκευή των σωματιδίων, ο καθένας. Είμαι ειλικρινής. Υπάρχουν μυστικά, δηλαδή στη συνεργασία υποτίθεται δεν κρατάς μυστικά. Όμως, επειδή ακριβώς για να προκύψει ένα αποτέλεσμα χρειάζεται συνεργασία πολλών ομάδων ή υποομάδων, όπως θέλετε πέστε το, εκεί λοιπόν το τι δουλειά κάνει ο καθένας είναι συγκεκριμένα άτομα που δουλεύουν και δεν λένε στους άλλους στην ομάδα. Πρέπει πρώτα
1: έχουν
2: να βγει η δημοσίευση.
1: Μυστικά στη μαγειρική τους.
2: Μπράβο. Πρέπει Μπράβο, ακριβώς. Πρέπει να βγει πρώτα η δημοσίευση και μετά τα υπόλοιπα. Για να γίνουν, να τεκμηριωθούν. Είναι αυτό, ποιος το έφτιαξε. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να λύσουν. Και δεν μιλάμε πολύ. Κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς να μιλάμε πολύ.
1: Κύριε Παγιωρίου, τι φιλοδοξία έχετε? Αυτή η συσκευή με το καρκίνο.
2: Είναι πραγματικά πολύ, πολύ καλή ερώτηση. Δηλαδή, η φιλοδοξία μου είναι να αφήσω ένα αποτύπωμα στην ιατρική τεχνολογία. Αυτή είναι η φιλοδοξία μου. Τώρα, αν με ρωτάγατε τα προηγούμενα χρόνια, ήταν να μπορέσουμε, η φιλοδοξία ήταν να μπορέσουμε να βρούμε το Higgs, για το οποίο ακούγαμε σαν φοιτητές. Εγώ το άκουγα σαν φοιτητής το 1986 και το βρήκαμε το 2012. Αυτό λοιπόν είναι πολύ μεγάλο διάστημα για να το κάνουμε εδώ. Και εδώ πέρα έχουμε συνεργάτες, έχουμε και τον κύριο Γκιάλα που είναι καθηγητής συνεργάτης μας και είναι και εδώ πέρα χρόνια στο Πανεπιστήμιο, Χιώτης και αυτό στην καταγωγή, γιατί με ρωτήσατε και τα άφησα στη μέση αυτό. Οπότε έχουμε φτιάξει μια δυνατή ομάδα, όχι πολυπληθή, αλλά μια δυνατή ομάδα με την οποία ας πούμε πορευόμαστε, είτε στη φυσική είτε στις ιατρικές τεχνολογίες.
1: Άρα λοιπόν εμείς θέλουμε αποτύπωμα στην ιατρική τεχνολογία, πέρα από αυτό που έχετε μέχρι στιγμής.
2: Αυτό δεν νομίζω ότι θα μας πάρει πολλά χρόνια. Θα προλάβω να κάνω και άλλα πράγματα. Υπάρχουν ιδέες, αλλά η υλοποίηση των ιδεών παίρνει χρόνο. Δηλαδή, για να το καταλάβετε αυτό, το δουλεύω 8 χρόνια ήδη τώρα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, από τα πρώτα αποτελέσματα, δηλαδή που μίλησα με νευροχειρουργούς.
1: Άρα, πάτε αργά πολύ.
2: Δηλαδή, ναι. Πέσαμε και στον κορονοϊό.
1: Ναι.
2: Με την έννοια πια ότι έπρεπε να πούμε σε κλινικές. Και δεν υπήρχε κόσμος. Ο κόσμος απαγορευόταν να έρθει στο νοσοκομείο, ναι. Μόνο οι πολύ κρίσιμες. Οπότε εκεί πέρα χάσαμε 3-4 χρόνια έτσι για πλάκα.
1: Θέλει το πεδίο να κάνετε.
2: Ναι. Να κάνουμε. Ναι. Γιατί τότε εγώ την είχα τη συσκευή, είχα κάνει το proof of concept, δηλαδή ότι σαν ιδέα δουλεύει. Από εκεί και πέρα όμως θέλαμε να αυξήσουμε τη στατιστική. Αυτά.
1: Κύριε Συγγύη, δεν ξέρω αν τα καταφέραμε. Τουλάχιστον προσπαθήσαμε. Εγώ τουλάχιστον προσπάθησα να φανεί πόσο χρήσιμη είναι η πυρηνική φυσική. Η επιστήμη του κυρίου, την οποία έχω δίπλα μου, η οποία διδάσκει τους τα Ελληνόπουλα στο Πανεπιστήμιο. Όχι μόνο Ελληνόπουλα, και έχουμε και ξένους φοιτητές, έτσι.
2: Ναι, έχουμε.
1: Στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, γιατί είναι μεγάλη δουλειά το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και νομίζω ότι φαίνεται και από αυτές τις συνεντεύξεις πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε αυτά τα τμήματα στα νησιά μας. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Τώρα κοντεύουμε να αλλάξουμε και ειδικότητα. Δηλαδή, κάνω και στο μεταπτυχιακό της Ιατρικής στη Θεσσαλονίκη, στη Τήρες, ας πούμε, μάθηματα. Δεν είναι μόνο εδώ. Δηλαδή, είμαστε καθολικά και σε άλλα πεδία. Δηλαδή, όπου μπορεί ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Και έχουμε και άλλες ανακαλύψεις και άλλα βραβεία.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

Αγαπητοί φίλοι της ροκ μουσικής και του Χείου Ραδιοαλήθεια, καλησπέρα σας. Σαββάτο σήμερα 16 Μαΐου, είστε εντονισμένοι στο Χείου Ραδιοαλήθεια. Η ώρα είναι 2:33 πρώτα λεπτά και όπως κάθε Σάββατο έτσι και σήμερα για 4.30 περίπου ώρες κοντά στο Μανώλη Ζούντας και η εκπομπή του Rock Line. Αγαπητοί φίλοι, σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε το κλασικό ροκ στις πηγές σου με αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα όπως βλέπω εδώ, τους Who, τους Ten Years After, Status Quo, Len Zeppelin, μεγάλα ονόματα, Deep Purple, ο Dr. Feelgood, ο Johnny Winter, η Black Sabbath, η ACDC, οι δικοί μας Σόκρατες και διάφορα άλλα ονόματα και σχήματα αυτού του είδους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν μια περίπου όπως είπα 3,5 ώρες, όλα καταπληκτικά τραγούδια έχω διαλέξει για σας. Ξεκινάμε με το συγκρότημα των Who, να γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω το 1968, να τους δούμε από ένα live που είχαν κάνει στο Αγγρία στο Λίτς, να ακούσουμε το Magic Bass. Λοιπόν, καλή σας ακρόαση.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Χίος Ράδιο Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Χίος Ράδιο Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Heroes Radio Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Χίος Ράδιο Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Και με αυτά τα τρία τελευταία τραγούδια από το πρώτο άλμπουμ των Led Zeppelin με την φωνή του Robert Plant, γύρισαν βέβαια πολλά χρόνια πίσω. Αγαπητοί φίλοι, κάποτε τελείωσε και σημαίνει εκπομπή Rockline. Σήμερα ροκάραμε για τα καλά, ωραία ροκ τραγούδια. Black Sabbath, Deep Purple από live το, στην Ιαπωνία πάνω από το 1972, αν δεν κάνω λάθος. Από το τελευταίο, από το, τα τελευταία τραγούδια ακούσατε από τη Led Zeppelin από το πρώτο του άλμπουμ. Η Status Quo, την Years After, Dr. Feelgood, Johnny Winter. Σας κάλεσα στην τροφή αυτές τις 3,5 ώρες. Λοιπόν, το επόμενο Σαββάτο 23 Μαΐου θα έχουμε το δεύτερο μέρος του ίδιου στυλ τραγουδιών. Θα βάλουμε τα υπόλοιπα που δεν μπορούμε σήμερα. Ωστότε να είστε καλά και τα λέμε το επόμενο Σαββάτο, παραμένω 23 Μαΐου, γύρω στις 2 και 20 με 2,5, πάντα από το χείρο Ράδιο Αλήθεια. Καλό Σαββατοκύριακο να περάσετε.

0: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
1: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Η ώρα είναι 6.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Με τη συμμετοχή και του ελληνικού FBI εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε 6 χώρες της Ευρώπης, εξαπατώντας ασθενείς μέσω της πώλησης πλαστών φαρμάκων τα οποία παρουσιάζονταν ως νήσια για σοβαρές ασθένειες. Η ευρωπαϊκή επιχείρηση έγινε υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας που λειτουργήσε από το 2019 είχαν ιδρύσει εταιρείες μέσω των οποίων είχαν εμπορευτεί πάνω από 400 σκευάσματα που δεν είχαν άδεια κυκλοφορίας. Συνολικά ερευνήθηκαν 113 χώρες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία. Κατά τις έρευνες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας. Επιπλέον απενεργοποιήθηκαν 196 ιστότοποι στη Ρουμανία που χρησιμοποιούνταν για τη διάθεση των προϊόντων, ενώ παραλαβεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 1.800.000 ευρώ στην Πολωνία. Ο παράνομος τζίρος του κυκλώματος υπολογίζεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζει για δεύτερη μέρα τις εργασίες του. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απευθυνόμενος παράλληλα στους εκπροσώπους των κομμάτων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά που θα μιλήσουν στο συνέδριο, είπε ότι είναι ένδειξη πολιτικού πολιτισμού. Θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, όχι εχθροί. Έχουμε κοινούς εχθρούς στα προβλήματα των πολιτών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τους τριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Παράλληλα τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας, δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της την ομή της εξουσίας. Η παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως πρίκα για πλουτισμό ημετέρων. Το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων». Τόνισε ότι στη Νέα Δημοκρατία η δημοκρατία, οι θεσμοί, η νομιμότητα, η ηθική στην πολιτική δεν είναι περιστασιακές επιλογές. Είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές και δήλωσε υπερήφανος που τις υπηρετεί και δεν παρεκκλίνει από αυτές. Ειδικό καθεστώς στον αναπτυξιακό νόμο υψούς 150 εκατομμυρίων ευρώ για να περάσει τεχνητή νοημοσύνη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία προκηρύσσει το Υπουργείο Ανάπτυξης το Σεπτέμβριο. Όπως ανακοίνωσε από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος σε πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία. Στη σύλληψη 5 ατόμων, 2 18χρονων και 3 ανήλικων, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων. Από τις 8 έως τις 15 Μαΐου οι δράστες πραγματοποιούσαν αγορές μικρής αξίας από καταστήματα και επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας πλαστά χαρτονομίσματα των 200 ευρώ. Εξεχνιάστηκαν συνολικά 14 περιπτώσεις χρήσης πλαστών χαρτονομισμάτων, από τις οποίες οι 10 ήταν τετελεσμένες και οι 4 σε απόπειρα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου. Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν σήμερα το κεντρικό Λονδίνο, συμμετέχοντας σε 2 μεγάλες αντίθετες πορείες που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. Η πορεία Ενώστε το Βασίλειο διοργανώθηκε από τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον, με τις αρχές να υπολογίζουν τη συμμετοχή σε περίπου 50.000 άτομα. Στην άλλη πορεία, που είναι φιλοπαλαιστινιακή, υπολογίζεται ότι συμμετέχουν περίπου 30.000 άτομα με κεντρικά συνθήματα κατά της ακροδεξιάς. Ελλάδα και Κύπρος ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό στον απόψινό μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί στις 10 ώρα Ελλάδα στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο θα εμφανιστεί στην έκτη θέση του τελικού και η Κύπρος με το Τζάλα της Αντιγόνης στην 21η θέση.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, περισσότεροι από 15.000 φίλοι της ΑΕΚ βρίσκονται στην ανοιχτή προπόνηση της ομάδας στη Νέα Φιλαδέλφεια εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Ολυμπιακό και της φιέστας που θα ακολουθήσει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League θα παίξουν σήμερα στις 7 Αστέρας και Φυσιά, Αέλα Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Η ΚΑΠΑ 17 του Παναθηναϊκού γιόρτασε σήμερα την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά την νίκη με 1-0 επί του Αστέρα Τρίπολης. Στο Κοροπή βρέθηκε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος. Την πρόκριση για τα ημιτελικά της Basket League πήρε νωρίτερα ο Ολυμπιακός, επικρατώντας του Κολοσσού Ρόδου με 97-58.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ, στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλη.

0: έπρεπε να είχαμε μια κάμερα τώρα. Θα έπρεπε.
1: Σε έχει φάει τηλεόραση σε ένα αγόρι μου, Άγγελος Σύρος.
0: Έχει δώσει show, έχει δώσει show η Ελένη.
2: Πάντως να πούμε ότι είναι to the point αυτό το τραγούδι. Λέει για τον υπερκαταναλωτισμό. Νομίζω ότι όλους μας αγγίζει αυτό.
1: Κωνσταντίνα Δημοπούλου, Ελένη Ευσταθίου, Άγγελος Σύρος, μαζί στην εκπομπή μας. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Δώσε! Μας το ζητήσατε. Οι ακροατές.
0: Γιατί είναι και το αγαπημένο μας τραγούδι.
1: Έτσι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του.
0: Εννοείται. Ποιο θα ήταν. Η Άνοιξη θα ήταν. Δεν το περίμενε, σταματέλε.
3: Όχι, δεν το είχα.
0: Κοίταξε. Είναι τραγούδι που το ακούς έξω. Θα το ακούς έξω. Δεν θα χαρίσει που θα το ακούς. Θα το τραγουδήσεις. Θα το χορέψεις. Και φωνάρα, βος.
3: Τώρα. Τι να το χορέψω. Αυτό περιμένω για να σκοτώσω.
0: Καλά, εσύ δεν χορεύεις ούτε. Τι να πω.
1: Φίλε, βος σου.

0: 2-10-48-0-100-174 ή μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, δεν τη λέτε, τη γράφετε και μας στέλνετε. Νικόλας Σταματέλος, κυρίες και κύριοι, ο χρυσός άσος του Sky στο μπάσκετ.
1: Υπερβάλλεις
0: είναι
1: λίγο.
0: Δίπλα μου.
1: Και στο κεντρικό μικρόφωνο.

0: Παιδιά, δεν σας έχει λείψει και η Καλομήρα?
1: Όχι.
2: Ναι, Καλομήρα μετά τη Eurovision.
0: Secret
2: είναι...
0: combination.
2: Μετά τη Eurovision
3: εξαφανίστηκε. Έφυγε. Γύρισε στην Αμερική μετά τη Eurovision.
2: Δώσε!

0: Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη, γιατί δεν είναι τηλεόραση. Την ώρα που έπαιζε η άνοιξη και τελείωνε το κομμάτι, άρχισε να σβήνει. Μου κάνει νόημα ο Σπανός, βγάζω το ακουστικό του, λέω τι έγινε. Τώρα μου λέει θα πούμε αλήθειες.
1: Και ξέρεις γιατί θα πούμε αλήθειες? Γιατί λες για το κομμάτι του Σάκη Ρουβά που δεν το έχουμε αναφέρει καν και ντροπή μας. Και είναι το μόνο κομμάτι που το ψήφισαν όλες οι χώρες.
2: Ναι,
1: ακόμα και η Παπαρίζου δεν την είχαν ψηφίσει όλοι. Είχε βγει τρίτος, το στήσανε. Τώρα μην τα πούμε.
3: Καλά, δεν θυμάστε τότε με τη Ρουσλάνα.
1: Τώρα έπρεπε να κερδίσει ο Σάκης. Ερωτεύτηκε όλη η Ευρώπη τώρα και βγάλαμε τη Ρουσλάνα.
0: Σάκη τον ψηφίσαν όλες οι χώρες.
1: Τον Σάκη τον ψήφισαν όλες οι χώρες.
2: Σαν την Κολοτού.

0: Μέρι from Περιστέρι. Γεια σου ρε Μέρι, Fairy Tale. Ρίμπακ, the best.
1: The best, και αυτό είναι σωστό κομμάτι με βιολί, όχι Φιλανδίες. Που έχουμε τώρα φέτος, sorry, back.
2: Τουριάρικο ήταν αυτό.
1: Έλα τώρα.
3: Το μήνυμα πια σε έχουμε καλέσει εδώ. Μα έχει άποψη που λέει για βιολιά, για ποιο τραγούδι είναι.
1: Τώρα με πιάσε το πατριωτικό της Eurovision. Είναι η μέρα σήμερα.
0: Όπως λέει και ο χολήπτης Κώστας Πανός, βιολί μόνο της Φιλανδίας.
1: Ο Κώστας Πανός δεν λέει αλήθειες τώρα, λέει ψέματα.
0: Να στείλουμε καλησπέρα στον Γιώργη. Ακούω Γιώργης. Γεια σου, Γιώργα. Σταματέλο, βρήκαμε που θα βάζουμε βενζίνη όταν έχουν απεργία τα βενζινάδικα. Χαλάρωσε, βρήκα άκρη. Γεια σου, Γιώργο.

0: Μην αποκαλυθέα, παιδιά μου. Καλό σας απόγευμα, καλή συνέχεια στην κεφάλι εκπομπή σας. Το σχόλιο μου σήμερα μάλλον δεν θα σας αρέσει, δεν θα σας αρέσει, αλλά εγώ λόγω ηλικίας θυμάμαι ότι ο διαγωνισμός ήταν για το καλύτερο τραγούδι πριν χρόνια. Λέει τώρα είναι για το θέαμα. Δεν είναι κακό, αλλά νομίζω ότι δεν προωθεί τους τραγουδιστές στην εξέλιξή τους. Καλό σας βράδυ και τη θετική μου ενέργεια στον Ακύλα. Για καλή επιτυχία. Να είσαι καλά, μήνα μου.
1: Είναι Eurovision, όμως είναι Vision.
0: Μένα μου αρέσει ο Ακύλας, παιδί μου, που το ζει.
1: Ναι, ισχύει.
2: Νομίζω ότι είναι και γεννημένος για αυτό το πράγμα.
0: Έχω εισιτήριο για τον Παράδεισο, όπως τον έχει το μουσικό, και το ζει.
3: Είναι ένα παιδί που ξεκίνησε από τις Σέρες, έκανε άλλες δουλειές, βρέθηκε μετά σε ένα κρουαζιερόπλοιο, τραγουδούσε στο κέντρο της Αθήνας, στο μοναστηράκι.
1: Ναι, αλλά ήταν από μικρός έτσι. Πήγε σε μουσικό σχολείο, δηλαδή το σπούδασε.

0: Παντελή, καλησπέρα παιδιά, καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Απόψε, εγώ αγαπώ το κομψί κομψά τη Ευρυδίκη που είχε εκπροσωπήσει την Κύπρο. Άμα το έχετε, βάλτε το παρακαλώ.
1: Και άλλη αδικία τότε που δεν πέρασε στο τελικό. Μεγάλη αδικία, αν μα ακούει η Ευρυδίκη τα φιλιά μα, ήταν κομματάρα.
2: Κομματάρα ήταν.
1: Και μεγάλη αδικία που δεν πέρασε στο τελικό.
2: Να έχει πάρει κρανίο, ε.
1: Με έχει πάρει, με έχει πιάσει τώρα, ναι.
3: Παράγκα και στην Eurovision.
1: Α, τι είναι με σου λέει, Σκανδιναβία εκεί στην Ιμπηγία.
2: Λέμε καλή επιτυχία βέβαια στην Ελλάδα, να πούμε και καλή επιτυχία στην Κύπρο μα. Τζάλα, τζάλα.
1: Τζάλα.
0: Τώρα θυμούμε στην Κύπρο, θυμήθηκα ένα ανέκδοτο. Το έλεγα πριν μέσα. Που έρχεται ένα Κύπριο στην Αθήνα για πρώτη φορά και πάει σε ένα σαντουιτσάρι και λέει: σας παρακαλώ, θέλω ένα σάντουιτ με πατάταν, αυγών, ντομάταν, τυρίν. Του λέει: συγγνώμη κύριε, να ρωτήσω, γιατί βάζετε νήσι όλες τις λέξεις στο τέλος. Ζαμπό και μπέικο.

0: Ο Ανδρέας δεν έχει καλή άποψη για το τραγούδι του Σάκη.
1: Ανδρέα, τώρα θες να τσακωθούμε απογευματιάτικα.
0: Ο Νικόλας...
1: Όχι, τον αγαπάμε τον Ανδρέα.
0: Τον αγάθο να παρακαλώ.
2: Ωραίος.
0: Ρεμπέ, τι στείλαμε.
1: Alcohol is free.
0: Λοιπόν...
2: Τι καλή θέση είχαμε πάρει με τον αγάθο.
3: Έκτη. Έκτη. Νομίζω έκτη.
0: Ο Κωνσταντίνος από Νέα Ιωνία, συγγνώμη, καλησπέρα σε όλους. Μινά, επειδή έχει γίνει μεγάλο ζήτημα, τι είσαι διατεθειμένος να κάνεις για να είσαι φρέσκος, ο αγαπητός κύριος Σταματέλος. Επίσης είναι απόλυτο άδικο όταν είστε δίπλα-δίπλα, καθώς ο Μινάς δείχνει μικρότερος λόγω του ότι ο Τζορτζ Κλούνεϊ του Σκάι έχει σαφή τα σημάδια των 50+.
3: Δεν δείχνει μικρότερος ο Μινάς, είναι μικρότερος.
0: Τι έχεις κάνει, Μινά! Γεια σου, Κωνσταντίνε! Ζητάει ο κόσμος αν θα υπάρχει κάλυψη μέσω YouTube στο
3: Μέσω
0: Αυριανό.
3: YouTube μπορεί να υπάρχει, τώρα δεν το ξέρω και εγώ δεν...
0: Είπαμε αύριο είναι ο τελικός πρωταθλήματος του μπάσκετ. Τύπου στο μπάσκετ, ο Sky κόντρα στο Star.
3: Θα λες πολύ σωστά.
0: Και όλοι περιμένουμε να παίξει ο Σταματέλος.
3: Δεν χρειάζεται να νικήσουμε.
0: Όχι, έχουμε παίξει στο στοίχημα, θα βάλεις πάνω να παίξει πόντους.
1: Ναι.
3: Το χάσες.
0: Γιατί?
2: Ποιος είναι ο προπονητής μας?
3: Κάτσικας.
1: Coach K.
3: Coach K.
2: Coach K. Τι θέση παίζεις?
0: Πάσου.
3: Έξω δεξιά στον πάγκο.
0: Πάσου.
1: Βοηθός του Coach K.
0: Βλέπεις, δηλαδή υποτιμάει τον εαυτό του πίτης γιατί ξέρει το μέγεθός του.
2: Είναι ταπεινός.
0: Και είναι ταπεινός γιατί σου λέει τώρα.
3: Επειδή ακριβώς ξέρω το τι κάνουμε στο γήπεδο.
0: Σου λέει απόψε, όχι απόψε, το μεσημέρι ήταν τόση διαφορά που του λέει ο Coach K μπες και να παίξει. Και του λέει κόσμο δεν χρειάζεται.
3: Η μεγαλύτερη μου προσφορά θα είναι αύριο στο άθλημα. Που θα κρεμάσει τα παπούτσια.
0: Τι!
1: Έγινε δήλωση τώρα.
3: Αύριο παίρνουμε πρωτάθλημα και θα
1: ξαναπέξουμε.
3: Τελειώνουμε. Παίρνουμε πρωτάθλημα και περισσότερο από το Sky.
2: Δεν νομίζω.
3: Όχι, πάντα. Φτάσαμε 52.
2: Αυτό είναι σκληρή δήλωση. Όχι. Καλά, δεν τη δέχομαι.
3: Δεν θα λείψω αυτό το άθλημα.
0: Η Λούνα, το καλύτερο τραγούδι της Eurovision ever.
2: Ποιο?
0: Ο Μαϊμίο Μοεμπέ. Μανιάνα, γεια σου αγαπημένη. Sorry, αλλά αυτό το τραγούδι είναι μια μάπα και μισή. Ποιο?
2: Για ποιο τραγούδι λέει?
3: Χειρότερη, δεν ξέρω. Λέει,
0: περίμενε, κάτσε να ολοκληρώσω. Να μην πω λέει για την εμφάνιση. Χειρότερη από τους Φιλανδούς του 5.
2: Για το φέρτο λέει του Ακύλα ότι είναι χειρότερο από τους
1: Φιλανδούς. Νομίζω ότι λέει τους Φιλανδούς του 6.
0: Ναι.
1: Που λέει το hard rock αλληλούια.
0: Ναι, μανιάνα, εντάξει, αυτό είναι. Ναι. Λοιπόν, η Λούνα, ναι. Παιδιά, προτείνω λέει αύριο σύνθημα για την κερκίδα. Τέλος.
2: Νίκος
0: Σταματέλος. Φώναξε το Μινά να σε ακούσουμε λίγο. Κυρίες και κύριοι, τώρα μπαίνει στο πρόγραμμα ο Κώστας Πανός. ACDC, πες μιλά ελεύθερα. Η Αυστραλία με τα κοντά παντελονάκια. Έτσι τιμούμε τη συμμετοχή της Αυστραλίας, λέει ο Σπανός, ο μπασίστας εδώ του ομίλου, παίζει και σε συγκρότημα. Καλημέρα στη Διαμαντή τον Καβοδέτη από Μπραχάμι. Έχουμε κάτι νεότερο για τις διεθνείς κινήσεις ναυλοσυμφώνων. Τι να έχουμε, αδελφέ, τα ίδια προβλήματα έχουν ακόμα. Τίποτα. Τα κάψιμα στο Θεό. Γεια σου ρε Χρήστο Βρακά. Χρήστος, ο Χριστάρας. Έχει εδώ το κουρίο. Εδώ στη γειτονιά μου.
3: Ναι.
0: Εκεί πάω και κουρεύουμε. Μινά λέει, σε ακούμε φουλ. Είσαστε καλύτεροι ever. Τσαμό. Απ' τον καλύτερο κουρέα του πλανήτη. Γεια σου ρε Χριστάρα. Ου. No. Λοιπόν, πάμε για να κάνουμε το κλείσιμο σιγά σιγά. Πού θα δείτε το Eurovision, Κωνσταντίνα? Κωνσταντίνα Δημοπούλου.
2: Σε φιλικό σπίτι. Σε φιλικό σπίτι όλοι μαζί. Οπότε θα γίνει χαμός.
0: Μάσα.
2: Ναι, αλλά ξέρεις ποιο είναι το τέτοιο? Ότι επειδή αύριο έχουμε weekend live,
0: ναι,
2: θα σημειώνουμε και όλα. Στα time coach το λέμε εμείς. Τα καλύτερα, τα χειρότερα, όλα θα τα βάλουμε. Πρέπει να δείτε αύριο εκπομπή. Θα τα έχουμε όλα συγκεντρωμένα. Δεν θα αφήσουμε τίποτα.
0: Άρα δουλειά.
2: Και δουλειά και ξέρεις τώρα. Vision.
0: Μου θυμίζει το Σταματέλο όταν παίζει ο Ολυμπιακός εκτός έδρας που δεν πάει να μεταδώσει. Που κάθεται εδώ πέρα, κάθεται από εκεί, κοιτάει, σημειώνει, βγαίνει έξω. Κάτσε αυτό. Κάτσε μου λέει γιατί πρέπει να φτιάξω το βίντεο για το βραδινό δελτίο.
2: Τον καταλαβαίνουμε.
3: Αυτό ακριβώς.
0: Εσύ, Ελένη, Ευσταθίου.
4: Εγώ θα το δω σπίτι, έχω φωνάξει την παρέα μου. Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τον Ακύλα. Καλά, εγώ κάνω και το άλλο. Ποιος είναι γειτονάς μου, παίζει να με βρίζει. Ανοίγω τα παράθυρα, βάζω τέρμα την τηλεόραση. Πυρολεκτικά θα χαλάσει τηλεόραση. Και ουρλιάζω. Οπότε αυτό θα γίνει και απόψε το βράδυ.
0: Βράζει το αίμα. Πάμε στο αγόρι εδώ. Άγγελος Σύρος.
1: Αν καταφέρω να τελειώσω νωρίς.
0: Τι
1: γιατί έχουμε λίγο δουλίτσα τώρα.
3: Μας χρεώνει ότι τον καθυστερούμε, το καταλαβαίνεις με πλάγιο τρόπο.
1: Κοίτα, εγώ όποιος μου πει καθυστέρηση δουλειά θα πω φταίει ο Μινάς και ο Νίκος ο Σταματέλος. Ο Σταματέλος θα πω πιο πολύ, γιατί είναι σοβαρό σήμερα. Κοίτα.
0: Δεν είναι, έχει άγχος για τον τελικό.
1: Φιλικό σπίτι. Πίτσες, παρέα,
4: πίτσες,
1: τη δικιά μας τη βαθμολογία στα χαρτιά μας και περνάει ένα βράδυ όμορφα, ένα ωραίο Σάββατο βράδυ. Κερδίζουμε και αύριο τσακωνόμαστε για το που θα γίνει ο τελικός στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη.
4: Το ιδανικότερο σενάριο.
1: Νομίζω ότι έτσι θα γίνει. Και θα κερδίσει η Θεσσαλονίκη στο τέλος, δεν θα πω η Αθήνα.
2: Και μετά θα κρεμάσει ήσυχα τα παπούτσια του.
1: Και αύριο κρεμάει τα παπούτσια του Νίκο Σταματέλος. Με 6 πόντους στο τελικό και μπάζερ μπίτερ.
0: Και επειδή είπες για Θεσσαλονίκη, ήρθε ο Γιάννης ο Νικολάηδης εδώ έξω.
3: Νικολάου,
0: συγγνώμη, πάω κάρα. Απόψε στην Τούμπα 7:30 έχει φιέστα η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ. Πρωταθλήτριες στο 20ο πρωτάθλημα. Παίζουν τελευταία αγωνιστική που είναι απόψε με τον Βόλο. Τελευταίος αγώνας λοιπόν. Φιέστα στην Τούμπα 7:30. Συγχαρητήρια στα μπορείς.
3: Όπα. Άμα μιλάμε για φιέστα, θα τα πούμε και αυτές που γίνανε, όχι αυτές που θα γίνουν.
0: Σήμερα, τώρα απόψε.
3: Σήμερα. Παναθηναϊκός Κάπα 17. K17 ο Παναθηναϊκός στο Κοροπή. Πήρε πρωτάθλημα η ομάδα K17 και καταλαβαίνεις τώρα σε αυτή την ηλικία πόσο ωραία νιώθεις όταν παίρνεις τίτλο. Ήταν ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο κύριος Αλαφούζος, έδωσε τα μετάλλια, ο πρόεδρος. Έτσι. Μαζί με τον Τάκη Φίσα. Συγχαρητήρια. Άλλος Τάκης αυτός.
0: Το ξέρεις και ο Τάκης Ναυτιλίας είναι.
3: Ο Φίσα.
0: Πατέρας του.
3: Ο πατέρας του Φίσα. Δεν το ξέρω.
0: Υψηλό βαθμό στέλεχο σε μεγάλη ναυτιλιακή.
3: Δεν το γνώριζα.
0: Αυτά τα μένα.
3: Όλα θάλασσα.
0: Όλα θάλασσα.
1: Όλα θάλασσα.
0: Τώρα δεν με ακούτε. Για συνέχισε.
3: Και σήμερα είχε πριν τον αγώνα με τον Αστέρα στο Κοροπή βράβευση πασίγιο από τους παίχτες του Αστέρα. Πολύ ωραία εικόνα. Και νομίζω ότι.
1: Είπες κάτι πολύ σωστό.
3: Είναι εξής, το πώς το ζουν τα πιτσιρίκια.
1: Αυτό.
3: Γιατί είναι σε μια
1: το
3: ηλικία,
1: συνέστημα αυτό εκείνης της ηλικίας.
0: Εγώ βλέπω ότι επανέρχεται ο Παναθηναϊκός δυναμικά και στις ακαδημίες που είναι το μέλλον.
3: Η δουλειά των ακαδημιών, όχι ότι είναι κακό να πάρουν πρωτάθλημα προς Θεού, η δουλειά των ακαδημιών μας το μάθαν στη σχολή προπονητών. Είναι να βγάλουν παίχτες για την πρώτη ομάδα.
0: Αυτό σου λέω.
3: Αυτό
0: σου λέω. Έρχεται δυναμικά.
3: Ναι, να δούμε. Γιατί πολλές φορές ακούγαμε πρωταθλήματα. Όχι, δεν λέω για τον Παναθηναϊκό ούτε για τα παιδιά προς Θεού. Λέω για τις ομάδες αυτές τις ηλικίες που έπαιρνε πρωτάθλημα ο ένας ο άλλος. Παιδιά στην πρώτη ομάδα δεν ανέβαιναν.
0: Δεν φταίνουν τα παιδιά.
3: Δεν είπα ότι φταίνουν.
0: Γεια σου, Μίλτα από το Τέξας, πυρηνική επιστήμονα.
3: Καλησπέρα.
0: Νίκο, καλή επιτυχία. Αύριο έλεγα να σε προτείνω στους Spurs, λέει, εδώ για το NBA. Παιδιά, Κωνσταντίνα Δημοπούλου, Ελένη Ευσταθίου, Άγγελο Σύρο. Χαιρετούμε, ευχαριστούμε. Ετοιμαστείτε γιατί έχουμε φωτογράφηση τώρα για τα social. Πάμε!

0: κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η BWIN φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη 27 Μαΐου στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Στην κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων συμπληρωμάτων διατροφής που διακινούνταν χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στον ΕΟΦ, προχώρησαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Μετά από στοχευμένους ελέγχους, εταιρεία εμπορίας συμπληρωμάτων και δύο αποθήκες κατέσχεσαν συνολικά 34.202 συσκευασίες, η εκτιμόμενη αξία τους ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Παράλληλα προχώρησαν σε φορολογικό έλεγχο από τον οποίο προέκυψε μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή. Διεθνές κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν σε 6 χώρες της Ευρώπης εξαπατώντας ασθενείς μέσω της πώλησης πλαστών φαρμάκων εξαρθρώθηκε υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Συνολικά ερευνήθηκαν 113 χώρες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία. Κατά τις έρευνες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τους τριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. 2 18-χρονοι και 3 ανήλικοι συνέλευσαν στο Ηράκλειο της Κρήτης για υποθέσεις κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων. Οι δράστες για τουλάχιστον 7 ημέρες πραγματοποιούσαν αγορές μικρής αξίας χρησιμοποιώντας πλαστά χαρτονομίσματα των 200 ευρώ. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 14 περιπτώσεις. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
12: Να πλύνουμε τα αυτοκίνητα.

0: μοίρα τη εκπομπή κάναμε τη φωτογράφηση να στείλουμε πολλού πρώτου χαιρετισμού στην Μυρσίνη.
1: Μυρσίνη Κοντού. Το Μυρσινάκι μα από την εκπομπή είναι συνάδελφο στο Weekend Live. Μα ακούει τόση ώρα. Εννοείται και υποστηρίζει Ακύλα και η Μυρσίνη.
0: Ο Ακύλα γράφει, έχει ταλαιπωρηθεί τι τελευταίε μέρε. Εγώ σα παρακολουθώ. Να σε καλά, Μυρσίνη.
2: Έπαθε φυλάσσει στον ημιτελικό.
1: Ναι, σήμερα είναι.
2: Είναι αφίβολη συμμετοχή τη στον ημιτελικό.
0: Κάπου είχε χτυπήσει ένα δωμάτιο που μπήκε. Τι είχε πάθει.
1: Νομίζω πω ναι και στην πλάτη του έπαθε. Σήμερα είναι μια χαρά το παιδί μα.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Στηρίζουμε και έχει πάρει όλη τη θετική ενέργεια και θα πάει περίφημα.
2: Η Μάρτζη και ο Δημήτρη θα το δουν ή περιμένουμε να το δουν.
1: Όχι, όχι, θα το δουν τα παιδιά.
2: Γιατί όλη η εκπομπή ασχολείται με τη Eurovision, λέει παρουσιαστές.
0: Οι παρουσιαστές δεν ασχολούνται ποτέ με τις εκπομπές τους.
1: Όχι, τα δικά μας τα παιδιά ασχολούνται.
0: Πλάκα κάνω, ε. Λοιπόν, έλα, πλάκα κάνω, τους πειράζω. Είπα όλοι οι παρουσιαστές. Αύριο, αύριο. Ανεβάσουμε τη φωτογραφία που τραβήξαμε.
1: Εννοείται, ανέβασε έτοιμα. Πολλά φιλιά σε όλους. Εύχομαι καλή συνέχεια. Παιδιά, το βράδυ να δείτε όλη τελικό Eurovision, να στείλετε θετική ενέργεια και να το απολαύσετε κι εσείς στο σπίτι ή όπου είστε.
2: Και θα πανηγυρίζει ο Κώστας Πανός που θα κερδίσει η Φιλανδία. Τον βλέπεις. Η Αυστραλία.
1: Αφού Αυστραλία, Φιλανδία ήθελες πριν.
0: Όχι, βιολί. Είπε η Φιλανδία, λέμε έχει ωραίο βιολί που κερδίζει. Ναι. Και λέει δεν είναι ωραίο το βιολί, είναι ωραία η μουσικός που παίζει το βιολί.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Αλλά έβαλε η CDC το οποίο το αφιέρωσε στην Αυστραλία γιατί είναι Αυστραλιανό συγκρότημα.
2: Και τι δουλειά έχει η Αυστραλία στην Eurovision, θα μου πεις ότι και το Ισραήλ. Σωστό.

0: Λοιπόν, Ελένη, καλό απόγευμα από την ομορφυχείο. Φέρει το θέμα των λεωφορείων. Δεν τι να σου πω τώρα.
1: Όλη τη χρονιά είναι. Ναι, εμείς αλλά... ότι είναι από πέρσι αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι. Το στενογιάννη.
1: Είναι διάφοροι φίλοι.
0: Ναι, αλλά μου κάνει εντύπωση τόσους μήνες που δεν έχει λυθεί αυτό το θέμα. Ευάγγελη από Νέα Σμύρνη, τρελό κεφαλούνι από το Λιξού. Είναι πολλά τα μηνύματά. Συγγνώμη αν κάποια δεν τα έχουμε δει. Σπανέ! Να που κάνει και.
1: Φαν κλαμπ
0: ο Σπανό.
1: Ο Σπανό είναι. Τυχαίο είναι.
0: Είσαι ο άνθρωπο που με καταλαβαίνει απόλυτα. Βάλε Maiden, please. Ποια Eurovision σε λίγε μέρε δεν θα καεί το ακάρχο τη θεή του Χέβη. Είδα από την ταινία ντοκιματέρ. Να πα να τη δει, λέει απίστευτη όλη η ιστορία το Maiden με πολλά βίντεο που δεν έχουμε ξαναδεί. Τα έχει όλα. Σα ευχαριστώ πολύ. Φέρτο, φέρτο, φέρτο. Η μέρα που περιστέλνει, παιδιά, το ρόδρο τραγούδι ever είναι το Σέρμπια Μοντενέγκρο 2004, Just Perfect. Γεια σου Βασίλη, σεφ από Ρόδο, γεια σου αδελφέ, 25 χρόνια ακροατής.
1: 25 χρόνια.
0: Η καλύτερη ομάδα της Eurovision είναι η ομάδα φουνταριστών, Ίστο Μαδάρα, Παεράρα, Νίκο και Μινά, Μινά και Νίκο.
1: Να είσαι καλά Βασίλη.
0: Σας έχω πει ότι ο Σταματέλος άρχισε την καριέρα στο ραδιόφωνο με Θαναϊλάκη στο Sport FM και τάφερε η ζωή και κούβωσε πάλι με φουνταριστό, γιατί είναι φουνταριστός.

0: μείνουμε στα ποδοσφαιρικά, βλέπουμε τον τελικό. Ο Σταματέλος βλέπει, γιατί είναι φάτσα στην τηλεόραση. Εδώ λέω από τη γωνία. Chelsea, Manchester City. Προηγείται η City 1-0. Ένα τέταρτο που τελείωσε το παιχνίδι περίπου.
1: Μπήκε στο 80. Μπήκαμε στο 80 λεπτό τώρα.
0: Στο 80.
1: Ναι.
0: Φοβερή γκολάρα. Τι γκολάρα έβαλε! Σου του Χάλαντ και στον σκορ.
1: Πάσα
0: ο Χάλαντ.
1: Ο Σεμενιό.
0: Ο Σεμενιό με τα κουνάκι. Ήταν πλάτο στο τέρμα, πλάτο στον τερματοφύλακα. Του έρχεται η μπάλα και κάνει τα κουνιά στην άλλη γωνία.
1: Φοβερό, φοβερό γκολ.
0: Άντε, πιάσ' το. Σίτι. Πόσα πρωτάθληματα έχει σίτι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ούτε αυτοί ξέρουν.
1: Από μένα που με τότε να περισσότερα πρέπει να έχει πάντα.
0: Εγώ είμαι United, γι' αυτό. Όχι, σοβαρό τροχαίο στην Πατησίων με δύο τραυματίες. Συγκρούστηκαν τρία γιώτα χ με δύο μοτοσυκλέτες, κυρίες και κύριοι, έκτακτη είδηση. Έχουν τραυματιστεί λοιπόν δύο άτομα, με την κατάσταση της υγείας του να είναι μέχρι στιγμής άγνωστη. Την ώρα που έγινε το τροχαίο, το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό λόγω της βροχής που πέφτει στην Αθήνα. Αυτά είναι τα μέχρι τώρα νεότερα νέα που έχουμε, δεν υπάρχουν νεότερα. Φίλε, ήθελα να σου πω προηγουμένως, ναι, ότι μια άλλη εποχή, μια ακόμη εποχή μας, ναι, ολοκληρώνεται. Τέλος τα πανίνι. Ναι. Τα άγγουμε τα χαρτάκια, ρε, ναι, παιδιά. Μου λέει ο Άγγελος Ήρος, αυτό πρέπει να το πεις, γιατί θα κάνεις 3 ώρες εκπομπή με το Σταματέλο μετά. Μου έχεις δείξει το θέμα. Η FIFA έδωσε τα δικαιώματα για αυτοκόλλητα και κράτος Μουντιάλ σε άλλη εταιρεία.
1: Για μας μια ζωή στα πανίνι θα είναι.
0: Ναι. Πανίνι, τέλος, η ιταλική εταιρεία. Από το 2031 την παραγωγή αναλαμβάνει άλλη εταιρεία.
1: Από το 31 έχουμε χρόνο μπροστά.
0: Εντάξει, ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι η Fanatics είναι η νέα εταιρεία. Υπέγραψε μια μακροπρόθεσμα αποκλειστική συμφωνία διοδότησης. Η Πανίνι ήταν βασικός δικαιοδόχος για τις κάρτες και τα βιβλία για σχεδόν 60 χρόνια, φίλε. Από το 1970.
1: Γι' αυτό σου λέω, είναι για μας μοιάζει η Πανίνι.
0: Να πατήσω το κουμπί. Τι ωραία φωτογραφία.
1: Πάτα το, Κιμ.
2: Πάτα το.
0: Σκάι, έβαλες.
2: Όχι.
0: Νίκος Σταματέλος, Άγγελος Ήρος.
2: Ελπίζω να έχω κάνει τα σωστά tag.
0: Ναι, Σταματέλος, ναι, 14-11. Τι είναι το 14-11.
1: Είναι από ημερομηνία γέννησης.
2: Και την έχεις βάλει στο όνομα. Boomer.
0: Τι είναι?
2: Boomer.
0: Boomer, τι είναι αυτά? Boomer, ας πω. Boomer, είσαι μεγαλύτερος από μένα. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Πιάσε δεκαετίες, είσαι μεγαλύτερος. Εγώ είμαι Generation X.
2: X είσαι?
0: Ναι.
2: Εγώ είσαι. Όχι, δεν είσαι.
0: Εσύ είσαι.
2: Εγώ είμαι Millennium, δεν είμαι. Millennium είμαι. 51.
0: Α, σε σπανέ, εσύ μη ρωτήσεις ποτέ είσαι αγόρι μου. Κοίτα, από πέρσι που έκανα εκπομπή με την Εφέλη Μεγ, αυτά τα μιλένια δεν τα παίζω στα δάχτυλα.

0: Φίλε, υπήρχαν και υπάρχουν σημεία που κάνουν φεστιβάλ με πανίνι. Πάνε, το ξέρω γιατί είχα ένας από τους εμπορικούς διευθυντές.
1: Της πανίνι.
0: Της πανίνι, ναι. Ο Βασίλης, ο Μολτσίδης, Θεσσαλονικιός, Παουκάρα. Ήτανε που ερχόταν και έφερε τα πανίνι που τα κληρώναμε στο Sport FM και όλα αυτά. Και μας έλεγε διάφορα, πηγαίνανε με τροχόσπιτα, αυτοκινούμενα, συναντιόντουσαν σε διάφορα σημεία στην κεντρική Ευρώπη και αλλάζανε χαρτάκια, φίλε, σπάνια, δηλαδή από εδώ, από εκεί, ολόκληρη ιστορία.
1: Εγώ αυτά τα θυμάμαι στο σχολείο, δημοτικό.
0: Άλλο αυτό,
1: που βρίσκαμε,
0: ναι,
1: χαρτάκια τότε, πρωτάθλημα, ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Εσείς χαρτάκια, χαρτάκια.
1: Χαρτάκια, χαρτάκια, δεν ήταν πανίνι. Και του Ολυμπιακού δεν βρίσκαμε χαρτάκι, δεν πάνε να παίρναμε όσα φακελάκια και να παίρναμε, ό,τι χαρτζιλίκι είχαμε το χαλάγαμε στα χαρτάκια. Το μπερόνι είχαμε μόνο στα αυτοκόλλητα του Ολυμπιακού, άλλο δεν πετυχαίναμε.
0: Γεια σου Μαρία, μήπως γιατί η Αυστραλία λέει είναι άλλη Ήπειρος. Επίσης το τραγούδι τους είναι ίδιο με ένα άλλο, λέει, που δεν θυμάμαι, γράφει Μαρία. Τι να σου πω, δεν είμαι γύρω.
1: Μαρία, βρήκες τώρα ανθρώπους εδώ να ρωτήσεις.
0: Στοιχείο φοιτητές και ο Δημήτρης στέλνει το μήνυμα.
1: Και ο Δημήτρης και ο Μάρκος από πάνω.
0: Και ο Μάρκος, μου κάνει φοβερή εντύπωση ρε παιδιά. Έχετε στείλει επιστολή, email στον Περιφερειάρχη, στον Δήμαρχο και τι σας έχουν απαντήσει. Χαρτιά, script amanet, έχετε στείλει. Μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό. Είναι πολύ και το νησί, είναι γεμάτο φοιτητές. Και είναι και φοιτητές που σπουδάζουν και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ναυτιλιακά μεταξύ άλλων.
1: Πλέον, ναι.
0: Είναι σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού που είναι στοιχείο και των πλοιάρχων είναι στις συνούσεις απέναντι. Υπάρχουν λύκεια, υπάρχουν ναυτικά λύκεια. Και πάρα πολλοί κόσμοι. Καλό απόγευμα, ομορφόπεδα. Και η Γεωργία για το ίδιο θέμα.
1: Για άλλη εκπομπή είναι.
0: Τι?
1: Για άλλη εκπομπή είναι. Τα φουλή ομορφόπαιδα.
0: Α, ναι. Είναι που έχει μπει και σπανό στην εξίσωση.
1: Sorry, sorry, έχεις δίκιο.
0: Γεια σου Μανιά, δεν πρέπει να ακούσω, λέει, εγώ που είμαι τσελσικιά, λέει, πρέπει να πλαντάζω.
1: 0-1 στο 86, είχε και δοκάρι, είχε και ευκαιρία η City, αλλά έχει χρόνο ακόμα, πάμε διαφημίσεις και έχουμε λιγότερο από 15 λεπτά για το φινάλι.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τάκης και Μπούπης.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες ρε Μπούπη, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
8: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούπης.
10: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο.
13: Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Και ο χρόνος μετράει αντίστροφα και για το Final Four στη EuroLeague. Έτσι και ρωτάγαν και έχει γίνει θέμα πώς θα γίνει με τα πώληση εισιτηρίων και όλα αυτά. Έχει ανοίξει ειδική πλατφόρμα.
1: Ακριβώς, μέσα
0: από τη EuroLeague.
1: Από τη EuroLeague υπάρχει μεταπόληση fan to fan, από οπαδό σε οπαδό.
0: Ναι, γιατί βλέπω ότι τώρα είναι ευκαιρία πολλοί αεριτζίδες να οικονομήσουν,
1: να
0: ξεγελάσουν ο κόσμο.
1: Ναι, εγώ ξέρω ότι κάποιες ιστοσελίδες που παίρνουν εισιτήρια, πώς τα παίρνουν δεν ξέρω γιατί δεν το έχω ψάξει.
0: Όχι, λέω μέσα στο μπούγιο, υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θα στήσουν τέτοια ιστορίες, προφίλ αυτά για να πάρουν λεφτά.
1: Σίγουρα. Απλά λέω ότι όλα αυτά τα ιστοσελίδες που αγοράζουν εισιτήρια και τα πουλάνε σε κάτι τιμές 15 φορές πάνω,
0: ναι,
1: τώρα σύριξαν τις τιμές. Γιατί σου λέει άλλο να πάει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, άλλο μια ομάδα. Μικρότερη ζήτηση.
0: Σωστό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, το γήπεδο την Παρασκευή αναμένεται να έχει 8.500 φίλους του Ολυμπιακού, έως 3.000 της Φενέρ και λιγότερους από 1.500 οπαδούς της Βαλένθια και της Ρεάλ. Έχουμε δύο ισπανικές ομάδες.
1: Οι Ισπανοί δεν είναι. Μη σου πω ότι της Βαλένθια θα είναι περισσότεροι από της Ρεάλ.
0: Ναι, γιατί η Ρεάλ εντάξει, και η Ρεάλ είναι κορυφαία.
1: Κορυφαία απλά στο μπάσκετ δεν κουβαλάει ποτέ κόσμο μαζί.
0: Ένα σου πω κάτι τώρα. Άμα έχεις πάρει 13 Champions League, ρε φίλε, παύλα πρωταθλητριών. Είναι αυτό που λέει πάλι εμείς. Είναι EuroLeague F4, δηλαδή Final Four, tickets.com. EuroLeague F4, Final Four, δηλαδή tickets, όλα ενωμένα, .com. Για επίσημες μεταπωλήσεις

0: Οι τέσσερις πρώτοι της regular season είναι αυτοί που πέρασαν στο τελικό της τετράδα. Ο Παναγιώτης λέει: κανείς δεν δίνει σημασία. Κόψαν 11 δρομολόγια τον Νοέμβρη. Από τότε μας παράτησαν. Προπατάμε 4 χιλιόμετρα, λέει, για να πάμε στοιχείο.
1: Το λέει και ο Μανώλης ότι δεν έχει δρομολόγια λεωφορείων. Πληρώνουμε φόρους και υποφέρουν τα παιδιά μας. Είναι τεράστιο πρόβλημα για να έχει.
0: Βέβαια, μου είπε ο Σπανός ότι. Συγγνώμη, το είχαν ψάξει. Και ότι δεν βρίσκουν λεωφορεία να μισθώσουν γιατί δεν συμφέρει το τίμημα που δίνουν. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, ο Δήμος, δεν το έχω δει. Η περιφέρεια, ναι, γιατί ασχολούνται με τα τουριστικά. Το λέμε και εμείς από εδώ. Τι να πω, το λένε άλλες εκπομπές, εδώ και μήνες. Δεν βλέπω να γίνεται τίποτα.

0: Να κοιμηθείς νωρίς σήμερα. Έχεις τελικό αύριο.
1: Εννοείται.
0: Λέει, δεν φαντάζεσαι, το βρήκα στο New Money.
1: Ναι.
0: Είναι του Γιάννη του Παναγόπου. Δεν φαντάζεστε, λέει, πόσες ώρες κοιμούνται Φέντερερ, Μπολτ και Λεμπρόν Τζέιμς.
1: Επειδή δεν είμαι ούτε Φέντερερ, ούτε ο Μπολτ, ούτε Λεμπρόν Τζέιμς, απλά θα κοιμηθώ, θα ξεκουραστώ.
0: Λοιπόν, η σωστή διαχείριση της πνευματικής και σωματικής ενέργειας, εξίσου σημαντική με τις προπονήσεις και τη διατροφή.
1: Ναι.
0: 9-10 ωρίτσες δε νυχτερινού ύπνου και ένα σταθερό μικροδιάλειμμα ύπνου μέσα στη μέρα, συνήθως 1-2 ώρες. Ναι. Αυτό το Ρότζερ Φέντερερ.
1: 9 με 10 το βράδυ και 1-2 με 2. Δηλαδή τη μισή μέρα κοιμάται.
0: Ο Φέντερερ.
1: Ο Φέντερερ.
0: Κατομμυρίδης.
1: Ναι.
0: Και έχω ξαναπεί, ο Φέντερερ είναι το. Ο μπραντ αμπάσαντορ του παγκόσμιου τένις.
1: Ξαφνικά.
0: Αν έφερε στο μυαλό σου έναν αθλητή που λες ποιος θα μας εκπροσωπήσει στο τένις, είναι αυτός. Γιατί έχει μια ευγενή παρουσία.
1: Συγκεντρώνει πάνω του ό,τι ζητάς για
0: ταλεντάρα.
1: Ναι.
0: Ευγενή παρουσία, επικοινωνιακός, μιλήχιος. Ρε φίλε, αυτός είναι.
1: Ε, συμφωνώ.
0: Brand ambassador, τέλος.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Δεν πιστεύω ότι έχει ξαναβγεί άλλο σαν κι αυτόν. Να έχει το όλο το πακέτο.
1: Εννοώ. Όχι, όχι, όχι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Να.
1: Ο Λεμπρόν πόση ώρα κοιμάται και μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα, πρωί.
0: Περίμενε, ο Usain Bolt περίπου 9,5 ώρες ύπνου.
1: Ναι.
0: Συνήθιζε και περίπου μία ώρα το μεσημέρι.
1: Άρα
0: σε περιόδους έντονης αγωνιστικής πίεσης και προπόνησης. LeBron James σακώνει την πιο εξελιγμένη εκδοχή της σύγχρονης φιλοσοφίας recovery.
1: Ναι.
0: Συνδυάζει 7 με 9 ώρες βασικού ύπνου.
1: Ωραία.
0: Με μικροδιαλύματα ύπνου που μπορεί να φτάσουν από 1,5 ώρα έως και 2-3 ώρες την ημέρα. Δεν θα τους παρακολουθούν, δεν λέει άλλος παρανίσταξα. Σου έχω βάλει σε ένα πρόγραμμα.
1: Ναι. Άρα κοιμάται περίπου 8 ώρες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και μέσα την ημέρα.
0: Από 1,5 μέχρι 3 ώρες. Αναλόγως.
1: Μάλιστα. Με το Φέντερερ είναι 12 ώρες την ημέρα ύπνο. Και μεσημέρι και βράδυ.
0: Λοιπόν, στον επαγγελματικό κόσμο, η παραγωγικότητα εξακολουθεί να μετρείται σε ώρες, φίλε. Και είναι σωστό. Η εικόνα του εργαζόμενου που δουλεύει ακατάπαυστα έχει συνδεθεί με την απόδοση μια αναχρονιστική πλέον αντίληψη. Ακόμα και σήμερα, ένα διάλειμμα ή πολλά μικρά διαλύματα θεωρούνται συχνά ως ενοχική παρέκκληση από το τυπικό εργασιακό περιβάλλον. Και όμως η νευροεπιστήμη, φίλε, περιγράφει μια διαφορετική πραγματικότητα. Ο εγκέφαλός μας, μόνο μη. Μπορεί να διατηρήσει υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης για περιορισμένο χρονικό διάστημα, δηλαδή συνήθως 60-90 λεπτά. Κυρίες και κύριοι, με αυτό το ρεπορτάζ, έχω να πω κι άλλα, δικαιώνεται ο διευθυντής του σταθμού μας, του Sky 100,3, Βασίλης Χιώτης, γιατί μας έδωσε εκπομπή 90 λεπτών για να έχουμε φουλ απόδοση. Βασίλα, ρε, είσαι μοναδικός, ευχαριστούμε! Σας χαιρετούμε!
1: Μισό, μισό, να πούμε, έχω 10 δευτερόλεπτα, γιατί έχει play out. 7 η ώρα, Αστέρας Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος, Πανσεραϊκός Πανετολικός, στις 7 και 3 και η βαθμολογία είναι Ατρόμητος 43, Κηφισιά 37, Πανετολικός 35, έχουν μείνει αυτοί, Αστέρας 32, Πανσεραϊκός 28, ΑΕΛ 27.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί γίνεται η σφαγή.
0: Κώστας Πανός, Σοφία Καλαβρού, Κωνσταντίνα Βαλσάμι, Ρούλα με δύο ταφρετάκου που θα είναι και αύριο μαζί μας, από τον Νικόλα. Το playmaker του Sky στο μπάσκετ, κυρίες και κύριοι.
1: Και από τον Μινό.
0: Καλό βράδυ. 10 η ώρα, Ακύλας, ακολουθεί. Άσπα Παναγωμπούλου με δελτίο και μετά.
1: Πετράν και...

0: Γκυλής με εκπομπή και μαγαζίνο.
1: Bye!
2: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Ηρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
5: Δεν ξέρω.
4: Γιατί τραγουδάς?
5: Δεν το ελέγχω.
6: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
14: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στην κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων συμπληρωμάτων διατροφής που διακινούνταν χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στον ΕΟΦ, προχώρησαν ελεγκτές της ΑΔΕ. Μετά από στοχευμένους ελέγχους σε εταιρεία εμπορίας συμπληρωμάτων και δύο αποθήκες, οι ελεγκτές κατάσχεσαν συνολικά 34.202 συσκευασίες συμπληρωμάτων διατροφής. Η εκτιμόμενη αξία τους ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Παράλληλα, οι ελεγκτές προχώρησαν και σε φορολογικό έλεγχο, από τον οποίο προέκυψε μεγάλη έκταση φοροδιαφυγής στην ελέγχο εταιρεία. Με τη συμμετοχή και του ελληνικού FBI εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε 6 χώρες της Ευρώπης, εξαπατώντας ασθενείς μέσω της πώλησης πλαστών φαρμάκων, τα οποία παρουσιάζονταν ως νήσια για σοβαρές ασθένειες. Η ευρωπαϊκή επιχείρηση έγινε υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας που λειτουργούσε από το 2019 είχαν ιδρύσει εταιρείες μέσω των οποίων είχαν εμπορευτεί πάνω από 400 σκευάσματα που δεν είχαν άδεια κυκλοφορίας. Συνολικά ερευνήθηκαν 113 χώροι σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία. Κατά τις έρευνες συνέλευσαν τα βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας. Ο παράνομος τζίρος του κυκλώματος υπολογίζεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζεται για δεύτερη μέρα. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Παραλατώνησε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας, δεν συγκροτείται από συνασπισμού συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της την ομή της εξουσίας. Η παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως πρίκα για πλουτισμό ημετέρων. Το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων», τόνισε ο κ. Δένδιας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης, θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας, ψήφο προοπτικής. Όπως είπε, σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε ήδη, προετοιμάζουμε μια νέα γενιά μεταρρυθμίσεων. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε πως η Ελλάδα, παρά τη διεθνή αστάθεια και τις γεωπολιτικές αναταράξεις, έχει καταφέρει να ενισχύσει τη θέση της όσο ποτέ άλλοτε μετά τη μεταπολίτευση. Επισήμανε πως η χώρα δεν ακολουθεί πλέον παθητικά τις εξελίξεις, αλλά διαμορφώνει η ίδια τους όρους του παιχνιδιού στην περιοχή. Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε ιδιαίτερα στις κινήσεις που, όπως είπε, έκλεισαν κενά 50 ετών στα εθνικά θέματα. Στη Βρετανία, ο πρώην Υπουργός Υγείας, Wes Streeting, που παραιτήθηκε την Πέμπτη, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ήθελε να θέσει υποψηφιότητα για να αντικαταστήσει τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και επομένως στην Downing Street. Στη σύλληψη 5 ατόμων, 2 18χρονων και 3 ανηλίκων, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο της Κρήτης στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων. Από τις 8 έως τις 15 Μαΐου, οι δράστες πραγματοποιούσαν αγορές μικρής αξίας χρησιμοποιώντας πλαστά χαρτονομίσματα των 200 ευρώ. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 14 περιπτώσεις. Ελλάδα και Κύπρος ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στον απόψινό μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί στις 10 ώρα Ελλάδα στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι «Φέρτο» θα εμφανιστεί στην έκτη θέση του τελικού και η Κύπρος με τον Τζάλα της Αντιγόνης στην 21η θέση. Για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League Σέντρα, πριν από λίγο στις αναμετρήσεις Αστέρας και Φυσιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Η ΚΑΠΑ 17 του Πανθηναϊκού γιόρτασε σήμερα την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά την νίκη με 1-0 επί του Αστέρα Τρίπολης. Στο κοροπή βρέθηκε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα επιρροτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ή βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
0: Καλησπέρα σε όλους.
2: Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες από πανταχού της Ιφιλίου μας. Ακούνε.
3: Θέλω να είμαι σαφής. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή και κάνει τη δουλειά της.
4: Πήρα τον Μητσοτάκη, την πλάδερφε. Αυτό δεν είναι δημογραφία. Εδώ κάτι παίζεται τώρα. Δεν είναι δημογραφία αυτό.
5: Ταξιγόρια.
4: Μάλιστα.
5: Λοιπόν.
6: Όλο αυτό το οποίο λέμε πελατειακό κράτος είναι κάτι το οποίο το πολεμάει αυτή η κυβέρνηση.
7: Ποια γέλασε.
8: Καλείτε εσά όμω, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ αυτό δεν μπορώ να
4: γιατί
8: καταλάβω.
4: Γιατί ήμουν ωραίο, κύριε.
8: Τι είχατε κάνει.
4: Παραμύθρο.
9: Θέλει να γίνει viral προφανώ.
8: Και εμεί μπορούμε να έχουμε αυτοδυνάμεια.
4: Εντάξει.
8: Λούζε είμαστε.
10: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα. Ένα άλμα.
11: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
12: Μου έχετε διακόψει σε αυτά τα οποία επισημαίνω και προσπαθώ.
13: Σε ένα μονόλογο 7 λεπτό δεν θες ένα ερώτημα.
12: Μονόλογο 7 λεπτό. Τι κάνατε.
14: Εγώ είσαι.
12: Τι κάνατε.
14: Εγώ είσαι.
12: Τι κάνατε.
14: Τι είναι αυτό. Τι τρέλα είναι αυτή.
15: Να το πω από την αρχή. Να το διακόψουμε.
16: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε. Αυτή είναι η Ελλάδα.

Κωστάκι, μην ανησυχείς, θα πάει 10 η ώρα. Θα δεις και εσύ Eurovision. Έχει ένα άγχος, παιδιά, ο Κώστας, ο Σφανός. Πότε θα πάει 10 η ώρα, μου λέει από το πρωί. Πότε θα πάει 10 η ώρα. Να δούμε και εμείς Eurovision. Το καλό πράγμα αργεί να έρθει, Κώστα Σφάνε. Θα έρθει η ώρα να ανοίξει την τηλεόρασή σου να τους χάρεις όλους. Εκεί να ακούσεις μουσική, φίλε μου, όχι metal, αυτές τις ιδέες που ακούς. Μουσική, κανονική μουσική. Και για να δεις τι φίλος είμαι εγώ, Κώστα Σφάνε, δεν θα παίξουμε κανένα τραγούδι της Eurovision. Δεν θα παίξουμε κανένα τραγούδι, ναι, για να τα απολαύσεις όλα το βράδυ. Άμα τώρα, άμα σας τα σερβίρω από τώρα, παιδιά, τι θα ακούσετε το βράδυ με σουβλάκια και πίτσες που θα παραγγείλετε? Λοιπόν, εδώ είμαστε, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες. Με καλύτερο καιρό εύχομαι αύριο, διότι σήμερα σαν να βαγίσαμε λιγάκι από πλευράς καιρού, νομίζω. Κάτι μπει αφρικανική σκόνη που δεν λέει να μας αφήσει ησυχία. Λίγο και οι βροχές, έβρεχε μέχρι και πριν από λίγο στα βόρεια του νόμου. Φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές. Ενημερώστε μας, παιδιά, skyradio.gr. Πατήστε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου και μπουμπουνίστε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, την παρατήρησή σας. Και τι καιρό κάνει εκεί που βρίσκεται, θέλουμε να μάθουμε. Εκεί που βρίσκεστε, τι καιρό κάνει, θέλουμε να μας πείτε. Για να κάνουμε τις απαραίτητες συστάσεις, να σας πούμε ποιοι είμαστε εμείς, εδώ που θα σας ταλαιπωρούμε μέχρι και τις 9. Ο κύριος Κώστας Σφανός, επίτιμο μέλος του Συλλόγου Φίλων της Eurovision, είναι στη ρύθμιση του ήχου, πάντα τέτοια κωστάκι, ε. Θα το πιστέψουνε τώρα αυτό πολύ, να ξέρεις. Η κυρία Σοφία Καλάβρο, το κορίτσι μας, επιμένεται δημοσιογραφικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Την ευχαριστούμε προκαταβολικώς. Ευχαριστούμε και την κυρία Ρούλα Βρετάκου. Η Ρούλα μας δεν είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, κύριε Σπανέ. 210-48-0174. Τι βομβαρδίζετε δίχως έλεος στο τηλεφωνικό το κέντρο. Θα σας εξυπηρετήσει. Είναι ο άνθρωπός μας, σας υποδέχεται στο φαγέ μας. Ανταμώνουμε, όπως προείπα, και στο διαδίκτυο skyradio.gr, αφού πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Τα λέμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Υπάρχει και email, και αυτό στη διάθεσή σας, βεβαίως. pkirk@papakitsbel.com. Οι δρόμοι οδηγούν στη Βιέννη σήμερα, όχι στη Ρώμη. Είναι η βραδιά της Eurovision. Το πολύχρωμο πανηγυράκι της καρδιάς μας. Στην απορία που έχουν κάποιοι, μεταξύ αυτών και εγώ οφείλω να παραδεχθώ, γιατί δείχνει ο κόσμος τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για ένα παροχημένο τηλεοπτικό προϊόν, το οποίο όμως εξακολουθεί να συγκινεί 70 χρόνια μετά. Νομίζω φέτος κλείνουν τα 70 χρόνια από όταν πρώτο ξεκίνησε η Eurovision. Την απάντηση τη δίνει σήμερα στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής ο Δημήτρης Ριγόπουλος. Είναι η Eurovision και έχει πολύ δίκιο. Ένα από τα τελευταία τηλεοπτικά θεάματα που παραμένει προσβάσιμο χωρίς συνδρομές, μακριά από τις πλατφόρμες, μεταδίδεται ταυτόχρονα από όλους τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς. Είναι ένα από τα λίγα τελευταία τηλεοπτικά θεάματα που το έχουν αυτό. Δεν ξέρω ποιο άλλο είναι. Ο τελικός του Μουντιάλ, έρχεται το Μουντιάλ το φετινό καλοκαίρι. Ο τελικός του Champions League επίσης, στις περισσότερες χώρες νομίζω υπάρχει προβολή, αλλά νομίζω όχι σε όλες. Δηλαδή και εκεί συνδρομητικά κανάλια ως επιτοπλίστων μεταδίδουν πια και το Champions League. Μεταδίδεται λοιπόν ταυτόχρονα από τη δημόσια τηλεόραση όλων των χωρών και παράγεται αυτή η αίσθηση, το γράφει πολύ ωραία ο Δημήτρης Ριγόπουλος, του κοινού χώρου, και είναι και μια βραδιά που φέρνει κοντά παππούδες, γιαγιάδες, γονείς, παιδιά, συνταξιούχους, fans, haters, οικογένειες, παρέες, ζευγάρια, που αν τους έβαζες να δούνε σε άλλη περίπτωση και σε άλλη περίσταση το ίδιο τηλεοπτικό προϊόν, δεν θα καθόντουσαν. Δεν έχουν κοινές τηλεοπτικές συνήθειες, αυτό θέλω να πω. Πολύ εύστοχο το άρθρο του Δημήτρη Ριγόπουλου, και θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Εδώ μιλάμε για διαγωνισμό. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι κάποιος στο τέλος της βραδιάς θα κερδίσει, θα αναδειχθεί νικητής. Οπότε υπάρχει και μια προσμονή από
τους τηλεθεατές της κάθε χώρας να κερδίσει, η δική τους χώρα να κερδίσει το δικό τους τραγούδι. Δεν νομίζω να πιστεύετε περισσότεροι πως το τραγούδι του Ακύλα, το Φέρτο, στον οποίο Ακύλα εύχομαι καλή επιτυχία, μου είναι συμπαθέστατος ο άνθρωπος, δεν νομίζω να πιστεύετε ότι το τραγούδι αυτό αρέσει στους περισσότερους. Δεν αρέσει. Αρέσει στον περισσότερο κόσμο ότι με αυτό το τραγούδι έχουμε πιθανότητες αρκετές, πολλές πιθανότητες να κερδίσουμε το διαγωνισμό. Ξαναλέω, συμπαθέστατος μου είναι ο Ακύλας. Απλώς επειδή στην ίδια χώρα ζούμε και ξέρουμε ποια είναι τα μουσικά γούστα των περισσότερων σε αυτήν εδώ τη χώρα, δεν μας αρέσει το τραγούδι, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν μας αρέσει. Μας αρέσει ότι με αυτό το τραγούδι είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Πάμε για την πρωτιά, πάμε να το πάρουμε. Και αυτό ακούσα από τις τελευταίες ημέρες. Από το πρωί μέχρι και το βράδυ, πάμε να το πάρουμε με τον Ακύλα και το Φέρτο. Θέλουμε να κερδίσουμε. Οπότε υπάρχει και αυτός ο ανταγωνισμός που συντηρεί τη Eurovision ως τηλεοπτικό θέαμα, διότι με τη μουσική καμία σχέση δεν έχει. Και αν το σκεφτείς, φίλε μου που με ακούς, κάτι αντίστοιχο έγινε και στο Euro του 2004 με την Εθνική, με τον Ότο Ρεχάγκερ στο τιμόνι. Δεν παίζαμε καμιά μπάλα τότε, δεν βλεπόταν η Εθνική. Δεν έβλεπες την Εθνική Ελλάδος με το Δέλα, τον Κατσουράνη, τον Χαριστέα και τους υπόλοιπους για να χαρείς ποδόσφαιρο. Αν ήθελες να δεις ποδόσφαιρο, έβλεπες την Μπαρτσελόνα, τη Ρεάλ Μαδρίτης, αυτές τις ομάδες έβλεπες. Όμως μας άρεσε πάρα πολύ ότι μια φορά κι εμείς κερδίζαμε σχεδόν τους πάντες. Ήμασταν εξόχως ανταγωνιστικοί και καταλήξαμε στο τέλος να το πάρουμε το γύρο και να το σηκώσουμε. Οπότε οι περισσότεροι, για να καταλήξω κάπου, δεν γουστάρουν τη μουσική του Ακύλα, ούτε τους στίχους του, ούτε την ερμηνεία του. Γουστάρουν ότι έχουμε την ελπίδα για μια φορά να είμαστε πρώτοι κάπου, να κατακτήσουμε αυτό το διαγωνισμό, το διαγωνισμό της Eurovision, να είμαστε νικητές. Λοιπόν, καλή επιτυχία στον Ακύλα και καλή διασκέδαση. Όσοι παρακολουθήσετε την Eurovision θα είστε οι περισσότεροι, οι περισσότεροι με σουβλάκια, πίτσες και τα συντάφη, και τα υπόλοιπα θα παρακολουθήσετε και τον φετινό τηλεοπτικό διαγωνισμό. Τι έχουμε στα υπόλοιπα σε επίπεδο επικαιρότητας? Έχουμε το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, διεξάγεται στο Metropolitan Expo κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σε ένα έντονα προεκλογικό και πολλωμένο κλίμα, θα δείτε περισσότερα και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τον Μάρκο Δεϊμέζη σήμερα στο τιμόνι. Και παρόλο που ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε στην ομιλία του χθες πως οι εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027, νομίζω πως ελάχιστοι σήμερα που μιλάμε τον πιστεύουν. Νομίζω οι περισσότεροι ποντάρουν τα λεφτά τους στο ότι οι κάλπες θα στηθούν το φθινόπωρο του 2026. Μια προσπάθεια του Πρωθυπουργού και γενικότερα της Νέας Δημοκρατίας να μπουν τα βασικά πολιτικά διλήμματα εν ώψη των εκλογών, να επανασυσπηρωθεί η κομματική βάση, να επιστρέψουν αυτοί που σαν να έχουν περάσει τώρα στην άκρη, να έχουν απομακρυνθεί από το κόμμα και με προβληματισμό να παρακολουθούν τις συμπεριφορές κάποιων στελεχών και τις ανεπιτυχείς πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση σε ορισμένα πεδία, όπως για παράδειγμα το μέτωπο της ακρίβειας, για το οποίο ακούω πως γίνονται πολλά παράπονα και σε αυτό το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το 16ο τακτικό συνέδριο. Και βεβαίως είναι και σε αναζήτηση μιας νέας δυναμικής εκεί στη Νέα Δημοκρατία, διότι είναι και η φθορά. Η φθορά του χρόνου των 7 ετών, κατά τα οποία 7 χρόνια βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας. Πάντως, το κλίμα, παιδιά, και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι σαν να έχουν προκηρυχθεί ήδη εκλογές. Είναι σαν να έχουν προκηρυχθεί ήδη. Αυτό είναι το κλίμα. Αυτή είναι η εικόνα που εκπέμπουν, νομίζω, και τα υπόλοιπα κόμματα. Σαν να είμαστε στην αρχή μιας έντονης προεκλογικής περίοδου. Και αυτό ενδεχομένως δεν είναι και το πρόβλημα, ότι είμαστε ακόμη στην αρχή. Ελπίζω όχι στην πολύ αρχή, διότι αν επικρατεί και έρχεται και καλύπτει και τα πάντα αυτή η τοξικότητα που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες και είμαστε μόνο στην αρχή, φαντάζεστε τι θα ακολουθήσει τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες. Με ενδιαφέρον ανέμενε κανείς να ακούσει και την ομιλία του Νίκου Δένδια, ο οποίος έχει ακούσει από συντρόφους του εκεί στη Νέα Δημοκρατία πολλά τον τελευταίο καιρό. Μια ομιλία η οποία
Είχε πάρα πολλές αιχμές που έφταναν και στην αυλή του Μεγάρου Μαξίμου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα και στο sky.gr και βεβαίως, ξαναλέω, πλούσιο ρεπορτάζ από τον Γιάννη Καντέλη το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Και τι δεν είπε ο Νίκος Δένδιας, παιδιά. Και τι δεν είπε. Θα σταθούμε και στον Νίκο Δένδια πιο μετά. Δεν τον έχουμε ακόμη τον Αντώνη Ατζολέτο. Σε λίγο θα συναντήσουμε τον Αντώνη Ατζολέτο. Κάνει ρεπορτάζ ο άνθρωπος τώρα, διότι επί του πιεστηρίου είδηση που θα ακούσετε. Ο Σωκράτης Φάμελος πριν από λίγο διέγραψε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη. Δεν ξέρω τι έχει προηγηθεί. Μου λένε τώρα ότι υπήρξε μια ανάρτηση πριν από λίγες ώρες του βουλευτή Χανίων, μέχρι πρώτην ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο Facebook. Μέσα από αυτή την ανάρτηση ο κύριος Πολάκης εξαπέλει μια σφοδρότατη επίθεση κατά του Σωκράτη Φάμελου. Τον κατηγορούσε για αφωνία, για έλλειψη πρωτοβουλίας, για αναποφασιστικότητα. Και μία αναφορά από ό,τι βλέπω σε κάποιες δηλώσεις που τις έχει κάνει ο κύριος Δημήτρης Χατζησοκράτης, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πως θα πρέπει να αναστείλει τη λειτουργία του ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και να πάνε όλοι μαζί μετά να παρακαλέσουν τον Αλέξη Τσίπρα να τους πάρει στο νέο κόμμα. Κάτι τέτοιο δηλαδή. Ναι. Και κατηγορεί τον κύριο Πολάκη, έχω μπροστά μου τώρα την τον κύριο Φάμελο, έχω μπροστά μου τώρα την ανάρτηση του κύριου Πολάκη, ότι δεν έχει συγκαλέσει τα όργανα του κόμματος, την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή. Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, την έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα, ρωτάει τον κύριο Φάμελο ο κύριος Πολάκης και τον καλεί να συγκαλέσει άμεσα πολιτική γραμματεία. Η απάντηση του κυρίου Φάμελου ήρθε μέσω της διαγραφής του Παύλου Πολάκη, μάλιστα. Φαινόταν πως τους χώριζαν πολλά τους δύο άνδρες το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο κύριος Πολάκης ήταν υπέρ της αυτόνομης πορείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος έχει μια διαφορετική ανάγνωση των πραγμάτων. Οπότε ήταν ένα διαζύγιο το οποίο το αναμέναμε κάποια στιγμή. Βρήκαν την ημέρα! Ανήμερα της Eurovision, παιδιά, μια χαρά. Ό,τι πρέπει, γι' αυτό το πανηγυράκι της καρδιάς μας είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτά που συμβαίνουν εκεί στην Κουμουνδούρου.

0: Πριν συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη, sky.gr παιδιά, ενημέρωση χωρίς τελεία και δίχως τέλος. Πάμε στους δρόμους, κύριε Σπανέτη, λέτε να δούμε αν έχει κίνηση εκεί έξω, βράδυ Σαββάτου. Λοιπόν, στην κάθοδο της Αθηνών Λαμίας όλα καλά τα βλέπω, δεν υπάρχει πουθενά πρόβλημα, παιδιά. Τι, ήδη έχετε κλειδαμπαρωθεί για να δείτε Eurovision? Ήρεμα, παιδιά, στις 10 ξεκινάει το πανηγυράκι μας, το πανηγυράκι της καρδιάς μας. Στο κέντρο της Αθήνας δεν βλέπω κάτι. Πυκνή ροή των οχημάτων σε Βασιλή Σοφίας και Βασιλή Σαμαλίας, όχι όμως κάτι το φοβερό. Η Σύγκρου είναι μια χαρά. Σταδίου Πανεπιστημίου κανένα πρόβλημα δεν βλέπω. Η Παραλιακή δεν έχει επίσης κανένα ζήτημα αυτή την ώρα. Ούτε στη Βουλιαγμένη θα συναντήσετε κάποιο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Η Περιφερειακή Μητού είναι μια χαρά κομπλέ. Η Αττική Οδός δεν έχει επίσης κανένα θέμα. Και η Κηφισίας μια χαρά. Και την ανεβαίνετε και την κατεβαίνετε δίχως να συναντήσετε ιδιαίτερα κυκλοφοριακά προβλήματα. Αυτά και από τους δρόμους. Και εδώ στον Πειραιά στα λιμέρια τα δικά μας. Εδώ στο Νέο το Φάληρο κανένα πρόβλημα δεν βλέπω αυτή την ώρα. Λοιπόν, τον βρήκαμε τον άνθρωπό μας, τον οποίο δεν τον αφήνουν να ησυχάσει ούτε βράδυ Σαββάτου, ούτε να απολαύσει τη Eurovision δεν μπορεί ο άνθρωπος. Αντώνης Αντζολέτος, παιδιά, ο επικεφαλής του πολιτικού μας ρεπορτάζ. Γεια σου, φίλε, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Όπως θα λες, είναι παιδί μου, όπως θα λες, τι να κάνεις.
0: Ούτε το Σάββατο οι αθεόφοβοι δεν σε αφήνουν να ησυχάσεις εσύ. Τι
1: να δω το φέρει τον, να δω το φέρει τον.
0: Ωχ, Θεέ μου, τι έγινε και διαγράφει τώρα Παύλος Πολάκης από τον κύριο Φάμελο? Για εξήγησέ μας.
1: Κοίταξε, ήταν η ανάρτηση, έτσι, ξεκάθαρα, αλλά ήταν και η μεγάλη πίεση που δέχεται το τελευταίο διάστημα ο Σωκράτης Φάμελος σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, ναι. Να επικοινωνήσει μαζί, ναι, του.
0: Η ανάρτηση, συγγνώμη που σε διακόπτω, πότε έγινε? Έγινε σήμερα το πρωί από τον κύριο Πολάκη.
1: Σήμερα έγινε, σήμερα. Υπήρχε και...
0: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα τώρα με τον κύριο Πολάκη? Παλιά ξυπνούσαμε και κοιμόμασταν με το τι κάνει στους λογαριασμούς στα social media. Τώρα, επειδή έχει συρρυκνωθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι περιμένουν να δει τι θα κάνει ο Τσίπρας, δεν πολύ ασχολείται και ο κόσμος τώρα, ούτε εμείς οι δημοσιογράφοι, με τις αναρτήσεις του κύριου Πολάκη. Έκανε όμως, λες, αυτή την ανάρτηση σήμερα το πρωί.
1: Ναι, και η αλήθεια είναι πως ο κύριος Πολάκης ασχολείται με αυτό που θα κάνει ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Και ασχολείται πολύ και είχε στείλει και SMS στον κύριο Φάμελο να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία προκειμένου να τα συζητήσουν όλα. Πιέζουν γενικότερα κάποιοι βουλευτές αρκετά τον κύριο Φάμελο να συναντηθεί, να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, να τα βάλουν κάτω προκειμένου να δουν πώς θα πάει από εδώ και πέρα. Ο Παύλος Πολάκης είναι από τα στελέχη που πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης, ότι ο Αλέξη Τσίπρας έχει κρατήσει μια ξεχωριστή πορεία. Υπήρχαν, ναι, και κάποια στελέχη που αρθογραφούν.
0: Με συγχωρείς, και σε δημόσιες τοποθετήσεις που έχει κάνει ο κύριος Πολάκης, αποδομεί αυτά που λέει. Το rebranding του κύριου Τσίπρα, ναι, επιχειρεί κάπως, ναι, να το αποδομήσει.
1: Υπάρχουν κάποια στελέχη, όπως ο κύριος Χατζησοκράτης έκανε και επανάρτηση σήμερα, που μιλούν για μια ουσιαστικά αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ από εδώ
0: αυτό
1: και πέρα.
0: Αυτό το έχει προτείνει όντως ο κύριος Χατζησοκράτης, Αντώνη?
1: Ναι, ναι, το έχει προτείνει σε μέσα στη Συγκεντρική Επιτροπή. Οπότε όλα αυτά, όπως καταλαβαίνουν, όπως καταλαβαίνεις, δημιουργούν ένα πολύ εκρηκτικό μείγμα στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί καταλαβαίνουν πως θα ισχύει όντως ότι ο Αλέξης Τσίπρας τέλη Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα, αρχές Ιουνίου το αργότερα. Υπάρχει ίσως και
0: εγώ εσένα ακούω, εσύ τι λες? Λες τέλη Μαΐου θα πατήσει το κουμπί?
1: Λέω τέλη Μαΐου, ναι, είναι πολύ πιθανό.
0: Μάλιστα. Το λέω γιατί κυκλοφορούν σήμερα και ημερομηνίες για 26 και 27 Μαΐου. Ακούμε ότι.
1: Δεν αποκλείεται τίποτα. Πια έχει επιταχύνει πουλο, Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να πάρθουν αποφάσεις. Και βλέπεις τι γίνεται και στη Νέα Αριστερά, έτσι. Εκεί αρχίζει, ναι, και ξυλώνεται το πουλόβερ σιγά σιγά.
0: Ναι. Ναι, γιατί αυτά... ο κύριος Οσγκιούρ, από ό,τι καταλαβαίνω, θέλει να πάει προς το νέο κόμμα Τσίπρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο οποίος χθες αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς και ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του.
1: Έτσι είναι. Ναι. Οπότε οι εξελίξεις τρέχουν. Κάποιοι πιστεύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μένει πίσω. Άλλοι πιστεύουν ότι πρέπει να το δει ψύχρεμα ο ΣΥΡΙΖΑ και σιγά σιγά να δει πώς μπορεί να ενταχθεί ή να συμπαραταχθεί με το κόμμα Τσίπρα. Τη στιγμή βέβαια που ο πρώην Πρωθυπουργός έχει πει ότι δεν θέλει συνένωση δυνάμεων, θα πάει μόνος του.
0: Δεν έχει πει και κάτι άλλο, διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Δεν έχει πει ότι όποιος θελήσει να τον ακολουθήσει θα πρέπει να παραιτηθεί και από βουλευτής?
1: Ναι, βεβαίως, ισχύει και αυτό. Και ισχύει και αυτό και είναι και κάτι που δεν έχει πάρει πίσω και δεν είναι κάτι που θα δούμε το επόμενο διάστημα από παραιτήσεις βουλευτών, εκτός αν υπάρχει μεγάλη πίεση.
0: Ναι.
1: Τώρα και να μείνει κάποιος ένα χρόνο εκτός Βουλής, άμα οι εκλογές γίνουν του χρόνου τον Απρίλιο, δεν είναι τόσο απλό πράγμα, είναι μεγάλη απόφαση.
0: Ναι, μάλιστα. Διαγράφει λοιπόν ο κύριος Πολάκης από τον κύριο Φάμελο. Θυμίζω η δεύτερη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Απλώς την πρώτη φορά το είχε πάρει ο Αλέξης Τσίπρας πίσω από αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: ακριβώς.
0: Όταν ακόμη ο κύριος Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ελπίζω κάτι άλλο να μην προκύψει. Να απολαύσεις, φίλε μου, την Eurovision το βράδυ. Λοιπόν, τι τραβάει και αυτός ο Χριστιανός, τι τραβάει. Περισσότερος Αντώνης Ατζολέτος. Αύριο εδώ, ζωντανός όλος ζωντανός, στις 12 το μεσημέρι, παιδιά, 12 με 1. Είναι η κυριακάτικη πολιτική εκπομπή του Sky 100,3. Φαντάζομαι τηλεφωνικός ο Γιάννης Καντέλης, διότι έχει και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι εδώ στο στούντιο μαζί του, δηλαδή. Πιστεύω. Εκτός και αν διακτηνιστεί το αγόρι μας και έρθει εδώ να κάνουν μαζί εκπομπή. Δεν ξέρω. Αυτά στο πρώτο μισάρο της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Φύγαμε για διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων, επιστροφή σε πολύ λίγο.
2: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
3: Έλα μαμά, δεν θέλω να παραγράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είδες ο Γιάννης, όλο καινούργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
7: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
6: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
7: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
8: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
9: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
10: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
11: Να το, ήρθε.
9: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin. Στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
15: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
14: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
15: Μπες τώρα στο Ticketmaster και κλείσε τα εισιτήριά σου.
14: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
16: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Στην κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων συμπληρωμάτων διατροφής που διακινούνταν χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στον ΕΟΦ, προχώρησαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Μετά από στοχευμένους ελέγχους, εταιρεία εμπορίας συμπληρωμάτων και δύο αποδίκες, οι ελεγκτές κατάσχεσαν συνολικά 34.202 συσκευασίες συμπληρωμάτων διατροφής. Παράλληλα προχώρησαν και σε φορολογικό έλεγχο, από τον οποίο προέκυψε μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή. Διεθνές κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν σε 6 χώρες της Ευρώπης, εξαπατώντας ασθενείς μέσω της πώλησης πλαστών φαρμάκων, εξαρθρώθηκε υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Συνολικά ερευνήθηκαν 113 χώροι σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 27 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, υπολείπονται πολλοί από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Πρόεδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Σε δήλωσή του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για εσχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμενες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος», τόνισε ο κ. Φάμελος. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
18: Δυναμώστε λίγο τον ήχο και κυρίως καθίστε μπροστά στις οθόνες, πλησιάστε την οθόνη και δείτε.
19: Και τι δεν ακούσαμε. Τζόκερ, κελαχία, ακριβά αυτοκίνητα, σπίτια, αμάξια και εξοχικά.
18: Οπα.
19: Σπίτια, αμάξια και εξοχικά.
18: Τι γίνεται ρε παιδιά.
19: Real estate,

0: είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Το μουσικό γεγονός της περασμένης εβδομάδας στο χωριό το δικό μας ήταν η συναυλία των Metallica. Αυτής της εβδομάδας η συναυλία της Patti Smith. Χθες πραγματοποιήθηκε αυτή η πολύ αναμενόμενη συναυλία στο θέατρο του Λυκαβητού. Ήταν sold out. Και έχω την αίσθηση πως με αυτή τη συναυλία και επισήμως άνοιξε η καλοκαιρινή σεζόν για το θέατρο του Λυκαβητού. Ένας πολύ ωραίος συναυλιακός χώρος μετά και την ανακαίνισή του. Η Patti Smith πραγματικά μια σπουδαία, μια από τις καλύτερες τραγουδίστριες των τελευταίων 30 ετών. Ποιήτρια, μουσικός, συγγραφέας, εικαστική δημιουργός και ακτιβίστρια. Όσοι βρέθηκαν χθες στη συναυλία την οποία έδωσε μία ακόμη στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στα μέρη τα δικά μας, μιλούν με τα καλύτερα λόγια για την Patti Smith και στέκονται όλοι στο πώς υπήρχε από τα πρώτα λεπτά της εμφάνισής της μια αίσθηση οικειότητας ανάμεσα στην ίδια και τους θεατές. Σαν να συναντιούνται πάλι φίλοι μετά από πολλά χρόνια. Πραγματικά μεγάλη υπόθεση αυτό, δεν το έχουν όλοι οι καλλιτέχνες να έχεις αυτή την οικειότητα και να υπάρχει αυτή η ζεστασιά με το κοινό σου, με τους φαν σου. Το τραγούδι που ακούτε είναι το Mother Rose. Το θέμα των τελευταίων λεπτών είναι η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, του Σοκράτη Φάμελου, εξαιτίας μιας ανάρτησης που έκανε σήμερα το πρωί ο κύριος Πολάκης στα social media. Εγκαλούσε τον κύριο Φάμελο για το γεγονός ότι δεν έχουν συγκληθεί τα όργανα του κόμματος τον τελευταίο καιρό. Έβαζε στο τραπέζι και κάποιες δημόσιες τοποθετήσεις που έχουν γίνει από στελέχη του κόμματος και τα οποία ζητούν να αναστείλει τη λειτουργία του το κόμμα εν ώψη του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Όπως υπάρχει δήλωση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Φάμελου, που συνοδεύει αυτή την απόφαση του να διαγράψει τον κύριο Πολάκη από το κόμμα. Κάνει λόγο για προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του κυρίου Πολάκη που δεν μπορούσε να γίνει ανεχτή. Επίσης σημειώνει πως είναι αισχρό το υπονοούμενο του ότι έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Τα χαρακτηρίζει όλα αυτά απολύτως ανυπόστατα και απαράδεκτα. Ο κύριος Φάμελος επιμένει πως αγωνίζεται για την επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, την ανασύνθεση και την ενότητα του προοδευτικού χώρου μακριά από μοναχικές πορείες και την περιχαράκωση και καταλήγει σε αυτή τη δήλωσή του ότι δεν θα επιτρέψει προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια. Και πριν από λίγα λεπτά υπήρξε απάντηση από τον κύριο Πολάκη, νέα ανάρτηση στα social media. Έσπασα, λέει, το παγκόσμιο ρεκόρ ο κύριος Πολάκης. Τρεις προέδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος χωρίς απολύτως καμία δικαιολογία. Ανέχετε βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις. Δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει. Με βγάζει από την κοινοβουλευτική ομάδα χωρίς καμία ενημέρωση, όπως και ο προηγούμενος. Εγώ ο ΣΥΡΙΖΑ ήμουν και θα είμαι, όλους ο λαός θα μας κρίνει στο τέλος, όπως έκρινε και στο παρελθόν και τους προηγούμενους προέδρους και εμένα. Θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία. Παύλος Πολάκης, βουλευτής Χανίων, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, διότι μέλος της πολιτικής γραμματείας παραμένει, διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Με συγχωρείτε, ένα σύντομο σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Δεν είχε άδικο ο κύριος Πολάκης αυτά που γράφει. Δηλαδή, τίνω να συμφωνήσω με τα όσα σημειώνει, διότι δεν είναι αυτός ο οποίος διακινεί τις φήμες Και δεν είναι αυτός ο οποίος κάνει τις δηλώσεις ότι θα πρέπει να αναστείλει τη λειτουργία του ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα είπε ο κ. Χατζησοκράτης και τα έχουν πει και άλλοι. Έχει δίκιο ο κ. Πολάκης. Εδώ με μαθηματική ακρίβεια ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται στη διάλυσή του και ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Φάμελος, κάνει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Κάνει σαν να μην βλέπει ότι το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ έρχεται. Ενώ έρχεται. Ενώ βλέπεις τις φυγόκεντρες δυνάμεις και βλέπεις πως μέχρι να έχουμε την προκήρυξη των εκλογών ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει απορροφηθεί από το νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Προς τα εκεί πάμε, προς τα εκεί βαδίζουμε, προς τα εκεί οδεύουμε. Λοιπόν, έχει δίκιο ο κύριος Πολάκης ως προς αυτό. Αυτά για τον Παύλο Πολάκη και τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που είναι και το θέμα των τελευταίων λεπτών. Βγαίνουν οι ειδήσεις, παιδιά, και Σάββατο βράδυ, λίγες ώρες πριν το Eurovision. Τι να πεις, είναι αυτή η χώρα, παιδιά, πάρα μα πάρα πολύ διασκεδαστική, ειδικά η πολιτική της σκηνή. Φύγαμε για να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη.
1: Βάζετε www, φέρε το φάκο το παιδί μου.
0: Γεια σου φίλε, τι κάνεις, τα καταφέραμε, ανταμώσαμε και σήμερα, πώς είσαι?
2: Γεια σου Πέτρο, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Είμαι πάρα πολύ καλά. Όπως βλέπεις, η επικαιρότητα τρέχει, είναι αμήλικτη, ακόμη και σαββατιάτικα.
0: Άστα. Και... βέβαια, σε λίγες ώρες όλοι με την Eurovision, φίλε μου, θα ασχολούνται με τίποτα άλλο, να ξέρεις.
2: Ναι, εκτός αν δεν γίνει κάτι άλλο κοσμοϊστορικό, ποτέ δεν ξέρεις, πραγματικά. Ναι,
0: όντως.
2: Λοιπόν, τώρα.
0: Φαντάζομαι, πριν μας πεις τι έχετε αυτή την ώρα βάλει στο Sky.gr, ποια είναι τα πρώτα θέματα, για να μπούμε και να μπουν και οι ακροατές και να ενημερωθούν. Φαντάζομαι πως θα έχετε συνεχή ενημέρωση για την Eurovision το βράδυ, έχει προνοήσει υπηρεσία.
2: Βεβαίως. Υπάρχει πιθανότητα μετά από αρκετά χρόνια να μας το φέρει ο Ακύλας.
0: Λες,
2: Τι να πω,
0: για να δούμε.
2: Κοίταξε,
0: μάλιστα.
2: Η αλήθεια είναι ότι φέτος δεν έχουν εντυπωσιάσει πάρα πολύ τα κομμάτια, οπότε... Ναι.
0: Καλά, το έλεγα και στη εισαγωγή της εκπομπής. Το λέω και μία ακόμη φορά, διότι πραγματικά το πιστεύω. Το τραγούδι αυτό στους περισσότερους Έλληνες δεν αρέσει. Το φέρτο του Ακύλα. Αρέσει πάρα πολύ όμως το γεγονός ότι με αυτό το τραγούδι μπορεί και να κερδίσουμε. Αυτό το γουστάρει ο κόσμος πάρα πολύ. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτό το hype με το τραγούδι του Ακύλα.
2: Αν θέλουμε, θα μας αρέσει.
0: Ναι, ακριβώς εννοείται. Θα το κάνουμε εθνικό μας ύμνο. Το φέρτο του Ακύλα, δεν το συζητώ. Για πάμε στα θέματα μας. Τι καλό έχετε.
2: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, πρώτο θέμα εδώ και λίγα λεπτά είναι το ότι ο Παύλος Πολάκης έχει τεθεί πλέον εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για τρίτη φορά. Το είπε και ο ίδιος ότι έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ. Αυτό είναι το πρώτο μας θέμα στο sky.gr. Έχουμε απαντήσεις, αναρτήσεις, τα πάντα όλα. Αναφέρθηκες και εσύ προηγουμένως αναλυτικά σε αυτό. Επίσης, για να πάμε λίγο στα διεθνή, έχουμε ένα δημοσίευμα από την Telegraph που λέει ότι άνθρωποι του Ντόναλντ Τραμπ ενθαρρύνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και γενικώς τον κόλπο. Κυρίως όμως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, να καταλάβουν ιρανικό νησί, Πέτρο. Και μάλιστα κάτω από την είδηση αυτή έχουμε και τις σχετικές πληροφορίες. Αναφερόμαστε στην Τεχεράνη, η οποία Τεχεράνη σχεδιάζει μηχανισμό στο στενό του Ορμούζ και προαναγγέλει τέλη διέλευσης, μάλιστα, πρέπει να σου πω, αυτή η είδηση ήταν, την έχουμε από νωρίς. Την ίδια στιγμή που ιρανικά μέσα ενημέρωσης, Πέτρο, λένε πως ευρωπαϊκά κράτη ζήτησαν την άδεια του Ιράν για διέλευση από το στενό του Ορμούζ. Είναι και αυτό έτσι μια εξέλιξη που παρακολουθούμε όλη την κρίση στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζουμε και την παρακολουθούμε. Δεν σταματάνε αυτά δηλαδή. Και επειδή έχουμε την Eurovision, επειδή τρέχει επικαιρότητα στη πολιτική κτλ. Συνεχίζουμε.
0: Και παρακολουθείτε τι γίνεται και στους δρόμους και μπράβο σας, καλά κάνετε.
2: Βεβαίως.
0: Βλέπω πάνω στο κόκκινο μπανεράκι σας, μας ενημερώνετε για ένα τροχαίο που συνέβη πραγματικά πριν από λίγα λεπτά στην Πατησίων και υπάρχουν και δύο τραυματίες. Τρία γιοταχή συγκρούστηκαν με δύο μοτοσυκλέτες.
2: Ακριβώς, Πέτρο, ναι. Συγκρούστηκαν τρία αυτοκίνητα με δύο μοτοσυκλέτες. Αυτό σήμερα το απόγευμα στην Πατησίων. Έχουν τραυματιστεί δύο άνθρωποι.
0: Είναι στο ύψος της Αγαθουπόλεως. Το λέω για τους φίλους οδηγούς που μπορεί να περάσουν από το σημείο ή θέλουν να αποφύγουν την Πατησίων για να μην ταλαιπωρηθούν. Είναι στο ύψος της Αγαθουπόλεως, στη συμβολή της Αγαθουπόλεως με την Πατησίων. Αυτό το τροχαίο συνέβη λίγο μετά τις 6:30 στο κέντρο της Αθήνας.
2: Ακριβώς. Επίσης, για όλους εσάς, μιας που πιάσαμε τα χρηστικά και τα κυκλοφορία, Αγίας Πέτρου, να σου πω ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 2 του μετρό από αύριο. Από την Κυριακή. Μιλάμε για τους σταθμούς Σεπόλια, κόκκινη γραμμή, έτσι, αυτή είναι η γραμμή 2. Σεπόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξυπηγείο θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
0: Εργασίες αναβάθμισης του δικτύου είναι αυτές, ευπρόσδεκτες και καλοδεχούμενες.
2: 2,5 ώρες
0: νωρίτερα. Βλέπω επίσης βίντεο από αυτή τη συμπλοκή που είχαμε σε ποντιακό γλέντι στη Θεσσαλονίκη. Τι κάφρι υπάρχουν ανάμεσά μας, πραγματικά.
2: Πέσαν πυροβολισμοί, ναι, έγινε ένας χαμός γενικά, πρέπει να σου πω. Καρέκλες, τραπέζια, 20 άτομα φέρεται να εμπλέκονται στο περιστατικό. Έχουμε και βίντεο, όπως είπες και εσύ, που φαίνεται πως οι συμμετέχοντες εκτοξεύουν ό,τι βρουν μπροστά τους. Ναι. Αντικείμενα, τραπέζια, καρέκλες, το είπα και πριν.
0: Πώς δεν τραυματίστηκε κανείς σοβαρά, δηλαδή, πάλι καλά. Τι να πω.
2: Θαύμα είναι αυτό. Ναι. Και να κλείσω με μια είδηση η οποία μου έχει κάνει εμένα πάρα πολύ εντύπωση και νομίζω θα κάνει και σε σένα. Υπάρχει ένας εκατομμυριούχος ο οποίος ίδρυσε κράτος, εντός εισαγωγικών κράτος, θέλω να το κάνει κράτος, το οποίο ο κράτος διοικείται εξ ολοκλήρου από AI. Απίστευτο. Ναι.
0: Ο κράτος είναι αυτό.
2: Λοιπόν, να το πάμε λίγο εντάχει από την αρχή. Ο κύριος Dan Thompson είναι CEO εταιρείας τεχνολογίας, ίδρυσε μια χώρα που διοικείται από τεχνητή νοημοσύνη σε ένα τροπικό νησί στην καρδιά της Ασίας. Αυτό το έκανε 12 μήνες πριν. Ένα χρόνο μετά, αν και χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγγραφεί ως πολίτες σε αυτό το πείραμα, γιατί περί πειράματος πρόκειται, ο ίδιος δεν είναι σίγουρος για την τελική έκβαση. Αγόρασε λοιπόν ένα νησί ο Thompson στη γραφική επαρχία Palawan των Φιλιππινών το 2025, ονομάζοντάς το Sensei. Sensei το βάφτισε. Mm-hmm. Όπως και την εταιρεία του που δραστηριοποιείται στο AI. Το ανακήρυξε μικροέθνος συγκεκριμένα και εγκατέστησε ένα κυβερνητικό συμβούλιο από bots, από λογαριασμούς δηλαδή ανώνυμους στο Twitter και στα social media γενικώς, τα οποία λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη και έχουν ως πρότυπο μεγάλες ιστορικές προσωπικότητες.
0: Τι άλλο θα δούμε με την τεχνητή νοημοσύνη, πραγματικά δεν ξέρω. Δεν υπάρχουν όρια. Τι να πω.
2: Τα είπε και ο Πρωθυπουργός, δεν τα είπε. Ότι μέχρι
0: τα είπε, τα είπε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέφανε. Είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλή Eurovision. Ο Στέφανος Νικολαίδης, μέλος του Συλλόγου Φίλων Eurovision είναι, δεν το συζητώ αυτό. Όλοι εδώ στο Skype, παιδιά, είναι της Eurovision πια.

Και αυτός που ακούτε είναι ο Sting με το Every Breath You Take, σε μια live εκτέλεση η οποία κυκλοφόρησε και σε δίσκο με live εκτελέσεις πολύ γνωστών τραγουδιών του. Sting 3.0, ο τίτλος του δίσκου. Αντιγράφει Μητσοτάκη και ο Sting, κύριε Σπανέ, λέτε. Αντιγράφει Μητσοτάκη και ο Sting. Sting 3.0 είναι η ονομασία της παγκόσμιας περιοδίας του Sting, η οποία συνεχίζεται. Αυτές τις ημέρες βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο κορυφαίος αυτός Αμερικανός τραγουδιστής, και από τα μέσα Ιουνίου θα ξεκινήσει και το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδίας του.

Άκρο Τουρκοβούνη που με ενημερώνει πως έβρεξε στο παλαιοψυχικό 0,8 του χιλιοστού βροχή, τόσο δηλαδή ούτε καν ποτιστική. Ναι, ναι, ποτιστική είναι, νομίζω από τα 5 χιλιοστά και πάνω. Γεια σου Αντώνη Βαλαγκούτη, να είσαι καλά. Γεια σου Ανέστη Ζαχαράκη. Γεια σου Λευτέρη. Χοντρή ψυχάλα στη Ρόδο, μου λέει ο Λευτέρη στην πόλη. Τώρα έχει συννεφιά, αλλά δεν δείχνει να πάει για βροχή. Πάλι καλά. Γιώργο Κανίδη, καλησπέρα και σε σένα. Σε ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και για το μήνυμά σου. Η Μανιάνα, επιτέλους, Πέτρο, μου είπε κάποιος, εσύ δηλαδή, ότι το τραγούδι είναι μια μάπα και μισή. Δεν έχει σημασία αν η Eurovision θεωρεί ότι της ταιριάζει. Ποιοι είμαστε εμείς να σχολιάσουμε την θεωρούμενη κάτι ως μουσική. Νομίζω πως περισσότερο τηλεοπτικό γεγονός ερμηνεύει τη Eurovision ο κόσμος, που είναι κιόλας, παρά ως μουσικό. Γεια σου Λάζαρε Βαρβάτη, να είσαι καλά. Γεια σου Μαρία. Όχι, η Μαρία Αναστασοπούλ δεν έχει στις 12 εκπομπή, έχει 10 με 12. 10 με 12 δεν έχει. Κύριε Σπάνια, η Μαρία Αναστασοπούλ στη θέση της Χριστίνας Βίδου. 12 με 1 θα ακούσεις Αντωνία Τζολέτο και Γιάννη Καντελή. Ο Διονύσης από τα Πατήσια, το μήνυμά του για το sold out και το γεγονός ότι πουλήθηκαν όλα τα εισιτήρια της Πατής Βίδου, ναι. Χαμός χθες το θέατρο του Λυκαβητού. Γεια σου Παντελή μου, να είσαι καλά κι εσύ.

γίνεται μέσα σε αυτό το ρημαγδό εξελίξεων και πάρα πολλών ειδήσεων με τις οποίες σας βομβαρδίζουμε σε καθημερινή βάση. Πολλές φορές στάβονται και θέματα παίρνουν στα ψηλά, ειδήσεις θα λέγα σημαντικές χάνονται μέσα σε αυτόν τον καθημερινό θόρυβο. Όπως είναι μια τέτοια είδηση αυτή που έχει να κάνει με έναν Γερμανό τουρίστα, ο οποίος θέλησε με την οικογένειά του να περάσει τις καλοκαιρινές του διακοπές στο νησί της Κο, απειβδισμένος από το γεγονός ότι δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα σε πισίνα του ξενοδοχείου στο οποίο είχε κλείσει τις διακοπές του μέσω ενός tour operator, ενώ καθημερινά ξυπνούσε από τις 6 το πρωί. Πήγε την υπόθεση στα δικαστήρια, στα γερμανικά δικαστήρια, και σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα που είδαν πριν από μερικές ημέρες το φως της δημοσιότητας, ο συγκεκριμένος Γερμανός τουρίστας μπόρεσε να κερδίσει αποζημίωση 900 ευρώ για την κακή αυτή πρακτική του ξενοδοχείου, οι ξαπλώστρες να είναι κρατημένες με πετσέτες από άλλους ενίκους, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός να μην βρίσκει ξαπλώστρα παρότι πήγαινε στην πισίνα από νωρίς το πρωί, από τις 6 το πρωί. Η μήνυση υποβλήθηκε από τον ίδιο σε βάρος του tour operator, και όπως ανέφερε στη μήνυσή του, περνούσε 20 λεπτά την ημέρα προσπαθώντας να βρει μια ξαπλώστρα, παρά το γεγονός ότι ξυπνούσε στις 6 το πρωί. Λόγω όμως αυτού του άτυπου συστήματος κρατήσεων, για το οποίο δεν ήταν ενήμερος, οι ξαπλώστρες ήταν ήδη κρατημένες από κάποιον άλλον. Προφανώς το ηθικό κομμάτι της ιστορίας είναι περισσότερο που θα πρέπει να κρατήσουμε.

0: στο σύστημα ότι στο τέλος της ημέρας θα σε δικαιώσει. Ένα σχετικό άρθρο, πραγματικά πάρα πολύ εύστοχο για αυτό το θέμα, πιάνοντας την περίπτωση αυτού του Γερμανού που ήθελε να περάσει τις διακοπές του στο νησί της Κό και πραγματικά πίβδησε με αυτή την τακτική του ξενοδοχείου. Έχει γράψει πριν από μερικές ημέρες η Βίβιαν Στεργίου, είναι συγγραφέας, αρθρογραφεί ανατακτά χρονικά διαστήματα στην Καθημερινή. Την κάλεσα για να πούμε κάποια πράγματα για την διαφορετική κουλτούρα που έχουν οι Ευρωπαίοι σε σχέση με εμάς. Θα πιαστούμε από αυτή την ιστορία που έχει νομίζω ενδιαφέρον. Γεια σου Βίβιαν, τι κάνεις, καλησπέρα, είσαι καλά?
1: Γεια σας, καλησπέρα, καλά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, τι λες, τελικά φαίνεται πως υπάρχει μια διαφορετική κουλτούρα και στους Γερμανούς, θα έλεγα γενικότερα στους πολίτες της κεντρικής Ευρώπης σε σχέση με εμάς. Εμείς θεωρούμε πως εντάξει, δεν πρόκειται να δικαιωθείς όσο και να προσπαθήσεις σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Ναι, πράγματι νομίζω ότι κυρίως το άρθρο στο οποίο αναφέρεστε που έγραψα μέσα στη βδομάδα ήθελε κάπως να συνδέσει τη καλλιέργεια μιας κουλτούρας με το πώς λειτουργούν οι θεσμοί σε μια χώρα. Οπότε με αφορμή την περίπτωση του Γερμανού, φυσικά ήθελα να μιλήσω για την Ελλάδα και για το πώς συμπεριφερόμαστε εμείς σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Μάλλον εμείς δεν πιστεύουμε ότι θα δικαιωθούμε αν πάμε στα δικαστήρια και μάλλον δεν είναι μια βάσιμη σκέψη αυτή, ειδικά για έτσι μικρές διαφορές, καταναλωτικά ζητήματα. Έχουμε εθιστεί στο ότι λειτουργεί αναποτελεσματικά το σύστημά μας και αυτό φυσικά μας κάνει πιο νοθρούς. Αυτό υποστήριξα στο κείμενο.
0: Ναι. Αυτό πώς αλλάζει?
1: Γιατί νομίζω ότι όντως το αναφέρατε, το γράφω κιόλας, θέλει μία πίστη στο σύστημα το να διεκδικήσεις οποιοδήποτε δικαίωμα, ειδικά όταν είναι κάτι φαινομενικά μικρό, ξενέρωτο, έτσι ταπεινό, όπως το που θα βάλεις την πετσέτα σου, αν θα έχεις πρόσβαση στη θάλασσα, στην πισίνα, στην παραλία γενικότερα. Ναι.
0: Και το θέμα δεν είναι μόνο τα χρήματα, έτσι δεν είναι? Δεν είναι αυτά τα 900 ευρώ. Το θέμα είναι να διέπονται από μια σωστή πρακτική όλες αυτές οι επιχειρήσεις. Αυτό νομίζω πρέπει να είναι στο τέλος της ημέρας το επιστέγασμα.
1: Ναι, εγώ κυρίως ήθελα να θίξω το ζήτημα το ότι οι άνθρωποι αλλού είναι μαθημένοι, να το πω έτσι, πιο απλά, να είναι πιο διεκδικητικοί, γιατί το σύστημα στο οποίο κινούνται τους έχει εκπαιδεύσει να πιστεύουν πως εάν διεκδικήσουν μπορεί να έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα.
0: Να μην τα περιμένουμε δηλαδή όλα από το κράτος και την πολιτεία.
1: Δεν θα το έλεγα, γιατί ουσιαστικά και η δικαστική εξουσία είναι ένα κομμάτι του κράτους.
0: Ναι.
1: Ωστόσο θα έλεγα περισσότερο ότι έχει να κάνει με το να αισθάνεσαι ότι έχει νόημα να πας στο δικαστήριο για κάτι μικρό ή για κάτι απλό. Και ταυτόχρονα αισθάνεσαι ότι έχει νόημα να διεκδικήσεις αυτό το οποίο πληρώνεις, να έχει κάποιο αντίκρισμα. Εγώ πήρα ως αφορμή μια ιδιωτική διαφορά, αλλά το μετέφερα και σε ζητήματα που αφορούν τη σχέση μας και με το κράτος και με το δημόσιο. Δηλαδή,
0: και με τον ιδιωτικό τομέα, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, φαντάζομαι συμπεριφορά όπως αυτή που βλέπουμε πολλές φορές από τους παρόχους του ίντερνετ και με τις εργασίες που κάνουν και με το πώς συμπεριφέρονται στους καταναλωτές, στους συνδρομητές τους, στους πελάτες τους. Φαντάζομαι στο εξωτερικό αυτό δεν το συναντάς και τόσο συχνά. Ή αν γίνει κάποιος αποδέκτης μια τέτοια συμπεριφορά από μια μεγάλη ιδιωτική εταιρεία, δεν θα τα αφήσει έτσι. Εδώ όμως τα αφήνουμε και περνάει.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, σε αυτό ήθελα να εστιάσω, στο πώς όλοι όσοι συμμετέχουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, σε διάφορες συναλλαγές κτλ., τροφοδοτούμε και μια κουλτούρα αφιδοσίας.
0: Ναι.
1: Η οποία έχει ως επιστέγασμα το ότι και αυτά που πληρώνουμε στο δημόσιο δεν περιμένουμε ότι θα έχουν ανταπόδοση, αλλά και αυτά που πληρώνουμε στους ιδιώτες δεν τα ελέγχουμε τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ το συνέδεσα και με, γενικότερα με την πρόσβαση στη θάλασσα ή στις παραλίες. Γιατί, για παράδειγμα, είναι σαν να έχουμε υιοθετήσει μια υπερκαταναλωτική λογική και να λέμε ότι το κομμάτι της παραλίας που δεν έχει ιδιωτικοποιηθεί άτυπα ή νόμιμα ή νομότυπα και δεν έχει καπλώστρες, θα είναι

0: χειρότερο. Θα είναι βρώμικο το νερό, δεν θα έχει καμία μέρημνα για το πώς
1: θα το θεωρούμε δεδομένο ότι έτσι θα είναι, έχεις δίκιο. Ναι,
0: ναι το θεωρούμε κάπως αυτονόητο. Λες και δεν πληρώνουμε τέλη, φόρους, χίλια δυο πράγματα. Την Ελλάδα περισσότερο από ό,τι.
1: Άρα πρέπει να γίνουμε πιο διεκδικητικοί όπως είναι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Πώς μπορεί να γίνει αυτή μια σύντομη απάντηση, αν την έχεις.
0: Νομίζω ότι είμαστε διεκδικητικοί στα λόγια, αλλά όχι στα έργα.
1: Ναι.
0: Και αυτό εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, τουλάχιστον για την ώρα, σχετίζεται με το ότι οι θεσμοί στην Ελλάδα λειτουργούν πιο αναποτελεσματικά.
1: Ναι.
0: Και με το ότι οι άνθρωποι δεν εμπιστεύονται πια τους θεσμούς, που αυτό είναι πάρα πολύ.
1: Αυτό πρέπει να βοηθήσουν και τα κόμματα πάντως.
0: Είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Έτσι δεν είναι. Πρέπει να βοηθήσουν και τα κόμματα και το πολιτικό σύστημα, ώστε να μην υπάρξει τα επόμενα χρόνια να αποκατασταθεί αυτή η απώλεια εμπιστοσύνης που πράγματι υπάρχει με τους θεσμούς, με τη δικαιοσύνη. Που θεωρεί ο κάθε Έλληνας πολίτης ότι ναι, θα πάω στα δικαστήρια, αλλά το δίκαιο μου δεν πρόκειται να το βρω. Ή όταν θα το βρω, θα έχει περάσει τόσος χρόνος, θα έχουν περάσει τόσα χρόνια που δεν θα έχει κανένα απολύτως νόημα.
0: Ναι, και το αντίστροφο ή αντίστοιχο κάπως και με το δημόσιο χώρο. Δηλαδή ότι εάν είναι δημόσιος χώρος, δεν καταλαβαίνω γιατί έχουμε αποδεχθεί ότι θα είναι πιο βρώμικος, δεν θα σέβεται τους ανθρώπους που έχουν μια κινητική δυσκολία, θα πρέπει να μετατραπεί σε παράνομο πάρκινγκ, θα πρέπει να μετατραπεί σε χώρο για τραπέζια, καταλάβατε, για καρέκλες. Δηλαδή κάπως αυτό νομίζω είναι αρκετά επώδυνο να το βλέπει κάποιος στην Ελλάδα.
1: Ας ελπίσουμε, ας ευχηθούμε, Βιβιάν μου, και με τη συμβολή και της νέας γενιάς των νέων ανθρώπων αυτής εδώ της χώρας, να συμβάλλουμε όλοι, ο καθένας να βάλει το δικό του λιθαράκι, να αλλάξει λίγα και αυτή η νοοτροπία. Είναι βέβαιο πως στο τέλος της ημέρας θα βγούμε όλοι ωφελημένοι. Σε ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο και τη συζήτηση. Να σε καλά. Βιβιάν Στεργίου, συγγραφέας, αρθρογραφής στην Καθημερινή. Φύγαμε για διαφημίσεις. Εσείς μπαίνετε εδώ συντονισμένοι. Επιστρέφουμε με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού.
2: Thank you so much. Merci, merci beaucoup.
3: Να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε νικητές. Καλή δύναμη και καλό μας αγώνα.
4: Θα νικήσουμε. Γεια σας. Καλή δύναμη.
5: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
6: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο θέατρο Παλάς 21 και 22.

0: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα εσύ.
4: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλησπέρα σας, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά και πριν δούμε αναλυτικά τα θέματα της ημέρας, η επικαιρότητα σε τίτλους. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζει για δεύτερη μέρα τις εργασίες του. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, αναφέροντας πως υπολείπονται πολύ τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Παράλληλα, ο Υπουργός Άμυνας τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας, δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της τη νομή της εξουσίας και η παράδοσή της είναι πως δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε πως στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης, θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προπτικής. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε πως η Ελλάδα, παρά τη διεθνή αστάθεια και τις γεωπολιτικές αναταράξεις, έχει καταφέρει να ενισχύσει τη θέση της όσο ποτέ άλλοτε μετά τη μεταπολίτευση. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, Σοκράτη Φάμελου. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την έντονη κριτική που άσκησε ο κ. Πολάκης στην κομματική ηγεσία με αφορμή μια ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, ο οποίος εισηγούνταν την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε δήλωσή του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για αισχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο ίδιος έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα. Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, τονίζει ο κύριος Φάμελος, προσθέτοντας πως δεν επιτρέπει σε κανέναν να θίγει την πολιτική του ηθική και αξιοπρέπεια. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης σε νέα ανάρτηση μετά τη διαγραφή του, σημειώνοντας πως τρεις πρόεδροι στη σειρά τον διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος, χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Όλους ο λαός θα μας κρίνει, επισημαίνει ο κ. Πολάκης, αναφέροντας θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία. Στο μεταξύ, βίντεο με μηνύματα που δέχεται από πολίτες να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δίνει την ανάρτησή του με τη φράση «Τον Μάρτη ήταν νωρίς». Ο πρώην Πρωθυπουργός, σε πρόσφατη ομιλία του στο Χαλάνδρη, είχε προαναγγείλει πως τον Ιούνιο θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις. Στην κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων συμπληρωμάτων διατροφής που διακινούνταν χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στον ΕΟΦ, προχώρησαν ελεγκτές της ΑΔΕ. Μετά από στοχευμένους ελέγχους σε εταιρεία εμπορίας τέτοιων συμπληρωμάτων και δύο αποθήκες, οι ελεγκτές κατάσχεσαν συνολικά πάνω από 34.000 συσκευασίες συμπληρωμάτων διατροφής. Η εκτιμόμενη αξία τους ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Παράλληλα, οι ελεγκτές προχώρησαν και σε φορολογικό έλεγχο, από τον οποίο προέκυψε μεγάλης έκτασης φοροδιαφύγη. Με τη συμμετοχή και του ελληνικού FBI εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε 6 χώρες της Ευρώπης, εξαπατώντας ασθενείς μέσω της πώλησης πλαστών φαρμάκων, τα οποία παρουσιάζονταν ως γνήσια για σοβαρές ασθένειες. Η ευρωπαϊκή επιχείρηση έγινε υπό τον συντονισμό της Eurojust και της Europol. Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, που λειτουργούσε από το 2019, είχαν ιδρύσει εταιρείες μέσω των οποίων είχαν εμπορευτεί πάνω από 400 σκευάσματα, τα οποία δεν είχαν άδεια κυκλοφορίας. Ο παράνομος τζίρος του κυκλώματος υπολογίζεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Νέα υπόθεση παραμέλησης ανήλικων παιδιών με διαβίωση σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε χθες στους Αγίους Εναργύρους μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας αντίκρισαν στο σπίτι της οικογένειας 3 παιδιά να ζουν υπό άθλιες συνθήκες παρόμοιες με αυτές που ζούσαν τα 6 ανήλικα παιδιά στο Περιστέρι. Στη Βρετανία, ο πρώην Υπουργός Υγείας West Treating που παραιτήθηκε την Πέμπτη, ανακοίνωσε σήμερα πως θα ήθελε να θέσει υποψηφιότητα για να αντικαταστήσει τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και επομένως στην Downing Street. Στη σύλληψη 5 ατόμων, 2 18χρονων και 3 ανηλίκων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο της Κρήτης στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων. Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες, δίτης των σωστικών συνεργείων έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης εντοπισμού 4 Ιταλών αυτοδητών που σκοτώθηκαν σε δυστύχημα σε υποθαλάσσιο σπήλαιο. Ελλάδα και Κύπρος ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό στον απόψινό μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί στις 10 το βράδυ στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση του τελικού. Στην αθλητική σας ενημέρωση αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Πανετολικός για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League στο μπάσκετ με κορυφαίους τους Χολ και Πίτερς, οι οποίοι σημείωσαν 21 και 18 πόντους αντίστοιχα. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Κολοσσού στη Ρόδο με 97-58 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά των play-off της Basket League. Στην Αγγλία, στον τελικό του κυπέλου, η Manchester City κατέκτησε το τρόπαιο για 8η φορά στην ιστορία της, κερδίζοντας τη Chelsea με 1-0 με γκολ του Σεμένιο στο 72ο λεπτό. Η K17 του Παναθηναϊκού γιόρτασε σήμερα την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά την νίκη με 1-0 επί του Αστέρα Τρίπολης. Όσο για τον καιρό, βελτιώνεται από αύριο και η θερμοκρασία και γενικότερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτά είναι τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την πολιτική επικαιρότητα και τα πολλαπλά μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, εστίασε στην ενότητα και έθεσε τον στόχο της τρίτης κυβερνητικής τετραετίας, βάζοντας βεβαίως και τα διλήμματα των εκλογών, οι οποίες, όπως τόνισε, θα διεξαχθούν το 2027. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Πινελόπη Γκάλιου.
1: Σε τροχιά εκλογών από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε σε νέα εθνική αποστολή τα στελέχη και τον κόσμο του κόμματος για μια τρίτη κυβερνητική θητεία και με το βλέμμα στην Ελλάδα του 2030 έθεσε τα διλήμματα της κάλπης.
2: Εάν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας? Γι' αυτό και λέω, το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης η Θάος. Είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό.
1: Ο Πρωθυπουργός εξήγησε και τους λόγους που διεκδικεί μια τρίτη κυβερνητική θητεία.
2: Σε όποιον λοιπόν ερωτά γιατί να μας ξαναψηφίσει, του απαντώ. Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Γιατί επίσης μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε την κριτική του και κατά του Νίκου Ανδρουλάκη χωρίς να τον κατονομάσει, αλλά κατηγορώντας τον για τοξικότητα.
2: Είναι δικαίωμα οποιοδήποτε πολιτικού να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος. Όχι όμως και παντελώς αδιάβαστος. Ενώ ειδικά θα το ξαναπώ για το δημόσιο χρέος. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι δυνάμεις τους συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και με βάση την τοξικότητα.
1: Κυρά επεφύλασε και για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο του εγχείρημα.
2: Η μάχη θα είναι σκληρή. Με όλους αυτούς οι οποίοι με ανέδεια μιλάνε για θεριστές. Θεριστές. Ενώ στη ζωή τους δεν προσέφεραν ποτέ ούτε ένα καρπό. Με εκείνους που μιλούν για δήθεν κουρασμένη κυβέρνηση, όταν αυτοί δεν έχουν κουραστεί να χάνουν τόσα χρόνια.
1: Μηνύματα όμως επεφύλαξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για το εσωτερικό της παράταξής του και όσους ασκούν κριτική στις κυβερνητικές επιλογές.
2: Ο τόπος δεν θέλει άλλο διχασμό και άλλο πολιτικό δηλητήριο. Τρεις λέξεις ζητά: σιγουριά, ομαλότητα και πρόοδο. Σε όσους δεν επιμένουν να αναμασούν τα ίδια και τα ίδια, ότι τάχα Έχουμε ξεφύγει από τις αρχές μας. Εσείς και εμείς έχουμε οδηγό την ιδρυτική μας διακήρυξη.
1: Οι εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας θα ολοκληρωθούν αύριο.
0: Πάμε να συνδεθούμε με τον Γιάννη Καντέλη, ο οποίος παρακολουθεί από χθες τις εργασίες του συνεδρίου. Θα σταθούμε και στο μήνυμα ενότητας το οποίο επιχείρησε να στείλει και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βάζοντας βεβαίως τα διλήμματα της κάλπης και έχοντας το βλέμμα του στραμμένο στις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν. Γιάννης Καντέλης πριν από λίγο στον Sky και τον Μάρκο Δημέζη.
3: Με τον κύριο Μητσοτάκη, όπως τοποθετήθηκε και σήμερα σε μια μικρή παρέμβαση που έκανε στην αρχή των εργασιών της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου. Φάνηκε να έχει ξεχωρίσει ως το βασικό δίλημα στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες όταν θα φτάσει η ώρα της κάλπης, είναι ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός την επόμενη μέρα. Είναι δεδομένη η διαφορά των κομμάτων, η διαφορά των προγραμμάτων, αλλά ποντάρει πολύ και σε αυτό, διότι σε όλες τις μετρήσεις, Μάρκο, βλέπουμε ότι ο ίδιος βρίσκεται πολύ ψηλότερα σε σχέση με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς στο ερώτημα ποιον θέλουν οι πολίτες να είναι Πρωθυπουργός. Πάνω σε αυτό λοιπόν θα επιμείνει και το επόμενο διάστημα, θέτοντας την ουσία τη Νέα Δημοκρατία σε προεκλογική τροχιά ήδη από την Δευτέρα, ασχέτως αν οι εκλογές, όπως επανέλαβε τουλάχιστον από το βήμα του συνεδρίου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Το μεγάλο στοίχημα σε αυτή την πορεία των επόμενων μηνών είναι η Νέα Δημοκρατία να είναι ενωμένη, να είναι συσπηρωμένη και κυρίως να προσεγγίσει ξανά εκλογικά κοινά τα οποία της έδωσαν δύο πολύ μεγάλες νίκες και την αυτοδυναμία τόσο το 2019 και το 2023. Γι' αυτό η χθεσινή ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη είχε πολύ στραμμένη την προσοχή και το βλέμμα προς τον μεσαίο χώρο, εκεί όπου ο ίδιος κυριάρχησε τα προηγούμενα χρόνια, καταφέροντας να κερδίσει όλους τους αντιπάλους του στη μάχη του κέντρου και του μεσαίου χώρου, και αυτό θέλει να κάνει και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
0: Με σαφείς εσωκομματικές αιχμές και μηνύματα έχουν συνοδεύσει τις ομιλίες τους στο συνέδριο της Δημοκρατίας κορυφαία στελέχη. Ξεχωρίζει βεβαίως η παρέμβαση την οποία ανέκανε και ανέμεναν πολύ ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Πάμε να ακούσουμε την παρέμβαση του κυρίου Δένδια και άλλων κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει επιμεληθεί η Πινελόπη Κάλλιου.
1: Μηνύματα ενότητας και ηχηρές παρεμβάσεις συνθέτουν τις ομιλίες των κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο βήμα του 16ου συνεδρίου του κόμματος, χωρίς να λείπουν οι αιχμές όπως αυτές που άφησε ο Νίκος Δένδιας, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου τόσο στο κόμμα όσο και στην κυβέρνηση.
4: Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Πιστεύει βαθιά στον κοινοβουλευτισμό, στην ισχυρή, στην άμεση σχέση του λαού με τους εκπροσώπους του. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Οι πολίτες περιμένουν πολλά από μας. Περιμένουν να αλλάξουμε τον τόπο. Αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς να μας αλλάξουν αυτοί.
1: Εσωκομματικές αποστάσεις μεταξύ κορυφαίων στελεχών προκαλούν και οι ακραίοι τόνοι που επικράτησαν μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Νίκου Ανδρουλάκη για τις καταγγελίες σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τα περιουσιακά του, με τον Κωστή Χατζηδάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη να συμφωνούν ότι διαφωνούν στην προσέγγιση.
5: Είναι η πορεία αυτής της παράταξης που επιβάλλει μέτρο, ήθος, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, χωρίς να ξεχνούμε ποτέ ότι υπηρετούμε κάτι που είναι πολύ μεγαλύτερο από τον εαυτό μας.
6: Έβγαλα λίγο το θέμα Ανδρουλάκη τις περασμένες δύο μέρες. Ξέρετε γιατί, Κωστή? Όχι για να φέρω έτσι τοξικότητα. Ξέρω ότι καμιά φορά στην παράταξή μας μπαίνουν και αυτές οι απόψεις του κομιλφό. Μην το πούμε, μην μας ξεφύγει καμιά λέξη παραπάνω, μην δείξουμε ότι μπορεί να μην έχουμε πλήρη αστική ευγένεια. Δεν μπορεί οι αντίπαλοι μας όλη μέρα να μας κατηγορούν και εμείς να τους κοιτάμε με μια στοϊκή απάθεια και να τους λέμε συγγνώμη. Θα τους πολεμήσουμε!
1: Μήνυμα για φυγή προς τα εμπρός, αφήνοντας πίσω την όποια εσωστρέφεια εξέπεμψε κατά την ομιλία του ο Κυριάκος Πυρακάκης.
7: Η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Δεν ενδιαφέρεται για εσωκομματικούς ψιθύρους, δεν ενδιαφέρεται για ναρκισισμούς και μικρούς εγωισμούς. Ξέρετε γιατί? Γιατί εκεί έξω υπάρχει μια κοινωνία η οποία παλεύει κάθε μέρα. Γιατί υπάρχει μια νέα γενιά η οποία θέλει προοπτική, μια μεσαία τάξη που θέλει να ζήσει καλύτερα και μια χώρα που θέλει να φύγει μπροστά και να τρέξει πιο γρήγορα.
1: Στο περιθώριο του συνεδρίου, Άδωνης Γεωργιάδης, Κυριάκος Πιερακάκης και Νίκος Ζένδιας φωτογραφήθηκαν ευδιάθετοι.
0: Για ελάτε να σταθούμε τώρα στο εσωκομματικό τοπίο της Νέας Δημοκρατίας, πώς διαμορφώνεται αυτό μετά και τα μηνύματα που είχαμε από κορυφαία στελέχη του κόμματος. Ο Γιάννης Καντέλης και πάλι έχει όλο το ρεπορτάζ και όλο το κλίμα το οποίο επικράτησε στα πηγαδάκια των συνέδρων.
3: Οι τοποθετήσεις των κορυφαίων στελεχών είναι αυτές που σήμερα κυριαρχούν και κυρίως θα σου έλεγα η παρέμβαση του κυρίου Δένδια σε όλες τις συζητήσεις, στα πηγαδάκια εδώ στους χώρους του συνεδρίου. Αύριο ο Πρωθυπουργός αναμένεται να κλείσει τις εργασίες του συνεδρίου, θέλοντας να επιμείνει στο μήνυμα ενότητας, στο μήνυμα συσπήρωσης της παράταξης. Προφανώς έχουν καταγραφεί όλες οι παρατηρήσεις, όλες οι απόψεις οι οποίες ακούστηκαν, αλλά δεν θα σηκωθεί, έτσι τουλάχιστον αναμένεται, το γάντι από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Αντιθέτως, θέλει να δείξει ότι όλες αυτές οι απόψεις οδηγούν στο να λειτουργήσει συσπηρωμένα η Νέα Δημοκρατία και να δώσει ενωμένη μια κρίσιμη μάχη, όχι μόνο για την ίδια και την παράταξη, αλλά για την χώρα, όπως αναμένεται να τονίσει και στην αυριανή του ομιλία. Επίσης, αύριο έχουμε και την ψηφοφορία για τη νέα πολιτική επιτροπή. Είναι το δεύτερο θέμα που κυριαρχεί, όπως είναι λογικό, εδώ στους διαδρόμους του συνεδρίου, με τις υποψηφιότητες, αλλά και το πώς θα μοιραστούν τα περιβόητα κουπόνια, βάσει των οποίων εκλέγονται τα νέα μέλη της πολιτικής επιτροπής, όπου αναμένεται να εκφραστούν και όλες οι τάσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό, κυρίως από τα κορυφαία στελέχη που διεκδικούν θέσεις και για δικούς τους ανθρώπους στη Νέα Πολιτική Επιτροπή.
0: Στο άλλο μεγάλο πολιτικό θέμα της ημέρας και τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, πριν από λίγο συνέβη αυτό, από την κυριοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου. Αφορμή ήταν η επίθεση την οποία και εξαπέλυσε ο κύριος Πολάκης με ανάρτησή του πριν από μερικές ώρες στα social media κατά του κυρίου Φάμελου για μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Χατζησοκράτης και μέσα από την οποία ζητούσε να ανασταλεί λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ υπό το φόντο της δημιουργίας ενός νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Πολάκης κατηγόρησε τον κύριο Φάμελο ότι δεν λειτουργούν τα όργανα και πως το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, οδεύει προς την πλήρη εξαήλωσή του. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Άντζης Κούκη και στη συνέχεια θα συναντήσουμε τον Αντώνη Ατζολέτο, ο οποίος έχει όλο το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες.
8: Εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε τον Παύλο Πολάκη ο Σοκράτης Φάμελος μετά και την σημερινή ανάρτηση του βουλευτή Χανίων.
9: Σοκράτη Φάμελε, ακόμα να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία και βέβαια και κεντρική επιτροπή μετά. Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα? Συγκάλεσε πολιτική γραμματεία άμεσα.
10: Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.
8: Την ίδια ώρα, ρευστότητα επικρατεί στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου εν αναμονή του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Την αντιστροφή μέτρηση για το νέο του κόμμα σηματοδότησε με μια ανάρτηση χρησμό ο Αλέξης Τσίπρας, φέρνοντας όλο και πιο κοντά τις επίσημες ανακοινώσεις. Στο βίντεο παρατίθενται στιγμιότυπα από σχόλια υποστηρικτών του που τον καλούν να προχωρήσει στο επόμενο βήμα υπό τον τίτλο «Το Μάρτιο ήταν νωρίς». Υπό αυτό το κλίμα εντείνονται και οι διεργασίες στην κεντροαριστερά εν ώψη του νέου κόμματος αλλά και του προεκλογικού χρόνου που επίσης μετρά αντίστροφα θέτοντας τις πολιτικές δυνάμεις σε θέσεις μάχης.
11: Εμείς έχουμε αποφασίσει ότι συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην ενότητα, τη συσπήρωση και την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου ώστε να δημιουργηθεί ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας και να οδηγήσει σε ήττα τη Νέα Δημοκρατία.
12: Επιθυμώ και εγώ όπως και πολλοί άλλοι να συμμετέχουμε σε αυτό το καινούριο που πάει να γεννηθεί.
13: Για εμάς το διακύβευμα των εκλογών αυτών είναι πάρα πολύ καθαρό. Είναι ποιος θα είναι πρώτος στις επόμενες εθνικές εκλογές.
14: Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει πρόταση αυτή τη στιγμή σε σχέση με την διακυβέρνηση.
8: Οι επίσημες ανακοινώσεις για το κόμμα Τσίπρα αναμένονται πιθανότατα προς το τέλος του μήνα.
0: Μάλιστα, ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρχουν και ακόμη πιο πικρές εξελίξεις στο επόμενο χρονικό διάστημα, διότι η ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει τη δημιουργία νέου κόμματος δεν αργεί, είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Ο Αντώνης Ατζολέτος πριν από λίγο στον Sky, στον Μάρκο Δεϊμέζη, με όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο γύρω από τη διαγραφή Πολάκη.
15: Μέσα στην εβδομάδα καταρχάς υπήρξε ένα SMS του Παύλου Πολάκη στον Σοκράτη Φάμελο που του ζητούσε να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία. Είναι ένα αίτημα το οποίο το ακούσαμε πολύ μες στην εβδομάδα, θέλοντας κάποια στελέχη να πούν στον Σοκράτη Φάμελο ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα που έρχεται. Αυτό βεβαίως που ενόχλησε πάρα πολύ σήμερα τον Σοκράτη Φάμελο ήταν η φράση στην ανάρτησή του «Τι υπηρετείς με την αφωνία», θέλοντας να δείξει ότι υπάρχει κάτι πίσω από όλο αυτό το οποίο σκέφτεται ο Σοκράτης Φάμελος. Από το περιβάλλον του απαντούν πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ όλη την εβδομάδα ήταν ιδιαίτερα δραστήριος για άλλη μια φορά και σε σχέση με την ενότητα του κόμματος, οπότε δεν θα δεχόταν οποιοδήποτε υπαινιγμό για τις προθέσεις του. Και έτσι σήμερα, χωρίς να συγκληθεί κάποιο όργανο, ήταν δική του απόφαση, αποφάσισε να τον διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Σημασία έχει βέβαια ότι επανήλθε πριν από λίγο με νέο SMM, νέα ανάρτηση ο κ. Πολάκης, στην οποία ανέφερε ότι δεν διαγράφει σε αυτούς οι οποίοι λειτουργούν ως εκπρόσωποι του κόμματος Τσίπρα, μιλώντας για στελέχη που έχουν βγει κατά καιρούς, αλλά διαγράφει εμένα. Και ίσως μεγαλύτερη σημασία έχει αυτό που γράφει εγώ, ότι είμαι και θα παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Προαναγγέλλοντας ουσιαστικά αυτό που ξέρουμε, ότι σε σχέση με φωνές που ακούγονται για αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ ή για συνεδριακές αποφάσεις σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ για να ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα, υπήρχε σήμερα και μια συνέντευξη του κυρίου Χατζησοκράτη που έχει τοποθετηθεί σχετικά στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, ο κύριος Πολάκης δεν θα συνενέσει. Είναι από τα στελέχη τα οποία λένε ότι θα κρατήσουν τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ με νύχια και με δόντια σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα που έρχεται.
16: Αντώνη, πώς συνδυάζονται όλα αυτά με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ξέρουμε ημερομηνία?
15: Ναι, όσο περνούν οι ώρες, νομίζω ότι γίνεται πιο ξεκάθαρο ότι μπορεί να πηγαίνουμε και για τέλη Μαΐου. Υπάρχουν δύο ημερομηνίες αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, 26-27 Μαΐου, για ανακοινώσεις από το κόμμα Τσίπρα. Μαθαίνουμε επίσης πως ενδεχομένως είναι σε κάποιο χώρο που με θέα την Ακρόπολη, ενδεχομένως και στο Θησείο. Αυτό θα τα ξέρουμε τις επόμενες 48 ώρες. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, οι πιέσεις γίνονται πάρα πολύ μεγάλες στο χώρο της αριστεράς, γιατί πλέον πρέπει να πάρθουν αποφάσεις. Πρέπει να πάρθουν αποφάσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ πώς θα συμπεριφερθεί σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα. Μην ξεχνάς ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ζητήσει παραιτήσεις βουλευτών για να ενταχθούν στο κόμμα του, γιατί θα υπάρχει μια διακήρυξη. Θα την υπογράψουν από κάτω κάποια στελέχη. Αυτοί που θα είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αυτονόητα, δεν θα μπορούν να υπογράψουν αυτή την διακήρυξη. Άρα θα έχουμε και κάποιες εξελίξεις, θα το δούμε. Και βεβαίως είδαμε από χθες, από την Παρασκευή, πώς ακριβώς αρχίζει και ξυλώνεται και το pullover της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Θα έχουμε αυτή την εβδομάδα από την ομάδα Χαρίτση, την κυρία Χτσιόγλου, τον κύριο Ηλιόπουλο και άλλες παραιτήσεις. Ακόμα δύο παραιτήσεις σημαίνει ότι η Νέα Αριστερά δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα από 8 θα πάμε στις 7 στη Βουλή. Θα είναι πάρα πολλές οι εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα και έχουν πάντα να κάνουν με τις αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα που ήρθαν βέβαια πολύ πολύ πιο μπροστά. Λέγαμε για αρχές Ιουνίου, ενδεχομένως τώρα μιλάμε για τέλη Μαΐου.
0: Παραμένουμε σε πολιτικό περιβάλλον. Η πολιτική αντιπαράθεση διεξάγεται σε πολύ υψηλούς τόνους τις τελευταίες ημέρες, με αιχμή την αναφορά του Πρωθυπουργού στην ακρίβεια, τα όσα είπε χθες στην ομιλία του με την οποία εκκίνησαν οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως στην επικαιρότητα υπάρχει για μία ακόμη μέρα και αυτό το θέμα με το ακίνητο που νοικιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο δημόσιο. Για αυτά τα θέματα υπήρξε ανταλλαγή πυρών μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Θα το διαπιστώσετε αυτό ακούγοντας το ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει ετοιμάσει η Άντζη Κούκη.
8: Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ακρίβεια από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας σήκωσε πολιτική θύελα.
17: Λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας. Η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών.
18: Ελπίζουμε να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική. Κυβερνάει μόνο 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης και κάνει αυτόν που διαπιστώνει και λυπάται. Και οι Έλληνες λυπούνται. Αλλά ποιο Ποιος είναι εκείνος ο οποίος αρνείται πεισματικά να μειώσει έμεσους φόρους?
1: Όπως συνηθίζει όλα αυτά τα χρόνια, ο ίδιος αποστασιοποιείται από τις ευθύνες της κυβέρνησης και τις συνέπειες.
19: Συμφωνείτε δηλαδή με αυτό?
20: Η ανάπτυξη την οποία ευαγγελίζεται ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, την οποία έχουν ως στόχο και τα άλλα κόμματα, είναι ανάπτυξη μόνο για τα κέρδη κάποιων λίγων.
8: Με αμοιωτή ένταση συνεχίζεται και η αντιπαράθεση Μεγάρου Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη, το οποίο μισώνει στο δημόσιο, αλλά και για τις καταθέσεις του στις Βρυξέλλες.
21: Όσο λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να μιλάει για κυβέρνηση λοποδητών, του λέμε κι εμείς ότι είναι πολύ ξεχασιάρης που ξέχασε ένα εκατομμύριο να το δηλώσει.
18: Κατηγορεί και εγκαλεί τον πρόεδρο του Πασόκ για μια νόμιμη μίσθωση που έγινε το 2004 όταν ήταν 25 χρονών. Τι πάει να κάνει? Να ισοφαρίσει τα ποινικά αδικήματα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητάει να διερευνηθούν με νόμιμες ενέργειες.
1: Η τοξικότητα σε μεγάλο βαθμό καλλιεργείται από την κυβέρνηση,
19: γίνεται σκοπίμως,
1: από συγκεκριμένα στελέχη και υπουργούς, και γίνεται σκοπίμως για να υπάρξει αποπροσανατολισμό.
8: Η επόμενη μάχη αναμένεται στις 21 Μαΐου στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας.
22: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
23: Πάμε να δούμε σπίτια.
24: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
22: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
24: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
22: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
24: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
22: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
25: Τάκης και Μπούμπις.
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
26: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
27: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
28: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
29: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
30: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
29: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
31: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
32: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Η νέα υπόθεση παραμέλησης παιδιών, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναγίους, προκαλεί σοκ. Μιλάμε για τρία ανήλικα παιδιά, κυρίες και κύριοι, 3, 5 και 7 ετών, που ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες. Υπήρξε καταγγελία και στη συνέχεια ανέλαβε δράση η αστυνομία, η οποία συνέλαβε τους δύο γονείς, ενώ τα παιδιά έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Κάτιας Νιάκαρη.
33: Ένα διαμέρισμα χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης, που λίγο πολύ θυμίζει Τρόγλη. Σε αυτό το σπίτι στους Αγίους Αναργύρους ζούσαν τα τρία ανήλικα παιδιά 3, 5 και 7 ετών.
2: Κάτοικος ενημέρωσε την άμεση δράση και αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας. Λίγη ώρα αργότερα πέρασαν χειροπέδες στους γονείς των τριών ανήλικων παιδιών, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδών.
3: Τον πατέρα και τη μητέρα τους έβλεπα όταν έφευγε ο πατέρας για τη δουλειά. Τη μάνα την έβλεπα να γυρνάει αργά το βράδυ.
33: Μούχλα, μπάζα, σκουπίδια συνθέτουν το σκηνικό των άθλιων υγειονομικών συνθήκων. Μια υπόθεση που αποκαλύπτεται λίγες μόνο ημέρες μετά την απομάκρυνση 6 επίσης ανήλικων παιδιών από τους γονείς τους στο Περιστέρι.
4: Κι εγώ, σαν παππούς, ερχόμουν και έβλεπα το στα παιδιά. Είναι λίγο ζημιάριδες και τρώνε ό,τι βρουν από το ψυγείο. Πάνε και με τα χέρια απάνω στο τοίχο.
33: Η μητέρα, 31 ετών, και ο 36χρονος πατέρας κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Παρά τις εικόνες που μαρτυρούν τις παντελώς ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας που επικρατούσαν, συγγενείς των παιδιών αρνούνται πως υπήρχε πρόβλημα.
4: Μια χαρά ζούσαμε. Τα παιδιά ήταν πολύ καθαρά, δεν ήταν παιδιά ή κακοποιημένα. Τώρα, άμα παίρνεις ένα χιλιάρικο, στα 15 μέρες είσαι, δεν έχεις άλλα λεφτά. Ο άνθρωπος είχε βοήθεια και από τη μάνα του.
33: Όπως αποκαλύπτεται όμως, δεν ήταν η πρώτη καταγγελία.
5: Από τις αρχές του προηγούμενου έτους, συγκεκριμένα το δεύτερο του 2025, η κοινωνική μας υπηρεσία είχε λάβει εισαγγελική εντολή να παρακολουθεί τη συγκεκριμένη οικογένεια. Εμείς προβήκαμε σε όλες τις διαδικασίες. Συγκεκριμένα υπήρχε και εβδομαδιαία επίσκεψη από κοινωνικό λειτουργό.
3: Είχαν ξαναέρθει από την αστυνομία εδώ πέρα, πριν κάνα χρόνο περίπου. Είχαν στείλει και το υγειονομικό, γιατί ήταν μέσα άθλιες οι συνθήκες, από ό,τι κατάλαβα, και τους καθαρίσανε.
4: Μου το είπε η κόρη μου ότι έρχονταν μια κοινωνική λειτουργό, σαν βοήθεια. Δεν έκλειπε τα παιδιά, συνάντησα μια μέρα και μου λέει η κόρη μου, βγες έξω γιατί είναι κοινωνική λειτουργό, φύγε.
33: Τα παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο παιδών για προστατευτική φύλαξη.
0: Στην εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος διακίνησης πλαστών φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής, ακόμη και για σοβαρές ασθένειες, προχώρησαν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές. Μιλάμε για μια συντονισμένη επιχείρηση που έφερε αυτά τα πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Εδώ μιλάμε για ένα παράνομο οικονομικό όφελος της πείρας που υπολογίζεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Πραγματικά ηλικιώδες το ποσό. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Βάσιας Γκανάρα.
6: Διεθνές κύκλωμα που διακινούσε πλαστά φάρμακα και παράνομα συμπληρώματα διατροφής με τζίρο που φτάνει τα 240 εκατομμύρια ευρώ εξάρθρωσαν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές μετά από μεγάλη συντονισμένη επιχείρηση σε 6 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία καταγράφονται οι έρευνες των αρχών σε εγκαταστάσεις και αποθηκευτικούς χώρους όπου εντοπίστηκαν χιλιάδες σκευάσματα έτοιμα προς διακίνηση. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε κατασχέσεις προϊόντων, ηλεκτρονικών μέσων και εγγράφων ενώ έγιναν και συλλήψεις βασικών μελών του κυκλώματος.
7: Έχουμε πάρα πολύ στενή συνεργασία με τις διοκτικές αρχές και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και με την Ιντερπολ και αφορούν και σε χώρες καταγγελίες και σε διεθνείς καταγγελίες αλλά και σε παρατηρήσεις και ελέγχους που έχουμε κάνει μόνοι μας ως Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας είναι αυτά τα οποία βλέπουμε πάρα πολύ συχνά ως ψευδεπίγραφα, δηλαδή φάρμακα τα οποία δεν μπορούμε να χυνηλατήσουμε και αμφισβητείται η αξιοπιστία και ασφάλεια αυτών. Φάρμακα για την σεξουαλική λειτουργία που φαίνεται ότι πολύ συχνά χρησιμοποιούνται από επιτίδιους, καθώς και συμπληρώματα διατροφής, όπου εκεί είναι λίγο μεικτό το πρόβλημα.
6: Σύμφωνα με τις αρχές, η οργάνωση είχε αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο μέσω εκατοντάδων ιστοσελίδων και λογαριασμών στα social media. Τα μέλη της φέρονται να προωθούσαν πλαστά φάρμακα ακόμη και για σοβαρές ασθένειες, αλλά και συμπληρώματα χωρίς άδεια κυκλοφορίας, χρησιμοποιώντας ψεύτικες ταυτότητες γιατρών και δήθεν μαρτυρίες ασθενών για να πείθουν τα θύματα τους.
9: Το φάρμακο το οποίο έχει δει στο φυσικό σημείο, στο φυσικό φαρμακείο, να το αγοράζει και να πωλείται, όταν το βλέπει διαδικτυακά, είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται και 99,9% θα τον οδηγήσει σε μια αγορά η οποία θα είναι αφιβόλου ποιότητας και ενδεχομένως θα είναι ψευδεπίγραφο φάρμακο. Δηλαδή, θα παραγγείλεις ένα φάρμακο και στο τέλος είτε θα σου έρθει απλή σκόνη, είτε θα σου έρθει κάτι το οποίο θα σε θέσει σε κίνδυνο.
6: Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε 113 σημεία σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Ουγγαρία και Μολδαβία, με τη συμμετοχή της Europol και των ελληνικών διοκτικών αρχών. Στη χώρα μας στο επίκεντρο βρέθηκε εταιρεία Logistics στην Αττική, μέσω της οποίας γίνονταν η διακίνηση των προϊόντων. Οι αρχές εξετάζουν πλέον το πλήρες εύρος της υπόθεσης, αλλά και τον αριθμό των πολιτών που ενδέχεται να προμηθεύτηκαν επικίνδυνα σκευάσματα μέσω διαδικτύου.
0: Πραγματικά μιλάμε για ένα γιγαντιαίο διεθνές κύκλωμα το οποίο διακινούσε αυτά τα πλαστά φάρμακα και τα παράνομα συμπληρώματα διατροφής, το οποίο και εξάρθρωσαν οι ευρωπαϊκές και ελληνικές αρχές. Μια συντονισμένη επιχείρηση που έφερε αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη, για την οποία έχει περισσότερες πληροφορίες ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στο Μάρκο Δεϊμέζη.
10: Εμπορευματοποίηση της ελπίδας ασθενών με επέσχυτο τρόπο, Μάρκο. Και το κύκλωμα που λειτουργούσε τουλάχιστον το 2019 πουλούσε παράνομα συμπληρώματα διατροφής που δεν είχαν εγκριθεί από τους αρμόδιους οργανισμούς φαρμάκων ως δίθεν θαυματουργά φάρμακα για τη θεραπεία ανία των ασθενειών. Η αποκάλυψη της δράσης τους ήρθε μέσω της έρευνας τελεχών της Eurojust και της Europol, συντονίζοντας τις αρχές μάλιστα 14 χωρών, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα. Και πριν από 4 μέρες πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 113 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, κατά τις οποίες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας.
11: Και οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη για τον τρόπο δράσης του κυκλώματος.
10: Ναι, Μάρκο, μέσα από 196 ιστότοπους και σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που λειτουργούσαν στη Ρουμανία, χρησιμοποιώντας μάλιστα AI, διαφήμιζαν τα μαϊμού φάρμακα παρουσιάζοντας διάσημα πρόσωπα και ανύπαρκτους γιατρούς, προκειμένου να παραπλανούν τα θύματα τους. Είχαν μάλιστα και εκπαιδευμένα μέλη για τη δημιουργία ψεύτικων λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης για να αποφεύγουν τον εντοπισμό. Είχαν ειδήσει και ένα δίκτυο εταιριών μέσω των οποίων εμπορεύονταν πάνω από 400 συμπληρώματα που δεν είχαν τη σχετική άδεια κυκλοφορίας. Οι παράνομες δραστηριότητες τους απέφεραν 240 εκατομμύρια ευρώ σε αυτές τις παράνομες συναλλαγές. Η κεντρική αποθήκη της εγκληματικής οργάνωσης Μάρκο βρισκόταν στη Βουλγαρία, όπου κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα συμπληρωμάτων, όπως και σε Ρουμανία και Ουγγαρία, ενώ δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας 1,8 εκατομμυρίων ευρώ στην Πολωνία.
11: Τα μέλη της πείρας διακινούσαν πλαστά σκευάσματα άκρως επικίνδυνα για την υγεία.
10: Οι απαταιώνες ισχυρίζονταν, Μάρκο, ότι τα συμπληρώματά τους ήταν γνήσιες θεραπείες για ανίατες στις σοβαρές ασθένειες, ωστόσο δεν είχαν καμία επίδραση στο ανθρώπινο σώμα. Αντίθετα, προκαλούσαν σοβαρές βλάβες στους ασθενείς, οι οποίοι σταματούσαν να λαμβάνουν την ενδεδειγμένη και συνταγογραφημένη θεραπεία από τον γιατρό τους. Μάλιστα, κάθε φορά που ένα προϊόν συσσόρευε πάρα πολλά παράπονα, απλώς μετανομαζόταν και επανακυκλοφορούσε με άλλη μορφή. Το κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων του ελληνικού FBI μαζί με την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών προέβησαν σε μια κατάσχεση σημαντικού μέρους ψηφιακών πιστηρίων από μια εταιρεία logistics στην περιοχή του Κοροπίου, που από ό,τι φαίνεται συνεργαζόταν με την εγκληματική οργάνωση.
0: Αυτά από τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο πριν από λίγο στον Sky για αυτό το κύκλωμα εμπορίας και διακίνησης παράνομων φαρμάκων. Τώρα, είχαμε ένα νέο περιστατικό στη Χαλκιδική αυτή τη φορά με ηλεκτρικό πατίνι. Τραυματίστηκε ένας ανήλικος. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε εκ νέου σήμερα στο θέμα. Επέμεινε πως η λύση βρίσκεται στην πλήρη απαγόρευση της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. Η Κάτια Νιάκαρη έχει όλο το ρεπορτάζ, την ακούμε.
12: Πρόκειται για ένα 12χρονο αγόρι, το οποίο νοσηλεύεται προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου στη Χαλκιδική, εκτός κινδύνου. Ο τραυματισμός του σημειώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι στο Νέο Μαρμαρά. Από λάθος χειρισμό, στο πατίνι που ανήκε σε φίλο του έπεσε από αυτό, με αποτέλεσμα να υποστεί κάποια θλαστικά τραύματα. Μαζί του ήταν οι γονείς του. Ενημερώθηκε η αστυνομία, ιδιώτης παιδίατρος του προσέφερε τις πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Σε συνέντευξη του πάντως, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και πάλι στην προαναγγελία του για πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών για τους ανηλίκους, καθώς και αυστηρότερο πλαίσιο για τους ενήλικες.
0: Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ξέσπασαν χθες άγρια επεισόδια με τραυματίες σε γλέντι με ποντιακή μουσική. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος έχει περισσότερα να μας πει.
13: Μια λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ μιας 18χρονης και ενός 19χρονου έχει ως αποτέλεσμα να σημειωθεί μια άγρια συμπλοκή μεταξύ τουλάχιστον 20 ατόμων. 10 από τη μία πλευρά, από την πλευρά δηλαδή της 18χρονης, και μια από την παρέα του 19χρονου. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς, Μάρκο, δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν και γυάλινα μπουκάλια. 4 άτομα τουλάχιστον τραυματίστηκαν, όμως μόνο ένας 19χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με τραύματα από εκδορές στο κεφάλι, ενώ στο σημείο έσπασαν τουλάχιστον 10 περιπολικά, Μάρκο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες της ασφάλειας αλλά και της άμεσης δράσης. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 2 προσαγωγές ατόμων, οι οποίοι όμως μετά από τις καταθέσεις τους αφέθηκαν ελεύθεροι. Η αστυνομία συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας αλλά και μαρτυρίες. αστυνομίας προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια της άγριας αυτής συμπλοκής.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα για τη συνέχεια, ο πλανήτης εξακολουθεί να κρατά την ανάσα του αναφορικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Περιμένει να δει ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με τις δύο πλευρές βεβαίως να βρίσκονται σε ένα διπλωματικό αδιέξοδο. Με τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει νέες δηλώσεις σήμερα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, να χαρακτηρίζει τους Ιρανούς τρελούς. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι του Γιώργου Φελίδη.
1: Με την ομίχλη του πολέμου να μην έχει διαλυθεί πάνω από τον Περσικό κόλπο και την παγκόσμια ναυτιλία εγκλωβισμένη στα στενά του Ορμούς, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις.
0: Θα κάνουμε μια συμφωνία. Πραγματικά είχαμε φτάσει στα όρια μια συμφωνία. Όχι πυρηνικά, θα μας έδιναν τη σκόνη, πυρηνική σκόνη, ό,τι θέλαμε. Και κάθε φορά που συμφωνούσαμε την επόμενη μέρα, ήταν σαν να μην είχαμε αυτή τη συζήτηση. Και αυτό συνέβη 5 φορές. Κάτι δεν πάει καλά με αυτούς. Στην πραγματικότητα είναι τρελή. Και ξέρετε τι, εξαιτίας αυτού δεν μπορούν να έχουν και πυρηνικό όπλο. Και ακούμε την απάντηση από τον Σαγέντ Αμπάς Σαραχτζή, τον επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας. Είναι αντιφατικά τα μηνύματά τους, τα οποία μας έχουν κάνει διστακτικούς για τις προθέσεις τους σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Αμφιβάλλουμε για τη σοβαρότητα των Αμερικανών, αλλά εφόσον νιώσουν ότι αυτοί είναι σοβαροί και έτοιμοι για μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία, σίγουρα εμείς θα προχωρήσουμε στην πορεία των διαπραγματεύσεων.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ εκφράζει αισιοδοξία ότι ο στραγγαλισμός της παγκόσμιας πετρελαϊκής τροφοδοσίας θα σταματήσει και οι τιμές θα επανέλθουν σε κανονικά επίπεδα.
0: Θα κάνω αυτό που είναι σωστό. Πρέπει να κάνω αυτό που είναι σωστό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Με τον δημοσιογράφο του Fox News να το ρωτά, το στενό πρέπει να είναι ανοιχτό. Το στενό του Ορμούζ, το στενό θα ανοίξει. Είναι απόλυτος ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτοί δεν θα έχουν πυρηνικό όπλο. Ο κόσμος θα συνεχίσει και θα δείτε τις τιμές να πέφτουν. Τις τιμές της βενζίνης, της ενέργειας. Μην ξεχνάτε, έχουν πολλά πλοία που είναι φορτωμένα με πετρέλαιο που θα φέρουν το πετρέλαιο έξω μόλις αυτός ο πόλεμος τελειώσει.
1: Απευθυνόμενος στους Αμερικανούς καταναλωτές που υποφέρουν από τις παράπλευρες συνέπειες του πολέμου.
8: Στους Αμερικανούς λένε ότι πρέπει να απορροφήσουν το ραγδαίο αυξανόμενο κόστος του πολέμου επιλογής στο Ιράν. Αφήστε στην άκρη την αύξηση της τιμής των καυσίμων και τη φούσκα του χρηματιστηρίου. Ο πραγματικός πόνος ξεκινά όταν το χρέος και τα επιτόκια στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ αρχίζουν να αυξάνονται. Όλα αυτά ήταν αποτρέψιμα.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι και στο παρελθόν το Ιρανικό καθεστώς εκβίαζε με τον έλεγχό του στα στενά του Ορμούς, κάτι που αντικρούει ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών.
0: Τώρα όλοι καλούν το Ιράν και κάθε άλλο μέρος ζητώντας να ανοίξει το στενό του Ορμούς. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πριν από τις 28 Φεβρουαρίου, πριν την έναρξη αυτής της επίθεσης, δεν υπήρχε πρόβλημα με το στενό του Ορμούς. Η ναυσιπλοεία ήταν διασφαλισμένη, η ασφαλής ναυσιπλοεία ήταν 100% εγγυημένη, λέει ο Σεργέι Λαβρόφ.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει στο Λευκό Οίκο με τους στρατιωτικούς του επιτελείς να έχουν σχεδιάσει σενάρια για κάθε ενδεχόμενο και τους συμβούλους του να προσπαθούν να παρουσιάσουν τον πόλεμο ως μεγάλη επιτυχία. Την ώρα όμως που οι φρουροί της Επανάστασης διαφεντεύουν τα στενά του Ορμούς.
0: Έχουμε νέες απειλές που εκτόξευσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε να ακούσουμε την Κορίνα Γεωργίου. Έχει το σχετικό ρεπορτάζ.
14: Πριν από λίγο, ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε νέα προειδοποίηση προς το Ιράν, μιλώντας τηλεφωνικά στο γαλλικό δίκτυο BFM. Όπως δήλωσε, δεν έχει ιδέα αν το Ιράν θα υπογράψει μια ειρηνευτική συμφωνία. Αν δεν το κάνουν, θα περάσουν άσχημα. Πολύ άσχημα. Καλύτερα να προχωρήσουν σε συμφωνία, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως είναι προς το συμφέρον της Τεχεράνης να το κάνει. Την ίδια ώρα, το Ιράν ετοιμάζει έναν μηχανισμό για τη διαχείριση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς μέσω μιας καθορισμένης διαδρομής, την οποία θα παρουσιάσει σύντομα, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Ιμπραήμ Μαζίζη. Από τη ρύθμιση αυτή θα επωφεληθούν μόνο τα εμπορικά πλοία και οι πλευρές που συνεργάζονται με το Ιράν, όπως εξήγησε, τονίζοντας παράλληλα ότι θα εισπράττονται τέλη για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού. Στο μεταξύ, η Ιρανική κρατική τηλεόραση μεταδίδει πως ευρωπαϊκές χώρες διαπραγματεύονται με το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης για τη διέλευση πλοίων από το στενό του Ορμούς, χωρίς βέβαια να κατονομάζει τις εμπλεκόμενες χώρες.
11: Πυρετώδης όμως, Κορίνα, είναι και οι διπλωματικές διεργασίες.
14: Πράγματι, οι μηχανές της διπλωματίας δουλεύουν στο φουλ μάρκο με τον Υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν να επισκέπτεται το Ιράν, κάτι που σύμφωνα με το δίκτυο Al Arabiya που επικαλείται πακιστανικές πηγές, έχει ως στόχο να βοηθήσει στην επίτευξη ενός πλαισίου για μια συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων συζήτησαν τηλεφωνικά για τη Μέση Ανατολή και το Ιράν σύμφωνα με το Κρεμλίνο.
0: Σύνδεση τώρα με το Ισραήλ και τον Σταύρο Ιωαννίδη, τον απεσταλμένο μας στην περιοχή, διότι οι προετοιμασίες του Ισραήλ για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων είναι συνεχείς.
15: Οι Ισραηλινοί περιμένουν από τον Ντόναλντ Τραμπ να δείξει τις προθέσεις του. Εκτιμούν ότι οι προσπάθειες για διαπραγμάτευση οδεύουν στο κενό. Και γι' αυτόν τον λόγο οι Ισραηλινοί προετοιμάζονται, όπως λένε, για όλα τα ενδεχόμενα. Μάλιστα, αναφέρουν αξιωματούχοι πως τόσο οι ένοπλες δυνάμεις εδώ στο Ισραήλ, όσο και οι Αμερικανοί που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, στις αμερικανικές βάσεις, έχουν τεθεί σε ύψιστο συναγερμό για το ενδεχόμενο νέων χτυπημάτων στο Ιράν, ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες. Λένε μάλιστα πως οι δυνάμεις τους έχουν ξεκινήσει πυρετό τις προετοιμασίες για όλα τα ενδεχόμενα. Λένε πως έχουν σχέδια τα οποία βρίσκονται στο τραπέζι και περιλαμβάνουν στόχους που είναι μεταξύ άλλων κρίσιμες υποδομές, θέσεις των Ιρανών φρουρών της Επανάστασης, ακόμη όμως και χερσαίες επιχειρήσεις όπου θα μπορούσαν να στοχεύουν στην κατάληψη στρατηγικών νήσων όπως η νήσος Χαρκ, αλλά και χερσαία επιχείρηση για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ισφαχάν που εκτιμάται ότι βρίσκεται. Μια κίνηση όμως η οποία λένε όλοι οι αναλυτές πως έχει πολύ μεγάλο ρίσκο και θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολλές απώλειες.
0: Στην Ουκρανία τώρα ο πόλεμος συνεχίζεται με τη Ρωσία να εξαπολύει νέες σφοδρές επιθέσεις με σχεδόν 300 ντρόουν τις τελευταίες ώρες. Περισσότερες πληροφορίες από τη Λουίζα Κροντήρη πριν από λίγο στο Sky.
14: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι σε γνώση της Ουκρανίας προσπάθειες της Ρωσίας να πείσει τον σύμμαχό της Αλεξάνδρη Λουκασέγκο να συμμετάσχει σε νέες ρωσικές επιθετικές επιχειρήσεις από τα βόρεια της Λευκορωσικής επικράτειας, είτε εναντίον της κατεύθυνσης Τσερνίχιβ-Κίεβο στην Ουκρανία, είτε εναντίον κάποιας χώρας του ΝΑΤΟ απευθείας από το Λευκορωσικό έδαφος.
11: Οι ρωσικές δυνάμεις πάντως συνεχίζουν να εξαπολύουν μαζικές επιθέσεις στην Ουκρανία, με τουλάχιστον τρεις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες.
14: Και άλλους 60 να τραυματίζονται σε διάφορες περιοχές. Στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, στην περιοχή Πόλογγη και ακόμα δύο στη Χερσόνα. Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις ανακοίνωσαν την κατάληψη δύο οικισμών στο Χάρκοβο. Παρά τις σφοδρές επιθέσεις όμως, στρατιωτικοί και ειδικοί από δυτικές χώρες που μίλησαν στην Deutsche Welle βλέπουν ένα de facto τέλος του πολέμου, συνδέοντας το μάλιστα με μια ενδεχόμενη ήττα Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Οι αναλυτές κρίνουν πως μια τέτοια εξέλιξη θα λειτουργούσε ως πίεση προς τον Αμερικανό πρόεδρο, ώστε να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία και τον ΝΑΤΟ.
0: Και από τον πόλεμο στην Ουκρανία στην Βρετανία, με τον πολιτικό κλειό γύρω από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να σφίγγει, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, τον οποίο αποκαλούν βασιλιά του Βορρά, να θεωρείται το μεγάλο φαβορί για τη διαδοχή του. Σύνδεση με τον Λονδίνο και τον Γιάννη Χανιωτάκη, να δούμε το πολιτικό κλίμα που επικρατεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.
16: Ουντώνει η μάχη για την αρχηγία των εργατικών. Ο Άντι Μπέρναμ θεωρείται ως το απόλυτο φαβορί αυτή τη στιγμή, ωστόσο δεν κατέχει βουλευτική έδρα και συνεπώς δεν μπορεί να διεκδικήσει τη θέση του Κιρ Στάρμερ, κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει βέβαια μετά τις επαναληπτικές εκλογές σε περιφέρεια στη Βόρεια Αγγλία που έχουν προγραμματιστεί για το δεύτερο μισό του Ιουνίου. Στο μεταξύ, ο Κιρ Στάρμερ θα περάσει το Σαββατοκύριακο στην εξοχική κατοικία του Τσέκερς με σκοπό να ζυγίσει τις επιλογές του και να αποφασίσει αν τελικά θα παραιτηθεί ή θα δώσει τη μάχη για να παραμείνει στην εξουσία. Να σας πω τέλος ότι ένας άλλος διεκδικητής της ηγεσίας των εργατικών, ο πρώην Υπουργός Υγείας West Streeting, χαρακτήρισε σήμερα το Brexit ως ένα καταστροφικό λάθος, προσθέτοντας ότι η χώρα θα πρέπει μια μέρα να επιστρέψει στην

0: Τώρα και μια τραγωδία δίχως τέλος που εξελίσσεται εκεί, καθώς ένας δίτης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης ανάσυρσης των σωρών των 5 Ιταλών που έχασαν και αυτοί με τη σειρά τους τη ζωή τους, κάνοντας καταδύσεις. Η Κορίνα Γεωργίου έχει το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Ο Επιλοχές Μοχάμεντ Μαχντί ήταν μέλος των Εθνικών Αμυντικών Δυνάμεων της χώρας και έμπειρος δίτης Μάρκο. Ήταν ένας από τους 8 στρατιωτικούς που συμμετείχαν χθες στις έρευνες για τους αγνοούμενους Ιταλούς. Όταν οι διασώστες βγήκαν στην επιφάνεια, διαπίστωσαν πως ο συνάδελφός τους ήταν αναίσθητος στο βυθό. Ο Μαχντί μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε δυστυχώς. Μέχρι στιγμής έχει ανακτηθεί μόλις η μία από τις 5 σωρούς, εντοπίστηκε σε μια υποθαλάσσια σπηλιά σε βάθος περίπου 60 μέτρων.
0: Η Ευρώπη απόψε χτυπάει στο κινείται στο ρυθμό της Βιέννης, και αυτό γιατί σε λίγες ώρες ξεκινάει ο μεγάλος τελικός της Eurovision, με τον Ακύλα να είναι έτοιμος για τη μάχη κορυφής την οποία θα δώσει, και αυτό γιατί τα προγνωστικά είναι πολύ ευνοϊκά για το τραγούδι Φέρτο. Οι στοιχηματικές εταιρείες το φέρνουν στην τρίτη με τέταρτη θέση ως ένα από τα τραγούδια που έχουν κλέψει τις εντυπώσεις. Το ρεπορτάζ είναι της Μέση Σκανδάλη.
2: Λίγες ώρες έμειναν για τον μεγάλο φαντασμαγορικό τελικό της Eurovision. Η αγωνία για την ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα, ένα από τα μεγάλα φαβορί του φετινού διαγωνισμού, χτυπά κόκκινο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε λίγο πριν την εμφάνισή του στον τελικό της Eurovision, μίλησε για τις δυσκολίες που βρέθηκαν στον δρόμο του.
0: Είμαι πολύ χαρούμενος, νιώθω συγκινωμένος κάθε στιγμή. Είναι σε αυτή τη σκηνή, επειδή όχι πολύ καιρό πριν τραγουδούσα στους δρόμους στην Αθήνα. Προσπαθούσα έτσι να πληρώσω το ενοικιό μου, τους λογαριασμούς μου. Δεν τα παράτησα όμως, κυνήγησα τον όνειρά μου και είμαι εδώ. Και ελπίζω να έδωσα κίνητρο σε όλα αυτά τα παιδιά που φοβούνται να ονειρευτούν, λέει ο Ακύλας.
3: Hello Europe! Today you vote 6! Φέρτο! Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο! Today is the day to vote 6 if you want to see the Parthenon, if you want souvlaki, moussaka, ouzo, beautiful sunny beaches.
2: Η Κύπρος και η Αντιγόνη με την εκθεμβωτική σκηνική παρουσία της είναι μία από τις εποψινές εμφανίσεις. Οι διεκδικητές της πρωτιάς, σύμφωνα με τις εταιρείες στοιχημάτων, φέτος είναι αρκετοί. Κάποιοι από αυτούς είναι η Φιλανδία, η Ιταλία, η Αυστραλία, το Ισραήλ. Οι διαμαρτυρίες πάντως δεν λείπουν, με αιχμή τη συμμετοχή του Ισραήλ στον μουσικό διαγωνισμό. Η Ισπανία συγκαταλέγεται στις χώρες που απέχουν.
0: Για το τέλος, στην αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Παγκάκη.
4: Η Manchester City πανηγυρίζει την κατάκτηση του κυπέλλου Αγγλίας. Οι πολίτες υπέταξαν τη Chelsea με ένα 1-0, χάρη σε ένα απίθανο γκολ του Αντουάν Σεμένιο. Η City έσπασε το αρνητικό ρεκόρ των 2 χαμένων τελικών το 2024-2025 με την κατάκτηση αυτού του τροπέου. Η Celtic κατακτά με δραματικό τρόπο το 56ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, επικρατώντας με 3-1 της Hearts χάρη σε γκολ του Μαέντα στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Οι Celtics ήταν αγχωμένοι στο ξεκίνημα και στο 43 ο Σάκλαν έγραψε το 0-1. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Κιζηρίδης έκανε χέρι. Ο Έγγελς δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει την εκμετάλλευτη και ισοφάρισε σε 1-1. Στο 87 ο Μαέντα έκανε το 2-1 απογύρισμα του Όσμαντ, με τον γκολ να κυρώνει τα αρχικά στο site, με τη βοήθεια όμως του VAR μέτρησε κανονικά. Στις καθυστερήσεις ο Όσμαντ μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 3-1. Η ομάδα K17 του Παναθηναϊκού πανηγυρίζει στο Κορωπή τον τίτλο της πρωταθλήτριας ομάδας στοίχημα Super League. Οι πράσινοι του Άγγελου Ζαζόπουλου, σε μια εικόνα που σπανίζει στα ελληνικά γήπεδα, έτυχαν θερμής υποδοχής από τους ποδοσφαιριστές της αντίστοιχης ομάδας του Αστέρας Άκτορ. Το καθιερωμένο πασίγιο επιβράβευσε τους πρωταθλητές οι οποίοι απέδωσαν και στο γήπεδο εξαιρετικά, κερδίζοντας με ένα

0: 0 σε παιχνίδι που παρακολούθησε ο ιδιοκτήτης Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος βρέθηκε σε καταστάσεις του Κοροπίου για να στηρίξει την προσπάθεια των νεαρών ποδοσφαιριστών συλλόγου. Χωρίς Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Γουόκα παγωνίστηκε στη Ρόδο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 97-58 και πλέον σκέφτονται τα τελικά της λαμπερής διοργάνωσης. Λίγες ημέρες μετά τον τζάμπο στο Final Four της Ευρωλίγκας.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου και αμέσως μετά θα ακούσετε σε επανάληψη τον Μάνο Βουλαρίνο. Καλό σας βράδυ.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
7: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις». Υπολείπονται πολλοί από τους τριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Παράλληλα, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας, δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της την νομή της εξουσίας. Η παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων, τόνισε ο κύριος Δένδιας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης, θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας, ψήφο προοπτικής. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κεραπετρίτης επισήμανε πως η χώρα δεν ακολουθεί πλέον παθητικά τις εξελίξεις, αλλά διαμορφώνει ίδια τους όρους του παιχνιδιού στην περιοχή. Ο κύριος Κεραπετρίτης στάθηκε ιδιαίτερα στις κινήσεις που, όπως είπε, έκλεισαν κενά 50 ετών στα εθνικά θέματα. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, ο Κράτη Φάμελου. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την έντονη κριτική που άσκησε ο κύριος Πολάκης στην κομματική ηγεσία με αφορμή μια ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, ο οποίος εισηγούνταν την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε δήλωσή του, ο κύριος Φάμελος κάνει λόγο για εσχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, τόνισε ο κύριος Φάμελος. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν, κατέληξε, να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης σε νέα ανάρτηση μετά την διαγραφή του. Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο τελευταίος τόνισε χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Όλους ο λαός θα μας κρίνει στο τέλος, επισήμανε ο κύριος Πολάκης, αναφέροντας θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία. Νέα προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν. Όπως ανέφερε, μιλώντας τηλεφωνικά στο γαλλικό δίκτυο BFM, δεν έχει ιδέα αν το Ιράν θα υπογράψει μια ειρηνευτική συμφωνία. Αν δεν το κάνουν, θα περάσουν άσχημα, πολύ άσχημα, πρόσθεσε, γι' αυτό καλύτερα να προχωρήσουν σε συμφωνία. Την ανάγκη να προληφθεί οποιαδήποτε πιθανή μεταναστευτική κρίση παρόμοια με αυτή του 2015 τονίζουν σε κοινή δήλωσή τους οι Πρωθυπουργοί Ελλάδας, Ιταλίας, Μάλτας και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι τέσσερις ηγέτες συμφώνησαν ότι πρέπει να συνεχιστούν οι συζητήσεις σε τέσσερις άξονες, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση της κοινής ετοιμότητας. Για το λόγο αυτό, ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών θα καλέσει τους ομολόγους του από την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα να συναντηθούν στη Ρώμη στις 17 Ιουνίου. Τρεις συλλήψεις έγιναν σε διάφορες περιοχές της Αττικής για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς και έναν ημεδαπό, στους οποίους οι αρχές κατέληξαν ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών. Κατά τις συλλήψεις τους κατασχέθηκαν πάνω από 11 κιλά κοκαίνης, 27 κιλά κατέργαστης κάναβης και 11 κιλά κατεργασμένης κάναβης. 9 άτομα συνελήφθησαν σε ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμού στον Ασπρόπυργο και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεργείο του ΔΔΕ προχώρησε στην αποξήλωση καροδίων συνολικού μήκους 3.124 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος. Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες. Δίτης των σωστικών συνεργείων έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης εντοπισμού 5 Ιταλών αυτοδητών που σκοτώθηκαν σε δυστύχημα σε υποθαλάσσιο σπήλαιο. Στην περιοχή του Μεταξουργίου, στο κέντρο της Αθήνας, έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θερμοπυλών από το ύψος της οδού Αχιλλέως λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Ελλάδα και Κύπρος ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στον απόψινο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί στις 10 ώρα Ελλάδα στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση του τελικού και η Κύπρος με τον Τζάλα της Αντιγόνης στην 21η θέση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος με τοπικές νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερέας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
6: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
7: Είσαι βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
8: Στις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
9: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
10: Τα στενά του Ορμούζ είναι

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο δίωρο, ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, συντρόφισσα Βάσια στις συμβουλές ομορφιάς.
1: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανά δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
0: Πήγε να βοηθήσει η κοπέλα να δώσει μια συμβουλή ομορφιά σε ζητήματα που είναι καθήλυνα αρμόδια. Αν τη δει κανείς την όψη της, ποιο θα ρωτήσω για βαφές, τη Βάσια. Δεν είναι για βάψιμο γενικά, για μπογιές. Και πήγε να, και αμέσως που αυτό δεν έπρεπε, η τοξικότητα και τα λοιπά, πρώτα απ' όλα το είπε για άντρα, που είναι γουρούνια. Το έχουμε πει. Να το έλεγε για γυναίκα θα ήταν ανεπίτρεπτο φυσικά. Ή άντρας να έλεγε για γυναίκα πως είναι έτσι το μαλλί της. Ή πως είναι βαμμένη έτσι, δεν ξέρουμε την πραγματική της μούρη. Τι σεξισμός του χειρίστου είδους. Μια γυναίκα μπορεί να πει πως είναι έτσι η βαφή του, το άλλο πήγε τραβαλού σου. Αλλά για, αυτό γιατί οι άντρες είναι γουρούνια, παιδιά. Έτσι το έχουμε παραδώσει σε πολλά μαθήματα. Δεν υπάρχει σεξισμός ανάποδος, μόνο οι γυναίκες. Μόνο οι γυναίκες που είναι το μισό του ουρανού. Οι άντρες είναι γουρούνια. Λοιπόν, έγινε μεγάλη κουβέντα για αυτή τη συμβουλή. Κατά τη γνώμη μου, το μόνο αξιοσημείωτο από την ομιλία Τσίπρα ήταν ότι η Βάσια του είπε, την οποία δεν διέκρινα. Οφείλω να ομολογήσω. Εσύ Νίκο είδες?
2: Όχι.
0: Δεν είδες αποσπάσματα από την ομιλία ή δεν διέκρινες βαφή?
2: Δεν διέκρινα βαφή.
0: Ναι, ούτε κι εγώ διέκρινα βαφή. Αλλά
2: δεν τώρα... έδωσα και σημασία να σου πω.
0: Δεν έδωσε και σημασία. Μην πεις ότι έδωσε σημασία σε αυτά που λέγε.
2: Όχι,
0: βέβαια. Τότε θέλω να πω τις τρίχες να κοιτάμε. Δηλαδή τις τρίχες πάνω από το κεφαλαίο και από το στόμα. Αυτές τις τρίχες κοιτούσα. Εγώ τις κοιτούσα αυτές τις τρίχες, αλλά δεν διέκρινα. Θα μου πεις, έχεις την ίδια εμπειρία. Είναι... εδώ μιλεί σε Βάσια. Συντρόφισσα Βάσια. Θα πει... σωστό. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, ήταν το μόνο αξιοσημείωτο ότι την πέσανε και έβγαλε ανακοίνωση. Έβγαλε ανακοίνωση τώρα. Πώς θα ρε στο Facebook δηλαδή, ότι ήταν μία λάθος διατύπωση. Πρόσεξε, δεν ήταν το περιεχόμενο. Η διατύπωση ήταν. Σύμφωνα με τη συντρόφισσα Βάσια, δηλαδή, σωστά έπρεπε να του πει κάτι για τη βαφή του, αλλά να το πει λίγο διαφορετικά. Να πει, όταν βάφουμε το μαλλί, περιμένουμε, όταν είναι στην αρχή η βαφή, φαίνεται πολύ έντονη, κάνει μπαμ. Δηλαδή να το πει όχι τραβαλού σου που του είπε, δεν ήταν σωστό, το αναγνώρισε το λάθος της η Βάσια, λάθος η διατύπωση, δεν την εκφράζει, διαχώρισε τη θέση της δηλαδή. Αυτό που λέω για πλάκα, αυτό λένε στα σοβαρά. Είναι... τι να κάνουμε, οι άνθρωποι δεν φταίνε, πασόκι είναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το λιγότερο, παιδιά, από αυτά που είπανε για τον Τσίπρα. Διότι κατά τη γνώμη μου, το χειρότερο δούλεμα, αλλά το χειρότερο, γιατί τον παρασύρουν κιόλα στο φουκαρά, δηλαδή το βλέπουν που δεν έχει μυαλό και του το ρίχνουν οι δικοί του. Ακούστε τι πήγε και είπε ο Γαβρόγλου για τον Τσίπρα, για να του φουσκώσει τα μυαλά.
3: Γιατί ο κύριος Τσίπρας θα είναι ένας καλύτερος Τσίπρας αυτή τη φορά?
4: Γιατί ο κύριος Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, όταν μετά τη δικτατορία ήταν ένας άλλος κύριος Καραμαλής, για πείτε μου.
5: I'm boy crazy.
0: Ο Τσόρτσιλ, είναι ίδιος ο Τσόρτσιλ των αρχών του προηγούμενου αιώνα με τον Τσόρτσιλ του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου? Και πολλοί άλλοι, πολλοί άλλοι. Ο Μεγαλέξανδρος δεν ξέρω αν αλλάζει κάποια στιγμή. Θέλω να πω, δεν, είναι ίδιον των μεγάλων ανδρών το φουκαρά τον Αλέξη. Δηλαδή θα γυριστεί ταινία, πώς το λένε, κόμμα ηλιθίων. Ότι διάφοροι μελεφραγκάτοι και άλλοι χαβαλέδες καθηγητές μαζεύουν κάποιους φουκαράδες και τους λένε προχώρα μόνος ο αγόρι μου και κάθονται και γελάνε, να πούμε. Δεν είναι σωστό. Βέβαια ο Αλέξης μας έγινε πρωθυπουργός μια φορά. Αλλά αυτό ήταν που λέμε στραβώδικα, είχα πιει. Είναι που λέμε, σε ξέρουμε ότι κοιμήθηκες μαζί της, ναι, αλλά ήμουν λιώμα. Έτσι έγινε πρωθυπουργός, γιατί μετά όταν έφυγε ήρθε το ξενέρωμα, μετά 17% ο Αλέξης μας. Γιατί ήρθε το ξενέρωμα, τι να κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ στηρίζω, έτσι τα έχουμε ξαναπεί, στηρίζω Αλέξη, στηρίζω και Νίκο. Ο Νίκος, ο οποίος έχει κάτι θέματα εκεί με ένα ακίνητο που είναι δικό του ή είναι της οικογένειάς του, το οποίο νοικιάζει το κράτος από το 2004, επί Καραμαλή του Δουλευταρά, του Κωνσταντίνου Δουλευταρά, ξεκίνησε η φάση. Μετά ξανά το 9 έγινε διαγωνισμός. Λέει ο ίδιος τώρα, εγώ δεν πιστεύω κανέναν. Ούτε αυτούς που λένε, που μιλάνε εναντίον του Ανδρουλάκη, ούτε τον Ανδρουλάκη. Είναι αυτό που λέμε όλοι μέσα και θα δούμε ποιος έχει δίκιο στο τέλος. Τέλος πάντων, θα την ξέρετε την ιστορία με το ακίνητο, αυτό που είναι δικό του, είναι της οικογένειάς του κτλ. Εγώ που θα κάνει λέει αγωγές, θα κάνει μηνύσεις, θα τους δείξει αυτό, θα δει τι θα πάθουν, θα δούνε τι θα πάθουν. Όλα αυτά δεν έχω αντίρρηση με τις αγωγές και τις μηνύσεις, άμα του λένε ψέματα. Τέτοιο φυσικά πρέπει να κάνει αγωγές και μηνύσεις. Αλλά πριν από τις αγωγές και τις μηνύσεις, πριν από τις συνεντεύξεις, πριν από όλα, το πιο απλό που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται αδίκως και μάλιστα για πράγματα τα οποία είναι, πώς να λέμε, κουκιά μετρημένα, είναι να βγάλει το χαρτί της μίσθωσης. Ορίστε, παιδιά, να το. Ορίστε, αυτό είναι το χαρτί, τότε έγινε, τόσα παίρνω, τέλος. Αυτό δεν είναι το πρώτο, δηλαδή η λογική αυτό δεν λέει. Αν είχα εγώ ένα κτίριο, μακάρι να το είχα εγώ και ας λέγανε ότι θέλουνε, αλλά λέμε. Και λέω, ο Βουλαρίνος χρεώνει τόσα, δίνει τόσα και λέω, όχι δεν είναι τόσα. Θα αρκούσε να πω, όχι δεν είναι τόσα. Δεν θα πρέπει μαζί εκεί που λέω, παιδί, να μην πω τίποτα, δεν χρειαζόταν να πω τίποτα, παιδιά, το χαρτί. Ορίστε, να το χαρτί. Όπω ένα χαρτί και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Δηλαδή όλα αυτά, εγώ λέω όχι δεν είναι έτσι, θα τους δείξω εγώ τι θα τους κάνω γιατί είναι αλλιώς. Δεν χρειάζονται, νομίζω. Από την άλλη δεν χρειάζονται σε εκείνους. Χρειάζονται σε μένα γιατί κάπως πρέπει να γελάμε και σε εσάς, φαντάζομαι. Πού θα διασκεδάζετε με όλη αυτή την κλωτσοπατινάδα για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, σημαντική οικογένεια του Ηρακλείου, πασοκική, η οποία είναι παγιδευμένη, παιδιά. Ο ίδιος ο Νίκος είναι ένας παγιδευμένος ιδιοκτήτης. Με έναν κακό νικάρι.
5: Το ακίνητο αυτό μας το έχουν ζητήσει πάρα πολλές φορές οι ιδιώτες, με πολύ μεγαλύτερες προσφορές. Το κτηματολόγιο επί Νέας Δημοκρατίας τώρα, επί Νέας Δημοκρατίας 22-24, προέβη μονομερώς σε επέκταση του συμβολέου, γιατί δεν βρίσκουν άλλο ακίνητο. Δεν μπορούν να βρουν άλλο ακίνητο. Μακάρι να βρουν και να φύγουν αύριο το πρωί.
0: Το πρωί, να φύγουν. Σε επέκταση. Έχουν μπαστακωθεί εκεί πέρα το κτηματολόγιο και δεν φεύγουνε, παιδιά. Δεν φεύγουνε το, άκου τι τραβάει ο άνθρωπος. Μιλάμε για δυστοπία τώρα, όχι χούντα κανονική. Χούντα κανονική. Έτσι το πάτε, δεν θα ξανανοικιάσει στο δημόσιο ποτέ ο Νίκος. Δείτε τι τα πάτε. Τέλος πάντων, όπως σας είπα, την ιστορία με το ακίνητο και αυτό δεν την έχω καταλάβει και δεν την έχω καταλάβει γιατί δεν βλέπω χαρτιά. Άμα δεν βλέπω χαρτιά, δεν πιστεύω τίποτα. Ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει και να διαψεύσει ό,τι θέλει. Δεν είναι εύκολο. Πας και γράφει ο Ανδρουλάκης έχει αυτό και βγάζει τόσα. Πολύ εύκολο. Ή όχι δεν είναι έτσι. Και αυτό πολύ εύκολο. Χαρτιά. Μέχρι να δούμε χαρτιά δεν πιστεύουμε τίποτα και απλώς παίρνουμε τα popcorn μας και απολαμβάνουμε τις κοκορομαχίες. Αυτό το για το οποίο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία είναι ότι ο Θεός Νίκος έχει 1 εκατομμύριο στην τράπεζα στο εξωτερικό. Πράγμα που και αυτό δεν είναι κακό, είναι αξιοζήλευτο, αλλά κακό δεν είναι και το οποίο δεν ξέχασε να δηλώσει παιδιά στο πόθεν έσχες του. Θα μου πείτε, μα δεν το δήλωσε και ειδοποίησε μετά ότι δεν το έχει δηλώσει. Ναι, αλλά δεν το ξέχασε.
6: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
0: Γιάννη, εσύ είσαι. Πώς πετάχτηκε σαν. Τέλος πάντων, όχι Γιάννη μου, να μου πεις γιατί δεν θα δεις Eurovision το Σάββατο σήμερα. Δεν με νοιάζει, κανείς δεν νοιάζεται. Γιάννη μου, κάνε ό,τι θέλεις. Πέρασε το χρόνο σου με τον αγαπημένο σου τρόπο, κοιτώντας τον καθρέφτη. Ή μπορείς να χδυθείς και να ξαπλώσεις πάνω στον καθρέφτη γυμνός. Τιού. Συγγνώμη, έχω ένα κακό γούστο εδώ. Δεν πειράζει, δεν είμαστε όλοι λάτρες του ωραίου. Εν πάση περιπτώσει, όχι Γιάννη μου, τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Έλα, τι έλεγα, ο Ανδρουλάκης. Μας διέκοψε ο άνθρωπος, παγώνει, άνοιξε τα φτερά του. Λοιπόν, δεν ξέχασε, παιδιά, το 1 εκατομμύριο. Δεν το ξέχασε. Πες, Νίκο.
5: Το ξέχασα, λέει. Ξέχασα τους λογαριασμούς του. Το πρωί της Δευτέρας, μόλις είδα τα πόθεν έσχες που είχαν βγει στο διαδίκτυο. Έστειλα ο ίδιος επιστολή, άρα δεν το ξέχασα. Mm-hmm. Θα το ξέχναγα αν κάποιος άλλος το αναδείχνει.
0: Δεν το ξέχασε, παιδιά, απλώς δεν το θυμηθήκε. Που είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, εξηγώ. Μπαίνω μέσα στο μυαλό του Νίκου, είναι σκοτεινά. Και πολύ σκοτεινά είναι εδώ. Τι φοβούμαι λίγο, αλλά μπήκαμε στο μυαλό του Νίκου και λέω: φεύγω από το σπίτι χωρίς τα κλειδιά του αυτοκίνητου. Πάω στο αυτοκίνητο, συνειδητοποιώ ότι δεν έχω τα κλειδιά. Γυρίζω πίσω, με ρωτάει η Έφη: ξέχασες τα κλειδιά σου? Όχι! Δεν τα ξέχασα γιατί γύρισα να τα πάρω. Άμα με είχες ειδοποιήσει εσύ, θα τα είχα ξεχάσει. Τώρα που γύρισα μόνος μου, δεν τα ξέχασα. Τι με κοιτάς? Είμαι, λέμε, στο μυαλό του Νίκου. Έτσι ο Φουκαράς αυτό έχει στο μυαλό του. Αφού το θυμήθηκα τη Δευτέρα, δεν το είχα ξεχάσει την Παρασκευή. Δηλαδή, ποιος του γράφει τα κείμενα αυτού? Νομίζω μόνος του είναι, γράφει τα δικά του κείμενα μόνος του. Και ο άνθρωπος παραδέχεται ότι είναι αρπακολατζής και λέει πολλές φορές τα ποθενέσες αρπακόλα τα συμπληρώναμε πάντα. Αλλά παλιά μας ειδοποιούσανε. Τώρα μας αφήνουν μόνους μας, εμάς τους αρπακολατζίδες, να πηγαίνουμε και τους λογιστές μας, να πηγαίνουμε όπως να είναι τα απόθενε, και δεν μας λέει ένας άνθρωπος μια κουβέντα, ότι είμαστε, πες τα Νίκο να μην τα λέω εγώ.
5: Ενώ παλιότερα μας ενημερώνανε, και εγώ εδώ, το mail του 2023, πριν ανακοινωθούν, μου στείλανε mail οι ορκωτοί της Βουλής και λέγανε, κύριε Ανδρουλάκη, στο πόθενε σας λείπουν αυτά. Και διορθώναμε το πόθενε σας. Αυτή τη φορά δεν μας στείλανε κανένα email. Γι' αυτό εφησυχαστήκαμε. Λέμε και κάτι να έχει γίνει λάθος. Θα έχουμε πάλι κάποιο email από τους ορκωτούς της Βουλής και το διορθώσουμε.
0: Α, δεν μας στείλανε. Και δεν μας στείλανε, μας αφήσανε έτσι με τους αρπακολατζίδες μόνοι μας και εμείς εφησυχαστήκαμε. Ρίσεις, τι, από το ρήμα εφησυχάζομαι. Εφησυχάζομαι, εφησυχάζεται, εφησυχάζεσαι, ξέρω, εφησυχάζονται όλοι, εφησυχαστήκαμε. Πρέπει να είναι καλός φίλος της Υπουργού Ζαχαρέα. Όχι Ζαχαρέα, Ζαχαράκη, συγγνώμη, της Υπουργού Παιδείας. θα καταλάβετε αργότερα τι εννοώ. Εφησυχαστήκαμε. Τέλος πάντων, η ουσία είναι όχι ότι δεν ξέρει ελληνικά, εντάξει, αλλά ότι δεν τους ειδοποιούν πια. Είναι κάτι αρπακολατζίδες και δεν τους ειδοποιούν. Μιλάμε για εκτροπή, εντελώς. Για χούντα κανονική. Είναι στο Action 24 ο Νίκος μας, η συνέντευξη Καλογεροπούλου, τον ερωτάει καλά λαδάν. Αυτό το 1 εκατομμύριο που έχει στην άκρη. Γιατί δεν το φέρει στην Ελλάδα? Εσύ δεν λες που λες να φέρουμε τα χρήματα, εσύ γιατί το κράτησες απ' έξω? Η σωστή απάντηση είναι γιατί είχε με κάνα κοροϊδό. Αυτή είναι. Αλλά δεν δίνει αυτή, δεν δίνει καμία απάντηση, παρότι έχει απάντηση για όλα.
7: Γιατί δεν τα μεταφέρατε σε ελληνική τράπεζα? Μιλάγατε για επαναπατρισμό κεφαλαίων, που είναι και θέση σας πάγια. Γιατί δεν τα φέρατε στην Ελλάδα τα χρήματα αυτά?
5: Λοιπόν, καταρχάς, τα χρήματα τα μισά ήρθαν στην Ελλάδα το 2020. Για να δείτε λοιπόν ότι εδώ έχω για όλα απαντήσεις.
7: Ναι.
5: Τα χρήματα τα μισά το 2020 ήρθαν στην Ελλάδα.
0: Ωπα Νίκο, πρώτα απ' όλα δεν έχεις για όλα απαντήσεις, γιατί η ερώτηση είναι, δεν είναι αν είχες κι άλλα και τα άφερες, είναι γιατί αυτά που είναι έξω δεν τα έχεις φέρει μέσα. Γι' αυτό δεν είχε απάντηση, αλλά ξέρουμε, ίσως επειδή καταλαβαίνει ότι την ξέρουμε, η απάντηση είναι, τι είμαι κορόιδο, θα έρθω να βάλω τα λεφτά μου σε χώρα που λέω ότι θέλω να την κυβερνήσω? Έχετε παλαβώσει όλοι? Αυτή είναι η σωστή απάντηση και πολύ καλά. Άλλωστε και εγώ άμα είχα 1 εκατομμύριο, ή 2,
8: ή 3.
0: Όχι, γιατί λέει τα μισά. Έχουμε 1 εκατομμύριο, λέει, τα μισά όμως τα έχω φέρει. Άρα ήταν 2 τα εκατομμύρια. Ή τα μισά το 20, που θα ήταν 1,5. Δεν καταλαβαίνω ότι είναι πολλά τα λεφτά και θέλω να κάνω ένα πρόχειρο υπολογισμό. Παιδιά, λοιπόν, είχαμε, τώρα είναι 1 εκατομμύριο. Να πούμε ότι ήταν 1,5. Από ότι ήταν 1,5. Ότι συνολικά θα ήταν 1,5 τα λεφτά. Λοιπόν, πόσα χρόνια, αυτός ήταν 9 χρόνια ευρωβουλευτής. 12 επί 9 μας κάνει 108 μήνες. Οκ. 9 χρόνια, λοιπόν. 1,5 εκατομμύριο διά 108 ίσον 13.800 έβαζε στην άκρη το μήνα.
8: Μπράβο.
0: Και με τι τρεβότανε ρε αυτός, με τσίπς και νερό? Πώς την έβγαζε?
8: Έβγαζε παραπάνω.
0: Πώς αν έβγαζε? Λοιπόν, πάμε στο τέτοιο, μισθός ευρωβουλευτή. Πάμε στο AI, μισθός ευρωβουλευτή. Μισθός ευρωβουλευτή. Πού είναι? Όχι, πάμε στο chat, κατευθείαν, chat GPT. Εδώ είμαστε. Τεχνητή ανοησία. Μισθός ευρωβουλευτή. Ψάξε. Ο βασικός είναι περίπου 10.000. Μετά τους φόρους και τις κρατήσεις μένουν 7.800. Έχει επίδομα όμως γενικών εξόδων 4.900 το μήνα. Πάμε στα 12.850. 13 πες, είμαι large. Ημερήσια αποζημίωση για παρουσία, κάλυψη ταξιδιών, εντάξει αυτό δεν το μετράμε. Κονδύλι για συνεργάτες και γραφεία, εντάξει αυτό δεν το τσεπώνουν. Όχι όλοι τουλάχιστον, γιατί μερικοί το τσεπώνανε, όπως έχουμε μάθει. Ωραία, λοιπόν, Πάμε γύρω στα... Είμαστε γύρω στα 13 με λίγα λόγια. Και είναι και η ημερήσια απόλυση. Πώς είναι η ημερήσια? Πώς είναι η ημερήσια αποζημίωση? Για να δούμε. Είμαστε στα 13, θυμίζω. Πώς είναι? Έλα, η ημερήσια αποζημίωση είναι 350 τη μέρα. Όταν πάει στις συνεδριάσεις. Αυτή καλύπτει διαμονή, φαγητό. Α, πρέπει να καταθέσεις έξοδα. Άρα δεν τα παίρνεις. Πώς τα λένε στη Νέα Δημοκρατία? Χεράτα. Οπότε 13 χιλιάρικα. Αυτός έβαζε 13.800 το μήνα. Τι διάολο, πραγματικά πώς ζούσε με γαριδάκια? Και με γαριδάκια και νερό να ζούσε, πάλι κάποια έξοδα θα είχε. Πρέπει να είναι μεγάλο οικονομικό μυαλό, παιδιά, ο Νίκος. Μήπως εγώ αρχίζω και το σκέφτομαι, μήπως τα αλήθεια στα σοβαρά το ψηφίζουμε για πρωθυπουργό? Γιατί αν με 13 χιλιάρικα μισθό βάζει 13.800 στην άκρη, είναι δε, ο άνθρωπος είναι, θέλω να πω, άμα δεν, να το σκεφτούμε. Λέω να το σκεφτούμε, εν πάση περιπτώσει. Κατά τα άλλα στηρίζω, έτσι και εγώ έξω θα τα είχα το 100, αν μπορούσα. Αν μπορούσα να είχα ένα. Καταρχήν αν είχα. Αν είχα ένα εκατομμύριο και μου λέγανε τα θες μέσα ή έξω. Θα πω, όπως ο Νίκος. Δεν είμαι, ούτε εγώ είμαι κορόιδο. Δεν είναι μόνο αυτός που είναι Πασόκ. Είμαι και εγώ.
6: Θα σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
0: Ρε Γιάννη, δεν είπαμε όχι, ρε. Ρε Γιάννη, δεν μας ενδιαφέρει γιατί δεν θα δεις Eurovision. Γενικά, ρε Γιάννη, έλεος. Δηλαδή, και εδώ και με τη Eurovision θέλεις να καβαλήσεις τη Eurovision, να προβληθείς, να ανοίξεις τα ωραία σου πλουμιστά φτερά. Έλεος. Κάτσε λίγο, άσε μας τις ήχους. Γιατί δεν θα δεις Eurovision? Χαιστήκαμε. Λοιπόν, πες βάσια εσύ, να μην τα λέω εγώ.
1: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
0: Τα ακούς, Αλέξη? Λοιπόν, εγώ η Βάσια που είναι καθήλυνα αρμόδια. Φαντάζεσαι πολιτικός να είχε πει στη Βάσια, να έβγαινε κάποιος από το Πασό και να λέει, τι μιλάει η κυρία από το ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Βάσια που δεν ξέρουμε πώς είναι η όψη της έτσι όπως βάφεται τόσο έντονα. Πω, τι είχε να γίνει! Και πολύ σωστά όπως είπαμε, έτσι, γιατί οι άντρες είναι γουρούνια, οι γυναίκες είναι το μισό του ουρανού. Αυτό το λένε όλοι οι υπέρμαχοι της ισότητας. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, διάλειμμα.

0: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Ηρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Send the Clowns. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός με παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τους τριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023». Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Σε δήλωσή του, ο κύριος Φάμελος κάνει λόγο για εσχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος, τόνισε ο κύριος Φάμελος. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο τελευταίος τόνισε χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Νέα προειδοποίηση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν πως αν δεν προχωρήσει σε συμφωνία θα περάσει άσχημα. Την ανάγκη να προληφθεί οποιαδήποτε πιθανή μεταναστευτική κρίση παρόμοια με αυτή του 2015 τονίζουν σε κοινή δήλωσή τους οι Πρωθυπουργοί Ελλάδας, Ιταλίας, Μάλτας και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην περιοχή του Μεταξουργείου έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θερμοπυλών από το ύψος της οδού Αχιλλέως λόγω καθίστασης του οδοστρώματος. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου, ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Η γνωστή Τραμπούκη σε ξύλα στα πανεπιστήμια την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, Την Τρίτη ήταν, Τρίτη. Έπαιξε ένα ωραίο βρωμόξυλο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε αριστεριστές και αντιεξουσιαστές. Νομίζω, τώρα μου πείτε τι διαφορά έχουν οι αριστεριστές από τους αντιεξουσιαστές, δεν ξέρω, δεν είμαι ψυχίατρος. Αλλά έπεσαν ξύλο. Τώρα νομίζω σε αυτή τη φάση ήταν οι αντιεξουσιαστές που έδιραν τους αριστεριστές. Μάλλον, μπορεί και οι αριστεριστές. Δεν μας ενδιαφέρει, έτσι. Να πω ότι οι εικόνες ήταν απαράδεκτες, γιατί είχε ένα τζάμι μπροστά και δεν φαινόντουσαν καθαρά. Ναι, ήταν χάλια. Πήγε να δει λίγο ξύλο και έβλεπε σκιές, σαν να βλέπει από τον Μπερντέ του Καραγκιόζη, ας πούμε, από πίσω. Μόνο ότι, ηχητικό ότι άκουγες, που ήταν ωραίο, αλλά εν πάση περιπτώσει η αστυνομία επενέβη και μάζεψε αυτούς που τις φάγανε. Γιατί άλλοι είχαν προλάβει να φύγουν. Ήταν εξαπλωμένοι αυτοί που τις είχαν φάει, δεν μπορούσαν να κουνηθούν. Και αυτοί που τις είχαν ρίξει είχαν φύγει. Τώρα, η ειρωνία εδώ είναι ότι και αυτοί που τις φάγανε δεν θέλουν την αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια να μπορεί να προλαβαίνει να μην τις τρώνε. Οπότε δεν μας νοιάζει που τις φάγανε. Όπως δεν μας νοιάζει όταν γενικά όταν χουλιγκάνοι συγκρούονται μεταξύ τους, δεν μας νοιάζει ποιος θα και. Θέλουμε όμως να μην καταστρέφεται η περιουσία μας και να μην κινδυνεύουν και κανονικοί άνθρωποι. Τώρα, αν υπάρχει ένας χώρος που να τον συμφωνήσουν να πηγαίνουν, να δέρνονται εκεί πέρα με όσες ώρες θέλουν, δεν θα πούμε τίποτα. Δεν θα πούμε, μου αρέσει να με δέρνουν και να μαστιγώνουν. Τι ας πούμε, απαγορεύεται, όχι, μεγάλο παιδί είσαι, κάτσε να σε δέρνουν και να σε μαστιγώνουν. Θέλω να παίζω ροπαλιές. Γιατί δεν θα πούμε, αλλά όχι δίπλα μου, γιατί κινδυνεύω κι εγώ. Αυτό είναι το πρόβλημα, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτοί βέβαια δέρνουν και κανονικούς ανθρώπους. Δεν δέρνονται μόνο αναμετάξιστον. Τώρα απλώς. Τι να κάνουμε, τους τέλειωσαν οι κανονικοί άνθρωποι να δέρνουν και δέρνονται αναμετάξεις τους, φαίνεται. Αλλά όπως είπα, δεν είμαι ψυχίατρος, οπότε δεν μπαίνω στις λεπτομέρειες. Με λίγα λόγια, κανονικά στο 2 ώρες μετά ή 3, έπεσε ξύλο και στο βρωμόξυλο στο Πανεπιστήμιο Ανατολικής Αττικής. Εκεί δυστυχώς δεν έχουμε καθόλου εικόνα. Ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Δηλαδή εκεί ούτε ήχο ούτε τίποτα. Ό,τι φανταστούμε. Με τη φαντασία μας, έτσι να. Είναι ικανοποιητική η φαντασία, αλλά άλλο να το βλέπεις το κανονικό. Εν πάση περιπτώσει, θυμίζω πριν μια εβδομάδα. Τι?
1: Η πανεπιστημιακή αστυνομία.
0: Τι η πανεπιστημιακή αστυνομία?
1: Πού ήτανε?
0: Εκεί που έπρεπε. Κάπου χωμένη. Νίκο, επειδή διάφοροι πονηροί λέει η πανεπιστημιακή αστυνομία έχει αποτύχει, ήταν μια κακή ιδέα και άλλα τέτοιες μπούρδες που ακούω συνέχεια. Η πανεπιστημιακή αστυνομία έχει επιτελέσει το έργο της. 1500 μπήκαν στο δημόσιο. Τέλος. Έγινε η δουλίτσα. Τώρα, εντάξει, δεν χρειάζεται να χαλάμε τις καρδιές μας, αλλά ο πραγματικός λόγος για τον οποίο συναισθήθη, έτσι, ο σκοπός επετεύχθη. Εντάξει, θέλω να είμαστε ξεκάθαροι, γιατί λένε αποτυχία της κυβέρνησης. 1500 μάζεψε. Δεν το λες και αποτυχία. Εν πάση περιπτώσει, θυμίζω ότι πριν από μια εβδομάδα κάτι τραμπούκι την είχαν πέσει στον Αντιπρίτανη στο Απουθού. Πριν από 2-3 εβδομάδες εδώ στην Πανεπιστημιούπολη είχαν βάλει φωτιά στο αμάξι ενός καθηγητή. Το κάψαν εντελώς. Που στην έκθεσή του για το Τέμπη δεν είχε γράψει τα παραμύθια για το ξυλόλιο. Ας πρόσεχε, αφού δεν τον προσέχει η κυβέρνηση. Αφού δεν προσέχει κανέναν η κυβέρνηση. Αφού η κυβέρνηση έχει παραδώσει την ασφάλειά μας στις ορέξεις των τραμπούκων. Οι τραμπούκοι αλωνίζουν. Λογικό είναι, έτσι. Δεν φταίνει τραμπούκι, παιδιά. Δεν φταίνει το κουνούπι άμα σε τσιμπάει. Φταίει εσύ που δεν έχεις βάλει μάται τέτοιο. Πώς το λένε, αντικουνουπικό. Λέω. Με λίγα λόγια, ό,τι και στα πανεπιστήμια, ό,τι και στον έξω κόσμο. Η κυβέρνηση κατεβασμένα τα βρακιά στους τραμπούκους. Λέω εγώ ότι φοβάται. Ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ λέει ότι είναι άχρηστη. Και ειδικά ο Μητσοτάκης, ότι είναι ανίκανος. Εγώ δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα, αλλά οφείλω να σας το βάλω να το ακούσετε, να ακούσετε πώς ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ περιγράφει το Μητσοτάκη ως ανίκανο. Παρακαλώ.
2: Τα τελευταία 7 χρόνια η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια.
0: Πρα, Πράγμα που σημαίνει ότι είναι ανίκανος. Αν 7 χρόνια είναι από πάνω και έχει δώσει ενδιαφέρον και δεν έχει καταφέρει τίποτα ή έχει καταφέρει τόσα λίγα και ακόμα, αν εν πάση περιπτώσει μετά από 7 χρόνια ακόμα δέρνονται και βάζουν φωτιά σε όποιον θέλουν και τέτοιο, πάει να πει ότι είναι ανίκανος. Έτσι, εγώ διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, πιστεύω απλώς χαίστηκε. Δεν τον νοιάζει καθόλου. Αυτό δηλαδή. Εντάξει, για να, δεν μπορώ να πω ότι είναι ανίκανος όπως τα λέει εδώ ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ, για όνομα του Θεού. Και εδώ που τα λέμε, γιατί όπως ξέρετε θέλω να είμαι δίκαιος και να μην. Το Υπουργείο, παιδιά, έκανε αμέσως αυτό που έπρεπε να κάνει. Δηλαδή η κυβέρνηση γενικά. Με το που έγιναν τα επεισόδια, αλλά αστραπιαία τώρα, όχι. Εξέδωσε ανακοίνωση καταδικαστική.
3: Ενώ ανακοίνωση εξέδωσε και το Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα ο αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.
4: Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας.
0: Ορίστε, παιδιά, καταδίκασε. Τι κάνει η κυβέρνηση, τι κάνει. Καταδίκασε κατευθείαν! Δεν πρέπει ούτε δύο ώρες να είχαν περάσει και καταδικάζουμε! Το βγήκε ο Παπαϊωάννου, τους καταδικάζουμε! Και πρέπει να σας πω, αν είχαν. Σε λίγο θα τους αναγκάσει να κάνουν κανένα βίντεο, να χρεοκοιτάζουνε. Βγαίνει Ζαχαράκι να κοιτάζει, καταδικάζω! Και με βλέπετε πώς σας βλέπω! Τα λέει, θα κάνει φοβερά πράγματα η κυβέρνηση για τη βία, όχι μόνο στα πανεπιστήμια και έξω. Εκεί που δέρνουν τους αστυνομικούς οι ευάλωτοι συμπολίτες μας, όπου τους πετύχουν. Γιατί. Τέλος πάντων, καταδίκασε, να πούμε, η Υπουργός Ζαχαράκη. Υπουργός Ζαχαράκη, η οποία επισημαίνει και το παιδιά, γιατί το κάνουμε και θέμα, είναι ρε παιδιά κάτι μεμονωμένα επεισόδια.
5: Το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο έχει κάνει πάρα πολλά βήματα μπροστά και βήματα που έχουν να κάνουν με την εξωστρέφειά του, για την ίδια στιγμή που τα μεμονωμένα περιστατικά υπάρχονται αλλά μεμονωμένα.
0: Υπάρχουν παιδιά, αλλά είναι μεμονωμένα. Δεν πάνε όλοι οι φοιτητές να δίνουν να δαρθούν μεταξύ τους. Δεν πέφτει ξύλο κάθε μέρα. Δηλαδή, τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας δεν έχουμε επεισόδια. Εντάξει, τώρα έχουμε μια φορά τη εβδομάδα, γιατί έγινε να πούμε. Δεν πάνε όλοι να κάψουν τα αυτοκίνητα των καθηγητών, όλων των καθηγητών. Ενός καθηγητή καίνε το αυτοκίνητο κάθε φορά. Είναι μεμονωμένα δηλαδή τα περιστατικά. Μπράβο στην Υπουργό Ζαχαράκη, η οποία, παιδιά, έχει και έναν παραπάνω λόγο να καταδικάζει τα επεισόδια. Γιατί τα καταδικάζει πολύ. Δηλαδή, τους κοιτάει και αυτή έτσι με αγριοπό βλέμμα. Καταδικάζει. Δεν θα μείνει ούτε ένα τραμπούκο στα πανεπιστήμια μετά από αυτή την καταδίκη.
5: Εγώ είμαι η πρώτη που τα καταδικάζω, γιατί η ίδια υπήρξα φοιτήτρια και έχω σκηνές από βραδιά φοιτητικών εκλογών που πραγματικά υπήρξε κυνηγητό από μάλιστα στοιχεία εκτός πανεπιστημίου σε φοιτήτριες και φοιτητές που ήμασταν εκεί και απλά κάναμε το δημοκρατικό μας δικαίωμα και ψηφίζαμε στις φοιτητικές εκλογές.
0: Ναι, τώρα πώς να το πω. Το πρώτο είναι, είστε σίγουρα υπουργός παιδείας. Το δεύτερο, αφήνω όλα τα άλλα. Το δημοκρατικό μας δικαίωμα και γενικά οποιοδήποτε δικαίωμα και με μη δημοκρατικό να είναι, το ασκούμε. Κάνουμε τα κακάκια μας. Έκανα κακά. Άσκησα το δικαίωμά μου. Δεν λέμε έκανα το δικαίωμά μου και άσκησα τα κακά μου. Έτσι. Οπότε θέλω να πω, ίσως υπάρχει μια μικρή διαφορά. Οπότε ίσως να μην είναι. Αν ακούει η υπουργός, μην μπερδεύουμε τα δικαιώματα με τα κακά. Είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το. Καμιά φορά μοιάζουνε, δεν λέω. Αλλά με την καλή μου την καρδιά, όπως ξέρετε. Ας τα πει και με το φίλο του τον Ανδρουλάκη, να λέει αυτή έκανα τα δικαιώματά μου. Και να της λέει ο Ανδρουλάκης πώς το είπε, εφησυχαστήκαμε. Εφησυχαστήκαμε κάνοντας τα δικαιώματά μας. Μα υπουργός παιδείας, ρε παιδί μου. Δηλαδή, καλά να κάνω εγώ. Υπουργός παιδείας να μιλάει έτσι. Να μην μπορεί να βάλει δύο λέξεις στη σειρά. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν παρένθεση, γιατί μιλάμε τώρα για τους τραμπούκους και το που τους καταδικάζει, έτσι. Και βέβαια, εντάξει, δεν ξέρει ακριβώς τι γίνεται στο πανεπιστήμιο, δεν ξέρει καν τι έγινε εκείνη τη μέρα στα επεισόδια. Να σας ενημερώσω, πήγε η αστυνομία, προφανώς με καθυστέρηση αφού δεν είναι εκεί. Είχαν φύγει αυτοί που είχαν δει, είχαν μείνει αυτοί που τους είχαν φάει, μπαγλαρώνει αυτούς που τις έφαγαν. Δεν ξέρω, μπορεί να μπαγλαρώσει και κάπου, που ξέρει εκεί ποιο μπαγλαρώνει και ποιο δεν μπαγλαρώνει. Όλοι οι ελεύθεροι. Ήταν προσαγωγές και μετά δεν είχε τίποτα. Λέει, γιατί με πιάσατε. Κοιτούσανε η αστυνομία, γιατί έτσι. Ήσουν εκεί. Ωραία, δεν έκανα τίποτα. Καλά, ελεύθερος. Και δεν είχε ούτε μισή σύλληψη, δεν έγινε. Και ξαναλέω, είναι λογικό. Δεν μπορεί να κάνει σύλληψη. Δεν έχουν κάμερες, δεν έχουν τίποτα. Δεν έκανανε μισή σύλληψη. Τι κατάλαβε η υπουργός.
6: Εγώ βλέπω ότι είναι σαν να έχουμε εδώ τα χαρτιά να τα έχουμε υπογράψει και μέχρι να όλα αυτά να γίνουν πράξη θα πέφτει ξύλο. Θα συνεχίσει να πέφτει ξύλο. Δηλαδή τώρα θα καθόμαστε και θα τους κοιτάμε μέχρι να δούμε.
5: Πρώτα απ' όλα θα τους κοιτάμε. Συλλαμβάνονται.
0: Όχι. Να πούμε όχι. Έτσι. Όχι. Δεν συλλαμβάνονται. Του το επισημαίνει η δημοσιογράφη, γιατί ήταν, δεν είναι, που να ξέρει, υπουργός παιδείας είναι, που να ξέρει τι έγινε στο πανεπιστήμιο. Οπότε του το επισημαίνει, δεν συνελήφθη κανείς. Όλοι αυτοί δεν ήταν. Και τι απαντάει ο υπουργός. Ένας κανονικός άνθρωπος θα έλεγε, α, συγγνώμη, δεν ήξερα. Η υπουργός μου είπε, συγγνώμη, δεν ήξερα. Οπότε το κάνει ακόμα πιο αστείο.
6: Ναι, αλλά δεν έγιναν οι συλλήψεις σε αυτούς οι οποίοι πήγανε μέσα στους αντιξουσιαστές, έγιναν μέσα σε αυτούς που έφαγαν το ξύλο.
5: Εγώ το τι έγινε προς τη σύλληψη δεν το κρίνω, πώς δεν μπορώ να κρίνω και την.
0: Δεν το κρίνω αυτό που πήγε. Δεν έγινε σύλληψη, κυρά μου. Δεν έγινε σύλληψη καμία. Δεν είναι κάτι προσαγωγές και αφέθησαν ελεύθεροι. Σύλληψη μηδέν. Κουλουράκι. Τίποτα. Τέλος πάντων. Αλλά λέμε, υπουργός είναι. Δεν μπορεί να ξέρει τι έγινε. Είναι αρμόδια. Είναι δυνατόν να ξέρει. Τώρα, τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει, παιδιά, στα πανεπιστήμια. Να μπουν κάμερες. Θα μπουν κάμερες μαζί μας. Σε μερικούς μήνες. Δηλαδή, τότε που θα έχουμε εκλογές. Ρε παίχτες. Τέλος πάντων. Θα μπουν. Τι, να μας πει, να μην τα λέμε εμείς, να μας τα πει ο εκπρόσωπος της κυβερνήσεως, ο υπουργός Μαρινάκης, τι πρέπει να γίνει. Γιατί τι πρέπει.
7: Το σημείο κλειδί και αυτό το οποίο πρέπει να τρέξει όσο πιο γρήγορα γίνεται και το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που συνδράμει σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι τα μέτρα τα οποία ήδη προχωράνε, αλλά πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα. Πρόληψη. Τι εννοώ, κάμερες, τα τουρνικέ.
0: Ναι ρε παιδιά, εντάξει, αλλά πρέπει να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία για να γίνουν αυτά. Άμα δεν γίνουν οι άνθρωποι κυβέρνηση να τα τρέξουν λίγο, γιατί τώρα 7 χρόνια δεν μπορούν. Σέρνονται τα ποδάρια τους, σέρνονται, έχουν βρωμίσει τα πόδια τους από το σούρσιμο. Ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία να τρέξουν επιτέλους αυτά, να γίνουν αυτά που πρέπει. Γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν τα έχει κάνει 7 χρόνια τώρα. Μόνο με Νέα Δημοκρατία μπορούν να γίνουν αυτά, αλλά πρέπει οι άνθρωποι να ψηφιστούν. Ένα άλλο που μπορεί να γίνει είναι. Συγγνώμη, μέχρι να γίνουν οι κάμερες και τα τουρνικά, η ελεγχόμενη είσοδος. Έτσι. Παρεπιπτόντως, ελεγχόμενη είσοδο δεν θέλει μόνο όποιος δεν έχει λόγο να μπαίνει στο πανεπιστήμιο και μπαίνει για βρωμοδουλειές. Αλλιώς δεν τον ενοχλεί ελεγχόμενη είσοδος, έχει δουλειά στο πανεπιστήμιο, θα μπαίνει ανετότατα. Έτσι, είναι όπως οι κάμερες στους δρόμους. Δεν τις θέλουν οι εγκληματίες. Και μερικοί που είναι βλαμμένοι στο μυαλό, εντάξει. Αλλά το βασικό είναι ότι είναι άνθρωποι είτε που είναι εγκληματίες, είτε που προστατεύουν εγκληματίες. Αυτοί δεν θέλουν κάμερες γενικά. Έτσι. Γιατί οι κάμερες προστατεύουν τα θύματα, κύριο. Οπότε, λοιπόν, ο Μαρινάκης προτείνει και κάτι άλλο μέχρι να γίνουν όλα αυτά. Παρακαλώ.
7: Να συνεχίσει να παίρνει το προπό αστυνομικούς από φύλαξη προσώπων, εκτός αν υπάρχει κίνδυνος ακόμα, και να τα πηγαίνει σε γειτονιές και να τα πηγαίνει σε πανεπιστήμια, και ας ενοχλούνται κάποιοι δίθεν ευαίσθητοι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ειδικά κάποια πανεπιστήμια που έχουν απ' έξω συνεχώς αστυνομία. Δεν έχει να φοβηθεί κανένας νόμιμος πολίτης από το να είναι 300 ή 200 μέτρα μία κλούβα η οποία να φυλάει τους φοιτητές και τους καθηγητές. Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου.
0: Ρε εσύ, Παύλο, άμα είναι 300 μέτρα μακριά η κλούβα, δεν θα φοβάται ούτε ο τραμπούκος. Ρε, 300 μέτρα είναι πολύ, μέχρι να έρθει η αστυνομία είναι ξεθεωμένοι, δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Ρε, είστε καλά. Ρε, θα βάλουμε να σας φυλάνε αστυνομικοί, πού θα είναι, εδώ στην είσοδο. Όχι ρε, 300 μέτρα κάτω. Και πώς θα τους ειδοποιούμε, με πυρσούς, θα ανάβουμε, πώς θα το κάνουμε. Θα τους παίρνουμε τηλέφωνο. Δεν ξέρω. Επίσης δεν ξέρω αν παρατηρήσατε ότι στην αρχή ο υπουργός ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης λέει να πάρουμε αστυνομικούς από πρόσωπα για τα οποία, εκτός αν υπάρχει κίνδυνος. Δηλαδή υπάρχουν πρόσωπα που τα φυλάμε τώρα χωρίς να υπάρχει κίνδυνος. Ρε παιδιά, μην καρφώνεστε ρε μόνοι σας. Υπάρχουν δηλαδή πρόσωπα που δεν κινδυνεύουν, αλλά παρόλα αυτά έχουν αστυνομική φυλάξη. Αυτό είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είπε να τα πάρουμε από αυτούς, εκτός αν κινδυνεύουν, να τους τα πάρουμε. Για να τα πάμε εκεί. Να τους τα πάρετε έτσι κι αλλιώς. Άμα θα μου πεις και ποιος θα πηγαίνει για τα ψώνια. Σωστό. Μην πάρετε κανένα, αφήστε τους όλους εκεί. Αλλά βασικό είναι να μην καρφωνόμαστε, παιδιά, έτσι. Είναι σημαντικό. Άσε να τα βρίσκουν οι άλλοι τις πομπές μας. Μην τις λέμε μόνοι μας. Έτσι. Δεν είναι σαν τον Ανδρουλάκη, ξέχασε ένα εκατομμύριο. Άστο να πάει στο διάλογο. Άμα το βρουν, το βρήκανε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με κυβέρνηση και επεισόδια. Μεμονωμένο περιστατικό σύμφωνα με τον Υπουργό της Παιδείας. Σύμφωνα με τον Φέρελπη, κυρίως για τη σάτυρα, Κυρανάκη, είναι μια εξαίρεση.
8: Μιλάμε για μια άλλη Ελλάδα. Αν δει κανείς εικόνες στο Απιθύτα στην Θεσσαλονίκη.
9: Αυτό που βλέπουμε από το Απιθύτα,
8: Ναι, αυτό είναι μια εξαίρεση όμως.
0: Είναι μια εξαίρεση, παιδιά. Δεν είναι κανόνας. Δεν είναι κανόνας. Δεν είναι δηλαδή κάθε μέρα ξύλο. Είναι μια φορά τη βδομάδα. Εξαίρεση. Οι υπόλοιπες έξι δεν γίνεται τίποτα. Εξαίρεση. Τα λένε με μια φυσικότητα, δε. Και είναι σαν έχουν πείσει και τους εαυτούς τους. Και μπορεί να έχουν πείσει, παιδιά, στους εαυτούς τους. Είναι ίδιον του ανθρώπου που λέει ψέματα πολύ συχνά ότι πείδεται ο ίδιος και αρχίζει και πιστεύει το ψέμα του. Οπότε γι' αυτό τα λένε με τέτοια φυσικότητα. Σου λέει είναι εξαίρεση. Προφανώς είναι εξαίρεση. Όλα τα εγκλήματα εξαιρέσεις είναι. Και οι βιασμοί και οι δολοφονίες και τα τροχαία ακόμα εξαιρέσεις είναι. Οι περισσότεροι δεν τρακάρουμε κάθε μέρα. Τέλος πάντων. Τα λένε όμως και γι' αυτό και τους ευχαριστώ γιατί γεμίζει έτσι η εκπομπή. Άλλος ένας υπουργός που δεν έμαθε ποτέ τι έγινε στο πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω, δεν βλέπουν ειδήσεις. Τι διάολο.
8: Είναι μια εξαίρεση. Μπήκε η αστυνομία, έκανε τη δουλειά της. Λοιπόν, αυτοί προφανώς συνελήφθησαν. Αν υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν συνελήφθησαν, πρέπει να συλληφθούν και να προχωρήσει το πανεπιστήμιο όπως ακριβώς έχουμε νομοθετεί.
0: Προφανώς δεν συνελήφθησαν αυτοί. Δεν συνελήφθη κανένας. Έτσι, όχι μόνο αυτοί, κανένας άλλος. Μηδέν. Βέβαια, ο Κυρανάκης, παιδιά, όταν μιλάμε για συλλήψεις, να θυμόμαστε ότι είναι ο άνθρωπος που είχε διαβεβαιώσει ότι οι δράστες εκείνου του σαμποτάζ. Το θυμάσαι, Νίκο. Που είχε βγει σε μια γραμμή τρένου πριν από 3-4 μήνες ήταν και έδειχνε τα κομμένα καλώδια. Ο Κυρανάκης.
9: Δεν προλάβανε να τα πάρουνε.
0: Δεν ξέρουμε τι έγινε, αν προλάβανε ή δεν προλάβανε. Μας έδειξε κομμένα καλώδια και λέει: εδώ δολιοφθορά. Ναι. Η αστυνομία θα τους πιάσει. Περιμένουμε ακόμα. Να μάθουμε και τι δολιοφθορά ήταν αυτή και τι τους έκανε η αστυνομία. Τρίχες κατσαρίες, λέπα. Η αστυνομία θα τους πιάσει, τους έπιασε. Εδώ τους έπιασε κιόλας. Δηλαδή, φαντάζεται και δηλαδή στην αρχή φαντάζεται ότι η αστυνομία μπορεί να πιάσει κάποιους και μετά σκέφτεται ότι τους έπιασε κιόλας. Μιλάει με τον Γκούτρα και τον Τζούνο και σε κάποια φάση του λένε μήπως να καταργηθεί αυτό το καραγκιοζιλίκι με τις παρατάξεις στα πανεπιστήμια να τελειώνουμε αυτό το τσίρκο, ας πούμε. Τι ήταν να του το πούνε, παιδιά. Τι ήταν να του το πούνε, έδωσε μεγάλη απάντηση.
10: Ο κύριος Πρίτανης είπε ότι δεν μπορεί τα πανεπιστήμια να συνεχίζουν να λειτουργούν για την αναπαραγωγή πολιτικών στελεχών.
8: Ναι, συνολικά δηλαδή να απαγορευτεί η πολιτική σκέψη.
0: Όχι, τα κομματοκούταβα. Έτσι. Που μετά γίνονται κομματόσκυλα. Και πώς τα έχουμε κομματόσκυλα, λέει και ο άλλος ο Νίκος απέναντι μου, λέει έτσι πολύ σωστά. Τι λες, σοβαρά. Και πού θα βρουν τα στελέχη τους τα κόμματα, Νίκο. Πού θα εκπαιδευτούν οι αυριανοί υπουργοί, οι αυριανοί βουλευτές. Τα στελέχη του κόμματος, που έλεγε και ο Παπαγιανόπουλος. Τι είσαι, εγώ είμαι του κόμματος. Ή του κόμματος πού θα εκπαιδευτούν. Να με κοιτάς, είδες, δεν ξέρεις πουθενά. Άρα στα πανεπιστήμια. Εκεί οι άνθρωποι, αν θέλετε να ξέρετε, παιδιά, και εσύ Νίκο που με κοιτάς, δεν λέμε όλοι πρέπει να συνδεθεί η εργασία με το πανεπιστήμιο. Έτσι δεν λέμε. Να συνδεθεί η εργασία με το πανεπιστήμιο. Λοιπόν, οι παρατάξεις συνδέουν την εργασία με το πανεπιστήμιο. Θέλει ο άλλος να γίνει του κόμματος, να δουλέψει για το κόμμα. Πώς θα, μέσα από το πανεπιστήμιο και τις παρατάξεις γίνεται του κόμματος και έχει δουλειά για την υπόλοιπη ζωή του.
9: Μας πάει στην Πειραιώς.
0: Συνδέεται στην εργασία. Και πού θα μάθει. Δεν μπορεί να πάει στην Πειραιώς, θα πάει στο τέλος.
9: Απευθείας.
0: Χωρίς εκπαίδευση. Δηλαδή θα πάει σε ένα αρχιτέκτονα. Θα πει θες να γίνω αρχιτέκτονας, έλα χτίσε ένα σπίτι. Δεν θα πάει στο πανεπιστήμιο να μάθει την αρχιτεκτονική. Έτσι πάνε και τα κομματοκούταβα και γίνονται κομμάτο. Πώς θα γίνει κομματόσκυλο άλλος, άμα δεν περάσει μέσα από το πανεπιστήμιο ως κομματοκούταβο. Άκου, αμέσως το έχετε εύκολο. Εν τω μεταξύ, πλάκο Κυρανάκης που λέει να καταργήσουμε την πολιτική σκέψη. Ποια σκέψη, βρε καημένε, που είναι η πολιτική σκέψη. Μην καταργηθεί η πολιτική σκέψη. Ασυχτήρ, λοιπόν, συνέχεια.
8: Θα απαγορεύσουμε την πολιτική σκέψη.
11: Δεν είπαμε να απαγορευτεί. Ας κάνουν, πάνε στα κόμματα να κάνουν ό,τι θέλουν. Μαζεύονται στα κόμματα κάθε απόγευμα.
8: Αν θέλουν, το κάνουν. Αν δεν θέλουν, δεν το κάνουν. Δεν υποχρεώνει κανείς τους φοιτητές να έχουν πολιτική άποψη. Αλλά να απαγορεύσουμε τις ιδέες σε ένα πανεπιστήμιο να εκφράζεται μια ιδέα, νομίζω ότι παραβιάζει και το Σύνταγμα καταρχάς, κύριε Κούντρα.
0: Η ιδέα είναι να γοδώ μέσα στην παράταξη και μετά θα πάω στο κόμμα. Θα κάνουμε κολεγίες με καθηγητές, θα είμαστε εδώ παράγοντες, θα μαζευόμαστε, θα φωνάμε και τέτοιο. Θα μάθουμε να μετράμε. Γιατί μαθαίνουν και να μετράνε στις παρατάξεις, παιδιά. Μαθαίνουν και να μετράνε όχι μέχρι το 10. Όχι. Πανεπιστήμιο δεν είναι δημοτικό. Μετράνε μέχρι το 2000. Και πιο πάνω. Να, παραδείγματος χάρη. Εδώ, κάτι δαπίτες μετράνε. Ακούστε πόσο μακριά έχουν φτάσει.

0: Βέβαια μετράει ακόμα, εντάξει, ξέρει. Μέχρι εκεί που ξέρει, θα πάει. Νομίζω πάνε μέχρι 4-5 χιλιάδες, κάπου εκεί, μέχρι εκεί μπορούν. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Είναι από τη μια οι δαπίτες που είναι και είναι από την άλλη που είναι σαν χαλασμένα ρομποτάκια. Είναι το φοιτητικό κίνημα. Δεν περιέγραψα. Δύο είναι οι ήχοι του φοιτητικού κινήματος. Η μία και ο άλλος ήχος είναι το. Αυτοί είναι οι δύο ήχοι του φοιτητικού κινήματος. Λοιπόν, είναι η σκέψη που δεν θέλει να καταργηθεί ο Κυριανάκης. Οι ιδέες. Οι ιδέες. Έπρεπε το καλύτερο να έλεγε και μετά που θα μαθαίνουν να μετράνε. Πιο λογικό να το λέει, λιγότερο αστείο τουλάχιστον. Τι νομίζει ότι καταφέρανε, ή τι λέει τώρα, δεν μπορεί να το νομίζει, αυτό δεν είναι τόσο. Ότι καταφέραν στο πανεπιστήμιο.
1: Να συμφωνήσουμε ότι το πρώτο βήμα είναι να μπορεί να ασφαλέσει το πανεπιστήμιο και να μην έχει καταλήψεις. Αυτό το καταφέραμε λοιπόν.
0: Ασφαλές όμως δεν είναι. Ακόμα και αν δεν έχει καταλήψεις, άμα σε δέρουνε, δεν σε νοιάζει αν έχει κατάληψη ή δεν έχει κατάληψη. Δεν είναι. Ω, μου κάψαν το αυτοκίνητο! Αλλά δεν έχει κατάληψη, ναι! Διάλειμμα, ημίχρονο.
2: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, υπολείπονται πολλοί από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2019 και το 2023». Παραλληλα τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας, δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της τη νομή της εξουσίας. Η παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων, ανέφερε ο κ. Δένδιας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, τόνισε ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης, θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας, ψήφο προοπτικής. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επισήμανε πως η χώρα δεν ακολουθεί πλέον παθητικά τις εξελίξεις, αλλά διαμορφώνει η ίδια τους όρους του παιχνιδιού στην περιοχή. Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε ιδιαίτερα στις κινήσεις που, όπως είπε, έκλεισαν κενά 50 ετών στα εθνικά θέματα. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Πρόεδρου του Κόμματος, Σωκράτη Φάμελου. Σε δήλωση του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για εσχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Δεν θα επιτρέψω προσωπικές, στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, τόνισε ο κ. Φάμελος. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο τελευταίος τόνισε, χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Νέα προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν. Όπως ανέφερε, μιλώντας τηλεφωνικά στο γαλλικό δίκτυο BFM, δεν έχει ιδέα αν το Ιράν θα υπογράψει μια ειρηνευτική συμφωνία. Αν δεν το κάνουν, θα περάσουν άσχημα, πρόσθεσε, γι' αυτό καλύτερα να προχωρήσουν σε συμφωνία. Την ανάγκη να προληφθεί οποιαδήποτε πιθανή μεταναστευτική κρίση, παρόμοια με αυτή του 2015, τονίζουν σε κοινή δήλωσή τους οι Υπουργοί Ελλάδας, Ιταλίας, Μάλτας και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι τέσσερις ηγέτες συμφώνησαν ότι πρέπει να συνεχιστούν οι συζητήσεις σε τέσσερις άξονες, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση της κοινής ετοιμότητας. Στη βορειοδυτική Ιταλία, στην πόλη Μπόντενα, άνδρας, ο οποίος οδηγούσε γιοταχή αυτοκίνητο, φέρεται να τραυμάτισε σκεμμένα 7 πεζούς. Ο δράστης, που έχει ιταλική υπηκότητα και κατάγεται από το Μαρόκο, σύμφωνα με αυτόπτες μαρτύρες, είχε βάλει στόχο τους πεζούς στο πεζοδρόμιο, πριν καταλήξει με το όχημά του σε βιτρίνα. Στη συνέχεια κατέβηκε από το αυτοκίνητο και με μαχαίρι τραυμάτισε έναν άνδρα πριν καταφέρουν να τον ακινητοποιήσουν οι αστυνομικοί. Δύο από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν προκύπτει ο δράστης να ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ή σε κατάσταση μέθης. Τρεις συλλήψεις έγιναν σε διάφορες περιοχές της Αττικής για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς και έναν ημεδαπό, στους οποίους οι αρχές κατέληξαν ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών. Κατά τις συλλήψεις τους κατασχέθηκαν πάνω από 11 κιλά κοκαίνης, 27 κιλά κατεργαστής κάναβης και 11 κιλά κατεργασμένης κάναβης. 9 άτομα συνελήφθησαν σε ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στον Ασπρόπυργο και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεργείο του ΔΔΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 3.123 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος. Ελλάδα και Κύπρος ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό στον απόψινό μεγάλο τελικό που αρχίζει στη Βιέννη. Η Ελλάδα στη Eurovision με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο θα εμφανιστεί στην έκτη θέση του τελικού και η Κύπρος με τον Τζάλα της Αντιγόνης στην 21η θέση. Για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League, η ΑΕΛ κέρδισε 2-1 τον Ατρόμητο, αλλά υποβάστηκε στη Super League 2. Ο Αστέρας έμεινε στο 0-0 Αττική Φυσιά στην Τρίπολη και παραμένει υποψήφιος για πτώση. Θα σωθεί μαθηματικά εάν αύριο ο Πανσεραϊκός δεν κερδίσει τον Πανετολικό, παιχνίδι που αναβλήθηκε σήμερα λόγω κακοκαιρίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στο μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
6: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
7: Η βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δει στο Twitter μου τα μηνύματά του.
8: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
9: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
10: Τα στενά του Ορμούζ είναι

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε για τα ξυλίκια στα πανεπιστήμια, τα οποία θα συνεχιστούν, παιδιά, μέχρι να γίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Δεν το βλέπω παντού, όχι μόνο στα πανεπιστήμια. Οι τραμπούκοι αλωνίζουν, όποιος θέλει κοπανάει, ρουβίκονες αλωνίζουν. Εχτές, παιδιά, πήγε ο Ρουβίκονας σε Βασιλόπουλο και έκανε σαν επιθεώρηση εργασίας κανονικά έλεγχο. Πού είναι τα βιβλία σας, να δω ποιοι είναι εδώ, αυτά, ατυχήμα, ναι. Κανονικά, ανενόχλητη. Αφού η κυβέρνηση δεν μπορεί να πάει, έχει κατεβασμένα τα βρακιά της και με κατεβασμένα βρακιά δεν μπορείς να τρέξεις, Νίκο. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Δεν μπορείς να προχωρήσεις. Πας έτσι, πας σαν πιγκουίνος. Έτσι το έχει πάθει η κυβέρνηση. Έχει κατεβάσει τα βρακιά της τελείως και δεν μπορεί. Οπότε οι ρουβίκονες αλωνίζουν, οι τραμπούκοι οι υπόλοιποι αλωνίζουν, οι συμμορίες γενικά αλωνίζουν και η κυβέρνηση στην κοσμάρα της, έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι της είναι ασφαλείς. Τι τους νοιάζει για τους υπόλοιπους. Μόνη λύση τα ΚΝΑΤ. Τα ΚΝΑΤ, γιατί, τρομερά αποτελεσματικά τα ΚΝΑΤ, πολύ αποτελεσματικότερα από τα ΜΑΤ. Ναι, δέρουν, ΚΝΑΤ είναι. Τι να κάνουν, για ξύλο τους έχουμε. Δεν είναι, τι είναι, για να κρατάνε τις σημαίες. Τα ΚΝΑΤ, παιδιά, σε περίπτωση που δεν ξέρω, έχετε χάσει πολλά μαθήματα ή δεν, είναι οι δυνάμεις καταστολής του ΚΚΕ. ΚΝΑΤ. Είναι αυτοί που έχουν πολύ, με τα σημαίακια που είναι πολύ χοντρά τα κοντάρια των σημαίων. Που είναι δυσανάλογα χοντρά τα κοντάρια με τα, των σημαίων. Είναι τόσο δά τα σημαίακια, τόσο χοντρό το χοντάρι. Αυτή είναι τα ΚΝΑΤ. Γι' αυτό και δυσκολεύονται πολύ οι βουλευτές και οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ όταν μιλούν για βία στα πανεπιστήμια. Δεν μπορούν να πούν ευθέως να στείλουμε τα ΚΝΑΤ να καθαρίσουν ένα τελειό. Δεν μπορούν να το πούν. Αλλά περιορίζονται να πούνε, δεν χρειάζεται, δεν θέλουμε αστυνομία εκεί μέσα. Μπας και κάποιος τους πει, μπας και να στείλουμε τα ΚΝΑΤ, τότε δεν τους το λέει κανείς. Και έτσι έχουμε τέτοιους διαλόγους όπως αυτόν ανάμεσα στο δημοσιογράφο της ΕΡΤ Παπαχλιμίτζο και το βουλευτή μεταξά του ΚΚΕ που.
1: Είμαι φοιτητής, δεν θέλω να μου σπάσουν το κεφάλι. Τι προτείνει και ως μεταξάς για να μου το σπάσουν?
2: Υπάρχει, υπάρχει και υπήρχε χρόνια και δεκαετίες το νομικό πλαίσιο.
0: Υπάρχει νομικό πλαίσιο. Δεν κατάλαβα τι άλλο θέλετε. Νομικό πλαίσιο. Και ποιος θα το επιβάλλει? Υπάρχει νομικό πλαίσιο.
1: Εσύ είμαι ο φοιτητής που ήρθαν και πήγαν να μου ανοίξουν το κεφάλι ροπαλοφόροι. Τι προτείνε και ο μεταξύ για να μην μου το ανοίξουν το κεφάλι?
2: Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτό που λέω. Το νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων υπήρχε εδώ και δεκαετίες.
0: Δεν πιάνει ο Παπαχλιμίτζος το υπονοούμενο, γιατί το υπονοούμενο υπάρχει το νομικό πλαίσιο να στείλουμε τα ΚΝΑΤ να το επιβάλλουν. Φουλιάλ είναι άχρηστοι. Δεν μπορούν να επιβάλλουν τίποτα. Αλλά δεν παίρνει και συνεχίζει να ρωτάει.
1: Τι προτείνει μεταξύ σας για να μην το σπάσει το κεφάλι?
2: Και σας λέω λοιπόν.
1: Δεν
2: και...
1: δεν έχετε πει τίποτα.
2: Μα σας είπα ότι υπάρχει νομικό πλαίσιο.
0: Δεν μπορεί, λέμε, ο άνθρωπος να το πει ευθέως. Τι θα πει, θα στείλω τα ΚΝΑΤ να τους κάνει ασήκωτους? Αφήνει, υπάρχει νομικό πλαίσιο. Το, κλείνει το μάτι, καταλαβαίνουμε τι εννοεί. Τίποτα ο Παπαγλημίτζος.
2: Για να μπορέσει να συνεχίσει τη διαλογική.
1: Για να μην μου σπάσει το κεφάλι.
2: Σας επαναλαμβάνω, όσες φορές και να ρωτήσετε, ναι, η απάντηση είναι αυτή. Για. Το νομικό πλαίσιο.
0: Το νομικό πλαίσιο, σηκωθεί να επιβληθεί μόνο του. Ή να στείλουμε τα ΚΝΑΤ.
2: Αντιλαμβάνομαι ότι εσείς θέλετε μπάστακα την αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο.
1: Θέλω να μην μου σπάσουν το κεφάλι, αν είμαι φοιτητής.
2: Γιατί η αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο θα έρθει να περιφρουρήσει τους επιχειρηματικούς ομίλους,
1: τους ομίλους,
2: οι οποίοι θέλουν να κάνουν την business τους εκεί.
0: Εδώ γίνεται ψυχιατρικής αρμοδιότητας από ένα σημείο και μετά ο κύριος Μεταξάς ξεφεύγει. Ο σύντροφος, συγγνώμη, κύριο, τον είπα κύριο. Σύντροφος, ζητώ συγγνώμη. Σύντροφος, από τον ίδιο δηλαδή, σύντροφος Μεταξάς ξεφεύγει. Στην περίπτωση, λοιπόν, εν πρώτης κάποιος μπορεί να νομίζει ότι το ΚΚΕ υπάρχει νομικό πλαίσιο να επιβληθεί μόνο του. Όχι, όμως δεν λέει αυτό το ΚΚΕ, γιατί αυτή είναι η στάση της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση νομοθετεί, μετά δεν επιβάλλει τον νόμο. Σου λέει να σηκωθεί ο νόμος να επιβληθεί μόνος του. Δεν πρόκειται να ασχοληθεί. Εμείς νομοθετήσαμε, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Το ΚΚΕ αντιθέτως λέει υπάρχει νομικό πλαίσιο, θέλετε να στείλω τα ΚΝΑΤ να το επιβάλλουν. Απλώς δεν μπορούν να το πούνε ευθέως οι άνθρωποι. Εμείς καταλαβαίνουμε και νομίζω ότι η κυβέρνηση πλέον, εφόσον η ίδια δεν μπορεί, η αστυνομία δεν μπορεί, ας πάνε τα ΚΝΑΤ. Τι να κάνουμε δηλαδή. Υπάρχει βέβαια και η ανανεωτική αριστερά. Αυτή είναι σταλινική με ενοχές. Δεν θέλουν να πούνε ότι είναι σταλινική. Οι κουκουέδες λένε καθένα, ναι, είμαστε σταλινικοί. Υπάρχει κανένα πρόβλημα? Όχι, γιατί. Πρόβλημα να υπάρχει που θέλετε να ανατρέψετε το πολίτευμα και να μας βάλετε όλους μέσα? Κανένα πρόβλημα. Τι να υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει μια χαρά. Και πάλι φίλοι. Υπάρχουν οι άλλοι που είναι σταλινικοί, αλλά δεν θέλουν να το παραδεχτούν και ονομάζονται ανανεωτική αριστερά. Είναι δηλαδή η σταλινική με φράγκα. Που λέει εντάξει, καλά η επανάσταση, αλλά ας βγάλουμε και κανένα φράγκο μέχρι να γίνει. Αυτή είναι η ανανεωτική αριστερά, η οποία εννοείται ότι καταδικάζει τα επεισόδια.
3: Προφανώς εμείς καταδικάζουμε αυτές τις συμπεριφορές. Τα ακούσατε, κύριε Γιαννακόπουλε, ότι τις καταδικάζουμε?
4: Χαίρομαι να το.
3: Χαίρεστε. Το έχω πει άλλες χίλιες φορές.
0: Μη χαίρεσαι. Γιατί το έχει πει άλλες χίλιες φορές και χίλιες μία. Έχει πει όχι σε οτιδήποτε μπορεί να περιορίσει τα επεισόδια που δήθεν καταδικάζει.
4: Κάμερες πρέπει να μπουν. Ταυτότητες τουρνικέ πρέπει να μπουν αυτά τα πράγματα.
3: Κοιτάξτε, το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
0: Δεν έχει ακούσει τη ΔΑΠ τα συνθήματα. Δεν έχει. Βέβαια έχει ένα δίκιο. Στο γήπεδο πλέον με κάμερες και τουρνικέ μέσα ξύλο δεν πέφτει. Πέφτει γύρω-γύρω. Αλλά μέσα δεν πέφτει. Οπότε όντως τα πανεπιστήμια δεν είναι γήπεδα. Αυτή είναι η αριστερά, παιδιά. Η αριστερά είναι αυτοί που κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία. Δεν θέλουν φυσικά. Αλλά τι να κάνουν, για τους τύπους καταδικάζουν τα επεισόδια. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να τους πεις, ωραία, αφού τα καταδικάζεις, πάει να πει ότι θέλεις να κάνουμε και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν για να μην γίνονται τα επεισόδια. Όχι. Εγώ τα καταδίκασα. Αλλά δεν θέλω να τα σταματήσουμε κιόλας. Για όνομα του Θεού, αριστερός είμαι. Όλοι οι υπόλοιποι ξέρουμε ότι κάμερες, ελεγχόμενες εισόδοι και όλα αυτά είναι πρόβλημα μόνο για εγκληματίες. Για τους υπόλοιπους είναι ασφάλεια. Και ελευθερία δεν υπάρχει αν δεν υπάρχει ασφάλεια. Αλλιώς, αν δεν υπάρχει ασφάλεια, είναι ελευθερία για τον πιο αδίστακτο. Και υπέρ αυτής της ελευθερίας αγωνίζεται η αριστερά. Υπέρ της ελευθερίας του πιο αδίστακτου και του πιο τραμπούκου. Ίσως επειδή πιστεύει η αριστερά ότι αυτή έχει τους πιο αδίστακτους και τους πιο τραμπούκους. Η ιστορία έχει δείξει ότι δεν τους έχει μόνο αυτή. Εν πάση περιπτώσει, εμείς καταλαβαίνουμε όλοι οι υπόλοιποι που είμαστε πολύ πολύ πολύ περισσότεροι από αυτούς, καταλαβαίνουμε ότι χωρίς ασφάλεια δεν μπορεί να είσαι ελεύθερος.

0: Θυμάστε την, τον Μπρίτανη της ΑΣΟΕ που κάτι τραμπούκι τον είχαν μαζέψει, τον είχαν βάλει ένα κάδρο μπροστά, έτσι παίζοντας, αναπαριστώντας την πολιτιστική επανάσταση του στην Κίνα, του ΜΑΟ. Τον είχαν βάλει, δεν θυμάμαι τι έγραφε εδώ, κατάληψη έγραφε. Τον είχαν βασανίσει δηλαδή με λίγα λόγια τον άνθρωπο, τον είχαν απαγάγει, τον είχαν κρατήσει. Κάποιοι συνελήφθησαν, ολοκληρώθηκε η δίκη και...
1: Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους και τους τρεις κατηγορουμένους για την επίθεση σε βάρος του τότε Πρίτανη της ΑΣΟΕ. Όπως είπε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση.
0: Μπορεί να είναι αθώοι, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, δεν ξέρω αν ήτανε, δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι τα εξής συμβαίνουν. Ή το δικαστήριο είναι για τα πανηγύρια, πρόβλημα, ή το δικαστήριο πολύ σωστά αποφάσισε και οι άνθρωποι είναι αθώοι, άρα η αστυνομία που τους συνέλαβε είναι για τα πανηγύρια, ή οι άνθρωποι αυτοί είναι ενοχοί, αλλά το δικαστήριο δεν είχε τα στοιχεία για να τους καταδικάσει. Πάλι για τα πανηγύρια η αστυνομία. Σε κάθε περίπτωση η αθώωση αυτή δείχνει ότι το κράτος έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα όταν έχει να κάνει με την αριστερή τρομοκρατία. Ενώ τη δεξιά τρομοκρατία της Χρυσής Αυγής τη δημάζεψε κατευθείαν και πολύ καλά έκανε, με την αριστερή τρομοκρατία, με τους αριστερούς τραμπούκους, με τις αριστερές συμμορίες, κάτι γίνεται με το κράτος, ρε παιδί μου, και είναι, κοιτάει λίγο, πώς να το πω, είναι, το πιάνει μια ζαλούρα. Έτσι, δεν μπορεί να τους βρει ποτέ. Ένα φοβερό πράγμα. Ίσως από την πολλή εκτίμηση για τους αγώνες της αριστεράς, δεν θέλει να περιορίσει τους τραμπούκους της. Εντάξει, τι να κάνουμε. Θα γίνει κάποια στιγμή κυβέρνηση, είναι δημοκρατία. Θα είναι ο πρωθυπουργός μας ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και όλα αυτά θα τελειώνουν. Θα εγγυηθεί την ασφάλεια και την νομιμότητα παντού και όλα αυτά θα τελειώσουν. Αρκεί βέβαια να τους ψηφίσουμε. Τι λες και εσύ, ρε Βάσια?
2: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.

0: και μιλάμε για πανεπιστήμια. Έχει φοιτητικές εκλογές την Τετάρτη, στις 13 του μηνός. Φοιτητικές εκλογές είναι η πιο ευχάριστη διαδικασία, παιδιά. Είναι ό,τι πιο κοντά υπάρχει σε αγώνες στίβους για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Δεν ξέρω, Νίκο, αν έχει τύχει να παρακολουθείς αγώνες στίβου για παιδιά προσχολικής ηλικίας, αν έχει πάει κάποιο παιδί. Ναι, λοιπόν, δεν παίρνουν όλα μετάλλια.
1: Ναι.
0: Όπου και να. Δεν έχει σημασία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι όλοι νικητές.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί. Φαντάζομαι το σκεπτικό γύρω από αυτό είναι ότι ένα παιδί σε πολύ μικρή ηλικία δεν έχει ακόμα την οριμότητα να αποδεχτεί την ήττα, μπορεί να απογοητευτεί εύκολα. Οπότε σου λέει: παιδιά, όλοι είστε νικητές. Δηλαδή, τερμάτισε ένα λεπτό πίσω από τον άλλον στα 100 μέτρα. Νικητής, δεν πειράζει, χρυσό μετάλλιο. Λοιπόν, το μόνο αντίστοιχο αυτού του πράγματος, ίσως επειδή μιλάμε για ανθρώπους με το ίδιο στην ίδια πνευματική κατάσταση με παιδιά προσχολικής ηλικίας, είναι οι φοιτητικές εκλογές. Όπου ο καθένας βγάζει τα δικά του αποτελέσματα και είναι όλοι πάλι νικητές. Είναι, δεν πρέπει στον πλανήτη Γη, δεν πρέπει να υπάρχει άλλη εκλογική διαδικασία στην οποία ο κάθε πώς να το πούμε, υποψήφιος βγάζει τα δικά του αποτελέσματα και δεν υπάρχουν και συνολικά. Είναι τα δικά του, ό,τι πει ο καθένας. Έτσι έχει και φέτος κέρδισε και η Νέα Δημοκρατία και οι Κνίτες. Και το ΙΔΑΠ της Νέας Δημοκρατίας και οι πανσπουδαστικοί του ΚΚΕ είναι νικητές αμφότεροι, παιδιά. Δεν είναι πολύ πιο ωραίο έτσι? Οι άλλες παρατάξεις είναι παρά είναι μικρές για να κερδίσουν, αλλά η κάθε μία διπλασιάζει τα ποσοστά της όταν βγάζει τα αποτελέσματα. Δεν είναι πολύ καλύτερο έτσι? Δεν είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα ευχαριστημένοι ότι έχουν κερδίσει? Θα είχαμε αλλιώς διαφορετικά, τι θα είχαμε? Κάποιοι που θα κερδίσανε και όλοι οι άλλοι θα στενοχωριώσαν το. Ενώ τώρα χαίρονται όλοι.
1: Όλοι θα πάρουν μετάλλια.
0: Θα μου πεις, δεν είναι και τόσοι πολλοί, γιατί στις φοιτητικές εκλογές, παιδιά, ψήφισαν 43.000, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, νομίζω ότι είναι της πανσπουδαστικής. 43-44.000. Πώς είναι οι εγγραμμένοι φοιτητές? 690.000. Και βγάλε πώς είναι οι αιώνιοι που θα διαγραφούν. Δεν ξέρω αν θα διαγραφούν ποτέ, αλλά λέμε. Να είναι 200.000, 300.000. Πάλι. Χωρίς να τους, με όσους είναι εγγεγραμμένοι, είναι ένα 7% πάει και ψηφίζει. Μπορεί να ανέβει στο 10. Δηλαδή δεν ασχολείται κανείς. Θα ήταν πιο αντιπροσωπευτικό το αποτέλεσμα εάν γινόταν κλήρωση για τα φοιτητικά. Είναι πιο πιθανό να εκφράζει περισσότερους φοιτητές. Οπότε με όλα αυτά τα περιγράφω για να σας πω ότι είμαι υπέρ. Μ' αρέσουν οι φοιτητικές εκλογές και γιατί κάνει όλους τους ανθρώπους χαρούμενους, αλλά και γιατί θα μπορούσε η Ελλάδα να το εκμεταλλευτεί. Θα μπορούσαν να έρχονται τουρίστες από το εξωτερικό για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία αυτή. Είναι folklore. Πώς πάνε στη ζούγκλα, βλέπουν κάτι φυλές της Αφρικής και τους λέμε από κοντά: α, ο άνθρωπος πώς ήταν παλιά. Γιατί να μην έρχονται να βλέπουν φοιτητικές εκλογές? Θα είναι η εκλογή, θα βλέπουν τα ξύλα πριν, βρωμόξυλο πριν. Μετά ψηφοφορία, θα βλέπουν τα πανεπιστήμια που είναι γεμάτα αφίσες, που είναι σαν δημόσια ορειτήρια, καταστραμμένα δημόσια ορειτήρια. Μετά θα βλέπουν την καταμέτρηση που ο καθένας θα βγαίνει να λέει ό,τι θέλει. Θα βλέπουν πανηγυρισμούς. Θα βγαίνουν οι δαπίτες, θα λένε και α και ου. Και μετά θα βγαίνουν οι Κνίτες και θα κάνουν. Θέλω να πω, αυτό δεν αξίζει να το πουλήσουμε ως τουριστικό προϊόν? Δεν είναι κάτι αξιοθέατο, δεν είναι κάτι μοναδικό στον κόσμο? Είμαι. Και επίσης υπάρχει και το που θα βρουν τα στελέχη, τα κόμματα, που θα μάθουν οι δαπίτες να μετράνε. Δεν δαγκώνει. Έτσι, δεν δαγκώνει, βρε, σου λέω. Έλα, πλησίασε. Δεν δαγκώνει. Δεν δαγκώνει. Έτσι κάνει. Έτσι. Απ' τη χαρά του είναι. Απ' τη χαρά του. Να σε μυρίσει θέλει λίγο. Οι δαπίτες έχουν πλάκα. Όλοι αυτοί έχουν πλάκα και μπράβο τους. Υπουργός Πλεύρης. Όχι, δεν είναι υπουργός. Είναι υπουργός μετανάστευσης. Υπουργός Πλεύρης για τη ΔΑΠ.
2: Η δική μας όμως φοιτητική παράταξη, η ΔΑΠ, δεν έχει κάνει ποτέ ούτε κατάληψη, ούτε επεισόδια σε πανεπιστήμια.
0: Ποτέ επεισόδια? Ποτέ!
1: Ποτέ δεν έχει κάνει
2: κατάληψη ΔΑΠ. Ή ΔΑΠ μια κατάληψη. Να βγουν κάποιοι και να πούν ότι.
1: Κατάληψη, δεν είναι το ξύλο που έπεσε. Ότι...
2: Εσείς πάτε δεκαετία 80 που μπορεί να υπήρχαν πιέσεις, εγώ σας λέω.
0: μπορεί να υπήρχαν πιέσεις. Τότε τι να κάνουμε, σηκώναμε το χέρι και το κατεβάζαμε. Άμα υπήρχαν πιέσεις, τι να κάνουμε. Το ίδιο μπορούν να πούνε και οι τραμπούκοι. Τώρα μας πιέζουν. Μας πιέζουν, δέρνουμε. Τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, έχει φυσικά σημασία το ότι η ΔΑΠ έχει σταματήσει να δένει. Έχουν κάπως εκπολιτιστεί, όχι πλήρως. Έχουν ακόμα το προγλωσσικό αυτό. Αλλά γενικά μάλλον δεν δέρουνε, τουλάχιστον δεν μαθαίνουμε κάτι τέτοιο. Και έτσι η βία τι είναι?
2: Αυτή τη στιγμή η βία μέσα στα πανεπιστήμια είναι βία της αριστεράς. Τι να πούμε τώρα? Δηλαδή οι αντιεξουσιαστές που μπαίνουν, τα στέκια που καταλαμβάνουν, ποιανού βία είναι?
0: Θα σου πω τώρα. Πρώτα απ' όλα να πω μπράβο για τη σεμνότητά του στον Υπουργό. Δεν θέλει να πάρει καθόλου ο ίδιος και η παράταξή του και η κυβέρνηση καθόλου να πάρουν ένα κομμάτι. Εγώ θα τους το δώσω και θα πω: η βία είναι της αριστεράς και της κυβέρνησης που επιτρέπει στην αριστερά να την ασκεί. Έτσι, εξημισίας δίνεται το βραβείο. Διότι θέλω να πω, μπορεί ο άλλος να θέλει να δείρει. Μπορεί ο άλλος να σηκώνει το χέρι. Άμα το κόψεις, δεν θα το σηκώνει μετά. Κατάλαβες? Δηλαδή θέλω να πω, η βία είναι της αριστεράς και της κυβέρνησης που επιτρέπει τη βία και που κάθεται και την κοιτάζει με κατεσβασμένα τα βρακάκια της. Ωραίο θέαμα, σκληρό λίγο, αλλά ωραίο θέαμα.
2: Θα σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
0: Όχι ρε Γιάννη. Ρε Γιάννη, για όνομα του Θεού, σου έχω πει, Γιάννη, δεν νοιάζεται κανείς για σένα αγάπη μου. Δηλαδή πραγματικά κακός, ναι, αλλά πια δεν αφοράς κανένα. Είσαι, πώς να το πούμε, ξεπεσμένη στάρλετ, τέτοιο πράγμα. Ένα αυτό το πράγμα που είναι κάτι παλιές χωδοντιανές που είναι κακογεράσει. Δεν, όχι Γιάννη μου, να μην μας πεις. Τελείωσε.
1: Ναι, έλα.
0: Διάλειμμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός με παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Σε δήλωσή του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για ισχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο τελευταίος, τόνισε, χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Νέα προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν πως αν δεν προχωρήσει σε συμφωνία θα περάσει άσχημα. Στους 8 ανέρχονται οι τραυματίες στην πόλη Μόντενα στην βόρειο-δυτική Ιταλία όταν οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του σε πεζού στο πεζοδρόμιο πριν καταλήξει σε βιτρίνα. 4 από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, εκ των οποίων μία 55χρονη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη και ανακρίνεται, φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Ό,τι να'ναι. Νίκος Χατζουανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Κωνσταντοπούλου εναντίον Άδωνη, εναντίον των εργαζομένων της. Ας προσέχανε, το πρώτο που μου έρχεται να πω. Και ο πρόεδρος της Βουλής φωνάζει. Ο Γιωργαντάς είναι ο προεδρεύων μάλλον στη συνεδρίαση, φωνάζει.
1: Καλά, εσείς τώρα με την κουνιάδα σας και να μην υπερασπίζει την κουνιάδα σας και με ασπίζει την πρόεδρό σας για να.
2: Λοιπόν, ακούστε λίγο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Άμα ξαναδιακόψετε, θα του δώσω το λόγο από την αρχή. Απλά πράγματα. Αν διακόψετε, θα του δώσω το λόγο πάλι από την αρχή. Παρακαλώ. Εντάξει, δεν γίνεται. Εδώ είμαστε στο κοινοβούλιο και πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις. Τι να κάνουμε, μην ακούγονται. Να ακούγεστε μόνο εσείς. Όχι, δεν γίνεται. Θα ακούγονται όλοι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
0: Μα τι χούντα είναι αυτή επιτέλους, άκου να ακούγονται όλες οι απόψεις. Χουντίκι, θα ακούγονται και άλλες δηλαδή απόψεις εκτός από τις κόρες του Κωνσταντόπουλου.
3: Θα πας και τίποτα.
0: Τι δίστο, μιλάμε για ελεηνή χούντα τώρα, όχι. Άκου λέει να ακούγονται και άλλες απόψεις. Ενώ όλοι ξέρουμε ότι η μόνη σωστή είναι τη κόρη του Κωνσταντόπουλου, δεν υπάρχει άλλη. Λοιπόν, αυτό ήταν από τη συνεδρίαση. Μετά η ιστορία, αν ξέρετε, είναι. Δεν πλήρωνε μιστά. καλά τους έκανε, να πούμε. Δεν τους πλήρωνε τα μιστά η ζωή, γιατί πήγανε στη ζωή να δουλέψουν. δηλαδή, πας στον λύκο δίπλα και σε δαγκάνει ο λύκος. Και λες, ο λύκος με δάγκασε. Τι δουλειά έχεις με τον λύκο μαζί. Τέλος πάντων, δάγκωσε τους εργαζόμενους, μια συγκεκριμένη δηλαδή, η οποία είναι και κουνιάδα της, είναι η τραγουδίστρια που έχει για βουλευτή. Δεν θυμάμαι, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Και τι προκύπτει από τα στοιχεία.
1: Η κουνιάδα λοιπόν της κυρίας Κεφαλά έκανε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας. Ο αρχικός ισχυρισμός ήταν ότι δεν είναι εργαζομένης πλέον ελευθερίας. Απεδείχθη όμως, για τα χαρτιά έχουν δημοσιευτεί, ότι στην Εργάνη τις είχατε πληρώσει το δώρο Χριστουγέννων και το δώρο Πάσχα, που έχει ποινικό αν δεν το πληρώσεις, αλλά δεν τις είχατε καταβάλει τη μισθοδοσία.
0: Κοίτα που θα βρεθεί η γυναίκα μπλεγμένη επειδή θέλαν κάνει ένα δώρο Χριστουγέννων και ένα δώρο Πάσχα. Άκου η χούντα πως το παρακράτος. Πως Και συνεχίζει ο Άδωνης, χωρίς να το ίσως να το καταλαβαίνει, περιγράφει μια κατάσταση για την οποία μεγάλη τεράστια ευθύνη έχει και η κυβέρνηση.
1: Βάση λοιπόν της Εργάνη, είναι εργαζομένη σας εν ενεργεία και εφόσον δεν έχετε πληρωμή διατραπεζική του μισθού της, της έχετε φάει τους μισθούς, έχετε παραβιάσει την εργατική νομοθεσία και η επιθεώρηση εργασίας έπρεπε ήδη να σε έχει βάλει πρόστιμο.
0: Γιατί δεν τη έβαλε πρόστιμο η επιθεώρηση εργασίας αφού έπρεπε να τη βάλει πρόστιμο. Αν πείτε τι είναι ο Ρουβίκονας να πηγαίνει να κάνει, όχι, η επιθεώρηση εργασίας δεν βάζει πρόστιμο. Γιατί Άδωνη δεν έβαλε πρόστιμο η επιθεώρηση εργασίας.
1: Αυτό δεν έχει κάνει ακόμα η επιθεώρηση εργασίας. Γιατί όταν πήγατε να ελεγχθείτε πήρατε 4 φορές αναβολή και την τετάρτη φορά κάνατε μήνυ στον ελεγκτή, τον κλείσατε στο τμήμα ένα βράδυ εκμεταλλευόμενοι ότι εσείς έχετε βουλευτική ασυλία και αυτός δεν μπορούσε να σας κάνει μήνυση. Και εσείς του κάνατε.
0: Και γιατί απαγορεύεται να πέσει πρόστιμο αν έχει γίνει μήνυση στον ελεγκτή. Υπάρχει νόμος που λέει άμα ο εργοδότης μηνύσει τον ελεγκτή απαγορεύεται να μπει πρόστιμο. Να το ξέρουν όλοι οι εργοδότες, με το πάει να τους γίνει έργο, τραβάνε μια μήνυση, σιγά τι έγινε να πούμε. Να πληρώσουν μερικά δικαστικά έξοδα εκεί πέρα, να μην έρχονται, να μην τρώνε πρόστιμο. Υπάρχει τέτοιος νόμος. Και αν υπάρχει, ποιος ευθύνεται που υπάρχει. Ποιος ευθύνεται, σε αυτό δεν φταίει μόνο η κυβέρνηση, αλλά είναι συνένοχοι όλοι οι σοφοί νομοθέτες. Ποιος ευθύνεται που ένας υπουργός μπορεί να κάνει μήνυση, αλλά δεν μπορεί να του κάνει, ένας βουλευτής μάλλον μπορεί να κάνει μήνυση, αλλά δεν μπορεί να του κάνει ο πολίτης. Ποιος ευθύνεται, εγώ ευθύνομαι. Ο Νίκος ευθύνεται, άμα είναι να το πούμε του Νίκου ότι ευθύνεται. Ποια κουφάλα ευθύνεται για το ότι δεν μπορεί ένας πολίτης να κάνει μήνυση σε υπουργό που του κάνει εκείνος μήνυση. Ποια κουφάλα ευθύνεται, να πούμε, αυτή η κουφάλα ευθύνεται. Το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα τι, φύτρωσε μόνο το εκεί που έβρεξε. Ποιες κουφάλες το ψήφισαν αυτό το Σύνταγμα. Λοιπόν, γνωστές. Λοιπόν. Οπότε περιγράφει την παρακμή των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών ο Άδωνης με τον καλύτερο τρόπο και μπράβο για την ειλικρίνειά του. Τι είναι?
3: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
0: Άντε, πες μας ρε Γιάννη, γιατί δεν θα δεις Eurovision αυτό το Σάββατο. Νομίζω ότι ξέρω βέβαια, αλλά για πες.
3: Ο λόγος είναι ότι η γενοκτονία δεν έχει πλάκα. Eurovision επιλέγοντας να γίνει φερέφωνο.
0: Ναι. Israel. Τι λες.
3: Crowds apartheid. Μετατράπηκε σε genocide vision.
0: Ρε Γιάννη, όλα αυτά τα λόγια και όλα αυτές οι λέξεις, οι τέτοια για να πεις ότι δεν θέλω να δω Eurovision επειδή έχει Εβραίους. Ρε Γιάννη. Κατευθείαν, δεν γουστάρω τους Εβραίους. Τι τα θες όλα αυτά τα μπιχλιμπίδια ή τέτοια, αυτό, το άλλο, το οποίο. Γιατί αν σε ενοχλούσε η βία γενικώς, δεν θα μου κάνεις ταξιδάκια στη Ρωσία για να μιλήσεις σε εκδηλώσεις. Έτσι δεν είναι, ρε Γιάννη? Οπότε πες ευθέως, δεν γουστάρω τους Εβραίους και δεν θέλω να δω Eurovision, γιατί είναι μια λύση αυτή. Δεν είναι η τελική, αλλά μια λύση είναι. Πες το ρε ευθέως, μην τρέπεσαι σιγά. Τόσοι αντισημίτες υπάρχουν, δεν είναι? Τόσοι φιλοπαλαιστίνοι, τόσοι φιλοτρομοκράτες. Μην κολώνεις, πες το κατευθείαν. Είναι Εβραίοι, έχει Εβραίους εκεί. Δεν γουστάρω. Να διώξουμε τους Εβραίους να βλέπω. Δεν μπορώ να βλέπω Εβραίους, πες το. Πω, τόση ώρα γι' αυτό φαγώθηκες ρε Γιάννη.
3: Βρείτε κάτι άλλο να περάσετε τέλεια αυτό το Σάββατο.
0: Όπα, εδώ σέχω. Όπα, Γιάννη, σε αυτό τώρα θα τα βρούμε. Γιατί όντως υπάρχει κάτι πολύ καλύτερο από τη Eurovision να κάνετε το Σάββατο, να περάσετε όχι τέλεια, παραπάνω από τέλεια. Θα πάτε στο sky.gr, κάθετος TV, και θα δείτε τα δύο πρώτα επεισόδια του φοβερού ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό. Αν έχετε Smart TV, πατάτε το κόκκινο κουμπί στο Sky και πάτε στο Hybrid TV του Sky και το βλέπετε. Θα δείτε λοιπόν τα δύο πρώτα επεισόδια στο χιλιοστό, που θα απολαύσετε τον άνθρωπο Παγώνη σε όλο του το μεγαλείο, παιδιά. Γιάννη Βαρουφάκη, οπότε πολύ καλύτερο από Eurovision. Και χωρίς Εβραίους που ενοχλούν εδώ Γιάννη πολύ. Οπότε, λοιπόν, συμφωνήσαμε, βρήκαμε κάτι πολύ καλύτερο από τη Eurovision στο χιλιοστό. Τα δύο πρώτα επεισόδια και περιμένουμε το τρίτο επεισόδιο τη Δευτέρα. Και με αυτή τη συμβουλή. Τελείωσα.
4: Ναι,
0: τι
4: έγινε.
0: Τελείωσα. Άμα το λες εσύ, τελείωσα. Τι με νοιάζει εμένα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.

αγαπημένο μου ημερολόγιο. Πάλι εγώ στο δέκτη σου, Νεφέλη Μέγ, και σήμερα έχω κάτι σελίδες γεμάτες με θεωρίες συνωμοσίας, με τη Γερμανία, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τι να σου πω, αυτή η εβδομάδα που πέρασε ήταν. Για να δούμε.

Κυριακή, 1 το μεσημέρι. Λοιπόν, αν και δεν το συζητάμε πάρα πολύ τώρα στις ειδήσεις, δηλαδή το βλέπεις να παίζει τρίτη-τέταρτη είδηση, ο Χανταϊός. Εγώ ωστόσο, επειδή μου έχει μάθει το TikTok και μου αρέσουν οι θεωρίες συνωμοσίας, μου πετάει το ένα βίντεο μετά το άλλο. Γιατί σε ξέρει, σε μαθαίνει και σου προτείνει τα ίδια πράγματα που σου αρέσουν, οπότε κοίταξε να δεις τι έγινε. Δεν θα σου πω τώρα με το Χανταϊό, ξέρεις, εκεί στο πλοίο κολλήσανε το στέλεχος των Άνδεων που από τροκτικό σε άνθρωπο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και έχει κυκλοφορεί στο ίντερνετ μία εικόνα από ένα επεισόδιο των Simpsons, τι πιο σύνηθες. Όμως, αυτό σίγουρα θα το έχεις ακούσει, ότι οι Simpsons προβλέπουν πράγματα. Και οι θεωρίες που υπάρχουν στο ίντερνετ είναι ότι τους Simpsons τους τρέχει μία πλούσια οικογένεια που θέλει να μας ενημερώσει για το τι θα γίνει στον κόσμο και όλα αυτά τα ωραία. Anyway, κυκλοφορεί λοιπόν μία εικόνα των Simpsons που είναι από ένα επεισόδιο, σεζόν 23, επεισόδιο 19, και δείχνει ότι είναι σε ένα πλοίο, επειδή μου, οικογένεια των Simpsons και κολλάνε όλοι έναν ιό. Ακριβώς όπως έγινε με αυτό το πλοίο που ήταν στην Ανταρκτική, στην κρουαζιέρα. Και λέω, ρε εσύ, δεν γίνεται. Το έψαξα πάρα πολύ, γιατί το έχω ακούσει εγώ σαν αστικό μύθο ότι οι Simpsons προβλέπουν το μέλλον. Και το ψάξα πάρα πολύ να δω τι στο καλό, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά. Δηλαδή, οι Simpsons προέβλεψαν τα video call, το autocorrect, το σκάνδαλο της NSA με τον Edward Norton, είναι ο ηθοποιός, Edward Snowden, με συγχωρείς πάρα πολύ με ορολογία μου, 5 χρόνια πριν γίνει, και αν θυμάστε το 2012 είχε βγει τότε στο πείραμα του CERN ότι βρήκανε το μόριο Higgs, το God Particle που λένε. Αυτό το είχε γράψει την μαθηματική εξίσωση ο Homer 15 χρόνια πριν βγει το Higgs Particle. Βέβαια και αυτό εξηγείται πώς έγινε. Η εκλογή του Τραμπ την προέβλεψαν 17 χρόνια πριν βγει ο Τραμπ στην κυβέρνηση. Ότι η Disney θα εξαγοράσει τη Fox 19 χρόνια πριν. Τη λογοκρισία του αγάλματος του Δαβίδ 26 χρόνια πριν. Και το μόνο που σε κάνει να ρωτήσει είναι πώς γίνεται. Λοιπόν, άκουσε να δεις πώς γίνεται. Πέραν το ότι έχουν βγάλει πάρα πολλά επεισόδια όλα αυτά τα χρόνια και άρα έχουν και πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα, όπως ήταν και στο Star Trek, που επίσης το Star Trek είχε προβλέψει τα flip phones και τις flat οθόνες στις τηλεοράσεις. Όσο περισσότερο, ας πούμε, βγάζεις περιεχόμενο, λένε εδώ οι μαθηματικοί, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να βγει κάτι από αυτά αληθινό. Πέραν όμως τούτου, οι σεναριογράφοι του Simpsons είναι ως επιτοπλίστων απόφοιτοι από Ivy League σχολεία. Harvard, Yale, Princeton, Columbia. Και όλοι αυτοί είναι ή μαθηματικοί, ή φυσικοί, ή έχουν να κάνουν με τις πολιτικές επιστήμες, με τη φιλοσοφία του δικαίου. Και είναι τώρα επιστήμονες οι οποίοι γράφουν ένα σενάριο. Και αν δεις, γιατί εγώ είδα ένα γράφημα με το πόσοι είναι οι συγγραφείς των σεναρίων που επιστρέφουν και γράφουν τα ίδια, οι περισσότερες προβλέψεις έχουν γίνει από 10 συγκεκριμένους που συνεχώς γράφουν αυτά τα επεισόδια. Πανέξυπνοι άνθρωποι. Υπάρχουν και πάρα πολλές ομιλίες που έχουν δώσει στο ίντερνετ και αξίζει πάρα πολύ να τους ακούς να μιλάνε. Τώρα συγκεκριμένα, γιατί από όλα αυτά που σας ανέφερα, άντε κάποια υπήρχαν ενδείξεις ότι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, ο Τραμπ είχε πει ότι θέλει να αναλάβει την κυβέρνηση σε μια συνέντευξη που του είχε κάνει η Όπρα πριν πάρα πολλά χρόνια. Τώρα για το Higgs Particle, ας πούμε. Αυτή η εξίσωση που είχε γράψει ο Homer στον πίνακα, παρόλο που ήταν σχεδόν ίδια, είχε μια απόκληση που για τη συγκεκριμένη εξίσωση ήταν πάρα πολύ σημαντική. Ίσως το κάνανε σαν joke, ας πούμε, ότι θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι τέτοιο, κάτι αληθοφανές. Όλα τέλος πάντων εξηγούνται. Είναι ένας αστικός μύθος ότι οι Simpsons προβλέπουν το μέλλον. Δυστυχώς, γιατί και εγώ το πίστευα πάρα πολλά χρόνια. Και συγκεκριμένα για τον Χανταϊό, επειδή αυτό που κυκλοφόρησε στο ίντερνετ ήταν σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο που ξέσπασε ο ιός, ότι έγραφε και Χάντα Βάιρους, προφανώς ήταν προϊόν μοντάζ. Αλλιώς λεγόταν ο ιός των Simpsons και εκτός αυτού, ο Μπαρτ, που είναι το παιδί του Χόμερ, τον επινόησε για να μην γυρίσει στο σχολείο. Οπότε βλέπεις τι ωραίο που διαδίδεται η παραπληροφόρηση, αλλά ακόμα και έξυπνοι άνθρωποι, όπως εγώ, μπορώ να πέσω στη παγίδα. Τρίτη 2:30 το μεσημέρι. Λοιπόν, αγαπημένο μου ορολόγιο, άκου να δεις. Εγώ, τώρα που είναι να πάω στην Αμερική για να σπουδάσω, χρειάζεται να συμπληρώσω ένα πάρα πολύ απλό έγγραφο και να το ανεβάσω σε αυτή την πλατφόρμα που μου λέει το σχολείο. Με τι εμβόλια έχω κάνει, ούσα παιδάκι, και ξέρεις αυτά που κάναμε, κάτι τριπλά, τετραπλά, κάτι για μηνυγκίδες και όλα αυτά. Μου στείλανε μια φόρμα να τη συμπληρώσω. Λέω, εντάξει, χρειάζομαι ένα γιατρό προφανώς. Δεν θα πάω σε ιδιώτη, θα χρησιμοποιήσω το My Health του Αδόνιδος Γεωργιάδη. Να δω, είναι έτσι όπως τα λέει. Και ενώ ήμουν πάρα πολύ αρνητικά προκατελημένη, μπαίνω μέσα στην πλατφόρμα και ψάχνω έναν παθολόγο.
Και βρίσκω παθολόγο μετά από 2 μέρες. Κατευθείαν. Και σε όποιο νοσοκομείο ήθελα, στον Ευαγγελισμό, στο Λαϊκό. Έκλεισα λοιπόν στον Ευαγγελισμό, που υποτίθεται ότι είναι και το καλύτερο νοσοκομείο εδώ στην Αθήνα. Χαρούμενη εγώ που βρήκα πάρα πολύ γρήγορα, δεν θα χρειαστεί να πάω να δώσω 50 ευρώ σε ιδιώτη. Πάω στον Ευαγγελισμό. Είχα να πάω χρόνια σε νοσοκομείο. Δεν μπορούσα να πλογηθώ. Με βοήθησαν βέβαια οι άνθρωποι. Ήταν τεράστιο. Πάω σε έναν όροφο και το ραντεβού μου, παρόλο που εγώ είχα πατήσει παθολόγο, ήταν κλεισμένο με έναν υπατολόγο. Όλα καλά. Μπαίνω μέσα. Λέω, όλα καλά, αυτό έχουμε τώρα, ό,τι είναι. Μπορεί να με εξυπηρετήσει κι ένα κι άλλο. Προφανώς λέω εγώ μέσα στο μυαλό μου. Μπαίνω μέσα. Μου λέει αυτή η κυρία, καταρχάς χρειάζεται γενικά το βιβλιάριο υγείας που είχες μικρή. Λέω, όλα αυτά δεν είναι πλέον ηλεκτρονικά. Όχι, μου λέει, υπάρχει ένα βιβλιάριο στο οποίο γράφανε παλιά οι γιατροί τα εμβόλια που έχεις κάνει. Ο παιδίατρός σου με ρωτάει. Τη λέω, ο παιδίατρός μου έχει πεθάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λέω, ωραία, λογικά μου λέει μαμά, δεν το έχει. Λέω, μια χαρά, η μάνα μου είναι στην Κίνα βέβαια αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί της, όλα καλά. Μου λέει, και να το είχα αυτό το βιβλιάριο, εγώ δεν μπορώ να σου γράψω αυτά που έχεις κάνει. Πρέπει να σε δει ένας λοιμοξιολόγος. Λέω, να κλείσω, ωραία, μια χαρά, να κλείσω με έναν λοιμοξιολόγο μέσα από την εφαρμογή. Όχι, μου λέει, είναι πολύ περίπλοκο. Υποτίθεται ότι είναι πάρα πολύ απλό μέσα στην εφαρμογή που έχει κάνει. Όταν μου λέει, θα κατέβει στον κάτω όροφο, στο τμήμα των λοιμόξεων, θα ζητήσει αυτόν τον κύριο και θα το κανονίσει. Μάλιστα, λέω. Έχει περάσει ήδη μία ώρα, έτσι. Λοιπόν, κατεβαίνω κάτω, στο τμήμα των λοιμόξεων, μπαίνω μέσα στο τμήμα, δεν ήταν κανεί. Ήταν 2 γραμματείς, που δεν μου δώσαν και ιδιαίτερη σημασία, οπότε πήγα εγώ σιγά-σιγά, γιατί με δεν μου αρέσει να ενοχλώ κιόλα. Λέω, θα με πάρουν κάποια στιγμή πρέφα, απλά κάθομαι και στέκομαι και περιμένω. Λοιπόν, και δεν με πήρε κανεί πρέφα, πάω σιγά-σιγά, λέω, να κάνω μια ερώτηση. Λέω, είχα αυτό εδώ το έγγραφο, με στείλαν από πάνω ότι χρειάζομαι λοιμοξιολόγο. Μου λέει, λοιμοξιολόγο, βλέπουμε ραντεβού. Λέω, φυσικά, να με δούμε ραντεβού, να κλείσουμε ένα. Απλά μου λέει, δεν είναι ο τάδε κύριο που μου είπαν πάνω, είναι αυτή. Τέλεια, λέω, να το κλείσουμε το ραντεβού. Μπορώ απλά να τη ρωτήσω τι χρειάζεται να φέρω στο ραντεβού για το ραντεβού. Μου λέει, όχι. Μου λέει, θα κλείσει ραντεβού για να σου πει τι χρειάζεται να φέρει στο ραντεβού. Λέω εγώ, οκ. Πότε έχει ένα διαθέσιμο ραντεβού? Μου λέει, σε 4 εβδομάδες. Λέω εγώ, τέλεια. Λέω, το καταλαβαίνετε όμως ότι είναι μεγάλη απόκληση η γιατρός. Εν τω μεταξύ, δεν είχε κάποιον ασθενή ούτε μέσα, ούτε να περιμένει κανείς. Ήταν τύπου στο δίπλα γραφείο. Απλά θα πήγαινα σε ένα άλλο γραφείο και θα τη ρωτούσα τι χρειάζεται άλλο να φέρω στο ραντεβού για να μην έρχομαι 3 και 4 φορές ενδεχομένως από το νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ, έχω και deadline που πρέπει να ανεβάσω αυτό το έγγραφο στην πλατφόρμα. Γιατί μετά δεν μπορώ να κάνω έναρξη του εξαμήνου. Και μου λέει, α, δεν λειτουργούμε έτσι. Καλά τη λέω. Μου λέει, πότε είναι αυτό το ραντεβού, σε 4 εβδομάδες. Λέω, μην μου το κλείνετε. Λέω, δεν έχει κάποιο νόημα. Λέω, πραγματικά αφήστε το, θα δω τι θα κάνω. Και να σου πω τι θα κάνω, αγαπημένο μου ημερολόγιο. Θα πάω σε ιδιώτη. Δηλαδή, πραγματικά, ένα καλό είπα να κάνω. Είπα να το δώσω στον Άδωνη που το έχει φτιάξει το σύστημα. Αλλά αν εγώ που έχω κάτι τόσο απλό, που έχω ένα έγγραφο που πρέπει κάποιο να μου συμπληρώσει και ενδεχομένω να κάνω, ξέρω εγώ, ένα αντιλυσικό booster που έχω να κάνω πάνω από 10 χρόνια και να μου γράψει και ένα εμβόλιο και αυτό. Δηλαδή, άλλοι άνθρωποι που έχουν τα προβλήματα, πώ πλοηγούνται μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, πραγματικά απάντησέ μου. Και θα πάω σε ιδιώτη. Τι να κάνω, το 50 θα το χάσω. Τετάρτη 8 το βράδυ. Λοιπόν, αγαπημένο μου ημερολόγιο, στο YouTube γίνονται τρομερές παραγωγές. Είναι ένα κανάλι γερμανικό το οποίο λέγεται In a Nutshell και έχει τα καλύτερα βίντεο animated κιόλας που έχω δει στη ζωή μου. Λοιπόν, βγάλανε ένα βίντεο για τη Γερμανία. Άκου τώρα τι γίνεται. Υπάρχει μια, η οποία είναι τώρα η δημογραφική κατάρρευση που γίνεται στη Γερμανία. Γίνεται, εξελίσσεται και όχι μόνο στη Γερμανία και σε όλες τις χώρες σιγά σιγά του δυτικού κόσμου. Η Γερμανία έχει έναν από τους πιο γυρασμένους πληθυσμούς στον

Φαντάζομαι ότι το 1960 αντιστοιχούσαν 5 εργαζόμενοι ανασυνταξιούχο. Το 2024, αν δεν κάθεσε κάτσε, η αναλογία έπεσε στους 2,5 εργαζόμενους ανασυνταξιούχο και το 2030 θα πλησιάσει τους 2:1. Και η πιο παγιδευμένη είναι η δικιά μου γενιά, οι millennials και οι Gen Z, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν δυσβάστακτους φόρους στη Γερμανία έως και το 50% του μισθού τους για να στηρίξουν τους συνταξιούχους, ενώ εμείς οι ίδιοι είναι απίθανο να πάρουμε ποτέ αντίστοιχες συντάξεις. Και επειδή ηλικιωμένη είναι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων, οι πολιτικοί δεν έχουν κανένα κίνητρο να πάρουν αποφάσεις υπέρ των νέων. Για παράδειγμα, αυτή είναι η στέγη, κίνητρα για οικογένεια κλπ. Το βίντεο επίσης τονίζει ότι η μετανάστευση δεν είναι η λύση, αν και καθυστέρησε αυτή την κρίση μετανάστευση τόσα χρόνια, δεν μπορεί να είναι μια λύση μόνιμη, γιατί οι ρυθμοί γεννήσεων πέφτουν συνολικά σε όλο τον κόσμο, οπότε πάρα πολύ σύντομα δεν θα υπάρχουν αρκετοί νέοι άνθρωποι παγκοσμίως για να μεταναστεύσουν. Και εκεί που καταλήγει το βίντεο είναι ότι η Γερμανία πρέπει να επιλέξει. Ή θα λύσει το δημογραφικό κάνοντας επώδυνες αλλαγές, να κόψει προνόμια από τους ηλικιωμένους για να βοηθήσει τις οικογένειες, ή το κοινωνικό της κράτους θα διαλυθεί. Και όταν λέμε το κοινωνικό κράτος θα διαλυθεί, φαντάσου, θα καταρρεύσουν τα αεροδρόμια, θα καταρρεύσει η υγεία, θα πολλαπλασιαστεί η γραφειοκρατία, τίποτα. Το μέλλον είναι τώρα. Και εμείς, η δικιά μου γενιά, καλούμαστε να πληρώσουμε τα σπασμένα μιας άλλης γενιάς. Και ξέρετε τι μας λένε από πάνω? Τεμπέληδες. Και ότι δεν κάνουμε παιδιά και δεν γεννάμε, γιατί είμαστε παρτάκιδες. Όχι. Πού να φέρεις το παιδί, με κοροϊδεύεις. Δεν μπορείς να συντηρήσεις έναν άνθρωπο, θα συντηρήσεις και έναν ακόμα. Αυτά, αγαπημένο μου μερολόγιο. Ελπίζω να σου κράτησε ωραία συντροφιά και αυτήν την εβδομάδα. Να προσέχεις, να είσαι καλά. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Φιλάκια πολλά. Να θέλουμε.

0: 90,3.
1: Κυρίες και κύριοι, δημοκρατία. Θα αφήσω την προεδρία στο δεύτερο 7.

0: δεν πρέπει να συνδέεται με τρομοκρατικές ομάδες. Ο Ακύλας εντυπωσίασε με την ερμηνεία του Φέρτος στη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη, ξεσηκώνοντας το κοινό. Στην 21η θέση θα εμφανιστεί η συμμετοχή της Κύπρου με το Τζάλα της Αντιγόνης. Ο Τίμη, η νεαρή αρσενικεφάλαινα που είχε διασωθεί στη Γερμανία πριν από 2 εβδομάδες, τελικά βρέθηκε νεκρή κοντά σε νησί της Δανίας, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος της Δανίας. Στα αθλητικά, για την 9η αγωνιστική των play-out της Super League, η ΑΕΛ κέρδισε 2-1 τον Ατρόμητο, αλλά υποβιβάστηκε στη Super League 2. Ο Αστέρας έμεινε στο 0-0 με την Κηφισιά στην Τρίπολη και παραμένει υποψήφιος για πτώση. Θα σωθεί μαθηματικά αν αύριο ο Πανσεραϊκός δεν κερδίσει τον Πανετολικό. Παιχνίδι που αναβλήθηκε σήμερα λόγω κακοκαιρίας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
3: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
4: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Ξέρω, έκανε εντύπωση η παρουσία του κυρίου Κοσμόπουλου την προηγούμενη εβδομάδα. Συζητήσαμε ένα θέμα το οποίο μας ευαισθητοποιεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς εμπλεκόμαστε με την τεχνολογία. Και δεδομένου ότι θα απέχει άλλη μία εβδομάδα ο Κωνσταντίνος Φίλης, κυρίες και κύριοι, σκέφτηκα ότι για αυτό το Σάββατο ο καταλληλότερος άνθρωπος να μας μιλήσει ως προς τα φαινόμενα της βίας. Της βίας που έχουμε στην καθημερινότητά μας, μέχρι τη βία που απλώνεται σε εκφάνσεις πολιτικής, πανεπιστημιακής, σε αυτά τα πεδία λοιπόν, ο κατάλληλος άνθρωπος θα είναι ο κύριος Θάνος Ασκητής, καθηγητής ψυχιατρικής, ο οποίος είναι ήδη απέναντί μου στο ραδιοθάλαμο, καθώς ηχογραφούμε την εκπομπή αυτή, την οποία ακούτε τώρα, το πρωί της Τετάρτης 13 Μαΐου. Συνέβη όμως και ένα άλλο γεγονός, το οποίο είναι συνταρακτικό. Αναφέρομαι στην απενενοημένη κίνηση που έκαναν 2 κοριτσόπουλα, 2 εφηβάκια ηλικίας 17 χρόνων το μεσημέρι της Τρίτης που μας πέρασε, 12 Μαΐου, στην περιοχή της Ηλιουπόλεως. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ για την παρουσία χαρά που μου δίνετε και την πρόσκλησή σας.
4: Να είστε καλά. Τώρα σας κάλεσα για τη βία, θα τη συζητήσουμε. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό που διαπιστώνεται πια, είδαμε άλλη μια θλιβερότατη τραγική έκφανση μιας αδυναμίας που εκεί θα το αποδώσω συγκροτήσεως της οικογένειας. Σας ακούμε, είμαι έτοιμος.
5: Ναι, κοιτάξτε.
4: Με αυτόν τον αυτοκτονικό ιδεασμό που συναντάτε στους εφήβους.
5: Και εδώ υπάρχει μια βία προς τον εαυτό μας. Η αυτοκτονία είναι μια πολύ βαριά λειτουργική δυσχέρεια που ουσιαστικά αποδιοργανώνει την νόηση, την ψυχική μας διάθεση, τη συμπεριφορά και το αποτέλεσμα, το αδιέξοδο δηλαδή. Ο αυτοκτονικός άνθρωπος είναι καταθλιπτικός στη βάση του. Η εφηβεία όμως έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι πολύ πιο επικίνδυνη η ηλικία, γιατί έχει παρορμήσεις, έχει αιμονές, μεγάλες μεταβολές ψυχικές και βιολογικές και πιέσεις που δέχεται στη μετάβαση της ενήλικης ζωής. Έχει φύγει η παιδική αθότητα και ο έφηβος καλείται να αντιμετωπίσει προβλήματα, να αξιολογηθεί με τις εξετάσεις που όλοι και εγώ όταν ήμουν έφηβος το βίωσα, το αίσθημα των εξετάσεων, και να φέρει ένα νικηφόρο αποτέλεσμα. Θα κάνω μια σημείωση που τη λέω τακτικά και στα μαθήματά μου. Ο άνθρωπος να μεγαλώνει πρέπει να μάθει ότι η ζωή του δίνει το δικαίωμα να νικήσει, αλλά μπορεί να έχει και το νόημα της απώλειας, του να χάσει. Εδώ τα παιδιά μας όταν μεγαλώνουν, οι γονείς συμπιέζουν χαρακτηριστικά το αυτονόητο, τη νίκη. Το παιδί πάει να δώσει εξετάσεις. Ο γονιός ζητάει τη νίκη, ζητάει το αποτέλεσμα. Το ζητάει και το ίδιο το παιδί. και από εκεί ξεκινάει μια ενδοσυγκρουσιακή σχέση με τον εαυτό του, έχοντας εκλείσει πάρα πολύ στρες στο πώς διαχειρίζεται τη δική του προσπάθεια, και το αποτέλεσμα γίνεται τραγικό αν αρχίζει να νιώθει ότι δεν είναι ικανό να φέρει το αποτέλεσμα το οποίο κρίνει το παιδί προσδοκά, αλλά και οι γονείς με διάφορους τρόπους, με φόβο, με αγωνία, με δικά τους άγχη, πιέζουν στο φόβο ότι μπορεί να χαλαρώσει η διάρκεια της προσπάθειας. Πολλαπλασιαστικά λοιπόν αυτή η ένταση δημιουργεί ενοχές στη σκέψη, φοβία στο αποτέλεσμα, αδυναμία στη λειτουργικότητα, και τα όρια μπαίνουν στη διαδικασία της αυτοεκτίμησης, που εκεί βάζω αρνητικό βαθμό εγώ στον εαυτό μου. Δηλαδή προτού εισπράξω την ήττα, έχω δεχτεί ότι είμαι ηττημένος. Και ο έφηβος, επειδή είναι σκληρός στις διαπραγματεύσεις του, τον ηττημένο εαυτό του τον βλέπει πολλές φορές αυτοκαταστροφικά. Προφανώς υπάρχει μια μεγάλη λανθάνουσα περίοδος που λέγεται κατάθλιψη, και ξέρετε, δεν είναι εύκολο να τη διαγνώσουμε στην εφηβεία όπως στην ενήλικη ζωή, που υπάρχουν συμπτώματα, αδιαθεσία, αδυναμία σκέψης, αλειτουργικότητα, διαταραχές του ύπνου. Η εφηβεία έχει ποικιλομορφία στα συμπτώματα της κατάθλιψης, που υποβόσκει, αλλά και οι γονείς στο άγχος τους δεν μπορούν να την καταλάβουν.
6: Κρύβεται δηλαδή.
5: Κρύβεται και καλλιεργείται πολύ πιο έντονα. Απλώς δεν έχει τόσο θορυβόδη.
6: Σας διακόπτω, ακόμη και με μια εμφανώς καλή διάθεση, ας πούμε, από την άλλη πλευρά. Με
5: μια αντιδραστική διάθεση.
6: Αντιδραστική.
5: Η καλή διάθεση δυστυχώς δεν υπάρχει. Ο καταθλιπτός έχει πάντα κακή διάθεση. Την επικαλύπτει όμως με συμπεριφορές που και οι γονείς, επειδή έχουν δώσει στόχευση πολύ μεγάλη στο αποτέλεσμα των εξετάσεων, ουσιαστικά ειδικά η τελευταία τάξη του λυκείου είναι προθάλαμος εξετάσεων για αυτός που έχει βάλει σκοπό να πάει στο πανεπιστήμιο. Εκεί λοιπόν χάνουμε το ρόλο μας, δεν καταλαβαίνουμε ότι το παιδί μας είναι πάρα πολύ συμπιεσμένο, και ειδικά αν έχει και ένα χαρακτήρα που είναι αυτομορφικός, είναι κριτικός, έχει ψηλές απαιτήσεις, έχει σημαντικές προσδοκίες. Το άγχος λοιπόν της επίδοσης και ο τρόπος της απόδοσης του είναι πολύ πιο επιθετικός ως προς το αποτέλεσμα. Και εκεί βάζει μηδέν, δυστυχώς, ο ίδιος ο έφηβος τον εαυτό του, έχοντας ήδη μπει μέσα στην κατάθλιψη, που βλέπει όλο και πιο δύσκολο μέρα με την ημέρα το αποτέλεσμα, βλέπει τον εαυτό του πιο αδύναμο και μη λειτουργικό να φέρει το αποτέλεσμα προς τον εαυτό του τον ίδιο και προς τους γονείς του. Εκεί φτάνουμε δυστυχώς σε αυτή την απόφαση της αυτοχειρίας. Και στην εφηβεία η αυτοκτονία έχει δυναμική στάση. Δηλαδή είναι σκληρή, όπως και στην τρίτη ηλικία. Γιατί είναι μια μεταβατική περίπτωση, όπως είπαμε, το παιδί προσπαθεί να βρει τον εαυτό του, δεν βλέπει φως, δέχεται την πίεση, οι γονείς αγνοούν την κατάθλιψη, δεν την καταλαβαίνουν, είναι όλοι σε μια φάση στρες, έρχονται εξετάσεις, πόσο καλά προετοιμασμένος είσαι, πρέπει να πετύχεις, δεν έχεις περιθώρια να αποτύχεις, που όλοι οι γονείς το θεωρούν αυτό ένα κριτήριο σχέσης με το αποτέλεσμα. Γιατί φοβούνται, μην χαλαρώσει το παιδί μας, γιατί πούμε δεν πειράζει, και αν δεν δώσει, θα δώσει την επόμενη χρονιά, δεν χαλάσει ο κόσμος, φοβόμαστε ότι θα χαλαρώσει. Εκεί λοιπόν μπαίνει το αναφορικό φάσμα ότι η κατάθλιψη θα οδηγήσει στην αυτοκυρία, στην αυτοκτονία, η οποία είχε τραγικό αποτέλεσμα εμπροκειμένου.
6: Πάμε λίγο πιο πίσω όμως. Θα μας βοηθήσετε να διατυπωθεί πώς εκκινεί η υγιή σχέση από την ώρα που γεννιέται το παιδί σε σχέση με τους γονείς. Δηλαδή, ποιος είναι
5: τώρα
6: αυτό
5: ένα
6: που
5: μεγάλο
6: λέμε
5: κεφάλαιο.
6: Ο οδικός χάρτης των γονέων να δίνουν αυτοπεποίθηση στο παιδί, αλλά με μέτρο, έτσι δεν είναι.
5: Ναι.
6: Να εμπιστεύονται το παιδί, αλλά είναι πάντα παιδί με μέτρο. Πώς αυτή η ισορροπία μπορεί να κατηθεί.
5: Θα σου
6: να δίνουν
5: λέξη
6: λόγο στο παιδί, να έχει γνώμη το παιδί από μικρό, αλλά να μην χάνει ποτέ το δεδομένο ότι είναι παιδί και ότι είναι σε μια ηλικία, όμως η γνώμη του να ακούγεται. Και τέλος, και έχετε το λόγο, πώς καλλιεργείται αυτό που πολλές φορές τα παιδιά ζητούν, το ακούω εγώ από εφηβάκια και προεφηβείας παιδιά, ποιοτικό χρόνο με τους γονείς μας. Τα παιδιά έχουν μάθει
5: και
6: αυτή
5: ποσοτικό
6: την έκφραση.
5: Και ποσοτικό.
6: Ποσοτικό και ποιοτικό χρόνο.
5: Ναι,
6: και
5: γενικά
6: αυτό
5: χρόνο.
6: Και γενικά χρόνο.
5: Ναι. Που αυτό αν θέλετε είναι και
6: απειλή. Είναι πολύ εντυπωσιακό να σας πω, να το ακούσω από στόματα παιδιών. Από το στόμα
5: πολύ,
6: παιδιών.
5: Πολύ σωστά. Ποια είναι η σχέση με το παιδί μας. Πώς λειτουργούμε πλέον στις φάσεις που το παιδί μας αναπτυξιακά λειτουργεί συνδυόμενο τόσο με το γονεϊκό του περιβάλλον όσο και έξω από την οικογένεια, με το σχολείο, τη μικρή κοινωνία, που οργανώνει πια χαρακτηριστικά δείγματα αναζήτησης του εγώ. Δηλαδή θέλει να μάθει τον εαυτό του. Κάνει πειραματισμούς, δημιουργεί σχέσεις, γεφυρώνει συμπεριφορές που πολλές φορές είναι λαθεμένες. Οι γονείς δεν είναι σε θέση να καταλάβουν τις μεταβάσεις που περνάει το παιδί και ξεκινάει μία σχέση συγκρούσεων ή απάθειας ή αντίδρασης και κυρίως αποφυγής όταν ο γονιός νιώσει ότι δεν είναι ικανός ή δεν ξέρει την επόμενη μέρα πώς θα διαχειριστεί με το παιδί του ή τι κάνει, μεταβιβάζει στον άλλον γονιό το ρόλο ευθύνης. Και αυτός κυρίως ο πατέρας, εισαγωγικά, εργάζεται, φέρει χρήματα στο σπίτι, δικαιολογεί τον εαυτό του ότι προσφέρει σε μια οικογένεια αυτό που το έχουμε παγιδεύσει σχεδόν 60 χρόνια και πρωτοσάλλεται την ύλη, το χρήμα. Αυτό έχει καταδικάσει δυστυχώς σε μεγάλο ποσοστό το δικαίωμα των ανθρωπίνων σχέσεων. Αν μου πείτε μια λέξη όλα αυτά που είπατε και βάλατε πολλά νοήματα, είναι η λέξη ψυχοεκπαίδευση. Ποιους εκπαιδεύουμε? Τους γονείς. Πότε τους εκπαιδεύουμε? Από την φάση της εγκυμοσύνης. Ή το Υπουργείο Υγείας, ο Υπουργός που πραγματικά είναι μπροστά σε πολλά θέματα τέτοια, δίνει το κριτήριο να προσεγγίσουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι στην εγκυμοσύνη, άρα ξεκινάει ο γονεϊκός ρόλος. Από την κοίηση, η μάνα αισθάνεται μέσα στην κοιλιά της αυτό το κλώτσιμα. Το κλώτσιμα της ευθύνης, της συνέπειας, των ορίων και κυρίως της αναπτυξιακής λογικής, της δικής της προς το παιδί της. Από το θυλασμό, που μια μεγάλη περίοδο είχε κατηγορηθεί ότι προκαλεί πρόβλημα στη φυλή της γυναίκας. Μην θυλάζεις, δεν χρειάζεται, δώσ' ξενογάλα. Έχουμε ξαναγυρίσει πράγματι με μεγάλη προσπάθεια που κάναμε και εμείς οι ειδικοί, ότι ο θυλασμός είναι μεταφορά ζωής. Όχι μόνο γονιδιακή αναγνώριση του ανοσοποιητικού, αλλά μεταφορά της ζωής των συναισθημάτων της μητέρας προς το παιδί. Το παιδί στα 3 χρόνια αρχίζει να βλέπει αντικειμενικά τα πράγματα σε έναν βαθύτερο φόβο υποκειμενισμού. Δηλαδή, πιο απλά, το παιδί αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του. Το δωμάτιό του, τον πατέρα, τη μητέρα, τις συνδέσεις που έχουν τα μέλη, αν υπάρχουν και άλλα παιδιά, ποιοι μπαίνουν μέσα στο σπίτι, πώς λειτουργούμε όλοι μαζί, άρα είναι ένα μέλος της οικογένειας που πια αρχίζει να έχει και γνώμη, να έχει θέση και να διαχειρίζεται με τη δική του αντίληψη τα δεδομένα της ζωής. Ο πατέρας και η μητέρα, καταρχήν, πρέπει να έχουν ένα αξιακό σύστημα, κύριε Πρωτοσάλτη. Σήμερα, δυστυχώς, και το λέω μπροστά σας, δεν έχουμε σημαντικό αξιακό σύστημα. Το μορφωτικό μας επίπεδο, ενώ προχώρησε η χώρα μας, ανέπτυξε πάρα πολλά δρόμενα. Έφερε μια ευημερία, η οποία υπερέβαλε βεβαίως τις πραγματικότητες, όπως ξέρουμε όλοι μας. Πέσαμε στην οικονομική κρίση. Μπήκανε μνημόνια, μπήκανε δύσκολες εποχές, αλλάξαν τα δεδομένα που ξέραμε. Αυτή λοιπόν η ανάγκη να κερδίσουμε χρήματα μετά το 60, που ο πόλεμος άφησε τα σημάδια του, ο εμφυλίος σπαραγμός. Οι άνθρωποι λοιπόν ανέπτυξαν μια ταχύτητα επιγνωσιακής αναγνώρισης προς το δικαίωμα του να πετύχω. Και εγώ, αν θέλετε, σε αυτή τη γενιά ανήκω. Να πετύχω τι όμως? Να πετύχω μια καλύτερη ζωή. Όταν όμως φτάνεις στο σημείο να παντρευτείς, πρέπει να έχεις ξεκαθαρίσει μέσα σου ότι το μεγάλο κεφάλαιο που είναι και το νόημα για μένα της ζωής, το να κάνεις ένα παιδί, να γεννήσεις ένα κύτταρο δικό σου, να το μεγαλώσεις και να το αφήσεις αύριο, χωρίς να παρεμβαίνει συνεχώς και αδιαλείπτως στη ζωή του, είναι η δική σου ανάγκη, αυτό πια λέγεται εκπαίδευση. Ψυχοεκπαίδευση λοιπόν σήμερα δεν υπάρχει πραγματικά στους νέους γονείς, οι οποίοι απεγνωσμένα προσπαθούν να δουν ή μέσα από ειδικούς που έχουν σαφή άποψη πώς θα χειριστούν το παιδί που μεγαλώνει, ή μέσα από ανάγκες που προκύπτουν αν δούνε παθολογικές συμπεριφορές του παιδιού τους. Από τα 3 μέχρι τα 6 αναπτύσσονται πολλές συμπεριφορές που ανησυχούν τους γονείς ή κρύβουν το σύμπτωμα ή δεν μιλάνε ξεκάθαρα οι δυο τους. Γιατί έχουμε ένα παιδί με πρόβλημα.
7: Εδώ τώρα σας διακόπτω για να σας βάλω ένα ακόμη δεδομένο. Είπατε προηγουμένως και το είχα αφήσει για παρακάτω. Όρια στο παιδί. Αλλά πριν μπουν τα όρια στο παιδί, οι γονείς έτσι όπως τους φωτογραφίζετε σήμερα. Αναφέρομαι στους γονείς ηλικίας από 30 έως 50 της εποχής μας.
5: Και λίγο περισσότερο.
7: Και λίγο περισσότερο. Αν και παρατηρώ βέβαια ότι έχουμε γονείς όλο και πιο υψηλής ηλικίας. Δηλαδή ότι πια βλέπεις 50άριδες που συνοδεύουν παιδιά δημοτικού.
5: Ναι. Και κάνουν δεύτερους κύκλους ζωής.
7: Σωστό. Σωστό. Αυτοί οι γονείς όμως, αυτή η ηλικιακή ομάδα έχει όρια για τον εαυτό της. Δηλαδή πρέπει να βάλει όρια στο παιδί, αλλά όρια για τον εαυτό της έχει.
5: Ναι, γιατί δεν έχει.
7: Έχω νιώθει ότι δεν έχει, αλλά περιμένω να το πει ο ειδικός.
5: Δεν θα διαφωνήσω, δεν θα πω απόλυτα έχει, δεν έχει.
7: Προφανώς, δεν μιλάω μετά με απόλυτους όρους.
5: Καταρχήν να σας πω ότι δεν υπάρχει γονιός που θέλει να βλάψει το παιδί του ή ότι είναι λάθος. Δεν υπάρχει γονιός που θέλει να ψηφίσει το λάθος. Υπάρχει γονιός που αγνοεί, που φοβάται να δει την αλήθεια, που δεν επικοινωνεί με τον άλλο γονιό. Και έχουν διαπροσωπικές φορτίσεις τέτοιες που δεν επιτρέπεται να δούμε ξεκάθαρα με τα μάτια μας. Ο ένας κοιτώντας τον άλλον, το παιδί μας ποιο είναι, πώς πάει, τι μηνύματα παίρνει και τι κάνουμε. Μεταφέρουμε επάνω στο παιδί μας συμπεριφορές χρεώσεων τρίτων. Σχολείο, κοινότητα, συμπεριφορά ανθρώπων που ζουν στο δικό μας περιβάλλον. Ο μεγαλύτερος αδερφός, και εγώ είχα αδερφιά και μεγάλωσα με τον μεγάλο μου αδερφό με 10 χρόνια διαφορά. Άρα πήρα μηνύματα από τους γονείς μου, οι οποίοι συνέδεσαν την οικογένεια ως μια άρρηκτη συνέχεια συνέπειας συμπεριφορών και ευθυνών από τη μικρή μας ηλικία. Τότε ήταν πιο αυστηρά τα πράγματα. Δεν έκανε καθόλου κακό αυτό, να ξέρετε. Η αυστηρότητα μέσα στο σπίτι, αν δεν είναι αυταρχικότης και δεν είναι βία και κυρίως κακή τιμωρία, παθολογική δηλαδή συμπεριφορά, έχει ρόλο στην ψυχοεκπαίδευση, που είναι τα όρια που είπατε.
6: Ναι. Θα απέτρεπε, το βάζω και αυτό προς συζήτηση, σας αφήνω να τα πείτε, θα απέτρεπε αυτές τις εκδηλώσεις βίας, αν υπήρχε μια
5: Βεβαίως.
6: Κάποια αυστηρότης.
5: Γιατί... Απόλυτα.
6: Ναι.
5: Και εδώ είμαι απόλυτος, κύριε Πρωθυπουργέ. Η βία σήμερα που βλέπουμε είναι παραγωγή αναρχίας και ανομίας. Μέσω σπίτι. Όταν ο πατέρας μου είναι άνομος, η μάνα μου είναι αναρχή, άναρχη, όχι να πάρει να βάλει μολότοφ, να μην δέχεται τον εαυτό της, να αισθάνεται ότι οι άλλοι φταίνε, γιατί ξέρετε, αναπτύξαμε μετά τη δεκαετία του 60 την ανάγκη μιας ευμάρειας, που οι στερημένες γενιές και ο πόλεμος έφερε ως απέτηση, αλλά βγάλαμε μια παθολογική συμπεριφορά που χαθήκαν τα όρια. Ο δικαιωματισμός. Και έχω πάντα δίκιο. Ότι απέναντί μου είναι λάθος. Ότι εγώ ξέρω καλύτερα από σένα. Ότι αυτό μου ανήκει. Δεν μπορεί να μου το στερήσει εσύ. Αυτό δυστυχώς καλλιεργήθηκε και πολιτικά και κοινωνικά και λειτουργικά. Και μείωσε σοβαρά το κόστος της συνέπειας προς την ευθύνη που η εκπαίδευση απαιτεί στα όρια των συμπεριφορών μας. Όταν μεγαλώνεις ένα σπίτι που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, είσαι ελατρεύει ένα δίκτυο που σε θεωρεί ότι είσαι μοναδικός, τρομερός, πάρα πολύ έξυπνος, και συνειδητοποιείς σιγά σιγά μες στην κοινωνία ότι δεν είσαι αυτός που οι γονείς σου έκτισαν στο μυαλό, τότε συγκρούσεις με τον εαυτό σου, οπότε ή φημώνεις και πας σε μια ψυχική διαταραχή όταν υπάρχει και υπόστρωμα και γονιδιακή επιβάρυνση, που αυτό είναι μια άλλη σελίδα, είτε πας σε μια αντιδραστική συμπεριφορά εκλογήκευσης, που είναι ο θυμός, η επιθετικότητα, το αίσθημα της αδικίας, ότι δεν με καταλαβαίνουν οι άλλοι και εγώ αξίζω, είμαι ξεχωριστός. Άρα δημιουργούμε από το γονεϊκό μας δίκτυο είτε την υπερπροστασία, που το παιδί μας εκλαμπρύνεται σε μια θεωρία του μη εφικτού, που δεν είναι το αληθινό, είτε πάμε στην αποφυγή. Δηλαδή δεν θα μπλέξουμε το παιδί μου. Και όταν πάμε στο σχολείο, η ψυχοεκπαίδευση των γονιών, που από τα 3 χρόνια, το ξαναλέω, απαιτείται να είναι συστηματική. Όταν ήμουν υπεύθυνος επί συγχωρημένης και πραγματικά πολύ σημαντικής υπουργού παιδείας, Μαριέτας Γιαννάκου, είχα πάει στη Γαλλία και είχα φέρει ένα πρόγραμμα για τα θέματα αγωγής υγείας, ψυχικής και σεξουαλικής αγωγής υγείας. Και τι έκαναν οι Γάλλοι, το αυτονόητο, ότι ο γονιός πάει σχολείο. Μια φορά το μήνα ένας γονιός εκ των 2 είναι υποχρεωμένος στο σχολείο που φυτά το παιδί του να βρίσκεται σε μια εκπαιδευτική συνεχή προσπάθεια. Με απλά λόγια, δεν χρειάζεται όχι να κάνουμε...
6: Όχι στη συνεδρίαση του συλλόγου,
5: όχι.
6: Ούτε στην επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό
5: το σχολείο.
6: Να καθίσει ο ίδιος στο θρανία δηλαδή.
5: Ναι.
6: Ο ίδιος και
5: να καθίσει στο μάθημα που αφορά τους γονείς. Μαζί με άλλους γονείς, γιατί ξέρετε αυτό που λέμε η ομαδική συνοχή, είναι μια πολύ καλή απάντηση των ορίων της πραγματικότητας. Ακούω τι λέει ο άλλος. Εγώ τι καταλαβαίνω, πώς σκέφτομαι, πώς επικοινωνώ με το δάσκαλο. Μέσα στα μαθήματα αυτά μπαίνουν και οι δάσκαλοι. Δεν είναι μαθήματα κατακραυγής ή χρεώσεων ή ενοχών. Είναι μαθήματα διαχείρισης. Γιατί τα πάντα σήμερα, αν θέλετε, αυτό που βλέπουμε στην κοινωνία μας είναι η έλλειψη διαχείρισης της διαπραγμάτευσης, που ο εγκέφαλος το απαιτεί ως προϋπόθεση της ύπαρξής του, για να μην μπερδευτεί, για να μην κάνει ανισόρροπες συμπεριφορές, που παράγει το θυμό, την επιθετικότητα και τη βία. Αυτή λοιπόν η συλλογιστική ξεκινάει από τα μικρά χρόνια. Πρέπει να υπάρχει μέσα στο σπίτι οργανόγραμμα. Πρέπει να έχουμε αυστηρότητα, όχι αυταρχικότητα, όχι βία, αλλά όρια, που δεν μπορεί να τα παραβεί στα όρια. Αν τα παραβεί στα όρια, θα έχει συνέπειες. Υπάρχει λέξη μέσα στο σχολείο. Συνέπεια.
6: Το κόστος δηλαδή. Το ότι το παιδί, ας πούμε, σε μια ηλικία πέφτει ύπνο 8.30, άντε το αργότερο 9 το βράδυ, είναι μια εκδήλωση αυτής
5: της συμμόρφωσης.
6: Συμμόρφωσης.
5: Βεβαίως.
6: Ναι. Και ενός κανόνα, ας πούμε.
5: Νομίζω αυτό που λέτε είναι πρέπει να ρίξω τη βρύση για να πιω ένα ποτήρι νερό. Δηλαδή το παιδί, αν αισθάνεται ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, και δυστυχώς το έχουμε χάσει αυτό το κομμάτι, δηλαδή τα σπίτια μας έχουν γίνει περισσότερο παιδοκεντρικά παρά γονεοκεντρικά, που ο γονιός έχει τον κυρίαρχο ρόλο σε συνεννόηση με τον άλλο γονιό, που μπροστά στο παιδί καταρχήν πρέπει να έχουν σύμφωνη γνώμη. Για φανταστείτε να λέω εγώ Α, η γυναίκα μου να λέει Β, το παιδί μου τι αντιλαμβάνεται, ένα ΑΒ, αλλά βγάζει Γ. Πρέπει λοιπόν πρωτού μιλήσουμε στο παιδί μας να έχουμε συνεννοηθεί εμείς οι δύο, πώς συμπεριφερόμαστε, ποια προβλήματα βλέπουμε, πού διαφωνούμε, πού συμφωνούμε και ποια στρατηγική ακολουθούμε στα δύσκολα χρόνια από τα 3 που μεγαλώνει το παιδί με κυρίαρχη ηλικία 6 με 16. Εκεί πιστέψτε με, ό,τι λάθη κάνουμε, δυστυχώς θα τα εισπράξουμε πολύ άσχημα. Και στη ζωή του παιδιού μας. Δηλαδή, 6 με 16 είναι μια σημαντική περίοδος, γιατί καταρχήν το παιδί μου με μαθαίνει ποιος είμαι εγώ, ο γονιός του. Καμιά φορά δεν λέμε στο παιδί μας ποιοι είμαστε, τι δουλειά κάνουμε, τα δικά μας βιώματα, Και όταν είμαστε ανοιχτοί στο παιδί μας, μπορεί το παιδί στην αρχή να αμφισβητεί. Θυμάμαι, έλεγα μια φορά στο γιο μου, εγώ διάβαζα με λάμπα στο χωριό. Για να μπορώ να πάω στο πανεπιστήμιο το καλοκαίρι, στη Κεφαλονιά που πήγαινα, διαβάζαμε λάμπα. Και μου λέει, ρε μπαμπά, τώρα διαβάζετε με λάμπα. Και όμως ναι, διαβάζαμε λάμπα, γιατί αυτή η λάμπα ήταν για μένα το φως. Από την άλλη, πρέπει να ξέρει το παιδί μας ότι δεν είναι ο αρχηγός του σπιτιού. Δηλαδή, ό,τι απόφαση παίρνουμε, δεν το ρωτάμε το παιδί μας. Οι αποφάσεις του παιδιού μας δεν ρωτάνε ποτέ. Του δίνουμε τις ανακοινώσεις μας, τα αποτελέσματα. Πάντα φυσικά σε μια συνένεση σκέψεων, λειτουργικών συμπεριφορών και κυρίως τι αλήθειας. Μια λέξη που πρέπει επιτέλους να την κατανοήσουμε, που ο εγκέφαλος τη χρειάζεται ως αποτέλεσμα σκέψεων και ορίων, είναι η αλήθεια. Στο παιδί μας αρχίσεις και λες ψέματα, όπως και σε κάθε άνθρωπο, όταν λες ψέμα, το ένα ψέμα θα φέρνει το άλλο. Για να καλύψει το προηγούμενο και το επόμενο και το καθεξής. Άρα δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Και τι χάνουμε? Χάνουμε τη γονεϊκή αξιοπιστία. Το παιδί μας δηλαδή αρχίζει και μας αμφισβητεί, δεν μας πιστεύει. Και αρχίζουμε να λέμε συγγνώμη, παιδί μου, έκανα λάθος. Μπορώ να το πω μια φορά, άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε τέλειοι. Όταν όμως το παιδί συνέχεια με θεωρεί λάθος, δεν θα με ακούει, δεν θα με υπολογίζει, δεν θα με δέχεται. Και μετά τα 16 θα με απορρίψει πλήρως, γιατί στην εφηβεία η πρώτη μεγάλη απόφαση της εφηβείας είναι να γκρεμίσουμε το πρότυπο, που είναι ο γονιός.
6: Ναι. Αναπτύσσω μια τέτοια σχέση που προφανώς δεν είναι φίλος μου, είμαι γονιός του, πάντα θα πρέπει να το.
5: Αυτό είναι απόλυτα είναι σωστό. Ναι. Δεν είμαστε φίλοι στα παιδιά μας ποτέ.
6: Ποτέ.
5: Είμαστε μόνον γονείς.
6: Ναι, αλλά όμως είμαστε ανοιχτοί στο να φτιάχνουμε μια ατμόσφαιρα φιλικής επικοινωνίας για να μας έχει εμπιστοσύνη.
5: Συντροφικής επικοινωνίας.
6: Συντροφικής.
5: Ξέρετε, η λέξη συντροφικότης είναι το μεγαλύτερο αγαθό των συναισθημάτων μας. Όταν είσαι συντροφικός, όχι μόνο με τον άνθρωπό σου, είτε ερωτικά ή σεξουαλικά, ψυχικά. Η συντροφική σχέση διαμορφώνεται μέσα σε ένα σπίτι που το παιδί μου τι παίρνει, παραστάσεις θετικής ψυχολογίας. Μαθαίνει να γελάει, ξέρετε μέσα σπίτια, το γέλιο. Αν σας έκανα μια ανάλυση τι σημαίνει γέλιο, πόσο στον εγκέφαλο αποτυπώνεται το γέλιο ως μια απόλυτη έκφραση συναισθηματικής αναγνώρισης και ωριμότητας διαχείρισης του εγώ. Που ο άνθρωπος έχει το αίσθημα να αντιλαμβάνεται, να επικοινωνεί, να εκφράζεται, να θυμώνει λιγότερο. Ο θυμός δεν είναι όπλο δικαίου. Είναι άμυνα αδίκου.
6: Ούτε εργαλείο πολιτικής.
5: Όχι, όχι. Ποτέ. Και ποιος θυμώνει? Ο αδύναμος θυμώνει. Άρα κτίζω ένα θυμωμένο εγώ γιατί είμαι αδύναμος. Ακόμα κι ένας που διευθύνει μια επιχείρηση. Όταν είναι αυταρχικός, υβριστικός, τιμωρητικός. Αυτός ο άνθρωπος είναι αδύναμος. Δεν μπορεί να πείσει το σύστημά του ότι είναι ικανός, ότι είναι ηγέτης, ότι είναι leader. Και πάνω εκεί κτίζει τι, μια παθολογία νευρώσεων ή διαταραχών. Που θα ξεσπάει και στο σπίτι και στη δουλειά του και στο κοινωνικό σύστημα. Άρα λοιπόν, μέσα στο σπίτι το παιδί μου μαθαίνει να επικοινωνεί. Και μαθαίνει να επικοινωνεί από εμάς. Καταρχήν μας μιμείται. Και ξέρετε ότι το μεγάλο όπλο της μίμησης είναι εργαλείο να το δώσουμε και στη σχολική κοινότητα. Θυμάμαι και το λέω και
6: στους... Αυτό που θα θυμηθείτε, παρακαλώ, θα μας το πείτε αμέσως μετά τις ειδήσεις τίτλους. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Θάνος Ασκητής με τον υπέροχο λόγο του, προσκεκλημένος αυτό το Σάββατο στην εκπομπή, με την οποία προσπαθούμε θέματα της εβδομάδος να τα δούμε πιο διεισδυτικά. Κυρίες και κύριοι, και ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους για την ανταπόκρισή σας και για τα μηνύματα που μου στέλνετε με την ευαρέσκεια ή ενδεχομένως και με τη δυσαρέσκειά σας. Τα λέμε σε λίγο. Καλημέρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός με παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τους θριάμβους του Κυριακού Μητσοτάκη του 2019 και του 2020. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Σε δήλωση του κ. Φάμελος κάνει λόγο για αισχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. Τρεις Πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος τόνισε χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Νέα προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν πως αν δεν προχωρήσει σε συμφωνία θα περάσει άσχημα. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Μόντενα της Βόρειας Ιταλίας. Το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς πριν καταλήξει σε βιτρίνα καταστήματος. 4 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, εκ των οποίων μία 55χρονη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Ο 31 ετών δράστης συνελήφθη και ανακρίνεται. Φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ δεν φέρεται να συνδέεται με τρομοκρατικές ομάδες. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όπως συνηθίζω να λέω, για όσες και όσους ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, να ξέρετε ότι ο συνομιλητής μας είναι ο κύριος Θάνος Ασκητής. Ο κύριος Ασκητής, καθηγητής ψυχιατρικής, έχει περάσει από πολλές θέσεις δημόσιας υπηρεσίας. Με ποια έννοια? Το υπηρεσία, όχι με την ακριβή έννοια της υπηρεσίας του τμήματος του δημοσίου. Ο κύριος Ασκητής έχει υπηρετήσει εδώ και χρόνια την κοινωνία από θέσεις ευθύνης. Και θα ήθελα να μας πείτε και το Ινστιτούτο, κύριε Ασκητή, γιατί δεν το έχω συγκρατήσει.
4: Ψυχικής και σεξουαλικής υγείας.
3: Αυτό είναι αυτό που διατηρείτε εσείς.
4: Αυτό είναι το δικό μου ιατρείο.
3: Το δικό σας ιατρείο, μάλιστα. Τώρα, μια που είμαστε σε αυτό το σκέλος, οι άνθρωποι που σας ζητούν τις συμβουλές σας, ποιες είναι οι ανάγκες της εποχής?
4: Καταρχήν να πω ότι χαίρομαι που βλέπω περισσότερους γονείς τα τελευταία χρόνια.
3: Μάλιστα.
4: Και αυτό θέλω να το αναγνωρίσω, ότι οι νέοι άνθρωποι, αυτοί που είναι 35, 40, 50 ετών και έχουν
3: δεν φοβούνται
4: παιδιά,
3: να έρθουν στο γιατρό πάντως.
4: Το είπατε πολύ ωραία. Δεν φοβούνται, δεν μπλοκάρουν στο στίγμα. Ξέρετε ότι η ψυχιατρική, η ψυχολογία έχει ένα στίγμα. Και η φαρμακοθεραπεία. Και όμως έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση των ψυχικών διαταραχών τα τελευταία 30 χρόνια. Και φοβάμαι ότι θα αυξηθεί πίσω από την επίρρεια ουσιών που είναι οι άνθρωποι όλο και πιο πολύ τη ζητούν, τη χαρά, την ειδονή, την ικανοποίηση μέσα από τρόπους που η διαπροσωπική σχέση είναι φτωχότερη. Δηλαδή να πάει σε έναν άνθρωπο και να του πεις θέλω, μου αρέσεις, να βρεθούμε, να γνωριστούμε, να πιούμε έναν καφέ. Ο φόβος, η άρνηση, η ναρκισιστική αντίληψη που περνάει και στα παιδιά μας γίνεται μια απομόνωση. Και πολλοί άνθρωποι μπαίνουν σε μια ανικανοποίητη αναζήτηση που και έρχεται η ουσία, ο φόβος της απόρριψης του άλλου, το αίσθημα ελλείμματος, ότι δεν είμαι ικανός. Υπάρχει και μια αυτοτιμωρητική στάση που είπαμε και στην αρχή της συζήτησης, σε έναν βαθμό αυτοελέγχου όμως που βάζουμε αρνητικό βαθμό στον εαυτό μας. Είτε υπερβάλλουμε μέσα από ένα σύστημα που μεγαλώσαμε, που δεν μας έχει δώσει αξίες και οράματα, που σήμερα το ζούμε λίγο στην εφηβεία και μετά εφηβική πρώτη ενήλικη περίοδο της ζωής. Άρα οι γονείς που έρχονται, και πραγματικά αυτό το θεωρώ σπουδαίο κομμάτι, δεν τρέπονται να μιλήσουν, βλέπουν πολλές φορές προβλήματα στα παιδιά τους, είτε αφορούν και την σεξουαλικότητά τους, είτε την συναισθηματική τους αντίληψη, ακόμα και τις επιδόσεις στη σχολική κοινότητα. Και κυρίως από 14, 15, 16, 17 που είναι χρόνια συμπιεστικής αναγνώρισης προς την τελική φάση των εξετάσεων, οι γονείς είναι πολύ αλέρτοι, έχουν μια εγρήγορση στο πώς το παιδί μας σκέφτεται, απαντάει, συμμετέχει και λειτουργεί. Βεβαίως η βάση πάντα των δεδομένων είναι ότι η καλή γονεϊκότητα δίνει τη συντροφικότητα των δύο ανθρώπων που έγιναν γεννήτωρες, έγιναν γονείς και συνδέονται με το παιδί τους στην ανάγκη να του δώσουν την πραγματική διάσταση της ζωής, που είναι μία. Αύριο να είναι αυτόνομο το παιδί, όταν εσύ είτε υπάρχεις δεν υπάρχεις, δεν θα σε χρειάζεται. αυτή η διαδρομή είναι μεγάλης αξίας για όλους μας που κάναμε παιδιά και κάνουν παιδιά στην Αγία, παρότι η σύγχρονη κοινωνία δεν γεννάει. Ο δυτικός κόσμος έχει φτάσει σήμερα σε μια εγωπαθητική στάση φόβου ευθυνών και δεσμεύσεων, και το ξέρουμε όλοι μας, ότι σήμερα ο άνθρωπος θέλει να ζήσει μόνος του, με το κομπιούτερ του, με το καλό του αυτοκίνητο, με το μισθό που παίρνει, με το χώρο του που δεν θέλει να μπει ως να τον χαλάσει.
5: Να ζήσει με τον εαυτό του.
4: Να ζήσει με τον εαυτό του.
5: Αλλά η ζωή είναι μία.
4: Δεν ζει στην πραγματικότητα, κύριε Πρωθυπουργέ.
5: Αυτό είναι το θέμα.
4: Και ξέρετε πότε το καταλαβαίνει? Όταν φτάσει στη μέση ηλικία. Η μέση ηλικία και τα δύο φύλλα σηκώνουν μια σημαία, που δυστυχώς είναι κόκκινη πολλές φορές. Και εκεί έρχονται εσωσμένα, και σήμερα οι άνθρωποι δεν γερνούν. Και θέλω να το πω αυτό, ότι στη μέρα δεν είναι οι άνθρωποι με τα παλιά ρούχα αφημένοι που δεν πλαινόντουσαν, μύριζαν γεροντήλα, αν θυμάστε. Δηλαδή, οι άνθρωποι που είχαν αφαιθεί, εγκαταληφθεί στο περιθώριο αναμονής του θανάτου. Σήμερα οι νέοι άνθρωποι και εργάζονται, είναι άνω των 60, των 70, είναι παραγωγικά τα μυαλά τους. Έχουν ανάγκη να είναι μέσα στον κοινωνικό τρόπο ζωής. Διαμορφώνουν νέες σχέσεις και νέες γνωριμίες, και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, αρκεί να μην είναι μόνοι. Η μοναξιά είναι θάνατος. Είναι κατάθλιψη. Αργός θάνατος, άνοια. Γιατί μεγαλώνοντας, ο εγκέφαλός μας δυσπραγεί αγκιακά, γίνεται δυσλειτουργικότερος, δεν έχει την πλαστικότητα που έχει σε ένα νέο άνθρωπο. Άρα, όταν έχουμε συνδέσεις, έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε πιο ξύπνοι, αφυπνισμένοι και παραγωγικοί. Άρα, όσο φωνό και να είμαστε.
5: Άρα, εάν κάποιος άνθρωπος ομοιγέννητο χάσει το σύντροφό του, τη σύντροφό του, είστε υπέρ της άποψης ότι πρέπει να καλλιεργήσει αμέσως μια καινούρια συντροφικότητα?
4: Το λέτε πάρα πολύ ξεκάθαρα εσείς ο ίδιος, και το υπογράφω. Ναι, πρέπει να μην παραιτηθεί. Ξέρετε, εδώ καλό και τα παιδιά.
5: Μπορώ να πω μια εικόνα?
4: Παρακαλώ.
5: Είδα μια από τις πιο ευαίσθητες ταινίες που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Έπαιζε ο Ρέντφορντ και η Τζέιν Φόντα. Συγχρονιστικά πανέμορφη, γλυκύτατη, ανθρώπινη, βαθιά ταινία. Η Τζέιν Φόντα έχει μείνει χείρα και καλεί τον γείτονα, ή δεν θυμάμαι τώρα, μπορεί να είχαν κάποια σχέση πιο παλιά, αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Καλεί τον Ρέντφορντ να κοιμηθούν μαζί, γιατί θέλει έναν άνθρωπο στο κρεβάτι της. Του εξηγεί ότι δεν θέλει να κάνει σεξ. Ναι, δεν είναι το πρόβλημα της να κάνει σεξ.
4: Θέλει παρέα.
5: Αλλά θέλει να έχει έναν άνθρωπο στο κρεβάτι. Από αυτήν την έννοια, μπορείτε να οικοδομήσετε την άποψή σας.
4: Αυτό είναι σαν το νερό που πίνουμε. Η συντροφικότητα στην τρίτη ηλικία. Και όσο μεγαλώνουμε, τι έχουμε? Έχουμε το φόβο του θανάτου και το φόβο της ανυμπόριας. Ο άνθρωπος μεγαλώνει.
5: Αυτό από τον θάνατο, ακόμη είναι η ανυμπόρια.
4: Ναι, η ανυμπόρια όμως επίσης θέλει παρέα. Σήμερα οι μεγάλες κοινωνίες, οι απρόσωπες αστικές κοινωνίες, δυστυχώς έκτισαν πολύ ωραία σπίτια, έδωσαν μεγάλη λειτουργικότητα στους ανθρώπους, τους απομόνωσαν όμως. Δεν υπάρχει γειτονιά. Οι παλιές ελληνικές ταινίες που φαντάζομαι θα βλέπετε φωτογραφίζουν φτωχές εποχές. Όμως οι άνθρωποι ήταν πιο αυθόρμητοι, ήταν πιο πραγματικοί και περισσότερο αληθινοί στο να μοιράσουν, να επικοινωνήσουν, να εκφραστούν. Σήμερα αυτό θεωρείται αδυναμία. Δηλαδή, φτιάξαμε έναν τρόπο νευρωσικό εγκέφαλο, έναν αγχώδη εγκέφαλο, που τελικά τι κάνει? Καταλαμβάνει μηνύματα ότι πρέπει να είναι ικανός, πετυχημένος, μοναδικός, ξεχωριστός και να μην δείξει ποτέ αδύναμος.
5: Πόσοι και πόσοι στις παρέες μας άνθρωποι μένουν με 500 και 600 τετραγωνικά μέτρα, μην πω και παραπάνω, διαπιστώντας ότι τα παιδιά έφυγαν και λένε ήδη τώρα εμείς τι κάνουμε σε αυτά τα 600-700 μέτρα σπίτι, ας πούμε, το τριώροφο που ανεβοκατεβαίνει το ασανσέρ? Το λέω με αγάπη, δηλαδή, επειδή το συναντώ, το συζητούν δίπλα μου.
4: Και επικοινωνώ μέσω τηλεφώνου. Τη εσωτερική τηλεφωνική σύνδεση, γιατί βαριούνται, ένα είναι κάτω, ένα είναι πάνω και το καθεξή. Ναι, αυτά είναι φαινόμενα τη μεταπολεμική εποχή, του νεοπλουτισμού, που και η Ελλάδα έζησε πολύ έντονα τα χρόνια αυτά, και η απληστία, αν θέλετε, και η αγορά των συναισθημάτων με στην ύλη. Γιατί το παιδί, πολλές φορές, για να σας πάω στο παιδί, δεν θέλει πλούτο. Θέλει, το είπατε στην αρχή, στο εισαγωγικό. Θέλει συναισθήματα. Και ποσοτικά και ποιοτικά.
5: Και κάτι ακόμη που έχω παρατηρήσει από τη δική μου εμπειρία, θέλει αυτό που συζητούμε και στην πολιτική, σταθερότητα.
4: Σταθερότητα.
5: Δηλαδή δεν θέλει μετακομίσεις. Αυτό είναι το σπίτι, αυτή είναι η γειτονιά, τελειώσαμε.
4: Ναι, ναι.
5: Εκεί.
4: Παρότι έχουμε μεγάλο ποσοστό χωρισμών. Και το παιδί πολλές φορές γίνεται με ένα βαλιτζάκι, ένα Σαββατοκύριακο από εδώ και ένα από εκεί. Σύν' ότι σήμερα βγήκε και νομικά ένα δικαίωμα και των δύο γονιών στην επιμέλεια. Δηλαδή δεν δικαιούσε εσύ απριόρι. Αν και θα σας πω και το λέω ξεκάθαρα ως γιατρός, είναι λάθος ένα μικρό παιδάκι να πηγαίνει να ζει με τον πατέρα και ο πατέρας λυσαλέα να θέλει να τον κόψει από τη μητέρα. Και δεν μπορεί να χειριστεί τα συναισθήματα που η φύση έχει προσδώσει στη μάνα, η οποία είναι η δημιουργός της ζωής. Αλλά δεν μπορεί εγώ ως πατέρας, επειδή έχω θέματα με τη μητέρα που με εγκατέλειψε ή με χώρισε ή δεν ήταν σωστή απέναντί μου, για χύψιο μεγαλόγους, να την τιμωρήσω απειλώντας την, θα βάλω ένα πολύ καλό δικηγόρο γιατί έχω και χρήματα, να σου πάρω το παιδί. Ή μου έρχονται πόσες φωτογραφίες και μου λέει δώσ' μου ένα χαρτί ότι δεν είναι καλά. Αυτό είναι εντελώς ανήθικο. Να υπογράψεις τέτοια θέση με σκοπιμότητα να σε τιμωρήσω επειδή με χώρισες. Και να έχω εγώ την επιμέλεια του παιδιού. Αυτή την εγωπάθεια, γι' αυτό είπαμε ότι η ψυχοεκπαίδευση είναι εκ βάθρων αναγκαία υπόθεση, γιατί αύριο η ζωή μας δεν ξέρει τι θα φέρει, αλλά να έχουμε τη δυνατότητα να χειριστούμε όχι μόνο τα παιδιά μας, αλλά τους εαυτούς μας. Τόσο μεγαλώνουμε, αυτό που είπατε, το μαξιλάρι δίπλα με έναν άνθρωπο, αν δεν είναι άδειο, είναι μοναξιά. Αλλά πρέπει να έχει έναν άνθρωπο δίπλα που τον έχω επιλέξει.
5: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα θέματα του εγκεφαλικού εκφυλισμού είναι πια μια αρρώστια, ίσως και πιο πάνω και από τον καρκίνο.
4: Βεβαίως.
5: Μορφές του καρκίνου, δόξα τω Θεώ, η επιστήμη τις αντιμετωπίζει, αλλά με την άνοια και τα υπόλοιπα έχουμε θέματα.
4: Η άνοια είναι μια συνέπεια του χρόνου. Η αγκιακή άνοια. Δεν μιλάω για την Αλσχάιμερ. Η Αλσχάιμερ είναι ένα εκφυλιστική νόσος, δηλαδή ο εγκέφαλος καταστρέφεται από το β' αμυλοειδές, που σιγά σιγά δυστυχώς σου δημιουργεί σοβαρά γνωστικά προβλήματα και καταλήγει πιο γρήγορα και στον θάνατο, με πολλές άσχημες εικόνες. Η άνοια όμως είναι μια αγκιακή δυσπραγία που τα αγκία μας δυστυχώς με τα χρόνια δημιουργώντας τις λειτουργίες δίνεται, αλλά όσο πιο πολύ συνδέεσαι με ανθρώπους. Και η μοναξιά της τρίτης ηλικίας είναι πάρα πολύ σκληρή.
5: Και εδώ υπάρχει βία.
4: Και εδώ υπάρχει βία.
5: Ναι. Το έχει βία γιατί δεν έχει οργανωθεί υπάρχει... η κοινωνία να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα.
4: Υπάρχει βία γιατί πια ο άνθρωπος αυτός είναι αδύναμος. Και γίνεται και δίστροπος. Και πολλές φορές προσπαθεί να κρατήσει τα παιδιά του με νοσήματα. Πονάει η κοιλιά μου, ζαλίζομαι και πάει ο γιος να σε πάω στο νοσοκομείο και ξανά και αρχίζει να γίνεται βασανιστική η ζωή του, ταλαιπωρώντας και τα παιδιά του, τα οποία τα θυμώνει σε έναν βαθμό. Γιατί τα παιδιά όμως τον έχουν απομονώσει, τον έχουν κλείσει. Δηλαδή μου έρχονται άνθρωποι τρίτης ηλικίας και λέω είμαι χείρα, είμαι χείρος. Η ζωή σου παρακάτω ποια είναι? Πώς είσαι? Πώς αισθάνεσαι? Τι βλέπεις να έρχεται? Και λέει μα ο γιος μου γνώρισα μια κυρία. Μα να το πω στο γιο μου? Μα φυσικά, γιατί? Είσαι ένοχος? Κάνεις κάτι κακό, ανήθικο? Είσαι έσαι που η ζωή σου επιτρέπει όταν είσαι καλά να έχεις μια παρέα, γιατί κατά τα ψέματα η σεξουαλικότητα στη μεγάλη ηλικία συνδέεται απόλυτα με τη στροφικότητα. Έχει καμία σχέση με το πάθος των νέων, την έντονη αναζήτηση της ειδονής που βλέπουμε στα 30, 40, 50. Μετά τα 70 που πάμε στην τρίτη ηλικία ουσιαστικά, η οποία μας έδωσε 5 χρόνια ακόμη, δηλαδή η μέση ηλικία είναι 50 με 70. Η τρίτη ηλικία είναι άνω των 70, που οι νέοι ακόμα άνθρωποι είναι όμορφοι, ελκυστικοί, και οι γυναίκες και οι άνδρες γοητευτικοί. Η συντροφικότητα κυριαρχεί πάντα. Αν θέλετε και η ίδια η σεξουαλικότητα, για να βάλω μια πινελιά και από αυτό, είναι κομμάτι της συναισθηματικής λειτουργικότητας. Δεν είμαστε ζώα. Έχουμε ανώτερες απαρτιώσεις, έχουμε εγκέφαλο που σκέφτεται, εκφράζεται, λειτουργεί μέσα από εμάς. Άρα όσο του δίνουμε τροφή συναισθηματικής λειτουργικότητας, τόσο και αυτός χαίρεται μαζί με εμάς. Και έχουμε και καλύτερη βιολογική υγεία. Ο COVID, αν δείτε μελέτες που έχουν βγει, ταλαιπώρησε περισσότερο ανθρώπους που είχαν κατάθλιψη, είχαν αφήσει τον εαυτό τους, είχαν υπέρταση, ζαχαρόδη διαβήτη, παχυσαρκία. Άρα είχαν ήδη γεράσει βιολογικά και ο COVID ως αγκιακός ιός, ναι, γιατί χτύπησε τα αγκία, μας χτύπησε πολύ, προκάλεσε συνέπειες και σκότωσε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είχαν ήδη χάσει λίγο το νόημα της υγείας και της ζωής τους. Στα παιδιά όμως που είναι και το ζητούμενο απέναντι στο θυμό και τη βία, τα παιδιά πρέπει μέχρι 15-16 χρονών να είναι σε έναν απόλυτο έλεγχο. Και εδώ θα σας πω ότι οι γονείς πρέπει να έχουν το κριτήριο της αναγνώρισης της ζωής του παιδιού τους μέχρι 16 ετών ελεγκτικά. Το ελεγκτικά δεν σημαίνει τιμωρητικά, ούτε βασανιστικά, ούτε να μη σέβομαι την προσωπικότητα του παιδιού. Δηλαδή το δικό του δωμάτιο. Και αυτό έλεγα ότι πολλές φορές μου λένε το παιδί μου είναι 7 χρονών και κοιμάται μαζί μας. Γιατί κοιμάται μαζί σας, τώρα που είναι μωρό να μην το χαρώ. Μετά θα μεγαλώσει, δεν θέλει να με δει. Δηλαδή συγχαίει ο γονιός, εκλογικεύοντας υποκειμενικά το δικό του αίσθημα, να κοιμάται μαζί μου. Μαμά κοιμάται το παιδί μέσα στο δωμάτιο. Εσείς οι δύο πια τελικά τι είστε, ποιοι είστε? Πόσο αλλάζει αυτή η σχέση? Άρα θέλει δωμάτιο το παιδί. Και μέχρι τα 15, ναι, να ξέρουμε πώς κινείται η ζωή του. Και όχι ψηφιακά δίκτυα. Ο Πρωθυπουργός για μένα πολύ σωστά και σοφά βάζει από τις πρώτου του 27 μια διάταξη ότι θα απαγορευτεί ο μηχανισμός ψηφιακών δικτύων. δικτύων σε παιδιά μέχρι 15-16
5: ετών. Τι λέτε στους γονείς να το εξηγήσουν, γιατί το απαγορεύουν από μικρή ηλικία, δηλαδή να μην δώσουν το κινητό σε αυτή την εικόνα που συναντούμε την ώρα που το παιδί είναι όλοι μαζί σε μια έξοδο, γιατί δεν πάνε το δικαιώσουν.
4: Τώρα είναι μια άλλη σοφή φράση. Αν ο γονιός πρέπει να εξηγήσει το παιδί του. Βεβαίως. Το όχι πρέπει να έχει συνέπεια.
5: Από μωρό. Από εκείνη την ηλικία που νομίζουμε εμείς ότι δεν καταλαβαίνει και καλά.
4: Προσέξτε. Μέχρι τα 3 χρόνια οι αντιδράσεις του είναι μιμητικές, είναι εγωκεντρικές και περίεργες. Αυτή είναι η φύση του. Όσο μεγαλώνει το παιδί, τι κάνει. Οργανώνει την πραγματικότητά του. Δηλαδή συνδέεται. Καταρχήν με τους γονείς. Άρα θέλουν χρόνο οι γονείς με το παιδί. Καταρχήν να είναι ευχάριστη η συσχέτιση. Να μην είμαστε από την αρχή τιμωρητικοί, να φωνάζουμε μη αυτό, μη εκείνο, μη το άλλο. Αλλά όταν πάω εγώ σε περιοχές ενός εστιατορίου και βλέπω ένα παιδί και τρέχει μέσα στο εστιατόριο και δεν υπάρχει ένας έλεγχος. Και οι γονείς το θεωρούν αυτό το παιδί ότι είναι έξυπνο. Όχι, αυτό το παιδί είναι ανάγωγο. Και πρέπει να μάθουμε ότι η λέξη αγωγή, κύριε Πρωτοσάλτη, είναι κομμάτι της ζωής μας. Γιατί αύριο δεχόμενο το παιδί θα φάει σφαλιάρες, και το λέω λίγο πιο λαϊκά, θα χτυπηθεί από ανθρώπους οι οποίοι θα το δουν ότι είναι ανάγωγος. Και δεν θα τον εκτιμήσουν, δεν θα τον συμπαθήσουν. Όσες γνώσεις και να αποκτήσει, όσες γνώσεις και να μιλάει, η συμπεριφορά του ανθρώπου καθορίζει υπαρξιακά τον εαυτό του. Σε ένα σύστημα το οποίο θες δεν θες θα υποχρεωθείς να το υπηρετήσεις με κανόνες, με όρια και με αναγνωρίσεις προτύπων που η ζωή θα σου δώσει το δικαίωμα να εκφράσεις με δυνατότητα δική σου επιλογής. Δηλαδή πιο απλά πρέπει να έχεις ευφυΐα, συναισθηματική, λειτουργική να καταλάβεις ποιος είσαι όσο μεγαλώνεις. Ο γονιός επίσης πρέπει να βάλει μια ξεκάθαρη σελίδα ότι σου εξηγώ γιατί σ' αγαπώ και αυτό το σ' αγαπώ έχει μεγάλη σημασία.
5: Ωραία, εδώ. Σου εξηγώ λοιπόν ότι αυτό το μηχανάκι την ώρα που τρώμε δεν θα το πάρεις. Θα έχεις το χρόνο σου να παίξεις, αλλά δεν θα συνδεθείς κι ας είναι η φαρέα συνδεδεμένη. Πρέπει να υποθεί κάτι τέτοιο. Διαδικτυακά συνδεδεμένη εννοώ.
4: Ο έξυπνος γονιός δεν έχει εφαρμόσει αυτή την πολιτική πριν. Από την αρχή δεν παίρνει το μηχανάκι ο γιος και η κόρη. Άμα του το δώσεις, μετά δεν μπορεί να το πάρεις. Η δύναμη του γονιού είναι να μην ιτηθεί για να ξανακερδίσει την
5: ιδέα. Δεν τρώει το παιδί ή τα παιδιά με το κινητό τους ακουμπισμένο σε κάποιο ποτήρι ενώ είναι όλη η οικογένεια μαζί.
4: Γι' αυτό και λέμε ότι η συμφωνία είναι μια συμφωνία.
5: Ούτε μόνα τους όμως. Ας πούμε τα παιδιά τρώνε μόνα τους. Γυρίζουν από το σχολείο και λείπει ένας από τους
4: γονείς.
5: Ούτε μπροστά
4: σε μια τηλεόραση. Η οποία την κάνει, το σύνδρομο της υπερφαγίας.
5: Ναι. Είναι κλειστή η τηλεόραση.
4: Είναι κλειστή η τηλεόραση. Αν και σήμερα, να ξέρετε, τα πιο πολλά σπίτια δυστυχώς στις μεγάλες αστικές πόλεις δεν έχουν κουζίνα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Οι άνθρωποι τρώει ο καθένας όποτε θέλει. Ένας μπαίνει, ένας βγαίνει. Στο όρθιο
5: είναι μέρος του καθιστικού η κουζίνα.
4: Ας πούμε το κυριακάτικο, εγώ που θυμάμαι από τη δική μου την οικογένεια, το κυριακάτικο με σιδηρωνό φαγητό ήταν ιερό. Ήταν η στιγμή που γελάγαμε, που είχαμε απόψεις, που μιλάγαμε, που είμαστε παιδιά. Η φράση «είμαστε παιδιά» χάνεται σήμερα στην εποχή μας, κύριε Πρωθυπουργέ. Τα παιδιά μας από 11-12 ετών τα κάνουμε ενήλικες. Δεν τα αφήνουμε να ζήσουν ως παιδιά, να οραματιστούν, να ονειρευθούν, να έχουν αθωότητα.
5: Πώς γίνεται αυτό, κύριε Σκητή?
4: Με το να καταλάβουμε ότι ο χρόνος δεν μας απειλεί. Η πίστοση χρόνου της ζωής δεν σου βάζει ένα όριο ξεκάθαρο μπροστά, που πρέπει να το υπηρετήσεις σαν να λύγει ένα γραμμάτιο που πρέπει να πληρώσεις. Το κάθε παιδί δεν έχει το ίδιο ρολόι. Ένα παιδί θέλει πιο πολύ χρόνο για να μεγαλώσει. Ένα άλλο θέλει λιγότερο. Μας δείχνει το παιδί, και αυτό είναι η ικανότητά μας, να καταλαβαίνουμε το δικό του αντιληπτικό πεδίο. Πώς μας μιλάει, τι τον προβληματίζει, αν διαβάζει βιβλία, αν ακούει μουσική, αν δεν είναι ένα παιδί παγιδευμένο μέσα στην έβρωση των ψηφιακών δικτύων, που θα σας το πω ξεκάθαρα και πολύ ρεαλιστικά, χάνουμε το μυαλό μας. Με τα κινητά μας τηλέφωνα έχει πέσει το IQ μας. Και το EQ, δηλαδή και η συναισθηματική νοημοσύνη και η γνωσιακή νοημοσύνη. Γιατί έχει πέσει, γιατί δεν έχουμε υπομονή. Πατάμε ένα κουμπί και θέλουμε γρήγορα την απάντηση. Και αν δεν έρθει η απάντηση, πάμε σε ένα πιο γρήγορο κινητό. Που απαντάει ακόμη πιο γρήγορα. Άρα χάνουμε το χρόνο διάθεσης ανοχής. Αυτό φέρνει το μεγαλύτερο κομμάτι της εγκληματικότητας και της βίας ως απάντηση. Δηλαδή ο θυμός, ο εύκολος θυμός που παράγεται πίσω από τη μία ανοχή μου. Εγώ ανοίγω το λάπτοπ και λέω τώρα πρέπει να μπορώ να διαβάσω. Αν δεν έχει γρήγορα το μήνυμα, τι έγινε, κόλλησε το ίντερνετ, αρχίζω και θυμώνω. Όσο θυμώνω, παράγω ένταση αρνητική. Και αυτό το στρες και σε μένα δημιουργεί βιολογικά προβλήματα, αλλά και στο περιβάλλον με κάνει πιο επιθετικό, περισσότερο αντικοινωνικό, αιμονικό και αδιαπραγμάτευτο, δηλαδή αδιάλακτο στην επικοινωνία της συναλλαγής, που έτσι είναι η ζωή μας. Άρα οι γονείς από την αρχή να βάλουν όρια. Η μηχανή. Πολλά παιδιά λένε θέλω να πάρω μηχανάκι. Ή τα περίφημα πατίνια που ακούμε τώρα. Πόσα παιδιά χάθηκαν με τα πατίνια. Μα πόσο ένας γονιός που έχει γνώση της πραγματικότητας παίρνει σαν ένα παιδί 15-16 ετών ένα πατίνι που τρέχει με 60-70 χιλιόμετρα. Και η πολιτεία πρέπει να παρέμβει άμεσα στην πλήρη απαγόρευση. Όταν ο γονιός λοιπόν δεν θέλει να δυσαρεστεί το παιδί και στο παιδί του λέει: ναι, αγόρι μου, τι θες αυτό, θα στο πάρω. Μην ανησυχείς, ή του λέω ψέματα, θα στο πάρω και δεν το παίρνω. Θα είναι πολύ χειρότερο ότι δεν θα στο πάρω. Γιατί? Γιατί σε αγαπώ, παιδί μου. Αυτό να ξέρει το παιδί το καταλαβαίνει απόλυτα. Και σας το λέω και ως γονιός. Και ας βάλει φωνές. Δεν θα βάλει.
5: Δεν θα βάλει.
4: Θα σας πω κάτι. Ναι. Αν έχουμε μάθει με τα παιδιά να μιλάμε χωρίς φωνές.
5: Αν γι' αυτό λέω ότι ξαφνικά το ότι.
4: Έρχεται μπροστά μας η ίδια πόρτα. Που γράφει απ' έξω ψυχοεκπαίδευση, κύριε Πρωτοστάτε. Δεν έχουμε κάνει καθόλου τα τελευταία 40 χρόνια, ίσως και ποτέ, την πραγματική ανάγκη του γονεϊκού συστήματος, που είναι η ψυχοεκπαίδευση. Και δεν πάω στο σχολείο να κατηγορήσω το δάσκαλο που αυτός φταίει γιατί το παιδί μου δεν πάει καλά στα μαθήματα. Ή ο δάσκαλος αυτός είναι ανίκανος. Ή δεν προσέχει το παιδί μου.
5: Και να το ακούσα αυτό από εκπαιδευτικούς. Που του λέει ο συνάδελφό του, έλα μωρή και εσύ δεν τον πρόσεχε.
4: Ναι.
5: Προ συνάδελφο, δεν είμαι στο ίδιο σχολείο. Το ακούω, το έχω από εμπειρία. Αυτά που σα λέω τώρα, οι ερωτήσει είναι γιατί τα ακούω σε φιλικό κύκλο.
4: Γιατί λέει η αποφυγή τη συνενοχή. Δηλαδή σήμερα και ο εκπαιδευτικό θα έπρεπε να είναι πιο αξιολογήσιμο. Εγώ θεωρώ ότι είναι αδιανόητο σήμερα η εκπαιδευτική κοινότητα να μην αξιολογείται.
5: Και πρέπει ουσιαστικά, να φύγει, όχι ουσιαστικά, με αυτό το σύστημα.
4: Πρέπει να φύγει το παραμύθι ποιος θα μας αξιολογήσει. Ποιος είναι αυτός που θα μας αξιολογήσει. Είναι από το Πασόκ, είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πάνε τα πράγματα έτσι. Αν πάμε έτσι, τότε είμαστε μια κοινωνία που έχουμε ένα άλοθη και δεν βλέπουμε τη δική μας ασκήμια. Δεν μπορεί η πολιτική να είναι παντού. Πολιτική είναι η κοινωνία. Που η κοινωνία θέλει το παιδί να πάει σε ένα σχολείο δημόσιο. Εμείς βγάλαμε δημόσια σχολεία. Ήταν μια χαρά τα σχολεία μας. Αγαπάγαμε τους καθηγητές μας. Ήταν αυστηροί. Σηκωνόμουν όρθιος και όλοι οι τάξεις. Και νομίζω ότι αυτό έχει φύγει πια. Η αξιακή αναγνώριση του σεβασμού. Ότι αυτός ο άνθρωπος που μπαίνει μέσα στην τάξη έχει μια ιδιότητα. Αυτή η ιδιότητα δεν είναι ο θυμός μου. Να τον κατηγορήσω, να τον επικρίνω, να τον απορρίψω ή να τον προσβάλλω. Το παιδί βέβαια στην αθότητά του παίζει με στην τάξη, με σαΐτες, να δει και παλιές ελληνικές ταινίες. Αλλά όταν σήμερα του λέει θα σε δείρω, κάτσε καλά, ή θα φέρω τον πατέρα μου να σε πλακώσει στο ξύλο, που μου το είπε ένας γονιός. Επάνω στα νεύρα του που είπε η μάνα, πες στον γιατρό, τι είπες στο παιδί, θα πάω τον δείρω, είπε ο γονιός στο παιδί του. Γιατί τον αδίκησε στα μαθηματικά. Και κατά τη γνώμη του πατέρα, το παιδί του έχει ένα φοβερό μαθηματικό μυαλό. Που ένας όμως καθηγητής τον αδίκησε. Γιατί τον αδίκησε, τον ήξερα παλιά. Δηλαδή πρέπει να γίνουμε ωριμότεροι, κύριε Πατουσάρτε. Όταν κάνεις παιδί, διαφορετικά μην κάνεις παιδί. Εγώ ξέρετε είμαι και λίγο απόλυτο στα. Δεν θες να κάνεις παιδί, δικαίωμά σου. Θα χάσεις να κάνεις παιδί. Όταν θα φύγεις, δεν θα αφήσεις τίποτα πίσω σου.
5: Αλλά όταν πάρεις την απόφαση να κάνεις,
4: πρέπει να μάθεις. Και πρέπει να ζητήσεις εκπαίδευση. Και εδώ βάζω και τη δική μας την πολιτεία και εμείς οι ειδικοί να συνεισφέρουμε σημαντικά ώστε οι γονείς να μην είναι μόνοι και να μην ακούνε την κάθε παρότριση, παρόρμηση ενός δίθεν ειδικού που δεν ξέρει και τι λέει. Ή να ασχολείται υπερβολικά, υποκειμενικά με το δίκαιο του δικού του παιδιού. Αλλά το δικό μου το παιδί είναι ξυπνότερο, είναι αδικημένο, έχει κακούς καθηγητές, του φέρονται άσχημα οι άλλοι. Γιατί? Καταρχήν, ο πρώτος λάθος είσαι εσύ. Ο γονιός πρέπει να καταλάβει ότι ο εκπαιδευτικός δεν είναι ο γονιός του δικού μου παιδιού. Εγώ είμαι ο γονιός. Ο εκπαιδευτικός πληρώνεται, μπορεί να έπρεπε να παίρνει καλύτερο μισθό. Για μένα, εκπαιδευτικός, γιατρός, αστυνομικός.
5: Αξιολογηθεί, πολύ
4: αφού
5: σωστά.
4: Αξιολογηθεί. Μάλλον τα πάντα είναι αξιολογία. Ναι. Δεν μπορεί κανείς σήμερα να εκφέρει ένα επάγγελμα, να έχει μια άποψη και να μην αξιολογείται. Τότε πάμε σε μια κοινωνία υδροκεφαλική, βαθιά ναρκισιστική και εξαιρετικά εγωπαθητική, που ο θυμός είναι και η απάντηση, είναι η θεραπεία. Τότε δίκαια θυμώνω και δίκαια σηκώνω και το χέρι μου και σε δέρνω. Και στον δρόμο και στο πια, γιατί πάντου έχω δίκιο. Και αφού έχω δίκιο λοιπόν, δεν μπορείς να με αδικήσεις και να μου αμφισβητήσεις αυτό το δικαίωμα ότι αυτό μου ανήκει, είναι θέση πάρκινγκ, είτε η γωνία της γειτονιάς, είτε εγώ πρέπει να είμαι παράνομος, αλλά εσύ πρέπει να είσαι νόμιμος. Όταν ήμουν βουλευτής, ερχόντουσαν και μου λέγανε θέλουμε αυτό. Και έλεγα, μα δεν μπορώ, αυτό είναι παράνομο. Τότε λέγε, τι σε ψηφίσαμε. Άμα τα λέει νόμιμο, το κάναμε και μόνοι μας. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Και θέλω να πιστεύω ότι σήμερα αυτά αλλάζουν στα χρόνια. Στην πραγματικότητα όμως, ο γονιός φέρει την ευθύνη του να γνωρίσει. Να γνωρίσει τι, το παιδί του, κύριε Πρωτοστάτη. Προτού του φύγει. Γιατί 16-17 χρόνια σου πει: δεν σε θέλω άλλο. Και αν δεν έχω καλή σχέση μαζί με το παιδί μου, δεν θα με θέλει ποτέ. Δεν θα ακούει τη γνώμη μου, δεν θα μου μιλάει τι του συμβαίνει στη ζωή του. Γιατί κακά τα ψέματα, μέχρι να πεθάνεις είσαι γονιός. Θες δε θες, θα εξακολουθείς να είσαι γονιός.
5: Σε όποια ηλικία και αν φτάσει το παιδί σου, μέχρι
4: ακριβώς
5: την ώρα που θα φύγεις.
4: Και αυτή είναι και η γοητεία της ζωής όμως.
5: Αυτό είναι ότι θα υπάρχει το αμέριστο ενδιαφέρον αγάπης προς το παιδί.
4: Και μακάρι και στα σχολιά να βάζαμε τη σελίδα στις έφηβες. Κοπέλες που έχουν περίοδο 12-13-14 χρονών, το σημαντικό αύριο στη ζωή σου, όποιος και να είσαι, όσο ψηλά και να φτάσεις, να κάνεις ένα παιδί. Αυτό, αν θέλετε, είναι δικαίωμα του ανθρώπου. Και είναι και υπαρξιακή αναζήτηση της ζωής. Δεν μπορεί να περάσεις από αυτή τη ζωή με ένα πετυχημένο όνομα, με ένα όνομα που αναβοσβήνει σε μια ταμπέλα της κοινωνίας και τελικά είσαι μόνος σου.
5: Και δεν υπάρχει μεγαλύτερης αξίας κατάσταση από το να αναθρέψεις παιδί. Δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Καμία προσωπική ανέλυξη, οπουδήποτε και αν φτάσει κανείς. Το ύπατο των, αξιωμάτων ή οικονομικής ευμάρειας, όσο να μπορεί να συγκριθεί με ανατροφή ενός παιδιού.
4: Και βιολογική αναγνώριση. Να ξέρετε ότι ο εαυτός σας, όταν έχετε παιδί, βιολογικά θέλετε να ζήσει. Άρα τι κάνετε, είστε πιο υγιεινής διατροφής, δεν καπνίζετε, δεν πίνετε. Εγώ, ας πούμε, με το τσιγάρο πάντα ήμουν πολέμιος. Και στο πανεπιστήμιο.
5: Για νιώθεις την ευθύνη.
4: Και στο πανεπιστήμιο, ως φοιτητής, σταμάτησα ένα μάθημα και είπα: εγώ φεύγω, κύριε καθηγητά, εδώ μέσα είναι ντουμάνι, δεν μπορώ να καθίσω. Και πραγματικά ο καθηγητής, καλή του ώρα που και να είναι, σταμάτησε το

0: λέτε, και αυτό είναι μια μορφή βίας και πολύ σκληρής προς τον εαυτό μας. Αντιμετωπίζετε.
1: Ναι, αντιμετωπίζετε και εκπαιδεύετε. Και θα πω και κάτι που εσείς είστε εκφραστής στα μίντια. Θα πρέπει να προβάλλουμε λιγότερο τη βία στους μεντιακούς προβληματισμούς μας. Γιατί η βία δυστυχώς έχει μιμητές και έχει εξοικείωση. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Τρώω ένα χάμπουργκερ και βλέπω στην τηλεόρασή μου, τον ρωτώ το χάμπουργκερ, πόσες μαχαιριές τις έδωσε ο σύζυγος στη σύζυγου του και την τζάκωσε να χειραστεί και τη σκότωσε και τη μετέφερε μετά. Και αυτή η περιγραφή, εγώ εκείνη τη στιγμή συνδέω τον εγκέφαλό μου με μια ανταμοιβή. Γιατί παίρνω την ειδονία από το πολύ ωραίο χάμπουργκερ που τρώω και ακούω μια πληροφορία την οποία την γράφω. Και ο εγκέφαλος δυστυχώς έχει την τάση να γράφει πιο πολύ το κακό παρά το καλό. Το καλό το θεωρεί δεδομένο, που δεν είναι δεδομένο. Και το κακό θεωρεί ότι τον εκπλήσει, γι' αυτό και πουλάει, να το πούμε και εσύ δυστυχώς, στα μηδιακά συστήματα.
0: Χάρηκα πολύ για τη συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: μας.
1: Πολύ. Καλό Σάββατο, κύριε καθηγητά. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Αύριο, την ίδια ώρα μαζί μας, ο καθηγητής ομότιμος πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θάνος Βερέμης, μας αναλύει την Αμερική του 19ου αιώνα. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Γεια σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση και την επεξεργασία της εκπομπής συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες του Sky 100,3.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε εξέλιξη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Κουκάκι επί της οδού Οδυσσέαν Δρούτσου. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 27 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Παράλληλα, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας, δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της την ομή της εξουσίας. Η παράδοση της δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο. Το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων». Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα ζητήσουμε ψήφο εμπιστοσύνης, θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας, ψήφο προοπτικής. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε πως η χώρα δεν ακολουθεί πλέον παθητικά τις εξελίξεις, αλλά διαμορφώνει η ίδια τους όρους του παιχνιδιού στην περιοχή. Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε ιδιαίτερα στις κινήσεις που, όπως είπε, έκλεισαν κενά 50 ετών στα εθνικά θέματα. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, ο Κράτη Φάμελου. Σε δήλωσή του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για εσχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Δεν θα επιτρέψω προσωπικές, στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, τόνισε ο κ. Φάμελος. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο τελευταίος, τόνισε, χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Νέα προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν. Όπως ανέφερε σε τηλεφωνική του συνέντευξη, δεν έχει ιδέα αν το Ιράν θα υπογράψει μια ειρηνευτική συμφωνία και πρόσθεσε: «Αν δεν το κάνουν, θα περάσουν άσχημα, γι' αυτό καλύτερα να προχωρήσουν σε συμφωνία». Την ανάγκη να προληφθεί οποιαδήποτε πιθανή μεταναστευτική κρίση παρόμοια με αυτή του 2015 τονίζουν σε κοινή δήλωσή τους οι Πρωθυπουργοί Ελλάδας, Ιταλίας, Μάλτας και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι τέσσερις ηγέτες συμφώνησαν ότι πρέπει να συνεχιστούν οι συζητήσεις σε τέσσερις άξονες, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση της κοινής ετοιμότητας. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Μόντενα της Βόρειας Ιταλίας όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς πριν καταλήξει σε βιτρίνα καταστήματος. 4 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, εκ των οποίων μία 55χρονη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Ο 31 ετών δράστης συνελήφθηκε να κρίνεται. Φέρεται να λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, καθώς αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, έτρεχε με ηλιγιώδη ταχύτητα. Δεν φέρεται να συνδέεται με τρομοκρατικές ομάδες. Ο Ακύλας εντυπωσίασε με την ερμηνεία του Φέρτο στη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη, ξεσηκώνοντας το κοινό. Εντυπωσιακή ήταν και η εμφάνιση της Κύπρου, που εμφανίστηκε στην 21η θέση με την Αντιγόνη και τον Τζάλα. Στα αθλητικά, για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League, η ΑΕΛ κέρδισε 2-1 τον Ατρόμητο, αλλά υποβιβάστηκε στη Super League 2. Ο Αστέρας έμεινε στο 0-0 με την Κηφισιά στην Τρίπολη και παραμένει υποψήφιος για πτώση. Θα σωθεί μαθηματικά αν αύριο ο Πανσεραϊκός δεν κερδίσει τον Πανετολικό, παιχνίδι που αναβλήθηκε σήμερα λόγω κακοκαιρίας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα δυτικά πρόσχερα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός με παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, ο Κράτη Φάμελος. Σε δήλωση του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για εσχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη, ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. Τρεις Πρόεδροι στην σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο τελευταίος τόνισε χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Νέα προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν πως αν δεν προχωρήσει σε συμφωνία θα περάσει άσχημα. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Μόντενα της Βόρειας Ιταλίας. Στον αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς πριν καταλήξει σε βιτρίνα καταστήματος. 4 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, εκ των οποίων μία 55χρονη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Ο 31 ετών δράστης συνελήφθη και ανακρίνεται. Φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ δεν φέρεται να συνδέεται με τρομοκρατικές ομάδες. Σε εξέλιξη, φωτιά που έχει ξεσπάσει σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Κουκάκι επί της οδού Οδυσσέα Ανδρούτσου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε χθες ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμεινο.

άμυνο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, υπολείπονται πολύ από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Παράλληλα, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας, δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της τη νομή της εξουσίας. Η παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο. Το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων». Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε στις επόμενες εθνικές εκλογές: «Δεν θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης, θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας, ψήφο προοπτικής». Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε πως η χώρα δεν ακολουθεί πλέον παθητικά τις εξελίξεις, αλλά διαμορφώνει ίδια τους όρους του παιχνιδιού στην περιοχή. Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε ιδιαίτερα στις κινήσεις που, όπως είπε, έκλεισαν κενά 50 ετών στα εθνικά θέματα. Σειρά συναντήσεων είχε χθες ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο του Europe Gulf Forum. Συναντήθηκε με την Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τον Πρόεδρο της Φιλανδίας και τον Αντιπρόεδρο του Ηνωμένου Βασιλείου. Κατά τη συνάντηση με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίβα, συζητήθηκαν οι επιπτώσεις της κρίσης στον κόλπο, στην παγκόσμια οικονομία και στον ενεργειακό εφοδιασμό. Η κυρία Γεωργίβα συνεχάρει τον Πρωθυπουργό για την ταχεία και δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και το μεταρρυθμιστικό έργο που έχει υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου. Σε δήλωση, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για εσχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. «Δεν θα επιτρέψω προσωπικές, στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων», τόνισε ο κ. Φάμελος. «Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ», σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. «Τρεις πρόεδρες στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο τελευταίος», τόνισε, χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Νέα προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν. Όπως ανέφερε σε τηλεφωνική του συνέντευξη, δεν έχει ιδέα αν το Ιράν θα υπογράψει μια ειρηνευτική συμφωνία και πρόσθεσε πως αν δεν το κάνουν θα περάσουν άσχημα. Ένας Καναδός, ο οποίος ταξίδευε με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, βρέθηκε θετικός στον Χανταϊό, ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση της Βρετανικής Κολομβίας. Ο άνδρας εμφάνισε ήπια συμπτώματα και είναι ένας από τους 4 Καναδούς που πλέον βρίσκονται σε απομόνωση. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες στην πόλη Μόντενα της Βόρειας Ιταλίας. Το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς πριν καταλήξει σε βιτρίνα καταστήματος. 4 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, εκ των οποίων μία 55χρονη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Ο 31 ετών δράστης συνελήφθηκε και ανακρίνεται. Φέρεται να λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, καθώς αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα. Δεν φέρεται να συνδέεται με τρομοκρατικές ομάδες. Ο Ακύλας εντυπωσίασε με την ερμηνεία του Φέρτου στη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη, ξεσηκώνοντας το κοινό. Εκρηκτική ήταν και η συμμετοχή της Κύπρου με την Αντιγόνη και τον Τζάλα που απέσπασαν δυνατό χειροκρότημα. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε αργά απόψε το βράδυ σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Κουκάκι επί της οδού Οδυσσέα Ανδρούτσου. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρεια, βυτική 4 με 5 και στα βυτικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στη 1:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε χθες ο Πρωθυπουργός με παρέμβασή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τους θρίαμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε χθες με τη Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τον Πρόεδρο της Φιλανδίας και τον Αντιπρόεδρο του Ηνωμένου Βασιλείου στο Europe Gulf Forum. Κατά τη συνάντηση με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, συζητήθηκαν οι επιπτώσεις της κρίσης στον κόλπο, στην παγκόσμια οικονομία και στον ενεργειακό εφοδιασμό, ενώ η κυρία Γεωργίεβα συνεχάρη τον Πρωθυπουργό για την ταχεία και δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Σε δήλωσή του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για ισχυρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος τόνισε, χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν εχθές στην πόλη Μόντενα της Βόρειας Ιταλίας. Στον αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς πριν καταλήξει σε βιτρίνα καταστήματος. 4 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, εκ των οποίων μία 55χρονη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Συνελήφθη ο βράστης, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Κουκάκι επί της οδού Οδυσσέα Ανδρότσου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε χθες ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας έφερε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, υπολείπονται πολύ από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Παράλληλα, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας, δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της την νομή της εξουσίας. Η παράδοση της δεν αντιλαμβάνεται το κράτος.

Το σουσλάφυρο, το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χωσής Χατζηδάκης τόνισε ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης. Θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας, ψήφο προοπτικής. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε ότι η χώρα δεν ακολουθεί πλέον παθητικά τις εξελίξεις, αλλά διαμορφώνει ίδια τους όρους του παιχνιδιού στην περιοχή. Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε ιδιαίτερα στις κινήσεις που, όπως είπε, έκλεισαν κενά 50 ετών στα εθνικά θέματα. Σειρά συναντήσεων είχε χθες ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο του Europe Gulf Forum. Συναντήθηκε με τη Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τον Πρόεδρο της Φιλανδίας και τον Αντιπρόεδρο του Ηνωμένου Βασιλείου. Κατά τη συνάντηση με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, συζητήθηκαν οι επιπτώσεις της κρίσης στον κόλπο, στην παγκόσμια οικονομία και στον ενεργειακό εφοδιασμό. Η κυρία Γεωργίεβα συναχάρει τον Πρωθυπουργό για την ταχεία και δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και το μεταρρυθμιστικό έργο που έχει υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Σε δήλωση του κ. Φάμελος κάνει λόγο για εσχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο τελευταίος τόνισε χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Νέα προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν. Όπως ανέφερε σε τηλεφωνική του συνέντευξη, δεν έχει ιδέα αν το Ιράν θα υπογράψει μια ειρηνευτική συμφωνία και πρόσθεσε πως αν δεν το κάνουν θα περάσουν άσχημα. Ένας Καναδός, ο οποίος ταξίδευε με το κρουαζιερό πλοιοχόντιους, βρέθηκε θετικός στον Χανταϊό, ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση της Βρετανικής Κολομβίας. Ο άνδρας εμφάνισε ήπια συμπτώματα και είναι ένας από τους τέσσερις Καναδούς που πλέον βρίσκονται σε απομόνωση. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν εχθές στην πόλη Μόντενα της Βόρειας Ιταλίας όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς πριν καταλήξει σε βιτρίνα καταστήματος. Τέσσερις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, εκ των οποίων μία 55χρονη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Ο 31 ετών δράστης συνελήφθη και ανακρίνεται. Φέρεται να λάμβανε φαρμακευτική αγωγή καθώς αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, έτρεχε με ηλιγιώδη ταχύτητα. Δεν φέρεται να συνδέεται με τρομοκρατικές ομάδες. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ακύλας με την ερμηνεία του Φέρτος στη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη, ξεσηκώνοντας το κοινό και συγκεντρώνοντας συνολικά 220 βαθμούς. Εκρηκτική ήταν και η συμμετοχή της Κύπρου με την Αντιγόνη και τον Τζάλα, που συγκέντρωσε 75 βαθμούς από κοινό και κριτικές επιτροπές. Την πρώτη θέση στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision κατέκτησε η Βουλγαρία με 516 βαθμούς. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε αργά απόψε το βράδυ σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Κουκάκι επί της οδού Οδυσσέαν Δρούτσου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Υπήρου και της Δυτικής Τερέας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε χθες ο Πρωθυπουργός με παρέμβασή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, υπολείπονται πολλοί από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Πρόεδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Σε δήλωσή του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για εσχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο τελευταίος τόνισε, χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν εχθές στην πόλη Μόντενα της Βόρειας Ιταλίας όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς πριν καταλήξει σε βιτρίνα καταστήματος. 4 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, εκ των οποίων μία 55χρονη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Συνελήφθη ο δράστης, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Η Ντάρα από την Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας, συγκεντρώνοντας 516 βαθμούς. Ο Ακύλας με το Φέρτο απέσπασε 220 βαθμούς και βρέθηκε στη 10η θέση. Στη 18η θέση η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα αποσπώντας 75 βαθμούς. Και ο καιρός, γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε χθες ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τους θριάμβους του Κυριακού Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Παράλληλα, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων. Δεν έχει στο καταστατικό DNA της τη νομή της εξουσίας. Οι παραδοσίτες δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων». Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης, θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας, ψήφο προοπτικής. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε πως η χώρα δεν ακολουθεί πλέον παθητικά τις εξελίξεις, αλλά διαμορφώνει ίδια τους όρους του παιχνιδιού στην περιοχή. Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε ιδιαίτερα στις κινήσεις που, όπως είπε, έκλεισαν κενά 50 ετών στα εθνικά θέματα. Σειρά συναντήσεων είχε χθες ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο του Europe Gulf Forum. Συναντήθηκε με την Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τον Πρόεδρο της Φιλανδίας και τον Αντιπρόεδρο του Ηνωμένου Βασιλείου. Κατά τη συνάντηση